0: Ναι. Σωματοδομή, δηλαδή έτσι τσάμπι.
1: Γιατί λένε ότι οι ψυχές όταν έρχονται είναι 33 ετών. Εγώ δηλαδή θα γυρίσω 145 κιλά.
0: 33 ετών οι, ναι, οι ψυχές.
1: Όταν οι ψυχές, δεν πιστεύετε, είστε άδει. Όταν οι ψυχές γυρίσουν διπλό ημίχρονο αστολικό. Διπλό ημίχρονο αστολικό. Αυτό δίνει από το Βόλο, από τη Λιβαδιά θα έρθει. Λοιπόν, η ψυχή γυρνάει 33. Ο Διέγκο γύρισε 57, 50, 48 πόσο είναι.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Γουστάβο είναι.
1: Γουστάβο.
0: Ο Σωσίας.
1: Ωραίο όνομα για Σωσία. Ναι. Και Λαμόγιο.
0: Άμα τον δει, σίγουρα.
1: Έχει συλληφθεί αυτό άλλη φορά γιατί έχει πει σε γιαγιά να βάλουν τα λεφτά σε αλουμινόχαρτο έξω και να τα βγάλουν έξω.
0: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ μουσικής στο Ροσάριο, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής. Και υπάρχει βίντεο, παιδιά, που είναι ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, ίδιος. Κατάγεται από την περιοχή Λα Ματάνσα.
1: Που σημαίνει το ξεμάτιασμα.
0: Ναι.
1: Όχι. Ο ακροατής σου στείλε Μαρία με το χρέωμα.
0: Έλα, τι έγινε.
1: Δεν το παίζω έξυπνος, Μαρία.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. 18 έφυγα από τις γονείς και τώρα 34. Οικονομική και συναισθηματική ανεξαρτησία ανεκτήματα. Τους αγαπώ, αλλά. Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Δεν το. Παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα για σένα. Ίσα-ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Συμφωνεί, αλλά είναι φτωχό.
0: Μ' άρεσε το χρέωμα.
1: Είναι φτωχό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 16 χρόνια πληρώνει νίκια. 16, ενώ εγώ.
0: Ξέρεις τι θα έχει μαζέψει τώρα.
1: Πάντα κάτω.
0: Σου λέω εγώ.
1: Και μπλέκει και με γκόμενες.
0: 5 χρόνια.
1: Περίμενε.
0: Θα κάνουμε τώρα τα μαθηματικά. 5 χρόνια σου λέω ζούσε με το βασικό. 200 ευρώ. 5 χρόνια. Έτσι. Βάλε.
1: Μπορεί να είσαι βασικά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: 5 επί 12 ίσον 60.
1: Δεν ξέρω πόσο κάνει, τα πληρώνουν άλλοι.
0: 800.
1: Μπράβο.
0: 48 χιλιάρικα.
1: Αγοράζει καρσονιέρα.
0: Έτσι. Αγοράζει καρσονιέρα. Πόσο είναι αυτός?
1: 34, 16 χρόνια. Είναι μόνος του.
0: Ναι, σου λέω. Δεν θα πήρε μια αύξηση μετά.
1: Πήρε.
0: Αλλά 8 χρόνια. 48 κρατάς, έτσι.
1: Κρατάω.
0: 8 επί 12. 96.
1: Ναι.
0: Επί 1000. 96 χιλιάρικα. Και 48.
1: 144
0: χιλιάρικα.
1: Εγώ.
0: Θα είχε τώρα 144 χιλιάρικα.
1: Εγώ επίσης να σου πω, Μαρία, είμαι διάνοια. Λοιπόν, άμα με βάλει να προσθέσω δύο ψηφία και δύο ψηφία, το κάνω πολύ γρήγορα. Βάλε, ρώταμε γρήγορα. Να είσαι το τον πάλι.
0: Δύο ψηφία, 4 και 4.
1: Όχι, εννοώ 57 και 32. Δύο αριθμούς και δύο.
0: Δύο αριθμούς και δύο.
1: Ναι.
0: 48 και 36.
1: 84.
0: Μπράβο.
1: Τα κάνω όλα γρήγορα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έχω χρόνο και με αυτά ασχολούμαι. Τα έχω μάθει όλα. Παίγω όλη μέρα, κάνω τέτοια πράγματα. Άθλια κομπή. Ούτε το διάλογο μου κάνει μήνυμα. Μου κάνει μήνυμα.
0: Θέλω όμως εσύ που έστειλες το μήνυμα άθλια εκπομπή, μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μπορεί να βελτιωθούμε.
1: Άμα δώσουμε ένα μάξι.
0: Προπόνηση στην προπόνηση, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λέγατε και για το Ρώτα.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Είδες τώρα.
1: Μπράβο, και ο Πήλιο. Πρόσεξε τώρα, επειδή λέμε για έναν ανοιγμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέει ο ακροατής. Μαρία, έχεις το ίδιο βλέμμα και στόμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Ναι.
1: Αν αφήσει και τα μαλλιά, θα είσαι ίδια.
0: Ναι.
1: Θα κάνει θράψη. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρωί.
0: Με 5 βαθμούς μοιοπία. Με 5 βαθμούς μοιοπία και δεν σου λέω πολύ.
1: Μην πας αυτά
0: και 3 βότκες. Ναι. Είμαι ίδια η Σίδνεϊ.
1: Και εγώ, αν μου αφαιρέσει το κεφάλι και βάλει άλλο, είμαι ο Τζορτζ Κλούνι. Επειδή πίνω νεσπρέσο, παιδί μου.
0: What else?
1: Ποιος άλλος.
0: What else? Καλημέρα. Στον αισιόδοξο ακροατή της εκπομπής, για τον γκολ της Σασουόλος καθυστερείς και την άμυνα της Γιουβέντους, τι άποψη έχετε?
1: Εντάξει, άθλιο. Τι πήγε και έκανε. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η Γιουβέντους.
0: Δεν είναι αυτή η Γιουβέντους τώρα, παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο κάμψης. Δηλαδή. Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν τώρα, γιατί με ρίχνεις έτσι. Την καρσονιέρα με τις 48.000 λέει να μας πεις από πού να πάω να την πάρω.
1: Για αρχή, ρε παιδί, τα μπετάρε.
0: Βλήμα.
1: Εντάξει, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος.
0: Μα δεν άκουσε τι είπα.
1: Για μένα, επειδή λέω παίρνεις μια καρσονιέρα με
0: 48.000. Α, ναι, ω. Και άμα και με 48.000 παίρνεις και ένα χρέπι.
1: Ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει τον τύπο.
1: Χρέπι στη Θεσσαλονίκη, όπως χρέπι στην καρδιά. Ναι, το έχω δει. Εδώ πέρα λίγο.
0: Εδώ θέλει. Μόνο 36.000 ευρώ και είναι βομβαρδισμένο. Έχει μόνο 3,5 τείχους. Τίποτα άλλο.
1: Πήγε ο άλλος τώρα, έφυγε τη μανούλα του Μαρία 18 χρονών. 18 χρονών έχασε με σκούπα ηλεκτρική τα σαββατιάτικα τα ξυπνήματα.
0: Ναι.
1: Για να πάνε να του τα τρώνε τα λεφτά εγκόμενα να κάνει σεξ και να μένει με άλλους ανθρώπους.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Πρέπει να σκοκλώνει το βράδυ και του βαράζει μια χαρά.

0: από το free. Πρόσεξε τώρα. Έρχονται Μαρία.
1: Ναι.
0: Ακριβένει τώρα λέω το πετρέλαιο γιατί. Ναι. Στερεύουν εφεδρές, ναι, κλείνει ναι, ναι, ο ένας δρόμος μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δεις που θα μείνεις με τη μάνα σου, θα έχει πετρέλαιο τώρα. Κάτσε τώρα μόνο σου, να τροτορίζεις με την κόμενα.
1: Έχω ξύλο από πέρσι.
0: Έχεις ξύλο, θα πάρεις κι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και βλέπω στην Αθήνα με γαϊδουράκι να πηγαίνεις, θα το Χριστό να βρεις ξύλα. Εντάξει. Day, θα λες. Day. Στην πλατεία Αγίας Βατινής. Που θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και το γαϊδουράκι, ξέρεις, περπατάει και γέζει. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, εκεί περπατάει. Εκεί και εμεί θα ήταν ωραία. Και περπατάει.
1: Και αφήνει και σημάδι.
0: Κάνε και κρέα.
1: Κάνε τζουβέλα από εδώ.
0: Πού τον έχει τον τζουβέλα. Δεν βλέπει, τον έχω. Ορίστε, ακολούθα την πυροδιά.
1: Λοιπόν, και επίσημα ο Μάριους στον Ολυμπιακό.
0: Επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση. Δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση όπου έτσι, κάνει επίσημη την απόκτηση του Μάριους. Γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 1998.
0: Εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Το 98.
1: Το 98.
0: Έδινα πανελλήνες το 99. Και αυτός γεννιόταν για αρχή εδώ πέρα να οικονομίζει τον Ολυμπιακό.
1: Καλορίζικος. Καλώς ήρθες στο θρύλο Μάριος. Είναι η επίσημη ανακοίνωση.
0: Νόμιζα το πες εσύ και λέω πόση αγάπη πια σήμερα.
1: Τι έγινε, αρχίζει να σε επηρεάζει το πέρασμά σου από τον Πειραιά, το καθημερινό.
0: Αρχίζει και συνηθίζει στο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει. Φόβος θα πει.
1: Μαρία, να αφαιρέσει λέει από εμένα τους 5 βαθμούς οι οποίες, 3 βότκες από εσένα και από εσένα 2 δεκαετίες, πόση ομέτω, καμία με τη Σίδνεϊ. Παιδιά, καμία σήμερα έχω. Καμία. Το ότι είμαστε και 2 ξανθές μας κάνουν, δεν έχουμε καμία. Έτσι, ομοιότητα. Και κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική, να ξέρετε. Mm-hmm. Λοιπόν, βγήκανε στη. Κάτσε, θα το βρω τώρα. Βγήκε στη δημοσιότητα ο διάλογος μεταξύ του διαιτητή και του ΒΑΡ για τον γκολ που έφαγε η Manchester United από τη Manchester City.
0: Και τι είπαν, την είδε στην ξαναπιά.
1: Από το Χάλαντ.
0: Για το Χάλαντ.
1: Τσεκάρανε αρχικά. Αν είναι offside ο Χάλαντ, αυτό που λέγαμε και εμείς προχθές, ας πούμε. Και ναι, εντάξει, όχι, καλύπτεται. Νομίζω για 3 εκατοστά καλύπτεται ο Χάλαντ. Καλύπτεται. Και βγαίνει στην δημοσιότητα ο διάλογος. Λέει δεν υπάρχει επαφή του Φερνάντες, γιατί ψάχνανε να βρουν αν έχει επαφή ο Φερνάντες με την μπάλα. Ενώ ο τύπος πάει να κάνει κεφαλοψαράκι.
0: Η κεφαλοψαριά που πάει να κάνει. Τι πάει να πει,
1: επηρεάζει. Επειδή δεν βρήκε την μπάλα.
0: Μα πάνε η αμυντική προσπάθεια.
1: Είναι δυνατόν να μην επηρεάζει.
0: Είναι άσχετη άνθρωποι
1: λένε. Είναι ότι μένει ακίνητος και
0: δεν ασχολείται. Είναι άσχετη. Από διαιτησίες και από ΒΑΡ στην Αγγλία δεν το θέλω.
1: Και σκέφτομαι τι θα μπορούσε.
0: Και σκέσαι.
1: Σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ πέρα.
0: Είναι δυνατόν. Μα είναι offside.
1: Αν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ που παίζω στη United.
1: Αφού πάει προς την μπάλα, πάει να κάνει κεφαλιά.
0: Πετάχτηκα εκεί πέρα. Πετάχτηκα από τον πάγκο της United. Δεν με είδες με το που πάω και λέω ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Μαρία, κάτσε να φας γκιούλμπας, λέει και άσε τα ταρτάρ. Γιατί λέει δεν μπορώ να φάω και το ένα και το άλλο. Να σου πω, δεν τους μπορώ αυτούς τους τύπους που λένε. Που
0: φάει ομό γκιούλμπας. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το ταρτάρ.
0: Και εμένα.
1: Ναι, φάει κανένα σουβλάκι. Δεν μπορώ να φάω κάποια άλλη στιγμή σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι μ' αρέσει και το γκιούλμπας, λίγο βαρύ βέβαια για μένα. Και το κιόλα. Θα τρώω όλα. Εγώ τρώω πάτσα ποδαράκι και κοιλιά. Ακαθάριστο.
1: Μαρία, σε είδα στη γειτονιά μας το Σάββατο.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά κρατιέσαι.
0: Όπα. Είδα στον τζουβέλα, τον έκανε και χαζόμαστε. Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος.
1: Άλλος μου λέει να αλλάξω πλαστικό.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος. Την άλλη μέρα μετά το Τέλεκομ αποθεωτικά 20.000 ευρώ. Δηλαδή εσύ πήγες εκεί πέρα στο κέντρο και ήρθαν 20.000 ευρώ σε ένα. Ναι, όλο πάνω εκεί.
1: Δικό σου άνθρωπο.
0: Ναι, χάζεσαι ο κόσμος.
1: Ναι. Χάζεσαι ο κόσμος.
0: Τι, μπράβο, ναι. Αφού τα κατάφερες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτά είναι το θάρρος που σου δίνει ο άλλος. Καλά κρατιέσαι.
1: Ναι. Από πού κρατιέμαι.
0: Μπράβο.
1: Και
0: γιατί λέγανε διάφορα.
1: Ο άλλος το λέει και για καλό εντωμεταξύ. Τι της είπα μόνο τη Φλαμένη. Κομπλιμέντο της έκανα.
0: Μπράβο.
1: Υδροχός λέει, όχι εγώ καιρός.
0: 22 Γενάρη πώς γίνεται να είναι υδροχός.
1: Α, μπορεί να έχει φύγει
0: όχι.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Τι είναι 22 Γενάρη ζώδιο, κάτι το τώρα. Αφού 23 Δεκέμβρη είμαι εγώ καιρός. Πόσο άλλος.
1: Δεκέμβρη, όχι Ιανουάριο.
0: Για μια μέρα.
1: Για μια μέρα, ναι, αλλάζει. Υδροχάος. Υδροχάος.
0: Ναι, είναι μέχρι 19 Γενάρη. Έχει δίκιο.
1: Ελπίζω να μην βγει χρέωμα ο Μάριος, λέει κάποιος.
0: Γιατί
1: με αυτό
0: με
1: το λέμε
0: του...
1: για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Εγώ πάντα είμαι εδώ, αν τυχόν θέλετε κάτι, έτσι. Λέμε τώρα, έτσι. Αν.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εγώ έφυγα, λέει, από το πατρικό μου, φορτώθηκα στην πεθερά μου. Αυτό
1: τέλειος,
0: είναι άλλο.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι
1: τέλειος
0: άλλο.
1: Τέλειος ο γαμπρός. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Και μην πληρώσεις ούτε παραγγελία μεσημεριανή απ' έξω
0: για,
1: που
0: για δύο χρόνια φορτώθηκα.
1: Ένα συν ένα, με οψιόν.
0: Με οψιόν, ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει duo reverse, ετοιμάζομαι για την κόρη. Με την οικογένεια να έρθει σε μένα. Δηλαδή η κόρη του θα έρθει σε αυτόν, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει γιατί θα έχω, λέει, την εγγονή κάθε μέρα και ας κοιμάμαι στο αποθηκάκι. Φιλιά πολλά, Τάσος. Μπράβο ρε Τάσο. Mm-hmm. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι μας έστειλες άλλο στο Χάιρο. Α!
1: Τι. Τι έγινε.
0: Α, αυτό ήθελε να μας πει. Που μας έστειλε κάποιος για την αθλήτρια στο High Rocks.
1: Α, που φύγαν,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι, ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Φύγαν όλα.
1: Και τι να έκανε. Συνέχει την προσπάθεια.
0: Την έπιασε διάρρεια, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Ωραία, τι ερίζουν οι απόψεις. Παιδιά, προσπαθεί η γυναίκα. Την έπιασε διάρρεια. Και συνέχισε να κάνει τη... αυτό,
0: ναι, εντάξει,
1: που γουστάρει.
0: Βέβαια,
1: εντάξει, τι να κάνει.
0: Κυλούσανε κάτω.
1: Κυλούσανε, εντάξει. Τι. Ναι. Και άμα έχει σκυλί, πάτε και τα μαζεύετε.
0: Ξέρεις τι. Υπάρχει θέμα υγιεινής. Γιατί εκεί που πήγε αυτή πήγαινε και ο άλλος.
1: Ωραία, και τι να κάνει.
0: Απλά εγώ...
1: Άμα σταματούσε δηλαδή, δεν θα είχαν φύγει. Αφού φύγανε που φύγανε, μην συνεχίσει την προσπάθεια.
0: Να μην τα σκορπίσει, ρε Σιτσούλη.
1: Ρε Μαρία, και τι να κάνει. Καλά έκανε και τα σκόρπισε. Αυτά φεύγουν.
0: Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι. Επειδή έχω φίλους που κάνουν τέτοιου είδους.
1: Και περπατάνε.
0: Όχι, ρε. Που κάνουν τέτοιου είδους αγώνες. Που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αγώνες.
1: Όχι, κοπέλα.
0: Κάνουν προετοιμασία μία ολόκληρη χρονιά,
1: ναι,
0: για αυτό.
1: Φοβερό, ρε παιδί. Και τι να κάνει τώρα.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Και τι να κάνει.
0: Τώρα αυτή θα πήρε κάτι.
1: Τίποτα
0: ενεργειακό πριν τον αγώνα και την έκοψε.
1: Και το λένε, ενεργήσε με αυτό.

0: Γλυφάδα Ευελπίδων, πάλι άκουσα όλη την εκπομπή. Είχα, δεν είχα. Και ακόμα δεν έχω. Δεν έχω παρκάρει, διάβολε. Με φωνή Καπαμαρού, λέει ο Χρήστος.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα μήνυματα. Μαράκι, λέει, αν σε παίρνει από κάτω, κοίτα το Τζουβέλα. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, παιδιά. Ναι. Όταν κοιτά το Τζουβέλα, αυτό λε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Μπράβο, αυτό είπε.
1: Μπράβο. Καταρχά δεν με παίρνει από κάτω, να ξέρει.
0: Ναι, αυτό. Πρώτο, πώ να σε πάρει από κάτω, αφού είμαι εγώ εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνει ο Βίλος.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Και δεύτερον, έχει την υγειά τη. Είναι όμορφη και κόκκινο αμάξι. Δεν πήρε.
1: Δεν είναι κόκκινο.
0: Είναι
1: πυραμιδί. Αιματή. Δεν είναι κόκκινο, έχει μαύρο μέσα, είναι αιματή.
0: Και εμένα είχε μαύρο μέσα, αλλά η αστυνομία σου κάνει έλεγχο, άμα σου κάνει έλεγχο. Είναι πρόβλημα, μάγισμα, γιατί τώρα τα βρίσκουν όλα. Τα βάζουμε στα τιμόνια, τα βάζουμε... Δεν έπρεπε να κοιμηθώ τόσο, ε.
1: Ναι, έχεις παρακοιμηθεί, μου φαίνεται.
0: Έχω παρακοιμηθεί.
1: Έχεις παρακοιμηθεί.
0: Και... Καλημέρα από Γιώργος Οδηγός Κτέλ Πρέβεζα. Μένει με τη μάνα του σαν τον τζομπόνι που μαγειρεύει φασολάκια με μοσχάρι σήμερα.
1: Ωραίο συνδυασμό.
0: Το κάνει φασολάκια με μοσχάρι, το κάνουμε εμείς με την Εύα.
1: Η Εύα.
0: Είναι τέλειο γιατί έχεις και το κρέας και δεν είναι όλη την ώρα πατάτα. Έχεις και το φασολάκι. Σωστό, με λεμόνι το φασολάκι.
1: Ωραίο συνδυασμό.
0: Λεμονάτο αυτό.
1: Σήμερα θα παίξει ψάρι, παιδιά όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο ψάρι με κεφαλιά ψάρι.
1: Σήμερα δεν είναι ο Φερνάντες. Θα παίξει ψάρι.
0: Ναι, αλλά δεν σου μυρίζει το σπίτι όταν το κάνεις το ψάρι. Δηλαδή πώς το. Τι ψάρι, ας πούμε. Τι ψάρι.
1: Κάνα μπακαλιάρο. Ψητό.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Κάνεις και σκορδαλιά ή δεν γουστάρεις?
1: Όχι.
0: Πουρέ, πατατοσαλάτα με
1: κρύο. Πατατοσαλάτα, ναι.
0: Τι ωραία που είναι η πατατοσαλάτα. Γιατί τρώγεται και κρύα.
1: Ναι.
0: Με βάζεις και λίγη κάπαρη, αν θες.
1: Κάπαρη, ναι.
0: Κρεμμύδι.
1: Ή αγκουράκι τουρσάκι.
0: Ναι.
1: Ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο.
0: Ωραία και εσύ, αγκουράκι τουρσάκι. Τσέξι, πριτσιόζι.
1: Και καροτάκι.
0: Α, το πας και στο καρότο.
1: Βεβαίως.
0: Και εγώ το τρώω.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, θα στείλει το μήνυμα.
1: Το ξέρουμε. Έτσι, εύκολα. Εύκολα, να τα χαλαρά, μέσα σε 15 λεπτά έχει φαγητό.
0: Ναι. Καλημέρα από Animal Print, ο Μιτσάρας. Καλημέρα και από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ο Animal Print μας έχει φτιάξει και τα πόστερ εδώ έξω, και τις κούπες και τις μπλούζες και τα λοιπά. Άμα φύγουν και άλλοι παραγωγοί, δεν θα ξανα... αρχίσουμε να βάζουμε χ. Ρέζους αρνητικό είναι της Μαρίας, θέλω να σου πω, το αυτοκίνητο, γιατί είναι σπάνιο, το όμικρο ρέζους αρνητικό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε κάποια πράγματα.
1: Να πούμε βεβαίως. Να πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η Ρέντινγκ με το over 3,5 που στέρισε 250 ευρώ. Ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ ο Στέφανος από την Ανκόρα.
1: Ωραία.
0: Κάτσε και παρατσόχο.
2: Ο Ταμπούρδα!
1: Σταμάτα. Λοιπόν, κάποιος λέει. Λέει κάποιος εδώ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τις γυναίκες που πλέον δεν είναι φυσικές.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Θα σου πω όπως το γράφει το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και παρουσιάζουν έναν άλλον εαυτό και είναι και χαρούμενος με αυτόν τον ψεύτικο εαυτό.
0: Μικρές μεγάλες. Ναι,
1: και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος. Σας ρωτάω για τις γυναίκες γιατί έχω κόρη στην εφηβεία.
0: Καταρχάς
1: να μας πεις τι εννοείς δεν είναι φυσικές.
0: Εννοεί πλαστικά χείλη, πλαστικό στήθος, πλαστικά όλα. Αυτά κάνουν για αλουρανικά και όλα.
1: Okay.
0: Και τι
1: παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το κάνει στον εαυτό του.
0: Τώρα, άμα έρθει η κόρη
1: και σου πει. Άμα έρθει ένα και σε πλακώσει.
0: Έλα να σου πω λίγο κάτι.
1: Τα γυαλουρών.
0: Έλα να σου κάνω κάτι. Έλα, τι κάνεις.
1: Έλα λίγο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο της εποχής. Να πλακώνονται λίγο με φουσκωτά χείλη. Αλλά όπως νιώθει καλά ο καθένας, παιδιά. Τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί. Που δεν έχει κάποια επίπτωση πάνω μας.
0: Το πουλάνε βέβαια ότι κάντο τώρα γιατί μετά θα είναι χειρότερα. Άμα κάνεις τώρα αυτό, μετά θα είναι.
1: Εντάξει,
0: το βρεις μπροστά σου. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Επιτίδη.
1: Και αν έχετε και παιδιά, κορίτσια και αγόρια στην εφηβεία και έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, καλό είναι λίγο. Ξέρεις, να τα έχετε λίγο από κοντά, να τους εξηγείτε ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να μοιάζεις με τον άλλον, να είμαστε όλοι σαρωφοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανάγκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει. Ό,τι τον κάνει να νιώθει καλά. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει.
0: Νιώθει όμως καλά, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι,
0: ξέρεις, είναι η εκπομπή.
1: Όχι, αλήθεια, νιώθει καλά. Ναι, γιατί το κάνει, γιατί νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να το κάνει επειδή το κάνουν οι άλλοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα κάνουν οι άνθρωποι, δεν το διαχωρίζω σε άντρες και γυναίκες, επειδή τα κάνει ο δίπλα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και σου λέει έτσι θα είναι. Εγώ δεν έχω τατουάζ.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Αλλά είμαι παλιωτόμαρο.
1: Αλλά είμαι μπαρμαν. Αλλά είμαι σεφ.
0: Παλιά λέγανε ότι όποιος κάνει τατουάζ είναι παλιωτόμαρο. Παλιά.
1: Καλά, ναι.
0: Εγώ που δεν έχω.
1: Οι ναυτικοί έκαναν τατουάζ παλιά, ρε φίλε, πριν από 45 χρόνια.
0: Εμάς θα φοβάστε. Που είμαστε λευκοί, χωρίς τατουάζ. Είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι σε τατουάζ. Εδώ, ξέρω εγώ, έχασα ένα θύμα. Εδώ έχασα ένα το. Εδώ το έχω κάνει γιατί έχασα τη Λακορούνια στο 94. Εδώ έχασα το λεωφορείο και έκανα ποτέ δεν κυνηγά σε ένα λεωφορείο. Λέει που λένε, μην το κυνηγήσει, θα έρθει άλλο. Θα τρέχα.
1: Γιατί όχι, για το άλλο κοιμάτο.
0: Από 47 λεπτά να ρε το άλλο λεωφορείο στη βροχή. Εντάξει.
1: Γράφει, λένε ψεύτικα μάτια, ψεύτικα φρύδια, ψεύτικε βλεφαρίδε. Όλα εξαρτώνται και από το βαθμό που το κάνει ο άλλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και οι άντρε τώρα ξυρίζουν όλα τα πλαϊνά και αφήνουν ένα μουσί ελευθέρω Βενιζέλο. Και κάνουν αθλητικό και αποτρίχωση και τα φρύδια και τα τουάζ.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Λέει βλεφαρίδες. Υπάρχουν βλεφαρίδες και βλεφαρίδες.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που αν ανοιγοκλείσει άλλη τα μάτια παίρνει μπρος τα κάρβουνα για την ψυσταριά.
1: Ναι, μα βρέχει και κάθεσαι από κάτω.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που παθαίνεις αυγενικό. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Φόβη σαμπούκα. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες βλεφαρίδες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες βλεφαρίδες ωραίες διακριτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος, Μαρία. Που θα σε κάνει να δακρύσεις από χαρά για να τις βγάλεις. Τι είπα. Εμείς δεν πηδάμε ποτέ που τα λέμε αυτά.
1: Κάποιος λέει μπράβο Μαρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα λες και δημόσια.
0: Τι να πει, ρε φίλε, θα ρωτήσει εσένα. Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε ο κύριος Πέτρος.
1: Μάλιστα.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω ανόρθωση στήθους.
1: Όχι. Τι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Επειδή έχω πρόβλημα. Όχι,
1: δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάτσει με αυτά που σου έδωσε η φύση.
0: Αν τα πιάνετε εσείς.
1: Ναι, λίγο να τα φουσκώσεις λιγάκι.
0: Εντάξει.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Τα λέω και δημόσια. Ναι,
0: δημόσια.
1: Δηλαδή, τι θα κάνει.
0: Και αύριο εδώ θα είναι.
1: Απλά σας ξαναλέω. Λίγο να έχουμε το νου μας στα παιδιά. Ναι. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ και από τα social media. Και από
0: α,
1: όλα
0: την περιραίωση ατμόσφαιρα επηρεάζονται.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να γίνω μπάρμπας που εμείς ήμασταν καλύτερα και εσείς τώρα είστε άστα να πάνε. Που μου λέγανε εμένα, εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς να δω. Έτσι σου διαλύουν τα όνειρα. Εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς δεν ξέρω τι θα πάρετε. Δηλαδή ο Νίστρουπ που βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, σου λέει θα το κάνω κι εγώ να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος, Νίστρουπ. Σκόλασες, έφυγε. Δεν έπαιξε στον Παθαναϊκό. Σκόλασες, αυτό είπε προχτές. Περιμένω άλλες δηλώσεις παραγκάτω.
1: Έρευνες λένε ότι αν λέμε οι γονείς στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, αυτά ακούνε. Αυτό πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος από την Μόρφωση. Ναι, ρε παιδιά. Και Δεν υπάρχει κανένα νόημα να πει στο παιδί αυτό δεν θα το κάνει. Και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Το κάθεσαι κάτω, το εξηγείς, του δίνεις παραδείγματα, του λες. Προσπαθείς τέλος πάντων να είσαι δίπλα του. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εγώ ας πούμε. Θα σου πω, Μαρία, εγώ τώρα. Συγγνώμη πάλι, εγώ μια φορά, ξέρεις τι έκανα. Είχα, ο πατέρας μου είχε ένα γκαράζ. Και εγώ πήγαινα μέσα και έπαιζα μπάλα. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω.
1: Ναι.
0: Και παίρνει μια ζώνη. Και όπως τρέχω να φύγω, τρέχω να ξεφύγω από τον πατέρα. Πετάει ένα μια σιδεριά και με χτύπησε εδώ στην πλάτη. Και μου κόψει την αναπνοή.
1: Ναι.
0: Και μου λέει αυτό το παιδικό τραύμα. Όχι. Απλά δεν ξαναπέξα μπάλα αυτό. Στον καράζ.
1: Εντάξει.
0: Απλά θέλω να το πω.
1: Έμαθες.
0: Δεν ξαναπλησίασε τον καράζ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μπορεί βέβαια να μην μπορώ, οπότε αλλάζει ο καιρός. Με πονάει ο σπόνδυλος, ο τέταρτος. Έχω κάνει αυγενικό ταυτέσσερα.
1: Υπάρχουν κάποιες, λέει, πολύ μεγάλες βλεφαρίδες που περιορίζουν ναι. αρκετά και την όραση. Ναι. Γι' αυτό λέγονται βλεφαροδενίδες.
0: Οι βλεφαροδενίδες είναι πολύ ωραίες οι βλεφαροδενίδες. Αλλά σου λέω, είναι μερικές βλεφαρίδες. Έτσι κάνεις όταν γυρίζει το κεφάλι. Λες τώρα τι αέρας, τι αεράκι έχει ωραίο. Εδώ έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ ανοίγω κλειστά τα μάτια. Εγώ.
1: Λοιπόν, Σάββας καλημέρα σε όλες τις όμορφες επίσης.
0: Σάββας καλημερίδης. Ο Σάββας καλημερίδης έχει και γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και το άσχημο και το όμορφο είναι και σχετικό. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει, είμαι υπέρ των πλαστικών, όταν ειδικά είναι καλέσθητες. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε κάποια στιγμή και αποφασίσετε να κάνετε κάτι, κάποια επέμβαση, κάποια παρέμβαση στο σώμα σας, πρέπει να βρείτε ένα σωστό άνθρωπο,
1: ναι, να
0: που θα σας καθοδηγήσει και θα σας πει αυτό ναι, αυτό καλύτερα όχι.
1: Βλέπετε τι
0: γίνεται.
1: Γιατί
0: λέει όλοι, υποκειμενικό είναι, λέει ναι, αλλά sorry, η μύτη μου που ήταν σαν μυστρή την έφτιαξα.
1: Οκ. Okay. Αλλά τώρα όμως δεν μπορείς να κάνεις τη μετοκονία.
0: Όλα έχουν ένα όριο, όλα παν μέτρων άριστον λένε, ναι.
1: Μέτρων άριστον.
0: Παν μέτρων άριστον, ναι. Ευτυχώς, λέει, δυστυχώς αυτό μας χάλασε, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για πιτσιρίκια, που δυστυχώς αυτό το πες εκτός αέρα.
1: Ναι, έχει γίνει μια βιομηχανία. Υπάρχει μια βιομηχανία ότι 18 χρονών πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Πείθεις τώρα 18 και 19 χρονών κορίτσια ή παιδιά και αγόρια κτλ. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
1: Ότι τώρα, γιατί υπηρετούμε το τέλειο, πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Μα με κοροϊδεύεις. Εδώ υπάρχουν, λέει, αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Τάκλιν, αν μπορούσα.
0: Τάκλιν, δεν λες και τίποτα.
1: Τάκλιν, λέω μπάλα. Αντιρρητηδικές
0: κρέμες για 12χρονα και αυτά. Εγώ πιάνω, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 χρονών και της λέω έτσι και βάλεις τίποτα στη μούρη σου, σέκαψα. Γιατί το ακριβώς αντίθετο παθαίνουνε. Όταν είσαι 12 χρονών και έχεις τέτοια επιδερμίδα, χαρτί, και βάλεις κάτι από πάνω, θα
1: το
0: την καταστρέψεις.
1: Το χαλάς τώρα, το χαλάς.
0: Αυτό, πιάνεις το παιδί και του εξηγείς. Ότι ξέρεις, όταν έρθει η ώρα, θα σου πω, 15, 16, 17 χρονών, βάζεις μια ενυδατική, μια απλή, απαλή ενυδατική. Έτσι ξεκινάς. Όχι τα αντιρρητηδικές στα 12. Επειδή υπάρχει μία από πίσω μία τεράστια βιομηχανία που πουλάνε αβέρτα. Αυτό.
1: Μπράβο, Μαρή. Γι' αυτό το είπα. Το μέτρο άριστο είναι το σωστό. Γι' αυτό το είπα ο Τσομπόνης. Ανασφαλείς Ελληνάρες. Σας εκνευρίζει το ωραίο. Νομίζοντας ότι θα σας την πάρει ο άλλος. Με κεφαλαία, λες και είναι.
0: Και το λιμάνι είναι βαθύ, ρε. Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα. Έτσι περίμενα να τελειώσει το μήνυμα.
1: Παίρνω θέση. Ακούει, έτσι ενεργοποιείται ο Κυριάκος με συνθήματα Ολυμπιακού.
0: Ναι, με το καλό λιμάνι.
1: Βόλτα.
0: Αυτό. Σε ένα, ένα λαμπρατόρ κοτόπουλο.
1: Πέτσα κοτοπούλου.
0: Πέτσα κοτοπούλου. Ρε παιδιά, ξαναλέω, είναι κρίμα, λέει, αυτό που έχει γίνει μόδα. Στο τέλος όλες ίδιες είναι. Τις βλέπεις και δεν έχουν καμία διαφορά. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο καθένας είναι μέτρον άριστον.
1: Δεν ήξερα ότι η Κηφισιά λέγεται Tutu Deals. Κηφισιά Tutu Deals.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είπες τώρα?
1: Η Κηφισιά, έτσι λέγεται. Κηφισιά Tutu Deals και Παναθηναϊκός αναμετρώνται για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μέρες. Παιδιά, πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Επειδή λέμε για κίνηση. Έτσι. Για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι είναι στις. Ώρα.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Περίμενε, θα το βρω.
0: 5 παρατέταρτο ή 6 παρατέταρτο. Παρατέταρτο είναι σίγουρα.
1: 6 παρατέταρτο. Απλά το έχουμε γράψει 5 και 45, όχι 17 και 45, το έχω γράψει 6 παρατέταρτο το πρωί. Γιατί να μην πάνε, να το, μην μου πεις λέω πάλι βλακίες, να πάνε το πρωί, και να πάνε να παίξουνε. Να ακούγονται 18 ώρες και
0: δεν θα έχει κίνηση όμως εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν θα έχει κίνηση.
1: Άνετα θα πας λεωφόρο 6 παρατέταρτο το πρωί. Έγινε το μάτς. 3-1.
0: Εγώ συμφωνώ, λέει, με τις επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός νοτίων προαστίων.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα.
1: Εγώ συμφωνώ με τις επεμβάσεις. Μπρινιόλι. Εντάξει, ο καθένας.
0: Μπράβο, Μαρία. Ανακάλυψες ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα ακόμα και πουλώντας τη μάνα τους. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου.
1: Εκτός άμα το παιδί είναι πάρα 20, ηλικία 12, βιολογική 40. Οπότε μπορεί να βάλει
0: αντίρρητηδική. Ναι. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, και αεκτζίδες και αεκτζούδες που είναι 30.
1: Έλα που έχετε παράπονο.
0: Που είναι 30 χρονών, αλλά μοιάζουν με 60.
1: Άλλο που έχει τώρα, δεν έχετε παράπονο.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Τώρα, τον Νίκολιτς.
0: Κανένα. Να πέσει φωτιά τώρα να σας κάψει.
1: Έλα τώρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Μπακ μέτρο Νίγκανσον μετράει.
1: Αυτό μετράει. Το παν μέτρο Νίγκανσον μπορείς να το κρατήσεις.
0: Μέτρο Άριστον λέει, είναι το παν το προσέξαν μετά. Εντάξει, μέτρο Άριστον.
1: Πάρει και ψυγεία.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Κανείς δεν χόρτασε με τόστ. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέω και εγώ ακόμα.
1: Κοίταξε, αν τρως 6 τυράκια φτιάχνοντας το τόστ, δεν αξίζει, λες, αφού ένα τοστάκι.
0: Ναι, αλλά μα φτιάξει ένα τοστάκι που θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ένα αλλαντικό. Ναι. Ένα καλό αλλαντικό, παιδιά. Ναι, μια γατή,
1: μορταδέλα.
0: Ή μοσχαρίσιο αλλαντικό, που είναι ακόμα πιο.
1: Α, ωραίο. Μια μπρετζάολα.
0: Μπρετζάολα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο τυρί.
1: Την έχασα τα προχτές την πρετζάλα με την. Ναι.
0: Ντοματούλα.
1: Ντοματούλα. Με λίγο αλάτι την ντομάτα.
0: Ένα αυγουλάκι.
1: Αυγουλάκι.
0: Λίγο μαγιονέζα.
1: Ναι, μα ρε, 22 ευρώ κάτι.
0: Έτσι. Γιατί σπίτι δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Μπορεί να το φτιάξει.
0: 3 ευρώ θα σου στοιχίσει. Ναι.
1: Το στιχέρα, ποιο θα την πλύει μετά. Τα γεμίσει αυγά.
0: Θα βάλει χαρτί ψησίματο. Άσχετε.
1: Τι χαρτί ψησίματο.
0: Χαρτί ψησίματο. Αυτή την κόλλα ψησίματο.
1: Όχι, θέλω να νιώθω την. Το τζίγκο τη το σχέρα. Είμαι
0: συνδυασμένο. Το καρβουνάκι.
1: Ναι, θέλω, να το καρβουνάκι. Θέλω να το νιώθω.
0: Εντάξει.
1: Τι χαρτύψη. Μήπως θα το πάω και στο πλυντήριο. Όχι. Α, βάζεις χαρτύψη σήματος.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
1: Για δεν να μην κολλάει. Βαριές καθαρίς, κάνεις ένα έτσι και τα πετάς.
0: Προφανώς, ναι. Οι μανάδες μας παλιά βάζανε αλουμινόχαρτο. Πάρα πολύ υγιεινό και δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι βγήκαν.
1: Δεν πάθαμε γενικά.
0: Ανθρώποι. Ναι, με αλουμινόχαρτο όχι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Να μην το ψήνετε το αλουμινόχαρτο. Καλό θα ήταν.

0: καλημέρες. Είναι άλλο ο καθένας να κάνει εξάσκηση ελεύθερης βούλησης και άλλο αυτό που κάνει να μην αρέσει σε κάποιον και να το σχολιάσει αντίστοιχα. Με μπέρδεψες λίγο, Σηκώτη Πίπεν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο, τι εννοεί ο Σηκώτη Πίπεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι άλλο να κρίνουμε πως δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν το νιώθεις, και άλλο αφού το κάνεις να το σχολιάσεις. Δηλαδή, μπορεί να έκανε ένα λάθος κάποιος στον εαυτό του κάτι, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εντάξει, έκανε το λάθος, το δικό του είναι. Γούστα, δεν πάω να πω.
0: Υπάρχει ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος.
1: Πως αν το σκεφτείς, υπάρχει σε πορνό.
0: Όχι, που λέει ότι δεν είναι σωστό να πει σε κάποιον κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Να του πει, ξέρω εγώ, πώς έκανες έτσι το μαλλί σου. Πώς κουρεύτηκες έτσι. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί να του πει, είναι ανοιχτό το φερμουάρ σου. Μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Είναι λερωμένη η μπλούζα σου. Μπορεί να την αλλάξει. Ή τέλος πάντων, αν είναι. Δεν μπορεί να του πει άλλο. Πώς έγινες έτσι, ρε Βόδι, πήρες 20 κιλά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα.
1: Κόψε μου το χέρι. Αλλά ο νόμος των 5 δευτερολέπτων είναι για το φαΐ που πέφτει κάτω.
0: Ναι. Και ειδικά στο δεύτερο παιδί.
1: Καλά, το δεύτερο παιδί. Εννοεί το πρώτο, μην το φας
0: από πρώτο. Το πρώτο. Τι λέμε, βράζαμε τις πιπίλες. Και μετά στο δεύτερο πήραμε την πιπίλα, λίγο την καθαρίζαμε με το χέρι ή την τρίβαμε στο παντελόνι.
1: Ναι, έβγαζες και ευχή. Έβγαινε και τζιν. Έτσι πηρεάκι το πρωτάσμα, παιδιά. Από την πιπίλα, Τζιοχάντη. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η από εδώ. Ξέρετε τι έρχεται τώρα. Ταμπάκος, Μαρία.
0: Ταμπάκαρος έρχεται.
1: Με πρεσάρισμα από ταμπάκ, καταλαβαίνετε. Και παγκόσμια δύναμη η Telecom στο μπραντ της τηλεπικοινωνίας με προϊόντα AI, λύσεις για καθημερινότητα, προηγμένες υπηρεσίες με όραμα. Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάπως έτσι το λέει και ο κύριος Κερακάκης. Μαρία. Γεια. Ναι. Και συνδεσιμό.
0: Έλα, φεύγουμε. Δεν είμαστε και για χόρταση. Άντε, αύριο πάλι. Αυτό το θέμα. Θα έρθεις αύριο.
1: Βεβαίως. Γιατί να μην έρθω αύριο.
0: Έτσι, ρωτάω, ρε παιδί.
1: Θα έρθω.
0: Για να τους φοβήσω.
1: Δεν χρειάζεται να φοβηθούν. Πάω τώρα Χαραλαμπούδη Στάνκογλου. Τώρα. Πάω σε Παναθηναϊκό Φωλιά. Πάω τώρα. Το ξέρεις τώρα αυτό, έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM. Στην
1: Ελλάδα.
0: Πάτα. Με κόβετε. Εκεί που παραπατήσω από πρώτη, δευτέρα, να καρφώσω κτλ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM. Στου 94,6 μεσημέρι Τετάρτη, με αγωνιστική δράση, παρακαλώ. Με νέα Χρυκίδια Ζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στο Τύρι Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούσου, Dream Team στην παραγωγή. Ήταν Χρυσή Αντίπα, Σταύρο Κονοθήμη στα μικρόφωνα. Έτσι πάμε.
1: Τι ενέργεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, χωρίς Διονύση Δεσυλά παρόντα, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα έτσι για το καλό, διότι ο άνθρωπος έχει αγώνα στην πορεία και πρέπει να πάει να ετοιμαστεί να κάνει ράνι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έχω μάθει για φοβερή αμφίεση
1: να κάνεις,
0: το πρωί.
1: Άστο,
0: οπότε άστο, ελπίζω να αλλάξει.
1: Άστο, δεν γίνεται, έτσι θα πάει.
0: Τώρα πάνε... Έχει πάει σπίτι. Δεν είναι, φίλε, βγαίνει, δεν είναι στολή που δεν ξεκολλάει.
1: Άστο, πάει.
0: Δεν το έχω δει, έχω ενημερωθεί όμως.
1: Μιλάμε πανελλήνιο συντονισμό.
0: Σήμερα μέρα κυπέλλου, αλλά κυρίως ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 10 η ώρα υποδέχεται την Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ηρακλής Αντύπας. Εδώ κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή έρχεται η ατζέντα της ημέρας με όλα τα μας, τι ώρα γίνεται, τι δεν γίνεται, τι έχουμε σήμερα να φτιάξουμε. Πού να τα δείτε εσύ τώρα.
1: Είναι ασήμαντα πράγματα για
0: τα νυχτέρια σας.
1: Δηλαδή δεν, και να μου τη φέρουν, μάνα, το σου πείσει κάποιος.
0: Όχι, να σου πω τώρα τι σκοπό έχει αυτή
1: η ατζέντα.
0: Μπράβο.
1: Να ακούσω. Λοιπόν, να μπορώ να σου μαθαίνει.
0: Αντί να ψάχνω τώρα τι ώρα παίζει, τι και πώς,
1: ναι,
0: τα έχω όλα μαζεμένα. Και σας λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ζητήσει κανείς τι ώρα παίζει η Μίλαν με την Μπενφίκα.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτά. Τα δικά μας έχουμε. Φίλε,
1: τα δικά μας.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Και λέμε πρώτα απ' όλα, έχουμε το Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στις 10. Έχουμε για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τάκτορ. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνέντευξη τύπου του κ. Λιόλιου, τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Κόντι, τα είπαμε λίγο πριν όλα όσα υπόθηκαν. Ούτως ή άλλως και τώρα είναι και η τελευταία προπόνηση, αργότερα μάλλον το απόγευμα του Όφη.
1: Ιστορικό μας για τον Όφη.
0: Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα ξένα, τα οποία δεν χρειάζεται να πω γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Μ' αρέσανε τα ξένα.
0: Θέλω να σου πω τώρα τα ξένα. Θέλω να σου πω ότι Everton, Wolves, Fleetwood, Sheffield United.
1: Όχι.
0: Έχει United, Brighton.
1: Έχει Europa League.
0: Τα Europa λοιπόν, να στα πω όλα. Αραράδ, Σπάρτα Πράγας και Ομόνια θέλετε στις 8 παρατέταρτο τα νωρίς.
1: Προθέρμανση.
0: Μπράβο και μετά 10 ώρα φυσικά Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Όπως είπαμε και μετά Μίλαν Μπενφίκα.
1: Ματσάρα.
0: Leverkusen Τσέλιε. Άντερλεχτ Λιόν. Στουρμ Γκρατς Ρεν. Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Νομίζω ότι μόνο το Μίλαν Μπενφίκα είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίο μας.
1: Καλά, πες πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν περιορίξεις, λείψτε το πιτάκι εδώ.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Στο βόλεϊ, μεγάλη νίκη.
1: Μα είπες ότι θα ήταν εύκολη.
0: Είπα, όχι, εύκολη, είμαστε φαβόροι, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί, συγκεντρωμένοι.
1: Σοβαροί.
0: Και αυτά είπε και, και η Σιρούλα μου, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, Σιρούλα μου ενώ. Είμαστε ίδια χρονιά γεννημένοι.
1: Ναι.
0: Και πήραμε ταυτόχρονα, παίζαμε στα σχολικά στην Καβάλα. Βέβαια, αυτός ήταν αρχηγός εθνικής πέδων από τότε.
1: Κάπως ξεχώρισε σε σχέση με εσένα.
0: Όχι, ναι. Όχι μόνο σε σχέση με εμένα, σε σχέση γενικώς.
1: Με εσένα,
0: με την ηλικία του.
1: Δεν έχω άλλα τα παιδάκια τώρα που έχουν μεγαλώσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, όχι μόνο με τα άλλα παιδάκια της Καβάλας, γενικά ξεχώρισε από τότε. Προπότης λοιπόν της Εθνικής είπε ότι ακριβώς δεν την πατσέμε πάλι σε άλλες φορές στις προηγούμενες οργανώσεις που έκανε μια μεγάλη νίκη και μετά δεν είχαμε τη σωστή αντιμετώπιση να διαχειριστούμε συναισθηματικά και σωματικά την κατάσταση. Παρουσιαστήκαμε σοβαροί. Αυτό που είχα πει από πριν, εγώ αν θυμάσαι χθες.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε και τώρα. Πάει, κορεδεύει τώρα.
1: Δεν θέλω να σε βοηθήσω, λέω να τριχιάσει.
0: Λοιπόν, τσουτσούρα ο κύριο Αντύπα. Έχουμε πολλά πράγματα. Αγωνιστική δράση.
1: Έχει πράγματα. Εγώ το μόνο που θα πω για το παιχνίδι το βραδινό είναι ότι ναι, ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στο Europa League. Μπορεί να μιλάμε για πρεμιέρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν ας πούμε κάνεις τους υπολογισμούς
0: θεωρείς ότι είναι από αυτό που πρέπει να
1: βάζεις,
0: να πάρεις.
1: Ρε παιδί μου, ότι λες ότι πρέπει να πάρω 3 βαθμούς. Ωραία. Τώρα και με την κατάσταση, ξέρεις, η οποία με τις καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και είναι νέα ομάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα μείνει και ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση από τον κόσμο στο γεμάτο Καραϊσκάκη το βράδυ. Και το λέω, ξέρετε, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι πολύ κομβικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό και μετά βλέπουμε για τη Λιβαδιά για να κλείσει η εβδομάδα καλά και να υπάρχει ηρεμία στις επόμενες τρεις εβδομάδες της διακοπής. Είναι ένα παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να το πω για την Αγγελόνια, την οποία πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, αλλά είναι μια ομάδα.
0: Σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα περίεργη, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχει σοβαλία. Επίσης έχει 9 μάτς σερί να χάσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και εντάξει, υπήρχαν και εύκολοι αντίπαλοι, αλλά έχει πάρει.
0: Ό,τι και να είναι, όταν εκτός έδρας, ακόμα και με αντίπαλο που δεν είναι ισχυρό, δεν χάνεις, κάτι λέει.
1: Έχει πάρει φέτος, ας πούμε, ισοπαλία στη Σκωτία από τη Rangers. Έχει πάρει ισοπαλία από την Alkmaar. Έχει κερδίσει τη Φιωρεντίνα εκτός. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα βάζει στην εξίσωση. Στηρίζεται πολύ στα extreme της, τα οποία είναι πολύ γρήγοροι παίκτες. Και εκεί κάτι που το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλη, στη συνέντευξη τύπου, και ότι την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά. Και θέλει χρόνο, υπομονή και στηρίξη για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη.
0: Το έχετε βρει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Με τα μικρά ονόματα, τα Ιμανόλ. Και να σου πω κάτι.
1: Αλγουαθίλ.
0: Είναι εύκολο, στο πατή είναι εύκολο. Αλλά καλά που έγινε έτσι. Οπότε είστε μια χαρά τώρα. Έχετε και το πρώτερο βίο για τον Μάριους. Γιατί αν πείτε το επίθετο του Μάριους, άστα να πάνε.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο και θα σου πω γιατί.
0: Το επίθετο. Είναι το Αλγουαθίλ δύσκολο και δεν είναι του Μάριους.
1: Ναι, διάβασε το.
0: Περίμενα να το βρω μπροστά μου γιατί δεν το έχω αποστηθήσει.

0: Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή. Ξέρεις ποιο είναι το μαγικό, για να το πεις εύκολα.
0: Το σπάς τις δύο λέξεις.
1: Ναι, αλλά τα σκέφτεσαι το. Η αρχή του.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό, άμα προσθέσει ένα γράμμα, είναι Μουντιάλ.
0: Μια ένα γράμμα μας, ναι.
1: Μετά το γιώτα, άμα βάλεις το αλφα, είναι Μουντιάλ.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι
1: όλοι. Και σημαίνει το ματζί. Οπότε λες Μουντιλ ματζί.
0: Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι όμως στις περιγραφές μου άρεσε, το λέτε και μια χαρά. Λοιπόν, εύκολακι.
1: Εγώ δεν κάνω Ελλάδα, οπότε δεν θα το κάνω για το πρώτο εξάμεινο, οπότε δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μιλάμε τώρα.
1: Αν προχωρήσουμε πρώτα στο Θεό και όλα πάρε καλά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πριν όμως από αυτό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε και να πάμε σε ρί με εσάς.
1: Βεβαίως.

0: You've done it all.
1: Τι τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή.
2: Αυτό ένα... που το λες και πριν δεν είχαμε εκπομπή.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα ανοίγουμε γραμμές, τώρα μπαίνουμε.
2: Μπαίνουμε στο κυρίω θέμα.
1: Ναι.
2: Στο κυρίω πιάτο, αν προτιμάς. Καλά, ήταν ορεκτικά.
1: Ναι, οκ. Okay. Μόνο ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ ένα φίλο και το ακούω αυτό που λέει. Ότι μήπως μου λες είναι πιο σημαντικό το μάτς με το Λεβαδιακό, γιατί ένα χείλε σήμερα έχεις λέει παιχνίδια να ρεφάρεις, ενώ όχι την Κυριακή με το Λεβαδιακό μείνεις αρκετά πίσω. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος που την ακούω. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα παιχνίδια στο Europa League είναι συγκεκριμένα, είναι 8. Το πρωτάθλημα έχει πολλά ντέρμπι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα και να στραβώσει την Κυριακή. Θα μπορείς, ας πούμε, να κάνει μια αντεπίθεση Ολυμπιακός. Μ' αρέσει τόσο πληθυντικό, μου βγαίνει. Μερικά πράγματα δεν κόβονται. Λοιπόν, πάμε.
2: Καλησπέρα στον πρώτο.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Είμαστε μια χαρά.
3: Παναγιώτης, φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ, είπες μια ωραία παρατήρηση τώρα γι' αυτό, ότι το ευρωπαϊκά είναι καθορισμένα.
1: Έχει συγκεκριμένος αριθμός.
3: Ναι, το πρωτάθλημα μπορείς να ρεφάρεις. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ,
1: βεβαίως,
3: την ομάδα μου. Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε και έκανε ένα θαύμα στην ουσία μέχρι φέτος. Ξεκίνησε με ένα πλάνο το οποίο βγήκε. Ένα πλάνο που είχε ένα στόχο πρώτα στην Ευρώπη, το οποίο βγήκε. Η ομάδα συνέχεια ανέβαινε. Μετά πήγε στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποιες γκέλες, όχι πάρα πολύ σημαντικές, οι συνεχόμενες. Δεν έκανε συνεχόμενες γκέλες, νομίζω, η ΑΚ πέρυσι.
1: Η ΑΚ πέρυσι έχει ένα μεγάλο, μεγάλο σύν. Εκτός από την εικόνα και η ΑΚ μετά το ντέρμπι στην κανονική περίοδο στο Καραϊσκάκη και την ήττα με 2-0, αυτή είναι η τελευταία ήττα της ΑΚ στο πρωτάθλημα.
3: Να,
1: δεν έχανε. Πολύ σημαντικό το να μην χάνει. Ακόμα και μια γκέλα, όπως είπατε. Δηλαδή στο Βόλο που ήρθε 2-2, ισοφάρισε όμως το τέλος που δίνει η ψυχολογία.
3: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Ηρακλή μου, είναι ότι σε σχέση με φέτος δεν υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας, οι ημερομηνίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις κτλ. Δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, για να μην πω τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι το χάνεις. Ίσως θα ήταν ο στόχος η Ευρώπη στην οποία πέρασε. Αλλά βλέπουμε δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Με παιχνίδια, πάμε να τα πάρεις. Δηλαδή πώς πάει για πρωτάθλημα. Και βλέπεις, όχι μόνο επειδή στραβώσανε, επειδή βλέπεις την εικόνα της ομάδας.
1: Και Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η στην πορεία. Αυτό που...
3: Δεν διαφωνώ, μέχρι τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, οι ομάδες συνήθως χάνουν βαθμούς.
3: Και ειδικά σε επίπεδο Champions League. Ξέρω τι λες. Απλώς λέω ότι είναι και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η περσινή επιτυχία επαναπάβει, χάνεις ένα κίνητρο, ότι ξεκινάς με προσπάθεια μόνο και ό,τι γίνει, αλλά τελικά πετυχαίνεις. Όταν ξεκινάει η προσπάθεια σοβαρή, που ήταν απίστευτη προσπάθεια πέρυσι του Νίκολης, πραγματικά ήταν, έλεγε παίχτε, πίστη, πάθος, επιμονή και βλέπουμε. Και πέτυχε. Φέτος αυτό δεν το είχε. Ίσως γιατί υπήρχε το ότι παραπάνω ότι πήραμε το πρωτάθλημα κτλ.
1: Εντάξει, είναι νωρίς όμως ακόμα.
3: Μέχρι τώρα. Απλώς εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι και εδώ, ας πούμε, είναι για μένα το πρώτο μεγάλο σημείο του Νίκολιτς, γιατί ούτε αστήθηκε καλά ομάδα στον Όφη, ούτε ήταν έγκαιρα προετοιμασμένη. Επίσης αυτή η εικόνα στην Κηφισιά, ό,τι και να είναι ο προπονητής, μπορεί να τους πει ότι παιδιά τελείωσε αυτό, πάμε, συνεχίζεται και στον Αστέρα και με λάθη μέσα στον αγώνα του Νίκολιτς για πρώτη φορά. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η ΑΕΚ, πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, γιατί πραγματικά εμείς κρίνουμε όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τη γενική πορεία της ομάδας.
1: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον άλλο ακρατή μέχρι τις και μισή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλώς τον.
1: Καλά.
4: Ο Γιώργος θα τον περιστέρει, καλά είστε?
1: Γεια σας, Γιώργη.
4: Να πω για τον Παναθηναϊκό καταρχήν κάτι, γιατί πρόλαβα και χθες, ότι ο Νίστρου κάνει ένα μικρό παράληψη, λάθος. Παναθηναϊκός, γι' αυτό επειδή είμαι. δεν αλλάζει τερματοφύλακα εύκολα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αν κάποια στιγμή ο Πένια κάτι χτυπήσει ή οτιδήποτε, δεν έχουμε έτοιμο. Έχουμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα τον έχουμε όμω.
1: Λέτε επειδή δεν θα παίξει σήμερα, λογικά.
4: Κολλάει με τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω.
2: Μα οι περισσότεροι όμω έχουν σταθερό τερματοφύλακα βασικό και μόνο είτε στα κύπελα είτε αν κάτι προκύψει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είτε στην επαφή
1: ΑΕΚ. Και με την νίκη Βόλου έπαιξε ο Πένια. Γιατί το ακούγα από τα λίγο Διονύσο
4: πριν. Με το 300 και στην επαφή ΑΕΚ. Χτύπησε μετά πολύ ξαφνικά τον Πινιόλι. Εντάξει, ήταν καλό ο Πινιόλι, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπο. Δεν είχε μπει. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να είναι έτοιμο.
2: Πάντω, εάν δεν συνηθίζει να γίνει ρωτέσον, ειδικά εάν ο τερματοφύλακα πηγαίνει καλά. Δεν τον βγάζει. Μόνο σε άλλη διοργάνωση στο Κύπελλο και τα λοιπά. Θεωρείς ότι μοιράζει τις διοργάνωσεις.
1: Μα εκεί γίνεται η κουβέντα. Γιατί με
4: την Νίκη Βόλου.
2: Σήμερα νομίζω θα δούμε.
4: Όχι, είπε ο Δεσίλας πριν στο ρεπορτάζ του Καρπετόπουλου ότι μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Πένια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Δεν είναι λάθος. Είναι όμως ένα κόλλημα του Ντίστρου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός μας θα κερδίσει. Είναι ώρα να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ίσως κερδίσει και από το ημίχρονο Ολυμπιακό σήμερα. Θα παίξει καλά, πιστεύω σήμερα. Δεν έχει την προοπτική να είναι. Αλλά βλέπω ότι δηλαδή μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, είναι και στο Καραϊσκάκι. Έχει έρθει από ήττα και δεν θέλει να ξαναστεναχωρήσει τον κόσμο. Πιστεύω θα κερδίσει. Καλό παίξιμο είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, το 1-1 νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή με 2-35 που δίνει. Άσο τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι εγώ, γιατί έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Όσο και καλός να είναι, μπορεί να γίνει έκπληξη. Κύπελλο είναι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Σταυράκο, επειδή δεν πρόλαβα να σου πω κάτι προχθές. Έχω παίξει Αστέρα ΑΕΚ γκολ.
2: Ναι.
4: Γιατί ο Αστέρας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του πρωτάθλημα είχε χάσει με 0 γκολ στην έδρα του. Δεν είχε βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή είχε χάσει 0-1-0-2. Το παίζω γκολ. Παίζω τον ΠΑΟΚ Άρη άντερ του 2,5 μου κάθεται. Παίζω τον Παναθηναϊκό, είμαι ανάμεσα στο σκορ 2-0-3-0 και τον παίζω 3-0 και μου έρχεται στο 90. Και ποιο χάνω ρε Σάββρο. United City 1-1.
2: Εγώ το έχω πει διπλό, δεν μ' ακούγες, οι άλλοι λέγανε για
4: 1-1 και με 10 η City.
2: Εάν άκουγες Γιώργο και ο Ηρακλής και ο Διονύσης λέγανε ότι ναι, δεν βλέπω τι να κερδίσουν, εγώ είχα πει διπλό. Τι να σε κάνω. Εγώ είχα άλλα να μου πει και το παίζω έξυπνο, αλλά τέλος πάντων.
4: Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι πριν σε
2: πέσει για να κλείσουμε, ναι.
4: Να πω για σένα ότι σε χαίρομαι γιατί έχεις πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος. Εννοώ το καλό χιούμορ σαν άνθρωπος. Δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα πολύ ελαφριά και μπράβο σου. Και για τον Ηρακλή, το Διονύση δεν είναι τώρα εκεί. Για τον Ηρακλή, γιατί είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ εξηγεί, πολύ σωστά, πολύ υπομονή και τον συγχαίρω για αυτό.
2: Εγώ
4: δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι είναι άνθρωπος που μιλάει ωραία, έχει διάλογο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να σου βάλω αυτό το challenge να το πεις εσύ.
1: Θα κάνω challenge.
2: Αλλά
1: δεν είμαι τυχαίο.
2: Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Να μιλάς με τις δουλειές. Θα το κάνω εγώ τώρα. Αλλά μέσα στη χρονιά θα χρειαστεί ή θα επιθυμήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να ακούσουμε σένα σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πέραν πλάκας τώρα, ακούστε οι ακροάτες, διότι έχει ενδιαφέρον. Το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic and Immersive Voyage είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκιάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, την λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, βίντεο, animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic, Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Goodie.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Big Win Sport FM σε 94,6.
3: Τώρα μισό ώρακι. Πότε θα κάνουμε σύνδεση?
2: Θα κάνουμε σύνδεση.
3: Ιστορική στιγμή για μένα.
2: Θα την κάνεις εσύ την πρώτη.
3: Ναι, πού πάμε?
2: Θα δώσεις εκεί το μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στον Γιάννη Ζάτα να μας πει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία, δεκάδες και τα λοιπά, από τον Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτρο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
3: Ναι, ναι, πάμε στους φίλους.
2: Να δώσουμε φίλους, γιατί θα έχουμε σήμερα λίγο τέτοιες γραμμούλες. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Ηρακλή.
3: Γεια σου.
4: Για τον Ηρακλή βασικά πήρα τηλέφωνο.
3: Όνομα,
4: Σταύρο μου.
3: Όνομα φίλε.
4: Μισό λεπτό. Χρόνια πολλά για προχθές.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: 30 μέρες.
2: 40, μην κόβεις μέρες.
3: 40 μέρες πέρα σου λένε.
2: Ηρακλή
4: μου, Σταύρος Μαρούση που είχαμε μιλήσει.
3: Μπράβο.
4: Σου πούτε κάποια στιγμή που έπαιζα βράδυ με τον γιο μου. Πιο παλιά μου είχες πει για τα στέβια, τα γλυκά εδώ στη γειτονιά μας.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό σου ζήτησα το όνομα, γιατί η φωνή ήταν γνωστή.
4: Να σε καλά. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Βέβαια τώρα που είσαι μεσημέρι θα μιλάμε πιο συχνά. Λοιπόν, Σταύρο μου, για πες μου λίγο στο κύπελλο Αγγλίας, με ποιον κληρωθήκατε?
2: Δεν ξέρω, εσύ αναφέρεις προφανώς το Καραμπάο Καπ.
4: Ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με link κάποια Καραμπάο.
3: Απλά ο στόχος της τότε ήταν να βάλει ένα γκολ.
2: Όχι, συγγνώμη, στο Καραμπάο είχαμε βάλει 5. Το πρωτάθλημα δεν έχουμε βάλει. Το ελεύθερο στο μάτς. Είμαστε καλοί χθες. Παραδόξως ήμασταν καλοί χθες.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Χάσαμε 3-4 άχαστα κτλ. Θέλω να πω ότι ήταν ωραίο, μα το παίξαμε κανονικά. Και έβαλα και μια κολάρα από Σλάι, φίλε, στο 3-90. Αδιανόητη.
3: Αδιανόητο.
2: Έξω από την περιοχή κοντρολάρι και κάνα κουτουπιέ με εξωτερικό φάσο και έτσι μου χρακ.
3: Ωραία.
2: Ναι, δεν φαντάζομαι τώρα. Μιλάμε για κολάρα και στο λέω εγώ που με πόνεσε. Έλα, Σταύρο, που συγγνώμη.
4: Λοιπόν.
2: Σταύρο, είπαμε. Χρόνια πολλά και εσένα.
4: Να σε καλά, να σε
3: καλά.
4: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: λίγο
4: θέλω λίγο να μου βάλεις λίγο στα πράγματα λίγο, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.
3: Έλα.
4: Έχουμε το Γιάροβιτσουκ για σεντερφόρ, σωστά?
3: Σωστά.
4: Ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή.
3: Δηλώθηκε. Πήρε τη θέση του Ελκαμπή.
4: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο καινούργιος λοιπόν που έχει έρθει λοιπόν θα πέσει λοιπόν Ελλάδα.
3: Μόνο Ελλάδα. Αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει την επόμενη φάση του Europa League. Δηλαδή της League Face, τότε είναι που θα αλλάξει λίστα, θα έχει τρεις αλλαγές να κάνει, μπορεί να μπει ο Μάριους.
4: Ναι. Συστήματα με δύο επιθετικούς, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα δούμε και με τους δύο
3: μαζί? Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω, γιατί πρώτον, είναι ένας προπονητής τον οποίο θέλουμε και εμείς να το μάθουμε όλο αυτό το διάστημα στα πρώτα του παιχνίδια, να δούμε πώς θα αντιδράσει, τι συστήματα χρησιμοποιεί, αν θα βάλει δύο επιθετικούς. Δεν μπορώ να σου το πω. Η απόκτηση που έγινε για τον Μάριο για τον παίχτη από τη Σάμπσπορ έχει γίνει αφενός για να υπάρχει μια επιπλέον λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει για τη θέση του center for είναι ο Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να παίξει και ο Γκονζάλης, τον οποίο όπως τον έχω δει, νομίζω ότι βολεύεται περισσότερο στο να είναι περιφερειακός επιθετικός.
4: Δηλαδή,
3: μπορεί να μπαίνει στις φάσεις, να έχει ξέρει αυτή την ελευθερία. Και είναι και τρίτος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος μπορεί να έχει αποκτηθεί από πέρυσι το χειμώνα τον Ιανουάριο, αλλά κακά τα ψέματα δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει
4: ήταν
3: ελάχιστα.
4: Για να φύγει, δεν ήταν για να φύγει.
3: Ήταν. Οπότε πήρε
4: και
3: παίχτη.
4: Ο Ταρέμι πότε έφυγε ρε Ηρακλή, δηλαδή
3: δεν έχεις μείνει πίσω εσύ. Ο Ταρέμι έφυγε μετά τη... Πείτε, ήρθε στην προετοιμασία, έκανε προετοιμασία και ενημερώθηκε όταν δήλωσε τη λίστα ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Νέιμίγκεν.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτοιμος, δηλαδή ήταν σε ομάδα, δηλαδή έπαιζε, να ενσωματωθεί, να έχει μια επιπλέον λύση ο Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αρχίζει γενομένης, μπορεί και την Κυριακή στη Λιβαδιά, δεν το ξέρω. Και επίσης είναι και ένα άλλο θέμα ότι ο Γιάρεμτσουκ, ναι, μεν ήταν στην ομάδα, αλλά επίσης υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο περίμενε την πρόταση από τη Λιόν και έχει να παίξει, ας μου πει, και αλλαγή στο μάτς με τον Όφη και στο κύπελο με τον Βόλο, ουσιαστικά να παίξει από τα φιλικά. Δηλαδή θέλει και το χρόνο. λίγο να βρει ένα αριθμό.
2: Ωραία.
3: Έγινε, αγορίνα μου.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Διονύση από τον δρόμο. Όχι, δεν είναι στον δρόμο.
4: Δεν είναι στον δρόμο, τι κάνετε.
2: Είστε όντως στον δρόμο.
3: Ξεκίνησε
2: κιόλα.
3: Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να ξέρουμε και ποιο είναι.
2: Όχι, αυτό είπα.
4: Πάω στα γρήγορα για. Μετά από μια οικογενειακή αυτή και σε 10 λεπτά πάω από το γήπεδο.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε. Πριν μα πει τώρα τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Εάν θα μεταβεί στο γήπεδο με την ίδια αμφίεση που είχε και το πρωί.
4: Όχι.
2: Είμαι σίγουρος, εγώ.
3: Απογοήτευση.
4: Μπορεί ο Ηράκλειο να τα υποστηρίξει.
2: Γιατί ο Ηράκλειο έλεγε ότι έτσι θα πα. Αφού τα βάλει το πρωί, θα πάει με τη μία σερή.
4: Δεν μπορεί. Είναι εντάξει, ο καθένα ότι μπορεί.
2: Χωρίς να το έχω δει, έτσι όπως μου το έχουν περιγράψει, είναι λίγο μου θυμίζει κάτι μεγάλη ηλικία παππούλιδε. Οι οποίοι φορούν κάτι πρόχειρο από κάτω στο σπίτι.
3: Όχι, δεν είναι
2: τίποτα.
3: Είναι μοδότητα.
2: Άλλο το ξέρω, άλλο θέλω να πω. Και από πάνω βάζουν ένα πουκάμισο τσάτρα πάντα για να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια.
3: Όχι, όχι, ήταν προσεγμένο όλο το. Δηλαδή πιστεύω.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη, εμένα μου έχουν πει φόρμα από κάτω με πουκάμισο από πάνω.
3: Και, εδώ, όχι, και το λέω και στον αέρα δηλαδή για να πει ότι θα το κάνω. Θα τον πάρουν τηλέφωνο όταν θα είναι να δηλώνουν συμμετοχές για το next top model. Εγώ θα στείλω.
2: Νομίζω τώρα. Διεύθυνση,
3: τηλέφωνο.
4: Ανάλογα γιατί δεν
3: το πέσει τίποτα. Ποιον? Του
4: ευχαριστώ που ήρθε μετά. Ανάλογο ρουχισμό.
3: Τι ανάλογο, δεν φοράγε τζιν με φόρμα. Τζιν φόρμα.
4: Δεν είναι φόρμα.
3: Πατελόν είναι, τώρα λες αφόρμα.
2: Ναι, θα δω και θα πω.
3: Πάτα, δεν είναι κάτι. Έχουμε ιντερνετ.
2: Η ερώτηση απαντήθηκε, δεν θα πάει με τα ίδια ρούχα.
3: Θα έπρεπε. Θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω.
4: Πρέπει να είμαστε πιο. Αν οι παίκτες, ας πούμε, έκανε έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πάω
3: να σκάσω.
4: Εκεί,
2: κοίτα, που να σου. Και με παντόφλα.
3: Τρέμω στην ιδέα. Τρέμω στην ιδέα. Να ήσουν ρεπόρτερ ομάδα του NBA και να έλεγε ότι φοράνε οι παίχτες και θα πάει και στη δάση και έχει με γούνα.
4: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκτες μπορούν να είναι πιο ανάλαφε, πιο αυτό, ή το πρωί στο YouTube πιο ανάλαφε, να την έγινε αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
3: Έχουμε και κοντινό. Να ξέρεις, πάρα
2: βρω. Εμείς είμαστε μια χαρά. Εσύ πες μου τώρα και τι περιμένεις να δεις απόψε, τι δεκάδα αν έχουμε.
4: Καλά. Είναι περίεργο εδώ το μπλουζάκι μια και το έχουμε πάει στη ληστικά του Μίστρου.
2: Παρόμοια είναι, είναι σε αποχρώσεις πάλι νομίζω. Συγγνώμη, φαντάζεσαι να σκάσει με τέτοιο παντελόνι ο Νίστρουπ σήμερα. Δεν έχω δείξει το παντελόνι ακόμα σου λέω. Αλλά φαντάζεσαι. Να δω τι θα πει εδώ ο Ηρακλής.
3: Όχι, εμένα μου κάνει τίποτα.
4: Δεν του αρέσει.
3: Που είναι πολύ μεγάλο.
4: Είναι
3: στη μόδα τώρα.
2: Είναι φαρδιά η γραμμή δηλαδή.
4: Είναι oversize.
3: Εντάξει τώρα το ότι ο Δεσίλες αγοράζει το Marie Claire τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και τα έχει μάθει.
4: Δεν λέω Marie Claire. Δεν λέω Marie Claire. Απλά να ξέρεις τι γίνεται.
3: Τι να ξέρω τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Ηρακλής είμαστε σε αυτά. Ένα απλό παντελόνι και ένα μπλουζάκι απλά να μας μπαίνει.
3: Εγώ τα πέρασα αυτά τα στάδια.
4: Δεν το φοράει γιατί δεν έχει να βάλει πιο.
2: Ναι, δεν θα με ενδιαφέρει.
3: Όχι, είναι το στυλ.
2: Πάω, το είδα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι τζιν που φοράς.
4: Ναι, ναι, τζιν. Απλά είναι η γραμμή διαφορετική.
3: Και το έχει ψωνίσει και μόνος του. Αυτό είναι το ανησυχητικό, να ξέρεις.
2: δεν θα πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες.
3: Όχι, στο λέω γιατί ρώτησα, γιατί αυτά δεν γίνεται.
2: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, να μιλήσω για μένα, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
3: Ναι.
4: Όχι, με τίποτα.
2: Το αναγνωρίζω.
4: Πρέπει να είμαστε, να κάνουμε, να έχουμε αυτογνωσία.
2: Ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέποντας κάποιος στον δρόμο θα έλεγα. Στην πένα ο τύπος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα.
4: Όχι, αλλά... μα δεν είναι στην πένα, ένα απλό παντελόνι. Θες πάντων, θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα λέμε για τα παντελόνια και για τα...
2: Πάμε, πάμε.
4: Που θα κάθες, τα δικά σας, τα έτσι και τι επαναλή.
2: Όχι, όχι, πάμε να πούμε τα δικά σας, ο νηστικός, ο Αγιάννης ο νηστικός.
4: Όχι, εννοώ, είστε πιο...
2: Μερακλείδες.
4: Για παράδειγμα, είστε χθες συνάδελφος, μετά την εκπομπή. Ναι. Και μου λέει, υπάρχει εκπομπή από όταν γυρίσατε μεσημέρι που να μην έχετε μιλήσει για φαγητό.
2: Όλες. Εκτός αυτού.
4: Όλες
2: έχουμε πει κάτι. Να πω κάτι. Εκτός αυτού είναι και, είναι και ώρα τέτοια, ρε φίλε. Με συναμαγιανό φαγητό.
3: Καλά, πάντα υπάρχει ώρα για φαγητό.
2: Πόσο μάλλον. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο
3: σπίτι. Δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Μόνο χθες που είχε στείλει ο Σπύρος ο Σέφτη.
3: Χαίρο πολύ που λέγε. Και μου λέμε
4: τα δικά μας. Τα δικά σας περισσότερο λέω και εγώ.
2: Και εμάς τώρα για το παντελόνι σου μας λένε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ένα ματ κυπέλου. Το σημείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι γίνεται λεωφόρο και ο κόσμος θα επιστρέψει στο Απόστολο Νικολαίδη. Το κακό είναι ότι είναι νωρίς. Αν είναι πιο αργά, θεωρώ θα έχει περισσότερο κόσμο. Θα έχει και τώρα, αλλά δεν ξέρω. 8, 10, 7, θα το δούμε. Τα δύο πέταλα, ας πούμε, έχουν φύγει από το ξέρω, ή τα περισσότερα στα δύο πέταλα. Και μένουν οι κεντρικές. Μια εξπαρατέρα το παιχνίδι. Και φυσικά Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό
5: είναι ξεκάθαρο θέλει να κάνει το 2 στα 2 στο κύπελο, να συνεχίσει την νικηφόρα. Ο Νίστρου, με τον Νίστρου που ο Παναθηναϊκός έχει 11 παιχνίδια σερία ύπτος. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ, όχι ότι τον νοιάζει αυτό τον Νίστρου. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, εμείς τα αναφέρουμε για τον κόσμο φυσικά. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ Κυράστα. Ο Κυράστας, ο Παναθηναϊκός με τον Κυράστα έχει 13 σερία μάτς τα ύπτος. Αν έχει άλλα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός τώρα που του κυπέλου δεν σημαίνει και μετά με την Καλαμάτα το καταφέρει, ιστοπαρίζει το ρεκόρ. Τώρα θα έχει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Θα πάει σε ρωτήσεις, θα πάει και νωρίτερα το μεσημέρι. Θα δούμε σίγουρα τον Σαλάχ Εντίν να αγωνίζει το βασικό στο αριστεράκι, τον Τζάπρα δεξιά. Θα δούμε τον Ντούρι, Άτρι, ίσως Μπινιάρη, γιατί πρέπει να έχει και δύο παίκτες. Mm-hmm. Γεννημένος από το... και μετά, στον 90 λεπτό. Θα δούμε Πελίστη, θεωρώ, θα δούμε Γιάνγκουσιτς. Έχει αρκετές αλλαγές. Το βασικό σχήμα και είναι λογικό. Είναι μάτς κυπέλου, είναι 7ο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ένα τριήμερο που δίνει. Και θα έχει 8ο Κυριακή με την Καλαμάτα. Οπότε πρέπει να γίνονται αλλαγές. Είναι ευκαιρία τώρα στο κύπελο. Και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο μάτς αυτό θεωρώ θα είναι σχέση με το μάτς του Δαθήματος με την Κυφσιά. Άλλες συνθήκες, άλλη κατάσταση τελείως. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο και στο πόσο Παναθηναϊκός θα...
2: Για τερματοφύλακα που γίνεται εδώ μια κουβεντούλα.
5: Θεωρώ 5. Εκτίμηση είναι. Γιατί ξέρεις Σταύρο, έχει κάνει μόλις μια προπόνηση. Δηλαδή 2, αλλά η μία ήταν από θεραπεία μετά το μάτι. Οπότε μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, ειδικά στο τερματοφύλακα που οι τερματοφύλακες που κάνουν και
2: σαφώς, δικό τους τρόπο
5: και τα λοιπά. Απλά... Θεωρώ 5 να σας πω γιατί το λέω. Γιατί αν μπορούμε να τον μάθουμε, τον προπονητή που τώρα τον μαθαίνουμε κι εμείς, το προηγούμενο μάτι κυπέλου είχε βάλει πάλι τον 5. Μου δείχνει αυτό ότι δύσκολα κάνει το τέσσερα του κολκυπέλου.
2: Ακόμα και το κύπελο.
5: Την πρώην ομάδα. Ναι. Άντε να σου πω. Αν το αλλάξει θα το δούμε. Η εκτίμησή μου είναι 5.
2: Ωραία. Λοιπόν, απλά να σου διαβάσω ένα μήνυμα από Άνω Γλυφάδα του Δημήτρη που λέει μήπως ονομάσουμε την εκπομπή Μόδα Μεσημέρι.
3: Σωστό
2: λες.
5: Ωραίο.
2: Όταν μιλάμε για μπιστεκάκια και για μοσχαράκια, μας εγκαλείς. Άμα είναι να μιλήσουμε για μόδα, είναι μια χαρά.
5: Όχι, ρε. Θα νομίζω ο κόσμος το θυμάται για τίποτα.
2: Με στάσχετη, δηλαδή. Οι δύο στους τρεις με στάσχετη.
3: Θα βγει τον Ιξο Μπούντελ.
5: Δεν μπορεί. Το λέει τρολάριο. Δεν το λέει τα σοβαρά.
2: Δεν ξέρω.
5: Δεν το λέω εγώ αυτό. Τρολάρι.
2: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε αφήσουμε να πα τη δουλειά σου και μετά να σε απολαύσουμε στο γήπεδο. Μια μην με κοιτάς εσύ.
3: Τώρα απολαύσει το Δεσίλε. Γιατί θα παίξει εξτρέμ.
5: Ελάτε.
2: Δεν έχει μια απορία να δει τη.
5: Θα βάλει έξω αριστερά.
3: Τι είναι. Όχι, όχι, θα είναι πολύ κλασικό.
2: Θα είσαι κλασικό, δεν είναι πατολογικά.
3: Θα είσαι κλασικό.
2: Ναι. Ναι,
5: λέει. Αυτά.
2: Οκ. Κλείνει. Άρον, άρον. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Το Lastoflex Εστί από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Ένα λεπτό πρέπει να γιατί το έχουν στείλει εδώ δύο φίλοι και δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Τώρα το γράφει, υπογράφει ο έχει αφήσει το όνομά του Αλέξη από τον Πειραιά. Έστειλα μήνυμα, φίλε μου. Δεν το ξέρω αυτό αν δουλεύει τον COVID, ότι υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια που μου γράφετε. Ναι, δεν το ξέρω. Έστειλα μήνυμα.
0: Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από Ημιτό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Επειδή λόγω δουλειάς ακούω τις εκπομπές, τις χθεσινές. Παίρνω σχετικά με τον φίλο από το Μάντι που είχε τα θέματα με το σχολείο. Επειδή εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στον νομό Ηλίας, είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Για κάποια χρόνια έβαζε ταξί, δεν θυμάμαι ποιος. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θα πάρω πίσω στην πατρίδα και θα μάθω. Στη γραμματεία ζητάω τον κύριο Χοντροφίνη και με συνδέουν με εσάς πώς ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, ναι, θα βρίσκω τα στοιχεία σας να σε καλέσω εγώ κάποια στιγμή αν είμαι στο στούντιο. Ναι.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα αφήσω. Και μετά από κάποια χρόνια μέχρι και τώρα έχουν βάλει ένα μίνι μπάς που κάνει μια διαδρομή κάπου 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν βρέθηκε για τον κύριο κάποια λύση. Απλά πήρα γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Γενικά, αυτό μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, η περιφέρεια λέει, έχει θεσμική και οικονομική ευθύνη, λέει ένας άλλος, για τη διοργάνωση δρομολογιών. Μετά από εισήγηση του Δήμου, του αρμόδιου αντιδήμαρχου, προφανώς της παιδείας ή οτιδήποτε. Γενικότερα, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τώρα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, μπορεί και κατά τόπους να αναλαμβάνει είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε από το όμορφο Μαϊάμι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι το πάμε.
3: Ταυτόχρονα.
0: Ναι. Και αυθόρμητη η αντίδρασή μας.
1: Όχι, και το Μαϊάμι ήταν όταν ιδρύθηκε η ομάδα μπάσκετ. Ήταν τότε που είχα αρχίσει εγώ και ασχολιόμουν με το NBA.

0: Γιατί ο Ζέλσον, α πούμε, με το που πήκε με τον Όφη αυτό τα 15 λεπτά από τις καθυστερήσεις, έκανε πράγματα.
1: Σίγουρα, αλλά ο Ζώτα όμως δεν σου αποδίδει καλύτερα σαν κρυφοδεκά.
0: Σαν έναν ελεύθερο. Με την εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι με τον Όφη, αυτή την εικόνα, με τον νέο προπονητή που ξεκίνησε με Ζώτα και Φορτούνη, είχαν έναν ελεύθερο ρόλο. Θεωρητικά τα εξτρέμ να πηγαίνουν να γίνονται στηρίγματα στο Σεντεφόρ, στον Γκονζάλες που ήταν στο μάτς με τον Όφη, για να μπορούν να σουτάρουν, να μπορούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή. Θα το δούμε και σήμερα το πώς θα λειτουργήσει, και με τον νέο προπονητή θέλουμε και χρόνο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει.
1: Απολύτως. Οι ίδιοι ανθρώποι που φωνάζανε στο γήπεδο με τη Λιμπάρ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι οι ίδιοι που ζητούσαν να απομακρυνθεί ο Μεντιλίπαρ ότι έφτασε τα βάνη.
0: Ποτέ δεν το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος που μπορεί να έχει την ίδια άποψη ή να άλλαξε άποψη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει σε κάποιους. Μπορεί σε κάποιους άλλους να μην ισχύει. Δεν είναι θέμα και δεν είναι.
1: Σεβαστό. Έχω μία απορία.
0: Ναι.
1: Και θέλω τη γνώμη σας αυτό.
0: Βεβαίως. Να μπορώ.
1: Όταν είχαν κάνει το meeting ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Μεντιλίπαρ.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο που είχαν πει ότι τα βρήκαν.
0: Ότι συνεχίζουν κανονικά.
1: Ναι. Μήπως τελικά σε αυτό το meeting είπαν οι δύο ανθρώποι του, είπε ο κύριος Μεντιλίπαρ ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω, δεν μπορώ παραπάνω, βρες ένα άλλο προπονητή, μέχρι να βρεις τον άλλο προπονητή θα καθίσω εγώ στο πάγκο, δεν θα μάθει ποτέ κανένας τίποτα.
0: Όχι, δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο, και μάλιστα είναι και πολύ δύσκολο το να βγουν πράγματα από αυτό το ραντεβού, και δεν έχουν διαβάσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού κάπου, για τον απλούστο το λόγο ότι ήταν 4 άτομα μέσα. Για να καταλάβετε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κλειστή συνάντηση. Δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή περισσότερα πράγματα. Έχουν βγει λίγα πράγματα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τα γεγονότα. Πόσο γρήγορα ήρθε ο επόμενος, ο Ιμανόλ, ήρθε κατευθείαν μέσω Κορδόν. Ήρθε ο Ιμανόλ, κατευθείαν μια χαρά ο Μεντιλίπαρ, γεια σας, θα τα ξαναπούμε στο μέλλον ίσως. Και
0: από το ραντεβού που είχε γίνει μέχρι το παιχνίδι μετά το Βόλο, γιατί ήταν την επομένη από το μάτς Κυπέλλου με το Βόλο, στο οποίο απομακρύνθηκε ο Μεντιλίπαρ, είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Δεν λέω μεγάλο διάστημα, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν και διαφωνίες όσον αφορά και τη λίστα. Αυτά. Γι' αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα, για να σας κάνω λίγο σοφότερο, αλλά είναι και γνωστά. Αλλά από το ραντεβού δεν μπορούν να βγουν πολλά πράγματα που έκαναν οι δύο άντρες.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και έχουμε μαζί μας
2: Σωτήρη Δαμπάκο.
0: Πώς και έχουμε Δαμπάκο.
2: Θα μάθεις τώρα.
3: Γεια σας κύριε, τι γίνεται. Μετά από 8 ημέρες επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης με την Dortmund ο Καρέτσας. Είχε ξεκίνησει ατομικό σε αρχές εβδομάδας. Είναι υγιέστατος, έκανε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, δεν βρέθηκε το παραμικρό παθολογικά, και σήμερα τεντάχθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, την Borussia Dortmund, και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Αυτό σήμερα θα είναι διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής ομάδας, σαν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω δεν ήταν στο τελευταίο μάτς της Dortmund με την Hoffenheim. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα, έχει Σάββατο παιχνίδι η Dortmund εκτός έδρας με την Stuttgart. Θα φάνει τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο, να δούμε περισσότερα πράγματα, αλλά το ότι μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε είναι
2: βασικό.
3: Είναι βασικό και είναι μια χαρά στην υγεία του ο 19χρονος διεθνής.
2: Ωραία. Να λοιπόν, θετική είδηση. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Να κάνουμε σύνδεση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δύο πραγματάκια πριν πάμε στο παιχνίδι. Για τον φίλο που με ρώτησε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Gov, οι ενημέρωση που έχουν ξαναδοκιμάσει σε μία ώρα, ότι αυτό προφανώς θα ισχύει, οπότε κάτι περιμένουν. Οπότε σε μία ώρα να δοκιμάσεις ξανά για το εισιτήριο και να το κατεβάσεις και να βρεθείς το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και να ενημερώσω ότι έγινε γνωστή και η ώρα που άφηξης του Μάριους Μουάντιλ Ματζή.
1: Είδες.
0: Μια χαρά το λέω.
1: Ναι, τώρα, στην περιγραφή να σε δω.
0: Μάριους. 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης.
1: Ωραία.
0: Οπότε, όποιος μπορεί να θέλει να πάει αεροδρόμιο. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ζάτα.
1: Έτσι.
0: Ιστορικό αυτό.
1: Γιάννη, να ξέρεις, ζήσεις ιστορικές στιγμές. Είναι η πρώτη πάσα που κάνεις σε γήπεδο ποτέ ο Ηρακλής Αντύπας.
0: Ναι.
2: Ξανακάνει, ρε.
0: Όχι.
1: Μόνο τα βράδια, 2 η ώρα και 3 τη νύχτα.
0: Πού
2: έκανε. Ναι, έκανε, NBA.
0: Α, NBA έκανε.
1: Δεν είχαμε απεσταλμένο όμως. Δεν είχαμε ανταποκριθεί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Έκανε στο Μίτσο τον Λιβάη Γκαρσία που έγινε
1: πρώτα. Σωστά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Καλησπέρα από τον Παντελή Μαγουλά. Τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Super Bowl. Εδώ έχουμε Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολης. Αν το παρακολουθείτε τηλεοπτικά,
1: το βλέπουμε, ναι.
2: Με τα κίτρινα παίζει η Νίκη.
1: Πράγματι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ζάτα. Όντως, και εγώ στην αρχή, στο μακρινό πλάνο, πίστευα ότι με τα κίτρινα θα είναι Αστέρας και με τα μπλε η Νίκη Βόλου.
0: Ήταν να μην κάνω εγώ πάσα. Μουσικούλες θα ακούγονται.
1: Θα τη βρούμε.
0: Για να ξαναπάμε.
1: Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτά θα λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον. Και είναι ωραίο και παιδάκι, είναι ξέρεις, αυτό το μαζεμένο το. Τα βλέπεις όλα δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει απόσταση ιδιαίτερη. Και...
0: αυτό είναι και καλό και κακό.
1: Ανάλογα. Για τους μεν και για τους δε. Πάμε στο Γιάννη Ζάτα. Έλα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι με τα κίτρινα παίζει Νίκη Βόλου και με τα μπλε ο Αστέρας Άκτορ. Να μην μπερδεύεστε όσοι είστε συνδεδεμένοι τηλεοπτικά στον Sky Hybrid. Τρεις ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίχως σκορ ακόμη εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις, ξεκινώντας με τον φιλοξενούμενο Αστέρα, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε Παντελής Μαγουλάς. Πέρυσι είχε έρθει ως προπονητής του Αστέρα Άκτορ Β, εδώ, αντιμετωπίζοντας την Νίκη Βόλου. Φέτος πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Τρίπολης. Και έχει λοιπόν τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα παίζουν οι Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντες, Σίλβα, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος, συμπάθεια του Ηρακλή, Πέρεθ. Είναι η 11 για τον Αστέρα. Γκιτέρσος, Κότσιρας, Μπαρτόλο, Ρόφκο, Τσίκο και του Μακέτα και Τερεζίου στον πάγκο για τους Αρκάδες. Από την άλλη, για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, Τσέλιος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρα. Για να δούμε μια φάση τώρα μέσα στην περιοχή της Νίκης. Θα απομακρύνουν οι αμυνόμενοι, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντες και Μάντζης. Η 11 στον πάγκο: Γαραβέλης, Βαφέας, Ρίνγκ, Πλέγας, Έπας, Λίγδας, Τσομπάνης, Ομεογκά, Καλαϊτσίδης και Ράιος.
1: Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, Γιάννη.
2: Για την Νίκη. Θες μου, Σταύρο.
1: Πρώτον, δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω.
2: Ναι.
1: Πρέπει να έχει αρκετό κόσμο, γιατί εμείς στο τηλεοπτικό πλάνο δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι,
2: ναι,
1: η εξέδρα. Αλλά ακούω ότι υπάρχει θόρυβος και βαβούρα. Έχει κόσμο όντως ή είναι κάποιοι λίγοι αλλά φασαριώζει?
2: Όχι, έχει κόσμο στη σκεπαστή κερκίδα που βρισκόμαστε εμείς. Γεμάτη σκεπαστή κερκίδα, λίγος κόσμος στο πέταλο και περιμένουμε τη δημιουργία και του αριστερού πετάλου, όπως βλέπετε.
1: Ναι, όντως το βλέπω τώρα ότι είναι υπό κατασκευή.
2: Δεν είναι έτοιμο ακόμη.
1: Επίσης, μ' αρέσει που υπάρχει των δύο ομάδων είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν έχω από πίσω τους θεάτες. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, για να έχουν
1: ησυχία. Ήσυχοι. Ωραία. Να σε καλά, Γιάννη, θα έρθουμε αργότερα και πάλι σε σένα. Εν 10ο λεπτό, Νίκη Βόλου, λοιπόν, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Πάμε σε. Πες.
0: Όχι, γιατί είναι και εδώ. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την Ικαρία, στο Βίρονα από τα Χανιά. Και για το Κεφσιά Παναθηναϊκός, προφανώς υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί θέλετε μηνύματα. Καμιά ώρα.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει.
0: Πάντως, ο Αντώνης από την Ικαρία είπε ότι δεν έμπαινα κι εγώ, λέει, χθες. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά το δέχτηκε μόλις άνοιξα την υπηρεσία τοποθεσίας. Τι να σας πω,
1: κάπου κάτι έχει μπλοκάρει το σύστημα, αλλά ναι. Το καλό είναι ότι το γνωρίζουν από τη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση ότι σε πολύ λίγη ώρα, το πολύ σε μια ώρα θα έχει ανοίξει. Ναι. Πάνε να πει το γνωρίζουν και το φτιάχνουν.
0: Και επίσης για το φίλο που λέει το νέο μεταγραφικό αποκλεισμένο του Ολυμπιακού μπορεί να πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην Ευρώπη, όχι. Και όχι επειδή έχει δηλαθεί, έχει δηλωθεί ο Κέρεψος.
1: Έχει περάσει η ημερομηνία που μπορούσε να δηλώσει. Όχι, δεν ήταν τότε στο ρόστερ.
0: Δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Επιτρέπονται οι αλλαγές στον παρόν τραυματισμό.
0: Στην deadline αλλά... τη λίστα.
1: Τι ωραίο γήπεδο, ρε Σταύρο, λέει ο Νίκος. Ακατάλληλο είναι και τραυματισμό. Εντάξει, μικρό μαζεμένο, ρε παιδί, αυτό εννοώ. Τώρα, ωραίο, όχι ομορφιά, δεν είναι και το Wembley.
0: Εντάξει,
1: παιδί. Είναι ματζόβολο.
0: Τι είναι.
1: Πάμε στα κρατά, θα στα πω άλλη ώρα. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ματζόβολο.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σας, μας ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Dolby's Around.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Κυρίες μου, ναι. Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
2: Ναι.
1: Δεν θα συνεννοηθούμε διαφορετικά.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
1: Μπα,
0: ναι. Πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσουμε.
1: Δεν. Δύσκολη. Σου είπα τώρα. Κυρίες μου, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα σας από την Ηλιούπολη.
0: Τι κάνετε κύριε Γιώργο.
2: Γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Χονδρογιάννη.
1: Χονδροθύμιο.
2: Χονδροθύμιο, μπράβο.
1: Είχα συμπαθεί Χονδρογιάννη.
2: Του οποίου το επόμενο βγαίνει από το Χόνδρος. Το Χόνδρος ξέρετε τι είναι. Για τα οστά. Χονδρογιάννης.
1: Τους έχουμε κάψει όλους αυτούς, έχουμε κάνει τόσα χειρουργία. Πάλι Χόνδρες στα γόνατα.
2: Για μία έτσι ακριβολογία. Λοιπόν, μία καλησπέρα πήρα για να σας πω και καλή εκπομπή. Δεν μου λέτε κάτι, το Sky Hybrid που λέτε είναι ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Να σας ενημερώσω ο Σταύρος που τα ξέρετε.
1: Είναι στην τηλεόρασή σας κανονικά, θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που σας ζητάει και θα μπείτε αυτομάτως στο ευρυδικό.
2: Ωραία, πάρα πολύ.
1: Αρκεί να είναι σύγχρονη, σχετικά σύγχρονη τηλεόραση. Αλλιώς και διαδικτυακά μπορείτε να το δείτε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και στο site μας, άμα μπείτε εδώ στο Sport FM, μπορείτε να πατήσετε το link και να σας βγάλει να...
2: Δεν μου λέτε την πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος με το Sport FM TV θα είναι και αυτή επιπληρωμή.
1: Αρχικώς, όχι στην πορεία, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κάποιο αντίτιμο. Ναι.
2: Μας τρελάνετε ρε παιδιά, όλα για να δούμε έναν αγώνα σε ελεύθερο κανάλι δεν μπορούμε πια. Όλα πρέπει να είναι κάστρα, έλεγε για πάντα. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
2: Πάλι που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω τον αντίπα, αλλά το Μεντιλίμπα δεν έπρεπε να τον διώξετε.
1: Τα ακούσει, Ηρακλή. Να είστε καλά. Καλά. Πάμε σε έναν
0: άλλο. Να πω ότι είπα τώρα νέα ενημέρωση και το έγραψε και ένας φίλος, ο Μπάμπης, αλλά και τώρα και μου έρθει και στο κινητό, ότι τώρα δουλεύει το Γκοβ κανονικά.
1: Οπότε λέγει. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμολες να προλάβουμε όσους περισσότερους γίνεται. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι ειδικά με τον κύριο Δεσίλα.
2: Α, δεν είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν είναι. Χαμάν, πέσαμε σε λούμπα.
0: Βεβαίως. Και σήμερα, επειδή έχει αγώνα Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν είναι κάτι άνθρωπο.
2: Για θύμισε μου.
1: Αν το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ούτε καν να σου θυμίσει δεν ήθελε.
2: Τίποτα. Να ξέρεις, είναι δυνατός ακροατής.
0: Εγκάθετος.
2: Όχι, δυνατός. Κάτι μου θυμίζει τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Γεια σου, Ερακλή.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Είμαι φαν από τις βραδινές εκπομπές.
2: Ναι.
3: Αποστόλης από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Αδογείδωνας.
3: Τι γίνεται.
2: Μια χαρούλα.
3: Παρέα και καλά.
2: Όλα καλά. Ναι, σώρες, ναι, συνήθειες.
3: Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά όμως.
2: Υπομονή θέλει ο Ολυμπιακός και ήθελε και η υπομονή με τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να δέσει αμέσως μια ομάδα. Θέλει υπομονή. Θέλει
3: υπομονή,
2: να αποστολή. Τι γίνεται διαφορετικά.
3: Υπομονή για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Δεν διαφωνώ ότι για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Αλλά και Ολυμπιακό. Όταν ας πούμε έχουν έρθει τόσοι πολλοί νέοι παίχτες και έχει γίνει και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να μπορέσουν να βρουν ρυθμό οι παίχτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Μακάρι να μπουν σήμερα τα παιδιά και να κερδίσουν 3-0. Και ποιο ζωτεύεται. Αλλά θέλει υπομονή. Δεν μπορεί κανείς διαφορετικά. Δηλαδή έχουν παίξει παίχτες με 3 προπονήσεις, με 4 προπονήσεις. Πώς να μάθουν, και οι υπαλλήλοι πώς να μάθουν τα θέλω του νέου προπονητή.
3: Αυτό θα πάρει τώρα. Κάνα δύο μήνες
2: δεν είναι για να πάρει 2 μήνες. Είναι να περάσει το σημερινό μάτς, να περάσει το παιχνίδι στη Λιβαδιά την Κυριακή. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος.
3: Προετοιμασία θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Είναι 20 μέρες, είναι 20 μέρες η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς. Είναι κάτι που είναι σημαντικό. Αλλά θα υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν θα κληθούν στις εθνικές τους. Οπότε θα μπορέσει να δουλέψει, θα γίνουν και προφανώς και κάποια φιλικά και να περιμένουμε μετά. Που είναι πολύ δυναμικό το ξεκίνημα μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και καπάκι παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για τον Ολυμπιακό, τη σημαντική εικόνα για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν.
3: Αυτό το σεντερβάρο ώρα που πήραμε είναι καλός, πώς το.
2: Βιντεάκι έχω δει, γιατί δεν έβλεπα, δεν έχω παρακολουθήσει τη Σάμπσονσπουργκ. Είναι ψηλός, είναι 90. Ο οποίος το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου ότι θα είναι center for περιοχής. Ωστόσο, από αυτά που είδα εγώ τώρα στο ίντερνετ.
3: Την μπάλα την κουβαλάει καθόλου.
2: Την κουβαλάει. Όχι, την κουβαλάει την μπάλα και μάλιστα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρότι εντός. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, είναι δυνατός. Θα το δούμε, φίλε.
3: Για να δούμε. Ξέρουμε τίποτα για την δεκάδα, έτσι περίπου πώς θα κατεβεί απόψε.
2: Κοίτα, λογικά στα χαφ θα πάει και με Μέσε και με Φρόιλερ και με Πουέρτα. Θα είναι ο Ζώτα με το Ζέλσον και το Γιάρετσουκ μπροστά. Αυτή θα είναι η 6 και τερματοφύλακα σε Ορτέγκα.
3: Κάποια βέβαια ο Ουκρανός εκεί να.
2: Βέβαια. Και στην άμυνα. Διεκδικούν θέσεις Μαϊλόβιτς Κάρμου. Ο ίδιος ο προπονητής είπε και χθες ότι θα έχει ότι ξέρει την ενδεκάδα
3: που θα περιμένει. Τώρα, όπως είναι η αμυντική, αυτή πρέπει να παίξουν κανονικά.
2: Θα το δούμε. Και ο Κάρμο έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία. Ο Πέτερσεν λογικά δεξιά και αριστερά 50-50 το βλέπω το Τικνιζάν Μπρουνού.
3: Το Σάλεκα δεν το βλέπει, δεν το βάλει.
2: Όχι, τι δεν είναι να μην το βλέπει. Όλοι θα παίξουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ νωρίς για να μαθαίνουμε
3: τώρα
2: πράγματα.
3: Τώρα και προπονητής τώρα θα τους
0: πω. Ακριβώς γι' αυτό. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Ριζούπολη, Ολυμπιακός.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Θέλω, ρε παιδιά, να πω κάτι. Ακούω 2-3 μέρες τώρα, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, αυτό τον κύριο Άκη που κάνει την εκπομπή στον Ολυμπιακό, δηλαδή φανατίζει κατά κάποιο τρόπο ότι και 10 να μπουν φυλακή εσείς δεν θα υπάρχετε.
0: Είναι ένα παράγμα όμως τα όσα έχουν υποθεί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ θα σου απαντήσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Μετά απορούμε, με συγχωρείς, μετά απορούμε γιατί υπάρχει αθλητική βία. Δηλαδή, όταν σε δημόσια κανάλια ακούγονται αυτά τα πράγματα, ο ανεγκέφαλος τι θα κάνει στο γήπεδο.
2: Λοιπόν, θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό ότι είναι πάγια αρχή μου και πάγια θέση μου δηλαδή σε όλα τα πράγματα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του δηλαδή στο
0: γήπεδο. Και να κρυφθεί γι' αυτό.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Και οι πάντες κρίνονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για μένα ήταν πολύ σημαντική κίνηση για να ηρεμήσει επιτέλους η κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, μιλάμε για άνθρωπο που έχω το μεδιλίμπαρ στην καρδιά μου και δεν τον βγάλω ποτέ. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αφού πάρθηκε η απόφαση. Συνεχίζεται η ζωή, πρέπει να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντική υπόθεση για μένα το γεγονός ότι βγήκε χθες μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε και στο κομμάτι για τις διαφωνίες, που είπε ότι και όσες διαφωνίες και αν έχουν, λέει, κάποιοι φιλαθλοί μας είναι και αποδεκτές, αλλά ακόμα και εκεί εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσέφεραν τα μέγιστα, επίσης είναι αποδεκτό, και εννοούσε φυσικά για το Μεντιλίμπαρ. Αλλά πρέπει τώρα, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το παιχνίδι το σημερινό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα να υπάρχουν, ξέρεις...
4: Βέβαια, πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Όχι, πρέπει να μπούμε, ξέρεις, και στην νέα εποχή και να μην υπάρχει διχόνοια. Το έχω πει από το παιχνίδι, άμα δείτε ένα ρέλι που είχα κάνει και πεβρίζανε κιόλας, πρέπει να το δούμε από την αρχή, από το πάντς με τον Όφι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση άμα θα πει ο ένας Μεντιλίμπαρ ή αν δεν θα πει ο άλλος Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια.
4: Βέβαια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Θα πάρω εγώ τα παιδιά μου στο γήπεδο τώρα όταν σου λέει ο άλλος φάτε σφαλιάρες.
2: Θα τα πάρεις, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα.
4: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Καταλαβαίνω. Γιάννη μου, φυσικά και σε καταλαβαίνω.
4: Όλοι πληρώνουμε εισιτήριο, όλοι, εντάξει.
2: Αδερφέ, επειδή κάνω εκπομπές επικοινωνίας 20 χρόνια. Και πολλές φορές έχουν τύχει, όχι το ίδιο, άλλες καταστάσεις. Φίλε, εγώ Ολυμπιακό μου τώρα δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να βάλω.
4: Έτσι, μπράβο. Σωστά.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Και ούτε αν πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο ή κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν είναι Ολυμπιακός. Ή δεν είναι Παναθηναϊκός ή δεν είναι ΑΕΚ.
4: Μπορεί να μην είναι από την περιοχή. Μπορεί να είναι από την Αθήνα.
2: Από οπουδήποτε, ρε φίλε. Από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, φυσικά και μπορεί. Σε αυτό το Ολυμπιακό μέτρο είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μπαίνει.
4: Εγώ θέλω να πω απλά ήρεμα, όλοι μαζί, μην έχουμε διχόνοιες.
2: Μα είναι το χειρότερο πράγμα, Γιάννη, που μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από το να μην κερδίσουμε σήμερα. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, σου λέω, από το να μην κερδίσουμε σήμερα, το να μείνουμε πίσω στο πρωτάθλημα, το να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το να υπάρχει έτσι λοιπόν. Είναι χειρότερο.
4: Για μένα. Βέβαια. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Γιάννη Ζάθα να μας πει τι έχουμε χάσει σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Έλα, Γιάννη.
5: 27 λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ. Παραμένει το 0-0. Υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Superbet, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε την φετινή της πορεία στο κύπελλο, αποκλείοντας αυτό το γήπεδο των Πανιών, για να περάσει την θέση στη συνέχεια παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική, όπου κηρύχθηκε με ένα 0. Δεύτερη αγωνιστική δεν έπαιξε, στη δεύτερη αγωνιστική όμως έπαιξε ο Αστέρας, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Άρη στην έδρα του, στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική η νίκη με τον Αστέρα παραμένει το 0-0, δύο σουτ για τους φιλοξενούμενους. Με τους Έντερ και Πέρεθ, τα οποία δεν είχαν να απειλήσουν τον Τσέλια, και μια κεφαλιά από την άλλη τον Παμλίδη για την νίκη, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας Κακαδιάρης. Ακόμη ένα σου τώρα για την ομάδα του Αστέρα, ο Παπακανέλος θα το κάνει, ο Τσέλιος θα μπλοκάρει στο 28 λεπτό της αναμέτρησης, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το 0-0 παραμένει
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να πω εγώ ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coach και μπορείς χωρίς αστάρι. Elastoflex ST για μόνο στα ράτσας από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. Μηδέν μηδέν λοιπόν σε 28 λεπτό Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι σε μία ώρα και ένα τέταρτο έχουμε σέντρα στο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ενώ βέβαια στις 10 το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, στην League Face μάλλον του Europa League. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Power FM 94,6. Σαν να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή από το Liverpool. Νιώθω.
1: Γιατί?
0: Με τους Beatles.
1: Εντάξει, ωραία είναι η Beatles.
0: Ναι, δεν το λέω αρνητικά.
1: Και έχει και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Νίκη Βόλο και Αστέρα Άκτορ.
1: Θα πάμε ξανά 37ο
0: λεπτό ακριβώς. Ας πάμε σε μια δυο γραμμούλες όσες προλάβουμε περισσότερες. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Ωραία, ωραία. Νόμιζα ότι είναι άλλος.
1: Όχι.
2: Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα Ατλή. Καλησπέρα και στο Διονύση. Αν και είμαι Ολυμπιακός, μου είναι αρκετά συμπαθής.
1: Θα του τα μεταφέρω, γιατί δεν είμαι στην εκπομπή.
2: Δεν θα κρατήσω πολύ. Ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Πρώτα απ' όλα για το Μεντιλίμπαρ. Έπρεπε κάτι να αλλάξει, δηλαδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Ελήφθη η απόφαση να φύγει ο προπονητής. Okay, γνωρίζουν οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι η φυγή του θα πρέπει να είναι με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο...
1: Καλά, πολλοί το λένε.
2: Πιο σεβαστικό. Πιο σεβαστικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός.
2: Και εγώ ήμουν υπέρ του να μην φύγει.
1: Εγώ
2: να τον ενισχύσουμε παίχτες.
1: Ναι, αυτό πάνω σε αυτό που λες υπήρχαν.
2: Όχι κάποιοι, τώρα, όχι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι,
2: όχι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι να τον βλέπαμε και με τις μεταγραφές, τις μεγάλες μεταγραφές που έγιναν για τις ακριβές μεταγραφές. Να έπαιρνε δηλαδή και άλλο χρόνο, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Και κάποιοι άλλοι ότι να έφευγε το καλοκαίρι και να έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή. Υπάρχουν και. Κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που συμφωνούν φυσικά με το που έφυγε τώρα για να προχωρήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα, αυτά όλα είναι απόψεις, όλα είναι σχετικά και όλα κρίνονται στο γήπεδο, φίλε μου. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μην μπλέξουμε πάλι σε διαδικασίες, ξέρεις, τα λέγαμε εμείς ή τα λέγαμε οι άλλοι. Δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα.
2: Δεν θέλω να μπλέξω, δεν χρειάζεται τέτοια συστρέφεια. Αλλά Ηρακλή και Σταύρο, θέλω αν μπορείτε την άποψή σας. Βασικά και αυτό πήρα, δεν πήρα με τη Λίβαρ. Με τη Λίβαρ έχει να λυθεί το θέμα διεξοδικά από χιλιάδες. Λοιπόν, η ανακοίνωση χθες του Ολυμπιακού, ωραία μέχρι ένα σημείο. Εγώ είμαι ο παλός, έχω διαρκείας, πολλά χρόνια διαρκείας, βαμμένος Ολυμπιακός, όχι βλαμμένος όμως, βαμμένος.
1: Εμίλιος
2: είναι το όνομά μου.
1: Ναι.
2: Δεν μου άρεσε ένα σημείο, όρες, η Ρακλή. Δηλαδή, ότι όποιος θέλει έχει διαρκείας να το γυρίσει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι κουτσαβάκικο σαν είναι. Σαν έκφραση. Αυτό δεν χωρούσε σε αυτή την ανακοίνωση. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό θέλω το σχολείο
1: σπάνω. Κοιτάξτε, αρκετοί το. Υπάρχει κόσμο και άλλοι και που το έχουν στείλει και σε μηνύματα, δηλαδή τόσο και το συγκεκριμένο κομμάτι τη ανακοίνωση.
2: Ναι.
1: Ότι αν όντω εννοεί.
2: Αν διαβάζει κάποιο δεύτερη φορά την ανακοίνωση πριν τη βγάλουν στην αέρα, δηλαδή. Εντάξει,
1: λιγνά. Πάντα, κοίτα, να ξέρει ότι πάντα τη διαβάζουν. Που λέει ότι αν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευση, σε μεγάλα επίπεδα απογοήτευση. Και δεν αντέχει να έρχεται στο κήπεδο, τότε ας επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Εντάξει, δεν είναι σαν να σου λέει ότι αν δεν συμφωνεί. Κοίτα, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο στη θέση της ΠΑΕ, γιατί δεν βγήκε ως επίσημη ανακοίνωση, δεν σου λέει, ξέρεις ότι αν δεν γουστάρεις, δώσε το διαρκεία σου για να το πάρει άλλος. Δεν στο λέει με τέτοιο τρόπο. Στο λέει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ότι αν όσοι όντως επιμένεις και ότι δεν θες, ας πούμε, να βλέπεις. Αναγυρίσω διαρκείας. Αλλά μπορεί και κάποιος να απαντήσει, εγώ μπορώ να πω ότι εσύ το σκληρώ στο διαρκείας και άμα δεν θες να πηγαίνεις στο γήπεδο, μην πας. Να σου το πω έτσι απλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Ο φύλαθος κόσμος ή ο παδί όλων των ομάδων, δηλαδή για μας μόνο.
1: Εντάξει, απλά εγώ μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα τα δικά μας. Μπορώ να σε καταλάβω πιο εύκολα.
2: Παίζει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για πολλούς, για τους οπαδούς, για μένα, για σένα, για όλους τους ασχολούνται. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δευτερεύοντα. Σίγουρα,
1: ναι, αλλά είναι
2: σημαντικό, ασχολούμαστε με αυτό. Μας δημιουργήσετε
1: συνέστημα. Πώς, άμα δεν υπάρχει το συνέστημα, αδερφέ, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμένα είναι και παίρνει περισσότερο για την δουλειά μου.
2: Αυτό είναι η ένστασή μου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ είμαι υπέρ ό,τι πει η ομάδα θέλει αλλαγή προπονητή, αλλαγή προπονητή. Μαζί σου. Έτσι, τιμούμε τις προηγούμενες 20 φορές, αλλά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, η πρόεδρος θέλει και κάποιες κινήσεις που μπορεί να προκαλούν συναισθήματα δύσκολα. Η πρόεδρος γενικά στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή. Να ξεκολλάμε λίγο από το παρελθόν. Η πρόεδρος το επιβάλλει αυτό, αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει μια λεπτότητα, θα το πω έτσι πιο ευγενικά. Μια λεπτότητα στο πώς αναφερόμαστε στο φύλαθλο του κόσμου, γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί είναι στο γήπεδο, αυτοί πληρώνουν. Ο άλλος δίνει 1000 ευρώ διαρκείας στο κόμμα από την οικογένειά του. Αυτό θέλει, για μένα θέλει λίγο σεβασμό αυτό. Ναι. Λίγο περισσότερο σε εμάς την ομάδα.
1: Έγινε φίλε μου, θα πας το βράδυ.
2: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Θα πας
2: δεν έχω κάτι άλλο. Θα πάω, ναι, θα πάω. Okay. Θα πάω.
1: Έγινε, μίλια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 41ο λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας παραμένει το 0-0.
1: Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι.
0: Ναι, καλώ το βλέπω και εγώ το χορτάρι. Πάμε στον Γιάννη Ζάτα. Γιάννη, νομίζω ότι καλύτερα έχει μπει στο μάτσο ο Αστέρας, έτσι.
3: Ναι, έχει περισσότερες ευκαιρίες, απέναντι όμως έχει βρει έναν καταπληκτικό Θεμιστοκλή Τέλειο. Δεν έχει ανησυχήσει. Βέβαια ο Πέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, μόνιμη πηγή κινδύνου για την ομάδα της νίκης. Ο Πέρας που έκανε και ένα σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων σταμάτησε αυτή η προσπάθειά του στο 38ο λεπτό. Ένας τραυματισμός τώρα και έχουμε διακοπή για λίγο στο παιχνίδι με τον Χάμον, αν δεν κάνω λάθος, να έχει ενοχλήσεις στο δεξιό του γόνατο, μπροστά ακριβώς από τον πάγκο που βρίσκεται η ομάδα του Αστέρα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που όπως είπες και εσύ Σταύρο, έχει την υπεροχή, έχει τις περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ωστόσο η νίκη καταφέρει να διατηρήσει το 0 στην άμυνά της.
0: Ωραία.
3: Θέλεις να κάνει πάλι παιχνίδι από τα αριστερά, ναι Σταύρο.
0: Ωραία, θα έρθουμε. Μάλλον δεν θα έρθουμε σε ένα στο ημίχρονο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
3: Ωραία.
0: Η εικόνα λοιπόν είναι στο 0-0 μένα, αλλά με τον Αστέρα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να δημιουργεί περισσότερες φάσεις. Ανοιχτό ακόμα όμως το μας. Πάμε σε έναν ακόμα ακροατή πριν το διαφημιστικό για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε και.
1: Τα ζητάνε κιόλας.
0: Έχουμε και προβλέψει, ναι. Θέλουν να βρίσκουν ένα αφορμή, να μας κράζουν. Πριν από αυτό, χαιρετήματα στον αδερφό μου στο Βερολίνο, τον Τάσο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Δεν τούζα καλά όταν παίξαμε το φιλικό με την Ουνιόν. Δεν προλάβαμε. Γιατί πετάγαμε αμέσως.
0: Δεν πηγαίνει που και που και στο γήπεδο.
1: Ναι, το ξέρεις το γήπεδο της Ουνιόν μέσα σε ένα δάσος.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, έτσι πρέπει να το ξέρω.
1: Σε δάσος.
0: Ωραία. Ναι. Και ωραίο το Βερολίνο. Ναι. Μου έχει πει να πάμε, αλλά δεν. Έχω πάει πριν πάει και ο Τάσος που μένει μόνιμα. Που σου είναι φίλος και αδελφός.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε γιατί ήταν. Είχε γίνει στην περσινή προετοιμασία αυτό. Ήταν Ολλανδία. Φύγαμε από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε στο Βερολίνο για το φιλικό και μετά την επόμενη επιστροφή Αθήνα. Και δεν πρόλαβα, ξέρεις, δηλαδή, γιατί λένε το Βερολίνο, πήγα κάτω και
0: όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, φτάσαμε το αργά το βράδυ, κοιμηθήκαμε.
0: Είναι, δεν έχω πάει τόσα ταξίδια όσο εσύ, αλλά το Βερολίνο είναι όντως πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι, είναι και διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Γιατί σε άλλες πόλεις δεν έχω κάτσει και εγώ έχω δει μόνο.
1: Κοίτα, εμένα.
0: Είναι πιο ανοιχτή, πιο πολυπολιτισμική, πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω μόνο ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ η πόλη της Γερμανίας. Δεν σου λέω το Λεβερκούζεν δεν ήταν ωραίο. Αλλά από το Λεβερκούζεν όμως είναι στα 50 χιλιόμετρα, 30, που ίσως λέω και πολλά. Είναι η κολονία. Η κολονία ήταν υπέροχη. Η Βρέμη ήταν υπέροχη. Έχει πράγματα να δεις.
0: Όντως. Πάμε. Είπαμε, υποτίθεται, να κλείσουμε τον Γιάννη Δωσάδα για να πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα και φλιαρούμε.
1: Είχε πέσει η γραμμή.
0: Εμείς δεν είχαμε.
1: Ναι, με ενημέρωσαν.
0: Εντάξει, πάμε λοιπόν.
1: Είμαι επαγγελματίας, μην με βλέπεις έτσι.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Και με αλάρμο φίλος.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννη, σήμερα Ολυμπιακός.
0: Έχουμε παρκάρει προσωρινά ή έχουμε διπλό παρκάρι.
4: Έχουμε παρακάρει προσωρινά.
0: Είσαι μάγκας και μετράς. Πάμε.
1: Αφού άκουσα τα αλάρμ σου λέω.
0: Κι εγώ, αλλά μπορεί να είναι άλλο διπλό παρκαρισμένος με αλάρμ, άλλο το έχω βάλει πρόχειρα.
1: Άμα θες να
4: πάρεις σιγά. Έχω παρακάρει προσωρινά.
1: Έλα φίλε. Έλα,
4: θέλω να κάνω μια ένσταση. Δεν έχω ακούσει λίγο όλη την εκπομπή. Απλά έχει παραδειχθεί ένα φαινόμενο με τις μεταβιβάσεις με τον Gov. Έχει πέσει τον Gov. Και προσπαθεί πολλοί κόσμοι να μεταβιβάσει με τα διαρκείας και έχει πέσει τον Gov εδώ και
1: φίλε, επειδή το ρώτησα. Και το είπα, γιατί μου το στείλανε εδώ στην αρχή της εκπομπής, έστειλα μήνυμα, μου είπαν να ξαναδοκιμάσουν σε μία ώρα. Μου είπαν ότι τώρα η ενημέρωση που είχα είναι ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα και μπορεί να μπει στον κόβο.
4: Εγώ πριν 10 λεπτά προσπαθώ να το κάνω.
1: Ναι.
4: Έχει φύγει ήδη από μένα, αλλά στον αποστολέα πρέπει να πάει, δηλαδή στον άλλο κάτοχο. Δεν του ανήκει καν τον κόβο. Και επειδή δίνει χρονικό περιθώριο, νομίζω μέχρι 5 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Δεν το, αδερφέ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.
4: Νομίζω έτσι είχε πει και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εάν είναι θέμα Ολυμπιακού ή ομάδας και έχει δώσει αυτή η χρονικό περιθώριο, βλέποντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, φαντάζομαι θα είναι πιο ευέλικτη λίγο η διαδικασία και θα τραβηχθεί περισσότερο.
1: Δεν είναι ομάδα.
4: Χρονικά.
1: Δεν είναι της ομάδας αυτή.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι μέσω Gov.
0: Πρέπει
1: ο φίλος του οποίου το μεταβίβασες, Προσπαθεί ανά 5 λεπτά τουλάχιστον να μπαίνει, να ξέρεις, γιατί στείλανε και αρκετοί, στείλανε και φίλοι εδώ στην εκπομπή ότι είχε ανοίξει και μπόρεσαν να κατεβάσουν το εισιτήριο.
4: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό
1: και επιστρέφουμε.
0: Για να γυρίσουμε, ναι, και να πούμε.
1: Πράγμα, έχει.
0: Πολύ, εδώ τι.

0: Ημίχρονο νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορων 0-0. Κρίστε Μπέργκε.
1: Ναι.
0: Εφηβικά χρόνια, αδερφός και μεγάλος, τα έχει όλα αυτά σε βινήλιο. Από metal μέχρι τέτοιο. Μέχρι Κρίστεμπεργκ και.
1: Εγώ έχω βινήλιο.
0: Τζέθρο Τάλ και τέτοια.
1: Αλλά έχουν, έχουν ξαναφύγει μόδα.
0: Ναι. Σου λέω τώρα Τζέθρο Τάλ, Κρίστεμπεργκ και τα λοιπά. Μέχρι Maiden, Metallica. Εγώ πιο πολύ του ελληνικού ήμουνα, αλλά αυτά είχα τα ακούσματα από τον μεγαλύτερο αδερφό που ξέρει. Ήταν η νόμη του μεγαλύτερου. Έβαζε.
1: Τι να κάνει. Δεν σε έπαιρνε.
0: Πήγαινα εγώ μέσα με κασετούλα στο Καστοφωνάκι. Δεν πήγαινα στο συγκρότημα.
1: Εντάξει, εγώ και ένα κλικ πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
0: Και εμείς. Και παρακολουθούμε στην παραγγελιά να μην μιλήσει ο εκφωνητής, ναι, για να το γράψουμε. Mm. Λοιπόν.
1: Europa League, κύριε.
0: Πάμε ένα-ένα ή θες να. Άρα, Πράγα. Παρατέταρτο 8. Η Σπάρτα Πράγα είναι φαβορημένη, αλλά δεν θα το αγγίξουν. Γενικά εκεί ότι είναι μακρινό. Ναι. Σε Αρμενίες, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν κτλ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να καταπιαστώ.
1: Όχι, ούτε το στο Μόνια θέλετε.
0: Ούτε το Μόνια θέλετε κι εγώ.
1: Βέβαια το διπλό σε 1,83 δεν είναι κακό.
0: 1,85, μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά ναι. Όχι, εγώ θα το πάρω το διπλό. Ναι. Τελικά. Λοιπόν. Και έχουμε στις 10 η ώρα Άντερλεχτ Λιόν.
1: Δεν σκοράρουν, δηλαδή τα μάτια της Άντερλεχτ δεν ανοίγουν, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Απ' την άλλη, η Λιόν έχει πολλά γκολ και over.
0: Εγώ θα το πάω στο διπλό στο 2-30, φίλε, γιατί είναι ψηλά. Σε αυτά τα συστηματάκια που παίζω πάνω από 2.
1: Ναι, όντως.
0: Θα το πάω είναι στο ψηλά. Διπλό 2-30 και στο χάσω.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως λες, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γκολ αυτό πάρα πολύ. Και το δίνει νομίζω χαμηλά ενώ δεν σκοράρει. Όχι, το δίνει 1,70 κάτι.
1: Ναι.
0: Το γκολ. Άμα πας για ένα γκολ, δηλαδή και over, μην μείνει 1-1. Για να δω. Πάει.
1: Πάει,
0: περίμενε να δω.
1: Κανένα
0: όχι, το γκολ. Το over δίνει.
1: 1,50
0: το 1,70. 2, περίμενε να σκοράρουν και δύο ομάδες 1,60. Και αν το πας και με 2,5, πάει στο 95, στο 2,80. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Προτιμώ το
1: ρίσκο. Λόγω Λιόν. Εντάξει, οκ. Το ακούω.
0: Λοιπόν, Leverkusen Τσέλιε.
1: Πολύ χαμηλά το over
0: 3,5. Και ο Άσο και τα λοιπά δεν νομίζω.
1: Δηλαδή σε fan bet να βάλει κανένα γκολ Τσέλιε.
0: Πρέπει να ρισκάρεις ή πάρα πολλά γκολ ή να πεις ότι να μην πουν πάρα πολλά καλό για να βγάλεις έτσι μια αξιοπρεπή απόδοση.
1: Δηλαδή
0: δεν αγγίζω.
1: Σκέψου ότι το γκολ το δίνει 2.
0: Δεν έχω εικόνα φέτος τη Τσέλη. Πέρσι την είχαμε δει. Οπότε δεν έχουμε εικόνα. Μην το παίζουμε τώρα, ξέρεις, παντογνώστες και ναι, η Τσέλη που είναι έτσι που είναι αλλιώς. Λοιπόν, παιχνιδάρα. Μίλαν Μπενφίκα.
1: Αυτό το βλέπω γκολ και over. 1,93.
0: Α, είναι τόσο. Εγώ θα πάρω και τον Άσο.
1: Άσο.
0: Στο 2,25-2,30, ναι. Λοιπόν.
1: Η Μπενφίκα.
0: Ε?
1: Ο κοντράρη στην Μπενφίκα.
0: Λοιπόν, γκολ και over εσύ, άσο εγώ. Τι θέλετε, είπα στην αρχή.
1: 0-2
0: το. Το άντερ κλειών, είπαμε γκολ το βλέπει και εσύ. Σωστά και over, εκεί μήπω και ρισκάρει. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για Ολυμπιακό για Αγγελόνια.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, επειδή ξέρω ότι δεν θε εσύ γι' αυτό. Εγώ θα γενικά τα λέω όλα, αλλά θα σε σεβαστώ.
1: Θα πει την άποψή σου.
0: Θα σε σεβαστώ.
1: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Λοιπόν, εγώ το λέω. Σάντερλαντ Αλκμαρ.
1: Εκεί αξίζει να ξέρει και το έχω δώσει.
0: Ναι. Εγώ το έχω παίξει ένα γκολ και over αυτό, θυμάμαι.
1: Γκολ σκέτο. Γιατί κοίτα να δεις, η Σάντερλαντ έχει παίξει 5 επίσημα μάτς μαζί με ένα Καραμπάο Κάπ. Έχει μία νίκη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει μία νίκη. Στο 1,50 ο Άσος.
0: Όντως
1: μπορεί να έρθει. Καμία. Δηλαδή δεν θα το
0: έρθει. Συμφωνώ.
1: Για σε έρθει 3-1 σε έρθει. Γιατί το γκολ.
0: Γκολ το βλέπω στο 1,80.
1: Ναι, συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αν πας για συνολικά και με 2,5 γκολ, πάει στο 2,20. Μια χαρά. Γκολ και over θα πω εγώ. Εσείς για τον γκολ λες.
1: Ναι.
0: Εγώ σε ψάχνω πάνω από 2 για να μα καλύψω το σύστημα. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ποιο σέβει τον γκολ. Και έχουμε επίσης

0: το έδωσε Κάρο. Το goal goal δίνει 2-0-5. Ναι. Δηλαδή να δίνει το over 1-66 και το goal goal 2-0-5, τι θεωρούμε ότι θα το κάνει ο over ο Ολυμπιακός μόνος του.
1: Ναι. Αυτό θεωρεί. Μακάρι να πέσω μέσα. Κάτι ξέρουν οι στιγματικές.
0: Λοιπόν. Ωραία, δεν φαντάζομαι θες να μιλήσουμε για κύπελλο Ελλάδος τώρα, για προγνωστικά και τέτοια.
1: Όχι.
0: Έχει κάτι Ισπανίες, Αγγλίες σε ενδιαφέρον?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σήμερα.
0: Τίποτα. Λοιπόν,
1: έχει και ένα καλό στο Ολυμπιακός για Αγγελωνία. Ένα σουτ στην εστία να έχει ο Γιάρεψουκ.
0: Ναι.
1: 1,80.
0: Χθες. Το παίζουμε
1: χθες. Καλό είναι.
0: Να, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν έχω κοιτάξει τώρα τα ειδικά ακόμα.
1: Και
0: αλλά...
1: δύο μακάνι ουγά, πάμε στα 4,90.
0: Μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό. Ένα στην εστία και τρία συνολικά. Δηλαδή και έτσι κι αλλιώ. Έκανε αυτή του στόχου. Φαντάζομαι θα
1: βάλω. Το 4,90.
0: Ναι, τώρα με έβαλε σε σκέψει. Κάτσε να κάνω ένα πολύ γρήγορο τσεκάρισμα και να κλείσουμε. Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δει τι ενδεκάδε εκεί.
0: Ναι, εντάξει, θα σου περιμένω λίγο, φίλοι.
1: Μην βάλει. Τον Γκονζάλη δεν το περιμένουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι θα παίξω και άρεμο σου.
1: Δεν ξέρω. Σου λέω πρέπει να περιμένουμε. Καλά, δεν έργουν οι ενδεκάδε, βγαίνουν νωρί τι γίνεται.
0: Ναι, βγαίνουν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν σίγουρα. Οπότε θα έχετε χρόνο. Ήθελα να σα αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσετε καλά.
0: Κώστας Κιτσετζόγλου εδώ,
1: ναι.
0: Έρμος και μοναχός.
1: Ακολουθεί.
0: Αλλά ναι. Θα έχει Νικολακόπουλο τηλεφωνικά. Θα έχει λίγο τον Τάσο, γιατί και ο Τάσος πηγαίνει στο κύπελλο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και πάλι να δουν το.
0: Και πάλι, εντάξει. Διότι τηλεοπτικά πρέπει να είσαι εκεί να
1: μπορείς κάνεις δοκιμές.
0: Μικρόφωνα, τα λοιπά. Ναι, ναι. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει σε εξέλιξη. Το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ που είναι στο μήχρονο σε 0-0. Είμαστε χωρίς.
1: Θα μπει ένα γκολ στο δεύτερο.
0: Θα μπει νομίζω. Και νομίζω το βάλω Αστέρας έτσι όπως είδε το μας. Λοιπόν, υπάρχει Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.
1: Ωραίο μάτς.
0: Πάμε τρένο τώρα αγωνιστικά από εδώ και πέρα μόνο μπάλα. Θα βλέπουμε και φυσικά 10 η ώρα Ολυμπιακός για Αγγελώνια. Εσείς μένετε εδώ. Ευχαριστούμε Νέρμη Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταβάκο και την απάνω σου. Από τον Ηρακλή.
1: Και φάση πάντα το σήμα της βραδινής εκπομπής.
0: Έτσι για κλείσιμο.
1: Είναι κύριος.
0: Από τον Ηρακλή Αδίπα λοιπόν και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Για αύριο. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από 6 μέχρι 8 το πρωί και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα μας. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και ξεκινάμε βέβαια με την νίκη του Ολυμπιακού εχθές το βράδυ απέναντι στην Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε στραβά για τον Ολυμπιακό, αλλά έκλεισε ιδανικά. Και μπορεί να πει κανείς ότι από τη στιγμή που το ανέτρεψε και πήρε αυτή τη νίκη το 2-1 κόντρα στην Γιαγκελόνια ο Ολυμπιακός, αυτή η ανατροπή, δηλαδή το γεγονός ότι έμεινε πίσω το σκορ, στο τέλος μοιάζει και πιο καλό για την ψυχολογία του Ολυμπιακού που έψαχνε έτσι ένα αποτέλεσμα για να γυρίσει το τσιπάκι. Οι Ερυθρόλευκοι και χθες που παρουσίασαν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το μάτς του πρωταθλήματος. Έμειναν πίσω στο σκορ από ένα ατομικό λάθος του τερματοφύλακα του Ορτέγκα που έκανε πάσα στον αντίπαλο. Όμως η αλήθεια είναι ότι και πριν τον γκολ και μετά τον γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μεταμορφωμένη στο κομμάτι του πάθους. Επίσης είχε ένα προσανατολισμό με τοποθέτηση πολύ ψηλά στο γήπεδο, σε βαθμό που εμπεριείχε ρίσκο κάποιες φορές, αλλά έπρεπε να το πάρει, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ρίσκο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ καλύτερος από τη Γιαγκελόνια στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Πίεσε, πρεσάρισε, δημιούργησε καταστάσεις, έκανε φάσεις και στο τέλος λυτρώθηκε, αφού αρχικά ισοφάρισε ο Γκονζάλες 1-1, στο τέλος λυτρώθηκε από τον παιχταρά το Γιάρεμτσουκ, που το έχουμε πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πολύ μεγάλος επιθετικός. Προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό και πέρσι δεν ήθελε αυτός ο άνθρωπος να είναι τρίτος σε μια ομάδα, γιατί δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμτσουκ σε μια ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία φορά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, εκτέλεσε με το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας, έκανε το 2-1, έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε με το δεξί και γύρισε και το τσιπάκι στο αρνητικό κλίμα που υπήρχε σε ένα Καραϊσκάκι χτες που ήταν βέβαια δυνατό. Νωρίτερα είχαμε κύπελο, είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον ΑΗ πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τελείως άνιωθος δηλαδή.
1: Βαγγελή, βλέποντας τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ναι. Θα το πω τώρα και εντάξει, το ξέρω λόγω της απόδοσης. Θα λιδωρηθώ, θα πω. Θέλατε να μου μείνει και στην Ελλάδα αυτός ο παίχτης με τις απόδοσεις που κάνει. Και έλεγα να δω τώρα σε ποια ομάδα, θα πάει τώρα με τέτοιο μουντιάλ που κάνει. Και όμως θα φέρει έτσι η ζωή και γύρισε.
0: Είναι τρομερό που οι συγκυρίες τον έφεραν εδώ, διότι βλέπεις, Κυριάκο, ότι είναι παιδί μου ο τρόπος που πλασάρει αυτό το άνιωθο τελείως. Αυτή
1: είναι
0: η άνεση.
1: Με την μπάλα, με πόση γλύκα τη το πάρει την μπάλα, γυρνάει το σώμα του.
0: Είναι μεγάλο προνόμιο για Παναθηναϊκό που έχει αυτόν τον παίχτη φέτος. Γιατί δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει άλλο χρόνο εγώ προσωπικά. Αν θα κάνει καλή χρονιά, δεν πιστεύω να τον κρατήσει άλλο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιουναί μπήκε στο τελευταίο μισάρο, ομόρφινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό. Χθες ο Κάγκουα και ο Τσάπρας για τον Ολυμπιακό, ξέχασα να πω. Πολύ καλή πλην του Γιάρεμτσου που καθάρισε το μάτς στο τέλος και του Γκονζάλες. Μου άρεσε πάρα πολύ το πάθος του Ζώτα Σίλβα, οι κινήσεις στο χώρο που έκανε ο Φρόιλερ, έτσι. Και ο Έσε νομίζω ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό, έτσι τον είδα εγώ τουλάχιστον. Στον Παναθηναϊκό είπαμε ο Ναΐ και από εκεί και έπειτα Τσάπρας και Κάγκουα από τους κορυφαίους. Τι άλλα είχαμε, και κάποια άλλα παιχνίδια για το
1: ΠΑΟΚ.
0: Για το κύπελλο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό στο Βικελίδης και ο Αστέρας πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο. Σήμερα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Και σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Όφη στη League Face. Ο Όφη, ο οποίος μπαίνει στη League Face του Europa League. Μεγάλες στιγμές για την ομάδα της Κρήτης, η οποία θα υποδεχθεί τη Hoffenheim. Και αναμένεται να γίνει χαμός στο Παγκρίτιο. Ο Κόντις με τα Ελληνόπουλά του. Υποδέχεται τη Hoffenheim, παιχνίδι που είναι στις 8 παρατέταρτο.
1: Μακάρι να έχει sold out.
0: μακάρι να έχει sold out. Θα γίνει χαμός πάντως. Θα έχει πολύ κόσμο. Τα αξίζουν με αυτά που έχουν καταφέρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Θα μου θυμίσει κάποιος γιατί δεν το έχω προχειρήσει. Είναι η πρώτη φορά που παίζει με γερμανική ομάδα από ό,τι. Δεν θυμάμαι εγώ. Εκτός αν μου έχει διαφύγει κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι γερμανική ομάδα.
0: Η γερμανική ομάδα έπρεπε να το ψάξω, κυρία, εγώ δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Αν είναι κάποιος φίλος.
0: Σήμερα έχει και κύπελο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 64. Έτσι, έχει και αυτό για τους φίλους. Ενώ υπάρχει και ένα ακόμη μάτς κυπέλου, το Καλαμάτα Λάρισα που είναι 4,5. 4,5 είναι αυτό, 5-6 παρατέρατο είναι το ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το 8 παρατέρατο είναι το ΟΦΗ Χόφενχάιμ. Αυτά που μας απασχολούν. Γενικά έχει παιχνίδια για το Europa League αρκετά πάλι και χθες το βράδυ. Σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, η Μπενφίκα πέρασε νικηφόρα από το Σαν Σίρο 0-2 την Μιλάν. Η Ομόνια ανοίξε 1-0 τη Θέλτα στο Γασιπί. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάτερλαντ Θάλκμαρ 1-0, Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγα 1-4. Αυτά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν.
1: Βλέπω ότι απέκλεισε μέσα στο Old Trafford η Brighton τη Manchester United ενώ είχαν 2-0 και βλέπω πάλι γκολ ο Κοστούλας.
0: Πάλι, ε.
1: Πάλι γκολ στο Old Trafford.
0: Έχει πάρει φορά αυτός.
1: Του αρέσει το Old Trafford του Μπάμπι.
0: Οπα, να το σου Μπάμπι. Χτίζει σχέση με το Old Trafford ο Μπάμπης. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM, καλή κουμπάρα σε όλους, με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ουνάι των Δωδεκανήσων. Καλημέρα, φιλαράκια μου, πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα με υγεία και γέλιο, στέλνει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα από την ίσχυ Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στην παρέα στέλνει ο Δημητρός ο Μπασκετικός. Καλημέρα στους γίγαντες των FM, καλή εκπομπή ο Ουνάη από Πατήσια. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα Βαγγελάρα, εδώ τα όλα από Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή δύναμη σε όλη την παρέα. Σκληρό το μεροκάματο, βροχερή ημέρα και σήμερα. Αλλά έφτασε επιτέλους η μέρα του Όφη, το παγκρίδιο θα είναι καυτό, θα γίνει πανικός. Αν υπομονώ, πάμε γερά για άλλη μια φορά ο Μιλάρα. Κυριάκο, καλά τα πήγατε χτες, πολύ το χάρηκα λέει. Καλημέρα Βαγγέλη. Κυριάκο, στην παρέα από όπως δέχεται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό στέλνει ο Δημητρός πρώην τα Άγιο τον Ιχαβούζα. Καλημέρα στην παρέα από τον Μόντι. Καλημέρα Βάγγελη, καλημέρα Κυριάκο, καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους μας στέλνει ο Γιαννάρας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ λέει παιδιά για το I want out. Δημήτρης Νέα Ερυθρέα Ολυμπιακός, καλή σας ξεκούραση. Όχι, αυτό βραδινό είναι. Λέω και εγώ τι I want out, τι βάλαμε εμείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά, είστε καλύτεροι και οι ομορφότεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή, που συνηθίζει τις υπερβολές. Συνηθίζεται, μας προκαλεί εντύπωση. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Καλημέρα από τα κόκκινα αβίλια και την ωραία δροσούλα που έχει. Λοιπόν, η δεύτερη μου αγάπη μετά τον Παναθηναϊκό, λέει, πήρε τη Θέλτα, Ομόνια και δεν είμαι καλά, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, αυτά. Σε πρώτη φάση από εμάς, 2-10-95-79-283-4-5, πες το.
1: Την καλημέρα στο φίλο μου τον Αχιλέα, την παλιά κογιά, στο μεγάλο Αχιλέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Αχιλέα, το φίλο του Κυριάκου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι μπορούσε καλύτερο Ολυμπιακός. Τέλος, καλό, ευχαριστώ στη συνέχεια τους φίλους Γιάννης Πεανή Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε, εγώ λέω ότι ήταν μια χαρά και το είπα και στην αρχή ότι το γεγονός ότι μπορεί να ήταν κακό στην αρχή, ότι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά η ανατροπή στο τέλος είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Για την ψυχολογία μιας ομάδας που θέλει να βρει τα πατήματά της. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα για Όφη. Εντάξει, τι να δώσουμε για Όφη. Στο Ηράκλειο παίζει δυνατά και ό,τι βγει. Με γερμανική ομάδα παίζει, τη Χόφενχάιμ, μια ομάδα που είναι ομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων την τελευταία δεκαετία. Εντάξει, νομίζω ότι Όφη παίζει απαλλαγμένος από το άγχος και αυτό του βοηθάει πάρα πολύ. Το διασκεδάζουν δηλαδή, έτσι, αυτό μου βγάζει αυτή η ομάδα, ότι το διασκεδάζουν. Και πάλι αναμένεται να έχει 8-9 Έλληνες στην 11η. Έτσι. Τρομερό αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες στον Όφη και αξίζουν πολλά μπράβο και στο Χριστό Κόντι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε Κυριάκο στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Ναι. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα.
3: Γιώργος από Αστρόπυργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργη.
3: Πήρα ευχαριστημένος με τον Παναθηναϊκό, παίζει ωραία μπάλα πλέον, αρχίζει και στρώνει η ομάδα.
4: γενικά αρχίζει και μ' αρέσει η ομάδα και η άμυνα λίγο-λίγο με τον καιρό αρχίζει και δένει και βρίσκουν τα πατήματά τους, να πούμε. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα μου φέτος. Και βλέπω τώρα από το λίγο που ξέρω εδώ, η διαφορά τώρα ποια είναι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν στο ένα εναντίον ενός. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βασικό για μένα να μπορείς να παίξεις ένα εναντίον ενός. Γιατί όλες οι ομάδες, οι υποδιέστερες, θα βγουν τα στην άμυνα και πρέπει να έχεις παίχτες στο εναντίον. Να, ο Ουνάη πήρε την μπάλα, μία, δύο τρίπλες, πάρ' τον γκολ. Συμφωνείς?
0: Ναι, συμφωνώ και δεν βρίσκω. Αυτό που δεν συμφωνώ είναι που ξεκίνησε με την αμυντική λειτουργία και ότι δεν έφαγε γκολ. Νομίζω ότι εδώ και εβδομάδες ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται φάσεις καθόλου πίσω.
4: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
4: Να συμφωνήσω και εγώ ότι να τον δούμε και με λίγο με πιο δύσκολη
0: ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, εύκολη ομάδα είναι δηλαδή. Ή η Λιβαδιά είναι εύκολο. Παράδειγμα.
4: Ο ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δεις. Εύκολη ομάδα δεν είναι, αλλά έπαιξε νωρίς με 10 παίχτες. Δεν το κατακρίνω ότι η άμυνα. Η άμυνα θεωρώ, θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να μας παίρνουν τις κεφαλιές. Τώρα τις κεφαλιές δεν μας τις παίρνουν.
0: Μα πρώτα απ' όλα
4: είναι. Μα έλεγα ότι σε κάθε παιχνίδι, όποτε γινόταν κόρνερ ή φάουλ στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εγώ τρόμαζα.
0: Εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα για να μην το κουράζω.
4: Όχι, εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα. Υπάρχει, ναι. Αλλά λιγάκι να το δούμε και με πιο δυνατή ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν το κατακρίνω. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τους δύο Ολλανδούς και δεν στέκομαι στο λάθος που έκανε ο προχθές με την Κηφισιά. Ήταν που έκανε το λάθος ο
0: Φαντρόγγελε. Μπορεί να συμβεί. Σαν κεντρικό αμυντικό μπορεί να συμβεί αυτό.
4: Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν το συζητάω. Αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά τις κεφαλίες. Αλλά θα ήθελα λίγο και την άμυνα να τη δω σε ένα παιχνίδι, γιατί μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν έχει ζοριστεί. Τα έχει πάει καλά. Να δούμε και όταν θα ζοριστεί. Εντάξει, το αφήνουμε τώρα. Τώρα το δύσκολο τώρα, αυτό τώρα που όχι θα γκρινιάξω. Έχω παράπονο. Χθες πήρε ένας φίλος και μίλησε για την ΕΡΤ. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Αλαφούζος θα κάνει το κανάλι το Sport FM. Λοιπόν, με συνδρομή, επειδή έχω μάθει από πληροφορίες, 9.90. Ξέρω επίσης όμως ότι κανάλι συνδρομητικό θα κάνει και ο Μαρινάκης με τον Βαρνταγιάννη και τον Κυριακού. Ετοιμάζουν και αυτοί σε συνδρομητικό κανάλι. Τα λέω καλά ή έχω λάθος?
0: Υπάρχει όμως μια σημαντική παράμετρος, ότι αυτοί αν κάνουν κανάλι θα πάρουν και όλες τις ομάδες που τις έχουν αυτοί και δεν θα τις έχουν οι άλλοι.
4: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τις 9 Κυριακό, πόσες ομάδες έχουν? Ναι. Τις 9 ομάδες τις έχουν αυτοί και τις μοιράζουν στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέω. Αν αυτοί κάνουν ένα κανάλι θα πάρουν όλες τις ομάδες, αλλά δεν θα χρειάζεται να έχεις κάποια από τις άλλες πλατφόρμες. Γιατί έχουν ήδη συμβόλαιο με 9 ομάδες.
4: Θέλω να καταλήξω εγώ να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα πάρουν, αλλά είναι η Κοσμοτέ. Το 2027 είμαστε στην Κοσμοτέ με την Νόβα Λίγη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος όπως είμαι εγώ ή εσύ ξέρω εγώ, 28 ευρώ στην Κοσμοτέ, 20 ευρώ στην Νόβα, 10 ευρώ FM και 10 στο άλλο κανάλι, όλοι θα θέλουν 60 με 70
0: περίμενε,
4: ευρώ.
0: Περίμενε, μην προτρέχεις. Είναι τόσο, οι εξελίξεις είναι τόσο περίεργες και τόσο ιδιαίτερες που θα πρέπει να περιμένουμε τα δεδομένα.
4: Ναι,
0: μπορεί
4: συμφωνώ.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή από τα 4 που αναφέρεις να είναι 2.
4: Ναι,
0: τα οποία να έχουν δικαιώματα ελληνικού πρωταθλήματος.
4: Εγώ σου λέω τώρα, άμα γίνουν τα 4, εγώ σου λέω τι θα γίνει. Θα θέλουμε 60 με 70 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα για να δούμε τη σωμά. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο κοφερέσιο θα το δείχνει Κοσμοτέ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα τον δείχνει να πούμε ο Αλαφούζος, στο μπάσκετ θα τον έχει η Ευρωλίγκα στην Νόβα.
0: Κάτσε, οπότε... γιατί εσύ είσαι σίγουρος ότι του χρόνου θα έχει το Champions League και το Europa και το Conference Κοσμοτέ?
4: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω όπως είναι τώρα. Θέλεις να σου πω κάτι?
0: Άξομαι να σου πω. Γιώργο, ηρέμησε και εμείς παίρνεις πανικό. Υπάρχει μια περίοδος. Υπάρχει μια περίοδος η οποία είναι περίοδος ανακατατάξεων τηλεοπτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα το Νοέμβριο κρίνονται σε όλα τα μίντια.
1: Και κρίνονται, πολλά λεφτά στην αθλητική αγορά, πολλά λεφτά.
0: Κρίνονται αυτόν τον Νοέμβριο πού θα πάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις από του χρόνου. Έτσι, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, σου επαναλαμβάνω ότι τις 9 από τις 14 ομάδες τις έχουν υπερκάπιτα του Μαρινάκη, του Βαρδινογιάννη και του Κυριακού. Έτσι, τις 9 από τις 14. Αν αυτοί λοιπόν του χρόνου αποφασίσουν να πάρουν τις 9 από τις 14 ομάδες και να τις βάλουν στο δικό τους κανάλι, ενδεχομένως δεν θα χρειάζεται εσύ να έχεις κάποιο από αυτά που έχεις αυτή τη στιγμή. Και αν το Sport FM του Αλαφούζου πάρει παράδειγμα λόγω το Champions League, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να έχεις μια άλλη πλατφόρμα. Άρα επειδή είναι όλα τόσο ανοιχτά,
1: είναι όλα τόσο ανοιχτά τα πράγματα που δεν μπορούμε
0: να το πούμε δηλαδή δεδομένα ότι χρόνο θα θέλω 4 δίκτυα. Δεν είναι σίγουρο αυτό που λες.
4: Δεν είναι σίγουρο, εγώ συμφωνώ. Αλλά υπάρχει όμως και αυτή η πιθανότητα, γιατί είναι και η Ευρωλίγκα, το μπάσκετ.
0: Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε πιθανότητες τώρα, φίλε, άμα δεν ξέρουμε πού καταλήγει τι.
4: Απλούστατα, εγώ θέλω να πω ρε παιδί μου ότι αν γίνουν 4 πλατφόρμες, δεν είναι ρε παιδιά τρομερό να δίνει μια οικογένεια 60 με 70 ευρώ το μήνα?
0: Δεν θα είναι.
4: Να το δούμε, γιατί να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει δεκαετία 70 με 80, θα το πω ρομαντικά τώρα με το Διακογιάννη που τα έδειχνε η ΕΡΤ τα παιχνίδια. Μπορεί να μην έδειχνε τόσο όταν τα βλέπαμε. Βλέπαμε βεχταράδες και τους βλέπουμε τζάμπα. Τώρα βλέπουμε μέτριους παίχτες στις περισσότερες ομάδες και τους πληρώνουμε και από πάλι. Το Χατζηπαναγκή φέρει πίνακα την δεκαετία του 70 και του 80 όταν τον Νετελέα τον έβλεπα τζάμπα. Ένα Χατζηπαναγκή τώρα για να τον δω, που δεν βλέπω Χατζηπαναγκή, θα πληρώνουμε λεφτά.
0: Νομίζω ότι
4: να μην λέμε μόνο για τα μακαρόνια που κάνουν 1965 και ένα δεκάκι.
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν φέρει σπουδαίους παίχτες. Δεν είναι μέτρη παίχτες παίζουν στους μεγάλους.
4: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις, όταν ο Παναθηναϊκός βγει στην πλατφόρμα, τώρα μιλάμε για τη δικιά μας την ομάδα, πληρώναμε και βλέπαμε τώρα το 10 αν το φοράει ο Ατζαγκούν.
0: Τώρα θα μιλάμε τώρα για το τι γινόταν το 2015 ή θα μιλάμε για το 2026.
4: Γινότανε, δεν γινότανε.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σε αναφέρω και στους τέσσερις μεγάλους από έναν παιχταρά που δεν θα πιστεύω ότι θα είναι εδώ. Πίστευε εσύ ότι θα είναι εδώ πέρα, ας πούμε παράδειγμα, ο Ναϊ φέτος το καλοκαίρι. Εγώ ή ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπέρτα ή η ΑΕΚ θα έχει το Γιώβιτς. Εντάξει, μην είμαστε
4: εκεί. Εκεί όμως, άμα έχεις τέτοιους παίχτες, να πληρώνεις και στη δρομητική. Αλλά θα τους έχεις συνέχεια αυτούς τους παίχτες. Γιατί την πλατφόρμα θα την πληρώνεις. Καλούς παίχτες όμως θα βλέπεις συνέχεια.
0: Με το αν δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα φίλε.
4: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Πάντως γενικά με την ομάδα είμαι ευχαριστημένος, έχει μπει σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
4: Και πιστεύω ότι μάλλον θα το πάρουν, τώρα θα δείξει. Έγινε. Καλή σου μέρα.
0: Τι μην προτρέχεις, Βαγγέλη, λες τον άνθρωπο, καλά τα λέει, όλα πλέον θα είναι πληρωμή. Τι μη παίρνει τον πανικό, πάλι θα πληρώνουμε και με τον Αλαφούζο και κούλι. Άστο αυτό. Εντάξει, ναι, φίλε, εσύ, εν πάση περιπτώσει. Εξήγησα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, εσύ, αν θες να λες τα δικά σου. Έτσι, και τις υποδείξεις άστες. Υποδείξεις σπίτι σου, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Για το τι θα κάνει ο Κυριάκος και τι πρέπει να κάνει ο Κυριάκος κι εγώ. Γιατί κάπου φτάνει, δηλαδή, καλοσύνη μερικές φορές εκλαμβάνεται ως λαλακία. Έτσι, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Φώτης.
0: Έλα, Φωτάρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, φίλε.
5: Από την ήσυχη Αγία Παρασκευή.
0: Ήσυχη Αγία Παρασκευή, αυτό το στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός, είναι κλεμμένο.
5: Ναι,
0: είναι κλεμμένο, πες κάτι άλλο, τι άσου πω τώρα.
5: Πες κάτι άλλο,
0: είναι κλεμμένο.
5: Η Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλή σου μέρα.
5: Λοιπόν, πολύ καλή νίκη Ολυμπιακός, νίκη ψυχολογίας. Με μεγάλη ανατροπή θα πω εγώ. Και με δύο παίχτες που έχουν τον γκολ στο τσεπάκι τους, ρε εσύ, Βαγγέλη. Με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί θα το βάλουνε.
0: Για λες για τους επιθετικούς.
5: Ναι, Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ.
0: Κοίταξε,
5: ναι, ναι.
0: Κοίταξε. Το Μεξικανό τώρα το μαθαίνω. Το Γιάρεμτσουκ αυτή τη στιγμή μπορεί σε δύο χρόνια Μεξικανός να είναι πέντε κλάσεις πάνω από το Γιάρεμτσουκ. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ το Γιάρεμτσουκ το θεωρώ. Τον έχω πολύ ψηλά, δηλαδή, σαν επιθετικό και γενικά. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί πέρσι που έφυγε από εδώ πέρα που ήταν στα ζήτητα πήγε στη Λιόν και έκανε χρονιά φοβερή. Στη Λιόν, έτσι. Όχι σε οποιαδήποτε ομάδα στο εξωτερικό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Και
0: ο μικρός ο Γκονζάλες δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Έχει καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Είναι εύστοχος, νομίζω έχει βάλει 4 γκολ σε 6 μάτς.
5: Ναι,
0: 4 γκολ σε 6 μάτς. Είναι πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Και δείχνει ότι φτιάχνει το πράγμα στο 9, γιατί να συνυπολογίσουμε ότι ήρθε χθες και ο
1: Μάριος.
0: Και ο Μάριος.
5: Ναι, και εγώ το Γιάρεμτσουκ τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Έτσι.
0: Βέβαια,
5: εγώ θα ήθελα
0: είναι πολύ καλός στον
5: Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Πάντα.
1: Φοβερές δηλώσεις,
0: Α, δεν τις είδα, τι είπε. Γιατί είπε για ύπνο.
1: Εντάξει, το βλέμμα του βασικά είναι όλα τα λεπτά. Τον εσφωνή του και πάντα ήθελα να είμαι εδώ εγώ.
0: Είναι λογικό να νιώθει αδικημένος.
5: Μετρημένος, πολύ και πολύ μετρημένος, έτσι, στις δηλώσεις.
1: Έτσι είναι η μπάλα.
5: Κυρίως και χαμηλά έχει τη μύτη.
1: Ναι.
5: Πολύ απλός. Εντάξει, αυτό είναι. Μακάρι να... Να διαπρέπει από το παιδί, γιατί πραγματικά το αξίζει. Από εκεί και πέρα, στα άλλα νέα της ημέρας. Όσο είδατε χθες εσείς τον Νίκο Ανάκασα, τον είδα και εγώ.
0: Πού τον έψαξες? Α, στο λεωφορείο και καλά.
5: Όσο τον είδατε εσείς, αλλά τόσο τον είδα και εγώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Τον περίμενα μια ώρα εκεί πέρα στο τέρμα. Τι να κάνω. Λοιπόν, Νικολάκη, την επόμενη. Για κανόνισε. Γιατί την επόμενη θα έχουν και ψαλίδι να σου κόψω την κοτσίδα.
0: Τώρα είναι που δεν θα έρθει.
5: Έχει πει για την κοτσίδα. Την έκοβε, βέβαια, τη γύρισε την πιφτέκα, δεν την έκοψε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου βγήκε δημόσια αυτές τις τοποθετήσεις.
5: Λοιπόν, μπράβο, και δημόσια τα έχει πει αυτά. Τα έχουμε ακούσει όλοι εδώ πέρα στο Sport FM. Να πω και το άλλο, Βαγγέλη, παίζουμε την άλλη Κυριακή Καλαμάτα Παναθηναϊκός στην Νίκαια, που δεν θα δώσει συγκυρία η Καλαμάτα, επειδή ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Είναι η σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο της Νίκαιας. Εκεί πέρα ότι έχουν απαγορέψει να δώσουν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Όπως δεν θα πάρουν και σήμερα οι Λαρισαίοι, αν ήταν κάποιος να έρθει. Βέβαια μου το κύπελο. Εμείς πάντα θέλουμε, και εγώ θέλω κόσμο ρε παιδί μου στο γήπεδο και από τις δύο ομάδες. Και εντάξει, τώρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, θα ισχύει αυτό το πράγμα όσο παίζει στην Νίκαια η ομάδα. Αυτά, τίποτα άλλο, καλημέρα σε όλη την παρέα, να είστε καλά, καλή συνέχεια και συνεχίζουμε καλή επιτυχία στον ΟΚ σήμερα και σε όλες τις ομάδες, σε ελληνικές.
0: Γεια σου Φωτάρα μου, να είσαι καλά αδερφέ.
5: Χαιρετώ, γεια.
0: Γεια, πάμε παρακάτω, παρακαλώ καλημέρα.
6: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
6: Α, ωραία.
0: Το θέμα είναι ποιες είναι οι απορίες σου, όχι ότι μιλάς.
6: Εύκολες είναι, δεν είναι τίποτα. Απλώς η εξέλιξη του μάτς του Ολυμπιακού και πώς δεν μπήκαν τα γκολ. Πρώτα προηγήθηκε ο Ολυμπιακός από ό,τι.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη.
6: Για Αγγελόνια, ναι, λάθος.
0: Προηγήθηκαν οι Αγγελόνοι, ισοφάρισε ο Γκονζάλης για τον Ολυμπιακό και στο 84 έκανε το 2-1. 84 Κυριακό, δεν το 2-1.
6: Ναι,
0: στο τέλος. Αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, έπρεπε να το κάνει νωρίτερα το 2-1. Ήταν καλός.
6: Ναι. Η Αγγελόνια τι ώρα το έβαλε τον κόλ.
0: Η Αγγελόνια στο 15-20. Το 20 περίπου νομίζω.
1: Δεν είχε δοκάρι πρώτα και μετά. Ναι.
0: Μέσα σε 3 λεπτά έγιναν και τα δύο.
6: Δεν τον αγώνα.
0: Παρακαλώ κύριε Δημήτρη.
6: Με πήρε ο ύπνος.
1: Καταλάβαμε.
0: Άμα δεν σε έπαιρνε δεν ρωτούσες. Ναι.
6: Επίσης και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
6: Τον Παναθηναϊκό τον είδα όλο. Αλλά δεν άκουσα τη σύνθεση. Και προσπαθούσα να τη βγάλω ακούγοντας τους παίχτες που παίζανε.
0: Πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός θες.
6: Καλό ήταν να μου την πεις έτσι για να δω ποιους χρησιμοποίησε.
0: Κοίταξε, επειδή είμαι ζεστός χθες από την περιγραφή χθες, λοιπόν θα σου πω Πένια κάτω από τα δοκάρια.
6: Ναι.
0: Ο Πάλμερ Μπράουν μαζί, άστο την έχω περίπου το κάνω το μάτς. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντεφράι στα στόπερ.
6: Ντεφράι, ναι.
0: Αριστερά έπαιξε ο καινούριος ο Σαλάχ Εντίν. Δεξιά έπαιξε ο
6: Τσάπρας.
0: Έπαιξε ο Κάγκουα με τον Κοντούρι κεντρική χαφ. Ο Μπινιάρης δεξιά. Πες τον αριστερά, ο Γιάνγκους της αριστερά.
6: Ναι.
1: Ο Ντέσσερς κορυφή.
0: Όχι, η κορυφή δεν ήταν ο Ντέσσερς, ο Τετέ ήταν κορυφή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ξεχάσαμε κανέναν.
1: Μετά μπήκε ο Ντέσσερς. Το δεκάρι.
0: Ο Πελίστρη ήταν στο ένα φτερό, ο Μπινιάρης στο άλλο και ο Γιάνγκους ήταν πίσω από τον τέτοιον, πίσω από τον Τετέ.
1: Ναι. Ναι.
6: Και μετά έκανε αλλαγές.
0: Μην μου πεις τις αλλαγές τώρα, γιατί
1: ο Ουνάη.
0: Μην πούμε και τις αλλαγές και λεπτό τώρα. Ναι, ο Ουνάη έκανε τη διαφορά όμως. Μπήκε στο τελευταίο μισάρο και έκανε.
6: Ναι, αυτό που βάλει και το δεύτερο γκολ.
0: Το είδες.
1: Το είδες
0: τον γκολ.
6: Ναι, το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Πέρασε δύο παίχτες.
0: Τι πέρασε εκεί από την ώρα που μπήκε.
6: Ζωγράφο. Δεν είχα τίποτα άλλο σήμερα.
0: Άψογα, κύριε Δημήτρη.
6: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Είναι και 26. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ναι, καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
7: Καλά, μια χαρά. Θα είμαι λίγο σύντομος.
0: Γιατί?
7: Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα βάζουμε με τους επιχειρηματίες και δεν τα βάζουμε παράδειγμα με την ΕΡΤ, την οποία την πληρώνουμε θέλοντας και εμείς, 10 εκατομμύρια κόσμος, και δεν έχουμε την απέτηση η ΕΡΤ να πάει να πάρει όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα κύπελα, τα μπάσκετ, τα ένα, το άλλο, και ας χρέωσε και 5 ευρώ παραπάνω. Από την πληρώνω, την πληρώνω. Ή ποιο λόγο τα βάζουμε με τον Αλαφούζο, με τον Μαρινάκη, με τον Κυριακό, με τον Βαρδινογιάννη, με οποιονδήποτε. Αυτοί οι επιχειρηματίες είναι και τα να κάνουν τη δουλειά τους. Στο κάτω-κάτω, αν θέλεις πληρώνεις την πλατφόρμα, αν θέλεις το βλέπεις. Άλλος που τον πληρώνεις έτσι κι αλλιώς, μήπως έπρεπε να τα βάλουμε αυτούς. Σε συνέπεια, παύλα με το κράτος, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτοί πιο ανταγωνιστικοί. Και άμα στο προσφέρουν δωρεάν. Λέω εγώ τώρα.
0: Μα χθες που άνοιξε αυτή η κουβέντα εδώ, θα θυμάσαι ότι αυτό ήταν σαν παιχτή που είπα, ότι πήγε ρε παιδί μου η καινούργια πλατφόρμα και διεκδίκησε το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ. Γιατί δεν έκανε την πρόταση έρθει, αυτό το θέλει πολύ.
7: Μπράβο. Εγώ παρ'
0: γιατί δεν έκανε την πρόταση, αφού ήταν ένα προϊόν το οποίο το καμαρώνανε γι' αυτό. Γιατί δεν κάνανε μια αντιπρόταση να το κρατήσουν. Άμα ακούσουμε ποσά που έχουν δοθεί για άλλα πράγματα δεξιά-αριστερά, θα μας πέσουν οι 5 τρίχες που έχουν μείνει στο κεφάλι.
7: Όχι, το θέμα είναι ότι την πληρώνουμε όλοι μας, θέλοντας και εμείς, δεν σε ρωτάει κανείς. Δεν είναι όπως το Κοσμοτέ, την Νόβα, το οποιοδήποτε.
0: Ναι. Το οποίο εκεί
7: το πληρώνεις. Το πληρώνεις 10 εκατομμύρια κόσμος. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Ανοίγεις, δεν ανοίγεις τηλεόραση. Εμείς έπρεπε να έχουμε την απέτηση να πάνε και να χτυπήσουν τα πάντα. Όχι μόνο αυτά. Τα πάντα. Γιατί λόγω της ΕΡΤ άνοιξε η Κοσμοτέ και η Νόβα και τέτοια. Γιατί δεν έκανε αυτό, δεν έδινε λεφτά εκεί. Αυτά. Ήθελα να είμαι σύντομος. Από πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, ρε
7: Μαγκά. Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Μαγκά Πενερλή. Γεια.
1: Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Χειροποίητος Πενερλή, παιδιά. Φιλικών. Εκεί στο Περιστέρι το βρίσκεται.
1: Να το τιμήσετε. Να το τιμήσετε γιατί είναι εξαίσιο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη. Μου έκανε εντύπωση στην Κηφισιά. Μου έκανε εντύπωση στην Κηφισιά όσο ο Σαλάχ Εντίν με μία-δύο προπονήσεις έβγαλε 90 λεπτά. Καλημέρα, λέει ο Λουκάς. Πραγματικά και μία προπόνηση έκανε και ο Νίστρουπ, μάλιστα, είπε στην έλεξη τύπου ότι ούτε καν προπόνηση δεν ήταν αυτό που έβγαλε. Είναι σοβαρός. Φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός αριστερός μπακ. Λοιπόν, ο άλλος λέει: Πάω και λιβάδια. Σοβαρά τώρα. Α, εσύ τον υποτιμάς τον Πάουκ. Τον Πάουκ τον έχεις τελειωμένο δηλαδή. Οκ. Okay. Οκ, okay, χωρίς Ευρώπη. Θα σου πω εγώ. Μη στο τέλος ο Πάοκ είναι ο διεκδικητής μέχρι τη τελευταία αγωνιστική.
1: Κάτσε. Ο Ζάφιρ σε ένα όμορφο γκολ που πήγε να βάλει στο δεύτερο μήχρονο.
0: Όχι, δεν πρέπει να το δει. Δεν το είδα γιατί ήμουν στην επιστροφή από πάνω. Ήμουν στην επιστροφή.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Εύχομαι καλή εκπομπή. Κάνω προπόνηση τρέξιμο αποστάσεως και μου κάνετε παρέα Γιώργος από Βόλο. Καλή προπόνηση, Γιωργάρα. Μια ηλικιωμένη κυρία στην Ουκρανία απενεργοποίησε μόνη της στην αυλή του σπιτιού της ένα ρωσικό ντρόν. Αυτά είναι να πας στη γιαγιά του αυτοκίνητο για δίσκο πλατό να γλιτώσει και τον πεντακοσάρικο, λέει ο Γιάννης. Μήπως παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου ΣΕΟΚ και τι αποκόμισες? Όχι, δεν παρακολούθησα. Δεν την είδα, λέει, αλλά το να επιλέγεις δημοσιογράφους δημιουργεί συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Δεν την είδα, Μάκη, δεν θέλω να σχολιάσω. Καλημέρα σε όλους. Όπως είδαμε χθες, ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία μέσω επίσημων αγώνων για να παίξει τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θέλει στήριξη. Καινούργιοι παίχτες ακόμα μπαίνουν και χρειάζεται υπομονή. Καλή αρχή για την ομάδα. Συνεχίζουμε. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει ο Σάκης. Μιλάμε για διανόητα πράγματα. Πάει ομάδα σφαίρα και πάλι γκρινιά. Καμιά σωτηρία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να έχεις τις λέρες για περιγραφή για να γίνει χαμός στη μετάδοση του αγώνα, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα και στο Λευτέρα από τον Ασπρόπυργο να πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου στέλνει ο Μιχάλης. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάω και είμαι πολύ καλός Ολυμπιακός, μεγάλο παιχνίδι. Το απόλαυσα, θυμήθηκε τα μεγάλα καλά παιχνίδια και εμένα μου άρεσαν οι δηλώσεις του Ράμτσουκ, γιατί και έχεις δίκιο, λέει, Κυριάκο, και έχει και συγκίνηση. Ναι, για Ράμτσουκ με μπέρδεψε. Ράμτσουκ ήταν το αριστερό μπακ.
1: Μολδάβος.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε, γι' αυτόν έχουμε λόγο. Δεν πήρε την αγάπη, λέει, και τη στήριξη που το άζηξε, αν μη γελάς, που το άξισε. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιχταράδες από το Ασπρόπυργο. Στην Ειρήνη Μπαουκτζού, έκοψες. Μετά τον break, Ειρήνη. Πάμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κύριος Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5 και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά. Έτοιμος για γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
14: Φρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
13: Γκέρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γκέρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, λέει, από Όσλο. Περιμένω πώς και πώς διαρκέας για τον όγιο του Τριφυλάρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, καλημέρα, παιχταράδες από το Ασπρόμα από Περιστέρι. Να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα και ιδιαίτερα στη μανούλα μου και στην κορούλα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, αν γιορτάζουν σοφίες. Γιορτάζουν σοφίες σήμερα. Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Χαιρόμαστε. Η ανιψιά μου, η θεία μου. Ωραία, φίλε.
0: Και εμένα, η γυναίκα του αδερφού μου. Μια ανιψιά μου. Έχουμε σοφίες. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, και για τη μαμά σου και για όλες τις σοφίες σήμερα. Και για σου φέρει το δωράκι που έχουμε εδώ τώρα που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Α, η Σοφία, βέβαια.
0: Καλημέρα, ο Πάο χθες δεν ήταν καλός, λέει, και είναι λογικό καθώς πολλοί καινούργοι παίχτες έπαιξαν χθες μεταξύ τους. Μου αρέσει να μην με υπολογίζουν, Βαγγέλη, άστους να λένε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Με αυτά που τρελαίνουμε είναι η προοπτική του γηπέδου και τα πράγματα πάνε πολύ καλά, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Ευγένιος από Marathon City, λέει. Κάποιες σημαντικές σημειώσεις, υπερκάπιτα, λέει, η σύμπραξη Μαρινάκη Τζίγκερ Αντένα έχει τις 12 από τις 14 ομάδες, μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Μπράβο, σωστά το λες. Έκανα λάθος, εγώ που πάει 9. Τις 12 έχουν. Το πρώτο δείγμα χειροπιαστός Super Capita είναι τα κανάλια Magenta Sport. Εξού και εκεί βλέπουμε τα μάτια Super League αλλά και τη La Liga. Κυρίως για λόγους καταπολέμησης πειρατείας έγινε συνεργασία Nova OTE. Οπότε αν αυξηθούν οι πλατφόρμες θα γιγαντωθεί το πρόβλημα. Τα σημαντικά τηλεοπτικά δικαιώματα που απασχολούν είναι το UEFA που έχουν τώρα τον Νοέμβρη διαγωνισμό. Η Ευρωλίγκα είναι κλειδωμένη ως το 28 κτλ. Κτλ. Λέει εδώ ο φίλος. Ο Φώτης Εθέλη λέει: Πεθαίνω, κλαίω με τον κύριο Δημήτρη. Βαγγέλη, έχει σκεφτεί να σε ρωτήσει τι ώρα άνοιξαν τα ποτιστικά για το χορτάρι. Μπορώ να το ξέρω. Το ξέρεις εσύ. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Νικόλας από Στυλίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Τεράστια νίκη ψυχολογίας και ηρεμίας για την ομάδα, για τις πλατφόρμες. Έτσι λειτουργεί η ελευθερία αγορά στον καπιταλισμό. Παλιά δεν μας έδειχναν όλα τα παιχνίδια ολόκληρα στιγμιότυπα. Μας έδειχνε η ΕΡΤ. Και όταν υπήρχε κανένα καλό σε Ελλάδα και Ευρώπη, το έδειχναν ολόκληρο. Τις εθνικές ομάδες έδειχναν. Ένα σχόλιο για το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Μιχάλης είναι ένα μάκρυ κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Είναι μια μεγάλη κουταμάρα του αμυντικού της Κηφισιάς που τον ακολουθεί 20-25 μέτρα τον Ντετέι και το ρίχνει κάτω μόλις μπαίνει στην περιοχή. Είναι χαζό πέναλτι του παίχτη της Κηφισιάς, αλλά είναι Μιχάλη, δεν νομίζω τώρα να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Τον πιάνει και τον πετάει κάτω στο τέλος. Ενώ μπορεί να του κάνει το φάουλ πολύ πιο νωρίς. Μπροστά από το κέντρο έχουν αρχίσει και τραβιούνται. Αυτό είναι το σχόλιο μου για το πέναλτι. Λοιπόν. Βαγγέλη, καλημέρα και κουλή. Προσωπικά μου αρέσει τρομερή διεύθυνση που γίνεται στην άμυνα από τον Τεφράη και τον Μπένια, ειδικά ο Ισπανός για γκολκίπερ είναι Χένριξεν, λέει εδώ ο φίλος. Και το καλό είναι ότι ανταπεξέλθεται και όταν η μπάλα πάει στην εστία. Δεν είναι μόνο καλός με τα πόδια. Και χθες πάλι ένα καλό σουτ που έγινε, το έβγαλε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, αδέρφια μου.
0: Καλά, παιχτή εσύ.
2: Καλά. Γεια σου, Κυριάκο μου, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το καλύτερο παιδί, Βαγγέλη μου.
0: Ποιος φίλε?
2: Ο Κυριάκος μας.
0: Αδυναμία? Τον έχεις αδυναμία?
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το έχω αδυναμία. Πολύ καλό παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Δεν ξέρω, φίλε,
2: ο
0: για πες.
2: Ο Παναθηναϊκός μας, φίλε μου, Βαγγέλη, αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, φέτο το έχει, είναι το κράτημα μπάλας. Δηλαδή, άμα δεις, έχουμε πάνω από 60% σε κάθε παιχνίδι.
0: Από και από 70 πολλές φορές. Χθες ήταν 72, ναι, ναι, νομίζω.
2: Ναι, εκεί. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πας πολλές φάσεις.
0: Βέβαια. Όσο έχεις την μπάλα στα δικά σου πόδια, πώς να φας φάσεις.
2: Ναι, δεν θα πας πολλές φάσεις. Mm. Λοιπόν, έχει αρχίσει και δένει και η άμυνα. Δηλαδή, χτες είδα ότι παρόλο που αλλάξαμε αρκετά παιδιά, δεν φάγαμε φάσεις. Δηλαδή, δεν παίζανε οι βασικοί μας. Ο να είναι καταπληκτικός παίχτης. Δηλαδή, απορώ αυτό το παλικάρι πώς ήρθε όντως ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι μαγεία αυτό που έγινε. Και αν κάποια στιγμή, γιατί λογικά θα φύγει και είναι κρίμα, γιατί θα τον χάσουμε, τουλάχιστον θα φύγει με πολλά λεφτά. Τι λες εσύ?
0: Βέβαια, ρε. Αλλά δεν με απασχολεί τώρα αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ναι, απλώς πρέπει να το έχουμε και στην άκρη του μυαλού.
0: Ναι, για φέτος, για τη σεζόν δεν σε απασχολεί. Τώρα τι θα γίνει από του χρόνου, το καλοκαίρι, υγεία να
2: έχουμε. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα που έχουμε να το πάρουμε 17 χρόνια. 16 πόσα έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σε βλέπω ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χαίρεσαι να μας βλέπεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της δημιουργίας φάσεων, εχθές ήταν ένα κλικ πιο κάτω και αυτό είχε να κάνει με την ανομοιογένεια που υπήρχε στην εντεκάδα. Έτσι, γιατί ναι, ήταν μια εντεκάδα περίεργη. Αλλά και πάλι όμως κάποια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, όπως αυτό που είπες εσύ, το πολύ καλό κράτημα μπάλα, το πολύ καλό πρέσβη στον αντίπαλο κτλ., τα είχε και χθες. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Ναι.
2: Τα έχει, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει και με άλλες εντεκάδες ο Παναθηναϊκός. Και γενικώς πιστεύω ότι εμείς οι Ολυμπιακός έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν το αυτό που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Απλώς δεν έχει δέσει σαν ομάδα.
0: Όταν έχει κάνει 21 μεταγραφές όπως ο Ολυμπιακός, πώς να δέσει.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω, μετά τον Οκτώβριο Νοέμβριο θα δέσει σαν ομάδα. Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει πολύ λιγότερους παίκτες στην άμυνα. Δηλαδή μπροστά στο κέντρο και στην επίθεση είναι πλήρης. Στην άμυνα θα έχει προβλήματα. Δηλαδή, αυτό που σου είχα πει, αν ο Μιγέννη το πάθει κάτι κάποιο, δεν θα έχει να τον αναπληρώσει.
0: Εγώ λέω να μην βγάζουμε και τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτό λέω.
2: Αυτό και ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 4 μεταγραφές τελευταία. Έτσι, να τον αφήνω στην κουβέντα και να μην ξεχνάμε ότι έχει και το. Είναι μειονέκτημα, αλλά πλέον είναι πλεονέκτημα ότι δεν έχει την Ευρώπη.
2: Δεν έχει Ευρώπη.
0: Και θα μπορεί να δίνει τα πάντα στα εγχώρια. Δεν θα έχει το κεφάλι
2: δεν
0: του αλλού.
2: Δεν έχει κούραση, δεν έχει πει πλέον κούραση.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, επειδή και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και βαθμολογικά έχει ξεκινήσει με 3 στα 4. Έχασε μόνο στο ΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό. 9 βαθμούς έχει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί να μείνει στην κουβέντα ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλά ομάδα.
0: Όχι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αίσθηση, ας πούμε, γενικά ότι δεν υπάρχει
2: ΠΑΟΚ στην κουβέντα. Δεν ξεγράφω και τον ΠΑΟΚ, όπως σου είπα. Δεν τον ξεγράφω.
0: Δεν τον ανέφερε όμως. Δεν τον ανέφερε όμως.
2: Για να σου πω, αλλά δεν προλαβα.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή, μπορεί να έχει ο Κωνσταντέλια που. Είναι ρε παιδί μου το άλφα και το μέγα ρε παιδί μου στην ομάδα. Αλλά και ο Πέλκας είναι καλός παίκτης. Και
0: ρε παιδί μου και έχει πάρει και έχει κάνει μεταγραφές ο Παγού. Όπως είπες δηλαδή για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές και λες ότι έχουν και άλλα να δώσουν και θα ανεβάσουν
2: ναι,
0: και άλλο.
2: Υλικό,
0: και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτήν την κατηγορία. Περιμένουμε να δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Έτσι.
2: Μπράβο. Έχουν και το γήπεδό τους που εντάξει είναι φανατικό τέτοιο. Έχουν και ότι ρε παιδί μου. Δεν έχουν την Ευρώπη όπως είπαμε και δεν θα έχουν κούραση επιπλέον και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ότι μπορεί ρε παιδί μου να, πώς το λένε, να είναι πιο ενωμένοι. Αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Θα δούμε. Στο μπάσκετ, εντάξει, η ομάδα μια χαρά θα πάει. Όσοι έχουμε τον Ζόρτζ, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλοι.
0: Έγινε πάνω. Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ, τα λέμε.
0: Τα λέμε φίλε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μπίλια από Λάρισα.
0: Γεια σου αγόρι, τι κάνεις.
3: Είμαι πολύ καλά και πολύ ικανοποιημένος στην ομάδα, σχετικά όλα. Όλα.
0: Ναι.
3: Πήραμε αφορμή αυτή την κουβέντα που έχει ξεσπάσει τις δύο τελευταίες μέρες με τα κανάλια.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ έχω συνδρομητικό στο σπίτι. Γιατί ακούω ότι πληρώνει λέει ο ένας 27 στην Νόβα, 27 στην Κοσμοτέ. Θα μπει λέει και άλλοι. Αυτές οι δύο δεν έχουν κάνει σύμπραξη.
0: Ναι, ναι, και με συν 3 ευρώ έχεις και το άλλο.
3: Ναι. Εγώ πληρώνω 22 ευρώ, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, έλεγε παλιά πριν κάνουν τη σύμπραξη. Και ότι ενδέχεται να τελειώσει φέτος. Που...
3: Ναι, και για ακόμα μου, ναι.
1: Αυτό ναι, είπε ναι. Ο φίλος Σπύρη.
3: Ναι, τώρα τι γίνεται, τώρα τι πληρώνουμε. Εγώ πληρώνω 22.
1: Τώρα ναι, αυτό που είπες είναι.
3: Που πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πληρώνει 22, όχι μόνο εγώ. Τι έχω με κάνει μάγκας. Έτσι. 22 πληρώνουμε. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και του χρόνου. Ούτε αυτούς τους μεγάλους συμφέρει να είναι πολλές πλατφόρμες. Θα τις μαζέψουν πάλι. Μία, δύο, μαζί, όλες μαζί. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ. Βαγγέλη, μια ομάδα ικανοποιημένος. Πολύ.
0: Mm-hmm.
3: Πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ικανοποιημένος. Σταμαρά, τι σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Το πιστεύω.
0: Ναι.
3: Τον Καμαρά. Εσύ τι λες.
0: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο Καμαρά είναι παλτό, γιατί να μην το πιστέψω. Από ποτέ δεν το είπα αυτό. Ακόμα και όταν όλοι τον πυροβολούσαν, έλεγα ότι είναι ένα κορμί ιδιαίτερο, έλεγα ότι πρέπει να δούμε με ποιον ταιριάζει καλύτερα στο κέντρο και ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που σε αυτή τη θέση ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι ένα παιδί 23 ετών, ήρθε από Σαλερουά, χρειαζόταν την προσαρμογή του, χρειαζόταν να βρει το σωστό παρτενέρ. Ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι παλτό όπως είχε βγει κατευθείαν στις πρώτες 10 μέρες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
3: Και τώρα αλήθεια βγήκαν στα μηνύματα και είπαν για το πέναλτι το χθεσινό.
0: Δεν άκουσα πριν που το διάβασα. Αλλά είναι μόνο δύο μηνύματα τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι καθαρή.
3: Δηλαδή είναι καθαρά, να σου κοιτάλω. Τέχνη επιθετικό έχουμε. Είναι δύο μέτρα, έχει κορμί, μπαίνει μέσα στην περιοχή και ξέρουμε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα.
0: Μα δεν σηκώνει κουβέντα. Είναι καθαρό αυτό που είπα πριν. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το λάθος που κάνει ο αμυντικός της Φυσιάς. Πολύ μεγάλο το λάθος.
3: Ναι. Το μήνυμα το έστειλε ο αντικειμενικός ή ο διαιτητής.
0: Ο Μιχάλης θέλει να το σχολιάσω. Ο διαιτητής να σχολιάσω το πέναλτι.
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Έγινε λοιπόν, παιδιά.
0: Καλημέρα. Έγινε, Μπιλή. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Α, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
4: Έλα, εγώ ξέρω ποιος.
0: Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είσαι όμως.
4: Ελπίζω δηλαδή, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Έλα.
4: Νομίζω, παιδιά, ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 χρόνων.
0: Λες, ε.
4: Και ψήνεται. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Επιτέλους ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
4: Κυριάκο, η χολίτη της καρδιάς μας, τι λες, συμφωνείς?
1: Ρε φίλε, ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα.
4: Και ωραία μπάλα.
1: Όλα τα νέα αποκτήματα κάτι συνεισέφερα.
4: Και επιτέλους είδαμε μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Την μπάλα κάτω, συνδυασμούς, ανεβαίνουν τα μπακ. Είδαμε.
0: Και πολύ ψηλά την πίεση του ψηλά. Εχνική, γενικά τοποθετημένος ψηλά στο γήπεδο. Πρέση. Πολύ διαφορετικό από πριν.
4: Να. Κοίταξε, δυριός πεσούσεις, πας αν ξυλεύεται.
0: Τι είπε, παιδιά, θα κόψω το αυτό να το κάνουμε σποτάκι. Τι είπε ο άνθρωπος, ρε. Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Αυτά τα ακούτε μόνο στο Big Wins for FM.
4: Μόνο στο Big Wins for FM.
0: Μα τέτοια ποιότητα κρατών. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε, ξεδιπλώσε.
4: Θέλω να πω ότι φαίνεται τώρα σιγά-σιγά αρχίζει και φαίνεται η αδυναμία του θείου Μέντι. Εγώ συγκινήθηκα, τον αγάπησα, τον αγαπάω ακόμα, όλοι τον μας εκτιμώ.
0: Ναι.
4: Μπράβο, ρε Κυριάκο. Φαίνονται όμως οι... Τι να πω τώρα, πώς να το πω. Οι αδυναμίες του.
0: Το πόσο λάθος έπαιζε τον τελευταίο καιρό. Το πόσο
4: και
0: έπαιζε,
4: πόσο λάθος και πολύ λάθος στο χειρισμό των παικτών.
0: Ναι, ναι,
4: δηλαδή
0: ναι.
4: Δεν μπορεί να έχει τον Γιαρέντσουκ παροπλισμένο να θέλει να φύγει.
0: Ναι.
4: Να έρχεται τραυματίας ο Ελκαμπή με ιδιωτικό αεροπλάνο και να μην βάζει τον Γιαρέντσουκ μέσα μετά το κύπελο. Είναι, είχε κολλήσει, τέλος πάντων. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Βγήκε ο φίλος προχθές, πριν από 4-5 τηλεφωνήματα και λέει η ΕΡΤ θα πρέπει να τα πάρει όλα και τα λοιπά. Και σε ποιο κράτος ζούμε, δεν ξέρουμε σε ποιο κράτος.
0: Όχι, λείπερε, τώρα μην αλλοιώνεστε. Είπε ότι γιατί δεν κάνουμε παράπονα για την ΕΡΤ και μιλάμε για τους άλλους. Αυτό
4: ναι, αυτό. Mm. Σε ποιο κράτος ζούμε, δηλαδή δεν ξέρουμε τόσα χρόνια ότι μία ομάδα 10 επιχειρηματιών ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και κάνει τη γουστάρι. Καινούριο είναι δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι όμως.
4: Όχι, δεν είναι καινούριο.
0: Δεν είναι καινούριο. Καλά τα λες. Αλλά απλά να προσθέσω εγώ το εξής, ότι το μπάσκετ, ρε παιδί μου, με εξαίρεση κάποια λίγα χρόνια που έχει πάει στην Κοσμοτέ, ήταν μια ζωή στην ΕΡΤ. Έτσι.
4: Ναι.
0: Θα μπορούσαν, επειδή αυτό ξεκίνησε τώρα την έκρηξη για την Κρίνια. Θα μπορούσε η ΕΡΤ να το διεκδικήσει τον μπάσκετ, θα μπορούσε.
4: Μα άμα δεν θέλουν οι επιχειρηματίες να το διεκδικήσει η ΕΡΤ, θα το διεκδικήσει η ΕΡΤ.
0: Μα δεν
4: είναι BBC η ΕΡΤ, δεν ζούμε
0: έκανε
4: στην Αγγλία.
0: Όχι, απλά δεν έκανε πρόταση.
4: Θέλουν οι επιχειρηματίες, θα το πουλήσουν. Κλείσανε λοιπόν την πόρτα στην ΕΡΤ, είπανε στον Υπουργό, πριν τολμήσεις, άστε τώρα, παίζουμε παιχνίδι εμείς. Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, θα τα ανακαλύψουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι παιδιά είναι σφροκέρδια. Είναι σφροκέρδια από όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Και την ΕΡΤ. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει συνδρομή και να μην βλέπεις αγώνα. Και τι θέλω να πω, αφήστε με να το δικαιολογήσω. Οι καλύψεις των αγώνων είναι εκπληκτικές.
0: Ναι.
4: Slow motion, 30 κάμερες, λήψεις από εδώ, λήψεις από εκεί. Αλλά ο αγώνας δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι το πριν, είναι στο στο ημίχρονο, που θα βγουν να μιλήσουν οι αναλυτές. Είναι, τώρα σου βγάζει αναλυτή 10 δευτερόλεπτα πως έγινε η φάση χορηγημένο από ένα τέτοιο και ξανά πάλι 20 λεπτά διαφημίσεις. Έχει χαθεί η έγκλη του προϊόντος. Θα το χάσουνε. Δεν μπορεί να πληρώνεις 25, 30, 35 ευρώ, 12 ευρώ, 22 ευρώ και να σε πείζεις τις διαφημίσεις. Τότε γιατί πληρώνεις? Θα είναι ελεύθερο. Φίλε, ή θα τα παίρνεις από μένα ή θα τα παίρνεις από τις διαφημίσεις. Δεν μπορεί να τα παίρνεις και από τα δύο. Και αν θες να τα παίρνεις από τα δύο, θα τα παίρνεις με μέτρο. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να καταλάβουν κάποιοι θεατές και να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Δεν κάθεσαι να βλέπεις ένα αγώνα μπάσκετ, στο ημίχρονο βλέπεις καμιά, τίποτα. 10 δεύτερα, 15 λεπτά διαφημίσεις. 10 δεύτερα λέει ένα σχολιασμό, 15 λεπτά διαφημίσεις. Άσε και την άλλη βλακία, μικραίνει η οθόνη και βγαίνουν από κάτω Superbet, Ginebet, Elabet, Instacar. Είναι αυτό. Κάθε 3 λεπτά μικραίνει η οθόνη, μεγαλώνει η οθόνη. Α, δεν είναι διαφήμιση, λέει, αυτό είναι ένθετο. Σε φτύλα είναι, παιδιά.
0: Μάλιστα.
4: Άντε, καλημέρα.
0: Έγινε. Γεια. Δεν είναι μόνο Σοφία, λέμε. Καλημέρα από Ηράκλειο. Δεν είναι μόνο Σοφία σήμερα. Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδας γιορτάζουν. Η μαμά με τις τρεις κόρες, Μανώλης από Ηράκλειο, Κρήτης. Σοβαρά μιλάς, ανησυχαίρεσαι, φίλε.
1: Κύριε, αγάπη όχι υπάρχει. Εντάξει, πίστη δεν έχω γνωρίσει καμία, ελπίδα δεν έχω γνωρίσει.
0: Εντάξει, ελπίδα είναι πολύ συνηθισμένο.

0: Μάλιστα, όπως οι περισσότεροι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω για αρχή να πω ότι θα σε βοηθήσω να καταλάβεις, είχα πει ότι είμαι 26 χρονών. Αν το θυμηθείς, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι επιτέλους βλέπω πολύ ωραία μπάλα από τον Παναθηναϊκό. Επιτέλους δεν έχω αυτό το συνέστημα ότι οκ, βάλαμε γκολ, άντε να δούμε πώς θα το φάμε, αν θα το φάμε δημοσιακά, πώς θα τα φάμε. Και αυτά που σκεφτόμασταν όλοι αυτά τα τελευταία χρόνια. Τελικά με το πέναλτι ήτανε όπως δεν ήταν του Καλάβρια με τον Πανετολικό. Ήτανε εντάξει τώρα, ήταν καθόλου πιστεύω, ήταν που κακουμπάκι μέχρι κάτω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά λέμε όλα.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες. Ότι δεν ήταν του Καλάβρια με τον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν ότι το χθεσινό.
1: Το χθεσινό ήταν.
0: Α.
1: Το χθεσινό ήταν καραμπινάτο. Μέσα στην περιοχή το φόρ και τον πετάει κάτω βία ενώ έχει μούρι προς το τέρμα, προς την αιστεία.
0: Ναι.
1: Το Καλάμπια δεν ήταν. Ένα απλό άτυγμα και πετάγεται κάτω δικός μας. Με μεγάλη χαρά, Βαγγέλη, άκουσα ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα.
0: Τι?
1: Λέω, με μεγάλη χαρά άκουσα εχθές στην εκπομπή ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα, υποστηρίζεις
2: τη Μίλαν.
0: Ναι, πολύ, πολύ είναι η αγαπημένη μου ομάδα, ναι.
1: Έβαλα χθες να το δω.
0: Γιατί?
1: Έσω 2-0. Έλα.
0: Γιατί έβαλα χθες.
1: Στο 2-0. Πήγα για έπνο γιατί ξυπνά και 5 ώρα. Λέω, εντάξει. Καληνύχτα, Θανάση, που λέει και το τραγούδι, οπότε.
0: Εγώ δεν είδα καθόλου. Όταν είχε τις κάνα δύο φάουλ που είχε λίγο καθυστέρηση στο μάτς του Ολυμπιακού, τότε γύριζα να δω πώς αλλάζει το 0-2, αλλά τίποτα. Σιωπή.
1: Ο Ολυμπιακό τον είχα βάλει στο λάπτοπ να το χαλιώσω έτσι λιγάκι. Αλλά και εφόσον το έκλεισα, έκλεισα και τον Ολυμπιακό και πήγα μέσα. Όπως και να έχει, Βαγγέλη, πάλι καλημέρα. Σε ακούμε. Επίσης, όπως όλοι σου λένε, θα σου το πω και εγώ. Απλά τηλεόραση μπαίνει στο μύθι, ακούω περιγραφή Βαγγέλη Νεραντιά από το Sport FM.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Και όταν ήρθε λίγο πιο μπροστά, λέω, Βαγγέλη, μην μιλάς, Βαγγέλη, μην μιλάς, να δούμε τι γίνεται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Τι να κάνουμε. Παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ελπίζω να χαμογελάσουμε τον Μάιο.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Καλή και γεια σας.
0: Καλημέρα. Λέει εδώ άλλος Κυριακού, λέει, είδατε όλοι οι επιστήμονες, λέει, από ένα μάτς, ένα ημίχρονο ουσιαστικά τις αδυναμίες του Μέντι, λέει, και πώς έπαιζε, λάθος, από ένα μάτς, καμία ελπίδα από εσάς, επιστήμονες. Ναι, εμείς είμαστε επιστήμονες και άμπαλοι και δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Ωραία,
0: εσύ που δεν είδες ότι ο Ολυμπιακός, εκεί που ήταν τοποθετημένος πόσα μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο, που είχε πολύ διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά το pressing στην αντίπαλη περιοχή, είχε πολύ διαφορετική κυκλοφορία μπάλας μπροστά από τη μεσαία γραμμή και προσέγγιση στο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί εμείς να είμαστε επιστήμονες, μπορεί να είσαι και εσύ.
2: Μία απλή παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Χωρίς, εμείς αγαπάμε και με την Λίπαρα, μα αγαπάμε, ναι, και τον Αλκουαθίλ τώρα. Mm. Πέρσι, ας πούμε, έπαιρνε την μπάλα ο Ροντινέη, ωραία. Ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση. Το χαφ στον άξονα να δώσει πλάτο στο γήπεδο, ναι, και ο Ροντινέη σεντράριζε από πολύ μακριά, χωρίς, ενώ είχε το δικαίωμα, μπορούσε να προχωρήσει και να κάνουν overlap, και σεντράριζε από πάρα πάρα πολύ μακριά και πολλές φορές δεν είχε ανάσες και πήγαινε στο γάμο του Καραγκιόζη σέντρα. Το δεύτερο γκολ εχθές, κοίτα τι ωραία έχουν κάνει εναλλαγή, έχουν συνδυαστεί για να την πάρει γλυκά ο Φεόρη, να την στείλει στο κεφάλι του Γιάρεψου. Αυτό δεν συνέβαινε. Είναι ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ σου λέω ότι διαφορετικό τρόπο τακτική. Από εκεί πέρα διαλέγει τι σου κάνει και τι σου κλικαίνει τα μάτια που είπε πολύ.
0: Εντάξει, εγώ ταυτόχρονα παιχνίδι με συνεχόμενε έντρε χθε δεν το είδαμε. Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, είδε μετά κάτι γρήγορα, κάτι τριγωνάκι, κάτι γρήγορα. Σαν εναλλαγέ τη μπάλα που είχαμε να τα δούμε.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Μα και στην αρχή μου τοποθέτηση είπα ότι από του ποδοσφαιριστέ που μου άρεσαν πάρα πολύ ήταν δύο που κινόντουσαν στη μεσαία γραμμή, ο Φρόιλερ και ο Έσε. Όπου ένας έκοβε και άλλος έραβε. Ήταν πάρα πολύ καλή κυκλοφορία του Ολυμπιακού.
2: Όχι, θέλει να δημιουργούν όλοι. Ναι. Μάνολ θέλει να.
0: Πάσχε το. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Φιλαράκου, μπορεί να είμαι εγώ επιστήμονας, μπορεί να είσαι και εσύ. Αλλά επιστήμονας στην πραγματικότητα δεν είναι κανένας από τους δυο μας. Πάμε παρακάτω.
2: Νομίζω ότι ο Κώστας ενθουσιάστηκε. Και μ' άρεσε πολύ που είδα και όλα τα καινούργια παιδιά εχθές με ένα χαμόγελο και μια ζωντάνια και τον προπονητή με μια λάμψη στο πρόσωπο. Δηλαδή πραγματικά το απόλαυσα πολύ. Φαινόταν το παιδί.
0: Και στο πρώτο
2: μάτς. Είναι και νέο παιδί. Μην ξέρει και γελάει τόσο πολύ. Είναι νέο παιδί. Φαίνεται.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε 4.

0: επικαιρότητα για άλλη μια γραμμή στην πρώτη ώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι ο Βαγγέλη.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μόλις γύρισα από το νοσοκομείο, ήμουν ο νοσηλευτής, ήμουν ο Νίκος από το Μαρούσι.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Απλά θεωρώ, θα βγάλω ένα μικρό παράπονο. Τώρα, τα μέσα επικοινωνίας φταίνε, οι δημοσιογράφοι φταίνε, ο κόσμος φταίει. Υπάρχει μια έτσι απαξίωση της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Απαξίωση της ΑΕΚ, πώς προκύπτει αυτό?
1: Βαγγέλη, μήπως σε εισαγωγικά λέξη για να μην παρεξηγηθώ.
2: Μα έκανε θυμάσαι, νίκη στο Champions League,
0: θυμάσαι,
2: τη, τρομερή μπάλα, η ΑΕΚ.
0: Θυμάσαι τι γινόταν μετά αυτό, ήθελα να πω, πρόλαβε ο Κυριάκος. Θυμάσαι τι γινόταν στο βράδυ που η ΑΕΚ έπαιξε Champions League, τι απαξίωση υπάρχει. Απλά η ΑΕΚ, για την ΑΕΚ δεν γίνεται. Θα σου πω κάτι και σε αφήνω να μιλήσει, φίλε. Έχει χρόνο. Απλά η διαφορά είναι πια ότι η ΑΕΚ, επειδή ξέρουμε τι να περιμένουμε, δεν είχε πολλές ανακατατάξεις και στους άλλους όλους γίνεται χαμός σε αυτό το κομμάτι. Ίσως γι' αυτό να σου φαίνεται. Σ' ακούω.
1: Ναι. Ότι δεν είναι ικανή για το πρωτάθλημα.
0: Ποιος το είπε αυτό? Πού τα ακούς τώρα? Πράγματα που ακούς, αλλά μην τα λες εμένα.
2: Από πότε?
0: Πράγματα που ακούς, αλλά μην τα λες εδώ, φίλε. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα?
1: Όχι, όχι. Βαγγέλη δεν το είπα. Και εσένα προς Θεού.
0: Ναι, ναι. Αλλά ποιος λέει όμως ότι... Ποιος λέει ότι η Άκη δεν μπορεί ποτέ?
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο μπροστά λόγω αποτελεσμάτων. Θεωρώ ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε αφετηρία τώρα, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα αργήσει λιγάκι, έχει πάρα πολλούς παίχτες να μοντάρει. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον ΠΑΟΚ, οι τρεις τελευταίες μεταγραφές είναι πολύ καλές.
0: Και παίξανε και οι τρεις βασικοί χθες.
1: Ναι. Να δω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι λίγο περίεργος και ως κλαμπ, οργανισμός.
0: Και είναι και στη χρονιά τώρα τη μετά Λουτσέσκου, είναι ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό το αποτελέσμα, να ξέρεις, Βαγγέλη. Αν δεν χάνεις, αποκτάς ψυχολογία.
0: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα 6 στην Ευρώπη, 4 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Έχει 12 μάτσες, έχει μόνο νίκες και προκρίσεις. Δεν έχει ίσως κάποιες
1: οπαδές να προκρίσεις. Ο κόσμος, το λέω ορμόμονας και από τις δύο γκέλες που είχα. Βέβαια, κάθισε και είδα τη βαθμολογία, πέρυσι είχα 9 ισοπαλίες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Στην περίπτωση, ας πούμε, που κερδίσω το Βόλο, καλύπτω μια ισοπαλία περσινή. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πρέπει και ο Νίκολης να μεγαλώσει το rotation.
0: Ναι, σιγά σιγά κάτι να... Ζούπκοφ, κάτι και τα λοιπά που τους έχει αφήσει στην άκρη, πρέπει να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν μπορεί το Ζούπκοφ να τον αγοράζουν 5 εκατομμύρια και να λες 20 μέρες δεν τον θέλω. Ή δεν σε βλέπω. Δεν στέκει κιόλας ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να γίνει καλό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι οι ομάδες μας έχουν δυναμώσει στην Ευρώπη, δηλαδή η 10η θέση είναι πολύ κοντά. Και θεωρώ με αυτά τα μεγαθύρια που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο μεγάλη επιτυχία οι ελληνικές ομάδες να είναι δέκατες.
0: Ναι.
1: Και μακριά η βία από εμάς, παιδιά.
0: Πάντα, αδερφέ, πάντα, πάντα. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Επίσης, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Λεβεντόπεδα, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας. Το ρολόι σημαδεύει τις 7. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα φύγουμε. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι μαζί σας δυνατά για τη δεύτερη ώρα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, στο πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Δροσερά τα πρωινά μας πλέον. Αν και μέσα στη μέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν. 2195-79-283-4-5 το τηλέφωνο για όλο τον κόσμο. Τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μαρίνο και τη Λένα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ο θρύλος έχει ποιότητα και θα συνέλθει. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η φωνή νίκησε την εικόνα. Μπράβο, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μου ο Μαρίνος από τη Λιγαριά Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, ένα-δύο μηνύματα και πάμε στις γραμμές. Εύκολα σου έβαλε σήμερα ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα από βροχερό Ηράκλειο, λέει ο Κρήτης, ο Κίμωνας. Ο Χρήστος Δρομαροφύλακας λέει καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Είναι ο Ναΐ ότι πιο κοντινό στον Έκη. Αυτή την εικόνα που έχει αφήσει ο τύπος, λέει ο Χρήστος.
1: Οχτάρι είναι, δεν είναι δεκάρι.
0: Δεν είναι δεκάρι. Εντάξει. Τώρα κάθε παίκτης άλλη προσωπικότητα. Καλημέρα όμως, πρωινή μου παρέα. Να πω και την καλημέρα μου και στον πρώην συνάδελφό μου τον Παύλο που σας ακούει. Γιάννη 7 από Πόρτο Ράφτη. Να σε καλά, φιλέ. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό όλη μέρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα, Κυριάκο. Πάντα περιμένω να είμαι εξωτερικό να σε ακούσω, γιατί εδώ είναι μεσημέρι και απολαμβάνω το διάλειμμα του φαγητού. Χαιρετίσματα από Τζαπάν. Πανάθα και τα μυαλά στα μπλέντερ, λέμε ξανά, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά εκεί στην ξενιτιά, φίλε. Για την ΕΡΤ δεν υπολογίζουμε κάτι όμως. Δεν παίρνει ένα αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν. Γκρινιάζουμε ότι δεν ασχολείται και πληρώνουμε συνδρομητικές. Πάει να πάρει ένα αθλητικό προϊόν, μπορεί να ξεκινήσει μέχρι και διερεύνηση από τη Βουλή, αν έπρεπε να σπαταλήσει τόσα λεφτά, γιατί είναι του ελληνικού λαού τα λεφτά. Στην ουσία, σε ό,τι και να κάνει, η ΕΡΤ τρώει τη λέζα. Λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα από Βασίλη, παντόφλα, αλφα λαϊκή αγορά. Μην απορείτε που ο κόσμος λέει ρισκάρει να πάει στα παράνομα κανάλια. Το αυτά εμείς δεν επικροτούμε τέτοια πράγματα.
1: Δεν επικροτούμε τέτοια πράγματα. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ αγαστήρες οι ποινές και τσούζουν.
0: Θα βρείτε μπελά.
1: Είναι καταστροφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα είναι η μαμά με τις τρεις κόρες. Δεν είναι το άνθρωπο που το έγραψε. Γι' αυτό πρέπει να κοπεί. Ξέρεις να γίνεις ποτάκι να τις χαίρεσαι, λέει ο Λουκάς. Εντάξει, Λουκά, μπορεί να είναι. Πού το ξέρεις εσύ? Καλημέρα, Βαγγέλη, αυτό και αν είναι για σποτάκι. Α, ναι, το ίδιο πράγμα μου λέει και ο φίλος, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να σου από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚ. Καλημέρα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΡΤ δεν είναι μόνο αθλητικά. Έχει επενδύσει αρκετά στο Airflix που έχει αρκετά προϊόντα. Σίγουρα θα πρέπει να κυνηγήσει κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά όπως είπε και ένας ακροατής, δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την κουρτίνα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα στην παρέα. Το σερί δεν είναι του Νίστρου, του Βαγγέλη είναι Βασίλης Παναθηναϊκός. Από χθες έχουν ξεκινήσει, λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίρνει πέναλτι και έχει εύνοια, λέει ο Βασίλης εδώ. Βαγγέλη Κούλη, καλημέρα. Γιάννη από Κρέστενα. Βαγγέλη, θα μεταδώσει την ΑΕΚ, λέει, σήμερα στην τηλεόραση. Λες να ξεκινήσει με Βιτάλης Κάιρινεν? Όχι, ρε φίλε, πού να μεταδώσω εγώ στην τηλεόραση. Καλημέρα σας, λέει ο Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλή εκπομπή. Πάμε Πανάθα μου. Καλημέρα, παιδιά, Βαγγέλη και Κούλη. Αγνοείται ένας παράγοντας. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε με τελείως διαφορετικούς παίκτες για περισσότερους καλούς χειριστές που μπορούν να δημιουργήσουν και κινήσεις είναι και να βγάλουν και αυτοματισμούς. Αυτή τη δυνατότητα δεν έδωσαν στο Μεντιλίμπαρ. Είναι απλό να δείτε τα χρήματα που χάλασε μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Το αφήγημα των αυλικών, λέει, ήταν ότι δεν θέλει παίκτης ο Μέντι. Όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι θα του χαλάσει, λέει, με φθηνιάρικες μεταγραφές, ότι έφτιαξε, θα σου πει δεν θέλω τίποτα, λέει ο Παναγιώτης από Νίκαια.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Νομίζω ότι τις περισσότερες από 21 μεταγραφές.
1: Από ό,τι λέει, δεν ισχύει.
0: Περισσότερες από 21 μεταγραφές είχε κάνει πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ήθελε. Ήθελε τα δικά του παιδιά, ο αγαπητός Μέντι.
0: Και εδώ ο φίλος ο Γιάννης, για να πάμε σε γραμμές, λέει. Καλημέρα στην παρέα, καλή σεζόν, Βαγγέλη και Κυριάκο. Επιτέλους θα δούμε και λίγο μπάλα, γιατί όλες οι ομάδες έχουν καλυτερέψει. Εγώ, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, φίλαθλος γηπέδου του Ολυμπιακού, το μόνο πρόβλημα που πλέον πρέπει να λυθεί είναι η αμυντική λειτουργία που πιστεύω ότι με τον Κάρμο θα καλυτερέψει. Ιστερόγραφο, ο Νουάτσι, μπακ ανέκδοτο, ο Νιαμάτσι είναι.
1: Ο Μπρούνο Νιαμάτσι.
0: Λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Λοιπόν.
1: Είναι γρήγορος πολύ ο Μπρούνο.
0: Πάμε.
1: Χθες νομίζω για την κάρτα τον έβγαλε.
0: Έκανε μεγάλη κουταμάρα, πάει πολύ άσχημα εκεί. Πολύ δυνατό.
1: Ίσως να ψάξει, αλλά ναι, και πάλι δεν έχει σχεδόν σημασία.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πήγε, είναι με τα χίλια.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και εσένα, φίλε.
2: Με λένε Κωνσταντίνο και είμαι από το Βασιλικό Ιβίας.
0: Πολύ ωραία.
2: Είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ και θα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Δεν θα σας καθυστερήσω πάρα πολύ. Καταρχάς να είστε καλά και οι δύο.
0: Είσαι, φίλε.
2: Ένα σκέλος είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν εδώ πέρα μια παιδεία, βασικά. Είναι άσχετο που ποδόσφαιρο, να πάρουν τα παιδιά ένα κράνος με τα μηχανάκια. Είμαι αθλητής του motocross.
0: Ναι.
2: με 5 πρωταθλήματα και βλέπω τα παιδιά έξω.
3: Μπράβο, ρε φίλε, πάνε
2: ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξεκινώ με τα βασικά.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, εγώ είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Άσχετο, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Πλέον ο κ. Γιωβάνοβιτς έφτασε μια ομάδα όπου την έφτασε. Ήρθε ο Αλμέιδα, έφτασε ένα επίπεδο λίγο παραπάνω με το παιχνίδι που έπαιζε. Ήρθε ο κύριος με τη Λίμπαρ. Για μένα όλοι αυτοί είναι κύριοι.
3: Εγώ
2: δεν βλέπω στρογγυλή ο Χιζάρη.
3: Συμφωνήμαι και έκανα καλό στο πρωτάθλημά μας.
2: Εννοείται. Και τώρα ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός και όλοι. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουν δοθεί 160 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Σωστά ή όχι?
0: Σωστά.
3: Έχουν δοθεί τρομερά ποσά, φίλε, φέτος και σε επενδύσεις παντού. Δε, έχουν βγει απίστευτα.
2: Οπότε πρέπει να μάθει ο κόσμος να έχει υπομονή. Δεν γίνεται να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι παίχτες που ήρθαν καινούργοι τώρα στην Ελλάδα και να γίνουν ξαφνικά λες και είναι F16.
0: Ναι.
2: Λάθη θα γίνουν. Βαθμοί θα χαθούν. Τώρα η ΑΕΚ έχει 2-3 καρπούζια στη μασχάλη. Γιατί δεν θα ζοριστεί ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Και ο Ολυμπιακός θα ζοριστεί. Είναι λογικό.
0: Μια χρονιά δεν μπορεί να πάει όλη πρίμα. Θα έρθουν και στραβές, θα έρθουν και κάποιες
2: εμφανίσεις. Εννοείται, εννοείται. Σας μιλάω πάρα πολύ λογικά. Δεν είναι ούτε καν.
0: Μα δεν επικαλεστάτε αυτό.
2: Και ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο στον κύριο Κόντι και στον Νόφη. Παρόλο ότι έχασα, δεν με πείραξε καθόλου. Που ο άνθρωπος με τα Ελληνόπουλα κάνει παπάδες. Και σήμερα εύχομαι εγώ για τον Νόφη, εγώ, σαν να εξή, που έχασα το κύπελο. Να περάσει αν μπορεί με τον καλύτερο τρόπο. Λέγομαι φίλαθλος, με λένε Κωνσταντίνο, σας ακούω το πρωί, χαίρομαι που σας ακούω και γουστάρω, απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σταματήστε λίγο και κάντε υπομονή. Δεν γίνεται μέσα σε 2-3 αγωνιστικές, 4 να δεις τι είναι. Δεν είστε Μπαρτσελώνα ή Ιουβέντους ή
0: ακόμα και αυτές, ακόμα και αυτές οι ομάδες στην αρχή της σεζόν ψάχνονται, βρίσκουν τα πατήματα.
2: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Δηλαδή εντάξει, είμαι 52 χρόνων άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ εγώ σαν Κωνσταντίνος θα σας πω κάτι. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα Ελλάδος. Άμα θέλεις θα δω και το αθλημά μου.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Με μοτοκρός δεν πιστεύεις.
2: Ναι. Ναι.
3: Ωραίο άθλημα ρε φίλε. Ωραίο
2: με αθλήμα. Ρωτήσανε ναι. Κάποια στιγμή επειδή έκανα προπόνηση σε παιδάκια.
0: Ναι.
2: Και επειδή χτυπάγανε και δεν ήθελα, το σταμάτησα. Δεν. Όλοι οι πατεράδες θέλουν να γίνουν τα παιδιά τους πρωταθλητές. Δεν γίνεται αυτό. Το έκοψα. Δεν γίνεται. Εδώ δεν ήξερα αν θα πάρω το πρωτάθλημα εγώ που έκανα προπόνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ηρεμία θέλει.
0: Έγινε ρε φίλε.
3: Να σε ρωτήσω, πας και σε δάση και κάνεις δικές σου διαδρομές και αναβάσεις και άλματα και τέτοια.
2: Ναι.
3: Είσαι ωραίος. Είμαι άσχετος, δεν έχω ανέβει ούτε σε ποδήλατο με βοηθητικές, αλλά ρε φίλε τα γουστάρω. Είναι ωραία φάρ πράγματα.
2: Άκουσε με. Τώρα, στα 52 μου, έχω τη μηχανή μου και πηγαίνω και κάνω και εγώ είμαι καταρχάς, μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση.
0: Ναι,
3: σε όλους είναι αναζωογονητικό.
2: Γουστάρω να παίρνω το μηχανάκι μου, να ντύνομαι κανονικά. Πάω με δεύτερο άτομο, απαγορεύεται να πας μόνος σου.
0: Πάντα. Ναι. Στα μέρη που πάτε εσείς
2: με δεύτερο άτομο, γιατί μπορεί να σου συμβεί κάτι.
0: Αυτό σου λέω. Στα μέρη που πάτε εσείς πάντα πρέπει να έχεις έναν ακόμα άνθρωπο. Ναι.
2: Δεν είναι, Αθήνα έμενα 33 χρόνια.
0: Όχι, ρε, με το κρόσ δεν πας στο κέντρο της Αθήνας, στα βουνά πας. Αυτό λέω.
2: Βρέχει εντούρο, πας πάνω τώρα πλέον δεν κάνω μοτοκρόσ, κάνω εντούρο. Στα 52, τι γεροδοκόρη είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, έλα, ολοκλήρωσα από παρακάτω. Λέει, για πες.
2: Λοιπόν, είναι ωραίο. Απλά δεν έχουν καταλάβει. Όλοι θέλουν να γίνουν τα παιδιά κάτι. Το να τα λέω. Δεν υπάρχει. Μην καθυστερώ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Θέλω να σας στείλω την καλημέρα μου.
0: Να
2: θέλω
0: καλά.
2: Να σας στείλω την αγάπη μου. Και όταν θα σας ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο, γιατί ξυπνάω το πρωί λόγω δουλειάς, θα μιλάμε. Απλά να ξέρετε ότι χαίρομαι που σας ακούω και ακούω όλη την εκπομπή, όλη την ώρα δηλαδή, αλλά λίγο ηρεμία στους ανθρώπους, δηλαδή περιμένω όλοι είναι φαγωμένοι.
0: Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας δεν έχει υπομονή, λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που τα πάμε.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, να έχετε υγεία και αγάπη.
3: Crash the Demons, αυτό είναι εγώ γουστάρω πολύ.
0: Πάνω πολλά,
2: έτσι Κυριακό.
0: Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Να πάμε βράδυ, break.
0: Όχι break, άιντε τώρα.
3: Να λοιπόν. Δεις και εσύ αυτό, θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε παρακαλώ, μερά, καλημέρα.
3: Μερά DVD.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Μερά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε πάλι.
3: Έλα αδελφέ μου.
0: Καλημέρα. Εσύ. Να το πω αλλιώς, αποκαλούμε σήμερα.
3: Αδελφέ μου εσύ είσαι. Άντε, έλα.
0: Έλα, πάμε, εσύ είσαι, πάμε. Μας ακούς.
2: Έλα, σ' ακούω τώρα.
0: Έλα, μας κάνεις το δύσκολο, πες τα. Άντε, πάμε.
2: Sorry, είμαι σε κάτι βουνά τώρα και δεν πιάνει.
0: Α, ο άλλος κάνει με το κρόσι, εσύ στα βουνά. Για πες.
2: Τι να κάνω. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο σας.
0: Καλημέρα.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Καλό ρίζικο, φίλε.
2: Δημήτρης, ερωτικός μετανάστης Λιωσίων και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Να πω κάτι που δεν έχουν ακουμπήσει ακριβώς με τις πλατφόρμες λίγο που λέγεται και τα συνδρομητικά. Προφανώς αυτό είναι το καινούριο σύστημα, όλα καλώς. Αλλά δεν είναι τα ίδια όλα τα συνδρομητικά. Θα βγει τώρα το καινούριο του Sky Sport FM, θα μου έχει μια συνδρομή με το μήνα, θα μου βγάλει ένα πακετάκι τρίμηνο ή έτος.
3: Υπάρχει περίπτωση, έχω διαβάσει, δεν ξέρω, θα σας τα πει ο Βάιος όταν είναι η ώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν και πακέτα, λέει, για ημέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι παρεμβολία στον άρρωστο.
2: Ναι, όπως το είχε και η Cosmote, Intellicom, που ήθελε να δεις ένα μάτι και έπαιρνε στο...
0: ναι.
2: Το access σου. Όσο το θέλεις και το πληρώνεις, το έχεις και τέλος και σ' αρέσει. Το πρόβλημα με τα άλλα δύο συνδρομητικά που λέγεται Nova και Telecom πια είναι ότι δεσμεύεσαι κάποια στιγμή με κάποια συμβόλαια για κάποιες ρήτρες. Που εγώ ας πούμε τα παίρνω γιατί τα έχω, αλλά
3: ναι.
2: Μετά πρέπει να περιμένω και είμαι πλεγμένος 2 και 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, τώρα τα έχασες, δεν με καλύπτει το προϊόν πια που είχες γιατί εγώ το πήρα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και πλέον αλλάζω και πάω στο άλλο. Έχω τηλέφωνα, έχω ίντερνετ, έχω τηλεοράσεις, μύρια Χριστούγεννα, τα έχω όλα εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορώ να φύγω όποτε θέλω και να επιλέξω αυτό που θέλω. Ναι. Με δεσμεύουν.
3: Ναι, αυτό δηλαδή...
2: Εκεί νομίζω ότι έχετε στην ουσία το πρόβλημα. Όχι στο αν γίνει μια καινούργια πλατφόρμα και εγώ αλλάζω και πάω που
3: ας
2: θέλω.
3: Ας πούμε, το Ισπανικό πρωτάθλημα άλλαξε χέρια τώρα το καλοκαίρι και κάποιος μπορεί να σ' άρεσε να βλέπει Ισπανία αποκλειστικά ή ο άλλος να θέλει μόνο Αγγλία να δει. Και άμα αλλάξει το συμβόλαιο ενώ έχεις ακόμα συμβόλαιο στην εταιρεία, τι κάνεις, σωστό.
2: Ακριβώς. Εγώ δεσμεύομαι και έχω ρήτρα. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα το συνδρομητικά. Όχι αυτά που βγαίνουν που το επιλέγεις για όσο είναι και το πληρώνεις. Αυτό είναι σε εισαγωγικά ελεύθερη αγορά. Το άλλο που σε δεσμεύει δεν είναι ακριβώς ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
3: Γιατί ας πούμε και τα Netflix και τα Amazon και αυτά είναι με το μήνα, άμα θες.
2: Μπράβο. Εκεί είναι νομίζω το πρόβλημα με τα αθλητικά okay. Και η ανησυχία όλων.
0: Okay.
2: Κατά τα άλλα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες, από ό,τι βλέπω, είμαστε όλοι γκρινιάριδες από τη φύση μας. Από τη φύση μας.
3: Καλά είσαι.
2: Ό,τι και να γίνει θα γκρινιάζουμε, παιδιά. Ό,τι και να γίνει θα γκρινιάζουμε.
0: Ναι.
2: Είμαι 45 χρονών, χαίρομαι φέτος που βλέπω την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό, που βλέπω όμορφα πράγματα. Τώρα γκρινιά, ακόμα και με τον Ομπράντοβιτ γκρινιάζω.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα το δεις. Θα το δεις ότι τώρα που επειδή το φθινόπωρο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είναι έτοιμος, θα κάνει κάποια κακά αποτελέσματα. Θα δεις ότι θα βάλουν στο στόμα τους και τον Ομπράντοβιτς. Είναι σίγουρο. Στο λέω από τώρα. Στο λέω από τώρα και θα το δεις ένα μισή μήνα.
2: Το πιστεύω και το βλέπω. Εγώ πιστεύω θα έχουμε εκπληκτικές χρονιές και χαίρομαι που έχουν δυναμώσει και το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Να έχεις ένα καλό, ένα δυνατό πρωτάθλημα, δυνατές ομάδες και όχι να παίζουν 2-3 σε κάθε. Γιατί δεν τροφοδοτείται και η εθνική αλλιώς, έτσι. Στο μπάσκετ έχουμε χάσει, τώρα θα χάσουμε μια πενταετία. Μέχρι να βγουν ταλέντα, να ασχοληθούν παιδιά.
3: Σωστό.
2: Να πούμε.
0: Ναι.
2: Οι δορυφόροι ήταν πάντα που ταΐζανε και τους μεγάλους και την εθνική. Και αναπτύσσανε πρώτα. Μακάρι πέρα από τον ΠΑΟ και τον Άρη να ακολουθήσει ακόμη πιο δυνατά και η ΑΕΚ. Μακάρι είναι ιστορικές ομάδες. Ο Ηρακλής να πούνε κι άλλοι. Άσχετα αυτοί που έχουν χαθεί.
0: Μάλιστα, ρε φίλε.
2: Αυτά είχα να πω. Σας εύχομαι και στους δύο να έχετε μια καλή μέρα.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Γεια.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, σύντομο time out και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Rise on this occasion. Επιστροφή στη δράση λοιπόν στα 23 μετά τις 7, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγελή.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά φιλαρακό.
1: Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλά είσαι?
2: Εσύ τι λες?
0: Αφού τον ακούς και λαϊδιστό, αφού τον ακούς και λαϊδιστό, καλά είναι. Άμα ήταν στενοχωρημένος δεν θα ήταν έτσι.
1: Σ' ακούω, δεν ξέρω, εντάξει, να είσαι καλά, πάντα. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό εχθές, αν και δεν ήταν όσο άλλες φορές τόσο καλός, έπαιξε όσο και όσο για να πάρει το παιχνίδι σε δίκαια. Εγώ διαφωνώ με το, όχι ότι έχω παράπονο από κάποιον, από τον προπονητή, αλλά διαφωνώ με τη λογική του τερματοφύλακα που δεν αλλάζει τελικά στο κύπελο. Δηλαδή έπαιξε με 9 αλλαγές και ο τερματοφύλακα πάλι τον κράτησε. Πιστεύω ότι σε κάποια δύσκολη στιγμή θα χρειαστεί να έχουμε ένα τερματοφύλακα εισάξιο σε τιμότητα.
0: Κοίταξε, επειδή ρωτήθηκε ο προπονητής μετά στη συνέντευξη τύπου για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου το λέω. Είπε ότι προτίμησα, λέει, να μην αλλάξω όλη την 11, να αφήσω έναν-δύο από το βασικό κορμό. Και άφησε, ας πούμε, τον τερματοφύλακα για τον τελευταίο, τον Ντεφράι, για να έχει μια συνοχή στην άμυνα. Και έφερε και ένα παράδειγμα ότι όταν ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη τη σεζόν 2022-23, εκεί σε ένα αγώνα κυπέλου, είχε αλλάξει όλη την 11 και την πάτησε. Και από τότε είναι λίγο πιο φοβικός πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Στον αλλάζει. Μακάρι να του βγει σε καλό αυτό, αλλά εγώ πιστεύω είναι ένα κόλλημα.
0: Κοίταξε, και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελα να δω τον Κοτσάρη χτες. Γιατί θεωρώ ότι το παιδί έχει αδικηθεί συνολικά. Δηλαδή, όχι ότι θα πρέπει να παίζει βασικός, αλλά έχει αδικηθεί, θα πρέπει να παίζει παραπάνω. Ναι.
1: Και γιατί και οι τερματοφύλακες βλέπουν τώρα, σου λέει, τι γίνεται, ούτε στο κύπελο δεν θα παίξουν, είναι άλλη ψυχολογία τους, καταλαβες. Και η θέση τερματοφύλακα είναι μια ευαίσθητη θέση. Τέλος πάντων, μακάρι ο άνθρωπος να έχει δικές του αυτές, είναι, ξέρει καλύτερα από εμάς. Τώρα να πω κάτι, αν και δεν μου πέφτει λόγος για τον Ολυμπιακό. Είναι δύο παιχνίδια που δεν συγκρίνονται του Όφη και τι με την Αγγελόνια εχθές. Είναι το καταρχήν ένα πρωτάθλημα το ένα, Ευρώπη το άλλο. Ναι. Άλλος αντίπαλος ο ένας, άλλος ο άλλος.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Ολυμπιακός έπαιξε με ανορθόδοξο τρόπο με τον Όφη. Όταν βάζεις τρία σε παρένθεση δεκάρια να παίξουν στην ίδια δεκάρα, δεν γίνεται ποτέ αυτό. Και όταν θα γίνει, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα οι περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, έπαιξε με Τσικίνιο, με τον
2: το Ζώτα και τον
1: όχι τον Ζώτα μόνο, και τον Μπουέρτα που είναι οχτάρι, τον έβαλε ενώ είναι άνθρωπος, εντάξει, που οργανώνει παιχνίδι, που κάνει, και τον Φορτούνι. Δεν γίνονται όλοι αυτοί να παίζουν μαζί.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό, Γιώργο, ο άνθρωπος ήρθε πριν 10 μέρες.
1: Δεν λέω ότι φταίει ο προπονητής, σίγουρα δεν φταίει, αφού ήρθε πρώτη μέρα.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνέχεια ο Έσε μέσα. Αλλιώς ο Ντάνι Γκαρθία. Πρέπει να έχουμε και ένα εξάρι. Ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα είναι πιο φτάρια. Πιο ποιοτικοί παίχτες.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Πρέπει να έχεις ανασταλτικούς μέσα στην ομάδα για να μαρκάρουν. Τώρα εντάξει, ο άνθρωπος δεν κατέβασε, εγώ πιστεύω, αυτός ακριβώς είναι δεκάδα. Κάποιος του είπε, εντάξει, δεν ξέρω πώς έγινε. Τώρα με την Αγγελόνια, εντάξει, τώρα έπαιξε με πιο ορθόδοξο σχήμα ο Ολυμπιακός. Δεν βγάζει μάτια, αλλά έδειξε ότι προσπάθησε. Αυτό μένει, ότι προσπάθησε, δηλαδή. Έδειξε ένα πάθος, ένα πείσμα ότι.
0: Νομίζω ότι λίγο.
1: Μήπως μπορέσω και το πάρω το παιχνίδι.
0: Είσαι λίγο αυστηρός. Εγώ νομίζω ότι ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Έβγαλε πολλές φάσεις. Και είχε καλή κυκλοφορία μπάλας.
1: Εγώ λέω μεγάλη κυκλοφορία. Δεν έκανε το δοκάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε μια ένταση στο παιχνίδι του. Είχε ένα καλό πράσινο. Ο Τσικίνιο είχε χάσει αυτό που λέει ο Κυριάκος. Δηλαδή, δύο άχαστα πραγματικά. Μόνο Τσικίνιο.
1: Ναι, και να κλείσω για να μην τρώω.
0: Για κλείσει για να.
1: Να πω κάτι για το Μεντιλίμπαρ, παρόλο που εγώ δεν παίρνω θέση αν ήταν καλό ή όχι. Αυτό το ξέρουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τι του πρόσφερε και τι δεν του πρόσφερε. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα παράγμα. Ότι οποιαδήποτε περίπτωση σαν του Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει ο ίδιος να δίνει τη λύση κάποιες στιγμές, ο ίδιος αυτός που είναι το κέντρο της συζήτησης. Δηλαδή τι εννοώ, είναι δύσκολη απόφαση όταν είσαι στα καλά σου και στα πάνω σου να πεις φεύγω, αλλά θα μπορούσε να το έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πήρε conference, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε, και αν πάρεις και φέτος το πρωτάθλημα, είναι ένα πρωτάθλημα ακόμα, αλλά δεν κάνει τη διαφορά. Τη διαφορά την έκανες. Την έκανες τότε που πήρες αυτά τα τρία μαζί. Αλλά απ' την άλλη δικαιολογώ, γιατί όταν είσαι στα φόρτε σου λες ρε παιδί μου γιατί να φύγω. Αυτή είναι δύσκολη απόφαση, αλλά πρέπει να το κάνεις άμα είσαι
0: επιτυχημένος
1: προπονητής. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ. Κυριάκο αδερφούλη μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου ρε Κώστα,
0: ο Κώστας είναι, ναι, ο Κώστας είναι, το κατάλαβα τώρα.
3: Έλα ρε γάτα μου, έλα. Για βάζω τα ποστάκια σου. Πού είσαι εσύ ρε?
0: Ποιο ψάχνεις από τους δύο?
3: Και τους δύο.
0: Είσαι γραφικός.
3: Πολύ, πολύ. Με την Αγία Γραφή στο χέρι είμαι, ευλόγησον. Τι κάνετε, πώς πάτε?
0: Καλά είμαστε, Κωστή, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, λίγο η μέση μου σήμερα πονάει, έχει υγρασία, παιδιά ρίχνει καρέκλες από χθες.
2: Περαστικά, περαστικά.
0: Κάτω από Ηράκλειο είσαι ή έχει αλλάξει κάτι?
3: Ηράκλειο, Ηράκλειο. Ήρθε και ο Γιώργος ο Σκαρλάρος από τη Γερμανία και συναντηθήκαμε. Ο Γιώργος από τη Γερμανία που παίρνει κανένα τηλέφωνο, σ' ακούει, πότε πότε. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Γιώργη από κοντά. Σου έχω στείλει προσωπικό μήνυμα να πούμε περαστικά στον Νίκο, θρύλο Γερμανία.
0: Τι πάθε ο Νικόλας?
3: Πάθε ένα έμφραγμα και έχει κάνει μπαλονάκι ήδη. Περαστικά. Και πάει και για το δεύτερο που να είναι.
2: Περαστικά,
0: περαστικά. Τον πάρω τηλέφωνο, είναι. Καλά που μου
3: το Εγώ σου στείλα μήνυμα, ξύλο, πάρ' τον τηλέφωνο.
0: Ναι, δεν το ξέρα, φίλε, ναι, δεν το ξέρα.
3: Άνοιγε κανένα messenger, αδερφούλη. Άνοιγε κανένα messenger.
0: Γίνεται, είμαι στο messenger της εκπομπής, ρε, όταν είμαι στην εκπομπή, δεν είμαι στο προσωπικό.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Πού
0: το στείλες εσύ το μήνυμα, ρε?
3: Το προσωπικό.
0: Στο messenger.
3: Ναι, ναι.
0: Έχεις μερές.
3: Από τότε που πάθε το έπαιξε το μπαλονάκι, πρέπει να είναι 10 μέρες, τώρα 15. 15 μέρες σίγουρα.
0: Έλα, Χριστή και Παναγία. Ναι. Εντάξει, καλά, θα
3: μιλήσω. Επειδή είναι άνθρωπος που με στήριξε, τον.
0: Μα είναι,
3: τον
0: είναι διαμάντι, ο Νικόλας είναι διαμάντι.
3: Διαμάντι, διαμάντι πολλά είναι ο Νικόλας. Τέλος πάντων.
0: Περαστικά στον άνθρωπο. Είναι
3: περαστικά μας για τον Νικόλα μας. Ναι. Είναι ο Νικόλας μας. Ναι. Περαστικά στο φιλαράκι μας.
2: Περαστικά,
3: λοιπόν, γρήγορα ξανά στο τιμόνι. Γρήγορα ξανά στο τιμόνι. Λοιπόν, δεν θα, εγώ όπως ξέρετε δεν πολύ ασχολούμαι. Είμαι η ομάδα που είμαι, είμαι Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να βλέπω ωραίο θέμα από όλες τις ομάδες και είμαι φίλαθλος. Έτσι. Και επειδή θα το πω και θα το λέω όσο είμαστε καλά, επειδή η εκπομπή σου είναι κάτι το διαφορετικό και είσαστε και οι δυο σας, έτσι, και ο Ρήλος, έτσι, αλλά το δίδυμο αυτό τώρα που μιλάω είναι άκρως αντικειμενικό όταν πρέπει, πάντα μάλλον, όχι όταν πρέπει, εμένα αυτό μου έχει κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, θα πω μόνο ότι θα συμφωνήσω με δύο-τρεις φίλους της εκπομπής ότι ναι, ξέρεις κάτι, δώστε χρόνο. Δώστε χρόνο. Όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι, τι έλεγα, δεν ήθελα εγώ να φύγει. Που μπορεί να σήμαινε αυτό πρώτα θέμα του Παναθηναϊκού. Γιατί να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Το άξιζε, θα το πάρει. Με τον Γιωβάνοβιτς εγώ πιστεύω θα το έπαιρνε. Που είχε και τον Κόντι εκεί τότε μαζί του. Τι ήταν ο Κόντις, βοηθός? Ήταν
0: συνεργάτης,
3: ήταν το staff. Δεν ήταν.
0: Βοηθός του, άμεσος πρώτος βοηθός του.
2: Ο Πάοκ το πήρε για την χρονιά.
3: Ναι, δεν θυμάμαι, Κουλή.
0: Πού άλλαξε ο Παναθηναϊκός προπονητή? Πού άλλαξε ο Παναθηναϊκός προπονητή? Ναι.
3: Εγώ φώναζα να μην φύγει, αν το θυμάσαι, Βαγγέλη. Και λέω, εγώ λυπήθηκα που έφυγε. Λυπήθηκα με την έννοια ότι ξέρεις κάτι για τον αθλητισμό. Για τον φιλαθλό κόσμο. Τέλος πάντων, δώστε χρόνο στις ομάδες. Ίσως για το Μέντι ήταν το.
0: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
3: Ήταν το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ο Μέντι. Okay. Τώρα με τον Όφη καθόμαστε και λέμε τι. Να πούμε τι, ο άνθρωπος δεν ήξερε πού είναι τα αποδυτήρια, που πάνε να κατουρίσει δεν ήξερε. Πού είναι το αλέτα δεν ήξερε. Και θέλουμε μέσα σε 5 μέρες, είχε 5 μέρες ή 4, δεν θυμάμαι.
0: Ο Ολυμπιακός λες, ο
2: Τετάρτη ήταν με την Λίμπαρκο προπονητής με τον Βόλο.
0: Πέμπτη ήταν ο άλλος.
2: Ναι, Σάββατο παίξαμε με τον Όφη. Σάββατο παίξαμε.
3: Δύο μέρες.
2: Μια εβδομάδα ήταν εχθές.
3: Ρώταγε παιδιά πού είναι το αλέτα, πού να πάω να κατουρίσω. Είναι δυνατόν τώρα, ούτε τα ονόματα δεν ήξερε, ούτε. Όπως είπες και εσύ, κάποιος τον βοήθησε για την ενδεκάδα και βγήκε έτσι. Τώρα αρχίζει από εδώ και πέρα.
0: Θα μάθει
3: και
0: ο ίδιος την ομάδα, θα έχει διακοπή τώρα και θα μάθει.
3: Όχι ότι θα δούμε άλματα, έτσι, αλλά θα δούμε κάποια πράγματα.
2: Κώστα μου, συγγνώμη.
0: Έχουμε δελτίο, Κωστάρα μου, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα σε όλους, δεν λέω ονομαστικά κανέναν. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το ΙΦΟΥ, το delivery στην Ελλάδα.
19: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
20: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά.
1: Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα κεφαλιά, εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
21: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά, γκολ!
1: Γκέρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 84ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γκέρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε και πού να πάτε άλλωστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα Φιμπράν και OBP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη και σε όλη την παρέα. Συμφωνώ, όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με τις ομάδες μας. Καλή επιτυχία στον όφη σήμερα, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα στο Μακίνιο τον Πεχταρά. Ο Βασίλης λέει: πληρώνω, λέει, 145 ευρώ το μήνα, 4 κινητά, ίντερνετ και Νόβα και Κοσμοτέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ας πιάσουμε πρώτα τα υπόλοιπα που έχει αφήσει ανεξέλεγκτο κράτος, καύσιμα, ρεύμα και πλέον και νερό, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκος, όλη την πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Καλημέρα στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα στον μπάσκετ, θα βγει ο Γιώργος από την Πετρούπολη και θα ζητήσει τον Αταμάν πίσω, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κοσμοτέ, έχει με το μήνα χωρίς συμβόλαιο. Ο αγωνιστικός χώρος στην οικιαστή κατάσταση είναι, με ρωτάει ο Νίκος. Δεν γνωρίζω, φίλε, δεν σου πω ψέματα. Ο Φώτης σε θέλει, λέει, περαστικά στο φίλο τον Νικόλα στη Γερμανία, βεβαίως, τον Νικολάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Το χθεσινό μας κρίθηκε σε γρήγορες αλλαγές. Η αρχή έγινε με τη γρήγορη αλλαγή του Μπρούνο. Τους τελευταίους μήνες ο Μέντι θα την είχε κάνει στο 70 λεπτό, αφού είχε φάει 2 γκολ από εκείνη τη μεριά, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πότε θα να περιμένουμε την πλαφρόμα του Παναθηναϊκού. Δυσκολευόμαστε στην Κύπρο να το δούμε. Χαιρετισμού στον κολλητό μου, τον Μάρκου. Το κρέας έχει όνομα στη Λούτσα. Γιώργος Παναθηναϊκός από Λευκοσία. Όταν θα υπάρξουν ανακοινώσεις, παιδιά, όπως σας είπε και ο Κυριάκος, προφανώς.
1: Το Sport FM TV, ναι, παιδιά. Ο Βάης και ο Μιχάλης θα σας πούνε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι να σας ακούω όποτε μπορώ. Έτσι πρέπει να είναι δημοσιογράφοι, όχι με παροπίδες. Είστε εντελώς αρχιμενικοί. Το παδιλίκι έχει καταστρέψει το άθλημα. Να είστε πάντα καλά. Μας σας ακούμε, να περνάμε ευχάριστα. Χαιρετισμούς από Όσνιαμπουργκ, Γερμανία. Λέω ο φίλος μας ο Σταύρος. Την αγάπη μας, Σταύρο, εκεί στην Ξενιτιά. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Λοιπόν, πριν πάω στην ατζέντα ημέρας, θα σου πω, Κυριάκο, ότι αν είσαι πάστα lover, το Origins Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θεά που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Origins Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα να δούμε ατζέντα ημέρας που είναι πλούσια και ξεχωρίζει φυσικά το παιχνίδι του Όφη για την League Phase του Europa. Ξεκινάμε από νωρίς. 4:30 έχει Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ στο Sky Hybrid. 6:15 ΑΕΚ Πανσεραϊκός στον Sky. Παιχνίδια κυπέλου και τα δύο αυτά, ενημέρωση θα έχετε για τον Big Win Sport FM 94,6. 8:15 νωρίς Όφη Χόφενχάιμ στο Magenta Sport 2. Την ίδια στιγμή θα παίξει και η Λεύσκη Σόφιας με την Ζάλσμπουργκ στο 6. Και πάμε στις 8. Μπέτις Χετάφε στο Magenta Sport 4.
1: Ισπανικό,
0: Γιουβέντους Ναϊμέγγεν στο 3. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ στο 4. Μπεσίκτας, από Γιουβέντους και μετά είναι 10 το βράδυ. Έτσι. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν στο 3. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ στο 4. Μπεσίκτας Μαρσέγγι στο 5. Κρυσταλ Πάλας Λεχπόζνα στο 6. Σέλτικ Φερεσβάρος στο 7. Βικτόρια Μπλζέν Ουνιόν Ζενζιλουάζ στο Magenta Sport 8. Και εκεί ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Europa. Όχι, είναι και το Lillestrøm Torrense στο Magenta Sport 9. Και 10:30 ένα μάτσα από Ισπανία, έτσι για κερασάκι. Μάλαγα Βιγιαρεάλ στο Magenta Sport 3 League. Στο βόλεϊ έχουμε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος. 5 ώρα το απόγευμα, Σλοβακία, Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και πάμε τώρα, όπως πάντα, στα σημαντικά παιχνίδια να δούμε την πιθανή εντεκάδα του Όφη για το απόψινό παιχνίδι με την Χόφενχάιμ, όπου είναι γεμάτη Ελληνόπουλα για άλλη μια φορά από τον Χρήστο Γκόντι. Ο Χριστογιώργος θα είναι στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα, ο Σχέλης στο κέντρο, ο Κοστούλας αριστερά και ο Πούγκουρας δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Ντίκμαν δεξιά, Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης κεντρική μέση. Μπροστά τους ο Κάντρο, αριστερά ο Νούς και δεξιά ο Φούντας. Αυτή είναι η εντεκάδα του Όφη, η πιθανή εντεκάδα του Όφη για το απόψινο παιχνίδι με την Χόφενχάιμ. 3-4-3 θα είναι ο σχηματισμός σε ένα Παγκρίτιο που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Απέναντί τους μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Έτσι. Πέρυσι στην Μπουντεσλίγκα τερμάτισε στην πέμπτη θέση και αυτό από μόνο του λέει πολλά για μια ομάδα. Και να καταλάβετε γιατί λέμε, η Hoffenheim έχει δαπανίσει σε μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι 68 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο. Έτσι. Ωστόσο, ο Όφη έχει αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι και με τις μεγάλες ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί να μην τα καταφέρει και με τη Hoffenheim, θα πω εγώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης από το Κουκάκι, λέει, γιατί δεν κάνουν, λέει, να μπορείς να πληρώνεις π.χ. 2 ευρώ τον αγώνα. Ναι, θα το κάνει αυτό, η νέα πλατφόρμα θα το έχει. Τώρα, φίλε,
1: θα συμβεί
0: θα το έχει αυτό. Εύχομαι ολόψυχα καλή ανάρρωση στον Νίκο Θρύλο Γερμανέστομα κοντά μας και στην Τερένιος, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκου και στην υπόλοιπη παρέα, Κωνσταντίνος 13 από Μπαχρέιν. Καλημέρα από τη Σαντορίνη, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης με πανέμορφες φωτογραφίες, όπως και χθες το πρωί και προχθές. Να είσαι καλά Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για τις εικόνες. Εδώ ο φίλος από τη Γερμανία, ο Κώστας από Γκούντεσλοχ, λέει: καλημέρα, λέει. Στη Γερμανία, αν θες να δεις όλα τα αθλητικά, Bundesliga, Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, Κύπελλο Γερμανίας, χρειάζεσαι 4 πλατφόρμες που κοστίζουν συνολικά κοντά στα 90 ευρώ, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας, πέραμα 7. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βίκτορα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και μια μεταγραφή του Γύρου Λοντίγκιν, ο οποίος συμφώνησε και θα παίξει στον Βόλο. Ήταν χωρίς ομάδα ο Λοντίγκιν, δεν τα είχε βρει με το Λεβαδιακό για την ανανέωση συμβολέου του. Ενώ, Κυριάκο, θέλω να σου πω ότι πιθανότατα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα μετακινηθεί στον Αστέρα Τρίπολης, στον Αστέρα Άκτορ. Είναι μια μεταγραφή που συζητιέται. Να βρει ομάδα κι αυτός, μην είναι ανενεργός.
1: Βέβαια, βέβαια. Αλλά κάτσε, έχει τον Παπαδόπουλο. Μπήκε τώρα και ο μικρός και κάνει ματσάρα την Κυριακή.
0: Εντάξει, θέλουν έναν έμπειρο.
1: Σίγουρα.
0: Χριστούλης. Καλημέρα, στείλουμε και στο Θοδωρή τον Λεβέντη στα Γιάννενα. Γεια σου, ρε Θοδωρή, γίγαντα.

Επίσης, άλλη μια είδηση που πρέπει να αναφέρουμε, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ, είναι ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζουν πραγματικά κατάληψη στο Λονδίνο στις 14 Οκτώβρη, όπου θα παίξει η ένωση εκεί με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς μέσα σε λιγότερο από 8 ώρες έκαναν φτερό και άνεμο τα 6.000 εισιτήρια που δικαιούται η ένωση για το Stamford Bridge. Εκεί θα παίξει η Σαχτάρ του Ντόνιετσκ. Και αναμένεται να μετατρέψουν το γήπεδο σε μια μικρή Νέα Φιλαδέλφεια.

Για το φίλο το Γιάννη, για το Παύλο Γιαννακόπουλο, το πρόγραμμα που με ρωτάει, είναι Παρασκευή 5.30 ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, η Ασπρόμαυρη. 5.30 ώρα το απόγευμα είναι αυτό. Και 9 και 4 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ. Το Σάββατο 19 του μήνα θα γίνουν τα άλλα δύο παιχνίδια, ανάλογα και με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.

Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος Βαγγέλη, καλημέρα. Πρέπει ο Σκάι να δει λίγο τις ταχύτητες στο υβριδικό. Χθες η Νίκη Βόλου και ο Άρης κόλλαγε πάρα πολύ. Η σύνδεσή μου ήταν μια χαρά. Τι να σου πω, φιλαράκο, θα το μεταφέρουμε. Εμείς σαν παράπονο θα το μεταφέρουμε. Καλημέρα στην παρέα και από τον Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Στέλνει ο φίλος μας ο Θεοδόσης.

Είπαμε σήμερα ότι έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών 5 ώρα. Να πούμε ότι η Ελλάδα παίζει με τη Σλοβακία. Έχει προκριθεί ήδη στους 16 του Eurovolley. Και σήμερα πέφτει η αυλαία των ομίλων. Η Εθνική μας έχει εξασφαλίσει την παρουσία στις 16 καλύτερες ομάδες με 2 νίκες. Και πλέον ψάχνει το καλύτερο πλασάρισμα ώστε να έχει και πιο ευνοϊκό αντίπαλο στην επόμενη φάση που θα ξεκινήσουν τα νοκάουτ.

0: Λοιπόν, ο Κωστής από τη Μυτιλήνη έχει, ξέρεις, έχει το, αυτό το, τη συνήθεια αυτή να μας βάζει Παναθηναϊκός από Μυτιλήνη και Μπέτης, έτσι είναι. Και έχει το αυτό το δίλημα να βάζει πάντα δύο παιχταράδες που δυσκολεύεσαι να διαλέξεις. Σήμερα θέλει και άποψη να απάντησε εκτός από μένα. Λέει καλημέρα, Βάγκο και Κούλη. Ματέο Σιγκούλη. Θέλω απάντηση και από τους δύο, λέει ο Κωστής.
1: Τι λες τώρα.
0: Τι θα πεις.
1: Τέλεια, αυτοί είναι βγαλμένοι από κομπιούτερ τώρα. Αυτοί παίζουν και σήμερα.
0: Τι να διαλέξεις όμως.
1: Δεν διαλέγεις, ρε φίλε.
0: Έτσι κάνει συνέχεια. Έτσι κάνει συνέχεια. Έτσι κάνει συνέχεια. Τι να διαλέξω τώρα εγώ από αυτό. Τι να διαλέξω. Ο Ματέος, ο οποίος είναι και ωραίος τύπος, έτσι. Ωραίος τύπος ο Ματέος.
1: Τι σαν δε αζύγι. Πληρώνει. Και ο Γκούλη, ο Γκούλη γυναίκα. Ο Γκούλη ήταν από ο μικρός που ήταν και...
0: Ο Μολούκος, ε. Ο Μολούκος.
1: Ο Μολούκος.
0: Φίλε, πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί.
1: Ο Γκούλιτ έπαιζε όλες τις θέσεις.
0: Ο Γκούλιτ, η κεφαλιά του Γκούλιτ ήταν σαν να
1: εκτελέσει,
0: ήταν σαν να εκτελέσει με πόδι.
1: Κανονιά.
0: Τέτοια δύναμη είχαν οι κεφαλιές.
1: Ναι, ο Ματέος δεν είχε δηλαδή, κεφάλι. Έχω... Σε κεφάλι δεν ήταν καλός ο Ματέος.
0: Καλά, ο Ματέος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν τρομερά εγκεφαλικός
1: ποδοσφαιριστής. Αυτό το cost to cost που κάνει. Τρομερά. Όποιος δεν έχει δει τον γκολ με τη Γιουγκοσλαβία στο Μουντιάλ του 90.
0: Να βάλει να το δει.
1: Αυτό που σε πρώτο χρόνο τα κάνει όλα και πώς εκτελεί. Ή κάτι μάτς με τη Ρεάλ όταν ήταν στην Μπάγερ μικρός που...
0: Ο Ματέος δεν είναι που έχει παίξει 5 Μουντιάλ, πώς έχει παίξει.
1: 82, 86, 90, το 94 ήταν, ναι ήταν, το 98, δεν πρέπει να ήταν στο γύρο το 92 πρέπει να έχει τραφεί.
0: Εντάξει, ναι, έχεις πάει στο κοντέρ.
1: Ναι, έπαιξε και το 98 στη Γαλλία.
0: Γι' αυτό σου λέω, 5 Μουντιάλ. Ο Γκούλιτ, λοιπόν, ο Γκούλιτ έχω πει για τον τελικό του 88 στο γύρο με την Ολλανδία. Ότι αν θυμάσαι.
1: Είχε βάλει ο πατέρας μου να πάω πάρω μπύρες από το Ψιλικατζίδικο.
0: Αν θυμάσαι, Κυριάκο, τότε που σου είχε βάλει ο πατέρας μου να πάω πάρει μπύρες από το Ψιλικατζίδικο.
1: Έχασα λοιπόν, το πρώτο γκολ.
0: Ο Ρινάντα Σαεφ μέχρι το τελικό είχε φάει μόνο ένα γκολ. Έτσι.

0: Όχι. Έχει φάει και από τον Άνταμ στο τρίτη αγωνιστική. Το 3-1, Αγγλία.
1: Το άλλο ποιο ήταν. Εγώ νομίζω ότι ένα γκολ έχει φάει πολύ τελικά.
0: Λοιπόν, περίμενα.
1: Λοιπόν,
0: με την Ολλανδία κερδίζουν 1-0 την πρώτη αγωνιστική με γκολ.
1: Κάτσε όμως, γιατί είναι και 57 και
0: πέρα. Τα πιάσε όλα.
1: Πρέπει να πω κάτι λοιπόν. Γιατί είναι και 57. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, στο καλοκαίρι εκείνο, ο Ρινάντα Σάιφ τη Σοβιετική Ένωση έμοιαζε ανίκητο. Δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ με τίποτα. Και τρώει στον τελικό από την Ολλανδία. Για μένα το πιο εντυπωσιακό γκολ όλων των εποχών του Φαμπάστεν από το πλάι. Που είναι όλων των εποχών
0: αυτών. Ναι.
1: Και μια κεφαλιά από τον Γκούλιτ από τη μικρή περιοχή που, όπως θα ξαναπώ τώρα, από τον Γκούλιτ τότε,
0: κανονιά,
1: όταν δεχόσουν κεφαλιά, ήταν λες και σούταρε με το πόδι. Τέτοια δύναμη είχαν οι κεφαλιές του. Τρομερός κεφαλοσφαιριστής και πεταγόταν και αφάνατο μαλλί, ε. Ράσταμα, ναι, ράσταμα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτού που χαράσαμε παρελθόν.
0: Με την Ιρλανδία το Έιρε 1-1.
1: Λοιπόν, πες εσύ, Ματέος, να πω Γκούλιτ για να φτιάξουμε τον Κωστή. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι.
0: Πάτε και δείτε στο YouTube όσοι δεν τους έχετε προλάβει, 3 ώρες τον καθένα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τον Κυριάκο που ήταν στη τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Δεν έχω δει αν είναι Κέφη Σοφία. Ο Κέφη είναι. Ο Παναγιώτης λοιπόν στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Σοφία
1: γιορτάζει, είναι δελτίο. Αντιβάζουμε 8 ώρα αυτό να πει. Σωστό. Και αμέσως μετά τον Παναγιώτη έρχονται οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι τα λέμε αύριο το πρωί, πες το.
0: Καλημέρα στην άλλη Animal Print, τον Δημήτρη και τα άλλα παιδιά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που μας κάνουν σε όλους.
1: Καλημέρα και στον Δημητρό. Και εμείς λοιπόν τα λέμε αύριο το πρωί με το καλό, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Face του Europa League ο Ολυμπιακός που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, εύχομαι να είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν, δήλωσε ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναή. Πρώτες νίκες για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για τον Άρη που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκός στο Κλεάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτς της ημέρας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς του Τουντίλ. Μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτήν την ομάδα, τόνισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με τη νίκη, το 0 παθητικό και την εμφάνιση κάποιων παικτών με μικρόχρονο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟ Καλέση Ουλίση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League με αντίπαλο τη Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε, αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση, τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό Μιχάλης Γρηγορίου που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λότιγκιν. Σημαντικό επίτευγμα για τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας την ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Σήμερα θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, τόνισε κατά την αναχώρηση για το Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρτ, το Μάιερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του Στίχμαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρίου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League έκανε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσι Πι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Αντερλεκτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεμπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6-6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την έκτη αγωνιστική, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, η Μπράιτον νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του Λίγκα Απαγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry Aston Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
11: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το είδε στο Μυρμήγκι, τον είδε στον Ολυμπιακό. Μια χαρά Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Ζώτα πα και σε πόλεμο. Τον είδε πώ ήταν. Έχει ξηρίσει και τα πλαϊνά. Μου θυμίζει τον παπούτσι του Εγάλεο. Ποιοι θυμούνται. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ. Έτσι.
1: Τώρα είναι καλός ο Γιάρεμς, σου λέει, και καλός μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, παιδιά.
0: Τον
1: είδε
0: τον προπονητή.
1: Ένα λόγο που συμβαίνουν.
0: Τον προπονητή, πώς κερδίζει τους παίχτες. Έτσι κερδίζει τους παίχτες. Βάζει τον άλλον αλλαγή, το μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ. Ο μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να είναι. Δίπλα στο Μάνο Πανταζή και Φώτη Γιαννιώτη στα παλιά μοντέλα.
1: Πάντα θα υπάρχει όμως το ερώτημα. Ναι. Κυριάκο, ακούω καμπάνα το τέτοιο και εμένα δεν με ακούω καλά.
0: Κάτσε να δω τώρα. Εσένα σε ακούω.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν με ακούω, παιδιά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εγώ δεν με ακούω. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε.
0: Δες τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ένα-δύο τεστ.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει αυτό το ερώτημα για τον παίκτη που μπαίνει και βάζει τον γκολ.
0: Ωραία.
1: Τον νικητήριο γκολ.
0: Ωραία κεφαλιά. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και γι' αυτό τον έβαλε.
0: Ναι,
1: με ρωτάς.
0: Και αν το βάζει, σημαίνει θα το βάλει. Ναι, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το ερώτημα, δικαιώθηκε ο προπονητής που τον έβαλε ή εκτέθηκε που δεν τον είχε βάλει νωρίτερα.
0: Όχι, δικαιώθηκε γιατί τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή. Και σου λέει
1: και
0: τώρα.
1: Και πού το ξέρω εγώ, άμα δεν τον είχε βάλει την αρχή, είχε βάλει τρία γκολ.
0: Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Δικαιώθηκε γιατί. Στα μάτια του κόσμου δικαιώθηκε γιατί σου λέει: τους κούρασαν οι άλλοι, την κατάλληλη στιγμή έβαλε αυτόν. Αυτό του έκανε κοντινό μετά. Του ξεκούκι.
1: Ναι,
0: του, ναι. Οπότε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ το ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού με την μπάλα κάτω. Φίλοι μου Ολυμπιακοί μου στέλναν μηνύματα. Αμανάτι με τις έντρες μου στέλναν μηνύματα. Λοιπόν, μια χαρά, νίκη και κοντά στη δεκάδα. Σε αυτά του Δημάτου με τους βαθμούς στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι,
0: Μαρία,
1: ναι,
0: εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιος μου μόλις ξεκινήσαμε. Μόλις ξύπνησε.
0: Μα είναι γεννημένος διευθυντής, τα έχω πει το παιδί. Δεν είναι.
1: Μου λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός, του λέω κέρδισε. 2-1. Τους περάσαμε τους Πολωνούς, μου λέει. Κατευθείαν η πρώτη κουβέντα. Ούτε καλημέρα, ούτε τι έχουμε για πρωινό, ούτε τίποτα. Αυτή ήταν η έγνοια του. Και λέω μπράβο, ναι, γιατί μου το έλεγε από χθες να κερδίσουμε. Έτσι λέει, να κερδίσουμε.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί έτσι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω ποιο τον μεγάλωσε, τέλος πάντων. Λέει να κερδίσουμε για να περάσουμε τους Πολωνούς. Και σήμερα λέει να κερδίσει και ο Όφης. Βεβαίως.
0: Γιατί να μην κερδίσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, ναι. 8 παρατέταρτο στην Κρήτη. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Στο
1: έλεγα.
0: Πρώτο ημίχρονο ήταν η ουρά του παιχνιδιού του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος με τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Ενώ έβλεπε ότι μπορεί. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Υπήρχε μια έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δηλαδή. Μίλαγα εγώ
0: και θέσεων και θέσεων και τακτικής λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός και κατάφερε και το γύρισε. Δεν είναι εύκολο να πας να γυρίσεις.
1: Δεν ήταν εύκολη η ομάδα για Αγγελόνια. Το είδαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δυνατή και γρήγορη.
0: Ήξερε ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ναι, και αφού γλίτωσε με ένα γκολ. Εκείνο το δεκάλεπτο, 15 λεπτό που άρχισε και βαρούσε αδυσόπιτα για Αγγελόνια που είχε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει,
1: έβγαινε
0: με παραπάνω παίχτες στην αντεπίθεση. Δηλαδή, ναι. Έβγαινε οργανωμένα και πατούσε περισσότερο περιοχή όταν έφευγε στην αντεπίθεση. Αλλά μετά την έκλεισε ο Ολυμπιακός, την έπληξε και δίκαια νομίζω πήρε αυτή τη νίκη.
1: Ναι, θερματοφύλακα λέει έτσι για Αγγελόνια, ίδιο ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ξανθός με μακρύ μαλλί και κορδέλα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Αμπράμοβιτς. Αμπράλοβιτς. Αμπράμοβιτς, τη γνωστή οικογένεια.
0: Σίγουρα.
1: Των πλουσίων. Εντάξει. Μέχρι προχθές διάβαζα ότι είμαστε χάλια. Χθες διάβασα ότι τώρα πάμε μάγκες για Ευρώπα. Αυτή
0: όχι,
1: η λογική
0: λέει που είμαστε.
1: Όχι, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, μία τέτοια εμφάνιση του Ολυμπιακού και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μα 13-0 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Ακόμα Πέμπτη είναι.
0: Τι θες να
1: κάνουμε. Είναι. Γιατί έχει κρατήσει αυτή η εβδομάδα ένα μήνα, μπορεί να
0: πει. Εντάξει, μετά το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι
0: πάντα.
1: Μετά το καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Άξ,
1: τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ντρέπεστε λίγο να κρατάτε τόσο μεγάλη
0: επίθεση. Γιατί τέτοια επίθεση ήταν.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Εγώ σου λέω.
1: Αλήθεια, σου λέω, ξύπνησα σήμερα και λέω. Ακόμα Πέμπτη.
0: Ήθελες να είναι Κυριακή.
1: Θα ήθελα να είναι Παρασκευή απόγευμα, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, Παρασκευή 2 η ώρα είναι το κορυφαίο σημείο της ζωής.
1: Παρασκευή, απόγευμα, μόλις έχω τελειώσει τα αγγλικά. Αυτό θέλω. 6-6,5 ώρα το απόγευμα.
0: Τι τα θέλαμε. Και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Εγώ ήμουν με Στάνκογλου το πρωί γύρισμα.
1: Για πες. Άσο ημίχρονο.
0: Πάω Στάνκογλου. Μετά βλέπω τον Ηλία Βαλάση.
1: Άσο όμως.
0: Ηθοποιάρε σαν φώτερη.
1: Άσο τελικό.
0: Είχαν την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι να συναντήσουν εμένα στο διάβα του.
1: Γιατί
0: έλα, μωρέ, εντάξει. Και το βράδυ ήμουν με Απόστολο Γκλέτσο.
1: Και over.
0: Και
1: over. Άσο ημίχρονο. Άσο τελικό.
0: Δηλαδή,
1: και over.
0: Στάνκογλου και Βαλάση είχαμε το τότε και τώρα. Ναι, και έρχονται κι άλλα μεγάλα γκέστ. Και το βράδυ έβαλε τη φωνή μου σε ένα θεατρικό που ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Καθόμαστε και λέει: τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Είδες.
0: Πότε βγαίνει η Δήμητρα η Γινήτη. Δηλαδή θέλω να σου πω. Πότε είναι το φαντάστικο με τη ρούλα. Δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ.
1: 3-2-1.
0: Αυτή ήταν η μέρα μου χτες. Παπαδόπουλος Κουλιανού.
1: Το φαντάστικο. Μπράβο ρούλα ήταν.
0: Α, μπράβο ρούλα ήταν.
1: 3-2-1 ήταν ο Μαρινός.
0: Το φαντάστικο δεν ήταν η ρούλα Κορμουλά.
1: Τώρα όμως σου λέει τώρα εντάξει. Εδώ η Wikipedia.
0: Εντάξει ρε φίλε, λοιπόν... Κυριάκο, σε εμπιστεύομαι να πούμε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Κάθισα να δω χθες τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος, δεν ήξερα ότι είχε πάρει προπονητή τον Καγκαλούδη.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι μακριά,
0: ναι.
1: Δεν είναι μακριά από αυτό. Κόντι, φέρε την κούπα του Europa, λέει, και θα σου δώσουμε σπίτι και στρέμματα με ελιές. Και ζά, παιδιά, αρχίζε. Βάλτε και ζά μέσα.
0: Βάλτε μέσα και τα ζά.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Καλά βλέπω. Πάμε για break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Περιφερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν τάζουν στον Κόντε Ζα. Γιατί. Στον Κόντι, όχι στον Κόντε. Εντάξει.
1: Κοίταξε, λέω το μυαλό της πού είναι. Σε ποιον.
0: Λέω κάτι εγώ. Κάτι δεν μου κολλάει.
1: Κάτι δεν σε κολλάει και στα μαλλιά, κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι.
0: Δεν βάζουμε λίγο.
1: Ένα γράμμα, αλλά.
0: Είδες τι κάνει. Στο Κόντι λέει δεν τάζουμε Ζα, γιατί θα έχει τρέξιμο με ο ΠΚΠ.
1: Έχει δίκιο. Πρέπει να πολύ μπορεί σωστό να τα δικαιολογήσει.
0: Όπως πολύ σωστό είναι και το μήνυμα, τίμιο και τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι γυναίκες στο Ανατολικό Μπλοκ είναι μοντέλα, είναι θεές. Και οι άνδρες είναι τέλος πάντων όχι μοντέλα, όχι θεοί.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο. Η μουσική από Τέτρις. Όλοι το ξέρουμε όσοι πηγαίναμε σε καφενεία και και Καζαντζόκ μετά.
0: Καφενείο λέει για Γελόνια.
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτό που θα έρθει και ένα φίλο μου.
0: Ναι, και σκοτεινιάζει ο τόπο.
1: Και έχει και φωνή.
0: Και γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Αντρικά γυναικεία.
1: Ναι, όλοι. Τι κάνετε. Και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ, αυτό που κάθεται, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στην παραλία. Πώς να βγάλει.
0: Στην παραλία πήγαινε, γιατί νόμιζα.
1: Πες μου, πού να το βγάλει.
0: Νόμιζα ότι θα παραγγείλει ένα ουίσκι σκέτο.
1: Πάμε έτσι. Ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ. Ντυσιματάκι πολύ χαλαρό, ναι, όχι κάτι εξεζητημένο.
0: Τζινάκι χρειάζεται... και μπλουζάκι σένιο.
1: Σένιο, μπλουζάκι, ναι. Κάθεται και δεν ακουμπάει κοιλιά τα μπούτια. Πώς να σου πω που παθαίνουμε πιο πολύ. Θέλω να με νιώσετε, κυρίες και κύριοι.
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Θέλω να με νιώσετε. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Φαίνεται οριακά το βρακάκι πίσω από το τζιν, το οποίο είναι όμως.
0: Το...
1: Αλλά είναι, δεν είναι ουόμο, άντρας. Είναι κάτι πολύ κυρίες.
0: Σισίλια.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ κάτι.
1: Ναι, λέει Yves Saint Laurent το εσώρουχο. Ναι.
0: Πολύ διακριτικό, ναι, όμως. Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενώ αν φοράμε, μη συγγνώμη για τη διαφήμιση, Πόλο Ραλφ Λόρεν, έτσι όπως γυρίζει από την κοιλιά, κάνει πλούτο. Έτσι γράφει το πόλο. Γράφει το πι και το νι, καταλαβαίνεις. Λες και είναι πολεμικό ναυτικό.
0: Πόσο με τρόμαξες.
1: Λοιπόν, παραγγέλνει ουίσκι σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Ναι.
1: Με ένα πάγο. Δεν πίνει πολλά. Αν θα πιει δύο, το κουνάκι και κοιτάει το ποτό του όταν πίνει, όχι τους ανθρώπους.
0: Και δεν αγγίζει τα ξυροκάρπια.
1: Όχι. Γιατί αυτά με το αλάτι...
0: Γιατί γίνει...
1: Μπορεί να πάρει λίγο αγγούρι, λίγο καρότο. Και μετά όταν του λένε όλα καλά, να μάθουν να με βάζουν οι καραγκιόζες. Και ρουφάκι, όχι εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έτσι είναι ο Γιάννης. Του ανήκει η ζωή.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι
0: που έρχεται η ζωή και τους χτυπάει την πόρτα. Δεν την κυνηγάς.
1: Και πανηγυρισμό, αλλά το έκανα, πάρει και μια καρδούλα.
0: Χαμηλά, χαμηλά.
1: Είναι ο πιο ωραίος ξάδερφος του Μπακασέτα. Πώς να σου το πω.
0: Και δεν θα τον ακούσει να φωνάζει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν
1: όχι.
0: Αλλά όταν.
1: Αν νευριάσει.
0: Άμα νευριάσει.
1: Φεύγεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Βρείτε τρύπα να κρυφτείτε.
1: Εκεί μου λέγανε κάνει. Βίστα κόντο σόφι, είχε τα πρόχη, τα σάφα, η κατσόπ. Ναι, για Γελεόνια. Μπι.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα την Πολωνία. Δεν την περάσαμε, συγγνώμη, είπα πριν την
1: περάσαμε. Το θέμα ότι πλησιάζουν οι Ρώσοι. Γιατί έχουν και τα δικά του.
0: Αυτό είναι το άλλο. 45.125 βαθμούς έχει η Πολωνία, αλλά έχει 2 στις 5 ομάδες.
1: Μέχρι χθε καλλιέργεια είμαστε τώρα.
0: Μέχρι
1: θέλουμε
0: εκεί,
1: και παραπάνω.
0: Ναι. Η Ελλάδα έχει 44.6.12. Δηλαδή, 400-500 κάτι βαθμούς. 500 βαθμούς είμαστε.
1: 500.
0: Με 4 στις 5 ομάδες. Μην τους ξαμολύσουμε δηλαδή τώρα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζουμε και η Τσεχία έχει αυτή τη στιγμή τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η 10η θέση. Πάνω θα τους περάσουμε. Α, εγώ είδα χθες.
1: Τι είδες, Μαρία?
0: Βλέπατε εσείς κάτι κύπελα, κάτι Νίκη Βόλου, κάτι Άρη. Βεβαίως,
1: τα βλέπω.
0: Εγώ είδα το Max 100. Τι ήταν αυτό?
1: Ήταν
0: ο Max Verstappen.
1: Α, νόμιζα και το Max το Omega.
0: Ο Max Verstappen έκανε έναν αγώνα με άλλα 100 καρτ.
1: Έλα.
0: Ήταν τελευταίος αυτός. Λοιπόν, και ήταν στην πίστα Silverstone. Την είχαν διαμορφώσει έτσι, ειδικά για καρτ κτλ. Ήταν ένας αγώνας. Ο Max Verstappen εναντίον 100 καρτ, οι οποίοι ήταν οδηγοί από άλλα, από Formula 4, ξέρω εγώ, ήταν content creator.
1: Ετερόκλητο.
0: Κάτι αθλητές, ήταν διάσημοι, ήταν τέτοια πράγματα.
1: Τι σας έχω εγώ σήμερα? Είμαι αυτή τη στιγμή στην ουσία του Verstappen.
0: Και τρέχανε και τους προσπέρασε και τους 100 με το που προσπερνούσε έναν, αποκλειόταν. Αλλά με το που ξεκίνησε ο αγώνας προσπέρασε καμιά κοσαριά.
1: Έξω.
0: Έτσι, δεν υπήρχε αυτό. Και νομίζω χρειαστήκαν περίπου 35 λεπτά για να τους περάσει όλους.
2: Τι ταλέντο είναι αυτό.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε. Είχε πολύ γέλιο. Ήταν πολύ ωραίο γιατί τους πέρναγε και τους κορόιδευε, τους έκανε χειρονομίες και τέτοια πράγματα. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Εντάξει, με το γιο μου το είδα γιατί με είχε πρίξει.
2: Εγώ έχω δει στα social του Ολυμπιακού τα σχόλια. Έχουν έρθει χιλιάδες Μεξικάνοι και κολλάνε μυρμήγκι από κάτω για το μυρμήγκι. Είναι πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό το μυρμήγκι. Ναι, χορμίγκα, αλλά, χορμίγκα
0: να
2: δεν
0: ξέρετε,
2: είναι.
0: Ξέρετε, το μυρμήγκι δεν έρχεται μόνο του. Φέρνει και την οικογένεια μαζί.
2: Ναι.
0: Δεν θα δείτε ένα μυρμήγκι. Άμα δείτε ένα μυρμήγκι μόνο του στην κουζίνα, ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και μην ρίχνετε ρίγανη. Λέει, άμα ρίξει ρίγανη, θα φύγουν τα μυρμήγκια. Τίποτα. Τα μυρμήγκια μετά σου λένε, δεν ρίχνει και λίγο αλατάκι.
2: Σκέφτομαι σύνθημα. Ρε χορμίγκα, ρε χορμίγκα. Μα το δικό σα δεν έχει κάνει τίγκα. Ναι, γίνεται. Υπάρχει σύνθημα που μπορεί να γίνει.
0: Έχει
2: εγώ
0: πλάκα.
2: Βοηθάω.
0: Έχει πλάκα να δείτε τις περιγραφές των Μεξικανών όταν βάζει γκολ.
2: Το είδα χτες το βράδυ. Τρελαίνεσαι κι εσύ. Τρελαίνεσαι είναι η αλήθεια.
0: 55 στον πρώτο γύρο είχε περάσει ο Verstappen.
2: Τι λες,
0: είχε πολύ πλάκα σου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να μπει και η Πανάθα. Κάτσε να μπει και η Πανάθα με Νίστρουπ. Ναι, παιδιά, κάτσε να σου πω εδώ. Περίμενε. Κάτσε να δω τη βαθμολογία να σου πω. Τίποτα και του Τούρκου θα περάσουν. 4-5
2: ομάδες.
0: Όχι.
2: Προχωράνε αυτοί γενικά στην έδρα τους.
0: Εντάξει, τώρα και εσείς που λέτε γιατί και Αγγελόνια και δεν ήταν καλή ομάδα. Παιδιά, μέχρι χθες παίζανε μπάσκετ. Δεν με συγχωρείς.
2: Εκτός από αυτό, δεν κοιτάς την ομάδα, κοιτάς τον τρόπο που έρχεται μια νίκη. Δηλαδή, την μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Αυτό τσεκάρεις τώρα. Δεν τσεκάρεις ότι θα κέρδιζες στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο τρόπος. Δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Λίμπαρ. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα που είπες Μπαρτσελόνα, είδες τι έκανε χθες.
2: Δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
0: 7 γκολ έβαλε.
2: Ναι, αλλά δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
0: Δεν έχει βάλει λιγότερα από 4 γκολ.
2: Και δηλαδή, μία Σαντάντερ και πήγαν και πήραν και την μπάλα από τα δίχτυα.
0: Πού προλάβουμε! Να προλάβουμε.
2: Και του κοιτούσαν όλοι. Μόλις έκανε το 2-1 και πήγε και πήρε την μπάλα όλα από τα δίχτυα, έκαναν τη Μπαρτσελόνα. Άντε πάλι. Πήραν τον πυρυμπάκι και κάνανε μαγκές.
0: 7-2 έληξε.
2: Στο 6 με πήρε ο ύπνος.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Ένας θεός μας φύλαξε και πέσαμε με την Real Madrid στο Champions League.
2: Ειλικρινά σου μιλάω. Τα έκανε 300. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά τώρα.
2: Θυμάσαι πήρε ο Παπαδόπουλο. Τι έγινε, ρε παιδιά τώρα. Τι έγινε. Ρε παιδιά, τι έγινε τώρα. Όχι, μη με λε. Αυτή τη λέξη.
0: Θα κάναμε τον κόκαλο.
2: Άντε πάλι. Πραγματικά πρέπει να στείλε μήνυμα ο Αλέν Πρόστ. Η μισή του καράν, αλλά η δουλειά έγινε. Ωραίο πρόμο.
0: Φυσικά και ήταν πρόμο, ρε παιδιά, γιατί το έκανε η Red Bull που είναι,
2: ναι.
0: που είναι η εταιρεία του. Δηλαδή, ναι. Η Red Bull τρέχει όμως. Τι κάνουμε τώρα. Αλλά είχε την πλάκα του. Σιγά του. Νόμιζες ότι αυτός πήγε πιο γρήγορα.
2: Ναι, μα πήγαινε πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα. Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, ήταν ίδια δυναμική όλα τα κάρτρε. Δεν ήταν πειραγμένο το δικό του. Δεν ήταν. Από το Περιστέρι. Εντάξει. Αμάντια.
2: Μια και λέμε Μεξικό, πάμε στα του Μεξικό. Σύγκρουση συμμοριών. Δολοφονήθηκε ιερέας και στη σωρό του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα προς ποιον. Καθολικός ιερωμένος.
0: Τι το κάνεις.
2: Ναι. Το θύμα Ρομάν Ντε Λα Κρούς Ερνάντες. Ήταν ο ιερέας κοινότητας. 1500 άτομα ήταν εκεί στο Δήμο Ουεχούτλα. Ουεχούτλα, Ιδάλο! 48 ετών βρέθηκε και ένα απειλητικό μήνυμα το οποίο. Το συγχωρώ, χάρτη.
0: Ναι.
2: Πω. 14ος ιερωμένος 7 χρόνια. Τι έγινε, ρε. Μάλλον υπάρχει κάποια σχέση.
0: Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα στο Μεξικό.
2: Ούτε εγώ. Ούτε. Και δεν θέλω να το μάθω.
0: Όχι, είναι καλύτερα. Ας διαβάζουμε την είδηση και πηγαίνουμε παρακάτω.
2: Πω. Χορμιγκόλ, έτσι το φωνάζουν. Το ναι. Όχι τον παπά, το χορμίγκα. Χορμιγκόλ, μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, λέει, δεν το μειώνω. Λέει, και εγώ το είδα και το απόλαυσα. Παιδιά σας, ήταν πολύ ωραίο. Μα είχανε και, του δίνανε και καλά περιθώριο σχεδόν μία ώρα για να τους πέρασει όλους και τους πέρασε σε 35 λεπτά.
2: Όπως περνάει ο Ουναΐ, τους περνούσε.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Έτσι. 2-0 εχθές ο Ουναΐ, άρχοντας το πεναλτάκι και ένα καταπληκτικό γκολ μετά το δεύτερο. Πολύ ωραίο γκολ. Και κάνει αυτό τον πανηγυρισμό που θες, πιάνει το πρόσωπό του.
0: Τι είπε ο Νίστου.
2: Τι είπε, πάλι αλέφαντος δηλώσει.
0: Ναι.
2: Για πες πάλι.
0: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Εξήγησε, λέει, τη φιλοσοφία του γύρω από το rotation. Θυμήθηκε ένα δικό του λάθος από την παρουσία του στην Κοπενχάγη και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την αγωνιστική της ισορροπία. Και δεν το είπε έτσι λίγο κάπως.
2: Αυτό σου λέω, έχει γίνει. Έλα, μπες, τι είπε.
0: Θεωρώ λάθος, λέει, να κάνεις rotation 9 ή 10 παικτών. Χρειάζεται ισορροπία. Στο παρελθόν τα είχα σε ένα παιχνίδι.
2: Κοίταξε, τα είχα κάνει σκατά σε παιχνίδι.
0: Χειρότερο το είπε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την Κοπενχάγη, όταν άλλαξα 8 ή 9 παίκτες και χάσαμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα τελικό εξαιτίας μου.
2: Είδες.
0: Τα είχα χτίσει.
2: Έτσι είπε.
0: Ναι. Στη συνέντευξη τύπου.
2: Ωραίος.
0: Ε.
2: Την μπαλάκι πέταξε ο Ναΐ. Άνε τον γκολ και έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να ζήσουμε όμορφα πραγματάκια.
0: Ναι. Αυτά πέστα στους φίλους του Παναθηναϊκούς που γκρινιάζανε πριν έρθει και λέγανε φέτος θα πονέσουν τα μάτια μας και καλύτερα να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και δεν είναι μπάλα αυτή που παίζουμε.
2: Καλά. Εντάξει, έχουν τη μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Πάρτε λίγο ψυχολογία, μωρέ. Πάρτε λίγο ψυχολογία. Νίστρουπε, τα είχα κάνει κατά στην Κοπεκάκη. Έτσι θα του πάω Φεράντζα φέτος. Θα τα πει αυτά.
0: Το ξέρω, έχουμε, τα ήδη δηλαδή.
2: Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, σαν τα μυρμήγκια. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Ο Ναΐ τώρα που γίνεται πλούσιος αλλάζει. Ομορφαίνει να ξέρεις ο Ναΐ. Να ξέρεις ότι έχει ηρεμήσει. Βάζει τα μπαλάκια του και λέει. Λοιπόν, μερικές φορές, Μαρία, δεν χρειάζεται να ταξιδεψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Λίντλ. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές. Αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ. Πίτες λαχταριστές και λιχουδιές. Συνδύασε το όπως θέλεις. Άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείς μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με αρώμα Γαλλίας. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Πάμε σε break για πολιτική ενημέρωση. Λογικά. Τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, θεία.
4: Εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μόνος

0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και με το μήνυμα «Ας έρθει ο πιτσιρικάς ο Verstappen να με περάσει όταν σχολάω με το λεωφορείο και γυρίζω αμαξοστάσιο».
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις δει κάτι πιο γρήγορο? Όταν το λεωφορείο πάει αμαξοστάσιο να παρατηθεί, σταματάει στο φανάρι, ο ίδιος πάει να βαρέσει το ταμπλό μπροστά.
1: Και γράφει κιόλας.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εκτός υπηρεσίας. Λες και αν δεν έγραφε συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν ντρέπεται αυτό το λεωφορείο να μην ζητάει συγγνώμη?
1: Η μάνα του το ξέρει.
0: Γιατί δεν γράφει εκτός υπηρεσίας? Τι θες, τι συγγνώμη και κες λάμπες? Δηλαδή, τι συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να ζητά συγγνώμη. Είναι λάθος το συγγνώμη, το με συγχωρεί. Είναι λυπάμαι.
0: Ναι. I'm sorry. Ναι.
1: Okay.
0: Εκτός υπηρεσίας. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το λεωφορείο για σένα. Κάτσε στη βροχή.
1: Θα έρθει ένα επόμενο. Μην κυνηγάς τα λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, αν έγραφε εκτός υπηρεσίας σκέτο, τι θα έλεγε? Φωνάξτε με έναν υπεύθυνο. Πού είναι η συγγνώμη σου? Πού είναι η συγγνώμη σου?
1: Ούτε μια συγγνώμη.
0: Πέρασες μπροστά από τη στάση από Αττική και έλεγε μόνο εκτός υπηρεσίας. Έλα, εντάξει, τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καλά δεν λέω, κύριε. Πάντα απευθύνονται. Ο κύριος είμαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνονται σε μένα όπου και. Μα δεν τον βλέπεις. Λέω, εντάξει, να κάνω. Ναι, τι να κάνω.
1: Και κάνεις ότι κοιτάς το κινητό σου. Πάμε με το Max μια φανάρι-φανάρι με τα παπιά.
0: Για πλάκα.
1: Εύκολα. Εύκολα.
0: Το παπί, το μπουρναζιώτικο πάει πιο γρήγορα. Ό,τι και να κάνει ο Verstappen. Έχω δει Verstappen στην πλατεία του Μπουρναζίου.
1: Βουσ! Oh, καλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Και, και εδώ παίζει κάτω Πειραιά. Έχει τέτοια. Σμαρτάκια, ε. Με ρόδες Mad Max. Τεράστιες.
1: Και ένα κάθισμα, γιατί όλο το υπόλοιπο έχει γούφερ μέσα.
0: Ναι, και αυτός έρχεται δίπλα σου.
1: Δεν γουφαίνονται. Πες μου, γιατί είναι και κλειστά τα παράθυρα.
0: Εσύ μιλάς στο κινητό με το αυτοκίνητο αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Έλα! Μ' ακούς, άντρε! Δεν σε κοιτάει. Μαρία, δεν σε κοιτάει ότι ενοχλεί. Ατάραχος κοιτάει ευθεία. Και no fear πίσω, ε! Αυτοκολλητάκι, no fear.
1: Πάνε τα παλιά τα σπλάς, τα θυμάσαι πάνω.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι. Και από πίσω ένα G με την Κρήτη. Πάντα υπάρχει.
1: Είναι εξαπλωμένη η Εύη. Εξαπλωμένη η Εύβοια, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εξαπλωμένη η Εύβοια, η Κρήτη. I love Crete.
1: Ανάσκελα η Εύβοια.
0: Αχ, κάτσε, άσε με λίγο εδώ.
1: Λίγο.
0: Α, ναι, έχεις Jeep μαύρη, είσαι από την Κρήτη και δεν έχεις αυτοκόλλητο Κρήτης, δεν ψηφίζεις εκεί, ρε. Δηλαδή με το που εμφανίζεις. Επαέ, δεν θα ξανάρθει.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αντικριστώ, ούτε τίποτα.
1: Εμείς τουλάχιστον γκρινιάζουμε μόνο για την ομάδα μας. Εσύ γκρινιάζεις που είναι ακόμα Πέμπτη, ενώ η εβδομάδα φεύγει σφαίρα. Απλά επειδή μάλλον. Δεν δουλεύεις αρκετά, δεν περνάει η ώρα. Ναι, παιδιά, είμαι όλη μέρα στην πισίνα.
0: Γιατί?
1: Και πέσε και σήκω.
0: Να σου πω, δεν βαριέσαι ξάπλα ηλιοθεραπεία όλη την ώρα να σου φέρουν την
1: μα
0: παλώμα.
1: Μα γι' αυτό δεν περνάει η ώρα.
0: Όχι, γιατί? Παλώμα, δεν σ' άρεσε. Να σου φέρουν.
1: Όχι, δεν πίνω παλώμα, μαργαρίτα.
0: Να σου φέρουν τη μαργαρίτα.
1: Σκέτη τεκίλα.
0: Να σου άσε με να κάνω ένα σκετσάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί. Ποιος, ο ελεγκτής. Ωραία, αυτά. Τα εισιτήριά σου.
1: Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα. Έχουν σκάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Βαγγέλης, καλημέρα. Έτσι αγαπάει ο Πολυμενέας. Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ Πολυμενέας, βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Θεό. Άλεξ και Μαρία και λυπή, λέει. Καλημέρα. Ο Εμανόλ δεν μοιάζει με αυτή που πήγαινε, λέει, στις εκπομπές της Ανίτας και έλεγε λέρες και αντιπρόσωπος.
0: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον τερματοφύλακα της, της Γιαγγελόνια. Εντάξει, ναι.
0: Okay,
1: ναι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Καλημέρα και στο Στέντε το Metalheart. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Μας έχει κάνει ο Κοστούλας, λέει, πρώτες μούρες εδώ στο χωριό. Και γκολ και ασίστ. Και αποκλείστηκε και η Manchester United. Καλά, δεν σκοτώσετε και το θεριό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Μαρία, σκόραρε, λέει, και το αγόρι μας χθες, ο Γιάρεμτσουκ, ορίστε. Όλα, τι άλλο θέλεις. Και το τελευταίο highlight της χθεσινής ημέρας, λέει, το νικητήριο γκολ του Άρη. Γκολάρα, όχι αστεία. Α, γενικά χθες γιόρταζε η Νατάσα και η Μπράγια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Κοστούλας, ωραίο, το, με τον μπουκλωτό του, πάρτο.
1: Παραφέρω, βεβαίως. Και ασίστ και γκολ. Τι άλλο να κάνεις, παιδιά, να καταπιεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, λέει. Τώρα τι κάνουμε, στηρίζουμε διοίκηση. Είδαμε όμως κάτι χθες, λέει, θα πω μια μικρή τρυπούλα στο τούνελ. Εντάξει, εσύ, όταν βλέπω Έλληνα, λέει, σε ξένη ομάδα, πάντα θυμάμαι τη Βλαχοπούλου στα αποδυτήρια και μετά να ξεσπαθώνει στο γήπεδο. Ναι, μπράβο, λέει, κολοκοντρώνη μου. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έτσι απλά ήθελα να πω μια καλημέρα. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλημέρα στο Δάκη. Μετανάστης, ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λούτσα, Σπάτα, Κοροπή, το καλύτερο παπί. Έχεις,
0: Λούτσα, Σπάτα, Κοροπή.
1: Έχεις πετύχει το όμικρον και το ωμέγα, το έχεις βάλει λάθος το Κοροπή.
0: Από μόνο του, μωρέ. Το Κοροπή, εντάξει, μπορεί να το κυνηγούσε σκύλος.
1: Σωστά.
0: Και μπερδεύτηκε.
1: Αλλά έχει βρει τα γράμματα. Έχει βρει τα γράμματα. Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Έφτασε η μέρα που περίμενα χρόνια υπομονετικά. Ήρθε η μέρα που θα δω το συντόνι του Europa στην Κρήτη. Support your local team. Πάμε, ο φάρα μου. Εύχομαι και συντόνι Αστεράτο.
0: Μακάρι να τα, να τα καταφέρει.
1: Χαμός.
0: Ένα σημαντικό Πατρίδι. Μήνυμα. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε γιατί ήταν σημαντικό, αλλά πόσα ήρθαν, το χάσα. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Α, ήσασταν μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη αναμονή του νοσοκομείου. Όλα καλά, πλέον συνεχίζουμε, είστε καλύτερα. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Εντάξει, αχρίαστη να είμαστε με την έννοια.
1: Να μην χρειαστεί να μας ξανακούσουμε,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ποτέ. Ποτέ.

0: Καλημέρα στον Σπύρο. Τσούβι σου έχει ένα στιχάκι. Τι κατάλαβες που είσαι ουναχή και προσποιείσαι.
1: Και όταν μ' ανταμώνεις καίγεσαι και λιώ.
0: Λοιπόν, το γκολ του Γκονζάλες πήγε κατευθείαν στη μαμά, αφιερωμένο, εξαιρετικά, έχω να σου πω. Γιατί ήταν τα γενέθλια της μαμάς της. Του Μυρμηγκιού. Μαμά, σε αγαπώ τόσο πολύ, χρόνια πολλά, και αυτό το γκολ ήταν για σένα.
1: Να μου ρε.
0: Τσιτσιρίκι. Καλά, όχι λέει μόνο για τη μαμά μου, αλλά και για όλους τους Μεξικανούς. Νομίζω ότι το να κάνω το όνομα του Μεξικού ψηλά είναι ένας από τους στόχους μου και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα, την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέει, κατάφερα να σκοράρω ένα γκολ για να δείξω ότι οι Μεξικανοί είναι ικανοί για πολλά πράγματα.
1: Εδώ παπάς, εκεί. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από Εύβοια. Κλημέρα. Πότε παίζει η ΑΕΚ Λονδίνο, παιδιά. Κλημέρα.
1: Κλημέρα.
0: Νομίζω 10 του Οκτώβρη. Νομίζω.
1: Του Οκτώβρη λέτε η αριστερή πάντα. Δεν λέτε Οκτωβρίου. Στι 10 του Οκτώβρη.
0: Πόπο, γαμώ το καρφώθηκα.
1: Έλα ρε Μαρία, αριστερά. Η αριστερή woke.
0: Μεσοβδόμαδα πάντως. Περίμενε. Όχι, ψέματα. 7. Περίμενε. 7 ή 15. Μεσοβδόμαδα είναι πάντως. 14. Περίμενε. Το έχω. Να το Champions League. Champions League. Με τη Σαχτάρ παίζει 14 του Οκτώβρη. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά πάει 21. Και μετά πάει 21. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει, δηλαδή. Και, ας πούμε, εδώ η δική μας. Κάτι για τσετζόγλιδες, κάτι μαραθιανοί. Θα μείνουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
1: Κοίτα, Μαρία, ας διάβαζες. Θα μείνω μαραθιανός μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Μια εβδομάδα, φίλε. Λονδινάκι. London, baby. Θυμάστε τον Τζόι Τριμπιάνι. London, baby. Πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε. Α, 20 πέρα.
1: Α, 20. 20.
0: Τρίτη, 20. Τετάρτη και Τρίτη.
1: Έχεις δίκιο, 20. Πω, πω, μια εβδομάδα Λονδίνο.
0: Μια εβδομάδα. Όχι, μια εβδομάδα Λονδίνο και Μάντσεστερ. Τελευταία μέρα θα πάνε Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ.
0: Μάντσεστεράκι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο είναι. Δεν είναι Λονδίνο.
1: Έλα, ρε Μαρία.
0: Πάνε και ωραία εποχή, φίλε.
1: Έλα, ρε, που είναι το Μάντσεστερ. Τώρα, μην λέμε τώρα. Επειδή είναι αλλού και δεν είναι εδώ. Έλα.
0: Μάντσεστερ. Ναι, 14 και 20, παιδιά.
1: Το Γάλλο είναι πιο ωραίο από το Μάντσεστερ. Έχει η μπαρουτάδικο το Μάντσεστερ. Δεν έχει.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και να έχει.
2: Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ναι, είπαμε 14 και 20 παίζει η ΑΕΚ στο νησί, 14 με τη Σαχτάρ και 20 με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας από Ρέθυμνο. Επισήμως 10 χρόνια cancer free. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε.
0: Και πάντα καλά νέα να έχεις.
1: Πάντα να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτές είναι οι εξετάσεις μόνο που πρέπει να μας αγχώνουν.
0: Είναι αυτό που λέμε. Δεν με νοιάζει να βγω καλή σε φωτογραφία, αρκεί να βγαίνω καλέ σε μαγνητικές.
1: Ναι, σε αυτές τις φωτογραφίες.
0: Σε τέτοιες φωτογραφίες. Ακτινογραφίες, σε τέτοιες. Αυτό προτιμώ να βγαίνω κι εγώ έτσι καθαρή. Ήσασταν λαλίστατοι για την κλιματική παπάντζα της θερμής φάσης του Ελνίνιο που θα έφερνε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το Φεβρουάριο. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια, έπεσε η θερμοκρασία, φεύγουν τα αποδυνητικά πουλιά και εσείς απλά τον νίκετε πάλι αρδάκια.
1: Υπέροχο.
0: Να σου πω, είναι σίγουρο τώρα αυτό, δηλαδή να μαζέψω καλοκαιρινά. Γιατί εγώ χθες καθάρισα τον τζάκι, έφερα άνθρωπο και μου καθάρισε τον τζάκι.
1: Εντάξει, δηλαδή... τώρα, για να είσαι έτοιμη για τις μπριζόλες.
0: Δεν ψήνω στο τζάκι.
1: Ορεινή μέλισσα, ζαφυρά του.
0: Δεν ψήνω στο τζάκι. Είναι σίγουρο, δηλαδή μαζεύω.
2: Και ο Λούλης.
0: Μαζεύω καλοκαιρινά, αδερφέ. Πες μου. Υπογράφεις. Εσύ που λες. Εγώ είμαι αρδάκι. Εσύ υπογράφεις να μαζέψω καλοκαιρινά ή θα μου σκάσουν πάλι τέλος Σεπτέμβρη 30 και 35, να ξέρω. Επίσης ο Ελνίνιο έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο του Ελνίνιο έλεγε ότι θα φέρει πολλές βροχές το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Θα κάνει και κρυό. Το χειμώνα.
0: Θα έχει παλιό υγρασίες.

0: παράπονα.
1: Τι παράπονα έχει?
0: Αυτές οι Λατίνες μανούλες έχουν τους γιους τους που τις λατρεύουν πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει με τις Ελληνίδες μάνες και τους γιους τους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχουν άλλη σχέση.
1: Έχουν άλλη σχέση. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
0: Πιο δεμένα. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί κάτω έχουν και ένα έθιμο που ξεθάβουν νεκρούς και τους βγάζουν και συζητάνε.
1: Μουέρτας. Δίας. Δίας Μουέρτας.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μέρα των νεκρών.
0: Ναι, βγαίνουν.
1: Αλλά έχουμε και εμείς τα ψυχοσάββατα.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εμείς πάμε και κάνουμε ένα τρισάγιο.
1: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους.
0: Ποιου?
1: Ποιου?
0: Τους βγάζουν.
1: Τι εννοείς, μωρέ?
0: Τους βγάζουν από τους τάφους νεκρούς πάνω.
1: Κάνουνε
0: τους
1: cash out.
0: Και τους cash out. Και τους.
2: Σαν το Μητροπολίτη που το πήγε αβούτ.
0: Εκεί δεν, ναι, εκεί όμως δεν είχε γίνει ταφή. Παγορεύεται. Μόνο αν γίνει εκταφή.
1: Δία de los Muertos.
0: Ναι, εντάξει, καλά, κοντά είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη παραδοσιακή γιορτή του Μεξικού, η οποία τιμά τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Αντί για μια πένθυμη περίσταση, πρόκειται για μια εκρηκτική γιορτή της ζωής, γεμάτη χρώματα, μουσική, χώρο και τραγούδια. Λοιπόν, οι οικογένειες στείλουν πολύχρωμους βωμούς στα σπίτια και στους τάφους. Τους στολίζουν. Δεν τους βγάζουν έξω, ρε, μη λες βλακίες.
0: Βγάζουν νεκρούς.
1: Δίνονται.
0: Τους σκελετούς βγάζουν. Ωραίο με τους σκελετούς.
1: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω πολλές.
0: Μα έχουν σκελετούς με τα ρούχα τους.
1: Διακοσμημένο. Ναι, πολύχρωμα διακοσμητικά ή βρόσιμα κρανία από ζάχαρη και σοκολάτα.
0: Βρόσιμα κρανία.
1: Ναι, όχι όμως.
0: Τους ξεθάβουνε, σου λέω.
1: Τους ξεθάβουνε, ρε.
0: Τι? Ναι, ναι, τους τρώνε μετά, όντως.
1: Αρχίσε τις βλακίες τώρα.
0: Ναι, μα είναι super food, ρε Μαρία. Η θεία, η αντιγόνη. Ναι, ναι,
1: ναι, είναι το Halloween το ναι. Μεξικού. Εντάξει τώρα. Αλλά δεν
0: πάνε και βγάζουν νεκρούς και τους τρώνε.
1: Δεν τους
0: βγάζουν,
1: ρε, μη. Συνήθεια. Ναι, καλή διάθεση, ναι. Υπάρχει και καλοφτιάρι.
0: Όλα τρώγονται, ρε.
1: Και καλοφτιάρι.
0: Ξέρεις, το καλό κρέας είναι στο κόκαλο. Δεν το έχεις ακούσει. Τι θα το κάνεις το ψαχνό. Ναι, ναι, ναι. Οπό, και πάνε μέσα με τα χέρια του.
1: Ο θείος πώς είναι, άστο.
0: Άστα, νέκρα, δεν μιλάει.
1: Έτσι και εγώ καλό. Τώρα όμως που είπες superfood, θα σου πω τι γίνεται στη Νορβηγία, γιατί μου δώσεις ωραία πάσα. Έχει γίνει χαμός με το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ.
0: Λαχαλαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει ανεβάσει, λέει, την αγορά.
0: Λαχάλαντ.
1: Ναι. Ποιο είναι το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ?
0: Σελερί.
1: Όχι. Καρότο. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω. Δεν το λέω επίτηδες.
0: Ομό. Είμαι ξύδι και ουίσκι. Εκεί τρώει.
1: Α, μπορεί. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν, ανάμεσα στα τρόφιμα που έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Χάλαντ βρίσκονται τα καρότα. Απλό καθημερινό λαχανικό. Έχει αποκτήσει όμως ιδιαίτερη δημοσιότητα στη Νορβηγία, με αρκετό κόσμο να στρέφεται προς αυτό και να έχει ανεβάσει τις πωλήσεις, φίλε. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καρότα, με ιδιαίτερη άνοδο, λέει, να καταγράφεται στα καρότα πολλούνται σε δεμάτια. Αυτό που τα πιάνεις από το. Ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που τα πιάνεις από την πρασινάδα τους. Έτσι, καλύτερα είναι αυτά, να ξέρετε. Έχει συνδεθεί άμεσα με τον Νορβηγό Σταρ και δείχνει, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο ένας ποδοσφαιριστής με την καλή έννοια. Έτσι. Εντάξει, και εννοείται τώρα στην Νορβηγία δεν είναι ότι έχουν και τα λαχανικά. Δεν είναι όπως εμείς. Πάμε σε μια λαϊκή και παίρνουμε αβέρτα και τα βρίσκουν.
0: Άνετα.
1: Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Όχι άνετα, το ακριβώς αντίθετο λέω. Εδώ τα βρίσκουμε
0: άνετα. Εδώ τα βρίσκουμε, ναι, άνετα, ναι. Αλλά με το ομό. Μια φορά έφαγα ομό καρότι και κάνει γευτή στα τέταρτα.
1: Γιατί ρε, πολύ ωραίο.
0: Έτσι το τρώω στο καρότι.
1: Ξέρεις πως είναι πολύ ωραίο. Τριμμένο.
0: Ωραία.
1: Τριμμένο, αλατάκι και λεμονάκι. Σα σαλατούλα, έτσι. Πάρα πολύ.
0: Και το κάνει φριτάτα και το βάζει.
1: Και βάζει από πάνω ένα αυγό.
0: Παντού μπαίνει ένα αυγό. Από πάνω.
1: Θέλω
0: από...
1: να σου πω ότι έκανα μια σαλάτα προχθές.
0: Και βάζει αυγό.
1: Και έκανα ζουλιέν. Mm-hmm. Δηλαδή φλίδες, φλίδες, ναι, ναι, ναι. φλίδες. Και έβαλα και ψημένο κοτόπουλο.
0: Κάτσε,
1: και σόγια σος.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο. Και λίγο...
0: μια πάπια.
1: Και σόγιασος και πώς το λένε, ξύδι ρυζιού και κάσιους και.
0: Είχες πάει σκηνικό τείχος.
1: Το βρήκα σε μία
0: σενάριο. Συνταγή.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έβαλα και τα νούντλς μέσα για να χορτάσουμε. Γιατί μόνο με καρότο δεν
0: χορτάει. Με το καρότο δεν
1: χορτάει. Και πώς φτάσαμε τώρα.
0: Έλα στην Πανάθα, χάλα. Σταματή.

0: σταματήστε. Σταματήστε, το ήξερα ότι θα έρθουν αυτά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση, Μαρία, με Παναγιώτη Κεφαλά, ντυμένο Νίκο Οικονομόπουλο,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα.
0: Πραγματικά.
1: Στο πρώτο πρόγραμμα.
0: Η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριος που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναΐ. Πρώτες νίκες για τον ΠΑΟ και 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για τον Άρη που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκό στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτι της ημέρας νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. Μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε τα πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτή την ομάδα, υπογράμμισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με την νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση ορισμένων παικτών με μικρό χρόνο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει ο Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με αντίπαλο την Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό ο Μιχάλης Γρηγορίου που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντίγκιν. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρντ το Μάερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του Στίχημαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League κάνει η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσιπι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Anderlecht Lyon 1-2, Leverkusen Τσέλιε 2-0, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6-6 στη La Liga έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σανταντέρ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την έκτη αγωνιστική, Ατλέτικο Μαδρίτη στο Σασούνα 4-0 και Λακορούνια σε Βίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδα. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, την Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Βαγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναρτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους, από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο. Αφήστε ακόμα ένα τραγούδι και μετά μιλήστε το μήνυμα.
1: Ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν. Είμαι, λέει, κολλημένος στην Κηφισίας και σας ακούω. Το μόνο ευχάριστο είναι που σας ακούω. Τι θα ήταν το ευχάριστο να είσαι στην Κηφισίας.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τους νεκρούς, ποιοι τους βγάζουν έξω και κάνουν παρέα.
1: Στην Ινδονησία
0: και στη Μαδαγασκάρη. Και η αδερφή της Έλσα μας έστειλε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην Έλσα.
1: Η Έλσα μας το έστειλε. Καλά θυμόσουν, λάθος περιοχή.
0: Εντάξει, μωρέ. Μεσοτυχία είναι τώρα, σιγά.
1: Θύμισα ένα συμμαθητή, δεν θα πω επίθετο, που είχε μείνει 4 χρόνια. Ραψοδία. Πες μας ό,τι ξέρεις. Δεν ήξερες σε ποια ραψοδία είμαστε, Οδύσσια. Και κάνε μια περίληψη. Ήταν Οδυσσέας και πήγε. Το έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Το λέγε έτσι. Και μετά ήταν κάτι γουρούνια.
0: Ναι, μετά φάγανε.
1: Ήτανε κάτι γουρούνια και μετά κάτι του λέγανε ένα τραγούδι, αλλά αυτός το δέσανε σαν ένα κατάρτι. Ξέρεις, έλεγε λέξη μπράβο, του έλεγε. Και μετά ήταν ο κανένας. Ποιος ήταν ο κανένας? Δεν θυμάμαι. Έλα σπίτι μου, δεν θα είναι κανένας. Και δεν ήταν κανένας. Και μετά γύρισε και πήρε και βρήκε και το σκύλο. Πέθανε ο σκύλος, αλλά έμεινε με τη γυναίκα του.
0: Φίλε, μην μας το ξαναστείλεις αυτό για το κόκο. Το έχει στείλει 80 φορές.
1: Τι θέλει?
0: Δεν έχω δει το κόκο. Το παιδικό.
1: Α, καλά! Μας το λέει και έτσι. Κάτσε, ρε φίλε, για ποιο
0: καλά,
1: να το
0: λέμε. Καλά, δεν είναι το κόκο.
1: Σταλιώς, όταν λέμε κόκο, δεν είναι.
0: Μιλάμε για λαχανικά στην Νορβηγία, λέει. Εγώ που έχω κάνει Ολλανδία, που έχει λαχανικά, πουλάγανε λεμόνια ανατεμάχιο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα-ένα. Και μαϊντανό, άνηθο βασιλικό, λέει, και τέτοια βότανα, το βοτάνι, ήταν χρυσάφ.
1: Του βοτάνι.
0: Και τώρα, ναι, ρε παιδί, εντάξει, αντίστοιχα, εμείς παίρνουμε ένα ματσάκι, ξέρω εγώ. Άνηθο και κάνει 60 λεπτά. Τόσο. 60-70 λεπτά.
1: Κάπου I'm in love with the cook. Ναι. Α, καλά, δεν έχετε δει το παιδικό. Τι είμαι, ρε φίλε, έχω εγώ παιδιά να κάτσω να βλέπω παιδικά.
0: Πού είναι ο Ρίλος? Που έχω, δεν το έχω δει. Ο Ρίλος, παιδιά, έχουμε πει ότι κέρδισε το Super Joker αυτό το
1: ευρωπαϊκό. Αυτό το Super Jack Joker.
0: Super Jack Joker αυτό το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και την έχει κάνει. Έχει αλλάξει τηλέφωνα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια, μα τι έγινε. Καλώς τον.
1: Εμφανίστηκα, επειδή έχουν μπει νέοι ακροατές, λέγομαι Μπερλέκης.
0: Ο κύριος Μπερλέκης μας είναι εδώ, λοιπόν.
1: Μπερλέκης,
0: ναι,
1: μετεωρολόγος. Mm-hmm. Έχω να σας πω για το φαινόμενο το Ελμπερλεκίνιο. Γιατί το Ελμπερλεκίνιο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά δεν σας φαίνομαι ανανεωμένες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όλοι ανανεώνουν το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη έχετε.
1: Γνώρισα, λοιπόν, την Ελένη.
0: Ελένη.
1: Η ξάδερφη του Ανέστη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας πω ότι μου χτύπησε ο έρωτας στην πόρτα. Ο ξάδερφός της. Έτσι τον φωνάζουν.
0: Τον φωνάζουν έρωτα.
1: Ναι, γιατί όποιο πιάνει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Για και έχει ένα Βαλεντίνο.
1: Το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και αφιερώνω την παρουσία μου.
0: Με ποιον είσαστε ερωτευμένος?
1: Με την Ελένη.
0: Α, με την Ελένη. Έγινε κάτι με την Ελένη?
1: Βεβαίως και έγινε.
0: Εννοώ με εσάς και την Ελένη.
1: Ναι, ωραία. Έγινε.
0: Εγώ διευκρινίζω.
1: Με τράκαρε.
0: Αλλάξατε στοιχεία.
1: Αλλάξανε, ναι, τα στοιχεία και μου λέει: είσαι συμβεβλημένος και μ' άφησε δύο τελίτσες. Λέω: όπα, το μωρό με είδε. Με το που βγαίνω από τα μάξι, ναι. Ξέρεις τι είπε, Παναγία μου.
0: Τι παιδί είναι αυτό?
1: Μάλλον. Αυτό, ναι. Κατάλαβα εγώ, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε λίγες βροχές και καταιγίδες για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας τα ορεινά.
0: Αυτά που ισχυρίζονται μερικοί ακροατές εδώ. Ότι δεν έχουμε Ελνίνιο και δεν θα έχουμε βροχές.
1: Ακούστε
0: θα...
1: κάτι.
0: Τι γίνεται, τι λένε.
1: Τι λένε. Την Ελλάδα την προστατεύουν οι θεοί.
0: Ποιοι θεοί.
1: Είναι 1 συν 12. Την προστατεύουν. Οπότε.
0: 12 και 1 που λέγανε τότε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το τραγούδι.
1: Γι' αυτό αλλάζει η μέρα. Εγώ έχω έναν, άλλοι έχουν 12. Όλοι μαζί όμως.
0: Ναι.
1: Προστατεύουν παλιοί και νέοι, είναι τη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή θα βαράνε παντού, εδώ θα είμαστε προστατευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Προστατευμένοι, σ' αγαπώ, ρε Ελένη. Έκανε και
0: ρίγο. Μπράβο, ναι. Είδατε ο έρωτας σας.
1: Ναι.
0: Όντως σας ανανέωσε.
1: Πολύ σε αγαπώ, Ελένη. Αυτό. Να, κάποιος
0: λέει εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Εσύ είδες, με το που με είδες, αναστέναξες.
0: Ναι, ναι, ναι, αναστέναξα. Ναι. Αναστέναξα και με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Κάποιος λέει, ένας κλάδος καταστρέφεται χωρίς αναισθητικό. Οι κηλικιάρχες στα σχολεία με τα νέα άθλια μέτρα οδηγούνται σε λουκέτο. Κλείνουν σοριδών. Ήδη 317 σχολεία στην Αττική ξεκίνησαν χωρίς κηλικείο.
1: Έχει να κάνει όντως με την αλλαγή με γρανόλες και τέτοια που θα παίρνουν τα παιδιά και θα διατρέψουν. Υπάρχει διαφορετική διατροφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Με αυτό έχει να κάνει, δεν το ξέρω.
0: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και στο σχολείο της Διοχάτης δεν έχουν κηλικείο.
1: Δεν είχανε.
0: Δεν ξέρω, πάει πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πάει πρώτη γυμνασίου. Καλά, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση. Δεν έχει κηλικείο. Γιατί δεν έχει κηλικείο? Εσύ τις ετοιμάζεις το
0: ναι,
1: φαγητό?
0: Εγώ πάντα τις ετοιμάζω.
1: Ναι, αλλά νομίζω μήπως είναι οικονομικό θέμα, είναι θέμα άδειας, είναι θέμα
0: μενού.
1: Ναι, θέμα μενού, γιατί λέγαμε για γρανόλα, για
0: ότι δεν επιτρέπεται, λέγεται, καν το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται, τελειώνουν οι σφολιάτες.
0: Δεν είναι σφολιάτο το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει σημασία, να μην έκανε παρέα. Να μην έκανε παρέα με την τυρόπιτα. Θα προσέχεις τους φίλους σου. Θα προσέχεις τους φίλους σου.
0: Θα κολλήσεις σφολιάτο ήδη.
1: Θα κολλήσεις, ναι. Όλα μυρίζουν σπανακόπιτα. Άσε όλα τα πράγματα δίπλα σε μια σπανακόπιτα. Μυρίζουν όλα σπανακόπιτα και το κρουασάν σου.
0: Και θα έχει φρουτοσαλάτες, χυμούς. Από το γιαούρτι με γρανιόλα.
1: Στο μεγάλο διάλειμμα χαίστηκα. Σταρνίστηκα και χαίστηκα.
0: Αλλά πάντα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία απέναντι, υπάρχει φούρνος. Απέναντι από γυμναστήριο.
1: Αλλά, ναι.
0: Και από σχολείο υπάρχει πάντα φούρνο.
1: Και λέγεται δεγνιέται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι λέει, νοερά. Νοερά λέγεται έτσι. Πώς λένε το σουβλατζίδικο δίπλα στο γυμναστήριο? Δεγνιέται. Ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα. Είναι αλήθεια.
2: Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω το παλιάτσο.
3: Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
6: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακριβώς από το συμμαθητή μου πήρε ο Νόλαν και έκανε αυτή την Οδύσσια. Τη δικιά του.
1: Ναι.
0: Όπου εμφανίζονται τα Robotrons. Ποια είναι αυτά τα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Εμένα μ' άρεσε. Μια χαρά ήταν η ταινία. Ωραία ήταν η ταινία. Δεν θα καθίσω τώρα να κάνω. Πάω επίδαυρο, αν θέλω να δω κάτι. Με ακρίβεια. Πώς να το πω. Κρέοντα και τα λοιπά και ό,τι να. Ό,τι
1: ταινία ήταν.
0: Ήταν μια ταινία. Τώρα μη συζητάμε τα ίδια. Έσπασε τα ταμεία. Που ήταν που θα γινόταν cancel, λέει. Μιλάμε για αδιανόητα λεφτά παγκοσμίως.
1: Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση για τα κηλικεία.
0: Για πες μου ρε.
1: Λέει κάποιος, η σύζυγος έχει κηλικείο. Τα μέτρα με τα νέα προϊόντα είναι παράλογα. Έχουν όριο στα γραμμάρια. Παιδί 17 χρονών πρέπει να φάει 100 γραμμάρια τυρόπιτα. Θα κλείσουν όλα. Κάποιος άλλος λέει, καλή εκπομπή. Έχω 3 κηλικία σε γυμνάσια. Όπα και Θοδωρή ταξί. Και ταξί και 3. Τι έγινε ρε Θοδωρή? Λοιπόν, περίμενε. Έχουν αλλάξει το ΦΕΚ και δεν μας επιτρέπει να πουλήσουμε τίποτα και είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι απαγορεύεται, τι κόβονται.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Fast food και πρόχειρο φαγητό. Γύρος και μπαμπ και παρόμοια ετοιμογεύματα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, γιαουρτλού δεν είχα πάρει στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Τι γύρος και μπαμπ.
0: Λοιπόν, μια γιαουρτλού. Πόσα να βάλω. Έχουν μερίδες πατάτες, αλλά φέρε κι άλλες δύο. Πολλά πήρατε. Έλα μόνο θα μας πεις εμάς. Ναι.
1: Σνακς και γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, αλαντικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Και ροφήματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, παιδιά.
0: Καλό είναι
1: να μην τα πίνουμε γενικότερα.
0: Πάνα φύγουμε, πάνα
1: και εμείς και τα μικρά.
0: Ναι.
1: Τι επιτρέπονται και ποια είναι τα νέα προϊόντα. Φρέσκα προϊόντα, φρέσκα φρούτα εποχής και λαχανικά σε ατομικές μερίδες. Καρότο, νάτο, αγγούρι, ντοματίνια καλά πλημμένα και φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Ειδικές διατροφές, προϊόντα χωρίς λακτόζη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες.
0: Mm-hmm.
1: Και καφές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση από το προσωπικό του κηλικίου. Φαντάζομαι και από τους δασκάλους, τους καθηγητές. Αυτό, ναι. Κανένα παιδί στο Λύκειο δεν έρχεται με τον καφέ στο χέρι. Ποτέ.
0: Το Λύκειο θα λένε έτσι, ξέρεις τι έχω. Έχω γραμμάρια τυρόπιτας πάνω. Κόψε ρε. Ναι, ρε. Τώρα σοβαρά, ε.
1: Σοβαρά.
0: Okay.
1: Στην Κράβα δεν τολμούσες να λείπει η τυρόπιτα, η τρίγωνη. Όχι να κλείσει, λέει, το κηλικείο. Καλημέρα, Χρήστος Γαλάτσης. Καλά στην Κράβα. Καλά, γενικά. Παλιά.
0: Έκανα καλά που ήμουν ο γιος κυρίας Ματίνα στο ψέμα.
1: Το σφουγγαράκι που ήταν ντόνατσο. Τόστ,
0: α,
1: το
0: που
1: θυμάστε.
0: Ήταν σαν. Σαν μαξιλάρι.
1: Τηγανισμένο.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Με ζαμπόν τυρί μέσα.
1: Ναι. Άμα το φας τώρα θα το χωνέψει, να σου πω, το Πάσχα.
0: Καλά, τώρα γενικά ότι τρώμε τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά εμένα μου λείπει η λουκανικόπιτα χωρίς σάλτσα. Που έκανε το λουκάνικο. Παλαμάκι μέσα.
1: Εγώ δεν ακουμπάω τη σβολιάντα.
0: Κούμπονα τρία τέτοια. Αλλά σαν κασέτα τάρι τα κούμπονα, θυμάμαι. Χρακ, αλλά ήμουν ο γιος της κυρίας Ματίνας. Εκείνη ήταν η χρονιά που ήμουν. Ούτε ο Βαρδινογιάννης δεν είχε περάσει έτσι, Μαρία.
1: Καλά. Εκείνες
0: ο μήνας.
1: Ναι. Παιδιά, λέει, εγώ ως διανομέας, σας λέω ότι παραγγέλνουν delivery στα σχολεία γυμνάσια Λύκεια. Ναι, εντάξει, εννοείται, σιγά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν θα παραγγέλνουν. Ναι, τυρόπιτες και τέτοια και τόστ και σαντουνίτς. Βεβαίως. Εννοείται. Και καφέ.
0: Καλά, εννοείται. Θα πρέπει να απαγορεύεται κάποιος να έρθει να φέρει σε ένα σχολικό συγκρότημα. Λέμε τώρα, έτσι.
1: Λέμε τώρα κι εμείς.
0: Τι είπες στον καθηγητή. Τι αν μου πεις, δεν θα ξαναφέρω εγώ εδώ πέρα τέτοιο. Πάρε ματζέντα, ρε. Ξεαρχίζει.
1: Σωστά, δεν είπαμε κάτι. Μπράβο, ρε Βέρα. Μας επαναφέρει στην τάξη από Κοπεχάγη. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Α, είναι όλα μαζί.
1: Ναι. Ό,τι δεν έχουμε. Ό,τι δεν έχουμε και να τις χαιρόμαστε όλες. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και χρόνια πολλά στον Ντέμι Νικολαίδη που έχει σήμερα γενέθλια.
0: Α, ωραία.
1: Ντεμίνιο έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 38, από ό,τι έχω καταλάβει. Από ό,τι βλέπω.
0: Mm-hmm.
1: Έχει καιρό να περάσει.
0: 38.
1: Σίγουρα.
0: Στα 37.
1: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, λέει, είμαι ο Δημήτρης, ο άντρας της Αγγελικής από την Αίγυπτο.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνοι σας.
0: Ένα μήνυμα. Μαρία, μπορείς να της δώσεις, λέει, καμιά συνταγή με καρότα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Έλα, μωρέ Δημήτρη, τώρα κι εσύ. Μπαίνεις τώρα, πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα στο ίντερνετ.
1: Καλά,
0: τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έχει συμβεί με το Sterling.
1: Ναι. Έκανε ωραίες συμπεριφορές.
0: Δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, συνελήφθη ο Ραχίμ Sterling. Είχε ένα ατύχημα με τη Lamborghini του. Έτρεχε αδιανόητα. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρεία υποξιδίου του αζότου. Υποξιδίου, γιατί τον λες υποξιδίου?
1: Αέριο γέλιο.
0: Υπολοχαγός, ναι. Ο αέριο γέλιο ή αλλιώς hippie crack.
1: Hippie crack.
0: Hippie crack. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει το βίντεο. Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός ούτε που τον ξέρει.
1: Καλά τώρα.
0: Του μιλάει.
1: Καλά, και να τον ήξερε δεν έχει εκεί. Εντάξει, να μην το ξέρει, να βγάλει μια selfie.
0: Υπάρχει βίντεο, ρε παιδί μου, από τη σύλληψη. Ναι, γιατί ναι, ναι. Όλοι οι αστυνομικοί έχουν την κάμερα. Λέει, πόσα λένε. Λέει Sterling. Α. Και το μικρό Ραχίμ.
1: Καλά, και εγώ.
0: Δεν μπορούσα να βάλει ένα γκολ.
1: Και εγώ είμαι ο Λάμπαρτ. Έλα τώρα, έλα τώρα, παιδάκι.
0: Και κάτι είχε στέλνει και γελούσε σαν το ράπτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, δεν είναι αστείο. Ναι, δεν μπορεί είναι να προκαλεί γέλιο, αλλά δεν είναι αστείο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Hippie crack.
0: Ναι. Άσε το τηλέφωνο, σταμάτα τα παιχνίδια του. Λέει και με έναν χώρο του αστυνομικό. Αμέ. Και φαινόταν, ήταν λίγο.
1: Ζαλισμένο.
0: Λίγο κοσμάρα. Λίγο.
1: Είναι μια χαρά ο Γκρίλη που πίνει τα ποτάκια του.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Τι αέριο γέλιο, τη φλόρικα.
0: Παιδί τη παρέα.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχώς πάλι δεν λες που δεν έπινε, πώς το λένε, αζωτό. Αυτό που σου κάνει τη φωνή κάπως έτσι. Αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό.

0: Θέλω να δω για το Θανάση από το Περιστέρι τι έχει γίνει, αν έχει γίνει λάθος ή είναι σωστό το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πρώην μου, το σοφάκι μου. Αν με ακούς, συγγνώμη για το. Θέλει να πει κερατό. Ξερατό.
1: Μπορεί να είναι και για το ξερατό.
0: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ήπια και να έκανε με το πάνω. Είσαι η αγάπη τη ζωή μου. Ο Θανάσης από το κατακόκκινο Περιστέρι. Μέχρι και ο θρύλος επέστρεψε, εσύ πότε ή ποτέ.
1: Βέβαια, κέρατο θέλει να πει. Το ξύ και το κάπα στο πληκτρολόγιο είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το κέρατο θέλει
0: το
1: να πει.
0: Κέρατο,
1: και,
0: ναι.
1: Και κολλάει μετά το εσύ είσαι η αγάπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Επίσης της χοής μου λέει, αλλά πάλι το ζήτα με το χ είναι δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Μπορείς λίγο να προσέξεις τι γράφεις. Εντάξει. Τεκίλα, σ' αγαπώ.
0: Όχι τελικά, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει. Σοφάκι,
0: όχι, όχι, έχει τελειώσει.
1: Σοφάκι δεν θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι έκανε, άνθρωπος απλά ήθελε να γελάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Αντώνης από Ηράκλειο. Ένα ψύχρεμο μήνυμα. Βρε βάζελο, χάνω γαύρι.
0: Ναι.
1: Θα πείτε κάτι για τον Νόφι.
0: Να ξυπνήσεις.
1: Ευρώπα παίζουμε
0: να ξυπνήσεις
1: σήμερα.
0: Να ξυπνήσεις νωρίς, να τα ακούσεις. Ναι. Κριτικέ.
1: Έχω να σου
0: ξύπνα,
1: πω λοιπόν,
0: τα λέμε από το πρωί.
1: Αντώνη, πώς είπαμε. Αντώνη,
0: ξύπνα ρε Αντώνη.
1: Ξέρεις ποιος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα, ο Φιχόβενχάιμ.
0: Ο Σιδηρόπουλος.
1: Ο Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας. Ή Αλμπερόχας.
0: Οκ. Okay. Γιατί, τι διαφορά. Έχει κάνει
1: όχι,
0: κάτι αυτό σε ελληνική
1: κάτι,
0: ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Είχε πάει σε ένα reality, σε ένα δημοφιλές dating show, το Next.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Με τις σχέσεις και αυτά.
1: Ναι, με τις σχέσεις, ναι. Τις σχέσεις και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν πιτσιρίκι. Ήταν πιο μικρούλης. Είχε πάρει μέρος αυτό. Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Και μπράβο του. Λοιπόν, ελπίζουμε τέλος πάντων να μην χρειαστεί να δώσουμε κανένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Μην έχουμε τίποτα άλλο και σε πάμε σε ένα άλλο reality. Εντάξει. Το αντικριστό. Τρόμαξες, ε.
1: Λαμμένο.
0: Ναι, λοιπόν, το ήξερα ότι θα γίνει.
1: Το ξέρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου, πρόσεξε, που ψάχνεις την Κοσμοτέ, θα βρεις το σήμα της Telekom. Το Telekom App. Είναι αυτό το ωραίο χρώμα, το... Είναι κάτι μεταξύ φούξια και... Αυτό είναι το ματζέντα, παιδιά, το χρώμα. Έτσι θα δεις και το App της Telekom. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Επίσης και στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Γιοταχή με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: με φοβερές μουσικές από Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ. Του από εκεί, τώρα σε είδα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μαρία, δεν έχουμε μόνο αθλητικές ειδήσεις, δεν έχουμε μόνο κοινωνικές υποθέσεις, επικοινωνήσεις. Θέλεις να το επικοινωνήσεις, εδώ είναι η εκπομπή για να το πεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα χωριό, Μαρία, πανηγυρίζει ολόκληρο χωριό περίπου 270 κατοίκων στην Ιταλία.
1: Οπα.
0: Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί στο Λίμπερτο Λουτζίνο. Πραγματικά ήχησαν οι καμπάνες της Αγίας Λουκίας, γιατί τους είχε φάει εκεί στο χωριό 278 κάτοικοι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Το πρώτο παιδί μετά από 11 χρόνια, Μαρία, δεν ακουγόντουσαν παιδικές φωνούλες.
1: Καλά, και τώρα θα δείτε. Τώρα θα ακούγεται μία παιδική φωνούλα και θα ξέρετε ποιανού είναι.
0: Ναι, και πραγματικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και φώναζε. Έξω από το σπιτάρι, σε μέσα. Λοιπόν, και πώς λέγεται η περιοχή? Μοντεμίτρα. Δεν φταίω εγώ, Μαρία. Η κομμωδία βγαίνει μόνη της. Ένα πολύ ωραίο μέρος, η Μοντεμίτρα, σκαρφαλωμένη σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο. Πλέον ακούγεται μια παιδική φωνή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική συρρήκνωση της Ιταλικής Υπαίθρου. Αλλά το πρώτο κλάμα, Μαρία, έφερε στην κεντρική Ιταλία, στη Μοντεμίτρα του Μολύζε, το πανηγύρι.
1: Ωραία.
0: Το πανηγύρι.
1: Και είναι αυτό που λένε, it takes a village. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό? Ορίστε, ναι. Στη Μοντεμίτρα.
0: Όχι, θα το ακούω, αλλά ναι.
1: Ναι, ότι και καλά χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Α, ναι, αυτό
1: το ζευγάρι,
0: ναι,
1: για να μεγαλώσει
0: εδώ,
1: ένα παιδί.
0: Όντως.
1: Εδώ χρειάζεται ένα χωριό. Να το χωριό.
0: Ακριβώς. Εγώ έχω βρει τον νέο δήμαρχο. Αυτό παιδί δεν είναι.
1: Και αν φύγει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Και αν έχουμε brain drain. Έτσι το λένε αυτό. Που φεύγουν από τις.
0: Φεύγει ο Ιταλός από τη μάνα του, Μαρία.
1: Μπορεί να πάει να.
0: Με τη μάνα του.
1: Όχι, ναι, σωστά. Με τη
0: φεύγει
1: μάνα.
0: Ο Ιταλός από την νόνα, από τη μάμα, νόνα, πώς τα λέμε.
1: Η νόνα είναι η γιαγιά.
0: Εκεί μένει κι αυτή.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό κόλλησε κορονοϊό όλη η Ιταλία. Γι' αυτό είχε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή αγκαλιάζονται, φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή πήγαιναν στα γήπεδα Ιταλοί και έφεραν τον κορονοϊό στους ηλικιωμένους και τους έπαιρναν μέσα από τα σπίτια Μοντεμίτρα. Οπότε, καταλαβαίνεις, ποιο παιδί να φύγει. Θα είσαι τώρα εσύ στο Μολύζε να έχεις αμπέλια, κρασιά και τέτοια, να πας πού? Στην Αθήνα υπάλληλος για να είσαι στον Κυφισό.
1: Μα εγώ έχω πει ότι θα καταλήξω εκεί. Εκεί θα τη φάω τη σύνταξή μου. Όχι στη Μοντεμίτρα. Σιένα.
0: Ψάχνω
1: σπίτι. Ψάχνω σπίτι.
0: Εκεί βρήκατε κάτι.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Βρες με γκαράζ. Μην κάνεις λάθος.
1: Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, ρε.
0: Α.
1: Θα κυκλοφορώ με ποδήλατο, σαν τις ταινίες.
0: Η Μαλένα. Η Μαλένα από τα τέμου.
1: Θα αρχίσω και το τσιγάρο.
0: Η Μαλένα από τα τέμου θα ζητάει αναπτήρα. Θα μπαίνει και θα βλέπει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Βέβαια, εκεί στη
0: σύνταξη. Φεύγεις εσύ από το Γαλάτσι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει το τέλος.
1: Από το Γαλάτσι έχω φύγει.
0: Εδώ θα γυρίζεις γύρω-γύρω.
1: Ναι, θα με χαλάει να πηγαίνω στο Σαν Σίρο.
0: Τι Σαν Σίρο, φάγαμε δύο από την Μπενφίκα χτες και δεν κάναμε τσουτ. Τι μου τα θυμίζεις, χάσαμε το over, Μίλαν Μπενφίκα 0-2.
1: Και μπάλα, δεν θα με νοιάζει.
0: Θα βλέπεις μπάλα. Να παίξουμε
1: κι
0: εμείς. Να παίξουμε κι εμείς. Δεν παίζει μόνο οι άλλοι με την μπάλα.
1: Να παίζουν και τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι, κάτσε ρε Μαρία. Πα στη Σιένα, κάτσε εδώ, μωρέ, που θα βρεις.
1: Που θα βρεις καλύτερα. Μου τα λέει η γιαγιά μου αυτά.

0: Θα κυκλοφορείς με σάλτσα στην τσέπη, αυτό το πομοντόρι.
1: Καλά, εννοείται. Και βασιλικό στην άλλη τσέπη.
2: Κλίν, κλίν, κλίν. Κλίν, κλίν, κλίν. Μπέλα Μαρία Ζαφυρά του, μπέλα, μπέλα. Κλίν, κλίν, κλίν, κλίν.
0: Αυτό ήταν ο Τελπιέρο, έτσι μιλάει.
2: Τι είπε τεράτιο στον Αλεξάνδρ Τελπιέρο.
0: Ναι, ναι. Η Μοντεμήτρα είναι όντως εξάρτημα για μάξι. Δεν μου λες, σου χτύπαγε η Μοντεμήτρα καθόλου.
1: Άμα δεν την αλλάξει. Έχω αλλάξει κιόλας γι' αυτό.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο, κυρία μου. Αφού οι τσιμούχες τις αφήσατε έτσι, δεν θα σπάσει το κάρτερ και ποτέ πίτρα.
1: Έχει με 100 ευρώ σπίτια, λέει. Πού? Καλά, έχω μπει σε κάτι, site, ακολουθώ κάτι λογαριασμούς που πουλάνε σπίτια στην Ιταλία. Και είναι κάτι σπίτια και λες αποκλείεται. Βέβαια από κάτω γράφουν τα μηνύματα. Μην πάτε, είναι χρέπια. Είναι σαν τον τύπο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ λίγο θέλει.
1: Λίγο, λίγο. Ένα βάψιμο θέλει.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για τον Κοστούλα, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε με την Brighton, με ανατροπή απέκλεισε τη United μέσα στο Old Trafford, έτσι, από 2-0, 2-3 και διέλυσε ένα σερί 50 ετών. Ετώνανε, έχω να σου πω, πριν από περίπου, όχι πριν από περίπου, ήταν πρώτη φορά, πριν από 50 χρόνια, η United ιτήθηκε στην έδρα της σε παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Είχε να συμβεί αυτό 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν ζούσε ο πατέρας του.
0: Όχι ο Κοστούλας.
1: Ούτε ο μπαμπάς του δεν ήταν.
0: Φοβερά, φοβερά τα πάει ο Κοστούλας. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι πολύ δύσκολο το αγγλικό.
1: Τι λες τώρα.
0: Πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο του 76, σε έναν αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με ακριβώς ίδιο σκορ.
0: Του στείλα μήνυμα, με πλήγωσες. Εγώ ήμουν εκτός αποστολής, το είπα σήμερα. Αλλά με πλήγωσες. Μαρία, ξέρεις, σκέφτηκα.
1: Για
0: το Σεπτέμβριο που πέρασε, εγώ μπήκα αλλαγή στη United,
1: ναι,
0: και βγήκα από εκεί που βγαίνει ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντής με 20.000 κόσμο που ήρθαν για μένα στο ΟΑΚΑ.
1: Και θέλω να σου πω ότι.
0: Και έχουμε ακόμα 17
1: αυτό,
0: Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν έχει περάσει ο Σεπτέμβριο.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει.
1: Τι άλλο θα γίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να πάρεις μεταγραφή. Έχει κλείσει το μεταγραφικό στην Αγγλία. Να πας κάπου αλλού. Μην πας στη Μάντσεστερ, θα καεί στη Μάντσεστερ.
0: Μα πάω Λονδίνο τώρα.
1: Να. Τσέλσι. Πολύ καλά.
0: Τσέλσι.
1: Στην ομάδα τη καρδιά σου,
0: Τσέλσι.
1: Αφού έχει και το τατουάζ τώρα, εντάξει. Να τα λέμε, ναι, αυτά.
0: Ακριβώς. Μαρία, γιατί Σιένα? Επειδή και εγώ ψάχνω. Όχι Σιένα,
1: γιατί είναι
0: Σιένα.
1: Σιένα. Γιατί είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Μετά τη Νέα Σμύρνη.
0: Έχει δει τα χωριά στο Τσινκετέρ.
1: Δεν θέλω να πάω σε χωριά. Τα έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά στην Τοσκάνη εκεί πέρα. Τα έχω γυρίσει, όντως.
0: Τοσκάνη, όλη
1: πολύ ωραία. Τοσκάνη, Τοσκάνη, Τοσκάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σαν τον Μπιλμπάο. Γιατί τώρα. Σιένα, παιδιά, ήταν έρωτας με την πρώτη μπουκιά.
0: Με την πρώτη γουλιά.
1: Με την πρώτη γουλιά, ναι, παιδιά, Σιένα, Σιένα.
0: Με την πρώτη γουλιά, τρελαθήκαμε.
1: Έχω σπίτι στη Σιένα από Έλληνα παππού, δεν το πουλάω για να σε προλάβω. Δεν θέλω να το αγοράσω, να μου το χαρίσουν. Παιδιά, είναι, λέει, το κάτι άλλο όποια εποχή, Δημήτρης. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται.

0: Ισχύει αυτό που λες, λέει για το χωριό που βοηθάει, είναι μεγάλο. Takes a village, δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι, takes a village.
1: Αλλά, okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς που είμαστε μόνοι μας εντέλος, λέει, με δύο παιδιά, we drink them. Και κανένας φίλος, λέει, άντε να βοηθήσει κανένας φίλος εργένης. Μέχρι εκεί. Ναι, άμα δεν υπάρχουν γιαγιά, παππού κοντά κτλ. Και δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, έστω για λίγες ώρες, να υπάρχει ένας άνθρωπος, μία babysitter, ας πούμε. Όχι για να κάνεις τύπου να πας για ποτά κτλ. Να πας σούπερ μάρκετ, σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μία βολτίτσα έξω. Ναι, έναν περίπατο.
0: Να πας, ναι, ξέρω εγώ, 40 λεπτά σε ένα γυμναστήριο.
1: Ένα περίπατο, ναι.
0: Ή σου λέει και το πολύ βασικό, στο σούπερ μάρκετ, να πας σαν άνθρωπος. Να μην έχεις τα πιτσιρίκια να από πίσω μέσα στα καρότσια να τρώνε τις ταμπλέτες του.
1: Και να μην είναι και δικά σου, είναι ένα λουνού.
0: Και να είναι και
1: να πηδάνε πάνω στα καρότσια.
0: Ναι.
1: Α, και αυτή την κυρία.
0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Σε είδαμε Ξυλόκαστρο. Θα σε δούμε και Λονδίνο. Τσακίσου και έλα. Καλημέρα. Ρε μάνα.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να πω, δεν έχω πάει Ξυλόκαστρο.
1: Ρε μάνα.
0: Αλλά λένε εσένα. Τσακίσου και έλα, ναι. Τι έχουμε break πάλι. Αμάν με αυτέ τι διαφορέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Μαρία Σισιένα στην Οδότη Μικελάντζελο, στο 4α, όχι στο 4β, στην είσοδο δεξιά έχει ένα στενό. Αν το πάρει, βγαίνει στην οδό Βαλεντίνο Ρώση. Όλη αυτή απάνω θα δει το σπίτι. Δεν χάνεσαι. Μια ευθεία
1: και ρώτα, είναι. Και ρώτα. Ναι. Εσύ ένα επηρεάζει. Εσύ ένα επηρεάζει. Mm-hmm. Καλημέρα στον Νίκο. Χθες λέει είχε ο Χαβιέ γενέθλια, σήμερα ο Ντέμις.
0: Ο Μπαρθέμ.
1: Όχι, ρε. Ο Ριμπάλτα.
0: Α, Ριμπάλτα.
1: Ο Ριμπάλτα. Σήμερα ο Ντέμις, αύριο πρόεδρος. Όλοι παρθένοι. 23-8 ο Ρώτα. 26-8 ο Μάρκο. 30-8.
0: Απολυξιαρχείο μας θέλουν.
1: Ο Πετράν. Όλοι παρθένοι. Κλασικά λέει παρθένοι ή θα μιλάνε φουλ σαν τον πρόεδρο. Ή δεν θα μιλάνε καθόλου σαν τον Χαβιέ. Ή θα θυμούνται τα πάντα σαν τον Πέτρο. Ή δεν θα θυμούνται τίποτα σαν τον Ντέμι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντέμι δεν μπορεί να θυμάται. Τέλος πάντων. Και εγώ Μπολόνια λέει, αλλά στο τέλος εγώ θα πεθάνω Καλυθέα και εσύ Νέα Σμύρνη. Εσύ θα πεθάνεις Καλυθέα, εγώ στη Σιένα.
0: Άμα έρθει η ώρα εκείνη, βγάλτε με ντελας μουέρτος έξω και βάλτε μου καπέλα στο κεφάλι. Τι μου λες τώρα, δεν πετάχτε με κάτι.
1: Έχει δρομολογηθεί.
0: Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά.

0: Δεν υπάρχει άλλο Χαβιέρ πλέον εκτός από Ριμπάλτα. Τέλος ο Μπαρδέμ.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Θα ήταν ΑΕΚ ο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρδέμ θα ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι, θα ήταν
0: ΑΕΚ. Ο Τζακ Νίκολσον Ολυμπιακός. 100%.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τζακ Νίκολσον είναι παλιός Παναθηναϊκός.
0: Εννοείς Βαρδινογιανικός.
1: Ναι, του καπετάνιου.
0: Το πιάσα. Okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο Ντενίρο θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Ο Γόνι Σάντσεκ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι, ναι.
0: Και ο Πατσίνο θα ήταν.
1: Ούχα! Μαζί. Εννοείται.
0: Έτσι. Ούχα πάλι.
1: Λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνει το Σεπτέμβρη
0: είναι, τσούπι, που μύρισε,
1: είναι να έρθει στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόγκα. Ένα τεσσάρι το ψάχνουμε, λέει ο Νίκος Επτά Περισσός.
0: Όταν τελείωσε η Ευρωλίγκα και την πήρε ο Ολυμπιακός, είπα κάτι στους άχαστους και με έχετε βομβαρδίσει 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Σχετικά με κάτι τέτοιο. Με έχετε βομβαρδίσει. Αρχίζουν σιγά σιγά κάποιοι και μιλάνε. Αφήνω αυτό εδώ. Δεν φταίω εγώ που ξέρω.
1: Που έχεις.
0: Δεν φταίω
1: εγώ. Ενημέρωση.
0: Δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Βάζω κάποια puzzle κάτω, κάποια κομματάκια. Θα είναι καταπληκτικός ο Ολυμπιακός και φέτος. Στην Ευρωλίγκα. Καταπληκτικό. Θα είναι αέρας. Θα είναι καλός. Καλός. Βεβαίως.
1: Μαρία λέει, άμα πεθάνω κάφτεμαι. Ναι.
0: Σε μια γωνιά
1: μόνο. Ναι.
0: Μπρουζ Γουίλις, παλιός παγκοτής στις 4.
1: Ναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Αριανός θα ήταν αυτός που κάνει το Spider-Man. Φίλος του Λέτζα. Σίγουρα θα κάνουν.
1: Αριανό και μικρή Ηρακλής.
0: Πώς το λένε αυτό το
1: πετάχι
0: με τη Ζεντάγια. Τομ Χόλαντ και Γιώργος Λέτζας. Εύκολα podcast μαζί. Με φαρδιά, αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά που φοράνε τώρα τα νέα τα παιδιά.
1: Johnny Depp exists, ναι.
0: Αλλά τις υποβιβασμένες σάκ.
1: Ναι, αλλά από. Μιλάμε 9-11. Στη σκεπαστή.
0: Johnny Depp.
1: Ναι,
0: θα περπατάει όπως περπατάει. Jack Sparrow. Έξω στο δασάκι. Μαρία. Έξω στο δασάκι απέναντι στο Ιντεάλ. Jack Sparrow. Ναι. Αυτή η διάσημη, εγώ μπορώ να ξέρω. Τι ομάδα είναι ο καθένα. Αλλά είχες δίκιο, Τζακ Νίκολσον, μου έκανες αυτό το mansplaining.
1: Ναι, σου έκανα mansplaining. Gaslighting.
0: Έλα, τώρα πάνω που το έμαθα με μπέρδεψες. Ο Πατσίνο Ολυμπιακός, γιατί μοιάζει Θαναϊλάκη. Όχι, παιδιά.
1: Δεν είχα συνδέσει ποτέ τη φάτσα του Θαναϊλάκη, που τον αγαπάμε το Θαναϊλάκη.
0: Αντικαρσία είναι ο Θαναϊλάκης με το μαλλί έτσι πίσω.
1: Λύσα το πανέσαι.
0: Γιατί. Ποιο ωραίο είναι ο Θαναϊλάκης.
1: Το ξέρω, για τον Γκαρσία το λέω.
0: Α, μπράβο. Και σκέσαι τώρα, Γκαρσία. Και άλλοι Ισπανοί. Θαναϊλάκ, φοβερός.
1: Ο Θοδωρής από Σιένα μας ακούει και μου λέει: αν έρθει Σιένα στα κεράματα, σίγουρα θα πεθάνεις, αλλά από την πείνα. Εδώ λέει: για να επιβιώσεις, θα θες 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Το ξέρεις.
0: Ρε Θοδωρή, έχουμε και εσένα. Είναι από εκεί, Θοδωρής από Σιένα.
1: Ναι, όχι, και πού το ξέρεις ότι δεν έχω εγώ 3.000 ευρώ
0: και πού ξέρεις
1: εσύ. Πώς ξέρεις εσύ.
0: Πού είμαι εγώ. Πού ξέρεις εσύ εγώ.
1: Γιατί δουλεύουμε νυχθημερών. Μαζεύουμε τα ένσημα.
0: Την κοιτάω. Μέχρι και εγώ ψάρωσα. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Τσουβέλα κάνε νιάο νιάο και πέσει για ύπνο από φιλικό σε φιλικό θα πετάω. Και καλά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικά. Θα τα πούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα το βουλώσω όταν χάσω. Θα το βουλώσω.
1: Ο Ρήλος, παιδιά, ο Ρήλος έχει κερδίσει το Euro Jackpot και την έχει κάνει.
0: Καλά, σταλώνε και Μίκη Ρούρκ, είναι παοκτζίδες ρε παιδιά.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ είναι πανιόνιος.
0: Ναι, δεν λέτε για πανιόνιο.
1: Ξέρετε τι λένε για τις νέες αρχές.
0: Μαθιού Μακόναχη ατρόμητος. Στην Κρέσνα.
1: Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, παιδιά, για μια νέα αρχή. Ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα Βόρεια, η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρη και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα κάνουν ένα Lidl Day στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

0: Λομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς τα λέπα, μην το χάσεις.
1: Γιατί εσύ θα...
0: χάσεις.
1: Ο Ντάνι τρέχω ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν το συζητάμε. Telecom, νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία Ζαφυράτου,
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ, Ντέτζελ Ουάσιγκτον Λάρισα, λέει κάποιος. Και έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα απ' όλα Γιώργη Κεφαλάς, τα λέμε αύριο. Γεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Face του Europa League ο Ολυμπιακός, που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καρεσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίσει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους, που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναΐ. Πρώτες νίκες για ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για Άρη, που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκός στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτς της ημέρας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. Μπορώ να υποσχεθώ πως πάντα θα κάνουμε το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτήν την ομάδα, υπογράμμισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πουλαλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδελφία. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της Ένωσης για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Χαρούμενος με την νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση κάποιων παικτών με μικρό χρόνο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε ο Ιταλός. Αντίστροφα μετράει ο Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League με αντίπαλο τη Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε, αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό ο Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντιγκίν. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρτ, το Μαερτέλ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα το Στίχημαν Super Cup. Μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα το φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League έκανε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσι Πι. Στα άλλα παιχνίδια Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Leverkusen Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6-6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την 6η αγωνιστική, η Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπι Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, την Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του League Cup Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry Aston Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
15: Φρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
14: Γκέρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γκέρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους.
15: Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κοντζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League.

0: Ορίστε, τους λείψαμε, ρε. Τους λείψαμε. Ρε, καλώ τα πουλάκια μου, λέει ο αντρόμαχος. Δεν κατάλαβα, ρε, αντρόμαχε πρωί-πρωί. Δηλαδή, θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Πού θα πάμε, ε? Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Καλώ ήταν ο Ολυμπιακός,
1: ε. Καλώ ήταν, ναι.
0: Πιεστικό.
1: Ναι.
0: Για το μεταξύ, μια ερώτηση να σου κάνω. Εσύ που μεταδίδει πόσα μάτς περίπου, α πούμε, το χρόνο.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά, δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Και έχει μια σχετική εμπειρία, α πούμε.
1: Ναι.
0: Και θεώρησε και ντίβα, ξαναγνωρίζουν που πάμε. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να μου πει, γιατί επέμεναν αυτοί να κάνουν build-up, αφού δεν μπορούν?
1: Δεν είναι καλά. Φυσικά δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα. Mm. Είναι, προφανώς θεωρεί ο προπονητής ότι είναι σε φάση εκπαίδευσης. Θα συμβεί και στον Ολυμπιακό αυτό. Από την ανάποδη.
0: Όχι, ρε, Ολυμπιακός.
1: Όταν θα βρει καλύτερη ομάδα, τι, με τον Μανώλο, build-up θα κάνει. Τι θα κάνει.
0: Μα αυτοί δεν μπορούσαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορούσαν.
0: Δεν του είδε που λέγανε, ρε Κυριακό, έλα να στην παλά. Όχι, όχι, σήμερα, στο Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, όχι, Σωτήρη. Ρε Σωτήρη, όχι, όχι, στο Βάιο. Δεν είδε τι έγινε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ήταν πολύ καλό το παίξι του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ καλό το παίξι του Ολυμπιακού.
1: Ίσως και να μην το περίμεναν, κακώς δεν το περίμεναν, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έχουν μάθει να παίζουν. Προφανώς στην Πολωνία το κάνουν με πολύ μεγάλη άνεση. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Δεν θέλησε ο προπονητής να φύγει από το πλάνο. Μπορεί αν είχε σκοράρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός από τα λάθη.
0: Να είχε κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Όσο κινδύνευε μεν, αλλά ήταν είτε στο 0-1 είτε στο 1-1, επέμενε να μην αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχουν ομάδες που την κάνουν αυτή την επιλογή. Και προπονητές. Μέχρι να εκπαιδευτεί η ομάδα και να μπορέσει και στο υψηλότερο επίπεδο να ανταποκριθεί. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι, ήταν
0: καλός. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το διάστημα που λογικό είναι λίγο να παίξαν τα νεύρα του μετά το 1-0 της Γιαγκελόνια, γιατί είναι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού τον γκολ. Έχει προειδοποιήσει, ναι, okay, με ένα δοκάρι που είχε η Γιαγκελόνια, πάλι εκτός ροής παιχνιδιού, ας πούμε. Βρίσκει τον γκολ στο ανοιχτό γήπεδο σχετικά μετά από το λάθος του Ορτέγκα. Και εκεί λίγο βλέπεις μια. Βλέπεις το βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού που είναι η αυτοπεποίθηση στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς. Είναι καθαρά θέμα πνευματικό. Δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικό μόνο, είναι πνευματικό. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια αλλάζει πολύ ο τρόπος παιχνιδιού. Το καλό είναι για τον Ολυμπιακό ότι έχει ποδοσφαιριστές που είναι μαθημένοι να παίζουν σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Οπότε τους είναι πιο εύκολη η προσαρμογή. Αναφερόμαστε για παράδειγμα στο Φρόιλερ. Αναφέρομαι στον Μπουέρτα που σιγά σιγά θα μπει.
0: Ο Ζώτα.
1: Ο Ζώτα, ναι, σωστά.
0: Ο Ζέλσον από τους καλύτερους παίκτες του γηπέδου χθες.
1: Ναι.
0: Μέχρι την περιοχή, να το πούμε και αυτό. Μέχρι την περιοχή.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του, ναι, ναι, του Ζέλσον. Γι' αυτό δεν έχει. Ενώ είναι πολλά περισσότερα μέσα στη χρονιά τα καλά του μάτς, είναι πολύ λιγότερα τα γκολ του και η ασίστ σε σχέση με αυτό που φαντάζεσαι και νομίζεις ότι θα έχει. Να, αποδεξιθές δεν έχει ούτε γκολ ούτε ασίστ. Τους κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Το γεγονός ότι έχει τόσο έμπειρους παίκτες θα τον βοηθήσει σε αυτή την δομική αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θες δεν σήκωσε την μπάλα.
0: Καθόλου.
1: Δεν έβαλε τους ακραίους μπακ να σεντράρουν ούτε μετά το 70, ας πούμε, το μάτς το 1-1. Και με το Γιάρεμτσουκ στην περιοχή που λες. Όταν μπήκε ο Γιάρεμτσουκ το σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να πει
0: ο Μανώλο,
1: εντάξει, σηκώστε και λίγο. Δεν τρέχει τίποτα. Και λέω να σηκωθεί με βαθιές σέντρες. Μην πει κανείς.
0: Η σέντρα από... που πήγε τον γκολ.
1: Ναι. Ή το κόρνερ που πήγε, ναι, το πρώτο γκολ. Προφανώς. Ναι. Από κόρνερ θα σεντράρεις. Ή όταν υπάρχουν προϋποθέσεις θα την γυρίσεις. Αλλά δεν είναι σέντρες από αυτές με τις οποίες έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή με την μπάλα στο χορδάρι. Και αυτό θα προσπαθεί να κάνει από εδώ και μπρος. Θα έχει καμπανοβάσματα, αλλά έχει πολλή ποιότητα στο ρόστερ. Mm-hmm. Εάν προβληματιστεί για κάτι ο Ιμανόλ.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Αλγουαθίλ, ναι, ό,τι θες. Θα είναι τα μπακ να μάθουν τον τρόπο παιχνιδιού του και να είναι και καλά ανασταλτικά. Δηλαδή ο τρόπος παιχνιδιού του Ιμανόλ θέλει.
0: Κοίταξε, ο τεχνισιά...
1: Μάλλον περισσότερα underlap παρά overlap.
0: Ναι, δηλαδή, κινήσει τον ιστορικό διάδρομο.
1: Ναι, κινήσει τον ιστορικό διάδρομο. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια πράγματα τον Μπρούνο. Θα δούμε.
0: Τεχνικά ο Τεχνιζιάν μοιάζει να μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, με τον Τεχνιζιάν είναι άλλα τα ζητήματα. Τα ζητήματα είναι ανασταλτικά. Χθες φάνηκε ότι το πήρε το μήνυμα, ότι δεν ξεκίνησε βασικός γιατί στο μάτς με τον Όφη δεν ήταν καθόλου καλά ανασταλτικά. Χθες ήταν βελτιωμένος, αλλά και πάλι έχει ζήτημα εκεί, γιατί είναι, είναι φύση επιθετικός παίκτης, παιδί μου. Άλλωστε νομίζω εξτρέμι, ήταν εκεί που γύρισε μπακ. Mm-hmm. Και αυτό το χούι το έχει. Αυτή τη στιγμή ο Σάλιακας, θα δούμε και τον Πέντερσεν, σιγά σιγά να πάρει πολύ περισσότερα γνήκια, αλλά αυτή τη στιγμή ο Σάλιακας μοιάζει ο πιο ισορροπημένος από τους ακραίους μπακ για τον τρόπο παιχνιδιού του Ιμανόλ.
0: Βέβαια, Μιχάλη, θα σου πω κάτι. Επειδή ακούω δεξιά και αριστερά,
1: θα προσαρμοστούν και οι υπόλοιποι.
0: Γκρίνια για τον Πέντερσεν. Εγώ βλέπω τις ώρες, τις στιγμές που μπαίνει στο γήπεδο, μοιάζει.
1: Όχι.
0: Ναι, μοιάζει πολύ.
1: Ούτε στο μάτς με τον Όφη ήταν προβληματικός.
0: Πολύ μέσα στο μάτς μοιάζει.
1: Πολύ πιο προβληματικός ήταν στο μάτς με τον Όφη και παίρνω ένα κακό μάτς για να συνοηθούμε ο Τικνησιάν παρά ο Πέτρος.
0: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη να ανέβει ο Μπέιλι και να επιστρέψει ο Ρόκα, γιατί είναι πολλά τα μάτς που θα βοηθηθεί πολύ περισσότερο από τον Ζώτα πίσω από το φορ,
0: ναι,
1: παρά στα,
0: κοίταξε,
1: στα άκρα.
0: Εχθές, για να μην είμαστε δίκαιοι, ο Τσικίνιο στο κομμάτι της πίεσης και της ρύθμισης της επιθετικής γραμμής στο κομμάτι του πρέσβη ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Ο Τσικίνιο ήταν πολύ κακός όταν έπρεπε να αποφασίσει με την μπάλα στα πόδια. Κυρίως, ήταν κακός στις εκτελέσεις του.
1: Ναι, ναι, κυρίως στις εκτελέσεις του ήταν κακός. Αλλά ο Τσικίνιο θα είναι ένας πολύ χαρίσιμος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό είναι και κομμάτι αυτοπεποίθησης, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν γίνεται το λάθος στην περιοχή της Γιαγκελόνια και ο Τσικίνιο πρέπει να κάνει μια σχετικά απλή πάσα. Εντάξει, δεν είναι πολύ απλή, αλλά σχετικά απλή πάσα στον Γκονζάλες για να βάλει τον γκολ και κάνει ουσιαστικά κάτι σαν τζαφ. Είδες αμέσως πώς αντιδράει.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες αμέσως πώς αντιδράει. Εγώ λέω ότι είναι στα θετικά του προπονητή που δίνει στο Τσικίνιο στιμένες φάσεις για να αποκτήσει ψυχολογία στις εκτελέσεις. Του δώσε όλα τα στιμένα του πρώτου ημιχρόνου.
1: Όσο ήταν μέσα στο μάτς.
0: Okay. Οπότε λοιπόν, αυτό ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά, σταδιακά θα έρθει. Το δύσκολο με το Τσικίνιο ήταν να ξανάρθει σε μια κατάσταση αγωνιστική, παρόμοια με αυτή που τον έκανε βασικό και να αντικατάσταση στον Ολυμπιακό. Έμοιαζε από το μάτς με την Μπαρτσελόνα και μετά να είναι μια ταχύτητα πίσω. Okay. Αυτό σιγά σιγά μοιάζει να λύνεται. Οπότε λοιπόν έρχεται. Ξανά ο Τσικίνιο στο προσκήνιο σταδιακά. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Ζώτα, ένας ποδοσφαιριστής που δεν κλέβει ούτε ίντσα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζει, μαρκάρει, γυρίζει, μάχεται, πανηγυρίζει για τα τάκλιν, πανηγυρίζει για τα κερδισμένα φάουλ. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής που λογικό είναι, εντάξει, έχει μάθει να παίζει σε τελείως διαφορετικό ρυθμό, σε άλλο ρυθμό, αυτό του αγγλικού πρωταθλήματος. Αλλά θα χρειαστεί εκεί ο Ολυμπιακός, θα χρειαστεί ο παίκτης που θα έρθει για να τον βοηθήσει να είναι το ίδιο καλός.
1: Ναι. Βέβαια έχουμε και τον Γκουστάβο Σά.
0: Στο 10.
1: Στο 10, ναι. Γιατί για μένα ο Ζώτα Σίλβα εκεί μπορεί να δώσει περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό. Εάν είναι καλά ο Μπέιλι και ο Ροκά. Γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα εξτρέμ. Και θα τον κάνει και πιο εύκολο στον γκολ τον Ολυμπιακό Ζώτα πίσω από το φορ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει γκολ. Και κυρίως έχει γκολ από τον άξονα. Αλλά τέλος πάντων, okay, είναι μια καλή εμφάνιση, είναι μια σημαντική νίκη, είναι μια ακόμη ένδειξη με τον Όφη, το είδαμε για λίγο, για περίπου 30 λεπτά, χθες το είδαμε για μεγαλύτερο διάστημα, ότι η πολύ δύσκολη μετάβαση από αυτό που έπαιζε ο Μεντιλίμπαρα σε αυτό που παίζει ο Αλγουαθίλ μπορεί να γίνει συντομότερη λόγω της εμπειρίας ορισμένων καινούργιων παικτών του Ολυμπιακού, ορισμένων μεταγραφών που είχαν μάθει να παίζουν και με αυτόν τον τρόπο.
0: Και επίσης, πολύ σημαντικό ότι έχει τώρα μια μεγάλη διακοπή μετά την αγωνιστική της Κυριακής. Έχει μια μεγάλη διακοπή, στην οποία, εντάξει, με τους παραμένοντες, γιατί είναι πολύ διεθνής,
1: ναι,
0: με τους παραμένοντες θα μπορέσει να δουλέψει κάποια πράγματα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Και επίσης, πολύ σημαντικό, μπορεί να ήταν άσχημο το γεγονός ότι προηγήθηκε η Γιαγκελόνια, αλλά ήταν ένα τεστ χαρακτήρα για τον Ολυμπιακό αυτό που έκανε χθες. Ήταν ένα τεστ χαρακτήρα και το πέρασε.
1: Ναι.
0: Επιτυχώς, και νομίζω ότι είναι από μια νίκη με ένα 0. Με την εικόνα που είχε το παιχνίδι στο 90% της διάρκειάς του,
1: αυτό, ναι,
0: καλύτερα να το 2-1 έτσι όπως ήρθε. Λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα Για να συνεχίσουμε, στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ μέσα στο παιχνίδι. Στην πλατφόρμα της BWIN ζεις το παιχνίδι με αναμετρήσεις που είναι διαθέσιμες με 0% κανιότητα, build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Φάνος ανεβασμένος και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Έτσι, χαμογελαστός, ωραίος, περίλαμπρος, το βλέπεις, ε? Τεχνική μουσική επιμέλεια. Δηλαδή, βλέπεις εσένα, βλέπεις και τον Κυριάκο και λες να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Καταλαβες. Λοιπόν, το θέμα είναι να είναι ευτυχισμένοι και οι φίλοι του office σήμερα, φίλε. Μεγάλη βραδιά.
10: Ναι.
9: Και δεν κατάλαβα γιατί είναι τόσο φαβορή η Χόφενχάιμ. Σιγά. Σιγά.
10: Εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα.
9: Είναι καλή ομάδα, ναι. Εντάξει. Ναι. Αρχίσαμε τις υπερβολές. Είναι καλή ομάδα, ναι.
10: Εντάξει, μωρέ. Δεν είναι το μάτς που σώνει και καλά πρέπει να πάρει. Όφι για να έχει ελπίδες για την 24η.
9: Ναι, απλά όφι σου θυμίζω ότι είχε μια σειρά από μάτς που δεν ήταν σώνει και καλά να τα πάρει και τα πήρε όλα.
10: Ναι.
9: Όλα όμως.
10: Αλλά είναι μια πρόκληση.
9: Ναι.
10: Και ο βαθμός καλός είναι.
9: Ναι.
10: Αν έχουν και πάρει και τρίποντο, θα είναι σούπερ. Αν έχουν και πάρει τρίποντο, θα μπει πολύ γέλα στο κόλπο της πρόκλησης.
9: Έχεις δει καθόλου βαθμολογία το ranking της Ελλάδας μετά την νίκη του Ολυμπιακού?
10: Πλησιάζουμε. Εδώ 10 είμαστε ακόμα.
9: Ναι.
10: Γιατί κέρδισε και η Σπάρτα Πράγα.
9: Κερδίσαμε Πολωνούς όμως.
10: Σωστά. Δεν είναι πρόβλημα οι Πολωνοί.
9: Εντάξει.
10: Τους Πολωνούς σίγουρα θα τους περάσουμε.
9: Okay.
10: Συνεχίζουν με δύο ομάδες. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους περάσουν.
9: Οι άλλοι που είναι?
10: Το πρόβλημα είναι οι Τσέχοι.
9: Κέρδισαν χθες.
10: Κέρδισαν και αυτοί χθες. Και έως ένα βαθμό, αν τα κάνουμε μουσκεμα αρκετά, μπορεί να αποδειχθεί πρόβλημα οι Νορβηγοί που είναι πολύ πίσω μας. Αλλά.
9: Έχουν ομάδες.
10: Έχουν ομάδες, ναι. Έχουν ομάδες. Αλλά είναι αρκετά πίσω μας. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε πολύ μουσκεμα. Στην πραγματικότητα, για τη δέκατη θέση, νομίζω ότι είναι ένα μπράτε φέρα Ελλάδας-Τσεχίας. Όπου βλέπετε Τσέχους να χάνουν.
9: Πανηγυρίζετε.
10: Ναι.
9: Αλλά πρέπει και εμείς να κερδίζουμε.
10: Ναι, ναι. Να παίρνουμε αποτελέσματα.
9: Εντάξει, το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σχετικά μια καλή για αργοκυροπαλή κλήρωση που μπορεί να μαζέψει βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό το χθεσινό τρίποντο. Πάρα
10: ναι.
9: πολύ.
10: Ναι.
9: Όφι, ό,τι μαζεύει κέρδος είναι. Ό,τι μαζεύει κέρδος ναι. είναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει 4 μάτς από τα 6 στο conference που θεωρητικά είναι του χεριού του και είναι τα πρώτα 4. Είναι σε μια καλή κατάσταση. Οπότε λοιπόν, αν τον Οκτώβριο διατηρηθεί αυτή η κατάσταση του Παναθηναϊκού, μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλό. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Φέτος, αν είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα συζητάγαμε καν.
10: Ναι, αν είχαμε τον ΠΑΟΚ,
9: δεν θα συζητάγαμε καν. Ναι. Δεν θα συζητάγαμε.
10: Ειδικά στο conference, μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ,
9: ναι.
10: αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε conference, όντως. Δεν θα συζητάγαμε καν.
9: Ναι. Λοιπόν, όφι, φιλέ. Όφι. 8 παρατέρατο είναι το μάτς, έτσι, 8 παρατέρατο είναι το παιχνίδι. Πάρα πολλοί κόσμος στο Παγκρίτιο, δεν το συζητάμε. Γίνεται ο ενθουσιασμός που έχει προκληθεί από τις συνεχείς επιτυχίες της ομάδας του Κώστου Κόντι με τελευταία τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Είναι και μια ιστορική βραδιά, γιατί είναι league face για πρώτη φορά για την ομάδα την Κρητική. Δεν ξέρω τώρα αυτό, ξέρεις, είναι λίγο περισσότερο παιχνίδι ελέγχου συναισθημάτων το match,
10: ναι,
9: του Off με τη Hoffenheim.
10: Ναι.
9: Αλήθεια είναι όμως ότι από τον τελικό του κυπέλου και μετά, ο Off συνεχώς δείχνει ότι χρησιμοποιεί κάθε τέτοιο 90 λεπτό βαρύ, γιατί και αυτό είναι ένα βαρύ 90 λεπτό, για να μεγαλώσει, να οριμάσει, να αλλάξει επίπεδο σαν ομάδα. Και μέχρι στιγμής τα βήματά του είναι μόνο προς τα μπρος. Ναι. Σε όλα αυτά τα επίπεδα. Μακάρι να το κάνει και σήμερα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, okay, αλλά είναι ένα από τα παιχνίδια που, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μας έχει δείξει ο Όφη ότι έχει τον τρόπο να τα παίρνει. Το έκανε με τον Μπάουξ στο τελικό του κυπέλλου, το έκανε με την ΑΕΚ στο τελικό του Superbet Super Cup, το έκανε και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Okay, εντάξει, θα μου πεις κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το σερί. Ας μην είναι σήμερα.

0: Και αυτό λέει και ο φίλος εδώ ο Ακροατής που λέει και είδε στον Ολυμπιακό την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τύχει τη Χόφενχάιμ. Εντάξει. Όλα στο κόλπο είναι, όλο στο παιχνίδι είναι. Εγώ λέω ότι είναι διαχείριση συναισθημάτων. Θα πρέπει να δούμε, πώς να το πω, τον Όφι να μπαίνει με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια καθαρή σκέψη που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τους παίχτες του να είναι συγκεντρωμένοι 100%. Το Μπουχαλάκι να κάνει σεζόν. Έχει ξεκινήσει να κάνει σεζόν καρκέρας Μπουχαλάκης με τον Όφι. Το νους να έχει το κεφάλι του, το μυαλό του στο κεφάλι του. Το Φούντα να είναι το ίδιο επιδραστικό στο επιθετικό παιχνίδι. Το Ναϊτόρ κάθε πάσα του που κάνει στο επιθετικό τρίτο να είναι 2-3 τουλάχιστον να είναι πετυχημένες. Είναι μια σειρά από παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Όπως επίσης και η συγκέντρωση στην άμυνα. Γιατί η Χόφενχάιμ, τουλάχιστον η περσινή της βασική, γιατί φέτος δεν έχω δει. Η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που και πιεστική πολύ είναι και συνδυαστικό ποδόσφαιρο ξέρει να παίζει και ποιότητα βγάζει και είναι και σε ένα βαθμό όφη της Γερμανίας. Δηλαδή, ναι. Πέρσι έκανε πράγματα πειραματικά.
1: Σωστά.
0: Στη Γερμανία. Οπότε και αυτή έχει, ας πούμε, ένα ψυχολογικό έτσι αβαντάζ, ένα φούσκωμα ότι ό,τι κάνω μου βγαίνει. Θέλει πολύ προσοχή.

0: Είδες καθόλου κυπέλλο χθες?
1: Είδα. Δεν είδα πολύ ΠΑΟΚ γιατί είχα μια δουλίτσα. Είδα λίγο ΠΑΟΚ. Είδα το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τι λες να σου πω?
0: Τίποτα. Τι να μου πεις?
1: Νορμάλ πράγματα.
0: Ναι. Αναμενόμενα.
1: Ναι. Έκανε αρκετό ρωτήσιο.
0: Και ο κακός ρυθμός στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι. Και η αλλαγή ρυθμού τα πήγε ο Ουνάη. Δεν υπάρχει. Πώς να το πω τώρα. Ο τύπος αυτός, αν είναι σε κέφια, όλα τα μάτσα κάνει όμορφα. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει. Πάω, δεν είδες, ε?
1: Όχι. Είδα πολύ λίγο.
0: Ήταν καλό μάτς.
1: Ναι.
0: Ήταν καλό μάτς. Ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Γιατί και ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ νωρίς, είχε προειδοποιήσει και με το Μύθι νωρίτερα να πετύχει ένα γκολ. Αντέδρασε ο Ατρόμητος, προσπάθησε να βρει τις ευκαιρίες για γκολ, ζήτησε και ένα πέναλτι κάποια στιγμή, το οποίο το έδωσε ο Τσίτσιλας και το πήρε πίσω από το ΒΑΡ. Νομίζω σωστά. Νομίζω σωστά. Είχε τις στιγμές του Ατρόμητος, είχε πολλή επιθυμία και ο Ατρόμητος να πετύχει κάτι στο παιχνίδι και τελικά νομίζω ότι, πώς να το πω τώρα, σχεδόν δίκαια αποτυπώνεται αυτό το 1-0 στο τέλος του μάτς. Αν ήταν και 1-1 ή 2-1 για τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν και πιο δίκαιο το αποτέλεσμα. Ωραίο μάτς όμως. Πολύ ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο μάτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στο κύπελο, έτσι, στο Superbet κύπελο. Έφτασε στου 4 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είχε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική και τώρα έμεινε χωρίς πόντους. Σήμερα έχει ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ζωντανά στο Sky. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Νίκολιτς. Έξι παρατέρα το μάτς, θα το δείτε ζωντανά από τηλεόραση του Sky. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Έτσι ώστε να κλείσει σιγά σιγά η αγωνιστική, αυτή η αγωνιστική του κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε break, φίλε.
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε break. Εγώ να σα πω το εξής. Εδώ που τα λέμε, κύριε Κυριάκο, κύριε Τσόχο, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαμε στη χρονιά και στη Novamix μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες gel της Novamix, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, φίλε, μας ακούνε, είναι συντονισμένο όλο το level.
1: Δεν είδαμε κανέναν όμως χθες.
0: Όχι, πέρασε κόκκινο, ε. Πέρασε κόκκινο, εσύ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ε, κόκκινο το πέρασε. Τι βγήκε σαν τα καργό, σαν τις μεγάλες μεταγραφές.
1: Όχι, όχι. Συνάντησα ένα φιλογή και με πήγε από τη fast lane.
0: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στον Μάρκελο, την Πεχτάρα, στους Ιππιόνιδες και τους Καμαράδες. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή, έτυχες υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τώρα θέλω να μου πεις ότι έτυχες, ας πούμε, συμπεριφοράς και υποδοχή στο αεροδρόμιο μεγάλου παίκτου.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Όχι. Συνάντησα, σου είπα, ένα φίλο και με πέρασε από τη fast lane.
0: Σου βάλει το βιντεάκι με το πνίξιμο στον Ταμπόρδα όπως έγινε Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους.
1: Όχι.
0: Το ξέρω αυτό, Κυριακό, ε. Με το που τώρα κάτι που τσιρικάζω στον τζόχο. Βλέπαμε το βίντεο με το Ταμπόρδα. Γεια, γεια, γεια.
2: Βαντίνο, κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Βιθέντε Ταμπόρδα. Υπέροχο.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας
1: μέρα. Buongiorno, buongiorno.
0: Καλημέρα.
3: Κάνε μετάδοση πρώτα να σου, να σου κοπεί η μιλιά.
0: Φούλα μετά τη συναδελφικό, αλλά ωραίο.
3: Ωραίο,
1: μάλιστα. Όχι, Παναγία μου.
3: 15 Οκτωβρίου νομίζω είναι το Μαρσέικ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγες στο
0: Μαρσέικ. Περίμενε, βιάζεται άνθρωπος. Θέλει να μαζέψει πόντους, το καταλαβαίνεις.
3: Δεν παίρνετε πάλι κανένα ρεπό και ποιος σας.
0: Να τα... Καταρχάς, χθες ήμουν εδώ εγώ, να ξέρεις.
3: Εκπομπή έκανες.
0: Όχι.
1: Και εγώ δεν ήμουν.
3: Δεν με ενδιαφέρει που ήσασταν, ρε παιδιά. Εκπομπή δεν κάνατε.
0: Ωραία, εντάξει. Εύκολο αυτό. Δεν είναι δύσκολο.
3: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι δύσκολο.
3: Ας κάνει ο Ταμπάκος πάλι.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολο.
3: Αυτά λέμε. Μια χαρά.
0: Άρα το βρήκαμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Ωραία. Αλλάζουμε την εκπομπή και τα σαρώνει όλα.
3: Το λύσαμε. Πάμε για,
0: πάμε για του χρόνου. Να μιλήσουμε για σχεδιασμό 2027-2028. Πάμε.
3: Ωραία. Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς δεν κάνετε, άρα δεν είστε εσείς το πρόβλημα του Σαββατοκύριακου.
0: Είναι και αυτό, ε.
1: ναι.
3: Ήταν μια νίκη η χθεσινή που είχε... που έδωσε πολλά κέρδη στον Ολυμπιακό. Ήταν μια νίκη που τη χρειάζονταν από όλες τις απόψεις, όχι μόνο αγωνιστικά για τους τρεις βαθμούς. Ήρθε με ανατροπή, που είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή ότι έβγαλε αντίδραση η ομάδα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, στο μοναδικό καλό πεντάλεπτο, στο μοναδικό πεντάλεπτο του αγώνα όπου η Πολωνία ήταν καλύτερη από τους ερυθρόλευκους, γιατί σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε γκολ και από τους δύο σεντερφόρ που χρησιμοποιήθηκαν και αυτό πολύ σημαντικό, να βλέπεις τους σεντερφόρ να σε βοηθούν στο σκοράρισμα, να σου δίνουν λύσεις σε ένα κομμάτι που έχει πονέσει πολύ την ομάδα. Σκοράραν και δύο την ημέρα που ήρθε τρίτος σεντερφόρο ο Μάριος.
0: Mm-hmm.
3: Ναι, και αυτό σημαντικό. Και νομίζω ότι η εμφάνιση κυρίως του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα σημάδι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να... παιχνίδι με το παιχνίδι, την Κυριακή με το Λεβαδιακό, γιατί μετά υπάρχει διακοπή, να αποδώσει πολύ καλύτερα από ό,τι τον βλέπαμε μέχρι τώρα να αποδίδει στις υποχρεώσεις του και να βρει μετά και το χρόνο που θα ήθελε ο Αλγουαφίλ για να περάσει περισσότερο την φιλοσοφία της και να δούμε κάτι διαφορετικό. Να δούμε την ομάδα που έχει στο μυαλό του ο Βάσκος προπονητής. Ότι υπήρχαν καλοί παίχτες στον Ολυμπιακό, νομίζω δεν περιμέναμε το χθεσινό μάτς να το διαπιστώσουμε. Για το αν ο Φρόιλερ είναι καλός παίχτης, για το τι μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ο Γκονζάλες, ο Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε με γκολ. Από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός. Αλλά το ξέραμε. Ξέραμε ότι έχει καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το θέμα είναι από εδώ και πέρα να το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο στο γήπεδο. Γιατί οι καλοί παίχτες να γίνουν ομάδα. Και το χθεσινό μάτς ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής που έδωσαν στον Ιμανόλ και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού το δικαίωμα. Έδωσε το πρώτο δείγμα γραφής το δικαίωμα να πιστεύουν ότι ξέρεις κάτι. Είμαστε σε ένα σωστό μονοπάτι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα έτσι όπως τη θέλουμε. Τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί συνεπέχει αυτή την προσπάθεια ο Ιμανόλ μέσα από επίσημες υποχρεώσεις και όχι από φιλικά προετοιμασίας, αλλά το ήξερε και ο ίδιος όταν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρόλευκων. Αλλά ξαναλέω, επειδή τόσο καιρό, ακόμα και στα μάτια που νικούσε ο Ολυμπιακός, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, υπήρχε, ξέρεις, το ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, το ότι δυσκολεύονταν στο γκολ, το ότι όταν έμενε πίσω στο σκορ δεν μπορούσε να ανατρέψει τη σεβασμό στην κατάσταση. Υπήρχαν πολλά δεδομένα στα οποία οι Ερυθρόλευκοι έψαχναν λύσεις και δεν έβρισκαν.
0: Πάντως, Νικόλα, και χθες. Και χθες,
1: πρόβλημα στο γκολ υπήρχε, καταρχάς.
0: Ναι, δεδομένη της παραγωγικότητας του Ολυμπιακού, υπήρχε πρόβλημα στο γκολ, έτσι.
3: Να. Εννοείται. Μα δεν θα λυθεί μια μέρα στην άλλη. Απλά το θετικό είναι ότι το 1-1 ήρθε από τον Γκονζάλες, το 2-1 από τον Γιάννη. Δηλαδή έπαιξαν και οι δύο οι επιθετικοί που είχε στη διάθεση του Αλγουαφίλ και σκοράραν και οι δύο.
1: Ναι, υπό την έννοια θέλει αυτοπεποίθηση, αλλά στην πραγματικότητα το θετικό θα είναι να αρχίσουν να σκοράρουν οι υπόλοιποι. Γιατί αν σκοράρουν μόνο τα σεντερφόρ, θα παραμένει το πρόβλημα.
3: Θα παραμένει το πρόβλημα, έχεις δίκιο σε αυτό, Μιχάλη. Αλλά όταν μιλάμε για μια ομάδα που είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα μήνες τώρα, ελάχιστα τα γκολ που έχει βάλει, και δεν σκοράραν ούτε οι επιθετικοί, ας το βάλει κάποιος να έρθει μια νίκη και μετά να δούμε και ότι. Ναι, μεν, έχεις δίκιο. Αν σκοράρουν μόνο οι επιθετικοί, κάποια στιγμή θα είναι και πιο εύκολο το έργο των αντιπάλων. Σε θεωρητικό επίπεδο θα είναι πιο εύκολο για να τους περιορίσουν. Και θα πρέπει να πάρει και βοήθεια και από τα εξτρέμ και από τα χάφ ο Ολυμπιακός 100% στο σκοράρισμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με τα γκολ του Γκονζάλης και του Γιάρεμτσουκ. Σε καμία περίπτωση. Θέλει γενικότερη προσπάθεια από όλους. Και νομίζω ότι όταν θα μπουν όλοι στην εξίσωση, όταν για παράδειγμα ο Πουέρτα θα γίνει βασικός, όταν θα μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα με τους υπόλοιπους, όταν ο Μπέιλι θα πάρει και αυτός τον χρόνο συμμετοχής για τον οποίο ήρθε στον Ολυμπιακό, θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη θα τα δούμε όλα, θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και για τον Αλγουαφίλ και για τον Ολυμπιακό κατ' επέκταση. Γιατί θέλει να παίξει ο Βάσκος αυτό που είδαμε χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο με την μπάλα κάτω. Αλλά ναι, το ότι είχε φάσεις ο Ολυμπιακός που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει, είχε και χθες φάσεις. Τώρα οι προπονητές θα σου πούνε κάνε φάσεις και κάποια στιγμή θα τις αξιοποιήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει. Αλλά επειδή υπήρχε όλη αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού τους προηγούμενους μήνες, που είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, όχι μόνο από τον επιθετικό, γιατί θυμόμαστε ότι είχε σταματήσει να σκοράρει ο Ολκαμπή και εκεί είχε γίνει τεράστιο το πρόβλημα. Θέλει και από τα εξτρέμ, θέλει και από τα χαφ, θέλει από όλους γκολ.
0: Πάντως ήταν λυσασμένος ο τρόπος με τον οποίο πρέσαρε ο Ολυμπιακός στο μάτς. Με εξαίρεση το διάστημα που λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, λίγο μουδιασέ μετά τον γκολ της Γιαγκελόνια.
3: Ναι.
0: Σε όλο το υπόλοιπο μάτς ήταν πολύ πιεστικός.
3: Ήταν ένα πεντάλεπτο εκεί,
0: ναι, ναι, ναι,
3: που είχε το δοκάρι Γιαγκελόνια και στη συνέχεια τον γκολ μέσα σε δύο λεπτά αυτά και λίγο το μουδιασμα που λες, Βάιο, που ακολούθησε. Βέβαια, αυτό το pressing του Ολυμπιακού, φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς το βλέπαμε και πριν και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε, είναι το σήμα κάτι τεθέν μιας ομάδας που θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας.
1: Ναι, και ευτυχώς εδώ δεν αλλάζουν τα πράγματα, γιατί αν δεν συνέβαινε πριν, όπως πριν ήταν άλλος ο τρόπος παιχνιδιού στη φάση ανάπτυξης, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Να το μάθει.
1: Ναι, ναι, γιατί το pressing είναι απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση, την οποία φαίνεται ότι έχει Ολυμπιακός.
0: Αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Σωστές.
1: Γενικά αυτό βοηθάει πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός το έκανε και πριν με την ίδια ζέση.
3: Ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο εύκολο το έργο του Αλγουαφίλ. Ναι, 100%. Οπότε σε αυτό το τομέα νομίζω ότι θα δούμε ό,τι βλέπαμε και μένει να δούμε από εδώ και πέρα το δημιουργικό κομμάτι, εκεί όπου ξαναλέω υπήρχε το θέμα για τους Ερυθρόλευκους, όπου ήταν πρόβλημα τον γκολ. Στα δικά μου μάτια...
0: Πάντως η επιλογή του Αλγουαθέλ να ξεκινήσει αυτή τη μεσαία γραμμή που ξεκίνησε χθες σε μένα τι περνάει ένα μήνυμα, περνάει ένα μήνυμα ότι η προτεραιότητά μας τώρα είναι να είμαστε σφιχτοί, να είμαστε πιεστικοί και μετά θα γίνουμε και πιο γλυκείς.
3: Ναι. Μα όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι στην εξίσωση θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά στην παρούσα φάση είναι λογικό, δεν μπορεί να κάνει και πολλές αλλαγές ο Παλ Γουάφιλ.
0: Όχι ρε παιδί μου, λέω η τριάδα στα χαφ με Φρόιλερ, Έσε και Τσικίνι ουσιαστικά. Πίσω από τον... Είναι μια τριάδα που σου χαρίζει τέτοια στοιχεία. Σου χαρίζει στοιχεία καλής ανασταλτικής πρώτης γραμμής.
3: Ναι. Με το Φρόιλερ βέβαια να κάνει τρομερή δουλειά. Νομίζω ότι ο Φρόιλερ χθες ήταν παντού. Και βοήθησε αρκετά στο ανασταλτικό κομμάτι. Αλλά υπήρχε και το δημιουργικό κομμάτι από αυτήν την τριάδα. Ίσως όχι στον βαθμό που θα ήθελε ο Αλουγουαθήλ, αλλά το είδαμε σε κάποιο βαθμό. Και φαντάζομαι ότι ο Βάσκος περιμένει να μπουν όλοι για να δώσει περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων και να δούμε κάτι περισσότερο εκτός από το ανασταλτικό κομμάτι που όπως λες είδαμε χθες και το είδαμε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι λογικό ότι θέλει και να δώσει βοήθεια στο ανασταλτικό κομμάτι, να στρέψει το βλέμμα του στο ανασταλτικό κομμάτι ο Βάσκος. Δεν μπορεί να δέχεται φάσεις ο Ολυμπιακός όπως δέχτηκε, ούτε επιθέσεις όπως δέχτηκε το Σάββατο με τον Όφη. Αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό.
3: Και ξέρει ότι θέλει δουλειά και εκεί.
0: Και την ένταση μιας ομάδας σε κατάσταση ψηλά, Νικό, κακά τα ψέματα, όταν νιώθει σίγουρη ότι δεν θα εκτεθεί.
3: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, δεν μπορείς να κρατήσεις ψηλά την ένταση μιας ομάδας όταν ξέρει ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εκτεθεί. Γιατί με τον Όφη αυτό συνέβαινε.
3: Ακριβώς. Με τον Όφη συνέβη και αν μπορείς να πρεσάρεις θεωρητικά και ο αντίπαλος εύκολα σου σπάσει αυτό το pressing με passing game και βρεθεί στην πλάτη σου, τι να το κάνεις να πρεσάρεις.
0: Και το είδες εχθές, το είδες εχθές ότι τα μέτρα του Ολυμπιακού δεν άλλαξαν ποτέ. Δηλαδή δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι μη τυχόν και πάθει κάτι γιατί νιώθανε σίγουροι παίχτες ότι βγαίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα.
3: Βοηθούσε βέβαια και το παιχνίδι του Διαγγελόνια.
0: Εννοείται. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι, εδώ είναι διπλή ανάγνωση. Ναι, επέμεναν αυτοί να κάνουν ένα build-up το οποίο δεν τους έβγαινε, αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε και μια ομάδα που τους κατέστρεφε, έτσι.
3: Ναι, σωστό. Αλλά με τόσα λάθη των Πολωνών σε αυτό το κομμάτι, εκεί στην περιοχή του Αμπράμοβιτς, νομίζω ότι θα περίμενε και κάτι παραπάνω στο σκοράρισμα από τους Ερυθρόλευκους.
0: Δεν διαφωνούμε. Ναι.
1: Μα έχει κάνει τρία λάθη των φλακάστους. Μάλιστα η μπάλα την έκλεψε ο Ολυμπιακός λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μέσα στη μεγάλη περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν σκόραρασε κανένα από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε ένα λάθος ο Ορτέγκα.
0: Και μάλιστα
1: δίνοντας την μπάλα στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι. Και πήγε γκολ.
3: Ναι. Είναι και το ποδόσφαιρο έτσι. Κατάλαβες. Του λέει τρεις φορές τα λάθη του τερματοφύλακα και δεν τα αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός, που θα μπορούσε και να είναι και πιο άνετος στο παιχνίδι. Ένα λάθος ο Ορτέγκα και όπως σωστά λες Μιχάλη, μπάλα έφτασε στη μεσαία γραμμή.
1: Mm.
3: Αυτό βέβαια είναι και πρόβλημα της ανασταλτικής λειτουργίας της ομάδας. Της αμυντικής γραμμής στη συγκεκριμένη φάση. Θα μου πεις, δεν περίμενε το λάθος. Οκ.
0: Όχι ρε, εκεί βγαίνει σε ανισορροπία όλη η αμυντική διάταξη.
3: Ναι.
0: Γιατί
3: ναι,
0: το λάθος είναι φθηνό.
3: Μόνοι τους.
0: Ναι.
3: Σωστό, αλλά ήταν όλο στραβό. Ήταν στραβό το κλίμα από το βολέ του Ορτέγκα. Αλλά ξέρεις, και εκεί περιμένεις για καλύτερη αντίδραση από τους αμυντικούς. Ανισορροπία. Αλλά δεν γίνεται οι Πολωνοί στο ένα σου λάθος να σου κάνουν τον γκολ και εσύ τρία μέσα στην περιοχή ή στα όρια της περιοχής και να μην μπορείς να κάνεις, να απειλήσεις.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου με την ανάγνωση αυτή. 100% συμφωνώ. Απλά λέω ότι αν ας πούμε υπήρχαν δύο σενάρια χθες για τον Ολυμπιακό, το ένα ήταν να πάρει το match 1-0, 2-0, χωρίς υδρότα, με την εικόνα του παιχνιδιού όπως ήταν διαμορφωμένη από τα πρώτα λεπτά. Και το δεύτερο σενάριο ήταν αυτό που είδαμε χθες. Εγώ το δεύτερο θα διάλεγα για τον Ολυμπιακό και την ορίμανσή του.
3: Γιατί θα τον βοηθάει. Και στον Ολυμπιακό το δεύτερο διαλέγουν.
0: Έτσι, γιατί τον βοηθάει να βγάλει. Πώς το λένε, να ανέβει η αυτοπεποίθηση της ομάδας.
1: Mm.
3: Γιατί πέρα από όλα τα άλλα ήταν και νίκη με ανατροπή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή βρέθηκε πίσω στο σκορ, συνέχισε να παίζει το παιχνίδι του, έφτασε στην ισοφάριση από ένα κόρνερ που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω πόσα κόρνερ είδαμε στο πρώτο δοκάρι. Θα μου πεις όλα τα κόρνερ θα τα εκμεταλλευτείς όλα. Όχι, αλλά ξέρεις υπήρχε μια προφανώς το δουλεμένο στην προπόνηση στο πρώτο δοκάρι. Κάποιες φορές πήρε ο Τασίλβα την κεφαλιά. Τις περισσότερες δεν τα κατάφεραν οι Ερτσόλευκοι, αλλά και εκεί νομίζω πρέπει να το κοιτάξουν λίγο με τις στατικές φάσεις. Αλλά νομίζω ότι έβγαλε την αντίδραση. Μοίρασε το χρόνο ο Αλγουαφίλ. Όταν είδε ότι ο Μεξικανός άρχισε να κουράζεται, έβαλε τον Γιάρεντσουκ, που φαντάζομαι στο σημείο που μπήκε με το χρόνο αποχής που είχε, σε αυτό μπορούσε να προσφέρει, αυτόν τον χρόνο μπορούσε να προσφέρει στο μέγιστο βαθμό. Και κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο γκολ από τον Ουκρανό και νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτό το γκολ το χρειάζονταν. Πώς θα το χρειάζονταν ο Ολυμπιακός, το χρειάζονταν και ο Γιάρεντσουκ.
0: Ναι, βέβαια. 100%.
3: Έμπειρος ο ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και αυτό τον γκολ του για να νιώσει καλύτερα, για να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα να μπει πιο ενεργά στα πλάνα του προπονητή του. Γιατί ξαναλέω, όσο καλός και να είναι και έμπειρος να είναι ένας ποδοσφαιριστής, ήταν όλο το καλοκαίρι εκτός ομάδας ουσιαστικά. Θα μπες, έκανε προπονήσεις, ναι, έκανε τις προπονήσεις με την ομάδα, αλλά δεν είχε ενεργό ρόλο στις αναμετρήσεις. Και θέλει και αυτός το χρόνο του και την ψυχολογία του να την τονώσει.
0: Ναι, ναι.
3: Ήταν μια πολύ καλή περίπτωση.
0: Το είπε και όλες, το είπε και όλες, ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μένα, το είπε. Δηλαδή...
3: Δεν ήταν 4-0 και το έκανε 5-0, να πεις ok, έβαλε και αυτός ένα γκολ. Ήταν 1-1, ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Και αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και στην ψυχολογία και του πιο έμπειρου ποδοσφαιριστή όταν έχει περάσει αυτό το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
3: Και θέλει και αυτός να επιστρέψει δυναμικά.
0: Ωραία.
3: Αυτά κύριε.
0: Αύριο θα μιλήσουμε φίλε για το επόμενο μάτς πρωταθλήματος.
3: Με το Λεβαδιακό.
1: Και για τον βγήκαν τα εισιτήρια.
0: Και εισιτήρια.
1: Με το Λεβαδιακό.
0: Βγήκαν τα εισιτήρια.
1: Ρωτάει πολλοί κόσμος, γι' αυτό το λέω.
3: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
3: Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Buongiorno.
0: Καλημέρα σας. Πάμε break. Πάμε break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες.

0: ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να, ένα μέρος που θα ήθελα να είμαι σήμερα είναι το Ηράκλειο. Εκεί θα είναι ο Μάνος Λουριάς όμως, γιατί ο Όφη έχει το μεγάλο ραντεβού με την Hoffenheim. Πρεμιέρα στη League Face. Καλημέρα, Γίγαντα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πώς είσαι?
5: Buongiorno.
4: Όλα καλά, καλημέρα, παιδιά. Κοίταξε, να είσαι εδώ για το παιχνίδι, ναι, να είσαι εδώ για το παιχνίδι, ναι, αλλά κατά τα άλλα μην νομίζω ότι υγρασία, πρωτοβλόχια, ζέστη.
3: Δεν σε λυπάμαι, ρε φίλε.
4: Το παιχνίδι προφανώς είναι μια
3: σπουδαία. Δεν σε λυπάμαι καθόλου, να ξέρεις. Δεν σε λυπάμαι.
4: Δεν το είπα για αυτό, για να αποτυπώσω την πραγματικότητα, το λέω. Λοιπόν, είναι για τον ΟΦ πάντως μια πολύ μεγάλη ημέρα σήμερα, μια ιστορική ημέρα, μια ακόμα πρόκληση από τις πολλές που έχει βρει μπροστά του ΟΦ τους τελευταίους μήνες και στις οποίες προκλήσεις έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το ίδιο είναι που θέλει να κάνει και σήμερα. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, αλλά με θέληση, με πίστη, με αυτοπεποίθηση, με σοβαρότητα θα κληθεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής του για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League, κόντρα σε μια ομάδα προερχόμενη από την Bundesliga, από ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, μια ομάδα που θεωρητικά είναι το φαβορί. Και εκ των προτέρων μιλώντας για τον Όφη, ο πρωταρχικός στόχος θα είναι να μην χάσει. Να καταφέρει να πάρει τον πρώτο του βαθμό και να δημιουργήσει τις προποθέσεις μέσα από το δικό του ποδόσφαιρο, μέσα από το δικό του τρόπο παιχνιδιού, να μπορέσει να πάρει ό,τι το καλύτερο μπορεί, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την όμορφη περιπέτεια που ξεκινά. Αυτή την νέα, ξαναλέω, πρόκληση που υπάρχει για τον...
3: Αυτό μάλλον που λες, το βαθμό, το λες εσύ ή το λέει η ομάδα?
4: Το είπε και ο Κόντις χθες, ότι θέλουμε να μπούμε, όταν ρωτήθηκε για τους στόχους που έχει ο Όφη σε αυτή την συνολικά την διοργάνωση, προφανώς ο πρώτος στόχος ο προπονητής έβαλε να διεκδικήσει την πρόκληση στη συνέχεια. Αλλά ξεκίνησε με το σημερινό παιχνίδι, λέγοντας ότι αρχικά αυτό που μας ενδιαφέρει να πάρουμε τον πρώτο ή τους πρώτους μας βαθμούς. Γιατί ξαναλέω, μιλώντας εκ των προτέρων, γιατί μπορεί οι συνθήκες του αγώνα να είναι τέτοιες, να δούμε έναν εξαιρετικό Όφη, να έχει δημιουργήσει πολύ καλές ευκαιρίες, να έχει παίξει πάρα πολύ καλά, που ενδεχομένως ο παλαιό να τον αδικεί και να μην θεωρείται θετικό αποτέλεσμα. Αλλά πριν την έναρξη, αν είμαστε ρεαλιστές, νομίζω ότι το να μην χάσει Όφη σήμερα θα είναι θετικό αποτέλεσμα, θα είναι επιτυχία για αυτόν. Αλλά ξαναλέω ότι δεν έχει σκοπό να μπει με έναν παθητικό τρόπο παιχνιδιού. Ναι, θα προσέξει την αμυντική του λειτουργία, κυρίως στις επιστροφές, να μπορέσει να αποκρούσει αυτή την πίεση ψηλά που περιμένει ότι θα του ασκήσει η Hoffenheim, να έχει το καθαρό μυαλό σε κάποιες στιγμές που ενδεχομένως το παιχνίδι μπορεί να μην έχει την εξέλιξη και τη ροή του που ο ίδιος επιθυμεί, και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου, και εκεί να έχει το καθαρό μυαλό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνει την καλύτερη μέχρι τώρα εμφάνιση που έχει κάνει ο Όφη, από τις ήδη καλές στο ενεργητικό του, να ανέβει ακόμα ένα σκαλοπάτι, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει, να κοντραρεί μια καλή ομάδα, μια ισχυρή ομάδα, και να ξεκινήσει όσο καλύτερα μπορεί αυτή την ευχάριστη περιπέτεια. Ο κόσμος αδειμονεί, περιμένει. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια ακόμα

0: στη θύρα 19 και στη θύρα 16 του Παγκρατίου Σταθείου και είναι οι δύο μοναδικές θύρες οποίες υπάρχουν εισιτήρια αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι για αυτά μέχρι το απόγευμα θα έχουν εξαντληθεί. Οπότε μιλάμε ότι τουλάχιστον 14-15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν στο Παγκρίδιο Στάδιο, που και αυτοί με τη σειρά τους θα δώσουν ένα διαφορετικό τόνο στην αναμέτρηση. Προφανώς και ο κόσμος θέλει να έχει η ομάδα ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά για τους φιλάθλους του Όφη που έβλεπαν πριν μερικά χρόνια να αγωνίζεται στα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τώρα που βλέπουν να αγωνίζεται στην δεύτερη τάξη η Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, είναι πραγματικά μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη γιορτή, και ως μια τέτοια την αντιμετωπίζουν. Στα καθαρά αγωνιστικά υπάρχει σημαντική απουσία και του Νικολάου. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός αποστολής. Έρχεται όμως η επιστροφή του Σχέλη, που ισορροπεί την κατάσταση, και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις δύο δεδομένες αλλαγές που θα έχουμε στην ενδεκάδα. Μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι ο Σχέλης η Τριανδρία στα μετώπιστα, με τον φύλακα τον Χριστογιώργο. Αριστερά περιμένουμε ότι θα παραμείνει ο Αθανασίου. Στην δεξιά πλευρά, αν είναι να γίνει μία ακόμα αλλαγή, πέρα των δύο δεδομένων που περιμένουμε, εκεί ενδεχομένως να δούμε να ξεκινεί ο Αποστολάκης αντί του Ντίκμαν. Προκειμένου ο Ιταλός που έπαιξε στο Καραϊσκάκης να πάρει κάποιες ανάσεις και να είναι, γιατί έρχεται και το παιχνίδι μετά με τον Αστέρα, έτσι μην κάνουμε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Οπότε αν είναι να γίνει ακόμα μία αλλαγή, ενδεχομένως να γίνει στη δεξιά πλευρά με τον Ντίκμαν και τον Αποστολάκη να διεκδικούν την θέση. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο νομίζω ότι είναι δεδομένη η παρουσία του στην μεσαία γραμμή. Η επιστροφή του Νους στο αριστερό άκρο, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει τον Αϊτό στον πάγκο, προκειμένου να έχει λύσεις και επιλογές και από τον πάγκο Κόντις για τη διαχείριση και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Φούντας στο άλλο άκρο και ο Κόντρο, που ήδη έχει 2 γκολ στο ενεργητικό του, που έρχεται και από το τέρμα στο Καραϊσκάκη και έχει καλή ψυχολογία. Περιμένουμε να το δούμε στην κορυφή της επίθεσης. Όπως είπα στην αρχή, το τελευταίο 24ωρο δεν είναι και οι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ηράκλειο, αλλά από ό,τι βλέπουμε από τα εξειδικευμένες ιστοσελίδες, τις επόμενες ώρες και κυρίως την ώρα του παιχνιδιού θα είναι καλός ο καιρός, που περιμένουμε θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο να απολαύσουν το παιχνίδι και να προσπαθήσουν οι ποδοσφαιριστές να πάρουν ό,τι καλύτερο
1: μπορούν. Μας είπες αν έχουν έρθει οι Γερμανοί.
0: Συγγνώμη.
1: Μας είπες, λέω, αν έχουν έρθει οι Γερμανοί. Εννοώ οπαδοί.
0: Υπάρχουν και Γερμανοί οπαδοί. Υπάρχουν μάλιστα και πολλές από την πλευρά της Hoffenheim. Δεν είναι συγκεκριμένο, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι περίπου είναι. Είναι γύρω στα 200 άτομα ο πρώτος υπολογισμός που έχουμε κάνει. Αλλά δεν είναι, ξαναλέω, κάτι επίσημο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ συγκεκριμένες και αναλυτικές οι οδηγίες που έχουν δώσει στους οπαδούς της Hoffenheim, ειδικούνται στην ομάδα για τον τρόπο που θα κινηθούν, για τον τρόπο που θα μπουν στο Παγκρίτιο, με διαδραστικά βίντεο. Έχουν βγάλει σχεδιαγράμματα για το πώς, που θα βρεθούν, τι θα πάνε, πώς θα μπουν μέσα. Μην το ξέρουμε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Στο πεταλάκι,
0: Ακριβώς. Ναι. Που και οι Γερμανοί βέβαια έρχονται με σκοπό, το τόνισε και ο Ιλτσερ χθες, με σκοπό τη νίκη. Και για την Hoffenheim είναι θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι που μπορεί να έχει σε αυτή την...
1: η Hoffenheim εννοείς.
0: Για την Hoffenheim, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, παρά την... είχε βέβαια και μια μικρή καθυστέρηση η αφήξή της στο Ηράκλειο χθες. Παρά την... το ότι είναι μια διοργάνωση που και αυτοί θέλουν να έχουν το καλό ξεκίνημα, είναι για τους Γερμανούς ένα παιχνίδι που νομίζω ότι θα το έχουν κυκλώσει
2: ως, ναι, ναι,
0: ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρουν.
2: Καλό είναι αυτό. Την πρόκληση. Καλό είναι αυτό, να ξέρεις.
0: Καλό είναι, θα το δούμε στο γήπεδο.
2: Εγώ ρε σημαίνω, δεν το φοβάμαι τον αυτό σε αυτά τα μάτια, συγγνώμη. Δηλαδή στα μάτια τα οποία ο άλλος μπαίνει με τον αέρα του πάνω το πάρω, γιατί είναι δικό μου, έχει 3-3.
0: Αυτό είναι, και ρωτήθηκε και γι' αυτό χθες ο Κόντις για την αντίδραση που βγάζει η ομάδα σε παιχνίδια με θεωρητικά ισχυρότερους αντιπάλους, που όπως είπες έχει μέχρι στιγμής και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό θετικά αποτελέσματα. Έτσι θα αντιμετωπίσει και την Hoffenheim. Διαφορετικό βέβαια παιχνίδι θα είναι αυτό, άλλου στυλ ομάδα η γερμανική από τις δικές μας, αλλά στο επίπεδο της πνευματικής προετοιμασίας νομίζω ότι είναι στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια ομάδα ισχυρή, μια ομάδα που παρουσιάζεται ως εκ των προτέρων φαβορί, που έχει δείξει όμως όχι ότι δεν πτωείται από αυτό, έχει αυτοπεποίθηση και μπαίνει μέσα σε κάθε παιχνίδι, με κάθε αντίπαλο, με το δικό του τρόπο παιχνιδιού, να μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στην αναμέτρηση, προσαρμοζόμενος βέβαια στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε παιχνίδι, για να μπορέσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί.
2: Ωραία. Καλή μετάδοση, κύριε.
1: Καλή μετάδοση. Και όσοι δεν έχετε πάρει στήριο, να πάρετε. Έχουν μείνει ακόμα.
0: Καλή συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Μεγάλη ικανοποίηση στον Ολυμπιακό με την νικηφόρα πρεμιέρα στη League Face του Europa League απέναντι στη Γιαγελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους με τον 28χρονο επιθετικό να ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Την προσοχή τους στο κυριακάτικο εκτός έδρας μάτς πρωταθλήματος με την Καλαμάτα έχουν στρέψει στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της Κηφισιάς του Ντουντίλς για το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Πολλές αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο σημερινό μάτς του Superbet Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδελφία. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της Ένωσης για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Πίσω τους άφησαν στον ΠΑΟΚ την νίκη στο κύπελλο απέναντι στον Ατρόμητο και πλέον επικεντρώνονται στο μάτς πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Την κατάσταση του Παυλέγκα αλλά και τον Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπόντοφ που είναι κοντά στην επιστροφή του στη δράση θα τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετράει όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Hoffenheim. Ολοταχώς για sold out οδεύει η αναμέτρηση στο Παγκρίτιο καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, η Σχέλης και η Σέκα με τον πρώτο να έχει προβάδισμα και για το αρχικό σχήμα. Νοκάου τον Νικολάου. Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη με την εικόνα της ομάδας στη δύσκολη νίκη επί της Μαρκό στο κύπελο. Πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το μυαλό μας και το σκεπτικό μας, το σύνθημα από τον Μιχάλη Γρηγορίου εν όψη του Σαββατιάτικου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League ανακοίνωσε η ΚΕΒ. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο Βολοσέλα Μπετά Εκοφώτης Πολυχρόνης και στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός ο Τάσος Παπαπέτρου. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportpavlafm.gr. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνο στο αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκανη η Κόμο, όπως αποκάλυψε το Sky Sports. Η Ιταλική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 27χρονο επιθετικό για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το τρέχον το οποίο έχει ισχύει μέχρι το 2029. Μια μικρή αναβολή παίρνει η επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στις υποχρεώσεις του με την Brighton. Ο νεαρός επιθετικός είχε υποστεί ρήξη χιαστού πριν από περίπου 10 μήνες. Ωστόσο, είχε ένα μικρό πισωγύρισμα στην αποθεραπεία του που θα καθυστερήσει την επάνωδό του, χωρίς να προκαλεί ανησυχία στους γλάρους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
9: Φρόιλερ γέμισε, κεφαλιά, γκολ!
8: Γιάρεμ Τσουκμίου, ένα για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Καλά, για πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Εντάξει, τα είπαμε για, για αυτόν που έπαιξε, για αυτόν που παίζει. Και πάμε για αυτούς που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τώρα μέσα στην εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Κηφισιά 2-2 deals. Να το συνεχίσουμε, να το συνηθίσουμε, να το λέμε έτσι. 2-2 deals. Έτσι. Είχαμε δει τη διαφήμιση στη Φανέλα. Τώρα πήρε και το όνομα η συγκεκριμένη εταιρεία. Έκανε τη δεύτερη νίκη ο Παναθηναϊκός. Έφτασε στους 6 βαθμούς στο Superbet Κύπελο Ελλάδος. Και πάμε στον κύριο Αθανασίου. Δεν τον έχουμε ακόμα, τον κύριο Αθανασίου. Τον έχουμε τώρα. Τι κάνετε, κύριε Αθανασίου, πώς είστε?
1: Καλημέρα, φίλοι μου, μια χαρά εσύ.
0: Όλα καλά.
2: Καλώς τον.
1: Καλά, πώς θα περάσατε?
0: Εντάξει, φίλε, είχαμε πάει για επαγγελματικές υποχρεώσεις πάνω, έτσι λέμε. Οπότε.
1: Όχι, δεν είμαι τέτοιος. Απλά δεν θα περάσατε.
0: Όχι, επειδή πάντα υπάρχει Νικολογιάννης έτοιμος να σχολιάσει, κατάλαβε τουρίστες και αυτά.
2: Τάσο το Μαρούσι και τα λοιπά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Α, όχι.
0: Παίρνουμε τα μέτρα.
1: Δεν έχω τέτοια λογική. Γιατί ο Τάσο όταν πηγαίνει αποστολές, τι κάνει, λέει, σκάβει όλη μέρα.
0: Εντάξει, ο Τάσο. Εκεί δεν είναι. Εκεί είναι, ναι, εκεί είναι δουλειά, ρε φίλε.
1: Α, εντάξει. Όταν πηγαίνει ο Μίσο είναι δουλειά, όταν πάνε άλλοι τουρισμό.
0: Σωστό.
1: Κάνω τα χέρια του τουρίστες.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Ένα μάτσο.
2: Σίγουρα σήμερα την πίσω χαγιά και χλάδα του.
0: Κάπου θα έρθει.
1: Όχι, έβαλα και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι. Λοιπόν. Είναι ένα μάτσο χθεσινό του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που πέρα από τους βαθμούς, τη νίκη, την διεύρυνση των θετικών αποτελεσμάτων και το καθαρό σκορ που έτσι όπως είναι το φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό να είσαι στο 3-0 όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι και στο 4 και στο 5-0, έχει βάλει και κανένα κολλάκι παραπάνω κόντρα στη νίκη Βόλου. Υπάρχουν όμως και άλλα κέρδη και θα μιλήσω μετά για τον Ουναΐ στο τέλος, δεν θα το κάνω τόσο εύκολο. Είναι το ντεμπούτο του Ανάς Αλαχεντίν, ο οποίος ήταν έτοιμος και το έδειξε. Πολύ καλή η εμφάνισή του με βάση τα δεδομένα, έτσι, ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μαζί με την ομάδα 2-3 προπονήσεις.
0: Έχει κάνει τόσες.
1: Δύο. Και έλυσε και τα χέρια του προπονητή, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί ο...
0: Ναι, ρε.
1: Ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός τον υποδέχτηκε με μεγαλύτερη θέρμη στο Καλαφάτης.
1: Το πιστεύω και εγώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Και μόλις άκουσα και την ενδεκάδα λίγο παραπάνω. Δηλαδή ότι δεν θα παίξω και σήμερα και σε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Eric Palmer Brown. Και παιχνίδι που νομίζω κάνει τον προπονητή να λέει ότι okay, εδώ όταν και αν και εφόσον χρειαστεί να αλλάξω το ολλανδικό δίδυμο έχω έναν τύπο ο οποίος μπορεί να μπει μέσα και να μου κάνει τη δουλειά και να νιώθω ασφάλεια. Ποτέ ο Eric Palmer Brown δεν ήταν ένας κεντρικός αμυντικός μέτριος ή κακός ή γκελαδόρος ή γκαφαδόρος ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα νομίζω όλοι συμφωνούσαμε ότι είναι ένας καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά δεν μπορούσες να βασιστείς πάνω του
0: λόγω
1: σε βάθος χρόνου. Μπράβο. Λόγω των αρκετών μυϊκών προβλημάτων που βγάζει σε μια αγωνιστική περίοδο όταν επιβαρύνεται. Έτσι, όταν παίρνει πολλά και συνεχόμενα. Εντάξει, είχε δίπλα του τον καθηγητή, όπου ο καθηγητής κάνει τα πράγματα για τον διπλανό του πάντα να φαίνονται πιο εύκολα. Αναφέρομαι στον Ντεφράι, ο οποίος αγωνίστηκε και χθες. Ρωτήθηκε μάλιστα ο Τζέικοπ Νίστρουπ ότι πώς γίνεται, ας πούμε, χθες να έπαιξε και χθες και να μην ξεκουράσει. Και απάντησε να πει ότι από τη στιγμή που νιώθει καλά, από τη στιγμή που δεν νιώθει καμία κούραση και θέλει να βοηθά την ομάδα, θα παίζει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Σε συνεχόμενες αναμετρήσεις, σε πρωταθλήματα πολύ πιο δύσκολα, έτσι, νομίζω.
0: Ναι, το είπε και λίγο αλλιώς ο Νίστρουπ, λέει, επειδή τα έχω κάνει χάλια, λέει, ας πούμε.
1: Το πούμε έτσι, για το rotation, ναι.
0: Ναι, κάνοντας πολύ βαθύ rotation. Δεν είναι και τίμιο, λέει, να βάζεις νέα παιδιά σε πλήρες rotation.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο αυτό που λέει. Σε ποια λογική? Καταρχήν, αν έχεις πάθει, λογικά έχεις μάθει. Γιατί είχα κάνει σε ένα παιχνίδι στην Κοπεχάγη rotation, 8-9 ποδοσφαιριστό, χάσαμε 2-0 και δεν βλεπόταν η ομάδα. Και ξέρεις τι γίνεται, αν πας και βάλεις αρκετούς μικρούς, λέω εγώ τώρα έτσι, μαζί ή αρκετούς αναπληρωματικούς μαζί, αυτό το οποίο θα έχεις δημιουργήσει, ναι, θα έχεις δημιουργήσει μια συνθήκη ευρύτατου rotation, αν θα έχεις και μια ομάδα η οποία καταρχήν δεν θα έχει καμία απολύτως χημεία μεταξύ της, μα απολύτως καμία, και τους πιτσιρικάδες, δεν θα τους έχεις βοηθήσει δίνοντάς τους την ευκαιρία να παίξουν, για παράδειγμα, όπως είχε ο Μπινιάρης χτες την ευκαιρία να παίξει στο κέντρο με τον Γκάγκουα. Να έχει δίπλα του τον Κοντούρι, να έχει στην άμυνα τον Ντεφράι, να έχει δεξιό μπακ τον Τζάπρα. Εάν πας και βάλεις 8-9 πιτσιρικάδες όλους μαζί ή φουλ αναπληρωματικούς όλους μαζί. Είναι εκεί λίγο μπλέκι η κατάσταση. Νομίζω μια χαρά ήταν η ενδεκάδα χθες. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα σε ατομικό επίπεδο άλλος που να ξεχώρισε από τους παίχτες που δεν παίζουν αρκετά ως βασικοί, νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινά χθες το παιχνίδι με ένα 17χρονο παιδί.
0: Τον Πινιάρη βέβαια.
1: Τον Ντάκη Πινιάρη, και αυτό δείχνει πόσο πολύ τον πιστεύει ο προπονητής. Καλό μας έκανε.
2: Ναι, το είχαμε καταλάβει και πριν από χθες. Mm. Δηλαδή πολλές φορές μοιάζει στην ιεραρχία τις τελευταίες εβδομάδες να είναι πιο πάνω και από τον Κοντούρη ο Πινιάρης. Στο μυαλό εννοώ του Νίστρου.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί έπαιξε ως αλλαγή ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Πολύ λέγαμε ότι θα μπορούσε ξέρω, να βάλει τον Κοντούρη και βάλει τον Πινιάρη. Μπήκε και ως αλλαγή κάποια λίγα λεπτά στο παιχνίδι. Λίγα, πιο πολλά. Με τον ΠΑΟΚ έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Μιχάλης. Θα περίμενα περισσότερα πράγματα για να πω την αλήθεια από τον Μπελίστρη. Θα περίμενα λίγα περισσότερα πράγματα από τον Γιάνκουσιτς, παρότι το πάλεψε περισσότερο από ότι το πάλεψε ο Μπελίστρη. Δεν φράει πάλι κάτω από τα δοκάρια.
0: Ο Πένια.
1: Ναι,
0: άμα το βάλουμε και με τον φύλακα δεν κάνουμε δουλειά.
1: Ήθελα να πω ότι όπως και ο Ντεφράη ξεκίνησε έτσι και ο Πένια.
0: Ναι.
1: Νομίζω και συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη που περιγράψαμε πριν. Όχι τέρμα και τον Ντεφράη, αν έχουμε τέρμα το φύλακα, για χαρά δόξα τω Θεώ. Και φυσικά νομίζω ότι ο άνθρωπος που έρχεται από τον πάγκο και κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι καλλιτέχνης, είναι ζωγράφος, είναι το κάτι το άλλο. Αναφέρουμε στον Αρζεντίνο Ναή. Εδώ βέβαια για να είμαι δίκαιος. Το πρώτο γκολ είναι ευγενική χορηγία του Ανδρέα Τετέη, ο οποίος χθες, ενώ είναι μέσα στις φάσεις, ενώ ταλαιπωρεί τους αντιπάλους, δεν έχει καλές αποφάσεις τα τελευταία μέτρα. Αλλά έρχεται η στιγμή που παίρνει εκδίκηση από τον ίδιο τον εαυτό, κάνει μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και κερδίζει το πέναλτι. Βάζει το πρώτο ο Ουναή και έρχεται και ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό transition του Παναθηναϊκού. Μια εξαιρετική άμεση μετάβαση με τον Γκάγκουα να κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς με μια πάσα που βγάζει εκτός παιχνιδιού την ανασταλτική λειτουργία της Κηφισιάς και ένα καταπληκτικό τελείωμα από αυτά που ο Αζεντίν Ουναή μας έχει συνηθίσει με το δεξί πόδι, με το εσωτερικό φάλτσο και η μπάλα στο γάμα της εστίας του αντιπάλου.
0: Ναι, είναι ο παίχτης ο οποίος σου δημιουργεί την αίσθηση ότι ακόμα και αν κάτι δεν δουλέψει για τον Παναθηναϊκό, αρκεί μια στιγμή δική του για να δώσει λύση στο πρόβλημα.
2: Ναι, και είναι και η ψυχολογία που έχει. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν είναι στον Παναθηναϊκό όπως ήταν την προηγούμενη που άργησε πολύ να πάρει μπρος. Δεν είχα πρέπει να πάω, βρέθηκα εδώ. Αυτή τη φορά είναι εδώ γιατί ήθελε να είναι εδώ. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία με την οποία αγωνίζεται. Ξέρω ότι έχει εδώ αυτή τη φορά και συμπατριώτες, έτσι.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Βέβαια.
1: Έχει τον Ντουζά, έχει τον Σαλάχ Εντίν, ναι. Έχει τον Καμαρά εκεί που κάνουν μαζί τους παρεμβινισμούς αυτούς τους περίεργους, τους ωραίους, έχουν δέσει.
2: Ναι.
1: Αυτό που λες Μιχάλη έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί όταν ήρθε πριν από δύο καλοκαίρια στον Παναθηναϊκό, επί της ουσίας είχε ξεμείνει στη Μαρσέιγ, ήταν λίγο και η διαπραγμάτευση τότε περίεργη, δεν ήταν εύκολη. Ενώ τώρα, και αφού φτάσαμε στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, όντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και πάντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έλεγε σε όσους επικοινωνήσαμε μαζί του ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένα σύλλογο στον οποίο νιώθω σαν στο σπίτι μου. Εντάξει, ήταν λογικό να περιμένει και κάτι παραπάνω, έτσι, κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο. Με το Μουντιάλ που είχε κάνει δεν ήρθε. Μια χαρά, δεν πειράζει, δεν μας χάλασε καθόλου. Και τον έχουμε εδώ στα μέρη μας. Σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι συνεχίζει δανεικά και να χτίζει μια τέτοια νοοτροπία. Έχει 7 συνεχόμενες νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Χράντετ Κράλοβε που πήρε το μάτς στην παράταση. Ακολούθησαν 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Σωστά, και 2 στο κύπελο.
0: Είναι ήδη 12 ματς αίτητος.
1: Είναι 12 μάτσα έτος, βέβαια, από το ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά αυτά εγώ δεν θέλω να τα λέω πολύ για να μην τα ματιάζω. Θα
0: ναι, ρε παιδί, εντάξει, όχι.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να περάσει και το μάτς Κυριακής, κατάλαβες.
0: Για να περάσει το πρώτο checkpoint, λες.
1: Μπράβο, να πάει να κάνει.
0: Το δεύτερο checkpoint, μάτς. Μάλλον. Γιατί το πρώτο checkpoint ήταν το καλοκαίρι, έτσι μετά από
1: αυτό δεν ήταν checkpoint, αυτό ήταν. Πώς λέγαμε, τερματίσαμε την πίστα.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Εγώ να κάνω ένα σχόλιο, χαλαρός και ήρεμος Αθανασίου. Ναι. Όπως ας πούμε έχει χρόνια να είναι.
1: Ναι.
0: Το κάνω αυτό το σχόλιο και υπάρχει εδώ. Να ορίστε. Υπάρχει και το. Πώς το λένε, το μήνυμα του Τάσου από το Μαρούσι. Μην τα καρφώνετε, ναι. Ρε. Και με αυτό το μήνυμα, το γλυκό, μπορούμε να κλείσουμε. Μπορούμε να κλείσουμε.
1: Δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Λογικά δεν έχω. Κάτι άλλο ήθελα να πω για το παιχνίδι το οποίο μου ξεφύγε. Δεν πειράζει, θα είμαστε εδώ και αύριο. Μη σας τρώω το χρόνο.
0: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία εικόνα στη Λεωφόρο, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Αρκετός κόσμος για τα δεδομένα της αναμέτρησης. Δηλαδή Πέμπτη, έξι παρατέταρτο, είχε αρκετό κόσμο και όποιος έχει πρόβλημα με τα πέναλτι που παίρνει ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μια καταγγελία, να απαγορευτούν τα πέναλτι και ο Παναθηναϊκός να μην ξαναπάρει ποτέ. Αυτά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε,
0: λοιπόν,
2: χαίρετε.
0: Ένα μικρό break θα κάνουμε εδώ και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω, στην BWIN ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά. Γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Big Wins for FM 94,6.
10: Για πάμε και στον Πάκο, ο οποίος εχθές έκανε μια κίνηση, μια εμφάνιση που του χρειαζόταν πάρα πολύ. Κέρδισε το μάτς με τον Ατρόμητο, κέρδισε χρόνο, βάζει καινούργια στοιχεία, υποδέχεται παίχτες. Δημήτρης Ματζόγλου για τις λεπτομέρειες. Καλημέρα σας, κύριε.
11: Καλημέρα, Βάγια, καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Μιχάλη. Νομίζω, κατά τη δική μου άποψη, τέτοια εμφάνιση με αυτή την ποδοσφαιρική λογική θα έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα μου πεις, θα έπρεπε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να είναι στη φάση που είναι τώρα, έτοιμο το ρόστερ κατά κάποιο τρόπο και όχι με 5-6 προσθήκες Σεπτεμβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση οι νίκες με μισό μηδέν, γιατί ήταν ο ορισμός μιας τέτοιας νίκης, η χθεσινή, είναι υπέρ απαραίτητες και είναι πάροντος για τα καλοκαιρινά προγραμματικά. Ή όπως μπήκε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, με το μαχαίρι στα δόντια, με ό,τι αυτό σημαίνει, και όπως έπαιξε χθες, όπου προσπάθησε αρκετά να προσέξει την αμυντική του λειτουργία κυρίως, ίσως και αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη δημιουργία παιχνιδιού, αυτό θα έπρεπε να κάνει με την Μπραν, για παράδειγμα. Αυτό να επιδιώξει, γιατί νομίζω ότι και στα καλοκαιρινά προγραμματικά, που είναι και τα πιο κρίσιμα, πρώτα προσέξει την αμυντική σου λειτουργία και μετά πας για ό,τι άλλο. Έτσι τα έφερε το ποδόσφαιρο και ο χρόνος. Ο ΠΑΟΚ πράγματα που ήταν να κάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου, τα κάνει το Σεπτέμβριο. Αυτό πλήρωσε. Φυσικά το πλήρωσε. Αλλά και τώρα αυτό το διάστημα πριν τη διακοπή, όπου έχει μεγάλη ανάγκη να πάει ήρεμος, ψύχρεμος, με αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία για να φτιάξει ομάδα, να προσπαθήσει να φτιάξει ομάδα, οι νίκες είναι απαραίτητες.
10: Βάλσαμο.
11: Το έκανε με τον Άρη, το έκανε και χθες, επαναλαμβάνω, με τον ορισμό του 0. Σαφώς παραπονιέται ο κόσμος ότι δεν είδαμε τίποτα. Ναι, μα όταν βλέπεις σε δεκάδα με Γιάκιτς, Ούγκρεσιτς στο κέντρο και Καμαρά στο 10, τι περιμένεις? Φώναζε το πράγμα ότι δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει συνοχή. Θα προσέξουμε όσο γίνεται τη μονομαχία. Θα προσέξουμε την αμυντική λειτουργία. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στο γήπεδο, βρήκε τις δύο φάσεις, έβαλε το μισό γκολ, το κράτησε χωρίς να απειληθεί πάρα πολύ. Και στο κύπελο θα είχε άγχος ο ΠΑΟΚ, αν δεν κέρδισε χθες.
10: Βέβαια, βέβαια, μετά το χ με τον Όφη.
11: Έχει ΑΕΚ μετά, εντός, και Καλαμάτα έξω.
10: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ.
11: Ναι, ας πούμε ότι απαλλάχθηκε, το έβγαλε λίγο και αυτό από το μυαλό, και αν την Κυριακή κερδίσει τον Πανετολικό, νομίζω ότι βγάζει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους, αφήνω την Ευρώπη έξω, σε πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει γκέλα. Ναι, στο πρωτάθλημα δεν έχει κάνει γκέλα.
10: Ναι,
11: εντάξει.
10: Ναι.
11: Το πιο σοβαρό, έτσι, το πρωτάθλημα είναι ο κύριος στόχος. Θα πάει με 4 νίκες στη διακοπή, αρκεί ναι, και την Κυριακή να έχει αυτά τα στοιχεία και να βάλουν όλοι στο μυαλό ότι, όπως το λέγαμε, πώς το λέγει ο Σοφός, δεν το παίζεις το παιχνίδι, το κερδίζεις. Δεν είναι σε φάση ο ΠΑΟΚ να παίξει. Και αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβει από νωρίς. Ανταπάντησε αυτό το επιχείρημα, όταν έχεις τον Κωνσταντέλια στο ρόστερ σου, παίζεις.
10: Δεν μπορεί, μπράβο, ναι.
11: τον έχασε όμως ξαφνικά. Ξαφνικά, προειδοποίητα και χωρίς προεργασία να το αντικαταστήσει. Εντάξει, από εκεί και μετά τα δεδομένα αλλάζουν. Η ομάδα έχει πάρει ποδοσφαιριστές πολύ σκληρούς πραγματικά, όπως τις έλειπαν. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Γιάκιτς, ο Ούγκρες, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και θα περιμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον τι θα δουλέψει και τι θα παρουσιάσει μετά. Γιατί το ρόστερ στο 10 δεν έχει πολλές ποιοτικές λύσεις, αλλά το ρόστερ πλέον έχει χαφ, έχει οχτάρια, και δυναμικό εξάρι και πολύ καλό στόπερ, που μπορεί να σε οδηγήσει να διαμορφώσεις κάτι διαφορετικό.
10: Έναν άλλο χαρακτήρα. Έτσι, ναι, αυτό, ναι, που λέγαμε, αυτό που συζητάγαμε με τον Θωμάς, με τον Άρη, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ πλέον να βγάλει αυτά τα στοιχεία της αυταπάρνησης, ότι δεν θα το χάσω, θα το πάρω, περισσότερος τσαμπουκάς, περισσότερη δύναμη μέσα στο παιχνίδι.
11: Να μην είναι η ομάδα που θα δημιουργεί 20 τελικές, που θα έχει την ποιότητα και να δείξει άλλα χαρακτηριστικά.
12: Ναι, και τέλος πάντων, και αυτό πρέπει να το περιμένουμε, γιατί πολλά γρανάτια του μεσοεπιθετικού παιχνιδιού επί της ουσίας δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Οπότε όταν θα τον δούμε πληρέστερο, θα καταλάβουμε και τι φυσιογνωμία θέλει να του δώσει ο προπονητής.
11: Ναι, ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Χθες μίλησε γι' αυτό. Βεβαίως σωστά έχει εκείνο στο μυαλό του ότι ναι, δουλειά χρειαζόμαστε, αλλά δεν θα έχω αρκετούς διεθνείς. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως έχουν όλες οι ομάδες. Για παράδειγμα, νομίζω ότι στο μυαλό όλων στον ΠΑΟΚ είναι ότι ήρθε ο Μπάνζα, που είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Είναι φορ πολύ υψηλό επίπεδο, να δημιουργήσει για τον εαυτό του με ατομική ενέργεια, να τελειώσει με κεφάλια, με πόδια. Ο Μπάνζα δεν είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας και φυσικατάστασης. Δεν είναι. Αλλά πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει στην εθνική του. Και αυτό είναι και πολύ σύνθετο για το ότι χάνει χρόνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ένας ανέτοιμος ποδοσφαιριστής σωματικά έχει και άλλους φόβους.
10: Ναι,
11: που θα πάει να παίξει στην εθνική.
10: Προφανώς.
11: Που θα πάει να παίξει. Εντάξει, αυτά είναι ποδοσφαιρικά ζητήματα, τα έχουν όλοι. Νομίζω ότι έχει περάσει το μήνυμα στην ομάδα μέσα, το ότι και στο Αγρίνιο την Κυριακή, και πάλι χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ, και στο Αγρίνιο δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για να κερδίσει η ομάδα και να πάει να δουλέψει με αυτοπεποίθηση για να δούμε μετέπειτα τι θα μας παρουσιάσει. Γιατί πραγματικά το πιστεύω, πολλές κρίσεις για το Λύση, είναι λογικό να υπάρχουν. Ο Λύση πρέπει να κρυθεί από Νοέμβριο και μετά. Δεν είναι υπερβολικό, τώρα θα δουλέψει.
10: Ναι.
11: Ή μάλλον θα ξαναδουλέψει, θα έχει και δεύτερο διάστημα προετοιμασίας με κανονικό ρόστερ. Γιατί στο πρώτο βασικό στάδιο είχε ρόστερ με μία μόλις μεταγραφή των Ενουστόντων. Τώρα έχει 11.
10: Ναι.
11: Τώρα έχει 11. Όσοι λείπουν, okay, θα λείψουν κάποιοι για αυτό το διάστημα. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε τώρα για δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Αλλά έτσι τα έφερε η χρονιά, είναι πάρα πολλές οι αλλαγές. Την πάτησε, εγώ ξεκολουθώ να πιστεύω ότι ήταν πιο πιθανό, είναι, ναι, θα ήταν πιο πιθανό να κάνει ομάδα παίζοντας conference, ήδη conference. Mm-hmm. Το χάσε, τώρα θα πρέπει να κάνει ομάδα στοχεύοντας σε ένα μάτι την εβδομάδα. Με πάρα πολύ δουλειά στη διαχείριση και από το Μάτος και από το Βιαΐνια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν αρκετοί παραπονούμενοι κάθε Δευτέρα.
10: Οκ. Ένα ανησυχητικό μόνο, ένα να βάλω εγώ.
11: Ένα δημοσίευμα στη Γερμανία για τον Λέρμα, έναν νεαρό από το Εκουαδόρ της Ντόρτμουντ, ένα όνομα που συζητήθηκε και το καλοκαίρι ως αντάλλαγμα για τον Κωνσταντέλια. Γράφτηκε σήμερα ότι είχε αποφασιστεί οριστικά πως ο Λέρμα θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται εδώ από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα αρχίσει η δουλειά για το χειμώνα, αλλά νομίζω ότι η δουλειά αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ είναι κυρίως με τα 16 συμβόλαια που λήγουν το άλλο καλοκαίρι. Άλλο μεγάλο ζήτημα και δυσκολία για το να κάνεις ομάδα. Όταν θα έχεις 16 ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια που θα αγωνιούν για το μέλλον τους, το επαγγελματικό. Και η αρχή, όπως έχουμε πει, θα γίνει...
12: Δεν θα ξεκινήσει με κάποιους από τώρα.
11: Βέβαια. Με Ζίφκοβιτς.
12: Ο στόχος είναι.
11: Ζίφκοβιτς, Μιχαηλίδη. Και θέλει η ιδιοκτησία να στηρίξει τον Ντεσπότοφ. Ο οποίος είναι μια μεγάλη αξία. Μην το ξεχνάμε, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Δυσκολεύεται όμως πάρα πολύ. Ο Ντεσπότοφ δυσκολεύεται να μπει μετά την εγχείρηση. Και έχει πολλούς λόγους να θέλουν να τον στηρίξουν. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και νομίζω ότι είναι ο τρίτος της ομάδας των παιχτών που θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ και θα προσπαθήσει να τους ανανεώσει.
10: Το μόνο ανησυχητικό που λέω εγώ είναι για το Γκένι, που παίρνει πάρα πολύ φορτίο και φέτος από νωρίς.
11: Ναι. Εννοείται. Δεν γίνεται. Είναι νομίζω 10-90 λεπτό που παίρνει. Και χθες πιστεύαμε, γιατί δοκιμές δεν έχει και το λέγαμε, ότι είναι η ώρα να δοκιμάσει αυτό που είπε με τον Ελουστόντο δεξιμπακ, και όμως το φοβήθηκε. Δεν το έκανε ούτε χθες. Δεν το έκανε ούτε χθες. Κάτι δείχνει.
10: Ναι, εντάξει,
11: κάτι δείχνει.
10: Προφανώς.
11: Γερός να είναι.
10: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε.
12: Καλημέρα
10: σας. Εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή, παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Nova Mix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταλατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είδες καθόλου, σχολήθηκες καθόλου με τα άλλα μάτς του Europa χθες?
1: Λίγα πράγματα.
0: Μου έκανε εντύπωση, φίλε.
1: Τα highlights είδα δηλαδή.
0: Ναι, εγώ είδα λίγο περισσότερο ξανά στο τέλος, μετά το μόλις τελείωσε ο Ολυμπιακός. Είδα λίγο τον Μπενφίκα Μίλαν. Πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Πολύ εύκολα. Και πολύ...
1: Πρώτον, δεν είναι ακόμα και δεν ξέρω αν θα γίνει καλή ομάδα η Μίλαν.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μπενφίκα ήταν μια, ας πούμε, σχεδόν στρωμένη ομάδα πέρυσι και πήρε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Στα δικά μου μάτια, με την έλλειψη μεγάλου ονόματος από την Αγγλία, ναι, το Europa League, καλές ομάδες, αλλά κάνει ένα μεγάλο.
0: Είναι τα φαβορί.
1: Η Μπενφίκα είναι.
0: Το φαβορί, ναι.
1: Να, ναι, φαβορί.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δεν με ψήνει ούτε η Juventus ούτε η Μίλαν που είναι τα δύο μεγάλα ονόματα. Για την κατάκτηση του Europa. Οι Άγγλοι έχουν καλές ομάδες, αλλά όχι μεγάλη ομάδα. Είτε η Sunderland, είτε η.
0: Θα φανιστεί ο Κώστας τώρα.
1: Crystal Palace, είτε η Bournemouth.
0: Ναι.
1: Καλές ομάδες, αλλά δεν μπορώ να τις θεωρήσω
0: φαβορί.
1: Βέβαια, όλες μακριά θα πάνε. Κάποια θα φτάσει και τελικό, πιθανόν. Ναι. Αλλά έτσι όπως έχω δει τις ομάδες του Europa, η Μπενφίκα μου μοιάζει ένα από τα 2-3 μεγάλα φαβορί για να το κατακτήσει.
0: Και πολύ δυσφορία στο Μιλάνο, έτσι. Δυσφορία στο τέλος. Καταρχάς, υπάρχουν παίχτες εσείς στη Μίλαν. Δεν τους ξέρω, ρε φίλε. Και λέω, μπαίνω στη λογική και λέω τώρα τι θα λένε, ας πούμε, στην πλατεία του Όμου εκεί. Θα κάθονται, ας πούμε, στο καφενείο και θα λένε είναι αυτός τώρα να παίζει για Μίλαν.
1: Ναι, δεν είδα. Είδα τα στιγμιότυπα, αλλά δεν είδα εντεκάδα.
0: Είναι κάποιοι παίχτες που λες τώρα, γιατί, ας πούμε, εδώ με το ζόρι αυτός θα προκαλούσε ενθουσιασμό, ας πούμε, αν ερχόταν σε κάποια ελληνική ομάδα. Στο ρε, υπερβολή το είπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, που έλεγες. Τέλος πάντων. Ήταν πάντως εύκολη επικράτηση της παρέας του Παυλίδη. Πολύ εύκολη.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Κετζετζόγλου, ο οποίος έχει παιχνίδι σήμερα. Έχει παιχνίδι κυπέλου. Πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα του κύριου Νικολίτση. Τι κάνετε, κύριε Κωνστά μας, πώς είστε?
1: Welcome back, κύριε Τζετζόγλου.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Κετζετζόγλου.
1: Ωραία. Αυτό ήταν τώρα εδώ.
0: Αυτό δεν ήταν τουρισμός.
1: Ναι, ήταν για...
2: Για επαγγελματικούς λόγους.
0: Επαγγελματικούς λόγους.
1: Μπράβο. Ευρύτερους επαγγελματικούς.
0: Ευρύτερους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να ευχηθούμε...
0: Το λες και γενικό πιαριλίκι, αλλά τέλος πάντων... Οκ.
1: Οκ, ναι. Ας μην μαθαίνουμε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η ευκαιρία και χρόνια πολλά στην ΕΠΟ.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι επειδή λόγω και κυπέλλου Ελλάδος, επειδή παίζει και σήμερα στο κύπελο. Με τον Πανσεραϊκό. Μια ευκαιρία να νικήσει μετά το παιχνίδι το προηγούμενο στη Τρίπολη που δεν τα κατάφερε μια δεύτερη φορά εκτός έδρας φέτος στο πρωτάθλημα, 2-2 με το ίδιο σκορ 1-1. Σήμερα έχει ενδιαφέρον μεγάλο το παιχνίδι και για τους παίχτες που θα παίξουν και βέβαια και βαθμολογικά, γιατί πρέπει να καταφέρει να νικήσει και αν μπορέσει να βάλει και κανένα γκολ. Μετράνε πάρα πολύ στο κύπελο. Ή μάλλον μόνο αυτά μετράμε στο κύπελλο. Το πρώτο πράγμα που μετράει είναι αυτό. Είναι η διαφορά τερμάτων. Αν έχεις τους βαθμούς βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε αλλαγές. 11. Τώρα δεν ξέρω αν...
0: 11.
1: Περιμένουμε 11 αλλαγές, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί?
0: Ενδιαφέρον.
1: Σε σχέση με την αρχική 11 του προηγούμενου αγώνα, λέω.
0: Ναι.
2: Καλά, ναι.
1: Ναι, έως και 11. Δηλαδή, ακόμη και για τον Πρινιόλι δεν είμαι σίγουρος να παίξει.
0: Να παίξω ο Πιτσιρικάς, λες.
1: Πλέον πιθανό να παίξω ο Μπαλαμόρτης.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ο Πρινιόλι τώρα έχει γίνει ο βασικός. Υπάρχει υποχρέωση για δύο. Μπορεί να είναι ο ένας ο Μπαλαμόρτης. Μπορεί. Δεν είμαστε σίγουροι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κάρλος Κάμις είναι πάντα φαβορή σε αυτά τα μάτς. Παρότι δεν μας έχει δείξει και σίγουρα δεν έχει δείξει στον προπονητή του πράγματα στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Με τον Έστρο Σούπολης και στο τελικό του Super Cup. Αν παίξει σήμερα είναι πιθανό να τον δούμε στην επίθεση, στο επιθετικό δίδυμο. Πιθανόν μαζί με τον Βάργα, γιατί ο Ζήνη έπαιξε την Κυριακή την προηγούμενη...
0: Ο Γιώβιτς παίζει συνέχεια.
1: Ο Γιώβιτς δεδομένως θεωρώ ότι θα ξεκουραστεί, οπότε είναι πιθανό να δούμε ένα δίδυμο Βάργα-Καλοσκάμι. Αν δεν παίξει ο Καλοσκάμις, μπορεί να δούμε ένα δίδυμο Βάργα Αργυρίου, γιατί ο Αργυρίου είχε μπει καλά στο προηγούμενο μάτς με τον Έστω Χρυσούπολης. Είναι και ο βασικός αυτή τη στιγμή στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ. Βάζει γκολ. Έρχεται από μια σεζόν που έσκησε τα δίχτυα πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά τον βλέπουν. Τον είχε πάρει και παρότι είναι πιο μικρός από όλους τους μικρούς που έχει η ΑΕΚ. Γενικά τον βλέπουν, οπότε το παιχνίδι σήμερα ίσως προσφέρεται, γιατί μετά είναι Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει και αν θα μπει η ΑΕΚ στην τετράδα. Και μετά είναι με το Λεβαδιακό, οπότε αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει σήμερα. Είναι ο Αλεξίου, εννοείται, που είχε παίξει με τον Έστω Χρυσούπολης. Και είναι και ο Χρυστακόπουλος για δεξιά. Έχει τώρα, είναι αυτά τα παιδιά. Να δούμε ποιος θα επιλέγει. Από εκεί και πέρα βλέπω σίγουρα τον Γεωργίεφ, στο περί δεξιμπακ. Ο Βίντα πιστεύω θα παίξει, ο Λυκογιάννης σίγουρα, ο Κάιρι είναι σίγουρα στο κέντρο, ο Ζούπκοφ σίγουρα, δεξιά.
0: Αν παίξει στο πρώτο Γεωργίεφ θα παίξει ο Ρωτά, όχι.
2: Όχι, ο Πιτσιρικάς.
1: Ο Χρυστακόπουλος.
0: Ο Χρυστακόπουλος.
1: Ναι. Είναι και αυτός. Τον είπαμε στους πέντε που μπορούν να παίξουν σήμερα. Αριστερά δεν ξέρω πώς δούμε Ζωάο.
0: Αχα, ναι. Να πάρει μάτς.
1: Ναι, υπενθυμίζω ότι έχει γυρίσει και ο Κουτέσα. Θεωρώ ότι θα μείνει στο ρόστερ της ομάδας. Το βλέπω δύσκολο τώρα να πάει κάπου. Δεν έχουν μείνει και πολλές αγορές ανοιχτές. Και δεν είναι και τύπος που θα πάει σε εξωτικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ο Κουτέσα. Εντάξει, το στράβος τώρα έγινε αυτή η ιστορία με τις Σερβέτ. Τέλος πάντων.
0: Περίεργη ιστορία αυτή τη στιγμή.
1: Περίεργη, πολύ. Πραγματικά περίεργη. Τέλος πάντων. Προσπάθησαν και οι Ελβετοί να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω. Μετά πήραν άλλο παίχτη. Okay. Πάντως ο Κουτέσα, όπως είχε δηλώσει ο μάνατζερ του, έριξε την ευθύνη Σερβέτο έξι την ΑΕΚ για ό,τι έγινε. Και αυτό είχε γίνει πριν χαλάσει οριστικά η μεταγραφή στη Σερβέτο.
0: Okay.
1: Αυτά βλέπω, πιστεύω θα έχει αρκετό κόσμο. Είναι αρκετοί που θα βρουν και την ευκαιρία να πάνε στη Φιλαδέλφεια, που δεν βρίσκεις εύκολα εισιτήριο να πας. Και μια και είπα για εισιτήρια, να πω ότι έγιναν ήδη sold out τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο. Εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, βγήκαν χθες γύρω στις 4.30 και το βράδυ εκεί κοντεύαμε σαν να δεν υπήρχε τίποτα.
0: Θα ζητήσει καλά. Μπορεί.
1: Τώρα...
2: Καλά, αυτά που έχει πάρει είναι παραπάνω από αυτά που δικαιούνται.
0: Ναι, ναι,
2: σχεδόν
0: ναι,
2: τα διπλά.
1: Ναι, είναι παραπάνω. 61.000 δεν χωράει το Stamford Bridge, ή λιγότερο.
2: Λιγότερο.
1: Ναι, λιγότερο. Σίγουρα πήρε παραπάνω. Και να δούμε αν θα δώσουν και άλλα οι Ουκρανοί. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δηλαδή και ακόμη και η Chelsea πουλάει εισιτήρια, αλλά νομίζω πρέπει να είσαι μέλος της Chelsea για να πάρεις. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο στο Λονδίνο, αυτό είναι δεδομένο. Έχει κλείσει πάρα πολλούς κόσμους από εδώ, είναι πάρα πολύ από εξωτερικό. Γενικά είναι ξεκομός, αλλά αυτό το μάτς αργεί ακόμη. Τώρα προέχει το σημερινό και ο Βόλος στην Κυριακή. Και να θυμίσω ότι είναι 14 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι, σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από εκεί. Και κρεμεί να μάθουμε και μέσα στο διάστημα της διακοπής, να μάθουμε ή και σήμερα, δεν ξέρω μήπως ερωτηθεί ο προπονητής, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, να μάθουμε τι θα κάνει τελικά με το ταξίδι εκείνο που είναι δύο φορές στην Αγγλία μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Είναι αυτό, είναι πολλές ημέρες. Είναι λίγες ημέρες μάλλον που μεσολαβούν να είμαστε στα δύο παιχνίδια. Και η Αγγλία μου μοιάζει, αν λύσει ας πούμε το θέμα η ΑΕΚ προπόνηση στην Αγγλία, μου μοιάζει το λογικό να το κάνει.
1: Εμένα να σου πω την αλήθεια, όχι και τόσο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, μου μοιάζει πάρα πολύ λογικό να πάρει σε αυτό το μάθημα αναβολή με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι θα γυρίσει δηλαδή Πέμπτη, ξέρω εγώ, και θα πρέπει να παίξει Σάββατο. Mm-hmm. Γιατί είναι Σάββατο το μάθημα με τον Ατρόμητο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να γίνει Κυριακή, γιατί παίζει την Τρίτη Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό το παιχνίδι το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει αναβολή. Τώρα να μείνει 4 μέρες στην Αγγλία για να μην γίνει ένα ταξίδι 4 ώρων, δεν ξέρω τι σκοπιμότητα έχει. Πραγματικά, ειλικρινά τώρα, δεν την καταλαβαίνω. Αλλά προφανώς αν υπάρχει αυτό, προφανώς κάποιος θα μας το εξηγήσει.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Δηλαδή το να πάρει αναβολή, οκ. Να προπονηθεί και να γυρίσει πίσω. Τώρα το να μείνει τόσες μέρες εκεί, δεν ξέρω σε τι. Και για τους παίχτες τώρα να μείνουν 6 μέρες σε ένα ξενοδοχείο, εντάξει, και μετά είναι το μάτς με τη City. Οκ, δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά αν μου το εξηγήσει κάποιος θα το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Κάποιο επιχείρημα θα υπάρχει. Πάντως δεν το βλέπω τόσο λογικό. Δηλαδή δεν είναι τώρα... Αγγλία είναι, οκ. Είναι 4 ώρες πτήση.
0: Ναι.
1: Γυρίζεις, έτσι αλλιώς η άλλη μέρα χαμένη πάει μετά από το παιχνίδι. Και έχεις μετά όλες τις μέρες τις άλλες να προετοιμαστείς, δεν παίζεις και με το πρωτάθλημα, με τον Ατρόμητο. Υπάρχει μια ημερομηνία μετά μέσα στο Δεκέμβριο, νομίζω, που μπορεί να γίνει το μάτς. Και θα να γίνει τότε. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό, ας μείνουμε στα κοντινά. Σήμερα λοιπόν, 6 παρατέταρτο, απευθείας από το Sky, νομίζω, έτσι, τον κανονικό Sky.
0: Βεβαίως.
1: Το παιχνίδι. Οπότε να συντονιστεί όποιος δεν πάει γήπεδο, να το δει από εκεί, σε ελεύθερο κανάλι. Και παιδιά, τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Είπαμε γιατί την 11η τις καλύψαμε όλες τις θέσεις, έτσι. Δεν είναι,
0: ναι.
1: Λίγο περίεργα. Αυτά.
2: Κάτι παραπάνω από 40 χωράει για να ξέρεις το Stamford Bridge.
1: Ακόμη τόσο λίγο χωράει,
2: Ναι, γιατί εδώ και 15 χρόνια εμφανίζονται διάφορα σχέδια ανακατασκευής, αλλά δεν έχει προχωρήσει κανένα.
1: Ναι.
2: Αυτό που είχε αποφασιστεί να προχωρήσει.
1: Μετά την ώρα που
2: μετά ήρθε ο Αμπράμοβιτς και η ιστορία με τον Αμπράμοβιτς και τον πόλεμο.
1: Το 61 κατάλαβα ότι την ώρα που το έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου το Old Trafford, ας πούμε, και μπέρδεψα τα γήπεδα.
2: Ναι.
1: Αλλά 40, ναι.
2: 40 κάτι.
1: Λίγο για Τσέλσι.
2: Ναι.
1: Πέρασαν τόσα λεφτά και δεν έγινε κάτι, ναι. Σωστό με το γήπεδο.
2: Ναι.
1: Και τώρα ξαναπούλησαν, ναι, αυτοί οι δύο.
2: Ναι, ναι, ο Μπέιλι.
0: Καλά, και τη Λίβερπουλ πολλά χρόνια τη πήρε για να το κάνει επέκταση, φίλε, το γήπεδο. Πάρα πολλά χρόνια τη πήρε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
2: Στην Τσέλσι πρέπει να βρουν και γήπεδο να πάνε να παίξουν. Γιατί δεν γίνεται.
0: Μπράβο.
2: Όπως έγινε στη Λίβερπουλ.
0: Όπως έγινε στη Λίβερπουλ, ναι.
2: Ανακατασκευή και παίζει μέσα.
1: Και τη Σέβερτον χτίστηκε σε άλλο χώρο. Χτίστηκε, ή κανένα.
2: Σωστά.
0: Τη Σέβερτον είναι άλλο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χτίστηκε σε άλλο μέρος.
2: Ναι.
1: Ναι, αν δεν θες να φύγεις από το γήπεδο ή την πατάς όπως είναι και μένεις 20 χρόνια στο ΆΚΑ. Υπάρχει χειρότερη εκ των λύσεων.
0: Okay,
1: okay. Χειρότερη.
0: Οκ, okay, ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.
6: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα, στοίχημα και live καζίνο στο app της bwin.
7: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παραφύγουμε, κύριε.
6: Παραφύγουμε, ναι.
8: Παραφύγουμε. Θα τα πούμε tomorrow. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Κόντρα στα προγνωστικά.
6: Μπέρδευες.
8: Πού πας?
6: Καλά, όχι, δεν είναι ότι πάω από τον
8: Άρη. Α, έχεις δουλίτσα, έχεις δουλίτσα.
6: Άκη Πανσεραϊκό σήμερα, αλλά δεν θα είναι ότι θα λείψω γι' αυτό αύριο. Είναι άλλη...
8: Άκη Πανσεραϊκό, θα πας?
6: Ναι.
8: Αμνήγεις πάλι? Έλα τα λέμε.
6: Χαίρετε, καλημέρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
19: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220.

0: προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μεγάλη ικανοποίηση στον Ολυμπιακό με την νικηφόρα πρεμιέρα στη League Face του Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους, με τον 28χρονο επιθετικό να ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Την προσοχή τους στο κυριακάτικο εκτός έδρας μάτς πρωταθλήματος με την Καλαμάτα έχουν στρέψει στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της Κηφισιάς του Ντίλς για το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Φουλ αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της Ένωσης για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Στην αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Σενάριο από το Εκουαδόρ που αναφέρει ότι ο δικέφαλος του Βορρά είναι πιθανό να αποκτήσει τον 18χρονο μεσοεπιθετικό Justin Lerma, δανεικό από την Dortmund τον Ιανουάριο, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Αντίστροφα μετράει όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Hoffenheim. Μολοταχώς για sold out οδεύει αναμέτρηση στο Παγκρίτιο, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, η Σχέλης και η Σέκα με τον πρώτο να έχει προβάδισμα και για το αρχικό σχήμα. Νοκάου τον Νικολάου. Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη με την εικόνα της ομάδας στη δύσκολη νίκη επί της Μαρκός στο κύπελο. Πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το μυαλό μας και το σκεπτικό μας, το σύνθημα του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη του Σαββατιάτικου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Ένα ακόμη βήμα για την οικονομική εξυγίανση του Ηρακλή, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την αποδέσμευση και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ, κρίνοντας ότι δεν εκκρεμεί καμία δικαιολογημένη απέτηση εις βάρος της. Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League ανακοίνωσε η ΚΕΒ. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο Βόλος Ελαμπετάεκ ο Φώτης Πολυχρόνης και στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός ο Τάσος Παπαπέτρου. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportpavlafm.gr. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι. Έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκα είναι η Κόμο. Όπως αποκάλυψε το Sky Sports, η Ιταλική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 27χρονο επιθετικό για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το τρέχον το οποίο έχει ισχύει μέχρι το 2029. Μία μήνυ αναβολή περνεί η επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στις υποχρεώσεις του με την Brighton. Ο νεαρός επιθετικός είχε ένα μικρό πισωγύρισμα στην αποθεραπεία του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη πριν από περίπου 10 μήνες και θα καθυστερήσει την επανωδό του χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχία στους Γλάρους. Επιστροφή στο NBA για τον Έτορε Μεσίνα, καθώς προσθέθηκε στο επιτελείο των Atlanta Hawks ο σύμβουλος του προπονητή Quinn Snyder. Μάλιστα, ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός θα συνεργαστεί ξανά με τον Αμερικανό, τον οποίο είχε βοηθό στον πάγκο της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχα στη σεζόν 2012-13. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
3: Φρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
2: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είναι 17η μέρα του Σεπτέμβριου του 2026. Αν έχετε καμιά σοφία, καμιά ελπίδα, καμιά αγάπη, γιορτάζει να ξέρετε. Ο Νέαρχος Χιαζόπουλος γιορτάζει κάθε μέρα. Είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατούπτρα, για χάρη μας και για χάρη σας, φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Στο μικρόφωνο μόνος ο Αντώνης Καρπετόπουλος, θα μου κάνετε και σήμερα παρέα εσείς. Ο κύριος Πάντους δίνει τη μάχη του, με ρωτάτε καθημερινά, σας έχω πει ότι όταν υπάρχει κάτι νεότερο θα σας το πω. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων εδώ και των παιδιών του σταθμού και των φίλων του γενικότερα για το ενδιαφέρον. Δεν θέλω να λέω πολλά στο μικρόφωνο γιατί παρεξηγούνται, τα παίρνουν, τα βάζουν δεξιά και αριστερά, γράφουν διάφορα. Ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο, ας είμαστε δίπλα του. Λοιπόν, κατά τα άλλα θυμίζω πρώτα απ' όλα τις δυνατότητες επικοινωνίας. Το κάνουμε ανάποδα σήμερα, δηλαδή 283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αφροδίτη και η Κόλλησα. 95-79-283-84-85 το ξαναλέω. Λοιπόν, αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε, αφήστε εκεί κάποιο μήνυμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κατά τα άλλα μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε εδώ στην εκπομπή με το γνωστό τρόπο. Σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κολλάω και καμιά φορά. Και αφού τα κάνετε όλα αυτά, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ραδιοφωνικά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμη για όσους είναι στο εξωτερικό, αλλά και για τους Έλληνες μοδάτους που τα παρακολουθούν όλα από το διαδίκτυο. Μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά, τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα όσα είναι εν πάση περιπτώσει εντός του πνεύματος της εκπομπής. Τώρα που είμαι και μόνος μου, το ξέρετε ότι τα διαβάζω ακόμα περισσότερο και απαντάω σε όλους όσους κάτι θέλουν, κάτι επισημαίνουν, κάτι ρωτάνε γενικώς. Λοιπόν, απλό είναι σαν διαδικασία και μου κάνετε και παρέα συγχρόνως. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει πολλά και διάφορα μέσω αυτής της εκπομπής. Παραδείγματος χάριν, το γεγονός ότι έχει αλλάξει εντελώς το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών. Είναι σίγουρο ότι σας έχει τύχει, αν απευθυνθείτε στον τηλεφωνικό σας πάροχο, να σκέφτεστε πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή και θα ακούτε αυτά τα διάφορα, τις μουσικές και τα περίεργα που συνήθως στο καρφί παίζουν. Όχι την παλιά εφημερίδα του Κακαουνάκη, ενώ τη μουσική από την παλιά εκείνη ωραία ταινία με τον Redford και τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν και το soundtrack, αλλά και να το ακούτε συνέχεια. Σας θυμίζω ότι το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται για να σας εξυπηρετήσει άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε να σας καλέσουν, υπάρχει πάντα η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ο αρμόδιος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις βρίσκεις στο nova.gr. Μάλιστα, αυτά με τους τίτλους αρχής. Να πούμε τώρα τα άλλα τα δικά μας. Σήμερα έχει, γιατί πάντα έτσι ξεκινάω, δηλαδή με την ατζέντα της ημέρας, την μπορεί να δει κανείς, την μπορεί να παρακολουθεί. Σήμερα έχει η Europa League μέρος δεύτερο. Χτες είχαμε πολλά και διάφορα, όπως τη νίκη του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια και άλλα πολλά, θα τα πούμε. Σήμερα έχει αρκετά έτσι ενδιαφέροντα παιχνίδια, θέλω να πω. Εντάξει, μετά την απόλυτη αποτυχία των προγνωστικών που έκανα χθες, δεν ξέρω αν με παίρνει, ας πούμε, να σας πω και σήμερα τι νομίζω. Αλλά τα προγνωστικά γίνονται για να χάνονται καμιά φορά και καμιά φορά και θεαματικά, όπως χθες. Χθες στην πραγματικότητα, αν κάποιος έπαιζε τζόγο, έπρεπε να παίξει Κύπελλο Ελλάδος. Αλλά Κύπελλο Ελλάδος θέλει κουράγιο για να παίξεις και πόσο μάλλον για να προτείνεις σημεία στο Κύπελλο Ελλάδος. Το λέω όμως γιατί πέρασαν τα φαβορί, δηλαδή στο Κύπελλο Ελλάδος κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά και ο Άρης το Μαρκό και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο. Δύσκολα κέρδισαν όλοι, ακόμη και ο Παναθηναϊκός στο τελικό αυτό 0-2 διαμορφώθηκε με τα γκολ του Γουναή στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει κέρδισαν, όπως κέρδισε και ο Αστέρας στη νίκη πολύ εύκολα. Και αν δεν το είδατε, σας συνιστώ να δείτε τον γκολ του Παπακανέλου. Είναι ένα παιδί με μέλλον μπροστά του και το δείχνει. Δεν είναι η περίπτωση του παίκτη που έχει 90 λεπτά στα πόδια του, που εν πάση περιπτώσει περιμένει ότι κάθε φορά που θα πάρει την μπάλα κάτι θεαματικό θα κάνει. Αλλά όταν κάνει πράγματα, τα κάνει ωραία. Εφάνηκε νομίζω στην περίπτωση του Αστέρα ότι αυτή η ισοπαλία με την ΑΕΚ άλλαξε λίγο το ηθικό, την εικόνα, έδιωξε τη μαυρίλα. Κερδίσαν εύκολα την νίκη και ήταν οι μόνοι που κερδίσαν εύκολα. Αλλά αντίστοιχα στο Europa League έγινε ο κακός χαμός, ας πούμε. Δηλαδή προέκυψαν διάφορα τα οποία εμένα τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα φανταστώ. Κυρίως για ευρωπαϊκή διοργάνωση είχαμε πάρα πολύ λίγα γκολ χτες. Αυτό και αν είναι δηλαδή από τα σπάνια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε ολόκληρο ας πούμε το Europa League είχαμε τρία over όλα και όλα. Ένα ήταν η νίκη της Σπάρτα Πράγας στην Αρμενία με την Αραράτ. Τρέχα γύρευε. Ένα άλλο ήταν στο Anderlecht Lyon, το οποίο επίσης δεν το περίμενα, δηλαδή πρέπει να είναι πιο κλειστό μάτς και μάλιστα έγινε και 0-2 γρήγορα. Και ένα τρίτο ήταν στο Καραϊσκάκι, αυτό κι αν ήταν μάλλον ας πούμε εκτός πιθανότητων να περάσει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει, γινότανε. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα στον γκολ που το να πετύχει δύο μου φαινόταν δύσκολο και μάλιστα να το κάνει και με ανατροπή, αυτό κι αν είναι απίθανο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε κάνει την προηγούμενη ανατροπή στο Europa League, μου το έλεγε το βράδυ χθες ο Νίκος, με την Πόντο, πάλι με γκολ του Γιάρεμτσουκ. Αλλά εκείνη ήταν μια μάλλον πικρή ανατροπή, διότι δεν είχε φέρει πρόκριση. Θυμόσαστε τότε, υπήρχε γίνει καταπληκτική ιδέα να παίξει ο Ζέλσον σεντερφόρ. Κράτησανε τον Γιάρεμτσουκ έξω για 45 λεπτά. Μπήκε ο Κρανός και γύρισε στο παιχνίδι. Αλλά η πρόκριση είχε πετάξει όταν η Μπόντο είχε προηγηθεί. Είχε χάσει και πέναλτι ο Ροντινέι. Αλλά εντάξει, να βάλεις 5 γκολ στην Μπόντο δεν είναι το πιο απλό. Εκείνη ήταν η τελευταία ανατροπή του Ολυμπιακού στο Europa League. Εγώ ανατροπή του Ολυμπιακού δεν θυμάμαι ότι σε παιχνίδι πρωταθλήματος τα δύο τελευταία χρόνια. Μπορεί και προηγουμένως, δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάτι μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν ήταν πλέον συνηθισμένο, ο πλέον συνηθισμένος τρόπος να κερδίζει ο Ολυμπιακός τελευταία. Χτες λοιπόν δεν είχαμε γκολ σχεδόν πουθενά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όπου μπήκαν γκολ μπήκαν το πολύ δύο. Η Λεβερκούζεν, ας πούμε, έβαλε μόλις δύο γκολ στην Τζέλη. Η Μπενφίκα έβαλε δύο γκολ στη Μίλαν, μεγάλη νίκη στο Σαν Σίρο. Απέναντι στην Μίλαν που είναι πραγματικά φέτος του ύψους και του βάθους. Δεν είχαμε γκολ στο Στουρμ Γκρατς Ρεν. Περίεργο. Και βέβαια είχαμε μόνο ένα γκολ στο Ματς Σάντερλαντ με την Αλκμαρ. Αυτό κι αν δεν μπορούσα ποτέ να το περιμένω. Νίκη της βραδιάς πέραν του Ολυμπιακού που κέρδισε με τον τρόπο που κέρδισε. Σαφώς η νίκη που έκανε η Ομόνια με τη Θέλτα. Τεράστια νίκη, τεράστιο παράσημο. Σε ένα παιχνίδι που του έριχνα μια ματιά και ήταν και πραγματικά δραματικό, διότι πέτυχε γκολ η Θέλτα στο 0-0, ακυρώθηκε από το ΒΑΡ και μετά η Ομόνια βρήκε ένα γκολ στο τέλος και πήρε μια νίκη που έχει πραγματικά ιστορική αξία. Είναι αυτό που λέμε θρίαμβος της μιας βραδιάς. Σήμερα έχει πολλά και διάφορα, αλλά τα πούμε μετά. Να κάνει ο νέαρχος ένα break, γιατί τον βλέπω λίγο, έχει γυαλίσει το μάτι του, θα μου επιτεθεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: το σύστημα!
8: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, απόψε έχει Real Sociedad Bournemouth για το Europa. Έχει Crystal Palace Lech Poznan. Εντάξει. Πολύ ανοιχτά, πολύ περίεργα και τα δύο αυτά παιχνίδια. Εγώ στην Crystal Palace δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, θέλω να πω. Παρότι είναι κάτοχος του Conference League, δεν είναι ομάδα με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δεν έχω καταλάβει αν έχει ενισχυθεί. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Η Lech Poznan είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα γενικώς. Έκανε λάθος ένα μάτς στα προκριματικά του Champions League και κατέληξε στο Europa. Συμβαίνουν αυτά. Περίεργο και το Celtic φέρνεις βάρος. Η Celtic αν έχει βγάλει τα μάτια της, ας πούμε, θυμόσαστε τι έγινε με τη Λάσκ. Νομίζω ότι θα την κερδίσει φέρνεις βάρος, εύκολα ή δύσκολα. Δύσκολα μάλλον, καθόλου εύκολα. Το Λίλεστρομ, το Ρένσε είναι για πολύ δυνατούς λίτες Σταυρόλιξο. Και εκεί λογικά οι γηπεδούχοι πρέπει να έχουν ένα προβάδισμα, αλλά δεν είναι και να πάρεις δάνειο από την τράπεζα να παίξεις λεφτά. Το Βιτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντζιλουάζ τρέχα γύρευε. Οι Βέλγοι είναι καλύτεροι, αλλά εκεί μέσα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Αν ήταν στο Βέλγιο θα σας έλεγα ότι είναι και over. Εδώ μπορεί να σκοράρουν και οι δύο, μπορεί να σκοράρει και να μην σκοράρει και κανένας, μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, όλα αυτά. Όπως και τον Μπεσίκτας Μαρσέιγ, δηλαδή μοιάζουν παιχνίδια που μπορεί να σκοράρουν όλοι και τα δύο. Η Μπεσίκτας λένε ότι είναι η καλύτερη τουρκική ομάδα αυτόν τον καιρό. Η Μαρσέιγ είναι η Μαρσέιγ. Κάνει για το καλύτερο σπάνια, το χειρότερο καμιά φορά. Λογικά θα βάλουν γκολ και οι δύο, και γιατί οι τουρκικές ομάδες παίζουν γενικά αρκετά επιθετικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα δηλαδή να δεχτούν κανένα γκολ, δεν παθαίνουν καμία ιστερία, δεν πέφτουν κάτω και κλαίνε. Το Μπεσίκτας Μαρσέιγ το είπαμε, το Γιουβέντους Ναϊμέγγεν λογικά είναι over. Η Γιουβέντους δεν είναι στα καλά της. Εγώ έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν γουστάρει και το Σπαλέτι, και αν έφευγε θα υπήρχε ένας αναστενασμός ανακούφισης που θα ήταν λόγος να χαλάσει ο καιρός σε όλη την Ιταλία. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί μετά από αυτό που κάνανε με το Σασουόλο να βγάλουν τα μάτια τους και με την Ναϊμέγγεν, που εξαιρουμένου τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου παίζει τρώει τρία γκολ, μπορεί να βάζει κιόλας, αλλά τα τρία γκολ τα έχει έτσι για ζέσταμα, τα τρία γκολ σε βάρος της. Και υπάρχει και αυτό το Λεύσκι Ζάλτσμπουργκ. Η Λεύσκη που είδαμε με την ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα κερδίσει την Ζάλτσμπουργκ, που όμως δεν παίζει όπως η ΑΕΚ, δηλαδή παίζει πολύ πιο ανοιχτά, μπορεί να αφήσει και αυτοί χώρους στους γηπεδούχους για να κάνουν πράγματα. Και εδώ μου φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε ένα παιχνίδι με γκολ, να έχουμε δηλαδή ένα over. Με τη Ζάλτσμπουργκ βέβαια να είναι φαβορή, αλλά δεν ξέρω και από αυτή την ομάδα τι ακριβώς έχει μείνει σε σχέση με τη Ζάλτσμπουργκ που είχαμε δει δύο χρόνια πριν στο Champions League, για παράδειγμα. Εν ολίγης τα παιχνίδια είναι τρέχα γύρευε, πραγματικά. Πιο απλά είναι τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Πανσεραϊκό και νομίζω ότι μολονότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις πολύ καλές ομάδες της Β' Εθνικής, μπορεί να του βάλει και κανένα γκολ παραπάνω. Το Καλαμάτα Έλλη είναι ένα μυστηριώδες πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Καλαμάτα, διότι έχει μπροστά της και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν γίνει δηλαδή κανένα μεγάλο rotation. Η ΑΕΛ είναι επίσης ομάδα που τον γκολ το ψάχνει. Το είχαμε δει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο έπαιξε πολύ γενναιόψυχα, πρέπει να πω. Έχει βγει μπροστά. Στο πρώτο ημίχρονο είχε κάνει ευκαιρίες. Αυτό είναι λίγο μυστήριο μάτς. Εντάξει, παίξτε Manchester City Norwich για το Καραμπάο, ας πούμε, που θα γίνει λογικά over. Λοιπόν, και μην ασχολείστε με αυτά. Φυσικά η βραδιά είναι του Όφη. Όπως η χθεσινή βραδιά ήταν του Ολυμπιακού, η απόψινή βραδιά είναι του Όφη, που παίζει με τη Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο. Αυτό το ιστορικό παιχνίδι, όπως το χαρακτήρισε ο Χρήστος Κόντης, απολύτως δικαιολογημένα. Θα του κάνουμε του Όφη ένα ειδικό αφιέρωμα, θα μιλήσουμε σε λίγο με κάποιον που ξέρει πολύ καλά τη Hoffenheim, να πούμε δύο κουβέντες για την αντιπαλό του. Αλλά θέλω να πω δύο πράγματα για τον Όφη γενικότερα. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που περιμένουν αυτό το παιχνίδι
είναι γεμάτος ενθουσιασμό. Μιλάμε για ένα ενθουσιασμό που πραγματικά μεταφέρεται. Δηλαδή, νομίζεις ότι όλη η Ελλάδα είναι το Ηράκλειο Κρήτης αυτές τις μέρες. Δηλαδή, οι άνθρωποι πραγματικά το χαίρονται το παιχνίδι, το περιμένουν. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο. Υπάρχει ενθουσιασμός. Το λέω γιατί όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι ότι συμβαίνουν πάντα με αυτές τις ομάδες που δεν βγαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει στην Ευρώπη πολλές ομάδες πλην του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη που παίζουν συνήθως. Γιατί και ο Άρης παίζει συνήθως. Φέτος είναι μια εξαίρεση στον κανόνα η χρονιά του. Αλλά έχουμε δει και άλλους πολλούς τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Όφη, εγώ δεν το θυμάμαι από κανένα. Δηλαδή, οι άνθρωποι πραγματικά έχουν με τον τρόπο τους κάνει γιορτή το απόψινό παιχνίδι. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να ζεις στο Ηράκλειο, το αισθάνεσαι. Βοηθάει και ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στο ξεκίνημα της χρονιάς, ότι κέρδισαν το Super Cup, ότι έχουν κάνει αποτελέσματα με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και σε διαφορετικές διοργανώσεις και σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό το πράγμα προφανώς μεγαλώνει και την αυτοπεποίθηση. Βέβαια, η Χόφενχάιμ δεν έχει κανένα σχέση με τις ελληνικές ομάδες. Είναι άλλο τύπο ομάδα, με άλλο τύπο προσεγγίσεις στο ποδόσφαιρο. Θα μας τα πούνε σε λίγο αυτά. Αλλά δεν μπορείς να μην μπεις στο τρυπάκι να περιμένεις και εσύ το παιχνίδι του Όφη, καταλαβαίνοντας, νιώθοντας πόσο πολύ όλοι ζουν γι' αυτό. Το λέω ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι κάτι άλλο, η προσμονή είναι κάτι άλλο, η προσέγγιση του παιχνιδιού είναι κάτι άλλο. Η γιορτή είναι κάτι άλλο, η θλίψη είναι κάτι άλλο. Το παιχνίδι μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, σκληρό, μπορεί να συμβούν ένα σωρό πράγματα ή μπορεί να κερδίσει και ο Όφη και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος ενθουσιασμός για τη συνέχεια. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά, ο Όφη προσεγγίζει το Europa League όπως πρέπει να προσεγγίζει μια ομάδα, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, μια από αυτές τις ομάδες. Και πριν πάμε στον break, θέλω να πω και κάτι τελευταίο γιατί το ακούω συνέχεια. Λέγανε όλο το καλοκαίρι Όφη να πάει στο conference, ας πούμε, το είναι πιο βολικό. Ναι, το conference είναι πιο βολικό σε όλους. Αλλά αυτό το πάμε όλοι στο conference είναι και λίγο, τι να πω. Και εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, το conference είναι μια διοργάνωση που είναι τόσο στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Που αν δεν φτάσει τουλάχιστον στον ημιτελικό, μην μπω και στον τελικό, είναι σαν να έχει ραντεβού με μια αποτυχία. Δηλαδή, αν αποκλειστείς, ας πούμε, από το conference, όπου αποκλειστείς από το conference, δεν αποτελεί και κανένα, πώς να σου πω, δεν περιποιεί τίτλο τιμής. Δεν λες πω εκείνη τη χρονιά πήγαμε στο conference και τι ωραία περάσαμε, επειδή κερδίσαμε 5 παιχνίδια. Το conference μια ελληνική ομάδα πρέπει να παίζει για να το πάρει. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη αν φτάσει κοντά στο να το πάρει. Ενώ το Europa League είναι το Europa League. Δηλαδή κάθε νίκη στο Europa League είναι μεγάλη νίκη. Και κάθε νίκη οι ομάδες όπως τον Όφη τους μεγαλώνει. Κάθε νίκη στο Europa League, το ξαναλέω. Το conference, εντάξει. Πάμε στον Νέαρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με 3 νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας. Γιοταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος χθες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 14χρονος, καθώς φέρεται να απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος εδώ του Όφη, ο Κίμωνας, μου λέει αν υπάρχει περίπτωση να δώσω καμιά πρόσκληση για το σημερινό παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ρε άνθρωπε μου, δεν έχω προσκλήσει εγώ προσωπικά για να σας δώσω. Α, όταν υπάρχει κάτι, σας τα δίνω. Δεν, μου τα δίνουν και σας τα δίνω. Δεν κάνω κανένα μασούρι από προσκλήσεις. Γενικά, ό,τι σας δίνω μου το δίνουν. Άμα κάνω κανένα εκδοτικό οίκο εγώ και έχω βιβλία, σας δίνουν τα δικά μου. Αλλά δεν έχω. Όταν σας δίνω εισιτήρια για σινεμά, μου τα δίνουν. Σήμερα θυμίζω 5 θα πάνε να δουν το The Match. Την ταινία αυτή που έχει θέμα το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία του 1986. Θα πω τα ονόματα και αργότερα θα πάνε στο στούντιο τα παιδιά. Εκεί κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Αλλά τώρα με τον Άλκη θα μιλήσουμε για τη Χόφενχάιμ, δηλαδή για ένα αγαπημένο του θέμα. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Έλα, χαίρετε κύριε.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εδώ από χθες ο Ηράκλειο.
0: Η φωνή είναι τόσο χαρακτηριστική που δεν χρειάζεται καν να πω ποιος περί τίνος πρόκειται.
1: Πιανού είσαι εσύ. Θα ρωτάνε πιανού είσαι εσύ.
0: Είσαι έτοιμος για το βράδυ.
1: Είμαι έτοιμος για το βράδυ, ναι. Έχω έρθει από εχθές γιατί ο συνάδελφος ο Δημήτρης είχε υποχρεώσεις με ισπανικά μάτς και έκανα και τις δηλώσεις του Όφη και τις δηλώσεις Χόφενχάιμ.
0: Okay.
1: Αν είναι καλός ιονός, η Χόφενχάιμ καθυστέρησε να έρθει εχθές, αλλά ούτως όσο είχε κάνει προπόνηση στη Γερμανία. Και έχουμε μόνο τον προπονητή και τον παίχτη που ήρθαν εδώ πέρα να μιλήσουν.
0: Ο προπονητής παρεπιπτόντως έχει κάνει ένα μικρό θαύμα εκεί. Γιατί όταν την πήρε την Χόφενχάιμ, ο σκοπός της ήταν η παραμονή στην κατηγορία.
1: Και σε ένα χρόνο... πολύ κακή κατάσταση. Ναι.
0: Βγήκανε παραλίγο να βγουν Champions League πέρσι.
1: Ναι, ναι, πέρσι ήταν αποτυχία που δεν βγήκαν Τέταρτη, ας πούμε. Ναι, δηλαδή ακόμα και την τελευταία αγωνιστική για κανένα μισάωρο αποτελέσματα ευνόησαν. Αλλά τελικά η λογική έλεγε ότι η Στουτγκάρντ θα πάρει τη θέση και τελικά την πήρε η Στουτγκάρντ.
0: Ήταν και πιο δίκαιο. Είχε κάνει καλύτερο πρωτάθλημα γενικά η.
1: Αυτό το συζητάμε. Αυτό το συζητάμε.
0: Αλλά στο τέλος.
1: Εμένα μου άρεσε η Χόφενχάιμ. Θα ήθελα να πάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σε δυναμική, καλύτερα που πήγε η Στουτγκάρντ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάρει περισσότερους βαθμούς και για τους Γερμανούς.
0: Ναι. Βέβαια το Σάββατο την κέρδισε, έτσι. Η Χόφενχάιμ.
1: Το Σάββατο την κέρδισε, ναι. Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, μιλάμε για μια Χόφενχάιμ η οποία. Ναι, χθες καταρχάς έβρεχε στο Ηράκλειο γενικά και το χαλάζι που έριξε Τρίτη προς Τετάρτη, αλλά και χθες έβρεχε από το απόγευμα και μετά. Τώρα βέβαια έχει ήλιο και πολύ αέρα. Τώρα εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Η βροχή σε γενικότερες γραμμές βολεύει τους κέντρο Ευρωπαίους και τους Βόρειο Ευρωπαίους. Γιατί προφανώς ο Χόφενχάιμ παίζει 25 μάτς με βροχή, ο Όφη παίζει 3 μάτς με βροχή. Εντάξει, αλλά αυτό είναι τώρα η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η Χόφενχάιμ πρόκειται για μια ομάδα η οποία ακόμα και αυτή υπό τις οδηγίες του Ντίτμαρ Χοπ, του δισεκατομμυριούχου τύπου που έχει την SAP και κάνει ό,τι θέλει και αγοράζει ό,τι θέλει, έχοντας φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο χόκκι επιπάγου, γήπεδο χατμπολ, όλες οι ομάδες του πρωταγωνιστούν, έχουν πάρει πρωταθλήματα εκτός από το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αυτός μετά από το 2008 που ανέβηκε έχει γυρίσει τον τροχό και εκεί που επένδυε εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια, πλέον λέει stop. Τα λεφτά είναι αυτά για φέτος, φτιάξτε παίχτες, κάντε ακαδημίες, πάρτε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εξελίξιμοι για να γίνουμε και εμείς selling club όπως όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μπράβο, και πουλάει και ακριβά. Αυτό ήθελα να σου πω. Τον Ντουρέ τον πουλήσανε στην Newcastle, κάναμε 50 εκατομμύρια, έτσι.
1: Τον Ντουρέ τώρα, έτσι, που τον βλέπαμε και λέγαμε οκ. Okay,
0: ναι. Ένας καλός παίχτης.
1: Καλό παιχτάκι, ναι, καλό παιχτάκι, που λέω λόγο. Κάπως έτσι είναι, πορεύεται και η Χόφενχάιμ. Έχει φέρει τον Νίλτερ, ο οποίος θυμίζω ότι είχε έρθει ως πρωταθλητής στον Γκάτ, έτσι, στην Αυστρία. Τα έχει πάει πολύ καλά, γιατί και ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Ανδρέας Σίκερ, αυστριακός και αυτός, άρα και αυτός φέρνει ένα δικό του, πολύ λογικά πράγματα.
0: Άλκη, χρονιά, είναι ομάδα που θέλει την μπάλα, έτσι, και που τρέχει κιόλας. Δηλαδή είναι νεανική ομάδα σε γενικές γραμμές, δεν έχει μεγάλης ηλικίας παίκτες.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ανικό συνόλου εννοείται. Ακριβώς αυτό που λέγαμε. Έχει κατεβάσει πάρα πολύ το μέσο όρο ηλικίας. Έχει 2-3 έμπειρους στην άμυνα. Βλέπε Μπερνάρντο που είναι ενίοτε βασικός αριστερός μπακ. Ο Μπάουμαν ο γκολκίπερ που είναι 35
0: ο Κέι.
1: Ναι, κάπου ακόμη ξεπέρασε πέρσι τους μόνιμους τραυματισμούς που έχει και είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Και ο Κλόζε
1: που ξεπέρασε.
0: Ναι, και αυτός είχε ταλαιπωρηθεί.
1: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρυσι, έκανε μόνο 5 ματ. Τώρα έβαλε 2 γκολάκια με την Στουτγκάρδη πάνω ομοιότυπα. Ένα σουτ δεξί, ένα σουτ αριστερό διαγώνια στην απέναντι πλευρά. Δεν καταλαβαίνεις καν από πού σου έρχεται. Παίκτης, ο οποίος θυμίζω, Αντώνη, παραμένει η ακριβότερη μεταγραφή ever για τη Χόφενχάιμ. Όταν ήρθε από τη Λεβερκούζεν, έχασε όμως τη χρονιά. Και φέτος ξεκινάει δυναμικά. Είναι γενικότερα μια ομάδα η οποία κάνει τα πάντα. Θες να τη δώσεις την μπάλα, θα σου κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θες να παίξεις με δύο κόντρες με τη Σουτγκάρδη, θα το πληρώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Η Σουτγκάρδη δηλαδή έκανε παιχνίδι με πολύ κατοχή μπάλας το χθες για το μάτς μιλάμε και με καλή εικόνα. Δύο αντεπιθέσεις στη Χόφενχαϊμ στο σπίτι της, δύο γκολ, γεια σας.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτό το πιτσιρίκι που πήρανε από τη Ζάλτσμπουργκ, τον πήρανε τον Ντάνχιμ που παίζει αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης, εντάξει, ακόμα 20 χρονών πρέπει να είναι, δηλαδή με τα πάνω του και τα κάτω, αλλά αεράτος παίκτης. Και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτός ο Αμπντουλαχού, όπως διάλογο λέγεται, που παίζει στη...
1: Φοβερός
0: παίκτης, δηλαδή αυτός, αν βγάλεις έξω, ας πούμε, τη Bayern, ξέρω εγώ, την Dortmund, ομάδες δηλαδή που παίζουν μόνιμα Champions League, αυτός πρέπει να είναι από τους καλύτερους μέσους που υπάρχουν στη Bundesliga.
1: Το δίδυμο στα έξαρα οχτάρια,
0: ναι,
1: ο Αμπντουλάχου με τον Μπούρχερ, είναι, ναι, αυτή τη στιγμή, μιλάμε, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Πόβουν, οργανώνουν, κάθεται, ναι, μοιράζουν, μπαίνουν box.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα μεγάλο είναι τα λεπόρια. Τα εξτρέμ είναι εξτρέμ τα οποία και δημιουργούν και σκοράρουν και δίνουν assist.
0: Mm-hmm.
1: Ο Χλόζεκ είναι στα καλά του. Ο Λέμπερλε είναι περιφερειακός παίχτης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει ακόμα στην εξίσωση καν ο Ασλάνη, ο οποίος τώρα μπήκε στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν να πουληθεί το καλοκαίρι στη Λειψία,
0: ναι.
1: Με εκατομμύρια τα γνωστά τα πολλά.
0: Και
1: κάτι
0: αυτός...
1: χάλασε εκεί πέρα, μία υποψία είχαν της Λειψίας ότι είναι τραυματίας, ότι κάτι θα πάθει, ξέρω εγώ. Άκου τα δύσκολα. Κάτι θα πάθει μελλοντικά, δεν τον παίρνουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι το ρίσκο.
0: Και ο Κράμαριτς που πέρσι έπαιζε πολύ, δεν παίζει πολύ φέτος. Παίζει... Και αυτός έρχεται από τραυματισμούς.
1: Δεν υπάρχει και λόγος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Κράμαριτς είναι και μια ηλικία, ο οποίος μπαίνει και ξέρεις ότι.
0: Ναι.
1: Κάπου θα σου έρθει. Mm-hmm. Πρόβλημα κι αυτός.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι γεμάτη ομάδα, είναι αλήθεια.
1: Είναι.
0: Μπορεί πολλούς παίκτες να μην τους ξέρει ο κόσμος. Ποιος ξέρει τώρα το Ρότσα, ας πούμε, ή το, τον άλλο, το δεκαράκι που παίζει μπροστά, αυτό ο Λέμπερλε, πώς λέγεται, κάπως
1: ο Λέμπερλε, ναι, που είναι από την Κολονία. Μπορεί να παίξει κάποιος δεκάτη σήμερα, μπορεί να παίξει αντί των δύο που είπαμε, του Αβδουλάχου ή του Μπούρκερ Μπάς, και γίνει rotation, που εχθές ο Ήλτσερ μου είπε ότι δεν είναι ακόμα βαριά στη σεζόν, δεν έχουμε προχωρήσει, ούτε έχουμε πολλές αγγλικές εβδομάδες, δηλαδή τρία μάτς μέσα στην εβδομάδα για να κάνω έντονο rotation. Αυτό θα είναι. Δεν ξέρω τι θα είναι καλό και κακό. Δηλαδή θα είναι καλό να παίξουν οι ίδιοι 11, να ξέρεις ποιους έχεις να αντιμετωπίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι καλό να μπουν οι άλλοι, οι οποίοι όμως θα είναι ορεξάτοι και θα θέλουν να δείξουν πράγματα. Δηλαδή να παίξει ο Ντεκάτ στη μεσαία γραμμή αντί του Αμπντουλάχου ή του Μπούρχερ που ήρθε με 10 εκατομμύρια την Άντελεχτ.
0: Ναι.
1: Πόσο χειρότερο να είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να παίξει ο Μακίτα, ο Ιάπωνας που ήταν βασικός πρόπερση, τραυματίστηκε και πέρυσι, έχασε και αυτό το σεζόν.
0: Και αυτός έχασε και το Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Από το Μουντιάλ.
1: Και να παίξει αυτό στόπερ, Κλάιν, μία ή άλλη. Είναι ο Ρότσα αριστερά με τον Μπερνάρντο. Ο Μπάουμαν θα παίξει λογικά και αυτός, θα παίζει άλλο στο κύπελο. Mm-hmm. Ο δεύτερος γκολκίπερ. Τη μεσαία γραμμή να γίνει μία-δύο αλλαγές. Στους εξτρέμ που ανέφερες να μπει ο Κράμαριτς ή ο Βίμερ που ήρθε από τη Βόλφσμπουργκ και αυτός.
0: Ναι.
1: Να πάρει μία ανάσα ο Χλόζεκ, θα μπει ο Ασλάνη. Τι να το κάνεις.
0: Κοίτα, δεν θα παίξουν όλοι αυτοί που λες. Δηλαδή δεν θα αλλάξει 10 παίχτες σε σχέση με το,
1: το
0: μάτς. Αλλά υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι,
0: δεν είναι πια. Πόσο είναι, τρία παιχνίδια έχουν παίξει.
1: Όχι, τίποτα, δεν είναι τίποτα. Ένα κύπελο, τρία μάτς πρωτάθλημα, τέσσερα μάτς έχουν παίξει.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο Ήλτερ δηλαδή, ότι δεν υπάρχει λόγος για τόσο έντονο rotation.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει πας σε μια κοντρόλ ομάδα κατά 10, 11, 19, 11 αυτή που ξέρουμε, που αυτή τη στιγμή έχεις να προσέξεις. Το build-up που κάνει από τον, που ξεκινά από τον Μπάουμαν, που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Μπάουμαν, ο οποίος θα δεχτεί ένα σοκ σήμερα από τον Κλοπ, δεν θα τον πάρει στην αποστολή για τα Nations League.
0: Παρότι κάλεσε 44 παίχτες. 44 παίχτες κάλεσε, έτσι. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει λύση στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
1: Είχε πει για κάτι διευρυμένο,
0: ναι,
1: αλλά μάλλον το παράκανο.
0: Λίγο, ναι.
1: τον είδες πριν από τον είδες τελευταίες δύο εβδομάδες. Όλο και κάπου ήτανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μίλαγε με Κομπανί, μίλαγε με τον Κόβατ, μίλαγε με εκείνον. Εντάξει, καλό,
0: ναι,
1: είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κάπου πρέπει να καταλήξει αυτό είναι δεδομένο. Απλά λόγω ηλικίας, αλλά εδώ μιλάμε για τον τερμοφυλακά, ο οποίος αν δεν είχε χωθεί πάλι ο Νόιερ με τα κολτιλίκια του με τον Άγκλεμαν θα παίζει Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα ξαφνικά τον καθαρίσει, ας πούμε, και για να βάλει νούμερο ένα τον Ter Stegen. Μπας και πάρει και αυτό στην ευκαιρία του.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις να προσέξεις το build-up του Μπάουμαν που είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερες μπαλιές κερδίζουν σχεδόν πάντα. Οι παίχτες αυτοί έχουν και ψηλά κορμιά. Αδυναμίες τους είναι το κομμάτι ότι και στα τρία μάτς της Bundesliga έχουν προηγηθεί, έχουν νικήσει μόνο αυτό με τη Στουτγκάρδη.
0: Mm-hmm.
1: Με την Κολονία χάσαν 3-2 που δεν γίνεται να δέχεσαι 3 γκολ ως Χόφενχάιμ από την Κολονία, ακόμα και εκτός έδρας. Και επίσης όσο καλή και να είναι η Ντόρτμουντ και να έχει σοβαρευτεί, δεν γίνεται στην έδρα σου να προηγήσει με πολύ καλό ποδόσφαιρο 2-0 επί της Ντόρτμουντ και ξαφνικά να παθαίνει blackout, να δέχεις το 2-2 μέχρι το 65 και στο 89 κάποια στιγμή να χάνεις,
0: ενώ είσαι
1: πάλι καλύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη Στουτγκάρδη προηγήθηκε για τρίτη φορά, πήρε την νίκη, οκ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Αυτό είναι για μένα και το. το μοναδικό, αν θέλεις, ας πούμε, αβαντάζ που έχει ο Όφη, είναι λίγο πιο σοβαρός ο Όφη σε γενικές γραμμές.
1: Πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι πιο σοβαρός.
0: Είναι λίγο πιο σοβαρός. Αλλά δεν ξέρω πόσο φτάνει αυτό, γιατί οι άλλοι έχουν, όπως λες, πολλές αρετές, είναι ομάδα που σκοράρει. Είναι πολύ δύσκολο για τον Όφη να μην δεχτεί γκολ. Οπότε γίνεται και πολύ δύσκολο για μένα να κερδίσει. Αλλά ποδόσφαιρο είναι που πει ο Κόντης. Δεν τρέχει τίποτα. Φαβορή είναι. Θα παίξουμε και θα δούμε. Να περάσει καλά στο Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Άλκης Τσαβδαράς, για μένα φωνή του γερμανικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ο Άλκης, πάμε για break. Τα λέμε σε λίγο με τον κύριο Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στο Διονύση να μας πει για την νίκη του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, που ήταν σαν τη νίκη του Παναθηναϊκού στο κύπελλο. Το μάτζ ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανε με την νίκη Βόλου. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να περάσει ο Νίστρουπ τον Καμαρά, τον Αντίνο και φυσικά τον Ουναΐ που βρήκε και τα γκολ. Χρειάστηκε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός από πέναλτι. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια βόλτα το μάτς, μια βόλτα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει στο τέλος έγινε δουλειά. Νομίζω αυτό είναι που σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά του κυπέλλου, αυτό είναι που ενδιαφέρει. Τον έχουμε το Διονύση. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε?
0: Ναι, χαρά.
1: Καλά, καλά. Νομίζω έτσι είναι ότι ήταν ένα μάτσο χθεσινό το οποίο έκανε ο Παναθηναϊκός το χρέος του, όπου χρέος νίκη, με αυτό το 2-0. Ήταν ένα μάτσο το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ο Παναθηναϊκός εντυπωσιακός, για παράδειγμα, όπως ήταν το Πανετολικό. Είχε τον έλεγχο του ρυθμού, είχε την κατοχή, κάποια στιγμή ήταν 70% η κατοχή, με την Κηφισιά να μείνεται. Δεν έβγαλε τις πολλές φάσεις η ομάδα του Νίστρουπ.
0: Βασικά σούταρε ο Κάγκουα, αυτό ήταν το παιχνίδι μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή όταν είχε την μπάλα ο Κάγκουα εκεί στο ύψος της περιοχής, κάτι γινόταν. Λοιπόν, ναι.
1: Είτε με δύο σούτ εκτός περιοχής, είτε με ένα φάουλ. Είχε κάποιες προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός που θα βγει στο πρώτο μήχρονο, όταν έφτασε η μπάλα στον Ντετέι, μία δεν την πρόλαβε να την τσιμπήσει, μία έπεσε κάτω, δεν πρόλαβε να πλασάρει. Το γυρόφερνο ο Παναθηναϊκός, αλλά έφτασε στο 74-75. Για να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Ουναΐ, και από εκεί και πέρα ο Ουναΐ ήταν εντυπωσιακός. Αν δούμε τα νούμερα του, έχει κάνει ο Ουναΐ, πέτυχε ένα δεύτερο εντυπωσιακό γκολ, το οποίο το στέλνει πλαϊνό δίχτυ, και εντάξει, είναι δείγμα της ποιότητάς του, τα έχει αυτά πάρα πολύ και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Άρα δύο είναι τα σημεία αναφορά στο χθεσινό αγώνα. Το ένα είναι ο Ουναΐ και το άλλο είναι Λεωφόρος, η επιστροφή. Για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είχε περίπου 9.010, κάπου εκεί πέρα ήταν οι φίλοι Παναθηναϊκού, που βρέθηκαν στο Απόστολο Νικολαίδης. Έλεγα λοιπόν για τα νούμερα του Ουναΐ. Ο Ουναΐ μπήκε στο 64. Έχει νούμερα τα οποία άλλοι παίκτες μπορούν να κάνουν σε περισσότερα λεπτά. Για παράδειγμα, πέρασε σε 30 λεπτά 3 πάσες στο τελευταίο τρίτο. Μάλλον επιχείρησε 3, πέρασαν 2. Βλέπω εδώ τα στατιστικά του. Είχε 16 πάσεις σε 14 εύστοχες. Έκανε 33 επαφές με την μπάλα σε 30 λεπτά αυτό. Σούταρε 4 φορές. Τα 3 εντός εστίας, μου πεις και το πέναλτι που βοηθάει σε αυτή τη στατιστική. Okay. Και το άλλο το οποίο μπλοκαρίστηκε από αμυντικούς. Πρόλαβε να δώσει 10 μονομαχίες και έδισε τις 7. Είχε 4 κερδισμένα φάουλ. Επιχείρησε σε 30 λεπτά 5 τρίπλες. Αυτό μου πεις είναι και χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του.
0: Ναι, αυτό εντάξει, και σε 10 λεπτά θα μπορούσε να το έχει κάνει.
1: Ναι, επιχείρησε 5 τρίπλες, πέρασε, πέτυχε τις 3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε ένα 60%. Είχε γενικώς μια γεμάτη στατιστική σε 30 λεπτά. Εντάξει, είναι ποιοτικός παίκτης. Σίγουρα οι πολλές επαφές βοήθησαν στο γεγονός ότι μπήκε στο 0-0 και περίμεναν πολλά οι συμπαίκτες από τον ίδιο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία αμύνθηκε και έδωσε χώρους στον Παναθηναϊκό, όχι χώρους, είχε την μπάλα ο Παναθηναϊκός μέχρι ένα σημείο. Απλά δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα μέχρι το 70 κάτι. Ήρθε αυτή η νίκη, είναι άλλη μια νίκη, έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Προχωράει 12ο σερί μάτς, 12ο μάτς από την αρχή της σεζόν, αίτητος, αν βάλουμε και τα ευρωπαϊκά. Θέλει άλλο ένα για να σουβαρίσει το ρεκόρ του Κυράστα που λέγαμε, της ομάδας του Κυράστα που λέγαμε
0: χθες. Ναι.
1: Θα δούμε, θα το κάνει. Και προχωράει ο Παναθηναϊκός στη λογική του τύπου πάμε βήμα-βήμα σε κάθε διοργάνωση και να δούμε που θα πάει, με στόχο φυσικά το να βελτιώνεται διαρκώς.
0: Με ρωτάνε γιατί επένεσε τον Μπινιάρη ο Νίστρου, προφανώς γιατί είναι μικρός. Δεν ήταν το μάτς για να του πεις φοβερά μπράβο, αλλά πρέπει να μην τον απογοητεύσεις, λέω εγώ.
1: Για τον Μπινιάρη λες τώρα?
0: Ναι, γιατί...
1: Κοίταξε, είχε κάποιες καλές ενέργειες ο Μπινιάρης, έκανε και τα λάθη του.
0: Ήταν λιγότερο καλός από την προηγούμενη φορά πάντως.
1: Τώρα ήταν βασικός.
0: Ναι.
1: Ήταν βασικός. Θα γίνουν και αυτά, δηλαδή. Ένα παιδί το οποίο ζυμώνεται. Και τον έβαλε και δεξιά.
0: Ναι, που δεν είναι το καλό του. Ναι.
1: Όχι, ο Μπινιάρης είναι χαφ, κεντρικό χαφ. Χθες τον έβαλε στο 4-2-3-1.
0: Ναι.
1: Ο Νίστρουπ τον έβαλε δεξιά, όπως έπαιζε τα μπόρδα. με εντολή να κλείνει.
0: Να συγκλίνει και τα είπα,
1: ναι. Ναι, πολλές φορές επειδή είναι ακόμα τα παιδιά αυτά σε αυτές τις ηλικίες, έτσι και ο Μπινιάρης, τακτικά μαθαίνουν σε υψηλό επίπεδο. Επειδή ήμουν δίπλα στον πάγκο πάρα πολλές φορές, αρκετές φορές του φώναξε, Μπινιάρη, πρέπει να κλείνεις μέσα και να δίνεις τον μπακ το πλάτος. Κάποιος ξεχνιόταν. Οκ, θα συμβεί γι' αυτό. Είχε κάποιες καλές ενέργειες, είχε ένα θράσος, έτρεξε πολύ. Οκ, αυτό το περιμέναμε. Έκανε και τα λάθη του, αλλά είναι ένα παιδί με πολύ καλά στοιχεία ο Μπινιάρης. Και πολλοί λένε καλά λόγια γι' αυτόν και προτού τον δούμε στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να κάνεις και λάθη.
0: Πάντως ένα πράγμα που κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, που δεν είναι για φοβερά συμπεράσματα το παιχνίδι, αλλά είναι αυτό που καταλάβει το εξής, ότι χωρίς τα μπόρδα, εκείνο το αρχικό 4-4-2 πάει στην άκρη.

0: Έχει παίξει όλα τα συστήματα μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα. Θεωρώ ότι η βάση του θα είναι 4-2-3-1, 4-4-2. Αυτά τα δύο θα επιλέγει. Mm-hmm. Επειδή έχει πολλούς παίκτες από τη μέση και μπροστά,
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτή η ευελιξία. Mm-hmm. Και το δουλεύει από το καλοκαίρι. Δηλαδή το βλέπουμε από νωρίς. Δεν είναι ότι ξαφνικά εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός 4-2-3-1 πετάει το Γενάρη, το Φλεβάρι, ένα 4-4-2. Πάμε παιδιά να το δουλέψουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το δουλεύει το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Πάντως,
0: ανάλογα με το
1: πάντως δεν
0: είσαι... του, θα τα δουλεύει.
1: Όταν έχει την μπάλα.
0: Mm.
1: Και όταν ας πούμε παίζει παιχνίδια όπως αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, όπου 9 φορές στις 10 ο αντίπαλος περιμένει και κλείνεται. Άλλος μπορεί να το κάνει πολύ, άλλος μπορεί να το κάνει λίγο πιο με γραβάτα. Αλλά όλοι οι ξεκινήσει γραμμέ αυτό κάνουν όταν παίζουν με τους
0: ναι.
1: μεγάλους. Όταν ναι. έχει την μπάλα, οποιαδήποτε διάταξη για μένα είναι, είναι εφικτή. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το.
0: Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία.
1: Έχει να κάνει ακριβώς με το πώς θέλεις να παίξεις και όχι με το πώς βάζεις τους παίχτες. Στο γήπεδο, καταλαβαίνω.
0: Και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι προπονητές αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: μπορεί να παίξει 4-4-2
1: ναι.
0: και να είσαι πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Οκ, okay, κάποια ναι. πράγματα τα βλέπεις με τα συστήματα, αλλά το κυρίαρχο είναι η φιλοσοφία και το πώς θες να παίζεις.
1: Mm.
0: Ακόμη και το άμεσο ποδόσφαιρο που λέμε.
1: Ναι.
0: Άλλο το άμεσο ποδόσφαιρο που πήγε να παίξει πάνω από τον Μπενίτεθ, που ήταν λίγο πάμε και όπου βγει, και άλλο να το δουλέψεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι διαφορετικά φιλοσοφία. Να πω ότι. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Κυριόπουλου στην Κυφσιά. Ο Κυριόπουλος, ο οποίος πηγαίνει στην Κυφσιά, ήταν στην Κυφσιά, θυμίζω, να παίξει, να πάρει ένα χρόνο συμμετοχής για αυτό το χρόνο και μετά να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Είναι και ένα παιδί άτυχο, γιατί μόλις επέστρεψε, πέρυσι έπαθε και το χιαστό. Έχασε όλη τη χρονιά. Τώρα προσπαθεί.
1: Εντάξει,
0: να...
1: θα το ευχηθούμε να είναι υγιής πρώτα απ' όλα. Αυτό.
0: Τώρα έχει επιστρέψει. Έχει επιστρέψει, ναι, κάνει ναι. προπονήσεις, αλλά δεν είναι και εύκολο τώρα να παίξει. Στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. με τόσες λύσεις. Είδαμε και Σαλάχ Εντίν για πρώτη φορά χθες.
1: Πώς φάνηκε.
0: Okay. Τακτικά πειθαρχημένος. Mm-hmm. Δύο-τρεις φορές πήγε να βγει μπροστά, αλλά όχι με μεγάλο ρίσκο.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτός μαθαίνει την ομάδα, δύο προπονήσεις και κάνει. Okay. Mm-hmm. Ένα πρώτο δείγμα θετικό. Θεωρώ θα πάρει πολύ συμμετοχή. Ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο Νίστρουπ, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι διαθέσιμος και ο Κρίστιανσεν.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε απλά εκεί θα έχει τρεις μπακ ο Παναθηναϊκός, αριστερούς. Ο Σαλάχ Εντίν δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε νομίζω θα τον δούμε αρκετά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Προσοχή τώρα στο μάτς. Η προσοχή τώρα στο μάτς.
1: Την Καλαμάτα, εντάξει, θα τα απομαύρω.
0: Και θα τα απομαύρω, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θυμίζω ότι ερωτήσεις για τον κύριο Δεσίλα στις 2 και κάτι που θα είναι εδώ με τον κύριο Αντίπα και τον κύριο Χονδροθύμιο. Σήμερα θα είναι, νομίζω, χθες έλειπε. Πάμε για δελτίο, σποτάκια και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από

0: κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στην All Win Arena. Τηλεοπτικά από Sky Hybrid και Sky, αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League απόψε για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα τριάδα στην άμυνα και Νους στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επιθετικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός, που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στη Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του deals με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Πολλές αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης αναμένονται στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου, καθώς είναι πιθανό οι Ουκρανοί να παραχωρήσουν και άλλα εισιτήρια στους κιτρινόμαυρους. Στην αναμέτρηση της Τύχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Σενάριο από το Εκουαδόρ που αναφέρει ότι ο δικέφαλος του Βορρά είναι πιθανό να αποκτήσει τον 18χρονο μεσοεπιθετικό Justin Lerma, δανεικό από την Dortmund τον Ιανουάριο, δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Με απαγόρευση εισόδου για 15 ημέρες σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παραμένει το δεχόμενο να δοθούν εισιτήρια στους φίλους του Ηρακλή στο μάτι της Κυριακής, με τους κίτρινους να περιμένουν την οριστική απόφαση του Γιάννη Βρούτση. Ακόμη ένα βήμα για την οικονομική εξυγίανση του Ηρακλή. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την αποδέσμευση και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ, κρίνοντας ότι δεν εκκρεμεί καμία δικαιολογημένη απέτηση εις βάρος της. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Τον βαθμό ετοιμότητας του Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλει να διαπιστώσει ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφέζ στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από RTL Sport. Έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκα είναι η Κόμο. Όπως αποκάλυψε το Sky Sports, η Ιταλική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 27χρονο επιθετικό για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το τρέχον, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2029. Επιστροφή στο NBA για τον Έτορε Μεσίνα, καθώς προσθέθηκε στο επιτελείο των Atlanta Hawks ως σύμβουλος του προπονητή Quinn Snyder. Μάλιστα, ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός θα συνεργαστεί ξανά με τον Αμερικανό, τον οποίο είχε βοηθό στον πάγκο της CSKA Μόσχας τη σεζόν 2012-2013. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας που νομίζω ότι σας ξέχασα. Απλά συζητήσαμε με τον Άλκη για, για το παιχνίδι του, της Χόφενχάιμ. Έτσι, Όφη είναι πιο απλή ιστορία. Όφη πρέπει για να κάνει αποτέλεσμα απόψη να έχει πρωταγωνιστές όλους τους μέσους του, να έχει, να πάρει πάρα πολλά πράγματα από τον Νους και τον Ναϊτόρ. Κατά βάση, δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή αν θα παίξουν ένας από τους δύο, δεν κόντις θα ξέρει αυτά. Αλλά όπως και από τους δύο να παίξει, πρέπει να δώσει πάρα πολλά. Γιατί αν επιτρέπει κάτι η Χόφενχάιμ είναι αυτό, να βγαίνει, να γίνεται καμιά αντεπίθεση από το πλάι. Εκεί δίνει, ας πούμε, χώρος, γιατί είναι ομάδα που κατεβάζει πάρα πολύ τα μπακ της. Κάτι μπορεί να κάνεις.

0: Μετά μιλήσαμε και με τον Διονύση Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό και την νίκη του χτες. Γενικά χτες δεν είναι ότι είδαμε φοβερά και τρομερά πράγματα στο κύπελο. Δεν βλέπουμε γενικώ φοβερά και τρομερά πράγματα στο κύπελο, αλλά βλέπεις κανένα παίχτη που δεν παίζει πολύ, βλέπεις κανένα γκολ. Στα προηγούμενους γύρους κανένα γκολ έμπαιναν περισσότερα γκολ, πρέπει να πω. Κανένα γκολ πραγματικά το έλπες. Χτες ήταν με το σταγονόμετρο οι νίκες. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, κέρδισε 0-1 στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που ήταν έτσι αρκετά επεισοδιακό. Δόθηκε και πέναλτι στον Ατρόμητο που μετά όμως το πήρε πίσω ο διαιτητής με παρέμβαση του ΒΑΡ. Αυτά ήταν πιο θεαματικά. Έχασε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλες. Είχε και ένα δοκάρι με τον άλλη. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει, χτες ήταν πρέπει να πω και αμυντικά καλούτσικος, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα από το ξεκίνημα, αλλά είναι μια ομάδα και αυτή πολύ καινούργια, αλλάζει και συνεχώς. Χτες, δηλαδή, για να καταλάβετε, έπαιζε άμυνα ο Κένι δεξιά, που μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα που μόλις ήρθε, ο Ελουστόντο που επέστρεψε μετά την αποβολή και ο Τέιλορ. Δηλαδή, οι τέσσερις αυτοί, ξέρω εγώ, έχουν κάνει προπόνηση μαζί. Και αν βάλεις και ότι έπαιζε και ο Γιάκιτς μπροστά τους, εντάξει, μιλάμε δηλαδή πείραμα 100%. Το ΠΑΟΚ τον βολεύει πάρα πολύ ότι στο κύπελο έχει δύο παιδιά τα οποία έχουν παίξει πάρα πολύ, και ο Χατζίδης και ο Μύθου είναι παίχτες κανονικοί, δεν είναι παίχτες που περιμένουν το κύπελο για να μπορούν να παίξουν. Και αυτό νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο το εισπράττει. Αλλά έχει και τις σκοτεινιές, το έχει και τα διαστήματα τα περίεργα. Παναρωτιέσαι, παιδί μου, τι πάθανε τώρα και σταματήσανε διάφορα. Σαν να κοιτάζεις τον καθρέφτη, είναι πάω κάθε τόσο. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό, βέβαια, που είναι το θέμα κατά κάποιο τρόπο της ημέρας. Να μας πει ο Νικολακό τι είδε. Ο Νικολακό, να ξέρετε, έχει ένα καινούριο ήρωα που λέγεται Ρέμο Φρόιλερ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ποδοσφαίρου, φιλόσοφος ο Φρόιλερ, από αυτούς τους παίκτες που είναι τους βλέπεις και λες, πρώτον, ετούτος εδώ έχει παίξει κάτι εκατομμύρια ώρες μπάλα. Αλλά εκατομμύρια, δηλαδή σε σημείο, ας πούμε, που να αναρωτιέσαι αν έχει κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του. Έτσι, αν έχει κοινωνική ζωή, αν πηγαίνει να πιει κανένα καφέ, αν πάει κανένα σινεμά, ξέρω εγώ, αν τρώει με την οικογένειά του. Αναρωτιέσαι αν σταματάει στη διάρκεια της ημέρας να παίζει μπάλα. Δηλαδή, ο τύπος πραγματικά έχει και έρωτα με την μπάλα, αλλά και είναι και από αυτούς που ξέρεις ότι έχει στο μυαλό του κάτι πριν την μπάλα φτάσει στα πόδια. Το έχει κάτι περίπλοκο. Δεν είναι κατηγορία τζοβάνιδες και τέτοιοι που παίρνουν την μπάλα και που κάνουν, ξέρω εγώ, μαγείες και τέτοια. Αλλά ξέρει σε ποιον θα τη δώσει, πότε πρέπει να τη δώσει, πού πρέπει να κινηθεί για να την πάρει. Και αυτά σε μια ομάδα η οποία έχει ζητήματα στατικότητας γενικότερα, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιζε πάρα πολύ καιρό το ποδοσφαιράκι με τις σούστες. Ο καθένας στο χώρο του και άμα έρθει η μπάλα να πάει μπροστά. Ακριβώς το ποδοσφαιράκι με τις σούστες. Δηλαδή, ένα περίεργο μπινγκ-μπονγκ, ας πούμε. Λοιπόν, όταν βρίσκεται κάποιος ο οποίος κινείται ανάμεσα στις γραμμές, δημιουργεί, κάνει πράγματα, ο Νικολακό είναι δεδομένο ότι θα τον ερωτευτεί. Ίσως κι άλλοι. Κάνει τον break να πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, η Τσέλσι λέει: ο Κώστας δίνει το γήπεδο σε Ουκρανούς, αλλά η νίκη δεν δίνει εισιτήρια σε Λαρισαίους. Νομίζω η Κηφισιά δεν δίνει εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς, είναι πιο σωστό να πεις. Περιμένουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο μετά την νίκη του Ολυμπιακού για να μας λύσει και το μεγάλο μυστήριο. Οπότε ήταν η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή. Όχι στο Europa League, αυτό το βρήκαμε. Το βρήκαμε χθες βράδυ. Γενικώς στην ιστορία του. Ναι, σκληρό τριβιά. Δεν είναι εύκολο να το βρεις, γιατί πρέπει να έχει πάρει και χρόνος. Έτσι μου φαίνεται. Τι γίνεται?
1: Έλα Αντώνη, τι κάνεις?
0: Εσύ, μια χαρά. Μια χαρά εγώ, ναι.
1: Ήτανε αυτό που λέγαμε χτες, τέτοια ώρα, το οξυγόνο, έψαχνε ο Ολυμπιακός το οξυγόνο, το βρήκε ευτυχώς. Αυτό ήτανε πάνω απ' όλα. Οξυγόνο για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό το μάτς. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι στην Ευρώπη μπήκε σε, πώς το λένε, νικηφόρα. Μάλιστα σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα χρόνια στα οποία ο Ολυμπιακός μόνο καλά δεν έμπαινε, είτε με την Πάφο 0-0, με τη Λιόν 0-2, με τη Φράιμπουργκ 2-3. Δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη είχε ξεκινούσε τη League Face, ο Μίλους πως θα λένε τέλος πάντων, με αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το πιο σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι πραγματικά ότι πήρε η ομάδα μια βαθιά ανάσα, ρε παιδί μου, μετά από όλη αυτή την κακοδαιμονία που την είχε και η οποία σίγουρα δεν οφείλονταν μόνο στην ατυχία, αλλά τέλος πάντων πήρε μια ανάσα. Νομίζω ότι άμα χτίσει ο Ολυμπιακός πάνω σε αυτό το ματ, άμα καταφέρει και χτίσει, τότε θα είναι πάρα πολύ κερδισμένος για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και εν πρώτης να χτίσει κερδίζοντας την Κυριακή στη Λιβαδιά, γιατί μετά έχει διακοπή και ή πας στη διακοπή με χαμόγελα ή πας στη διακοπή αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά, παρότι έκανες αυτό το τρίποντο, και πάλι δεν θα είσαι καλά.
0: Εννοείται, αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά έχει γκρίνια απίστευτη.
1: Δεν θα είσαι ήρεμος σαν ομάδα, σαν οργανισμό, σαν αυτά όλα, okay. Το ποδόσφαιρο είναι τίποτα δεδομένο, αλλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Και ο Ολυμπιακός όπως την έκανε χτες τη δουλειά, γιατί χτες πέρα από τις όποιες αλλαγές, διαφοροποιήσεις, συστήματα κλπ. Που όντως υπήρχαν, είδαμε επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό να είναι σκυλιά του πολέμου οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τους είχαμε ξεχάσει.
0: Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό πολύ μαζί σου. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είχε πολλές καταθέσεις ψυχής. Και με την Ναϊμέγγεν και με τον Ατρόμητο και με το, πώς το λένε, στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός πάλευε. Άλλο τώρα ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, τώρα χτες έβλεπε.
0: Με την Ναϊμέγγεν με 10 παίχτες δηλαδή δεν πάλεψε ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό ήταν. Το είπα και
0: με, τον Ατρόμητο που βάζει γκολ στο 82 δεν πάλευε. Πάλευε, όλο το μάτς πάλευε.
1: Άλλο να παλεύεις, ναι. Άλλο να χτες έβλεπες αυτό που λέμε παλιά μάτι να γυαλίζει, δε εσύ καρπέτ. Έφαγε όχι όλο το γήπεδο, δηλαδή τρώει ο Ολυμπιακός γκολ και η εξέδρα φωνάζει βάζουν γκολ η Πολωνή και η εξέδρα φωνάζει ο Ολυμπιακός. Πιάνει η κάμερα τον Πυρόλα να λέει βάμος πάμε, ναι, ναι, ναι. Έτσι με ένταση.
0: Ναι.
1: Πιάνει η κάμερα παίχτες από κοντά άμα τους έβλεπες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έβλεπες πως ήταν το μάτι του Γιάρεμτσουκ, πως ήταν αλλιώς ο Ολυμπιακός και ήταν αλλιώς και το γήπεδο και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να γίνει πάλι ο Ολυμπιακός δυνατός όπως το ξέρουμε, ξέχωρα από το καθαρά ποιοτικό και αγωνιστικό κομμάτι, γιατί όλα αυτά είναι καλά, αλλά ο Ολυμπιακός πάντα είναι σαγανό.
0: Ναι ρε παιδί μου, συμφωνώ ότι χρειάζεται και σαγανό. Αλλά είχε να κερδίσει με ανατροπή από τον Ιανουάριο του 25 που κέρδισε τον Άρη, μου το έστειλε ένας φίλος με δύο γκολ του Μπάμπη Κοστούλα.
1: Το δεύτερο στο 97.
0: Από τον Ιανουάριο του 25. Εντάξει. Και είχε κερδίσει στο Europa League την Πόντο σε ένα πικρό βέβαια παιχνίδι, γιατί είχε αποκλειστεί. Που πάλι είχε μπει ο Γιάρεμτσουκ και γύρισε το μάτς. Τότε είχε ξεκινήσει σέντερ φόρ ο Ζέλσον, μην τα λέμε, μην τα θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ζήτημα, Κώστα μου, ματιού που δεν λάμπει.
1: Αλλαγή ο Κοστούλας με τον Άρη.
0: Ότι δεν κέρδιζε με ανατροπές είναι γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει κλειστή άμυνα ο Ολυμπιακός. Όταν δεν μπορεί να ανοίξει κλειστή άμυνα, πόσο μάλλον όταν έχει και γκολ, φάει και γκολ. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Όλα μέσα είναι. Αλλά βλέπεις ότι χτες λέμε με τι κέρδισε ο Ολυμπιακός, με μια σέντρα,
0: Εντάξει, μια σέντρα.
1: Λέγαμε πολλές σέντρες και
0: όχι ακριβώς σέντρα. Είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Φρόιλερ και κάνει ένα σήκωμα της μπάλας. Δεν είναι ότι σεντράρει από τα τρία τέταρτα του γηπέδου. Μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι.
1: Όχι, έξω από την περιοχή. Ρε, παιδί μου, κανονικά, απ' έξω είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο σηκώνω την μπάλα και σημαδεύω τον Γιάρεμτσουκ. Άλλο φτάνω στην άκρη του γηπέδου, πατάω τη γραμμή του κόρνερ και γυρίζω την μπάλα προς τα πίσω και του δίνω του σέντερ φόρ τη δυνατότητα να βρει την μπάλα μπροστά. Και άλλο σεντράρω από τα 30 μέτρα και γιώμα και άντε να δούμε. Δεν είναι άλλα πράγματα. Και βάζει γκολ και από κόρνερ χτες, που και αυτό κάνει από τα σπάνια.
1: Η από κόρνερ στοχευμένο κιόλας. Ναι. Γιατί το έκανε 4 φορές στο πρώτο δοκάριο Τσιχίνιο στο Ζώτα. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Ζώτα, πάει στο πέναλτι. Ναι. Παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά, πάει out. Ναι. Παίρνει την τρίτη κεφαλιά, την πιάνει ο τερματοφύλακας.
0: Βγάζει ο Αβράμοβιτς, μεγάλη πέμπτη.
1: Παίρνει την τέταρτη κεφαλιά, την πιάνει, πάει στο Ρέτσο. Mm-hmm. Την κάνει την κεφαλιά ο Ρέτσο και έρχεται τον γκολ. Ήταν 100% στοχευμένο όλο αυτό που γίνονταν το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή όταν γίνεται κάτι 4 φορές. Είναι ξεκάθαρα δουλεμένο. Όπως επίσης είδαμε μια αλλαγή τρόπου παιχνιδιού σε σχέση με τον Όφι, με τον Τζικίνιο να είναι κάποια μέτρα πιο μπροστά, mm-hmm. με τον Έσε να είναι στη θέση του Πουέρτα για να είναι η ομάδα να δαγκώνει πιο πολύ στο κέντρο, γιατί είναι άλλος παίχτης ο Πουέρτα, άλλος παίχτης ο Έσε. Με τον Όφι ο Ολυμπιακός είχε επενδύσει στις πάσες και στις κάθετες γύρω-γύρω από την περιοχή. Εδώ επένδυσε σε αυτό το μάτς ο Ιμανόλ, σου λέει παίζω στο σπίτι μου, πρέπει να αξιοποιήσω την έδρα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που ξέρουν όλοι τι είναι Καραϊσκάκη. Θα παίξω με πίεση, με ένταση, με τρεξίματα, με κλεψίματα, πάνω απ' όλα εκεί.
0: Το Καραϊσκάκι και το ξυπνάει ομάδα, Κώστα. Με το ενισοφάρηση ξυπνάει το Καραϊσκάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εντάξει. Βλέπουμε και. Ξέρεις.
1: Νομίζω ότι okay, πάντα βοηθάει η ομάδα, αλλά ήταν καλό. Ήταν η έδρα χθε. Ήταν καλή. Από την αρχή ήταν καλή η έδρα.
0: Καλά, δεν είπα ότι του φυρίζανε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν έδρα, πραγματική. Δηλαδή. Υπήρχε υποστήριξη μεγάλη.
1: Είναι ενδιαφέρον, πράγματι. Είναι ενδιαφέρον το ότι. Ήδη καταφέρνει ο προπονητής μέσα σε λίγες μέρες να βάζει πραγματάκια μέσα στο παιχνίδι με τη βοήθεια βέβαια κάποιων παικτών που έχουν προσωπικότητα, με πρώτον τον Φρόιλερ. Θυμάσαι ίσως που σου έλεγα μετά το μάτς με τον Όφι, mm-hmm. ότι αυτός ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Όταν βγήκε ο Φρόιλερ, τα λάθος που είχε βγει, όταν βγήκε στο 66 ο Φρόιλερ με τον Όφι μετά, χάθηκε το πράγμα.
0: Και χθες, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσει ακόμα τα προβλήματά του. Παρένθεση. Έχει ακόμα πολλά.
1: Δεν μπορεί να τα έχει λύσει.
0: Πάρα πολλά. Αλλά χθες.
1: Καταρχάς, το offside που παίζουν οι ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι 5 μέτρα πίσω από τους στόπερ. Δηλαδή. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
0: Και το πολύ παίξει με τον τερματοφύλακα δεν είναι ότι καλύτερο. Υπάρχουν πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο θέλω να πω.
1: Έφαγε πρώτα τον γκολ, μετά ο Ορτέγα σταμάτησε το πολύ.
0: Ναι. Άλλο θέλω να. Μα δευτεί, όταν του γυρίζουν την μπάλα, έχετε να κάνει, ρε παιδί μου. Του γύριζαν την μπάλα πάρα πολύ χτες. Και με τον Όφη γύριζαν πολύ την μπάλα. Αλλά άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πήρε μια απόφαση η οποία ήταν πάρα πολύ γενναιόψυχη και απόφαση προπονητή 100%. Δηλαδή να μην ξεκινήσει τον Μπουέρτα. Και δεν είναι καθόλου απλό. Εντάξει.
1: Βέβαια δεν είναι.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Μα να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη. Ο Πουέρτα που έπαιξε με τον Όφη δεν δικαιούταν να παίξει βασικό τώρα, έτσι, Κάρπετ.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να κάνουμε, η δικαιοσύνη είναι αυτή η ποδοσφαιρική. Γι' αυτό και εγώ εκπλησόμουν που άκουγα, ας πούμε, που έλεγαν θα παίξει ο ΕΣΕ, γιατί υπήρχε όντως η πληροφορία από το Ρέντι ότι θα ξεκινήσει τον ΕΣΕ. Και έλεγαν θα παίξει αντί του Πρόιλερ. Και έλεγα πώς θα γίνει, ρε παιδιά, βγάλει το καλύτερο παίχτη για να βάλει, επειδή είναι ο Πουέρτα, έτερον εκάτρο πόσο κοστίζει ο καθένας και πόσο καλός παίχτης είναι, γιατί τον είδαμε στο Μουντιάλ, αλλά ο προπονητής πρέπει να απονείμει δικαιοσύνη. Ορθά άλλαξε τα μπακ, ορθά σε σχέση με τον Όφη, άσχετα αν και χτες υπήρχαν προβλήματα, όμως είδε και το άλλαξε, όπως έπρεπε να γίνει, ας πούμε, το πράγμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλά είναι. Ήταν χθες το παιχνίδι, είχε πολλά καλά πράγματα, είχε και αδυναμίες τις οποίες πρέπει να τις κοιτάξει ο Ολυμπιακός πραγματικά, γιατί δύο παιχνίδια τώρα οι αντίπαλοι έχουν δοκάρει και γκολ, οι δύο. Λοιπόν, αλλά έχει μεγάλη σημασία που μπόρεσε, δηλαδή είναι ευκαιρία ο Ολυμπιακός να σηκώσει κεφάλι. Αν δεν σηκώσει τώρα μετά από αυτή τη νίκη που τόσο πολύ την είχε ανάγκη, πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός ότι δεν αντέδρασε απλά, ότι δεν ήταν μια νίκη αντίδρασης αυτή. Δηλαδή δεν είναι επειδή το Καραϊσκάκι το Σάββατο είδαμε το γήπεδο να φωνάζει με τη Λίμπαρ, προχθές πήγε η θύρα 7, ας πούμε, στο Ρέντι κλπ. Εδώ πρέπει να δείξει η ομάδα ότι παίζει. Μπήκε σε ένα δρόμο, ρε παιδί μου. Μπήκε σε ένα δρόμο. Να μην είναι απλά αντίδραση αυτό το πράγμα. Είναι καλό ότι έγινε αντίδραση. Πλέον πρέπει να συνεχίσει έτσι και θα είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, το μάτς της Κυριακής, γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που παίζει πολύ πίσω και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Είδαμε και χτες ότι ο Ολυμπιακός που και το πάλεψε πολύ και τα έδωσε όλα, έφτασε στο 84 για να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει, σου λέω, έχει θέματα αρκετά. Έχει θέματα καινούργιας ομάδας, για να το πω απλά.
1: Δεν μπορεί να μην τα έχει.
0: Και είναι
1: δεν
0: λογικό.
1: Μπορεί να μην τα έχει,
0: και είναι απολύτως λογικό. Δεν είναι τίποτα παράξενο.
1: Ναι. Εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω τα ονόματά τους. Άμα δεις κάποια στιγμή, ας πούμε, όπου έρταμε το Ζέλσον, συνήθως μιλάνε όλοι οι παίχτες, ξέρεις, με διάφορα ονόματα, μικρά, ας πούμε, τέτοια. Το λέει Τζέλσον, ας πούμε, τώρα μαθαίνουνε, ρε παιδί μου, το όνομα του, ο ένας του άλλου δηλαδή, τώρα έχουν έρθει όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν παίξει, δύο παιχνίδια είναι, δηλαδή, ναι. Και εμείς θέλουμε πράγματα ίσως παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά είναι Ολυμπιακός, βρέθηκε να έχει πολύ, πολύ κακό ξεκίνημα, έμεινες έξω από την ΕΚ, τώρα έχασες, δηλαδή πήρες ένα πόντο σε δύο μάτς με την ΕΚ και ένα πόντο σε δύο μάτς με τον Βόλο και με τον Όφη.
0: Έτσι,
1: δηλαδή δεν ήταν Ολυμπιακός αυτό. Πλησίασε Ολυμπιακός αυτό που είδαμε χθες, ας πούμε, τον Ολυμπιακό. Το πλησίασε σε επίπεδο έτσι προσπάθειας, παύλα και ποιότητας, ας πούμε. Για, βλέπεις,
0: έγινε, αύριο δεν... για το Λεβαδιακό. Τα λέμε.
1: Αύριο, έλα, ναι. Έλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Τραγωδία με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Δύο τοχοί με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσακρούσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τονίζει στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως είπαν, λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος, να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Χάκερ φέρονται να έχουν ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία, ούτε είχε λάβει κάποια απέτηση για λίτρα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε Ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχετε στείλει πάρα πολλά προφανώς για τον Ολυμπιακό. Πειράζει, αύριο και αύριο μέρα είναι. Το λέω γιατί τώρα θα μιλήσουμε για σινεμά, όπως κάνουμε πάντα κάθε Πέμπτη. Θα το κάνουμε με τον κύριο Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον καθηλήν αρμόδιο, να μας πει τι βγαίνει, γιατί βγαίνουν κάτι περίεργα και έχω τρομάξει και μόνο από τους τίτλους. Καλημέρα!
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
0: Καλό μεσημέρι, ναι.
1: Ναι. Γιατί έχεις τρομάξει?
0: Τώρα με συγχωρείς, κοιτάζω ας πούμε εδώ πέρα στο Αθηνόραμα και βλέπω ότι ούτε λίγο την πολύ ταινία της εβδομάδας λέγεται η Κότα. Εντάξει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Κόκορας.
0: Αυτό με τρομάζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τι ακολουθείς, το αυγό, ξέρω εγώ, η γίδα, η κατσίκα, δεν ξέρω. Δηλαδή...
1: Σου θυμίζω ναι. Για να μπούμε και στο κλίμα της ταινίας αυτής, ναι. Μια και ξεκινήσαμε με αυτή την ταινία, την ταινία E.O. του Γέζης Κολιμόσκη, όπου E.O. ήταν ένας γαϊδαράκος.
0: Ναι, το θυμάμαι και αυτό.
1: Ωραία. Ναι. Φαντάσου τώρα, ναι, την προσπάθεια επιβίωσης όχι ενός γαϊδαράκου, mm-hmm, αλλά μιας κότας, mm-hmm, που είναι η πρωταγωνίστρια στην ταινία. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η ταινία. Μια λογική κότα σε ένα παράλογο κόσμο ανθρώπων που προσπαθεί πάση θυσία να ζήσει. Και τα καταφέρνει. Δεν προδίδω κάτι που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Η ταινία έχει μια feel good διάθεση και καταλαβαίνεις ότι πολύ σύντομα ότι αυτή θα τα καταφέρει.
0: Έχει διχάσει πάντως τους κριτικούς από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα
1: στέλνια. Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Παρακολουθώ εγώ, ναι, έχει διχάσει. Ναι. Έχει από άσους μέχρι, ξέρω εγώ, τρία, ας πούμε.
1: Ναι, που είμαι εγώ.
0: Και κάποιοι άλλοι, ναι.
1: Ναι, που είμαι εγώ σαν θέση. Είναι μια θαυμάσια ταινία, είναι μια μικρή ταινία, δεν λέει κάτι σπουδαίο, που για μένα μπορείς να πεις ότι λέει κιόλας. Κυρίως αυτό, πως ένα πτηνό αποδεικνύεται πιο έξυπνο από τους ανθρώπους και στο πλαίσιο της κωμωδίας φυσικά. Βέβαια υπάρχουν και δραματικές κορυφώσεις στην ταινία, δεν είναι μόνον όλα έτσι χαροπά. Και επίσης, τουλάχιστον εμένα ως κριτικό κινηματογράφο, με εντυπωσίασε πάρα πολύ η καταπληκτική δουλειά που έγινε στην εκπαίδευση 8 κοτών, όχι μίας, 8 κοτών που μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι.
0: Νομίζω όλες οι κότες μοιάζουν μεταξύ τους, ρε Γιάννη. Δηλαδή έχεις καταφέρει.
1: Είναι μαύρη ένα... αυτή.
0: Α, είναι μαύρη.
1: Είναι μαύρη. Και μάλιστα είναι και ο παρήσακτος στην κίτρινη θάλασσα των κοτοπουλών όταν γεννιέται. Πάντως έχει Έλληνες ηθοποιούς. Είναι καταρχάς να πούμε γυρισμένη από έναν καλό Ούγγρο σκηνοθέτη, τον Γιώργη Πάλφη, στην Ελλάδα, στην παραγωγή. Και παίζουν κυρίως Έλληνες ηθοποιοί, δηλαδή κυρίως. Αν παίζουν και κομπάρσοι κάποιοι που είναι Ούγγροι, μπορεί. Αλλά η βασική είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, είναι ο Τσιοτσόπουλος που εμφανίζεται σε όλες τις ταινίες.
0: Πάμε λίγο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, του Φαραντί η ταινία βλέπετε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η ταινία του Φαραντί εσένα θα σε εκνευρίσει, εσένα ειδικά που σε ξέρω, θα σε εκνευρίσει πολύ.
0: Ναι.
1: Εμένα με γοήτευσε, γιατί είναι ένα πάντρεμα μυθοπλασίας και ζωής μέσα από τη ματιά μια συγγραφέα.
0: Παράλληλες ιστορίες, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: την οποία υποδίεται η Ιζαμπέλη Πέρ.
0: Ένα πρόβλημα που
1: και εμπνέεται από τις καταστάσεις που παρακολουθεί στο απέναντι διαμέρισμα.
0: Σιωπηλός μάρτυρας δηλαδή.
1: Και σιωπηλός μάρτυρας και απέναντι και λίγο η μικρή ιστορία.
0: Παρακολουθώντας αυτά όλα μου έχουν αρέσει εμένα, αλλά αυτό μπορεί δυσκολά να μου αρέσει, έχεις δίκιο.
1: Σου λέω, επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένας δέδαλος ανάμεσα στην μίξη των δύο της μυθοπλασίας με τη ζωή, μπορεί εσένα να σε κρυβρίσει λίγα.
0: Και αυτό πάντως έχει διχάσει, δηλαδή βλέπω από τρία άσους μέχρι άσους.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Και
1: εγώ είμαι στα τρία πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης να κάνουμε μία στάση πριν κλείσουμε.
0: Όχι,
1: σε μία ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μικρό πράγμα, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως στη χημεία των ηθοποιών, λέγεται Τένις Μαέστρο, είναι ταινία του Ανδρέα Ντι Στέφανο.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέα Ντι Στέφανο είχε κάνει μια καταπληκτική αστυνομική ταινία με τον Πιερ Φρανσέσκο Φαβίνο που παίζει εδώ.
0: Ναι.
1: Την τελευταία νύχτα του Φράνκο Αμόρε.
0: Πολύ καλό, ναι, όντως.
1: Αν τη θυμάσαι.
0: Βεβαίως, πριν από κάνει δύο χρόνια. Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι η σχέση ενός πιτσιρικά με έναν εκπαιδευτή του τένις, πρώην πρωταθλητή στο τένις, αλλά που του πήγε πολύ άσχημα η ζωή, και εδώ είναι ο Φαβίνο καταπληκτικός, Και το πώς όμως τελικά μέσω του παιδιού οριμάζει ο εκπαιδευτής και όχι το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην ταινία.
0: Όλες οι ταινίες που παίζει ο Φαμπίνο, ο Φαβίνο, όλες βλέπονται. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αξίζει να τις βλέπεις αρκεί να παίζει αυτός. Δηλαδή είναι εγγύηση.
1: Ναι, το έχει καταφέρει.
0: Ότι κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές γενικά.
1: Και να βλογήσω λίγο τα γένια μου, έχω μία κοινή συνέντευξη των δύο τους, του Ανδρέα Αντιστέφανο και του Φρανσέσκο Φαβίνο, που τις μπήρα στη Βενετία πέρυσι και τη βγάζω στο Βήμα Μαγκαζίνο που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Βέβαια δεν χρειάζεται να πω ότι και αυτό έχει διχάσει, δηλαδή από 1,5 μέχρι 3,5 εδώ.
1: Εντάξει, δηλαδή... κοίταξε, όσο περνούν τα χρόνια, φίλε μου Αντώνη, νομίζω ότι έχω γίνει λίγο πιο μαλακός απέναντι στην σκληρή κριτική. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι μια σπουδαία ταινία, δεν είναι μια ταινία που θα μείνει στην ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ταινία που υπηρετεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ σωστά, χωρίς λάθη, με δύο καλούς τοπιούς. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Μάλιστα, ρώτησα τους δύο, ρώτησα αυτό το παιδί που το βρήκατε. Παίζει τόσο ωραία που δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και δεν είναι. Έχει περισσότερα πτώματα η επέλαση όπου τρεις γενετικά μεταλλαγμένοι στρατιώτες ξεφεύγουν από μια κρυφή στρατιωτική βάση, πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα, ή το κωδικό Τεχεράνη, ας πούμε, το οποίο βλέπω ότι βγαίνει και αυτό.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη σύγκριση, γιατί την πρώτη ταινία που ανέφερες δεν την είδα. Η προβολή έγινε ενώ ήμουν στο φεστιβάλ Βενετίας, επομένως απλώς την μπορώ
0: νομίζω
1: να την παρουσιάσω.
0: Ότι η κριτική έγινε μυστικά. Δεν είναι...
1: Δεν έγινε καθόλου, έγινε μια μικρή παρουσίαση.
0: Απλώς να πω ότι το κωδικό Τεχεράνη είναι μια ομάδα πρώην πρακτόρων της ΣΥΑ που ξεκινά μια γεμάτη ρίσκα αποστολή στο Ιράν. Επίσης πράγματα που εντάξει μας συμβαίνουν όλους.
1: Έχουν χάσει το στοίχημα σε μια προηγούμενη αποστολή, τόσο μεγάλη σε διάρκεια, αλλά τη βλέπεις, δεν σε ενοχλεί, στην Καμπούλ και πάνε να πάρουν το αίμα τους πίσω στην Τεχεράνη, και όχι μόνο το αίμα, και αρκετά λεφτά. Αλλά η ταινία αυτή έχει το εξής. Ενώ νομίζω ότι είναι μια δυναμική περιπέτεια κομμάντο Αμερικάνων, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι πολύ πιο σκοτεινή από όσο νομίζει κανείς από αυτό που θα δει. Είναι δηλαδή πολύ συνωμοσιολογική, λέει πράγματα τα οποία αφορούν τις αμερικανικές κυβερνήσεις, το πέρασμα του χρόνου και τη συνεργασία της κυβέρνησης αυτής με κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι ήταν εχθρικές απέναντί της και τέτοια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον και έχει έναν πολύ καλό, σε μικρό ρόλο, Liam Neeson, παίζει ο Liam Neeson, που ας πούμε είναι ο συντονιστής της επιχείρησης αυτής.
0: Ωραία, βγαίνει και ένα ακόμα Resident Evil, πρέπει να έχουν βγει 40 μέχρι τώρα.
1: Ναι, το οποίο Resident Evil είναι σχεδόν ταυτόσιμο, τουλάχιστον διαβάζει τις πλοκές. Η επέλαση με το Resident Evil είναι ταυτόσιμα. Είναι πάλι μεταλλαγμένοι, πάλι μη μεταλλαγμένος που πρέπει να τους πολεμήσει και να τους νικήσει και να ζήσει.
0: Ωραία. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τα λέμε.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Είδες. Άμα θέλουμε.
1: Έλα, φιλιά.
0: Ναι, μετά από όλα αυτά πρέπει να κάνουμε ένα break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε. Λοιπόν, έχει το Resident Evil και τους φίλους του βλέπω εδώ πέρα. Μπράβο, παιδιά. Είπαμε διάφορα με το νοσομπουλάκι, πάνω σε που σας χρειάζεται, λέει. Έχεις ένα δίκιο. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ναι. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα, καλώς.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Κάντε. Όλα καλά.
0: Σε περιμέναμε. Έχει μάτσια εκεί σήμερα.
1: Έχει μάτσια εκεί σήμερα. Μας έχει συνεπάρει λίγο το Λονδίνο.
0: Α, έχουμε και αυτό. Πόσα εισιτήρια πήρε για το Λονδίνο?
1: Εξαφανίστηκαν και τα 6.000 που πήρε.
0: 6.000 πήρε, μάλιστα.
1: Θα πάρει κι άλλα όμως.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στο μάτς, θα ξεπεράσει τις 10.000 σίγουρα για παρουσίας, γιατί είναι
0: εύκολο
1: να συμβεί. Έτσι βολεύει πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτή. Θα γίνει μια απόβαση στο Λονδίνο κανονικότητα.
0: Εντάξει, και έχει και κόσμο πολύ εκεί, γενικά.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ δυνατό κλαμπ, η Original εκεί. Πάρα πολύ δυνατό, που κάνει γενικά εκδρομές παντού. Άρα ποσοτερά που θα περιμένει να φιλοξενήσει τους φίλους της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Είναι με ένα μάτι το οποίο το περιμένουμε πως και πως. Έχει και πολύ μεγάλο χαρακτήρα τελικού εντός εικών, ξέρεις, για την συνέχεια της διοργάνωσης. Διότι άμα πάρει κάτι από εκεί η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, μιλάμε πολύ διαφορετικά πλέον για το επόμενο κομμάτι των αγώνων της. Αλλά με όλα αυτά, ξέρεις, δεν μου αρέσουν πολύ. Θα ήθελα να ακούσω ότι έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια για το Βόλο τώρα. Γιατί στο Βόλο παίζουμε την Κυριακή. Τέλος πάντων. Που κάπου εκεί θα είναι ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Σε ό,τι αφορά το σήμερα όμως, έχουμε αγώνα. Όπως πολύ σωστά είπε στον πρόλογο σου, είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Και η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια νίκη με, αν μπορεί και με 3-4 γκολ. Για να
0: είναι καλή ομάδα. Κοίταξε, δεν ξέρω τι κατάλαβα.
1: Όχι, είναι καλή ομάδα, το ξέρω.
0: Γιατί οι δευτέ α πούμε, το Μαρκό με τον Άρη δεν έπαιζε ο Ελκαμπίλο, ο Ραμπίδε. Και αυτέ οι ομάδε έχουν στόχου άλλου. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι το κυπέλο, αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι, προφανώ και καλά κάνουν.
0: Αλλά ο Πανσεραϊκό είναι από τι καλέ ομάδε τη.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι κακή ομάδα και δεν είναι εύκολη. Απλά λέω ότι τα θέλει τα γκολιά, καταλαβαίνει για τον λόγο.
0: Ναι, και για τι αμοσταθμίε και για όλα αυτά.
1: Ναι, για ακριβώ. Ακριβώ και για να έχει λιτώσει και ένα γύρο αγώνων. Όπω το έκανε και πέρυσι, για παράδειγμα, και μετά βρέθηκε με τον Όφη και δεν τα κατάφερε. Όπω και να έχει, θα επιδιώξει να κάνει αυτή τη νίκη που λέμε, να διπλασιάσει καταρχάς τις νίκες της στο Λιγκ Φέις και να καταφέρει, γιατί μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ, εκτιμίζω έτσι,
0: ναι,
1: στην Τούμπα, και να έχει μια έτσι ασφάλεια πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το θέμα είναι πόσες και ποιες αλλαγές θα κάνει ο κότς, πόσες, εντάξει, φαντάζομαι και 11 μπορεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δηλαδή από τις ασκήσεις που έχει κάνει. Ένα ερωτηματικό είναι με τους μικρούς, ο Καλοσκάμης ήταν ο σίγουρος, ο υπόλοιπος μάλλον, δεν ξέρω γιατί έχουμε και πολλούς πλέον που διεκδικούν θέση. Δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη να δω να ξεκινάει ο Αργυρίου, για παράδειγμα. Δεν θα μου έκανε έκπληξη, έτσι δεν λέω ότι θα το ξεκινήσει. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά, ο κότς τον εμπιστεύεται πολύ. Ο Μπαλαμούτης το ίδιο και ο Μπρινιόλι παίρνει τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και δεν ξέρω αν θα είναι αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος έτοιμος ο...
0: Τώρα θα έχει νόημα να βάλει τον μικρό τερματοφύλακα,
1: ναι,
0: και να αφήσει τον Μπρινιόλι. Δηλαδή...
1: Σωστά.
0: Θα έχει νόημα. Καταλάβεις. Γιατί θυμάμαι που μου έλεγες και έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν γίνεται στα μάτια του κυπέλου να πάει με Έλληνα τερματοφύλακα μικρό, γιατί πότε θα παίξει ο Μπρινιόλι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα έχει τη δυνατότητα αυτή. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει αυτόν. Οι υπόλοιποι θα είναι εν δυνάμει βασικοί, να το πω έτσι. Που δεν έχουν τον ίδιο χρόνο βέβαια. Δηλαδή θα δούμε και τον Β' λογικά. Θα δούμε ίσως και τον Αλεξίου, αν επιλέξει να πάει με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, να το αλλάξει εντελώς. Αν και θυμίζω ότι με τον Έστω Χρυσούπολης δεν το είχε κάνει. Είχε αλλάξει ο Ρέλβας, είχε διατηρήσει τον Μουκουτί. Και ο Κάριμεν και ο Ζούπκοφ είναι όλοι που διεκδικούν θέση βασικού. Ο Μάνταλος. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο κόουτς, γιατί ξαναλέω στις ασκήσεις τακτικής έχει δείξει για τρία πραγματάκια. Σίγουρα όμως περιμένω να έχει minimum 10 αλλαγές, αν όχι και 11. 10 στην ενδεκάδα το περιμένω, δεν μου κάνει έκπληξη καμία. Εκτός αν σκέφτεται ότι έρχεται η διακοπή και να θέλει να δώσει, ξέρεις, σε κάποιους παίκτες που θεωρεί σημαντικούς λίγο ρυθμό παραπάνω. Μόνο γι' αυτό το μπορεί να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει παίκτες, αν και έχει την Κυριακή παιχνίδι. Και θα μπορέσει άνετα να κάνει το rotation όπως ακριβώς θα έχει σκεφτεί. Ξαναλέω, θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να είναι λιγότερες από 10 με 10 οι αλλαγές. Έξι παρατέρα το μαθυμίζω. Εντάξει, προφανέστατα οι κυτρινόμαυροι θέλουν να πάρουν και μια, να κάνουν μια μικρή αντίδραση, θα το πω έτσι. Και αλήθεια λέω. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γκέλας που προηγήθηκε, να πάνε και λίγο ψυχολογία και λίγο αυτοποίθηση ενώπιση της αναμέτρησης με το Βόλο. Στα υπόλοιπα ζητηματάκια, δεν έχει να κάνει τα γραφικά, αλλά έχει να κάνουμε θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές ΑΕΚ, προέκυψε ένα δημοσίευμα στη Σκωτία για τη Rangers, με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που έχουν ήδη από το τρόπο και την ανταπόκριση του Penrise στην Rangers, και αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν αποκλείεται πολύ άμεσα, αν δεν
0: έχει
1: το κάνει
0: ρήτρα, δεν
1: το,
0: έχει.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι, mm-hmm. να κάνει χρήση της ρήτρας άμεσα η σκοτσέζικη mm-hmm. ομάδα, για να μην περιμένει καν το καλοκαίρι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα το πράξει. Ούτως ή άλλως όποτε θέλει, με το δικαίωμα το έχει μέχρι τον Ιούνιο όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Όποτε θέλει το κάνει και παίρνει άκρη τα λεφτά επί της ουσίας κάτι περισσότερο από αυτό που είχε δαπανήσει. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή θα είναι το συνολικό κόστος, γύρω στα 600-700, άκρη θα πάρει τα κερδίδια, δηλαδή γύρω στα 400-300 χέρια παραπάνω. Με τα δεδομένα που τον είχε αποκτήσει εννοώ.
0: Εντάξει, του είχε δώσει και ένα συμβόλαιο βέβαια, οπότε εντάξει.
1: Ναι, του είχε δώσει, του είχε δώσει. Απλά γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον δεν θα έχει σημειωθεί από αυτή την κίνηση. Το θέμα είναι μην κάνει παπάδες σε λίγο, Πεντράζει και...
0: Τι θα κάνεις, άμα έχει ρήτρα δεν παίρνεις παραπάνω αυτά.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε, διότι ξαναλέω ότι σήμερα έγραψαν ότι είναι ήδη αποφασισμένο και άμεσα θα γίνει χρήση της οψιών αγοράς. Οπότε περιμένουμε να το δούμε και αν εφόσον γίνει θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Όχι ότι είναι κάτι το τρελό, γιατί είναι δεδομένο ότι θα την έκαναν τη χρήση της οψιών. Θυμίζω ότι ο παίχτης πήγε εκεί με ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, κοντά σε 600.000. Οπότε δεν δίνεις ενίκιο 600.000 ευρώ και δίνεις τέτοιες ομάδες για να μην τον κρατήσεις μετά, έτσι. Μοιάζει λίγο παράτερο να το κάνεις. Αυτό. Καταλαβαίνω ηρεμία και αμάξι.
0: Τι ώρα είναι το μάτσο.
1: Πολυχρόνης και Τζίλος, θυμίζω, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Στο Βόλο.

Λοιπόν, θέλω να σας πω τα ονόματα των 5 που θα πάνε με το φίλο του ή τη φίλη τους να δουν το βράδυ στο στούντιο το The Match. Το συνιστώ σε όλους, δεν θα μείνει πολύ στα σινεμά, ντοκιμαντέρ είναι, δεν μένουν μήνες. Θοδωρής Παπαναστασόπουλος, Θοδωρής Αναστόπουλος, είναι οι δύο Θοδωρίδες, Ανδρέας Κίκυρας, Γιάννης Κανάκης και Δημήτρης Οικονόμου. Αυτοί έχουν κερδίσει. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι έχεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Απολαμβάνεις τα μυθικά burgers σε μυθικές στιγμές. Σε κάθε παραγγελία σου έχεις αυτή την έκπτωση. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal. Το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος και Διονύσης Δεσύλλας. Να χαιρόμαστε τη Σοφία τη δική μας που λέει τις ειδήσεις. Λοιπόν, και ό,τι έγινε έγινε με την υποστήριξη της Bet365. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον κύριο Πανούτσο. Όταν έχουμε νεότερα θα σας τα πω εγώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να δείτε τον Όφη το βράδυ. Πλάκα θα έχει και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.

0: Σίγουρα.
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena, τηλεοπτικά από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League απόψε για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα τριάδα στην άμυνα και Νους στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sport 2. Φουλαλάγες αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης αναμένονται στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου, καθώς είναι πιθανό οι Ουκρανοί να παραχωρήσουν και άλλα εισιτήρια στους κιτρινόμαυρους. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επιθετικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός, που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντίλς με δημοφιλή δανεισμού στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι, με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού. Στην αναμέτρηση της Τίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μεσοπιθετικού της Dortmund, Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτρέψει την παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς, βρίσκονται οι κίτρινοι. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαξε. Τον βαθμό ετοιμότητας του Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλει να διαπιστώσει ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βολή Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει τη Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκα είναι η Κόμο, όπως αποκάλυψε το Sky Sports. Η Ιταλική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 27χρονο επιθετικό για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του ως το 2030 με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το τρέχον, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Μια χαρούλα.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Βάλα μεσημέρι, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Τρία ανδρία, όχι τρεις ιεράρχες. Δεν πήγε πολύ. Πώς το έχει κολλήσει το ακάρπετ αυτό.
1: Ναι, ξέρω.
2: Τρεις ιεράρχες. Οπότε 30 Γενάρη δεν θα είμαστε, θα το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: θυμάσαι και τις γιορτές απ' έξω.
2: Σχεδόν όλες.
0: Έλα ρε.
2: Και δεν εννοώ τώρα του Αγίου Νικολάου κτλ. Ξέρω του Αγίου Ευθυμίου, ξέρω του Αγίου Διονυσίου, ξέρω τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο,
2: σήμερα Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη κτλ. Χρόνια πολλά και πίστη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη που έχουμε εδώ.
0: Ναι, χρόνια πολλά στη Σοφία.
1: Φίλουμε, χρόνια πολλά. Δεν το ξέρω.
2: Έχει ωραία τρουφάκια να πάω να πάρει.
1: Δεν τρώω γι' αυτό. Δεν τρώω ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Τι γιορτές απ' έξω.
2: Εσύ λέω τις περισσότερες. Δεν ξέρω τώρα αν μου πεις κάτι περίεργο, αλλά δεν ξέρω μόνο τις κλασικές.
0: Ναι.
2: Ξέρω το 80%. Μην μου πεις τώρα το όνομα που συνάντησε με φάση ζωή σου.
1: Με το ναι. Σαν σήμερα πώς πας.
2: Α, όχι ιδιαίτερα.
1: Α, όχι. Διονύση, ακούς.
2: Δηλαδή θα σου πω τώρα Δεκέμβριο. Πάει 4 Αγία Βαρβάρα, 5 Σάβα, 6 Άγιος Νικόλαος, 12 Σπυρίδωνας, 19 Αγλαία, 24 Ευγενία, Θεμιστοκλής 22, 27 Στέφανος, εντάξει, του τώρα Μανώλης Χρήστος κτλ. Τέλος πάντων.
1: Κύριε.
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι άχρηστη, εγώ έχω μείνει άφωνος.
0: Εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουν, ναι.
1: Γιατί εσύ τη σημαίνεις.
0: Όχι, ρε. Όχι.
2: Λοιπόν, είδαμε χθες.
1: Είδαμε.
2: Νομίζω τον, στα δικά μου μάτια, τον πιο καλό Ολυμπιακό που έχουμε δει φέτος.
1: Ήταν ένας Ολυμπιακός που έβγαλε πρώτα απ' όλα αντίδραση. Που είναι τεράστια νίκη, τα έχω πει για μετά τα
2: πολλά. Να τα λέμε ξανά, γιατί
1: από την άποψη.
2: Τονισμένη το πρωί εδώ.
1: Με όλα τα όσα είχαν προηγηθεί και με το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό λάθος και γίνεται 0-1, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντικό όπου έχει καταφέρει και πήρε το τρίποντο. Πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν πολύ στην εξίσωση. Βεβαίως ο Γιάρεψουκ, τον οποίο την κλάση τη γνωρίζαμε, που μπήκε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος σε όλα τα. Είναι μέσα. Κανονικά δεν έπρεπε να το λένε με μυρμήγκι. Να το λένε μαμούνι. Είναι όλη την ώρα
2: πέρα,
1: γύρω-γύρω μέσα στην περιοχή. Και γύρω στο τέρμα και έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Ο Ζώτα.
2: Για μένα Ζώτα Ζέλσον. Και Φρόελερ κυρίως.
1: Ο Φρόελερ ήταν ο καλλιτεχνής. Ναι. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Θέλει χρόνο, το ξαναλέω εγώ, ο Ολυμπιακός. Έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Να βελτιώσει τα τελειώματά του, να βελτιώσει τον τρόπο.
0: Πήρε σημαντική νίκη όμως.
1: Πήρε τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη και ο κόσμος το καταλαβαίνει, φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Και έτσι όπως ήρθε, μάλιστα.
0: Βεβαίως. Ναι, με ανατροπή. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τα κύπελα και για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με σόου Ουναΐ. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε παιχνίδια, φυσικά.
2: Έχουμε παιχνίδια. Έχουμε πρώτα απ' όλα στις 5 ώρα το Σλοβακία-Ελλάδα. Πρωτάθλημα βόλεϊ το ευρωπαϊκό. Έχουμε προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα πλασαριστούμε.
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι, για το πλασάρισμα μας, αλλά κυρίως σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν παίζει, να ξέρεις, ας πούμε, τι βολεύει, ας πούμε, και να χάσει.
2: Όχι. Άμα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, νομίζω παραμένουμε τέταρτη. Οι Σλοβάκοι, οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι φέτος σε αυτό τον όμιλο. Έχει βέβαια κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχει επίσης φυσικά το μεγάλο παιχνίδι του Όφη στην Κρήτη με τη Χόφενχάιμ. Είναι το νωρίς αυτό.
1: Είναι το παρατέταρτο.
2: 8 παρατέταρτο μαζί με το. Λοιπόν. Και μετά έχει.
1: Να ξέρεις, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και εγώ το πιστεύω, το πάω και το πρωί.
2: Και εγώ και δεν το λέω φούστα Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή πειθαρχημένη ομάδα με το πλάνο της, το οποίο ακολουθεί πιστά και. Ακόμα και να στραβώσει ένα μάτσο,
0: δεν
2: το
0: έχει
2: πάει.
0: Και τι να χάσει. Και ομάδες σοβαρές όπως την Όφη που δεν έχουν τι να χάσουν, τις υπολογίζεις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με την Όφη νωρίς είναι το Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 η ώρα έχει Βικτόρια Πλεζένου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλε Στραπτορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέικ, νομίζω το πιο έτσι ωραίο τη βραδιά, Σοσεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φερέντς Βάρος.
1: Θα τα πούμε στο τέλος.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτά. Στο τέλος εκπομπής.
2: Εσείς κύριε Δεσίλα, πώς είδατε χθες Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, τόσο όσο. Τα είπα και προηγουμένως στον κάρπετ. Δηλαδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο.
1: Αφορώ γιατί κάνουμε εκπομπή, τα είπα και εγώ, τα έχω πει.
2: Ναι, δεν ακούνε όλοι την ίδια ώρα.
1: Τα έχει πει και ο Τζάπα.
2: Δεν είναι κάποιος 24
0: ώρες. Δύο πράγματα κρατάς. Τρία μάλλον για μένα κρατάς. Πέρα από την νίκη. Κάγκουα που για μία ακόμη φορά ήταν πάρα πολύ καλός. Βάζει πολλά επιπλέον πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο που ήταν μια επιστροφή τηλεοφόρο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ομάδα. Και τον Ουναΐ, ο οποίος σε 30 λεπτά έκανε εντυπωσιακά πράγματα, έβαλε 2 γκολ. Και γενικώς, τα είπα και προηγουμένως, τα νούμερα του, αν δείτε τη στατιστική του, έκανε σε 30 λεπτά πράγματα που άλλοι τα κάνουν σε 70 ή 80. Αυτά. Εντάξει. Πήρε άλλη μια νίκη ο Παναθηναϊκός και προχωράει.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, δεν είπα όλο το Δεκέμβριο. Ναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα.
0: Το Δεκέμβριο έχει τις περισσότερες γιορτές, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είπα. Είναι 9 του της Αγίας Άννας, 15 του Αγίου Ελευθερίου, αυτά που ήξερα. Του στράτου δεν το θυμάμαι που ήταν 13 Δεκεμβρίου, το ομολόγω.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων.
1: Τώρα θα το θυμάσαι.
2: Τώρα ναι. Τώρα
0: σου έμεινε.
2: Πάει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να μπούμε σε διαδικασία γράμμων.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε φίλε, γραμμές.
16: Ναι, να απαντήσω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα εισιτήρια για το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Με ρωτήσαν και στην πρωινή εκπομπή και αυτή ήταν η απάντηση. Περιμένουμε. Οπότε περιμένετε, παιδιά. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι.
15: Πάμε, καλησπέρα στο πρώτο.
16: Συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Ναι. Πάμε στο πρώτο.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Γεια σας.
16: Καλησπέρα.
17: Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Καλά.
17: Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε στην τροφιά, γιατί είμαστε ο Λάμπρος, είμαι οδηγός στο δρόμο.
16: Γεια σας, Λάμπρος.
17: Εκεί με το τουρίστα τα λέγαμε συχνά.
15: Ναι.
17: Με το τουρίστα.
15: Θεωρεί εμένα τουρίστα τώρα. Καταλαβαίνεις.
16: Εμένα πήγε το γερνό στο δεσίλιο.
15: Φυσικά, αλλά...
17: Και δεν έχω καταλάβει τώρα δύο εβδομάδες. Συχνά.
15: Όχι, εγώ το θυμάμαι το Λάμπρο. Γιατί θεωρεί εμένα τουρίστα δεν είναι λίγο αδιευκρίνιστο.
17: Δύο εβδομάδες δεν έχεις φύγει καθόλου. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει.
16: Όχι, λείψανε και μια μέρα. Μένουμε ένα μόνος μου.
15: Μια μέρα.
17: Πώς μου ξέφυγε εμένα?
15: Εγώ έχω λείψει δύο.
17: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Χθες, ξέρω, έλειπε χθες ο κύριος Δεσίλας που είναι του Παναθηναϊκού.
15: Ναι, έλειπα. Έχει το γήπεδο, πήγε στο γήπεδο, ναι.
17: Ναι. Έχω δύο ερωτήσεις. Είστε ακόμα και οι δύο Τότεναμ και ο ένας και ο άλλος?
15: Εγώ είμαι μόνο Τότεναμ, δεν είναι κανένας άλλος.
17: Γιατί εγώ, Αθηνό Αντίπας, ποιος είναι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, έχω μπερδέψει τα...
15: Ο Σταματέλος είναι Τότεναμ.
17: Ο Σταματέλος είναι, μπράβο.
15: Επίσης, εδώ σταματάμαστε πολύ. Και ο Βονεραδιάς είναι Τότεναμ και ο Τσαώσης είναι Τότεναμ.
16: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
15: Και άλλοι δημοσιογράφοι, να σου πω κι άλλους. Είναι ο Παπαδογιάννης, είναι ο Βόγλης, είναι ο Τσίγκρης, είναι ο Τιχάλας. Είναι πάρα πολύ.
17: Τι θα γίνει με αυτή την Τότεναμ, θα κερδίσουμε καμιά φορά?
15: Εντάξει, δεν
17: είμαι Τότεναμ.
15: Δηλαδή, αν έλεγες τώρα σε κάποιον στην Αγγλία ότι σε ραδιόφωνο της Ελλάδας βγαίνει και ο πρώτος ακροατής που βγήκε και λέει, θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την Τότεναμ, θα σε κοιτούσαν
17: με απορία. Κύριε Δεσίλα, είχα βάλει 10 ευρώ. Είχα προβλέψει προχθές τη νίκη του Παναθηναϊκού,
15: ναι,
17: άσο over, να φάει γκολ, να βάλει γκολ ο Τετέ, να μπει πέναλτι, τα είχα πιάσει όλα.
15: Δεν έφαγε γκολ.
17: Το... Πώς δεν έφαγε, στο 3-1.
16: Με την Κυφσιά λέει.
17: Με τον ΠΑΟΚ.
15: Α, με τον ΠΑΟΚ.
16: Α, με τον ΠΑΟΚ.
17: Μπράβο. Και πάει και, με, και πάει 0-0 κουλούρια.
18: Εσείς πάτε και καλαφώνετε την Τότεναμ.
16: Μισό λεπτό.
18: Μην ασχολείστε για να προοδεύσουμε και εμείς θα πάτε ταμείο κι εσείς.
16: Μισό λεπτάκι.
17: 320 εκατομμύρια σκάσαν και δεν βάλουν, δεν έχουν τρία παιχνίδια να βάλουν
18: γκολ. Όλα θα γίνουν, δεν θέλει η ομάδα.
16: Μια ερώτηση να σας κάνω.
17: Στον ελληνικό.
16: Ναι, ναι, μια ερώτηση να σας κάνω. Και εσύ άσε τα κύριε τώρα. Λοιπόν, πάμε, κάνω και κάνω.
17: Λοιπόν,
16: έχει κατεβάσει δηλαδή σχέση με την Πίλτερ εκεί πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα.
15: Ναι, ρε, τι το
16: και,
15: θέλεις
16: και, και κολλά και την Τότεναμ.
17: 2-10 έδινε.
18: Γι' αυτό.
17: Τυχαίο. Και με την Έμερτον.
18: Μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Μην ποντάρετε στην Τότεναμ, μήπως και ορθοποδήσουμε. Έγινε, έχουμε θέμα.
16: Όχι, πάμε, παρακάτω. Πήρε, θα βάλε.
18: Κάτι γίνεται. Πάμε, χαίρετε.
19: Γεια σας.
18: Γεια σας.
19: Ακούγομαι έτσι.
18: Βεβαίως.
19: Λοιπόν, ο Κυριάκος από τον δρόμο είμαι. Για τον Ολυμπιακό έτσι πήρα να πω δύο-τρία πραγματάκια.
16: Λέλα, γορίνα μου.
19: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και είδα κάτι το οποίο είχα να το δω για τις αγωνιστικές. Το πάθος. Το βασικότατο.
16: Ναι, δηλαδή, σωστό. Ο Ζώτα έκανε τάκλινγκ και,
18: πανηγύρισε
16: και σήκωνε τη ρεξέδρα του.
19: Λίγο πίσω θέλουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιες διορθωσούλες. Νομίζω ότι όμως θα φτιάξει η ομάδα.
16: Θέλει χρόνο η ομάδα, σίγουρα. Αδερφέ, θέλει χρόνο η ομάδα.
19: Θέλει χρόνο, δεν το συζητάω. Ναι. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Και θέλουμε όλα να γίνονται πολύ γρήγορα.
16: Δεν γίνονται γρήγορα.
19: Από εκεί και πέρα θα σταθώ σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Αρχικά για τον Παναγιώτη το Ρέτσο, που σε κάνα δυο έτσι λάθη ο κόσμος αρχίζει και γιουχάρει, το κατανοώ. Αλλά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μας έχει, δώσει δύο καταπληκτικές χρονιές. Έχει δείξει τι παίκτης είναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πίστευα ότι δεν ήταν για το υψηλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του Χόφερες και αργότερα μου έδειξε το παιδί όντως πραγματικά αυτό όταν θέλει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ καλό στόπερ. Δηλαδή στόπερ θεωρώ που μπορεί να παίξει παντού στην Ευρώπη, δεν μιλάω τώρα για top 5. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω για τον Ζέλσον, ότι παιδιά αυτοί που θέλαμε να φύγει ο Ζέλσον είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Αν ήθελε να κάνει και τελειώματα, δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό.
16: Ο Ζέλσον είχε πέρα, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που είχε ακόμα είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τότε που δεν έπαιζε και στη Μονακό και είχε μείνει και με σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίχτης με πολύ ψηλά ταβάνια και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε πετύχει 3 γκολ στο Champions League, που ουσιαστικά
19: είναι ώρες, φιλέ, που κάνει πλάκα το παιδί. Δηλαδή λέω στο πώς κατεβαίνει το καταμέτωπο, πώς περνάει τους αντιπάλους.
16: Ναι, ναι.
19: Και μετά και κάτι άλλο, και στο Διονύση, παιδιά, τι παιχτάρι είναι αυτός ο Ναΐ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει, που κατεβαίνει από αριστερά, συγκλίνει και κάνει το σούτ, δηλαδή δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος...
15: Και το κάνει αυτό το σούτ που το έχει πάρα πολύ, ο Ναΐ, το κάνει να φαίνεται απλό, ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή πάει μπάλα πλαϊνό δίχτυ και το κάνει, έχει τρομερή ποιότητα, τρομερή ποιότητα.
19: Συγκλίνει και λες, είναι γκολ. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω, παιδιά, εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει, δηλαδή εγώ τον θεωρώ φαβορί, όσο περίεργα σας ακούγεται, δηλαδή μέσα στα 5 φαβορί για το conference, δηλαδή η ομάδα που φτιάχνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά εν συντομία, σας ακούμε, παιδιά, είστε τρομερή τριάδα.
18: Να είστε καλά,
16: καλά, γορίνα μου.
15: Γεια σου, φίλε.
18: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
16: Έλα, Ριλία.
15: Γεια σου, Λιακό.
20: Κάνετε καλή, πήγα από καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρεις τι, κάνω το συνειρμό καλή εβδομάδα, γιατί μοιάζει μια καινούργια αρχή μετά το χθεσινό. Σαν κάτι καινούριο, σαν ξημέρωσε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε.
16: Σου δίνω πόντος αυτό που είπες. Και εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Αφού μου το πω δεσίλα στο πριν, στην πρωινή εκπομπή, μου λέει άλλος άνθρωπος.
15: Ναι. Μα ήταν. Ηλία, θες να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
20: Τονίσε την είδα και εγώ την εκπομπή. Ήταν ο Ηρακλής, άλλος Ηρακλής.
15: Τον πήρα προχθές τηλέφωνο, εκτός εκπομπής. Του λέω, Ηρακλή, δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Πραγματικά τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Αλήθεια σου, στοπά.
16: Μου το έπεσε, αλλά δεν
20: ήταν και το κλίμα πολύ βαρύ. Και μετά το Νόφι και όλα αυτά που συνέβησαν με τα συνθήματα, όλο αυτό το πράγμα των τελευταίων ημερών. Εχθές το μεταξύ στράβωσε από το εκ του μειόντος ουσιαστικά, έτσι από ένα λάθος ας πούμε εκεί πέρα του Ορτέγκα, δηλαδή ποιος θα το πίστευε να θα χάναμε τώρα αυτό το παιχνίδι από αυτό το πράγμα, με τόσες τελικές και αυτά. Και ευτυχώς η Ρακλή, όπως είπες πολύ σωστά, βάλαμε τον γκολ στο
16: πολύ κομβικό σημείο. Δύο λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο.
20: Ηρακλή,
16: φεύγει το βάρος από πάνω σου.
20: Να σου πω, το μεσημέρι του Σαββάτου να πιάσω τραπέζι εκεί στο Σουλατζίδικο το γνωστό, στη Λιβαδιά.
16: Δεν το έχω κανονίσει ακόμα, για να σου είμαι ειλικρινής.
20: Γιατί κοίτα, εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε εισιτήρια τελικά.
16: Εντάξει, κάτσε να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί.
20: Έχω την εντύπωση ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Εν τέλει.
18: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
15: Αυτή έχω.
16: Γεια, έγινε, Ηλία μου.
18: Χαίρετε.
15: Για πάμε.
1: Χαίρετε.
15: Γεια σου,
1: χαίρετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Γιατί ο Εσάκη λοιπόν αποφάσισε το πού θα γίνει το Super Cup. Δεν θα γίνει στη Ρόδο προφανώς και θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
18: Χωρίς κόσμο να υποθέσω.
1: Αυτό θα το δούμε για το ποιοι θα είναι οι θεατές του παιχνιδιού. Γιατί όπως μας λέει και ο Εσάκη, από τον Εσάκη μας λένε ότι θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες προσεχώς. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το Super Cup, το στοίχημα Super Cup 2026 θα γίνει στο Περιστέρι οριστικά, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, και περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το αν θα είναι μαθητές ή αν θα δοθούν λίγα εισιτήρια ή αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι 26-27
18: και κλεισμένο, άντε το πολύ πολύ μαθητές προβλέπω.
15: Και κλεισμένο, ακούστε λίγο τώρα, για πέρα την πλάκα. Δεν είναι ωραίο.
1: Και μαθητές, ελπίζουμε δημοτικού
18: γυμνασίου,
1: γιατί
18: του
1: Λυκείου ελοχεύει κίνδυνη.
15: Δεν είναι ωραίο να γίνει τώρα Super Cup που υποτίθεται το γιορτή και τα λοιπά.
1: Είναι μεγάλη γιορτή, συμφωνώ απόλυτα.
15: Δεν είναι, βρες ένα τρόπο. Βρες ένα τρόπο.
1: Κοίταξε, βέβαια, όταν
15: μιλάμε. Βάλε μαθητές, βάλε κάτι.
18: Να ευχηθούμε και παγκόσμια ειρήνη. Δίκιο έχει, αλλά.
15: Δεν λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι. Βάλε μαθητές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιτέλους. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο, και δεν σου λέω εγώ στην Ελβετία και τι, που και εκεί έχουν.
16: Γιατί κάνουν Super Cup στην Ελβετία.
15: Όχι, ρε. Γιατί λέω για τους οπαδούς μετακινήσεις.
18: Και σε Ισπανία, έχει Τουρκία και τα λοιπά. Όχι, φάει ένα late.
15: Πέρα από αυτά. Στα Βαλκάνια. Παίζει, το έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή το βράδυ. Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Και έχει κόσμο το δύο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση με αυτό το πράγμα. Εκεί δηλαδή, η Σερβία εύχονται παγκόσμια ειρήνη.
18: Εγώ λέω ότι πρέπει και οι ομάδες να θελήσουν. Δηλαδή, εάν οι ομάδες πάρουν και μαθητές από 50 μαθητές και θέλουν να βάλουν τους δικούς τους μαθητές που είναι 30 χρονών και έχουν μείνει 18 χρόνια στην ίδια τάξη.
1: Και αυτό λέμε, τώρα, μην δηλώνει λίγο και
15: πόσοι μαθητές είναι 30 χρονών. Τώρα, εσύ.
18: Έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν. Αυτό λέω, θα θέλουν να συνεργαστούν όλες οι πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το
1: πράγμα. Εγώ, παιδιά, νομίζω το θέμα είναι το θέμα των γηπέδων. Αν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, κάπως θα γινόταν. Απλά τώρα, για παράδειγμα, το Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα γήπεδο πόσο, 2.500-3.000 θέσεων.
15: Έχουν γίνει παλιότερα.
1: Και παλιότερα πήγαινε κόσμο, ναι, και των δύο. Το θυμάμαι.
16: Είπα και παλιότερα στα δικά μου χρόνια.
15: Και πιο μετά.
18: Ναι, άλλο δύο, άλλο τέσσερα.
15: Θυμάμαι ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που είχε τους δύο. Τέλος πάντων, δεν το λέω για τώρα. Ναι. Γενικά πρέπει να βρούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό το πράγμα. Είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να βρίσκουν και εμείς να είμαστε.
16: Και τώρα βρίσκω το Περιστέρι.
15: Ας το Περιστέρι. Ας δώσουν τώρα στους μαθητές. Ναι. Λέω γενικά. Ναι. Πρέπει να βρεθεί λύση.
16: Θέλεις πρώτον μεγάλο γήπεδο. Θέλεις γήπεδο στο οποίο μπορεί να οργανώσεις, ρε παιδί μου, και να το οργανώσεις κανονικά, από πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί. Τώρα στο Περιστέρι, πώς μπορεί να πάνε τέσσερις διαφορετικοί οπαδοί.
18: Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και διαχωριστικά στις εξέδρες.
15: Λέω γενικά, άστο τώρα βάλει μαθητές, γενικά όμως να βρούμε μια λύση επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Ρε. Δεν παλεύεται τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε ένα μάτς και να έχει από όλους μέσα. Τέλος
1: πάντων.
15: Γεια σου, Λεπανό.
1: Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
18: Να είστε καλά. Λοιπόν. Μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για τον Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αυτή την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, πότε δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, φίλε μου, Ηρακλή Αντύπα.
16: Μάλιστα. Δηλαδή είναι δηλαδή
18: αντίδυγε. Έχω δει το θρέλ, ναι. Πάει αυτή και. Δικιάζει δικηγορικό γραφείο απέναντι από το γραφείο του άλλου και νομίζω έχουν και το ίδιο επίθετο. Οπότε ίδιο υπάρχει ένα
16: μπίστη. Και μπερδεύονται.
18: Ναι, και καλά,
16: οι
18: λέει πελάτες. Ο άλλο ο κατασταλαγμένο, ο καταξιωμένο κτλ. Τι ήρθε τώρα να γίνεται τέτοιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνουν ίδια υπόθεση, δηλαδή αντίδικου.
15: Μάλιστα.
18: Δεν το
16: και
18: ξέρω.
16: Τέλος,
15: Στο τέλος, άμα να πούμε και όλη την υπόθεση, να μην το δουν, ρε Ηράκλη.
16: Δεν το καταλαβαίνεις.
15: Θα δούμε.
18: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει.
15: Να έχει μια πλοκή.
18: Υποθέτω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σεναριογράφος. Ό,τι μου λένε, σας λέω.
15: Πρόσεξε τον, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Κάνει spoiler πολλές φορές. Το βράδυ, καμιά φορά, μου έχει δει κάτι, τα αρχίζει και το λέει όλο. Και τουλάχιστον τώρα, φίλε, να το δουν.
18: Λοιπόν, όχι spoiler. Εδώ πάμε διαφορετικά.
16: Δεν είναι spoiler τώρα, δεν φαίνεται.
18: Μα το λένε κιόλας ότι μπορεί να προκύψει έρωτας.
15: Άσε να το δουν.
16: Θα προκύψει.
18: Μπορεί να προκύψει και να τα σπάσουν μετά από λίγο.
16: Μπορεί να παντρευτούν και να χωρίσουν, να πάνε σαν δικηγόρους.
18: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα.
16: Ναι.
18: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
22: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
24: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
25: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
26: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
27: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
26: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
28: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
29: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
30: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
29: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
31: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
33: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
34: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
33: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
35: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
33: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
36: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
33: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
34: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
33: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Πάσε, φίλε, θέλω να το πω τώρα.
1: Αρίστο.
0: Να μην τα λέει μόνο ο Σταύρος. Το Lastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα. Και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι, γυρί. Να ξέρετε, το ξύστο αστάρι, Σταύρο.
2: Βεβαίως,
1: μα χρειάζεται το αστάρι, αδερφέ.
0: Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν μάθουμε. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Καινοτομία, κύριε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σιλανικό και εμένα με κούρε.
0: Ναι, μου αρέσει. Θα το βρούμε.
2: Χωρίς αστάρι.
1: Είπαμε, κάνει οικονομία.
2: Δεν τα ήξερα.
1: Πρωτοπορία.
2: Τώρα που ήμουν ένα βράδυ, έφτιαξα μόνο πάνω με αστάρι.
1: Σοβαρά.
2: Δεν
1: θα χρησιμοποιήσει το στολικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ανοίξουμε τα μάτια.
0: Μα σας ξελβραχεύουμε, κύριε.
2: Έτσι,
1: πάμε, πάμε στη γραμμή, μου λες. Παρακαλώ.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, είμαι Γιάννης από Περέα. Την περασμένη φορά πες ένα κλείσιμο, γιατί δεν μ' άφησες, το παρεξήγησες, να πω αυτό που ήθελα.
1: Εντάξει, πάμε.
3: Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι είναι σε μια κρίση η ομάδα μας, ναι ή όχι?
1: Δεν σ' άκουσα.
3: Είναι γεγονός ότι η ομάδα μας περνάει μια κρίση?
1: Όχι τώρα.
3: Μια ελαφριά κρίση περνάει.
1: Αυτό το μάτς.
3: Όχι, κοίταξε, μια ελαφριά κρίση. Η προηγούμενη κρίση, επειδή αντιμετωπίστηκε σωστά, έφερε κόρφα ρεσλίνγκ. Κατάλαβες εσύ.
1: Ναι, αλλά είχε περάσει ένα μισός χρόνος που ήταν
3: λοιπόν, ο Μαρινάκης ο άνθρωπος έχει να διοικήσει τρεις ομάδες και άλλες 10 επιχειρήσεις για ανά πάσα στιγμή περιφέρεται από Αμερικής, Αγγλίας, όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
3: Θέλει λοιπόν ανάμεσα στους δύο πολύ σοβαρούς τεχνικούς διευθυντές που έχει φέρει, και εγώ εκτιμώ τον Κορδόν γιατί έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στις χώρες του Μακρέμ και στην Αργεντινή, ή κάνω λάθος?
1: Από εκεί είχε έρθει ο Ισέ και ο Ορτέγκα.
3: Έχει πολύ καλό σκάουτινγκ και στις χώρες της Μακρέμπ, ξέρεις, Μαρόκο, την Ισία, Αλγερία και στην Αργεντινή. Λοιπόν, χρειάζεται έναν συνδετικό κρίκο σε στυλ Μοντεστό που να είναι της πιάτσας ποδοσφαιράς του Μποσκετζόρας.
1: Ήταν χθες ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Ποιος?
1: Ήταν στο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Δεν ακούω καθόλου.
1: Ήταν χθες το Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Λοιπόν, πρέπει να αναλάβει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους τεχνικούς διευθυντές και στο Μαρινάκι όταν λείπει. Γιατί στα λέω αυτά. Ο διαπραγματευτής, ο οποίος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον Σαλάχ Εντίν και απέτυχε, όπως και για τον άλλο τον Μαροκινό της Αλερουά, σημαίνει ότι ή δεν έχει τις ικανότητες να κάνει διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να τον έχει για τη
1: σημειώνει. Να σας απαντήσω ένα-ένα, γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι λογικό να μην τα γνωρίζετε και δεν τα ξέρετε. Όσον αφορά την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν που πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, για να μην πω ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Το θέμα είναι ότι πήγε στις αρχές Αυγούστου που έψαχνε να πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο παίκτης τότε είχε ενημερώσει ότι θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κριζάν. Τον οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει και το Σαλάχ Εντίν, αν ήθελε τότε, να τον είχε πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς όπως τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε και, γιατί όταν, είναι εντελώς διαφορετικό το να έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναφέρομαι, ξέρεις, και σε άλλες, τις άλλες αγορές που κλείνουν.
3: Κοίταξε, Ρακλή, επειδή είσαι ο άνθρωπος και είσαι
1: Ολυμπιακός,
3: τι θέλω να σου πω.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Και
3: θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όταν αποτυχαίνεις, εκτός από αυτόν και στον άλλο, τον Μαροκινό που είναι στο Ισαλερουά, στο Βέλγιο, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Εκεί λοιπόν ο διαπραγματευτής αυτός δεν κάνει, στείλτονε. Διότι ή δεν έχει τις ικανότητες, ή θέλει να σου πλασέρει από κάποιον δικό του μάνατζερ κάποιον άλλο.
1: Ξέρεις με πόσους παίχτες έχει κάνει διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι?
3: Αυτό σου λέω ακριβώς.
1: Μα δεν είναι θέμα ότι θα ήθελα να σε φέρουν άλλο.
3: Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Θυμάσαι τον Κόκαλη όταν του κάνανε τα ίδια, τι έκανε και έλυσε το πρόβλημα? Του έκανε στην πάντα όλους και έφερε σε διαπραγματευτή, θα τον θυμάσαι σίγουρα, το Χρυσικόπουλο.
1: Τι ήταν αυτό ο διαπραγματευτής? Αρχικά είχε ο Επιλούβαργη ήταν μεγάλη και ο Χρυσικόπουλος είχε έρθει και είχε στα τελευταία χρόνια του.
3: Τα
1: του
3: τελευταία Κόκαλου, χρόνια. Ναι. Είχε βάλει διαπραγματευτή τον Χρυσικόπουλο. Σου έφερε τον Μέλμπερκ. Εδώ δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που να μην την κάνει.
1: Ο οποίος, μιας και το ανέφερες και να κλείσουμε αυτό, είχε πει μυθική ιστορία ο Χρυσικόπουλος. Ήταν σε εξοχικό του και πάει να πάρει ψωμί. Ξέρεις, γιατί δεν γινόταν
3: να πάρει
1: ψωμί στο φούρνο. Λίγο πιο λοιπόν, άκουσε με βρε να σου πω ένα λεπτό.
0: Δεν θέλει το ψωμί ο κύριος.
1: Δεν θα το πάρει.
3: Για να μην καθυστερήσω.
1: Δεν καθυστερείς, μωρέ. Λοιπόν, έχει πάει στο φούρνο και διάβαζε. Ο φούρνο είναι στο φως. Τι κάνει ο Χρυσικόπουλος? Μας την είχε πει ο ίδιος στην ιστορία. Για πού να το ξέρεις, να βρει το φούρναρι. Λοιπόν, και του λέει, θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Πού να κάνουμε με αυτό το χρυσικόπουλο που έχουμε μπλέξει.
0: Τι σου λέει παραμύθι φούρναρη.
3: Ο Χρυσικόπουλο έκανε διαπραγματεύσει. Ο Χοντροθυμίο είναι δίπλα.
4: Ναι,
1: ποιο δεν
3: σημαίνει. Έκανε διαπραγματεύσει Χοντροθυμίο και έφερε τον Μέλμπεργκ με την πρώτη.
4: Εγώ θα πω το εξή γενικότερα.
3: Ήταν άνθρωπο σαν ικανό. Ένα αυτό, το άλλο.
4: Ο άλλο άνθρωπο που έχει φέρει 20 ανθρώπου και δεν έφερε δύο είναι ανίκανο δηλαδή.
3: Ποιο.
4: Αν κάποιο φέρει. Κανένα δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιο λέω που θα φέρει 10 μεταγραφέ και θα φέρει μία ή δύο είναι ανίκανο. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναπεί όχι μόνο φέτο, όλε τι χρονιέ, ότι κάποιοι παίκτε, συνήθω οι πιο μεγάλοι, οι πιο ακριβοί, μόνο στο τέλο τη μεταγραφική περίοδου είναι εφικτό να έρθουν. Γιατί περιμένουν.
3: Για σένα Χοντροθύμιο θα πω κάτι.
4: Αμισό, να ολοκληρώσω.
3: Πώ το λέμε,
4: να ολοκληρώσω. Το μαρκινό
3: που έχετε, ποιον μου είπε.
4: Τον έχουμε, εγώ δεν έχω κανένα μαρκινό. Αλλά άλλο θα να πω εγώ.
3: Το χαφ του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
4: Τον Ουναΐ, παράδειγμα. Ο Ουναΐ θα ερχόταν.
3: Καθώς και τον Κολομβιανό που έχει ο Ολυμπιακός, τους παίχτες αυτούς δεν θα τους δεις ούτε με την Κηφισιά ούτε σε ένα παιχνίδι.
4: Εγώ άλλο λέω.
3: Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια και με συνοχή ροή.
4: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο Ουναΐ λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτόν, θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πιστεύετε? Περίμενε, ειδικά μετά το Μουντιάλ που έκανε, πρόταση από ομάδα καλύτερο από τα χρήματος.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
4: Λοιπόν.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα. Αλλά θα τους δούμε και τους δύο σε βάθος χρόνου.
4: Όλους. Όχι μόνο αυτούς. Όλους. Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Μπορείς να μην φωνάζεις, παιδί μου.
4: Είναι, βγαίνω έτσι. Δεν
0: όχι, είναι. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς. Και εσύ και φωνάζεις. Μου θυμίζεις το λοχείο στρατό. Δεν σήλας.
4: Μα εσύ με βλέπεις. Δεν έχω κνεύρισμα.
0: Είμαι έτσι. Χαλαρά. Πάμε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλώς ήταν.
1: Καλώς ήταν.
5: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
0: Όπου φεύγω από εδώ,
5: για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Αν και δεν ήταν καλός όπως άλλα παιχνίδια, έπαιξε όσο και όσο για να κερδίσει το παιχνίδι. Βέβαια, λείπαν και 9 παίχτες είχαν γίνει.
0: Δεκάδα τώρα κυπέλου. Ναι.
5: Είναι λογικό η ομάδα να μην παίξει τόσο καλά εχθές. Εγώ όμως διαφωνώ και πάλι επιμένω για τον τερματοφύλακα. Ναι. Αν και άκουσα, δεν το άκουσα, μετά το μάθα, ότι τον ερωτήσανε για τον τερματοφύλακα και είπε ότι την έχει πατήσει και δεν θέλει να την ξαναπατήσει.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι μεγάλο λάθος για μένα αυτό ότι δεν βάζει δεύτερη φορά άλλο τερματοφύλακα να τον. Έχουμε τον Κότσαρη που έχει αποδείξει τι είναι και πρέπει πάντα να είναι σε γρήγορση. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Επίσης, το κυριότερο είναι ότι οι τερματοφύλακες χάνουν την ψυχολογία που παίζουν στον πάγκο, διότι βλέπουν ότι δεν παίζουν τόσο κύπελο. Είναι λάθος ο δρόμος που έχει πάρει για τους τερματοφύλακες.
0: Καθίστε να δούμε και τη συνέχεια. Γιατί είναι αρχή και σου λέει θέλω αποτελέσματα τώρα. Να το δούμε και στην πορεία.
5: Ναι, λέω τώρα, όπως πράττει, για μένα είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, έχει κάνει λάθος. Okay. Αυτό λέω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλός προπονητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος, να πάρει και το πρωτάθλημα, να πάρει και το κύπελλο. Σε αυτό το θέμα όμως έχει κόλλημα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι.
5: Τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, για τον Ολυμπιακό, και δεν μου πέφτει λόγος. Άλλο το παιχνίδι με τον Όφη, άλλο η διοργάνωση, άλλο το παιχνίδι με τη Γελόνια. Άλλη διοργάνωση, άλλες ομάδες. Επίσης, άλλες εντεκάδες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ανορθόδοξα με τον Όφη. Έβαλε 3 δεκάρια στην ίδια δεκάδα. Αυτό δεν το ξανακάνει ποτέ, πιστεύω, φέτος. Διότι δεν μπορεί να παίζουν στην ίδια δεκάδα.
1: Τα 3 δεκάρια.
5: Τσικίνιο, Φορτούνης και ναι. Το χαφ που πήρατε στο κέντρο, ποιος είναι? Το χτάρι.
0: Πουέρτα.
1: Το Πουέρτα.
4: Δεν ήταν δεκάρι.
1: Εντάξει, ότι μπορεί να παίξει, αλλά ναι, δεν ήταν δεκάρι. Είναι και που παίζουν.
5: Είναι και τρεις δημιουργικοί. Έπαιξε χωρίς ανασταλτικού σχεδόν με τον Όφη.
1: Έπαιξε με Φρόιλερ.
5: Εντάξει, τώρα με να παίζεις όλο το παιχνίδι και να παίζεις με 6 παίχτες δημιουργικούς μπροστά.
4: Επίσης και ο Πουέρτα δεν είναι μόνο Λαντέλα. Τρέχει, δεν είναι, μαρκάρει κιόλας.
5: Εντάξει, τώρα ο Πουέρτα δεν είναι για να μαρκάρει.
0: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι. Πλέον ομάδες οι οποίες θέλουν να κυριαρχούν δεν πάνε στα παλιά σκοπής εξάρια. Κατάλαβατε. Κόβω και δεν κάνω τίποτα άλλο.
4: Τι που σημάω.
0: Ναι.
5: Ποιος θα κόψει τις αντιπιθέσεις του Όφη, ποιος θα κόψει η οποία... χθες έπαιξε με πολύ πιο ορθολογικό σύστημα Ολυμπιακός. Δεν είναι δεκάδα τη χθεσινή και δεν με τον...
0: Αξιμαλέσαι.
5: Λοιπόν, έπαιξε το ίδιο δεκάδα χθες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, να πω στατιστικά τα οποία εμένα μου αρέσουν και δεν τα προσέχουν πολύ. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα. Αυτό είναι λυπηρό για μένα. Μια ομάδα σαν τον Άρη να έχει τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ηρακλής μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες εκτός έδρας ως τώρα. Έχουν πάρει 4 βαθμούς. Κανείς δεν τα ψάχνει αυτά, βέβαια, δεν τους νοιάζει, αλλά είναι στατιστικά τα οποία
4: έχει,
5: είναι χρήσιμα.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, έχει παίξει ένα εκτός έδρας μόνο.
5: Έχει πάρει 3 βαθμούς με τη Λιβαδία ναι. Έξω. Ο Ηρακλής έχει πάρει μια νίκη, να έχει, βέβαια έχει παίξει πιο πολλά παιχνίδια ο Ηρακλής, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει να μην είναι επιτυχία ένας Ηρακλής να είναι πρώτος εκτός έδρας.
0: Βέβαια έχει επιτυχία.
5: Έτσι, ναι. Ο Άρης δεν ξέρω, έχει προβληματικό. Ενώ πέρσι δεν έβαζε γκολ, τώρα δεν τρώει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί στον Άρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μας γεμίζει ελπίδες, ναι, μόνο από την εικόνα που βλέπουμε. Έτσι, δεν χρειάζεται το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού να μην είμαστε βιαστικοί, γιατί παιδιά την έχουμε πατήσει, έχουμε καεί εμείς.
0: Εγώ δεν λέω λοιπόν, συνέχεια κάτω η μπάλα. Είναι νωρίς. Απλά βλέπεις.
5: Είναι πολύ καλό που έχει παίξει.
0: Βλέπεις ενθαρρυντικά, βλέπεις καλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπομονή.
5: Έχει παίξει με Λιβαδιά μέσα. Με, συγγνώμη. Με...
0: Καλά, και πέρυσι με αυτούς έπαιζε.
5: Ναι, και έχει χάσει βαθμούς βέβαια. Σωστό
0: εκεί
5: είναι
0: έγινε
5: που
0: η ζημιά.
5: Αλλά δεν είναι ότι έβγαλε ένα φοβερό πρόγραμμα και είναι πρώτος. Αλλά είχε ωραία εικόνα ο Παναθηναϊκός που δεν την έχει άλλες χρονιές.
0: Ναι.
5: Έχει, δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον η ομάδα. Μπορεί να προχωρήσει. Ακόμα, έχει ας πούμε ακόμα περιθώριο βελτίωσης πάρα πολύ. Γιατί έχει καλούς παίχτες μέσα. Και όταν αυτοί θα αρχίσουν με παιχνίδι να γνωρίζονται ακόμα καλύτερα, θα αποδώσει πιο πολύ. Βέβαια θα έρθει και η ήττα, έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Η διαχείριση πρέπει
0: σωστά
5: να γίνει.
0: Μιλάς. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Πάμε. Μικρό διαφημιστικό μάλλον.
0: Να έρθω
4: και μετά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω ή να δω τη λέξη.
1: Άλλο, περίμενε 45
0: τη λέξη Σαολίν.
1: Α, τη λέξη
0: Σαολίν. Πάρα πολύ καιρό. Πάμε.
1: Και το τραγούδι είχα πολύ. Εγώ είχα χρόνια να το πω.
0: Όντως, αλλά εντάξει. Εδώ είμαστε για να εκπληρώνουμε επιθυμίες. Αν είναι φρικτό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέλει, στον Αποδρόμο.
1: Γεια σα, Ρεσέλιο.
3: Ολυμπιακός είμαι.
1: Έλα, εγώ.
3: Για τον αγώνα από δύο λογάκια κι εγώ. Ευτές πραγματικά είδαμε έναν Ολυμπιακό όπως έπρεπε να τον δούμε από την αρχή της περίοδου. Είδαμε έναν κανονικό Ολυμπιακό, ειδικά τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε ενέργεια, πάθος, ψυχή, ένταση, υπομονή στο παιχνίδι του και γι' αυτό ήρθε και τον γκολ. Με αρκετό καλό ποδόσφαιρο και συνδυασμούς της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Αλγουαφίλ, γιατί χθες είχε την ταυτότητα του Αλγουαφίλ το παιχνίδι. Πίεση πολύ ψηλά, έβγαλε πολύ ψυχή και πάθος και τον βοήθησαν και οι αλλαγές και ο Γιάννης του έκανε τον γκολ. Πιστεύω ότι θέλει χρόνο σίγουρα, ο άνθρωπος έχει 7-8 μέρες.
1: 5 προπονήσεις είχε κάνει.
3: Ναι, είχε κάνει μόνο, σωστά. Πιστεύω ότι θα μπουν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές, σιγά σιγά, να μάθει την ομάδα, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε παίχνη να μπορέσει να δέσει. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός, πραγματικά εμένα, ήταν ο Ολυμπιακός που θέλω να βλέπω το δεύτερο ημιχρόνο. Πιστεύω σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα φτιάξει, θα δέσει και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό.
1: Πρέπει, φίλε, να έχουμε υπομονή.
3: Υπομονή.
1: Μεγάλη υπομονή και στήριξη χρειάζεται, γιατί όταν θα έρθει και στραβό αποτέλεσμα.
3: Ασφαλώς, όπως είναι και με τον Όφη. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μία του βάθου και μία με του ύψους. Το εννοώ για εμάς τους φιλάθλους, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος όταν έρχεται και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακός είσαι, θέλεις κάποια πράγματα να δεις γρήγορα, να αφομοιώσεις, αλλά ο προπονητής πρέπει και αυτός να πάρει τον χρόνο του. Θέλω να πω ότι και ο Μάριος που πήρε Ολυμπιακός σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που είναι με ενεργεία και δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να είναι, ξέρω εγώ, είχε παιχνίδια στα πόδια του.
1: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς είναι έτοιμος η προσαρμογή, είναι και άλλο πράγμα σε μια ομάδα. Να μάθεις τον τρόπο που παίζει.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ψυχική ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τέτοιο παίχτη...
1: Έχεις παρατηρήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος πολλές φορές μέσα στο γήπεδο, γιατί ακόμα δεν όχι, δείχνει και στους συμπαίκτες σου πού να πάνε και πού να κινηθούν, έτσι ώστε να τους δώσει εκεί την μπάλα.
3: Είναι
1: ένας δεύτερος προπονητής. Είναι ένας παίχτης με τρομερή εμπειρία, που πολλές ικανότητες, και σκέψω ότι ήταν και ελεύθερος. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
3: Μιλάμε με παραστάσεις...
1: Πολύ υψηλού επίπεδου.
3: Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Μπέιλι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό, ή ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα που σιγά σιγά νομίζω ότι στο γήπεδο δεν τα βγάζει, που θα φοβόταν το επιτελείο του Ολυμπιακού μήπως βγάλει προβλήματα. Φαίνεται το παιδί παλεύει σιγά σιγά, αλλά εκεί που θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι τελευταίο και να κλείσω είναι στο θέμα της αμυντικής γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει πίσω. Θεωρώ τα λάθη του Ρέτσου, τα επαναλαμβανόμενα λάθη του Ρέτσου πρέπει να τα δει ο προπονητής και σιγά σιγά στην εξίσωση να μπει το Κάρμο ή το Μαϊλόβιτς. Θεωρώ ότι ο Ρέτσος παίζει λίγο με, όχι πολύ με καθαρό μυαλό τώρα τελευταία σε κάποιες φάσεις. Έχει κάνει κάποια λάθη, αρκετά σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε.
2: Δεν είναι. Να είστε καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στον Νίκο.
0: Νίκο, έλα κοντά μας. Έλα, Νίκολα.
2: Γεια σου, Νίκο.
4: Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Καλά, φίλε.
1: Έλα, Νίκο.
4: Ωραία, ωραία. Έχει προκύψει ένα προβληματάκι με τον Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Όχι τραυματισμού, για να μην πάει ο νους του κόσμου στο κακό. Έχει ένα θεματάκι με τη βίζα του και δεν κατάφερε να μπει στο Abu Dhabi, να ταξιδέψει με την αποστολή που έφτασε αργά και στο βράδυ, θυμίζω. Και θα ακολουθήσει, θα ταξιδέψει δεύτερο χρόνο, δηλαδή ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Γίνεται μια μάχη τώρα με τα γραφειοκρατικά, τα γνωρίζονται,
2: ναι.
4: Για να λυθεί το πρόβλημα με τη βίζα και να είναι ή απόψε το βράδυ ο Μοντέρο ή αύριο το πρωί, ενώ του ημιτελικού, θυμίζω, του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε αύριο στις 5.
1: Α, ήθελα να ρωτήσω πότε είναι. Αύριο είναι.
4: Ναι, σίγουρα χάνει την προπόνηση τη σημερινή, αυτή την ώρα, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να την ακολουθήσει. Αν φτάσει σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί στο χαλάρωμα και θα δούμε τι θα γίνει. Αν φτάσει αύριο το πρωί, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει και να παίξει στον ημιτελικό, καθώς είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι μία ώρα, είναι 5,5 ώρες. Υπάρχει πολλή ταλαιπωρία. Άρα είμαστε έναν αμόνι. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του Γιάννου Μοντέρο και θα δούμε αν θα φτάσει σήμερα ή αύριο το πρωί στο Abu Dhabi για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για το Super Cup. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, έτσι. Προπονούνται όλοι κανονικά αυτή την ώρα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Νίκο. Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που ο Ηρακλής κάθε φορά ξαφνιάζεται όταν βγάζουμε συνάδελφο, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί στο ακουστικό ότι τον έχουμε. Γιατί ξαφνιάζεται.
2: Ναι, αφού σου λένε στο ακουστικό.
1: Μα δεν ξαφνιάστηκε.
2: Τι έγινε πάλι.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό γιατί έγινε πάλι, γιατί εγώ δεν τα είχαμε συνηθίσει το βράδυ αυτά. Δεν έπαιρνε κανείς. Και

0: τι θα γίνει μία μέρα και θα βγάλει ο Ολυμπιακός, θα ενημερώσει. Για να ξέρετε.
1: Τραγουδάκι αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση,
7: Duro-Stick
8: υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικολάς Ακτύπης. Στο Περιστέρι

Θα φιλοξενηθεί το στοίχημαν Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην Νίκαια και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στην All Win Arena, τηλεοπτικά από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League απόψε για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα. Τριάδα στην άμυνα και νους του αριστερό άκρο της επίθεσης στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sport 2. Full rotation σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτοιμη να κάνει χρήση της οψιών αγοράς του Penrise φέρεται να είναι οι Rangers. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεσή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επαιδικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντιλς με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στο παιχνίδι της Στοίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μέσο επιθετικού της Dortmund Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Χαρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτραπεί παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς βρίσκονται οι κίτρινοι. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Το βαθμό ετοιμότητας του Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλει να διαπιστώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα ή αύριο στο Abu Dhabi ο Μοντέρο καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη βίζα του. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από RTL Sport. Η Στέλλα Καλσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει τη Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Παραμένει στο μικροσκόπιο της Λίβερπουλ για τον Γενάρη ο Λαμίν Καμαρά. Οι Reds είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον 22χρονο μέσω της Μονακό το καλοκαίρι χωρίς επιτυχία, αλλά όπως γράφουν στο εξωτερικό θα επανέλθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο με νέα πρόταση στους Μοναγκάσκους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Μένουμε δεύτερη ώρα και δεν στείλε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Ακοινώσει ότι θα πάμε δυο μας.
1: Όχι, ρε. Ο Σταύρος είναι πάντα συνεπής.
0: Επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και θα τα συζητήσουμε όλα. Για τον Αϊντόν Σέχο που μου λέει ο φίλος, αν έχω εικόνα που τον έδωσε ο Παναθηναϊκός δανεικό στον πύργο, δεν έχω εικόνα, χάφι είναι το παιδί. Δεν έχω εικόνα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει καθόλου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει, θα πάει εκεί να παίξει. Δεν είχε πάρει από τη Χάλο πάνω στο καλοκαίρι. Είναι πόσο είναι, 19.
0: Α, θυμάμαι ένα βράδυ.
1: Ναι, ένα βράδυ, θυμάσαι.
0: Ένα βράδυ που κάναμε.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Ένα βράδυ που βρέχε. Ήμουν Ολλανδία εγώ.
2: Ναι, μωρέ, τι να βρέξει την Ταλακάλα.
0: Ναι, και σου στέλνα μηνύματα ότι κάτι γίνεται, κάτι μου στέλνανε εμένα εδώ. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, είχα βγει εγώ.
0: Μου είχαν στείλει μήνυμα, νομίζω.
1: Μπορεί να είχε βγει κάπου, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κάτι είχε βγει. Πρέπει να ξέρω.
2: Το μπακ πώς το δες θες, δεν τα πάμε.
1: Νορμάλ. Εντάξει, πρώτο μάτς, τακτικά πειθαρχημένος. Ανέβηκε 2-3 φορές, δηλαδή έχει ανεβάσματα. Αλλά εντάξει, τώρα 2 προπονήσεις και κάνει να μάθει τους παίκτες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι δεν φάνηκε όπως ήρθε τώρα. Φαινόταν να είναι ένα.
1: Καλός παίκτης είναι αυτός.
2: Ναι. Φαινόταν πειθαρχημένος όπως λες.
1: Και επειδή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Τουλάχιστον για την ώρα να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μπει, δεν ξέρω. Θα παίξει νομίζω πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Αντώνης από Βουρλίση, Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου.
3: Διονύση, είχα δει πρόσφατα μια συνέντευξη σου στα social media.
0: Δίνεις και συνέντευξη.
3: Αλλά μπορώ να βρω ποια είναι, που είναι.
1: Δική μου συνέντευξη.
3: Ένα κλιπάκι ανέβη στα social media και δεν ψάχνουμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε.
1: Περίμενε. Που μιλούσα, δεν κατάλαβα. Εννοείς πήρα συνέντευξη από κάποιον.
3: Είχες πάρει συνέντευξη από άλλο δεσμευτή.
0: Α, γιατί.
2: Έτσι όπως το πες.
0: Τι το έχω χάσει αυτό.
1: Από ποδοσφαιριστή.
0: Μπορεί να κάνεις δηλώσεις.
1: Τώρα τι να σου πω. Παρκετούς. Από ποιον παίκτη θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι, εσύ. Ήταν μια πρόσφατη και ψάχνω να τη βρω τώρα και δεν μπορώ.
2: Και τι. Σου κάνει κάτι εντύπωση, παιδί μου, και θες να σταθείς πάνω σε αυτό. Ή απλά να τη δεις.
3: Θέλω να τη δω και δεν ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ.
0: Κάτι.
1: Φίλε,
2: κάτι υπάρχει από πίσω.
1: Τελευταίες συνεντεύξεις που πήρα ήταν από παίκτη. Από παίκτη ήταν του. Συνεντεύξεις, όχι δηλώσεις. Ήταν του Τετέι το καλοκαίρι που την πήραμε τον Τάσο εδώ για το Sport FM.
0: Μπορεί να είναι
3: μόνο. Αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόσφατη.
1: Πρόσφατα έχω πάρει δηλώσεις για το κανάλι.
3: Αυτό ναι,
1: από τον Νουνταή, από τον Γκάγκου, από διάφορους. Ξέρω εγώ τώρα.
3: Κατάλαβα, γιατί κάτι είχα δει τέλος πάντων και έψαχα να το βρω. Τέλος πάντων.
1: Okay.
3: Αυτό η ομάδα πάει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη συσπήρωση.
0: Τι μείνει.
3: Μακάρι, μην αντιστήσουμε, μην την ματιάξουμε, γιατί πάει πολύ καλά. Μακάρι να πάει όλα καλά για τη συνέχεια.
1: Mm-hmm.
3: Και κλείνοντας, να πούμε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ζητάω το τροχαίο που έγινε το πρωί.
1: Κάπου στη Γλυφάδα.
3: Ναι, στη Γλυφάδα έγινε αυτό.
1: Ναι,
3: να πεις. Θα ακουστούν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ δυσάρεστο αυτό.
2: Να είστε καλά.
1: Δυστυχώς, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Δεν μου λες, Σταύρο.
2: Να σας πω.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Πείτε μια καλησπέρα. Για να μας
4: δείτε. Καλησπέρα.
1: Δεν μου λες κατευθείαν.
4: Ναι. Σας είπα καλησπέρα.
2: Α, δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Το όνομά σας.
1: Ζητώ συγγνώμη.
4: Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Σε παρακαλώ, εσύ που τα ξεμπλέψεις αυτά, μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια που έχει η Κόμο. Τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος του Champions League.
2: Πρωτάθλημα ή Champions League.
4: Champions League.
2: Βεβαίως, μισό λεπτά και να σας τα πω. Λοιπόν, γιατί τέτοια.
4: Γιατί δεν έχω παίξει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι, κέρδισε τώρα 4-1 τη Λειψία.
4: Ναι.
2: Μετά τώρα πηγαίνει στην Ολλανδία, Feyenoord Como.
4: Μάλιστα.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το 14 Οκτωβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, 21 Οκτωβρίου, υποδέχεται τη Manchester United. 4 Νοέμβρη πηγαίνει στη Γαλλία, Lens Como. Όλα ματσάρες, έτσι, μια μέτρια ομάδα δεν έχει. Como, ΑΕΚ. Como, ΑΕΚ. Ναι, πάλι παίρνεις όμως δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Como, ΑΕΚ, 24-11. Betis, Como, 9-12. Μισό λεπτάκι και χρωστά ακόμα δύο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω και τα άλλα τώρα, γιατί πηγαμε, αλλάξαμε.
4: Αλλά μην κουράζεις.
2: Είναι Μπαρτσελόνα, μισό.
4: Ναι.
2: είναι Κόμο Παρίσι Σεν Ζερμέν στις 20 Γενάρη και Μπαρτσελόνα Κόμο στις 27 Γενάρη.
0: Δεν κλείνει καλά.
2: Δεν κλείνει, δεν αρχίζει και καλά. Δηλαδή έχει παίξει, πρόσεξε, αντιπάλω τώρα το Παρίσι Σεν Κόμο. Λοιπόν, εκτός από το τέλος που έχει Παρίσι Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, έχει Λειψία που έπαιξε, Φέγενορθ εκτός, United εντός, Λανς εκτός, ΑΕΚ εντός, Μπέτις εκτός. Δηλαδή,
0: δεν το λες καλό πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν λες καλή κλήρωση.
4: Ναι. Κάνα στους 8 δεν μπορεί να μπει αυτή η ομάδα.
2: Πώς δεν μπορεί. Μια χαρά ομάδα είναι.
0: Στους 8.
2: Αλλά στους 8 δεν ξέρω. Είναι πολλά τα
0: ντέρμπι. Εννοείται να τερματίσει πρώτη οχτάδα στη League Face.
4: Στην πρώτη οχτάδα. Την έχω παίξει να μείνει στην πρώτη οχτάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο γιατί είναι καλή αμακάρι.
2: Είναι καλή, αλλά παίζει με όλες τις ομάδες που παίζει. Δεν υπάρχει μία ρε παιδί μου που να πεις είναι λίγο πιο.
4: Ήταν γιατί ήταν στο τελευταίο όμιλο. Γι' αυτό.
2: Και πάλι όμως, αφού παίρνει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Ναι. Δηλαδή από το τρίτο γκρουπ δυνατότητας, θα μπορεί η τέταρτο μπορούσε να πάρει καλύτερα.
0: Θα είναι πολύ κωβικό αν το επόμενο είναι με τη Φέγενορτ.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει στην Ολλανδία, θα έχει ελπίδες βάσιμες.
1: Σωστά.
4: Okay,
1: να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο φίλο που με ρωτάει για τον Ναΐτη σύμβολο έχει 4 χρόνια. Έχει σύμβολο. Ναι.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν κυτρινίζει. Μεν ίδια. Απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εντάξει, μιλάμε τώρα. Ταξίδι στον χωροχρόνο αυτό.
0: Κούλα, μακού.
2: Ναι, μπράβο, ήταν το 80. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα χαρακτηρίσει την αναφορά του Ηρακλή Αντύπα και ο Μάνος Σουριάς που είναι τη δική μας γενιά. Ναι. Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Και τι θα γίνει, είναι ωραία.
3: Γεια σου, Διάκη. Καλησπέρα.
2: Είπε κάτι ότι τα έτη δεν ήταν ωραία. Ζείτε εκεί όλοι στο ρυθμό του μάτς σήμερα, είπα.
0: Τι θα κάνουν.
3: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, πίνουν μια... τσουκουδιές, ας πούμε, και λέτε τι θα φάνε.
2: Κάποιοι είναι πιο χαλάροι, ρε φίλε, γιατί.
3: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, εντάξει, είναι μεγάλο πολύ, δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάβει να έχει ένα αθλητικό σημείο αναφοράς. Μάλλον το πιο σημαντικό σημείο, αθλητικό σημείο αναφοράς, να είναι Όφη, ο οποίος έχει μπροστά αυτή την ιστορική πρεμιέρα, για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League, έχει δίνοντας συνέχεια σε αυτές τις ξεχωριστές ημέρες που είχαν ξεκινήσει από πέρσι το Μάιο, όταν Όφη βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Τότε δεν κατάφερε με τον Ολυμπιακό να έχει θετικό αποτέλεσμα, το επανέλαβε λίγους μήνες αργότερα στον Βόλο, πήρε το κύπελο και άνοιξε τότε η προοπτική εξέλιξη της ομάδας. Η ευρωπαϊκή της παρουσία δεδομένη σε League Face, όλοι όμως ήθελαν να είναι το Europa League και όχι το Conference League. Mm-hmm. Όχι βέβαια επειδή το υποτιμούσαν, αλλά λόγω του ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι κάθε πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά της θέλει να την κατακτά, θέλει να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Ακολούθησε το Super Cup με την ΑΕΚ, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας με την CSKA, ο δεύτερος νικηφόροι και οι δύο, ενδιάμεσα τρεις με τους τέσσερις του ισχυρού ελληνικού πρωταθλήματος θετικά αποτελέσματα Όφη, και πλέον συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ξέφρενη πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα του Όφη πορεία, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν μια δεκαετία και κάτι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και κατάφερε αυτή η ομάδα να όχι απλά να ανακάμψει και να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να ανοίγει τα φτερά της και να αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν παραμείνει σε αυτό, δηλαδή απλά τη χαρά της συμμετοχής. Όλοι θέλουν η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτούς τους 8 αγώνες που ξεκινούν σήμερα. Προφανώς οι 4 οι εντός έδρας έχουν μια διαφορετική σημασία, γιατί θα γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένας κόσμος του Όφη και του Ηρακλείου γενικά που δεν είχε την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες αναμετρήσεις.
2: Μη σου πω όλες τις κρίδες, γιατί νομίζω και από δίπλα μπορεί να έρθουν. Δηλαδή από Άγιο Νικόλα και Ρέθυμνο και τα λοιπά, όχι μόνο του Ηρακλείου.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τώρα η μετακίνηση στο βόρειο ειδικό άξονα με τα έργα τα οποία γίνονται.
2: Νομίζω ότι και από
3: Ανατολή και από Δύση θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Γι' αυτό και έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν κυκλοφορεί. Και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στις εισιτήρια 16 και 19 του Παγκριτίου. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον 15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν σε αυτή την...
2: Νομίζω γεμάτο Παγκρίτιο, άντε κάποια μάτια της Εθνικής μπορώ να φέρω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι άλλο.
0: Εντάξει, και Όφη το γεμίσει.
3: Γεμάτο Παγκρίτιο, Όφη το έχει γεμίσει σε διαφορετικές εποχές, σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, τότε με το Λεβαδιακό, mm-hmm. που είχε καταφέρει να κρατήσει την...
1: Τελευταία αγωνιστική.
2: Μπράβο.
0: Η Μπαράζ ήταν
1: μετά και Λεμονή στον πάγκο Λεβαδιακός.
3: Σωστά, έπρεπε να νικήσει η Όφη με 2 γκολ διαφορά.
2: 20 χρόνια πίσω.
3: Για να παραμείνει, mm-hmm. σωστά, για να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το έχει γεμίσει ο εργοτέρης σαν παιχνίδι τον Ολυμπιακό, η Εθνική, η Τελική που έχουν γίνει εδώ.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μου δεν είναι συνηθισμένο
3: δεν
2: θέαμα.
3: Είναι, προφανώς είναι συνηθισμένο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο.
3: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα που στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κόντης θέλει οι παίκτες του να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την όθηση σε συνδυασμό με την σωστή τακτική προσέγγιση που πρέπει να παρουσιάσουν, για να έχει όφη και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος που είχε αντιμετωπίσει ως τώρα και δεν έχει χάσει από κανένα από αυτούς. Γιατί μιλώντας πριν την ανάξη του παιχνιδιού, για τον όφη θα είναι επιτυχία και μια ισοπαλία. Να ξεκινήσει δηλαδή μια ισοπαλία, να μην χάσει το σημερινό παιχνίδι. Αν μπορεί βέβαια οι συνθήκες του αγώνα να είναι τέτοιες ώστε η ισοπαλία να μην τον ευνοεί, να θεωρεί ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που άξιζε και να ξαναπάρει την νίκη. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι, το έχει εντοπίσει και το έχει αναλύσει ο κόντης στους παίκτες του, τι πρέπει να προσέξουν απέναντι στους Γερμανούς, την σωστή αμυντική λειτουργία την οποία θα πρέπει να έχουν.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που φαινεχάει, η οποία δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σε όλα τις τα μάτσα έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ τα φετινά.
3: Σωστά. Και είναι ένα στοίχημα αυτό για τον Όφη, ο οποίος με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη φέτος, σε όλους άλλους αγώνες έχει δείξει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Δηλαδή τα 2 γκολ που έχει δεχθεί τον Άρη και τα 2 από την άξιση του Super Cup, φαίνεται τα τέρματα τα οποία έχει δεχθεί ο Όφη φέτος.
1: Μόνο του Άρη τη στοίχησε.
3: Θέλει όμως σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλο στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Γερμανοί, να βγάλει την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά. Χωρίς να παίξει αντιποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να είναι ο Όφης ο οποίος θα δώσει το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού, κυρίως στην ασφαλτική, όπως είπαμε, σε επιστροφές πίσω στην άμυνα, και έχει εντοπίσει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του, και μέσα από τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, να έχει το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, ώστε να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και με ένα θετικό αποτέλεσμα, που προφανώς και αν είναι και νικηφόρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Όλα λοιπόν συνεννούν στο ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς τι είναι αυτή η πρόκληση που παρουσιάζεται στον Όφη.
2: Πες μας και μια πιθανή ενδεκάδα και να σε αποθεσμεύσουμε.
3: Μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις, ο οποίος είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείνει εκτός. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Σιέλης και πιθανότατα μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι τρεις στην άμυνα, με τον Χριστογιώργο τέρμα, ο Αθανασίου αριστερά. Ντίκμαν και Αποστολάκης διεκδικούν μια θέση στην δεξιά πλευρά. Ίσως θελήσει να δώσει κάποιες ανάσεις στον Ιταλό ο Κόντης και ξεκινήσει τον Αποστολάκη. Επιστρέφει ο Νους, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό στα αριστερά, που σημαίνει ότι ο Αϊτόρ μάλλον θα έρθει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει λύσεις. Ο Φούντας στο άλλο άκρο και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης δείχνει ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει με μια αναμέτρηση σε λίγες ώρες ο Χρήστος Κόντης.
2: Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μανώ.
3: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε και σένα να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
1: Ναι, βέβαια. Για
4: τον Ολυμπιακό θέλω να σχολιάσω. Στέφανος λέγομαι.
1: Γεια σου, Στέφανε.
4: Μου άρεσε που ο προπονητής θέλει να παίξει build-up από πίσω. Αλλά μήπως είμαστε λίγο επικίνδυνοι για να γίνει αυτό με αυτούς τους παίχτες.
1: Θέλει πολλή δουλειά. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός, και ας είναι μόνο 5 προπονήσεις, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά το να βρεθούν αυτοματισμοί και να είναι πολύ πιο απειλητικός στην επίθεση και πιο προσεκτικός, ξέρεις, όσον αφορά, γιατί παίζει και ψηλά η άμυνα στον Ολυμπιακό. Οι δύο φάσεις που έβγαλε η Αγγελόνια τον γκολ και το δοκάρι που είχε ένα λεπτό νωρίτερα ήταν με παλιές, ας πούμε, που έγιναν μακρινές στην πλάτη της άμυνας, ειδικά το δοκάρι που όπως έφυγε. Το γκολ ήταν και λάθος, για να τα λέμε και όλα, του Ορτέγκα που σημάδεψε αντίπαλο. Αυτό θέλει Στέφανε. Στέφανε, δεν είπαμε.
2: Ναι,
4: ναι.
1: Στέφανε, θέλει. Το λέω πολύ, θέλει πολύ καιρό για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι παίχτες οι οποίοι ακόμα μαθαίνουν τα ονόματα των παικτών τους, για να σου το πω και λίγο τραβηγμένα. Πολύ
0: λίγο. Τι τραβηγμένα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Δηλαδή με μια σοβαρή ομάδα που θα πιέσει ψηλά.
1: Θα το δεις αυτό. Αυτό θα το δούμε. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, Έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Έχει τώρα το παιχνίδι πρώτα το παιχνίδι στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Ακολουθεί τον τέρμπι με το Παναθηναϊκό. Έχει πολύ, πολύ ψωμί.
4: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε Παναθηναϊκό.
1: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε διακοπή τρεις εβδομάδες. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα μπορέσει να δουλέψει ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ μαζί με τους παίκτες που θα είναι εδώ, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, που είναι πρόβλημα. Εγώ το ξαναπεί, δεν θα ήθελα να κληθεί ο Μπέιλι και να πάει με την Τζαμάικα, γιατί είναι ένα παιδί που πρέπει να κάνει προπονήσεις, που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος του καλοκαιριού και να μπορέσει να αποκτήσει. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να χτυπήσει τη βασική πρώτα της εντάξει.
4: Δεν πρέπει να κληθεί, πώς το εννοείται, ότι...
1: Να μην γίνει...
5: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Να μην το καλέσουν, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι πρέπει, να μην το καλέσουν.
2: Καλό θα ήταν.
1: Καλό θα ήταν.
2: Να μην έχει κλείσει για να προπονηθεί.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμη μέχρι να πάμε στα προγνωστικά της ημέρας όπως κάνουμε πάντα.
1: Περίμενε λίγο γιατί έχω ζητησούλα σημαντική.
0: Οπα.
1: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ο Ερτέλ με ένα story που ανέβασε ο ίδιος ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για τεράστια μορφή. Ναι, 37 χρόνια νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για παίκτη που για πολλά χρόνια ήταν top class.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Γεια σου Μανώλης, από Μαρούς, τι γίνεται.
0: Γεια σου Μανώλη. Κάτσε να πει και ο Ηρακλής τώρα για τον Ηρακλή. Ακούτε. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια, τι έγινε. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν έχω ξαναβγεί μεσημέρι, πρώτη φορά.
1: Α, τι δεν έχω
2: λοιπόν, κεφάλι. Να πω λίγο για το παιχνίδι χθες ότι είδαμε μια βελτίωση της ομάδας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχω ξαναβγεί.
1: Το ξέρω.
2: Το μεσημέρι με τα παιδιά το βράδυ τα λέμε συχνά. Τα λέγαμε συχνά. Ναι. Λοιπόν, μου άρεσε αρκετά η ομάδα έτσι όπως την ανακάτεψε την ομάδα γενικά, το πάλεψε. Αν και η Γιαγκελόνια ήταν πάρα πολύ χαμηλή δυναμικότητα στην ομάδα, δεν έχει καμιά σχέση με την περσινή. Δηλαδή πίσω αυτή, ακόμα και στο δεύτερο που τραβηχτήκαν όλοι πίσω, γιατί ήταν το έργο ότι σε κάθε φάση, σε κάθε λεπτό γινόταν και μια φάση. Ακόμα και που γυρίσαν όλοι πίσω στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακή πίσω αυτή. Γι' αυτό κρατάω μια πισινή. Ενώ μου άρεσε έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, ότι ανακάτεψε την τράβουλα, το πάλεψε. Δηλαδή έκανε ορθολογικά πράγματα ο προπονητής και παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχε πάθος, εντάξει, έλειψε κάπως τον γκολ και επιτέλους είδαμε και ένα center for κανονικό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν παίζεις με ένα center for πρέπει να έχεις ένα παίκτη όπως το Ελκαμπή, όπως ο Γιάρεψ. Τώρα εντάξει, ο Μεξικανός είναι μέσα στις φάσεις, ο Πιτσιρικάς. Αλλά είναι μέσα στις φάσεις, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε: να έρθει μπάλα πάνω του να το κολλήσει τον γκολ.
1: Εντάξει, και αυτός όμως, ξέρετε, απλά είναι διαφορετικής. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι είναι σεντερφόρ.
2: Δεν έχει, δηλαδή. Δεν μπορεί να σου κάνει μια προσωπική φάση ούτε καν και χωρίς τρίπλα. Δηλαδή πεις, θα πηδήξει να του πάρει παραμάζουμε. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ, αυτή η σέντρα που γίνεται και βάζει τον γκολ, ήταν ωραία σέντρα. Σου ήταν αργή η σέντρα. Ήθελε ένα σεντερφόρ εκεί, ρε παιδί μου, βαρβάται να τη βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ολυμπιακός όσο καιρό δεν είχε. Του λείπει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, α πούμε, στη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Έμπαινε μέσα, έδινε πάρα πολλές λύσεις και βοηθούσε πάρα πολύ και τον Κοστούλα. Όταν έπαιζε με τον Κοστούλα, επειδή έπαιρνε αυτούς τους παίκτες πάνω του, ερχόταν ο Κοστούλας από πίσω και έβαζε τα γκολ.
0: Καλώς
2: γιατί μετράνε όλοι πόσα γκολ έχει βάλει ο παίκτης και τέτοια. Είναι πολύ καλός παίκτης, γεμίζει την περιοχή, ρε παιδί μου, το νιώθουν. Αλλά σου είπα, οι άλλοι πίσω, γενικά η Πολωνία, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι χαρά του μάνατζερ. Όλες οι ομάδες από τη Λέκη
1: Πολωνία
2: το πρωτάθλημα διαγγελώνει όλες κάθε χρόνο αλλάζουν. Α, έλα, κι ο Σουρακλή.
1: Σ' ακούεις, ναι.
2: Όλες οι ομάδες πολωνικές κάθε χρόνο είναι χαρά του μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, αλλάζουν τους παίκτες όπως. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν 15 παίκτες σε μια χρονιά. Έτσι είναι να τους γίνει μια χρονιά.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε.
3: Δεν το κάνουμε πάντα.
2: Τις ομάδες εκεί από τα.
3: Σε τέτοιο βαθμό.
2: Όχι, το κάνουμε. Εντάξει,
1: ναι. Είναι λίγο κάτι σκούφια σου και βάραμε.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω παλιά, θυμάσαι πολωνικές ομάδες, ήξερες την ενδεκάδα, ας πούμε, της ομάδας για μια δεκαετία, έτσι, άντε έφευγε ένα αστέρι, τον αναπληρώνανε με έναν πιτσιρικά, δηλαδή υπήρχε μια βάση. Τώρα δεν είναι έτσι το πολωνικό πρωτάθλημα, η Αγγελόνια, η περσινή με τη φετινή, έχει δεν ξέρω πόσες αλλαγές.
1: Ο Ολυμπιακός,
2: ξένους, νομίζω, δηλαδή,
3: Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός δεν είχε πριν δύο καλοκαίρια.
1: Μπράβο, όχι αυτό το
2: Ολυμπιακός, εννοείται, όχι. Γιατί ακούω κάτι τρελά ότι Γιαγκελόνια και Γιαγκελόνια. Εντάξει, Γιαγκελόνια πέρυσι, ας πούμε, με τη Φιωρεντίνα είχε φάει 3 γκολ στην Πολωνία. Η Φιωρεντίνα πέρυσι παρέπε, ήταν να πέσει στη Β' Εθνική. Είχε λαϊκά δικαστήρια κάθε αγωνιστική στο Αρτέμιο, στο γήπεδο της, ας πούμε. Και με τη Γιαγκελόνια το υποτίμησε το παιχνίδι που έχασε 0-3. Έβαλε όλα τα δεύτερα και μετά δεν ήξερε τι να κάνει και στην παράταση έκανε αλλαγές και αλλαγές γιατί είχε στραβώσει το παιχνίδι.
1: Μα 2-4 έχει λήξει.
2: Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα μας έβγαζε τα μάτια.
3: Να σε ακούσουμε κάτι.
2: Στην παράταση.
3: Ναι, 2-4.
2: Είχε παράταση το παιχνίδι. Είχε κερδίσει 0-3. Ναι, στην παράταση. Αυτό θέλω να σου πω. Το υποτίμησε. Κέρδισε 0-3 με στην Πολωνία και επειδή και εγώ ήταν για τους βαθμούς για τον καμπιονάτο, ας πούμε, έβαλε τα δεύτερα. Έπαιζε μόνο τα δεύτερα. Δεν έπαιζε κανένα ούτε ο Κίνε, έπαιζε ούτε κανένα. Δηλαδή είναι ότι έκανε τη σούπερ χρονιά. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει σταθερό προπονητή. Παίρνει μικρούς παίκτες. Κάνουν πάρτε εκεί μεγάλες εταιρείες, το manager, ας πούμε, όποιο παίκτη. Δηλαδή ο παίκτης που είχε χθες ο center for. Έπεσε το Κάλιαρη με τον. Με τη ΣΑΕΚ, τον Μαρίν, ας πούμε. Δεν είχε βάλει γκολ στο καμπιονάτο, έτσι. Ήταν πιτσιρικάς, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό σου πω, δεν είχε καμιά δυναμική την κάναμε, ας πούμε, υπερομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός χθες έδειξε, ρε παιδί μου, έβγαλε σφιγμό και έδειξε ότι πάνω από έξω ένα ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το προηγούμενο ποδόσφαιρο που παίζαμε. Και πιο πολύ, γιατί όταν δεν βάζεις πολλά λεφτά, όταν δεν παίρνεις παίκτες που μπαλά τους, ας πούμε, δεν έχεις 2-3 εξτρέμ, γιατί θα δούμε τώρα τον. Το Μπέιλι, δεν τον είχαμε τον Μπέιλι, δηλαδή στα προκριματικά δεν τον είχαμε, στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον είχαμε. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες που δεν τους είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω τον παίκτη και τον περιμένω μετά από 2 μήνες, είναι σαν να μην τον έχει ο προπονητής.
3: Εντάξει, άρα, το θα τον έχεις κάποια στιγμή.
2: Που τώρα έχει κάποιους 2-3 παίκτες παραπάνω.
3: Λέω,
2: αυτό λέω. Μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό.
3: Γιατί μας ακούς με καθυστέρηση. Δηλαδή. Μας ακούς με καθυστέρηση σίγουρα, Μανώλη.
0: Και να προχωρήσουμε.
2: Όχι, ακούω μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, λέω λοιπόν ότι ο Μπέιλι, όπως ήρθε, βλέπεις ότι έχει μπει 2 φορές αλλαγή, γίνεται μια διαχείριση για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο που να παίξει βασικούς και 90 λεπτά. Άρα και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει τώρα, ας πούμε, με τη διακοπή. Άλλο δεν φύγει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μανώλη,
1: λοιπόν, να σας πω και την ανάρτηση που έκανε ο Ορτέλ. Μαύρο κίτρινο φόντο. Ναι. Γράφει στα ελληνικά μια ωραία μέρα, ελληνική σημαία. Mm-hmm. 13 Τετάρτου του 1924, κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Είναι η ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ. Και μάλιστα παίζει το τραγούδι στο story του. Το ανήκω σε μένα, του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Έλα.
1: Έτσι, έτσι πρέπει να γίνει τη μεταγραφή του στην έλευση του ΑΕΚ.
3: Ο Ερτέλ. Τρομερή ποιότητα.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
3: Και απλά πρέπει, παιδί μου, θα μπορούσε να
1: γίνει. Νομίζω ότι. Μπράβο, και εγώ πίστευα ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Πάμε ένα στα γρήγορα, ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, ρε παιδιά, τι λέει.
0: Καλά εσύ.
3: Γιάννη, έχεις 1,5 λεπτό.
1: Άντε, δύο, γιατί είσαι εσύ.
3: Έτυχες τώρα στο 90.
4: Ένα μήνο. Όχι. Λύνεται.
1: Τα ένα, εμπέδα, θα έχουμε προγνωστικά, πότε πες τα, ό,τι είναι να πεις.
4: Α, εντάξει, πάμε γρήγορα. Διονύση, θα πας αύριο.
0: Πιθανότατα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει, παιδιά, αύριο δεν έχει ξαναγίνει σε επιστροφή, πιστεύω. Και εσύ, από ό,τι έχω. Θυμάμαι, είσαι κατά των επιστροφών.
0: Εγώ.
4: Ούτε στον Μπάγκεβιτς θα έχει γίνει, ούτε στον Μπατζόκα, ούτε στον Ιρκοβιτς. Δεν ξέρω, Ηρακλή, τι στην επιστροφή του Ιρκοβιτς αν ήσουν.
3: Τι να θυμάμαι τώρα.
4: Πού να θυμάμαι.
3: Τι εννοείς ότι από κόσμο.
0: Από τις εκδηλώσεις λατρείας εννοείς.
3: Καλά, δεν είχε και εκδηλώσει όταν ερχόταν
4: ο Ιρκοβιτς. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, όταν γύρισε ο Μπράντοβιτς με αντίπαλο τη Φενέρ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι διπλάσια, τριπλάσια δεσιμπέλ. Δηλαδή. Οι σαραντάριδες καταρχάς που τα ζήσαν όλα αυτά, που θα είναι μέσα, πιστεύω θα βουρκώσουνε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή και τα παιδιά, αυτό είναι ότι και τα παιδιά, τα παιδάκια που δεν προλάβαν τον Μπράντοβιτς, έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
0: Ναι.
4: Από διηγήσεις, από... Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σε επιστροφή, έτσι. Μιλάμε για επιστροφή μεγάλου προπονητή όπως Μπατζόκας. Δηλαδή στην πρώτη του Μπατζόκα όταν επέστρεψε δεν πιστεύω να γίνει τόσο χαμός. Ούτε στο
0: Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο.
4: Τους πήρε ευρωπαϊκό. Δεν τους πήρε.
3: Ο Ιβκοβιτς είχε πάρει ευρωπαϊκό.
4: Το Ιβκοβιτς αντίστοιχα.
3: Ναι, αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι.
4: Δεν είχε αντίστοιχο.
3: Και αν πάντα είσαι τον υπερβολό.
4: Δεν έχω χρόνο για αυτό.
3: Άλλο σου λέω. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν ο αντίστοιχο ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν το ίδιο.
3: Είχε γίνει με τον Ιωαννίδη. Για να ξέρεις μετά τα 5 χρόνια.
4: Όχι, ούτε στον Ιωαννίδη. Απράβο, καλά που μου το θύμισες. Ούτε στην επιστροφή ο Ιωαννίδη έγινε τέτοιο.
3: Το έλεγε να ξαναφτιάξουμε την ομάδα.
4: Πολύ χαλαρά, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Πάμε
1: διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να πούμε.
3: Πάμε, έχει
1: τις προβλέψεις μας.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε σε καλό μου, τι προέστημα έχετε.
0: Βάμω.
1: Πάω στο σειρακάδι, τώρα δεν ανοίξω.
2: Όχι, περίμενε, τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν.
2: Και με καλές αποδόσεις.
1: Έχω βρει και εγώ τα κοιτούσα. Δύο πολύ...
2: Για να σας ακούσω τα δύο πολύ.
0: Πολύ δυνατά.
1: Θα πούμε για όλα ή ότι είμαστε... Θα τα αναφέρω όλα και όπου έχετε...
0: Ναι ρε παιδί, όπως κάνουμε.
1: Λοιπόν, νωρίς. Λεύσκι, Σάλσμπουργκ. Εγώ το βλέπω διπλό, είναι στο δύο κάτι.
2: Δύο κάτι.
0: Σ' ακολουθώ.
1: Ναι.
2: Δύο κάτι η Σάλσμπουργκ.
1: Σ' ακολουθώ, 5, 2, 10.
0: Σ' ακολουθώ στο διπλό.
2: Η Λεύσκη δεν έβρισκε με την ΑΕΚ. Στα προκληματικά.
1: Όχι με τον Όφη.
0: Όχι ρε, Όφη με τη Τσεσικά έπαιξε.
1: Μπράβο, η Λεύσκη. Παίξαμε όλες τις ομάδες με όλες τις ομάδες από τη Βουλγάρια, ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Οκ, εντάξει, ναι. Αυτό είναι λοιπόν στις 8 παρατέταρτο, όπως και το Όφη Χόφενχάιμ.
2: Εδώ.
1: Εδώ, παιδιά.
0: Άσοχη.
2: Και εγώ μισθώ.
1: Άσοχη είναι καλό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Τρία απόδοση.
1: Έχω και ένα άλλο επίσης καλό.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Το goal-goal. Είπαμε ότι η Χόφενχάιμ σκοράρει, έτσι.
2: Και δέχεται.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι.
1: Το goal-goal είναι στο 75.
2: Ναι. Για πιο safe επιλογή.
1: Αν το πάμε και με over 1,5, με over 2,5 για να μην είναι 1-1, το φτάνουμε στο 2. Αλλά και σκέτο 1,75 για ποιος θέλει.
2: Δεν ξέρω, εγώ θα αρέσει να πάρω τον Όφη άσοχη.
0: Ναι, εγώ.
1: Ωραία, άσοχη είναι και μάλιστα σε απόδοση 3,40.
0: Ωραίο, και... ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, τώρα στην εταιρεία που κουποστάω.
2: Ναι,
1: πάνω κάτω. Και πάμε στα 12. Σχεδόν ισορροπημένες αποδόσεις, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
2: Διπλό.
1: Ναι. Και εγώ, αλλά το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Λέει, αν έπρεπε να παίξω, θα το παίζα διπλό.
0: Γκολ, γκολ.
1: Αλλά το φοβάμαι. Λοιπόν.
2: Κύριε, η Σαν Σιλουάζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει, οκ.
2: Δηλαδή την έψαξα σήμερα. Για τη...
1: Το goal goal δίνει 1,50. Αυτά είναι χαμηλό γιατί όντως περιμένουν goal. Εντάξει. Και έχουμε. Εντάξει, Juventus Nijmegen νομίζω.
2: Σαν Σιλουάζ μετρά 4 ελληνικές και σε αυτές έχει σημειώσει τουλάχιστον 3 goal και συνολικά 14.
1: Ναι, ναι, όχι. Έλα. Πάει καλά.
2: Δηλαδή τώρα σε απόδοση τώρα 2,70 τόσο.
1: Απλά δεν έχω εικόνα καθόλου από τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν ξέρω τι και πώς, οπότε. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αν κάτι πήγαινε, θα πήγαινε το χέρι, θα πήγαινε προς το διπλό. Juventus Nijmegen νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τον 20 ο άσος.
2: Και το over 3 και το over 3 είναι χαμηλά.
1: Κάπως έτσι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο Crystal Palace Lech Poznan. Mm-hmm. Χαμηλό ο άσος, αλλά άμα τον τίσει με κανένα κολλάκι μπορεί και. Αλλά ο άσος μιλάει για ένα τρίτα κάτι τώρα δεν.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Lillestrøm Torrense.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι του Ηρακλή.
1: Άσος.
2: Εντάξει, το Ρένς είναι η ομάδα της Β' Πορτογαλίας.
1: Άσος με over 1,5 για να πάει και λίγο πιο ψηλά.
2: Το 1,65 έχει ρυθμό. Εντάξει, 1,65.
1: 1,60 κάτι είναι ο άσος. Μια χαρά είναι.
2: Άμα το... Και γιατί δεν γίνει να μην πει και over 1,5. Δεν
1: και αυτό λέω. Και ο over 1,5 όπως το είπα και εγώ πριν και το...
2: Πήγε 1,87.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, και έχει τώρα 3 ωραία ματσάκια. Είναι το Μπεσίκτας Μαρσέιγ. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Δυνατό άσο κιόλας. Το 1,75.
0: Γκολ, γκολ και αυτό από μένα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω με το Δεσίλα.
1: Okay.
2: Καθόλου με το Γιούνιο.
1: Εγώ μπορώ να στο δω και 2-0. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Μπασίκτα και η Μαρσέιγ φέτος δεν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, Μαρσέιγ είναι ένα γκολ δεν
1: πάει. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι αποκλείεται.
2: Κοίτα, θες να σα πω και κάτι. Ναι, καταλαβαίνω πώς θέλετε, αλλά. Να κοντράρω στη Μαρσέιγ τον Άσο στο 1,80.
1: Καλό. Λοιπόν.
2: Πόσο έχει τον γκολ, 1,55.
1: Και εγώ αυτό που βλέπω να, για μεγάλη απόδοση είναι το Sociedad Bournemouth. Ο Άσος είναι στο 3, το διπλό στο 2,20. Εγώ τον Άσο στο 3 θα το τιμήσω.
2: Ναι. Έχεις εικόνα.
0: Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, λίγο έχω γαζέψει Sociedad και λίγο Bournemouth, αλλά σε ένα τέτοιο τύπου match που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι. Όταν ο γηπεδούχος που είναι και πιο παρατοκαπνισμένος έχει 3 απόδοση και ο φιλοξενούμενος 2,20. Mm-hmm. Μόνο και μόνο γι' αυτό πάω στο 3.
0: Okay.
1: Δηλαδή,
2: okay.
1: Σου είπα, δεν έχω κοιτάξει απουσίες και τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ πιο παρατοκαπνισμένη της Ελλάδας από την Bournemouth. Και Celtic Ferencváros, άσο και over 1,5. Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι πάλι αφελής η Celtic. Τη θεωρώ καλύτερη ομάδα από την Ferencváros.
0: Άσο και over 2,5 εγώ.
1: Και over 2,5 ακόμα παραπάνω, δεν μπορεί να φύγει. Πώς το βλέπετε, Ηρακλή?
2: Δεν την αγγίζω τη Σέλτικ μετά από αυτό που είπε από τη Λίνιτσα.
0: Εντάξει, δεν το πάθε. Δεν το πάθει και συνέχεια.
1: Λοιπόν, έχει και κυπελάκια. Τώρα 4,5 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ. Εμένα ο Άσος μου αρέσει που είναι 1,90.
0: Επειδή είδα το πούλμαν της ΑΕΛ τώρα που ερχόμουν.
2: Είδε το πούλμαν της ΑΕΛ, ναι.
0: Χιδιό.
1: Τι κριτήριο είναι αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Είδα το πούλμαν της ΑΕΛ, οπότε κάτι μου είπε αυτό. Τώρα ξαφνικά είδα εγώ το πούλμαν της ΑΕΛ εδώ στην παραλία.
1: Μπορεί να το κάρφωσε.
0: Χιδιό.
1: Εγώ λέω Άσο. Εσύ, Άκρη μου.
2: Και αν έβλεπε καλοκαιρινά μπάνια, πήγαινε για μπάνιο.
0: Γιατί όχι.
1: Εσύ, αγόρι μου, έχει κάτι, καμιά έπνευση με αυτό.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, και έχει και. Εντάξει, έξι παρατάρτο το ΑΕΚ Παντσερακό. Έχει και πάρα πολύ χαμηλά ο Άσο. Δεν νομίζω στοιχηματικά δεν έχει καμιά αξία.
2: Όχι, ναι, και ούτε είναι να πει. Αχ, δεν θα βάλει κόλλο Παντσερακό, δεν το βλέπει. Κοίτα το. Εγώ θα πάρω τη διάδα ρίσκου. Να μην χάσει όφηση στο 3, στο 3-40 που μου πες. Και 2,75 το διπλό της Union.
1: Υπάρχει καλός άσος χαμηλός βέβαια. Ισπανία, Μπέτις και Τάφε στις 10. Έχει ένα Μάλαγα Βιγιαρεάλ 10,5, αλλά δεν. Στις 8 είναι το Μπέτις και Τάφε, με συγχωρείτε. Και νομίζω είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όχι στοιχηματικά, έχει ένα μάτσε City Norwich στις 9,5 link up. Λοιπόν.
2: Εκεί αξίζει να γκολ τη Norwich.
1: Πιθανότατα ναι, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλά γιατί αναλόγως και τη σύνθεση θα κατεβάσουν οι πολίτες. Να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία στοιχηματικά ενό αναπόδοση. Ακούμε το προηγούμενο σας σήμα. Οπότε τι καταλαβαίνετε από αυτό? 1,90 το goal-goal στο City Norwich. Όταν ακούμε αυτό το σήμα, κύριε Ηρακλή μου, τι σημαίνει?
2: Φινάλε.
1: Μπράβο.
2: Κάποτε άρχισε μια εκπομπή. Τώρα
0: τελειώνει. Λοιπόν, ναι, άρχισε κύριε Ζόπουλο στον ήχο. Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονοσμίου, Διονύση στα μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούση και ακολουθούν.
1: Ακολουθεί. Ο Τάσος Νικολογιάννης εδώ, με Κώστα και Τσεντζόγλου που μετά θα πάει στο γήπεδο, πότε δεν μπορούσε να είναι στο στούντιο, και Κώστα Νικολακόπουλο, να είστε όλοι καλά. Μένετε εδώ, υπάρχει και αγωνιστική δράση όπως αντιλαμβάνεστε, και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και κυρίως Όφη Χόφενχάιμ. Μην κουνήσετε.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στην All Win Arena, τηλεοπτικά από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League απόψε για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα τριάδα στην άμυνα και Νους στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sport 2. Στο Περιστέρι θα φιλοξενηθεί το Στοίχημαν Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Τη μεταγραφή του στην Ένωση επιβεβαίωσε ο Τωμά Ερτέλ μέσω ανάρτησης στα social media. Σήμερα ή αύριο θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι ο Μοντέρο, καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη βίζα του και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η συμμετοχή του οποίου στον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαξε παραμένει αμφίβολη. Full rotation σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτοιμη να κάνει χρήση της οπτικής αγοράς του Penrise φέρεται να είναι οι Rangers. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επιτερικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που

0: Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια, την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντουντίλς με τη μορφή δανεισμού στο τέλος της σεζόν, ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στο παιχνίδι της Στοίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Ντόρτμουντ Τζάστιν Λέρμα. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτραπεί η παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς βρίσκονται οι κίτρινοι. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει την Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Παραμένει στο μικροσκόπιο της Λίβερπουλ για τον Γενάρη ο Λαμίν Καμαρά. Οι Reds είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον 22χρονο μέσω της Μονακό το καλοκαίρι χωρίς επιτυχία, αλλά όπως γράφουν στο εξωτερικό θα επανέλθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο με νέα πρόταση στους μονεγάσκους. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Τηλεφωνικά σήμερα ο Κώστας Κετζόγλου και ο Κώστας Νικολακόπουλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Πανσεραϊκό σε εξπαθέατο για το κύπελλο Ελλάδος, που και έτσι θα πάει γήπεδο και θα βγει τηλεφωνικά. Ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νοσότητας, τον Big Wings Sport FM. Νέαρχος και Ιαζόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σε τι γίνεται? Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, καλά, όλα εντάξει.
0: Είσαι στο δρόμο?
1: Στο δρόμο.
0: Άρα θα διακόψουμε για να μπει στο γήπεδο, δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε.
1: Καλά, εντάξει,
0: όταν φτάσει, όταν φτάσει. Θα... Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα πάω και μια ώρα πριν, όπως εσύ χθες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μη σε αγχώνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γελώνια, την πρώτη του νίκη στη League Face του Europa League, με ανατροπή κιόλας και με πολύ καλό πρόσωπο, κατά την άποψή μου, στο δεύτερο παιχνίδι του Ιμανουέλ στον πάγκο. Είχαμε τα κύπελα, ο Άρης κέρδισε την νίκη Βόλου, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ατρόμητο, ο Άρης κέρδισε τη Μαρκό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κεφισιά και σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 Πατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελλο Ελλάδας. Και φυσικά έχουμε το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο για την League Face του Europa League. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Όφη, το πρώτο παιχνίδι στη League Face του Europa League, και φυσικά έχει και προσδοκίες και ελπίδες να πετύχει και αποτέλεσμα, να πάρει και αποτέλεσμα, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση. Βέβαια η Χόφενχάιμ είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος, αλλά με την εικόνα που δείχνει μπορεί να τα καταφέρει. Τι γίνεται, Κέτσε?
1: Καλά, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ολυμπιακό, ιδίως από άποψης αγωνιστικότητας των παιχτών. Πραγματικά τα δώσανε όλα.
0: Βγάλανε αντίδραση, αυτό περίμενα. Εγώ το περίμενα, θα βγάλω αντίδραση.
1: Ναι. Έγιναν και τα δύο που περιμέναμε, δηλαδή, που εγώ τουλάχιστον το περίμενα. Και ότι θα βγάλει αντίδραση και όποιος παίξει θα είναι ταλιμπάν, ας πούμε, και ότι θα έχει αγωνιστικά προβλήματα, που είναι λογικό σε μια καινούργια ομάδα. Ο προπονητής με τις επιλογές του θεωρώ ότι πήρε ρίσκο, δηλαδή έβαλε παίχτες από τους παλιούς που λέμε, και μπορεί αυτό να δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, ξέρεις, να γινόταν αντικείμενο κριτικής. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό δικαιώθηκε. Ο Ολυμπιακός εκεί που δείχνει να έχει πρόβλημα είναι στην αμυντική λειτουργία.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό, όταν θέλει να πεις λίγο διαφορετικά.
1: Ναι. Φαίνεται ότι εύκολα, ας πούμε, δέχεται τρώει αντεπιθέσεις που εξελίσσονται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα είχε τον έλεγχο του αγώνα, τουλάχιστον στις μονομαχίες, αυτά ήταν πολύ καλός. Είχε 2-3 παίχτες που άγγιξε το τέλειο για μένα η απόδοσή τους. Είχε δίκαια. Ήταν μια σημαντική νίκη και μια δίκαιη νίκη.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και έτσι ότι η Αγγελόνια είναι μια ομάδα η οποία κάνει build-up σε εκνευριστικό βαθμό και σε βαθμό ρίσκου. Δηλαδή ο τερματοφύλακας της φαίνεται ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά το παρακάνει. Το έχουν αυτό οι τερματοφύλακες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Το παρακάνουν και κάνουν πιο εύκολα λάθη από τους άλλους. Από τους τερματοφύλακες.
1: Καταλήγω εκεί.
0: Ναι,
1: γιατί και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια είναι ο Ορτέγκα. Λοιπόν, γιατί κάνουν αυτοί τα περισσότερα λάθη? Διότι είναι οι τερματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, έχουν στο μυαλό τους μόνο να παίξουν την μπάλα, να τη δώσουν, να κάνουν build-up, όχι να τη διώξουν μεγάλη. Έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που παίζει και ο προπονητής. Και από τη στιγμή που θα κάνεις 10-4 πάσεις, μία μπορεί να μείνει καλή, ρε φίλε. Κατάλαβες τι λέω?
1: Κοίτα, και από υπερβολική εμπιστοσύνη τάσο.
0: Πολλές φορές.
1: Αυτό
0: νομίζω. Ναι, εγώ αυτό το είδα στο τερματοφύλακα της Αγγελόνια χθες. Όπου είχε τρομερή εμπιστοσύνη και έκανε κάτι πάσεις που ήταν πολύ μεγάλο ρίσκου. Δεν τις αξιοποιείς ο Ολυμπιακός.
1: Δεν φάγανε γκολ από αυτό.
0: Όχι. Θα μπορούσαν όμως να δεχθούν γκολ. Ναι, ναι, θα μπορούσαν να δεχθούν γκολ. Η Γιαγκελόνη είναι και μια ομάδα που έκτισε το παιχνίδι της από πίσω, αλλά νομίζω η απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο την τελείωσε όλη την κουβέντα. Έχουμε και τον Κώστα μαζί μας. Έλα, Κωστή, τι κάνεις?
2: Τι κάνετε?
0: Για το Ολυμπιακό μιλάγαμε. Ότι έβγαλε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Ορτέγκα είπαμε και συμφωνήσαμε ότι οι τερματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια συνήθως κάνουν αυτά τα λάθη, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης, είτε ότι επιχειρούν πολλές τέτοιες πάσεις στο παιχνίδι. Και ότι η Αγγελόνη ήταν μια ομάδα η οποία στην αρχή, σε ένα μεγάλο διάστημα, έκανε build-up σε εκνευριστικό βαθμό και με ακραία ρίσκα, τα οποία ο Ολυμπιακός έκλεψε μπάλες, αλλά δεν τα αξιοποίησε να βάλει γκολ, έτσι.
2: Ναι, είχε δύο φάσεις που είχε, που είχε στο Τσικίνιο, που δεν έκανε καλές επιλογές στο Τσικίνιο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ήταν κραυγαλές, πραγματικά. Είχε διαβάσει ο προπονητής και οι συνεργάτες του το παιχνίδι της Γιαγκελόνια. Ήξεραν, παιδιά, ότι ο τερματοφύλακας...
0: Ο Αμπράμοβιτς.
2: Ναι, το έχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είδατε, επέμενε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στο να είναι κοντά οι παίκτες εκεί όταν έχει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι καλά το πήγε από όλες τις πλευρές.
1: Και σε καλές θέσεις, Κώστα, και σε καλές θέσεις ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ακριβώς,
1: δηλαδή σε μια στιγμή είχαν κόψει όλες τις πάσες που θυμάμαι. Δεν υπήρχε επιλογή.
2: Ακριβώς, γιατί είναι ομάδα που ξεκινάει από πίσω τις επιθέσεις και ο Ολυμπιακός δεν τους άφηνε να το κάνουν, αλλά έκλειψε και πραγματικά πάρα πολλές μπάλες. Ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικό αυτό του Ολυμπιακού, δηλαδή είχε άλλο πλάνο σε σχέση με το προηγούμενο με τον Όφη, και αυτό ίσως είναι και μια ένδειξη ότι είναι ένας προπονητής ο Ιμανόλ που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο μόνο, ας πούμε, να παίξει, και ότι το δουλεύει και αλλιώς το πράγμα που λέμε. Δηλαδή αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν το πήγε πάσα με πάσα να φτάσω μέσα στην περιοχή να μπω με την μπάλα στα δίχτυα όπως έγινε με τον Όφη. Αυτή τη φορά σου λέει εγώ θα το πάω full στην ένταση, full ενέργεια, να κλέβω, να είμαι κοντά στο γκολ, στην περιοχή του άλλου, και έτσι να απειλώ με τη δύναμη της έδρας.
1: Επίσης, Κώστα, κάτι διαφορετικό που είδα σε σχέση με τη Λίμπαρ είναι ότι είχε δουλέψει τα επιθετικά στημένα έχοντας μελετήσει τους άλλους. Δηλαδή πηγαίναν όλα στο πρώτο δοκάρι και τελικά βρήκε γκολ που ήταν κρίσιμο γκολ αυτό.
2: Ήταν πήγα να πω το πιο κρίσιμο, το νικητήριο πάντα είναι το πιο κρίσιμο, αλλά αν δεν έμπαινε εκεί το γκολ, δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός το δεύτερο να βάλει δύο να το γυρίσει. Ε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι βέβαια. Πάντα κλειδί, παιδιά, πώς πας στα αποδυτήρια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άλλο να πας στα αποδυτήρια με κάτω το κεφάλι και άλλο με πάνω το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και προφανώς είχε μελετήσει την αδυναμία στο πρώτο δοκάρι που είχαν αυτοί και χτύπαγε όλο εκεί και τελικά το βρήκε.
2: 100%, 100%.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νικολακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό. Πάμε, έλα Κώστα.
2: Ναι, για τον Ολυμπιακό ήταν, παιδιά, πραγματικά κάτι που το είχε ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός. Αυτό το πρώτο που έχω να πω. Και ξέρετε, φαίνεται καλύτερα, το καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο σε αυτές τις περιπτώσεις, από το ότι πώς θα ήταν τώρα η ομάδα αν δεν είχε κερδίσει. Θα ήταν ένας Ολυμπιακός που θα προέρχονταν από δύο σοπαλίες, ξέρω εγώ, αν έφερνε σοπαλία, με το Βόλο και με την Γιαγκελόνια, και μία ήττα από τον Όφιστο Καρεσκάκη. Δηλαδή κάπου λες πού πας, κάπου θα έλεγες πού πας με τέτοια αποτελέσματα. Οπότε ήταν πραγματικά, το χρειάζονταν πολύ, γι' αυτό και έδωσαν όλοι το κάτι παραπάνω, σε μια εποχή δύσκολη για την ομάδα, με ψυχολογία μηδέν. Όπως φαίνεται ότι η ψυχολογία είναι πολύ κακή, ειδικά όσο το σκορ, δεν είχε σκορ ο Ολυμπιακός, δεν είχε γκολ. Θυμόμαστε, σκεφτείτε πόσο κακές ήταν οι τελικές των παιχτών του Ολυμπιακού τώρα το πρώτο ημίχρονο, και ότι για να μπει γκολ έπρεπε να βρεθεί ο center for μόνος με τον τερματοφύλακα πεσμένο κάτω, για να μπει γκολ. Ήταν πολύ κακές οι τελικές όλων των παιχτών του Ολυμπιακού, και αυτό είναι πάνω απ' όλα θέμα ψυχολογίας. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους παίχτες του κόσμου, αλλά τα τελειώματα των παιχτών του Ολυμπιακού είναι σαν να είναι οι χειρότεροι παίχτες, ας πούμε, του κόσμου εδώ και καιρό. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες ήταν μεγάλη υπόθεση για την ομάδα, και θα έλεγα και για τον οργανισμό, ακόμα και για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού αυτή η νίκη, ειδικά αν καταφέρει η ομάδα και κρατηθεί σε επίπεδο αποφασιστικότητας και συγκέντρωσης και την Κυριακή έτσι στη Λιβαδιά, για να πάρει λίγο τα πάνω του όλος και η ομάδα και ο οργανισμός και ο φύλαθλοι και όλος ο κόσμος στον Ολυμπιακό, να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί είναι πολλοί οι μήνες που δεν τραβάει το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, ότι είναι, πρέπει να δοθεί συνέχεια. Να μην φανεί ότι ο Ολυμπιακός έκανε μόνο κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα ματ, έβγαλε μία αντίδραση μετά το κράξιμο, ας πούμε, με τον Όφη και μετά τις φωνές και όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το κυριακάτικο παιχνίδι στη Λιβαδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Χτες ο Ολυμπιακός είπε ο Τάσος πράγματι ότι στο δεύτερο ημιχρονό ήταν πολύ καλός. Νομίζω και στο πρώτο ημιχρονό ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Με εξαίρεση ένα δίλεπτο που έπαθε αυτά τα blackout που τα έχει εδώ και χρόνια. Σε δύο λεπτά η Αγγελόνη έκανε δοκάρι και γκολ. Απλά στο πρώτο ημίχρονο η μεγάλη προσπάθεια που γίνονταν πανταλούνταν με το να μην γίνεται μια καλή τελική πάσα, μια καλή τελική σε σουτ, κεφαλιά κλπ, ξέρω εγώ. Οπότε δημιουργείται έτσι και μια εικόνα ότι δεν πας καλά. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο κυρίαρχος, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι η Γιαγγελόνια δεν έκανε τελική καν. Δεν έκανε τελική.
0: Ναι, ισχύει για το δεύτερο μήχρονο. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω εγώ τι πιστεύω, ότι αυτό το build-up που κάνε βρήκε την άκρη ο Ολυμπιακός τους, το έσπαγε εύκολα και από εκεί πέρα σταμάτησαν και δεν μπορούσαν να επιτεθούν μετά. Ήταν πολύ δύσκολο να επιτεθούν.
2: Ναι, ακριβώς. Πήγαν μετά ξεκάθαρα για την ισοπαλία. Σου λέει ένα-ένα εδώ στο Καραϊσκάκι, μια χαρά είναι. Έβλεπαν και τον Ολυμπιακό αγχωμένο πολύ και σου λέει εδώ να το πάρουμε τον πόντο και είμαστε μια χαρά. Πρώτο μάζα πέσει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, μια χαρά είναι στο παλιά. Και εδώ που τα λέμε 10 λεπτά μακριά ήταν.
0: Κοίτα όμως να σου πω κάτι Κώστα, όποιος έβλεπε το μάτς έβλεπε ότι ήταν θέμα χρόνου να φάει δεύτερο γκολ για Αγγελόνια. Δεν άντεχε. Την είχε κλείσει πάρα πολύ πίσω ο Ολυμπιακός. Προσπαθούσε με σωστό τρόπο και όχι με λάθος τρόπο να βάλει το δεύτερο γκολ. Και φαινόταν θα έρθει, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, φαινόταν.
2: Βοήθησαν και αλλαγές που φρεσκαρίστηκε δηλαδή κάποια στιγμή η ενδεκάδα που έπρεπε να φρεσκαριστεί, γιατί κατέθεσε πολύ ενέργεια η ομάδα. Ανεξάρτητα από απόδοση, δεν μπορεί πάντως σίγουρα να κατηγορήσει ότι δεν υπήρχε κανένα στο Ολυμπιακό ότι δεν έβγαλε ενέργεια. Όλοι οι παίχτες, ας πούμε, στο παιχνίδι. Και λοιπά, τρεξίματα εννοώ και λοιπά και λοιπά και εντάσεις και τέτοια. Οπότε φρεσκαρίστηκε η ομάδα. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν focus 100%, 100% και είδατε όταν είναι focus τι ωραία γκολ μπορεί να βάλει. Πρέπει να το βρει και ο ίδιος αυτό το πράγμα κάποια στιγμή με μεγαλύτερη συνέπεια, γιατί η θεότητα δεν του λείπει. Το έχουμε δει εδώ. Μπορεί να μην έχει παίξει 100 παιχνίδια, αλλά αυτά τα οποία παίζει τον βλέπεις ότι έχει την κλάση. Τα γκολ που βάζει είναι γκολ κλάσης. Τέλος πάντων, και ο Πουέρτα που μπήκε μέσα προσπάθησε έτσι να βοηθήσει το επιθετικό κομμάτι. Θέλει λίγο σίγουρα κάτι παραπάνω με τον Ακραία Μπάκ Ολυμπιακός να πάρει και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, και αμυντικά και επιθετικά. Βλέπεις ότι και ο προπονητής το παλεύει, έβαλε και τις τέσσερις θες. Πήρε κάρτα ο Μπρούνο και τον άλλαξε, λογικά. Εκεί θέλει λίγο να το φτιάξει ο Ολυμπιακός καλύτερα το πράγμα, τα άκρα της άμυνας, γιατί και επιθετικά πρέπει να πάρει περισσότερα, αλλά και αμυντικά. Ήταν τέλος πάντων μια νίκη πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και βαθμολογικά αυτό καθεαυτό, δηλαδή το τρίποντο εννοώ, γιατί τέλος πάντων ξεκινάς και παίζοντας στο γήπεδό σου και έχεις κερδίσει μια ομάδα η οποία ναι μεν είναι καλή, αλλά δεν έπαιζες ας πούμε με τη Μίλαν ή τη Μαρσέη που είναι η επόμενη αντιπαλή σου, έπαιζε με την Αγία Αγγελόνια. Λες κανονικά, βάσει στη θεωρία έπρεπε να το πάρω το μάτς και γι' αυτό το λόγο. Οπότε και μόνο που το πήρε ήταν καλό. Τώρα πρέπει να, για τον Ολυμπιακό, όλα τα είναι, ξαναλέω, να μπορέσει να κάνει τρίποντο στη Λιβαδιά απέναντι σε μια ομάδα που είναι, θα παίξει σίγουρα αμυντικά και έτσι μπορεί να γίνει δύσκολος αντίπαλος. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο στο οποίο προσπαθεί να αλλάξει έτσι ώστε να τα καταφέρνει καλύτερα με αυτές ακριβώς τις ομάδες που είναι πουλ πίσω. Δεν το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό το πράγμα και στα καλά του δεν το είχε. Δηλαδή και στην εποχή του double πρόπερση ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, έφερνε 0-0 με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι. Έκανε από τον Αστέρα ένα 0 ναι. στην Τρίπολη. Με το Λεβαδιακό έφερνε ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Είχε θέματα από... και στα καλύτερά του δηλαδή η ομάδα, στα καλύτερά της. Οπότε θα είναι ένα τεστ αυτό για τον Ολυμπιακό πραγματικά την Κυριακή. Θα έχει και κόσμο. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τα ειστήρια. Και βέβαια έχει έρθει και ο Μάριους, ο Αφρικάνος, νέος σεντερφόρ του Ολυμπιακού από την Τουρκία, χθες το βράδυ. Πρέπει να πούμε ότι αν τον θέλει ο προπονητής, ας πούμε, και τον δει στην προπόνηση καλά, γιατί να μην τον δει. Είναι, το παιδί είναι διαθέσιμο, δηλαδή έπαιξε την Κυριακή 90 λεπτά στο τουρκικό πρωτάθλημα, θέλω να πω. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο, αν δεν έχει τίποτα λέει τελευταία στιγμή, καμιά ενόχληση, ξέρω εγώ, μπορεί και να τον έχει, δηλαδή άμα τον θέλει, τον έχει. Δεν είναι ότι ήρθε ένας παίχτης που δεν έπαιζε, έπαιζε κανονικά, όλα τα φιλικά, πρωτάθλημα έπαιξε 2 μάτς, έχασε άλλα 2-3, είχε μια κλασούλα. Προηγούμενη Κυριακή ήταν 50 λεπτό κανονικά στη Σάντρο Σπορ. Οπότε εκεί είμαστε, γιατί βλέπω έχει πάει και μισή, οπότε θα με διακόψει.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μοζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο: το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Να πούμε ότι μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει την πρεμιέρα τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Έχει ξεκινήσει όμως το μάτς κυπέλλου Καλαμάτας ΑΕΛ. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό που είναι στο γήπεδο της Νεάπολης να μας πει τα πρώτα στοιχεία για τις 11ες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από εδώ το δημοτικό στάδιο της Νεάπολης, όπου έχει πραγματικά τρομερή ζέστη. Αλλά θα δούμε εδώ τώρα τη μονομαχία της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, με τις ομάδες να διασταυρώνουν τα ψήφια τους για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet κυπέλλου Ελλάδος. Και τις δύο ομάδες να έχουν από ένα παιχνίδι ωστόσο μέχρι στιγμής, την πρεμιέρα. Την νικηφόρα, την πρεμιέρα με το Βόλο για την Καλαμάτα που ήρθε ισόπαλη 2-2. Ενώ η ΑΕΛ είχε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στη Λάρισα, όπου κοιτήθηκε με 4-0. Πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε να κάνει 10 από τις 10 αλλαγές στην 11η του σχέση με τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο την προηγούμενη αγωνιστική, διατηρώντας μόνο τον MVP Χάμζα στην 11η. Λοιπόν, κάτω από το δοκάρι έχουμε τον Εγκίνη. Στην άμυνα είναι η Ικνάτοβιτς, Γεσάντ, Ακαγιώκο, Χάτζη Θοδωρίδης. Στα χαφ η Διαρά, Λιατσικούρα, Σκατάλτη. Και 30 της επίθεσης είναι η Μπονέτο, Αγγελής και Χάμζα. Απ' την άλλη πλευρά, Σοκράτης Οφριδόπουλος επίσης έκανε αρκετές αλλαγές, 9 τον αριθμό. Με τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια, ο Γκρόζος αριστερό ο Μπακ, Γαργαλάς, Τελεπίδης, Αγαπάκης, οι υπόλοιποι της άμυνας. Λέλεκα Σίλβα στα χαφ, Αντράντα σε ρόλο 10. Ο Παράς έχει αναλάβει το δεξιάκρο της επίθεσης, ο Αλμπάνης στο αριστερό και ο Νίτσος στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία, έγινε Αγγελέ, οτιδήποτε έχουμε θα σας ξαναβγάλουμε. Λοιπόν, και έτσι είσαι εδώ.
2: Και έτσι εδώ είσαι... είμαι.
0: Ωραία. Συνέχισε εσύ. Συνέχισε εσύ.
2: Καλύτερα συνέχισε εσύ Τάσο, γιατί περιμένω την 11η από λεπτό σε λεπτό.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Τώρα πιθανή 11η και βγει 11η.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Κώστα, έχεις κάτι άλλο να πεις, να προσθέσεις πριν πάμε...
3: Όχι, μετά τις 5 θα έχουμε ερωτήσεις. Καλύτερα να το πάμε έτσι από Ολυμπιακό, λέω, που θα είμαι και πιο άνετα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, έγινε Κωστή. Έγινε. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι χθες έφτασε στην νίκη με την νίκη φυσιά στο 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Με τον ΝΕΗ να κάνει τρομερά πράγματα για άλλο ένα παιχνίδι, να αποδεικνύει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος το επίπεδό του δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια και γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που τον έχει φέρει για δεύτερη φορά. Αυτή η φορά είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία γιατί προερχόταν από ένα πολύ καλό Μουντιάλ όπου έφτασε στους 8 με το Μαρόκο. Ζήτω ότι είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την Χιρόνα στην Λα Λίγκα. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πάει σε τόπο ομάδα στη Λα Λίγκα, δεν συζήταγε με μικρότερες ομάδες ή γενικά ήθελε να πάει να πρωταγωνιστήσει σε κάποια ομάδα να πρωταγωνιστήσει, τον οδήγησε και φυσικά οι χειρισμοί του Παναθηναϊκού τον οδήγησαν στην απόφαση να. Να έρθει στο Παναθηναϊκό και να έχει και κέφια. Το είδαμε χθες. Μπήκε αλλαγή τώρα σε ένα μάτς κυπέλλου και έκανε τη διαφορά. Το δεύτερο γκολ που βάζει, το έχει βάλει και άλλες φορές, είναι πραγματικά ένα ποίημα. Έχει εκτελέσει και το πέναλτι, το έχει στείλει στη γωνία και έχει κάνει το 0-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πάρα πολλές αλλαγές στην 11, το απόλυτα λογικό. Και απόλυτα λογικό να μην είναι καλός με τόσες αλλαγές. Τις αλλαγές εξήγησε ο Νίστρουπ και αυτές που έκανε και αυτές που δεν έκανε και θα τους πω σε λίγο. Ήταν εξαιρετικός ο Κάγκουα που μαζί με τον ΑΕ έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη του εμφάνιση ο Σαλάχ Εντίν ήταν μια χαρά. Επιθετικά είχε κάποιες ιδέες, αμυντικά δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντεφράι για άλλο ένα παιχνίδι δείχνει ότι είναι ένας top κεντρικός αμυντικός που κάνει τη διαφορά, είτε παίζει η ομάδα μας κυπέλλου με μικρομεσαία ομάδα, είτε παίζει ντέρμπι είτε παίζει Ευρώπη, ο Ντεφράι θα έχει την ίδια εικόνα. Είδαμε δεξιά τον Τζάπρα να επανέρχεται και να είναι πάρα πολύ καλός. Είχε δώσει δύο πάσες που αν ήταν πιο εύστοχοι στην παίκτη του θα ήταν assist, η μία στον Ντετέι, και ήταν πολύ καλή η επιστροφή του. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Πελίστρι δεν ήταν καλός, δεν έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιά όπως θα έπρεπε. Ήταν φλίαρος, είχε μητελείς προσπάθειες. Ο Τετέ έχει κερδίσει το πέναλτι, έχει αναστατώσει την άμυνα της Κηφισιάς. Και υπάρχει και άλλη μια φάση στο 31, όπου τον έχει τραβήξει από τη φανέλα. Δεν έχει δοθεί αυτή η επαφή εκεί. Αλλά στην άλλη φάση που τον έχει πάρει αγκαλιά ο αμυντικός, φυσικά και το δίνει ο διαιτής. Έκανε το ρωτήσεων που θέλει να κάνει ο προπονητής. Μπήκαν στο τέλος και κάποιοι παίκτες θεωρούμενοι βασικοί, όταν είδε ότι το 0-0 δεν άλλαζε, και πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά τον έχει πάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Το θέμα είναι τώρα ο Παναθηναϊκός να μπει στην πρώτη τετράδα για να αποφύγει την ενδιάμεση φάση του κυπέλου. Και αυτό θα συμβεί αν κάνει, πιστεύω, 4 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, τα οποία όμως είναι δύσκολα. Είναι με τον Άρη στο ΆΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Με 10 βαθμούς πιστεύω ότι η τετράδα θα είναι ομάδες φέτος, διότι το απόλυτο είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχουν 2 ντέρμπι, το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα υπήρχε πρωινή προπόνηση, όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αύριο θα υπάρχει ρεπό και το Σάββατο θα γίνει η τελική προπόνηση πριν από το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή στο γήπεδο της Νεάπολης, εκεί που τώρα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Να πούμε 2 παραχωρήσεις. Ο Κυριόπουλος επέστρεψε δανεικός στην Κηφισιά. Όταν λέω επέστρεψε, γιατί είχε παίξει δανεικός στην Κηφισιά πριν από 3 χρόνια. Το παιδί αυτό, παρότι είναι, τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Παναθηναϊκό, πέρασε και αυτό το τραυματισμό που τον πήγε πίσω. Και θα βρει χρόνο συμμετοχή στην Κηφισιά, γι' αυτό πάει, για να βρει χρόνο συμμετοχή, γιατί στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολο. Και ο Αϊντόν Σέχου, ο ένας παίκτης που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από τη ΧΑΛ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Πύργου 1968 με τη μορφή του δανεισμού έως το προσεχές καλοκαίρι. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Η θεσμή του νίκη με την Κηφισιά και το παιχνίδι που έρχεται, που είναι must win, με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κέτσε. Εδώ είσαι.
2: Κουβαδάρα πήγαμε εμείς.
1: Άστο, άστο, φίλε. Άκου να σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν το λέω. Μόλις είπα το προγνωστικό, σκέφτηκα αμέσως ότι η Μπενφίκα έχει τον Μάρκο Σίλβα. Και λέω ότι την πάτησα. Δεν μπορούσα να τα αλλάξω μετά όμως. Το είδαμε το βράδυ. Έτσι. Μεγάλο διπλό της Μπενφίκα μέσα στη Μίλαν. Τώρα θα παίξουμε το μάτς Μπεσίκτας Μαρσέι. Εδώ σε θέλω.
2: Ωραία, φίλε, εδώ είναι τώρα.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει τον Ιταλιάνο προπονητή, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει και μεταγραφάρες. Ο Βλάχοβιτς παίζει, να φανταστείς. Έτσι, στην Μπεσίκτας.
2: Ναι, το παρακολουθούσα για την Μπεσίκτας, γιατί περίμενα να αφήσω στο Μάριο.
1: Ναι.
2: Και έβλεπα τι κάνει.
1: Ναι.
2: Δώσανε τρελά λεφτά.
1: Ναι.
2: Βέβαια και πέρυσι είχαν δώσει, αλλά φέτος μάλλον πιάνουν τρελά.
1: Έχουν πάρει και καλό προπονητή φέτος, νομίζω. Ότι αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη σχέση με πέρυσι.
2: Απ' την άλλη, στη Μαρσέικ δεν μπορώ να πάω κόντρα.
1: Κοίταξε, δίνει πολύ Μαρσέικ για διπλό, δηλαδή γύρω στο 4, κάπου εκεί.
2: Ναι. Θα πάω στο γκολ-γκολ.
1: Στο γκολ-γκολ θα πάει εσύ.
2: Είναι ομάδες που σκοράρουν.
1: Στο γκολ-γκολ θα πάει εσύ, στο over θα πάω εγώ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, να πω και δύο πραγματάκια άλλα. Το πρώτο είναι ότι ο Τάκης Μπινιάρης χθες έκανε την πρώτη εμφάνιση στην αρχική εντεκάδα με την φάνελα του Παναθηναϊκού. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τον ποδοσφαιριστή. Δεν είχε καλή απόδοση, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά Είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα από τα καλύτερα πρόσδεκτη της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Έπαιξε σε μια θέση που είχε πολύ, ήταν πολύ απαιτητική. Στη θέση του ταμπόρτο ουσιαστικά συγκλίνει προς τα μέσα και να πατάει η περιοχή. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήταν φιλότιμος. Το προσπάθησε, το πάλεψε. Το πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι τον έχει ξεχωρίσει ο Νίστρουπ και του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Και είναι μια μεγάλη στιγμή για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι το νόημα των Ακαδημιών. Όχι τόσο το να παίρνουν τίτλους στα πρωταθλήματα υποδομής, αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να βάζουν παιδιά από τις Ακαδημίες στις πρώτες ομάδες και τα παιδιά αυτά να παίζουν. Έτσι. Με τον Μπινιάρη έγινε αρχή, είμαι σίγουρος για το μέλλον του παιδιού και ότι θα τον αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο project όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17 την περσινή είναι ο γείτονας, ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας, ο οποίος θες ήταν τρίτος. Και φυσικά υπάρχει και στην ΚΑΠΑ 19 πλέον ο Νεμπής, ο οποίος είναι ένας σκόρερ που και αυτός ήταν στην αποστολή, αλλά δεν πήρε ευκαιρία. Να πω και κάτι ακόμα πριν πάμε στον Γκέτσε, ότι οι διεθνείς που θα απουσιάσουν από τη Δευτέρα στο διάστημα της διακοπής του αλθήματος, οι διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι Ουναΐ Σαλάχ Εντίν στο Μαρόκο, Πελίστρι Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία, Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, Τετέι Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδα, Ραστόντερ Σκόπια, Γιάγκος της ΚΑΠΑ 21 Κροατία, Κάτρης Κοντούρης ΚΑΠΑ 21 Ελλάδα, Μπινιάρης Γείτονας Λάβδας Νεμπής ΚΑΠΑ 17 της Ελλάδας. Να πούμε, το Μάσκι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο χθες βρέθηκε ο βοηθός προπονητής στην Εθνική Μαρόκο για να διαπιστώσει την κατάσταση του Σαλάχ Εντίν και από αυτό που είδε τον κάλεσε. Έτσι, απόλυτα λογικό, ήταν μια χαρά ο Σαλάχ Εντίν. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Σίλιλ Ντέσες κρίθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρό στον τραυματισμό του. Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα πρωτοβουλία του έδειξε πόσο πολύ φυσικά υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και την οτροπία του Ντέσες, που είναι ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς και μάλιστα ένα σοβαρό τραυματισμό τον είχε με την Εθνική Νιγηρίας και φέτος προτάσει πάνω απ' όλα τον Παναθηναϊκό από την εθνική του ομάδα. Το κάνουν ελάχιστοι παίκτες αυτό και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην κίνηση αυτή που έκανε ο Ντέρσες. Επίσης, όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17, θα υπάρχουν και άλλες κλήσεις για τις οποίες θα έχουμε ενημέρωση αργότερα. Έλα, Κέτσε.
2: Έλα. Ακόμη δεν έχει βγει, προφανώς λόγω κυπέλλου των καθυστερούν, οπότε δεν έχω να πω κάτι αγωνιστικό. Το μόνο που θα πω είναι αυτό το εντυπωσιακό που συνέβη με τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τις Αρτά Ντόνετς. Η ΑΕΚ έβγαλε τα εισιτήρια χθες γύρω στα 4.500-6.000 εισιτήρια που πήρε, παραπάνω από όσα δικαιούται, μετά από συμφωνία που έκανε με τη Σαχτάρ, και τα πούλησε μέσα σε 6 ώρες περίπου, 6,5 ώρες. Μέχρι το βράδυ δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος να ακολουθήσει την ΑΕΚ εκεί. Σίγουρα έχουν αγοράσει και οπαδοί της ΑΕΚ που μένουν στην Αγγλία ή από το εξωτερικό και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν εισιτήρια και δεν ξέρω αν μπορέσει και η ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει ζήτηση, δηλαδή ήδη εγώ βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν εισιτήριο από χθες και υπολογίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο στο παιχνίδι του Λονδίνου με τη Σαχτάρ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, ιδίως μετά την νίκη της ΛΑΣΚ. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει και εκεί αποτέλεσμα, θα είναι μεγάλη ιστορία και θα την βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση του κυπέλου του Champions League. Επίσης και για το Βόλο υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους παδούς ΑΕΚ, θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στο Βόλο. Υπενθυμίζω ότι και εκεί τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από την Τρίτη. Και πολλούνται, είναι στη διάθεση των παδών της ΑΕΚ, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει. Όποιος, αν κάποιος δεν προλάβει, σίγουρα θα προλάβει μετά, γιατί θα ανοίξουν και άλλες θύρες. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο θα μπορέσει να πάει. Και αυτά μέχρι τώρα και Τάσο, πες κάποια μηνύματα δικά σου μέχρι να μπουν οι εντεκάδες.
1: Ωραία. Άμα θέλει, αποδεσμεύω κιόλα. Άμα θέλει, σε βολεύει καλύτερα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Όχι. Να πω να κάνω και ένα σχόλιο.
1: Για την 11η, ρε παιδί μου. Για την 11η. Εντάξει. Τάσο, λέει, τη μαγεία είναι αυτή με τον ΝΑΗ. Θεωρώ ότι ο πανηγυρισμός με το κάπνισμα πρέπει να γίνει σύμβολος θάμπας στην υποτίκη του Παναθηναϊκού. Μιχάλης, οκ, okay, είναι ένας ιδιαίτερος πανηγυρισμός αυτός. Μαζί με τον Καμαρά το κάνει ο ΝΑΗ. Και πλέον έχει καθιερωθεί, το έκανε και στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, με την κολάρα που έβαλε. Το έκανε και χθες με την Κεφσιά, επίσης με το εξαιρετικό γκολ που έβαλε. Μετά τη σωστή αλλαγή ώρας στους αγώνες στο ΆΚΑ, πιέστηκε τις τιμές. Υπάρχει ο χώρος για πιο μικρές τιμές να φέρουμε τα παιδιά μας. Βοηθήστε. Κοίταξε, φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω για τις τιμές είναι ότι είναι οι φτηνότερες τιμές από όλες τις μεγάλες ομάδες. Μπες και δες δηλαδή τις τιμές της ΆΚΑ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, δεν θα βρεις φτηνότερες τιμές. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θα ήθελε να έχουν 10 ευρώ τα εισιτήρια. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 5 ευρώ πάνε στον Εραστέχνη. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μόνο στο πανοδιάζωμα, πιστεύω. Έτσι. Αλλά να λάβετε υπόψη σας και κάτι που είναι άποψή μου αυτή και δεν την αλλάζω. Όταν πριν 3 χρόνια έμπαιναν 10 ευρώ τα εισιτήρια και πήγαινε κόσμος, πολλής. Και εγώ ίδιος έλεγα εδώ ότι είναι έλλειψη σεβασμού προς τους κατόχους διαρκείας που έχουν πληρώσει ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας, όπως και φέτος τα εισιτήρια διαρκείας ήταν ακριβά. Και ουσιαστικά βγαίνουν χαμένοι, διότι πρέπει να δούμε αυτοί που παίρνουν διαρκείας. Στο μέσο όρο είναι κερδισμένοι χαμένοι. Αν είναι ένας χαμένος, γιατί να το πάρει στη διαρκεία. Είπα λοιπόν τότε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο να ανταμείψει τους κατόχους διαρκείας. Δεν έγινε αυτό. Δεν μπορώ τώρα να βγαίνω και να λέω ότι πρέπει να έχουν τα εισιτήρια 10 ευρώ. Και στο κάτω-κάτω, τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το μπάτζετ. Έτσι. Η μόνη περίπτωση που βλέπω εγώ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φθηνά τα εισιτήρια διαρκείας, θα έλεγα στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Που και εκεί υπάρχουν 20, αλλάξει το κέντρο. Εκεί ναι, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο φθηνά και να έχει περισσότερο κόσμο στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Για το κάτω διάστημα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνω, λέει, θα υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στις 9-10 Οκτωβρίου. Θα γίνει φέτος πρώτη φορά. Διακοπή 3 εβδομάδων. Δηλαδή, θα γίνει αυτή η Κυριακή πρωτάθλημα και ξανά έχει πρωτάθλημα μετά από 3 Κυριακές. Είμαι Παναθηναϊκός, λέει Τάσο, από το Ηράκλειο. Σήμερα είμαστε όφοι. Πάμε παγκρίτη όλοι. Μπορούμε την νίκη με μια καλή εμφάνιση. Ναι, συμφωνώ. Μακάρι όφοι να κερδίσει. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον όφη και για τους ανθρώπους που είναι εκεί και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέψει έτσι και στην Ευρώπη με καλό τρόπο, γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει νίκες. Αν ξέρω λεπτομέρειες για το πώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα μάθουμε σε λίγο καιρό, που πιστεύω θα υπάρξουν ανακοινώσεις, το πώς ακριβώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Τάσο, τι γίνεται με τον Τζάβης, ούτε ο Νίστρο που τον εμπιστεύεται. Εδώ λοιπόν είναι μια ωραία ευκαιρία να κάτσω να αναλύσω τις δηλώσεις. Που έκανε ο Νίστρο, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Κοντό, αν δεν κάνω λάθος, για ποιο λόγο δεν βάζει τον Μπένια. Μάλλον όχι, για ποιο λόγο βάζει τον Μπένια, γιατί τον Τεφράζει σε ένα τέτοιο μάτς. Και είπε ξεκάθαρα, δεν θα το μεταφράσω όπως το είπε, γιατί θα μας φτιάξει το Ισουρού. Είπε με λίγα λόγια ότι σε ένα παιχνίδι στην Κοπεχάγη είχα κάνει 11 αλλαγές, τερματοφύλακες, στόπερ τα πάντα. Και τα έκανα θάλασσα. Ουσιαστικά δεν είπε αυτό, κάτι άλλο είπε. Αποκλειστήκαμε από το κύπελο και από τότε αποφάσισα, ακόμα και σε μάτς κυπέλου, ακόμα και σε τέτοια παιχνίδια, να έχω έναν βασικό κορμό στην ομάδα, να γίνονται αλλαγές, αλλά να μην γίνονται σε υπερβολικό βαθμό το rotation, να μην είναι 11 στις 11 οι αλλαγές. Και ο λόγος είναι αυτός, για αυτόν τον λόγο παίζω Πένια και πιστεύω θα παίξει και στα επόμενα μάτς κυπέλου. Ο Ντεφρά ένας βασικός του στόπερ, ο Κάγκο ένας βασικός του χαφ. Και ο Τετέ είναι ένα βασικό στο επιθετικό. Δηλαδή έχει ένα κορμό και γύρω-γύρω θέλει, γιατί πιστεύει ο προπονητής ότι έτσι, έχοντας κάποιους βασικούς μέσα, μπορούν να φανούν και καλύτερα και να βοηθηθούν περισσότερο αυτοί που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, που και αυτό λογική έχει. Αλλά δεν έχει να κάνει ότι δεν τον εμπιστεύεται ο Τζάβης ο Νίστρουπ, ούτε ο Κότσαρης παίζει. Έτσι. Ο Κότσαρης αυτή τη στιγμή, όλοι στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ καλός. Όμως δεν βρίσκει χρόνο ούτε ο Κότσαρης. Τον πιστεύει τον Κότσαρη, όπως και τον Τζάβης πιστεύει. Αλλά. Αυτό είναι το σκεπτικό του, αυτό έκανε στην Κοπεχάγη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στο Παναθηναϊκό. Αγαπημένε Τάσο, την Κυριακή θα μας έχουν στείλει μπλόκο στην Νίκαια. Θεωρώ ότι ο Νίστρουπ έχει ενημερωθεί σχετικώς για να προετοιμαστεί καταλλήλως. Αρτέμις. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με, το, με την μπάλα που θα παίξει, με τίποτα άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος σαν ομάδα, έχει πολύ ποιότητα φέτος. Θα πρέπει να πάει.

0: χθες και φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε. Αυτό το ρόστερ πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη όλων και τη στήριξη όλων, ξαναλέω, όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Μου λες τώρα πολύ κακό ο Τσάπρας. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Νίστρουπ έχει δύο πολύ κακές βραδιές ή δύο πολύ κακά απογεύματα σε δύο παιχνίδια και η ομάδα κερδίσει, να τον διώξουμε και αυτόν τον Γενάρη? Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες θέλουν στήριξη και ο προπονητής. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε δελτίο. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό να μας πει για το Καλαμάτα Λάρις.
1: Στο 30 λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παραμένει στο 0-0 ανάμεσα στην Καλαμάτα και στην Λάρισα. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή διακοπή διότι ο Νίτσος με το Λιατσικούρα κουτούλησαν στον αέρα και βρίσκονται και δύο στο χορτάρι. Φαίνεται να έχουν χτυπήσει πολύ στο δυνατό στο κεφάλι. Έχουν πει τα ιατρικά team και τους βοηθούν κάπως πέρα να συνέλθουν. Ο Λιατσικούρας έχει σηκωθεί και είναι ξεκάθαρα ζαλισμένος. Προσπαθεί να πατήσει. Ο Νίτσος παραμένει ακόμα στο χορτάρι. Του βάζουν έτσι λίγο νερό, λίγο πάγο στο κεφάλι για να συνέλθει ο νεαρός παίχτης της ΑΕΛ. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΛ έχει τον έλεγχο του αγώνα, κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και έχει καταφέρει να έχει τη μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης, καθώς στο 26 λεπτό ο Λιατσικούρας έκανε ένα λάθος στη μεσαία γραμμή με τον Σίλβα να κλέβει την μπάλα και να φεύγει τρέχοντας προς την αντεπίθεση και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Ανδράδο, ο οποίος από θέση τετατέτ δεν κατάφερε να νικήσει τον Κίνη, ο οποίος βγήκε ταχύτατα από την εστία του και του κάλυψε ουσιαστικά όλο το τέρμα, αποσογώντας και έτσι και τον κίνδυνο. Συνέχεια ακόμα δεν έχουμε στο παιχνίδι. Ο Νίτσος φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο να σταθεί. Ακόμη οι γιατροί του παρέχουν κάπως έτσι λίγο τις πρώτες βοήθειες. Ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα εκεί στον αέρα, με τους δύο παίκτες της Καλαμάτας θέλει να τσουγκρίζουν κάπως τα κεφάλια τους. Να πούμε ότι από πλευράς Καλαμάτας οι νέοι που βρίσκονται στην 11η αυτή τη στιγμή είναι ο Λιατσικούρας που είναι 19 χρονών και ο Χάμζα επίσης 19 χρονών. Να από πλευράς ΑΕΛ ο άτυχος Νίτσος αυτή τη στιγμή είναι 20 χρονών που βρίσκεται βασικό στην 11η και ο έτερος, το center back της ΑΕΛ Γαργάλας, ο οποίος είναι επίσης 20 ετών.
0: Μάλιστα, έγινε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 5 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής Ρεπόρτερς. Κώστας Κεζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας στον Big Win Sport FM. Νέκος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνο Πανούσης και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το Καλαμάτα L είναι στο 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε Κέτσε. Κέτσε, έχει εντεκάδα. Ρίχτη.
4: Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, Μπαλαμώτης θεματοφύλακας. Αλεξίου με Βίντα κεντρικό δίδυμο. Δεξιμπάκο Γεωργίεφ. Αριστερό Λικογιάννης. Ο Κάιρινεν στο κέντρο. Δεξιά ο Ζούμκοφ. Και τώρα είναι, υπάρχει ο Μάνταλος, ο Ζωάο Μάριο και ο Βιτάλης είναι βασικοί, σέντερ φορ τον Βάργα. Ένας από αυτούς θα παίξει μαζί με τον Βάργα ψηλά. Πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανόν να είναι ο Βιτάλης και να είναι ο Κάιρινεν με τον Μάνταλο και ο Ζωάο αριστερά. Βλέπω το πιο πιθανό αυτό, δεν ξέρω μήπως είναι και μια σκέψη του προπονητή και για άλλα παιχνίδια πιο μετά, ίσως στο Champions League. Πάντως είναι η πρώτη φορά που από τότε που είχε έρθει ο Νίκολετς που ξεκινάει με τρία χάφ, ας πούμε, ή άντε να έχει γίνει μια-δυο φορές πέρυσι που η ΑΚ δεν είχε παίχτες. Να πούμε επίσης ότι στην αποστολή είναι ο Κουτέσα, κανονικά, με το νούμερο 7. Οπότε αυτό που λέγαμε, το βλέπουμε να γίνεται, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έγινε μεταγραφή του, είναι κανονικά, δεν είναι παίχτης που είναι εκτός όπως είναι ο Πιερό. Να πούμε ότι καθόλου δεν είναι στην αποστολή αυτοί που έχουν παίξει πάρα πολύ, δηλαδή ο Ρότα, ο Γιώβιτς, ο Μουκουντή είναι εκτός, ο Ρέλβατς είναι μέσα. Και στον πάγκο η ΑΕΚ έχει ο Κουτές, όπως είπαμε, Πίλιο, Κατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Ρέλβας, Χριστακόπουλο, Αργυρίου, Σαχαμπό και Ζήνη. Αυτή λοιπόν είναι η εντεκάδα της ΑΕΚ. Είδαμε ότι έβαλε τον νεαρό τον Μπαλαμώτη. Και τον Αλεξίου για δεύτερο παιχνίδι κυπέλου, θετικό αυτό για τον Αλεξίου, εκτός ο Καλοσκάμης, αρνητικό αυτό για τον Καλοσκάμη. Είναι η πρώτη φορά από τότε που είχε έρθει στην ΑΕΚ ο Καλοσκάμης που δεν παίζει σε παιχνίδι κυπέλου. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα δούμε στο γήπεδο από όλα αυτά. Οπότε είπαμε και την εντεκάδα, είπαμε, κάναμε και το σχόλιο μας, νομίζω τόσο είμαστε ok, πάμε, πάω τώρα προς το γήπεδο.
3: Ωραία.
4: Μηνύματα δεν ξέρω αν έχει κάτι που μπορώ να απαντήσω τώρα, αλλά δεν έχω και εγώ την πρόσβαση γιατί δεν έχω...
3: Κάτσε, περίμενε. Έχεις τάση να σε κλείσω?
4: Α, ναι. Τώρα αυτό, όχι, αν έχουμε κάποιο μήνυμα που, για μένα μπορείς να μου πεις...
3: Κάτσε να δω, περίμενε, γιατί δεν βλέπω πολλά
4: μηνύματα. Ωραία.
3: Δεν βλέπω πολλά μηνύματα, γιατί τον κόστη είναι αρκετά για μένα.
4: Δεν έχει τώρα, για είναι...
3: Δεν βλέπω. Ένα είχα δει πριν από ώρα, αλλά τώρα τι να σου πω. Δεν βλέπω.
4: Εντάξει, Τάσο, δεν υπάρχει θέμα. Αύριο.
3: Ρωτάνε αν τα εστία του Βόλου φεύγουν. Γιατί για την Αγγλία λέει θα γίνει χαμός.
4: Ναι. Μίλησε και πριν, είπα ότι έχουν αρκετή ζήτηση και τα εστία του Βόλου και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν και οι μέρες θα γίνει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει περσινή τρέλα σε καμία περίπτωση που το γήπεδο γέμισε από παντού στο ΣΑΕΚ, αλλά σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή και από τις γύρω περιοχές, ναι, υπάρχει ζήτηση αρκετή.
3: Ναι. Μάστα. Έγινε, Κωστή.
4: Έγινε. Άντε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Άντε, τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Και πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κωστή.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Τι, για μπορούμε να βρούμε τα μηνύματα καταρχήν.
0: Έχεις και μηνύματα τώρα μπροστά. Γιατί ήμουν έτοιμος, άμα θες να σου βοηθήσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα έχω δηλαδή θέμα δευτερολέπτο, φαντάζομαι ότι είναι.
0: Υπάρχει. Να πούμε ότι το Καλαμάτα Έλληνες εξέλιξη 0-0 στο 39. Στο γήπεδο της Νεάπολης, επειδή με ρωτάνε εδώ το γήπεδο πώς είναι κάτω. Εντάξει, okay. Καλύτερα το καταλαβαίνω αυτοί που παίζουν. Εμφανισιακά καλό φαίνεται, αλλά. Τώρα είναι, τώρα είναι σκληρό ή όχι, δεν πάω να το ξέρω. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Λέει, ο Ολυμπιακός έπαιξε λέει πολύ καλά, θέλει βελτίωση πιο πολύ και μετά τη διακοπή θα δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει ομάδα ή όχι. Λογικό είναι αυτό που λέει ο Κράτης. Σίγουρα είναι, πώς το λένε, θέλει βελτίωση πολύ. Σίγουρα μετά τη διακοπή θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του Ολυμπιακού, αλλά ποδοσφαιρικά, αν το πάρεις ας πούμε καθαρά, λες ότι υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες, ορισμένοι και πολύ καλοί, που λες ότι δεν μπορεί να μην πάνε παραπάνω ας πούμε, παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια τους, ενώ προέρχονται από απραξία, ξέρω εγώ, είναι, πώς το λένε, ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι έτσι ας πούμε ένα ποδοσφαιρικό σκεπτικό που μπορούμε να έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τα μηνύματα πάλι τα ίδια, ε. Τι να πω.
0: Καλά, τι ψάζαμε στο βάζο.
1: Τι να πω, μπαίνει στο ιστορικό μηνυμάτων, δεν μου βγαίνει εμένα ιστορικό μηνυμάτων.
0: Α, δεν σου βγαίνει ιστορικό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Για πήγαινε λίγο στα τελευταία, γιατί έχουν έρθει αρκετά.
1: Τελευταία.
0: Ναι, έχουν έρθει, βλέπω.
1: Κάποιες βλακίες βλέπω κατά βάση. Τον Μπρούνο λέει ποιος τον έφερε.
0: Για τεστία
1: και
0: τη Λιβαδιά είπες.
1: Μετά από δύο χρόνια που παίζει ο Μπρούνο, με ρωτάτε ποιος έφερε και γιατί τον Μπρούνο, ξέρω εγώ κλπ. Μετά από κάνα καλό παιχνίδι δεν λέει κανένα μια καλή κουβέντα. Τα είπες για τα εισιτήρια.
0: Ναι, ρωτάνε για τα εισιτήρια στη Λιβαδιά.
1: Εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έχω ρωτήσει και εγώ, ακόμα δεν έχω απάντηση ακριβώς τι και πώς, αλλά η εικόνα είναι αυτή. Ας πούμε, η εικόνα είναι αυτή, ότι θα πάρει στήρια. Απλά δεν έχω ακόμα, ξέρεις, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
0: Η διεθνής στον Ολυμπιακό λέει πώς είναι.
1: Πόσοι.
0: Μάλλον πώς εννοεί, ναι. Πώς λέει, αλλά εγώ θεωρώ ότι εννοεί πώς.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Γιατί τώρα ενδιαφέρονται, γιατί φεύγουν εθνικές ομάδες τώρα και μετά έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σίγουρα ένας είναι ο Πόποβιτς, δύο είναι ο Σμάιλοβιτς, τρεις είναι ο Κάρμο, τέσσερις ο Πέντερσεν, πέντε ο Ρέτσος, έξι ο Μπρούνο, εφτά ο Τικνιζιάν, οκτώ ο Πουέρτα, εννιά ο Μπέιλι, δέκα ο Φρόιλερ, 11 ο Ρόκα, αν και πρόκειται από τον τραυματισμό, δεν ξέρω αν θα πάει. Ο Μάριους, 12, ο Ελκαμπίν τραυματίας, ο Γιάρεμτσου, 13, ο Γκονζάλες, 14. Πάνω από τους μισούς, μάλλον θα λείπουν.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 10 πεζούμενους, δηλαδή δεν βάζω μέσα τους ΚΑΠΑ 17, γι' αυτό λέω 10 πεζούμενους.
1: Ναι, ναι. Ούτε εγώ τους βάζω αυτούς, ναι, τους άλλους. Ναι. Φίλης και λοιπά, ας πούμε, ναι, τα άλλα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολλοί οι παίχτες, ναι, και είναι και αρκετοί και είναι και μακριά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν και πολλά, ή μάλλον μπορεί να γίνουν, αλλά πρέπει να είναι συνεννοήσιμοι και οι παίχτες κλπ. Που οι παίχτες όλων των ομάδων στις διακοπές πάνε στις πατρίδες τους, βλέπουν και συγγενείς και φίλους κλπ. Το κάνουν δηλαδή για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων τώρα, να μην την πιάσουμε αυτή την πονεμένη ιστορία. Δεν μου πάει πίσω το ιστορικό για να βλέπω ρε εσύ μηνύματα, ρε εσύ Τάσο. Τι να πω.
0: Πίσω,
1: ναι, μόνο προσπαθώ να το πάω πίσω και μετά φεύγει. Ξέρεις πως είναι, φεύγουν τα τέτοια. Ο Ολυμπιακός λέει μέχρι χθες παρουσίαζε ευθεία γραμμή ζωής στο μηχάνημα. Από τη χθεσινή ανάνυψη έγινε κυματογραμμή. Μάλιστα. Ωραίο ήταν αυτό. Ωραίο ήταν αυτό.
0: Η αλήθεια δεν έχει πολλά μηνύματα στην αρχή. Α, λένε ότι ρε παιδί μου, όλοι λένε για το Φρόιλερ. Αλλά ο Μεξικανός είναι πραγματικό μνημείο και θα αφήσει εποχή αυτός και είναι σχετικά μικρός.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Είναι πολύ νωρίς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το παιδί έχει πραγματικά την όσφρηση του γκολ και ότι το έχει που λέμε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν αρκεί αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είναι και άλλα πράγματα τα οποία τον βλέπουμε ότι σε άλλα μάτς τα κάνει πολύ καλά, όπως την πάσα χθες στο Σάλιακα για παράδειγμα, που ενήργησε ως πραγματικά σωστός επιθετικός ας πούμε και όχι να σουτάρει, έκανε το σωστό. Άλλες φορές δεν το κάνει, κάποιες άλλες μπορεί να το κάνει, θέλει να οριμάσει. Δεν είναι όριμος ο παιδιά ο Γκονζάλες, δεν είναι όριμος. Όμως η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εκεί που πρέπει, δηλαδή αν δεις τα δύο γκολ που έχει βάλει Τάσο, δύο από τα τρία γκολ πως έχει βάλει, ναι. Τέσσερα πόσα είναι, τα δύο γκολ είναι από αποκρούσεις γκολκίπερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως θες, κεφαλιά του Ρέτσου, απόκριση γκολκίπερ.
0: Δεν έχει σημασία όμως, είναι εκεί όμως.
1: Είναι εκεί που είναι. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι ναι. Είναι εκεί που πρέπει. Ναι. Είναι σημαντικό, με τη Λάρισα στο κύπελο που έβαλε το πρώτο του γκολ, τη Λάρισα με το Βόλο, κάνει την κεφαλιά ο Φίλης, το διώχνει τερματοφύλακας, είναι εκεί το βάζει. Δηλαδή, βάζει τα γκολ αυτά, δηλαδή, που είναι του center four, είναι πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να φτιάξει τα τελειώματά του. Στις πιο δύσκολες φάσεις πρέπει να τα φτιάξει τα τελειώματα και πρέπει επίσης να γίνει πιο συνδυαστικός στο παιχνίδι του. Αυτό δηλαδή που έκανε χτες, που το έκανε και στη Λάρισα μετά από το όταν έβαλε τα γκολ σαν απελευθερώθηκε κλπ. Πρέπει να το κάνει να γίνει μέρος του παιχνιδιού του αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μέρος του παιχνιδιού του.
0: Κώστα, μια διακοπή. Πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, γιατί η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ. Έλα, Άγγελε.
2: Πολύ σωστά, Τάσο. Η ΑΕΛ όντως άνοιξε το σκορ με ένα πανάξιο προπάθισμα, διότι η ΑΕΛ παραμένει κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, με την ΑΕΛ να κάνει το 1-0 μετά από όμορφη κούρσα του Αγαπάκη από τα δεξιά, ο οποίος δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα του Χάμζα και του Χατζηθεοδωρίδη, έκανε τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή εκεί ο Νίτσος με κεφαλιά ουσιαστικά χάρισε τον γκολ στον Νικοκυράκη και αυτός με κοντινή προβολή έγραψε το 1-0. Ο Νικοκυράκης, όπου πρέπει να είναι και η πρώτη επαφή του με την μπάλα, διότι στο 41ο λεπτό πέρασε ως αλλαγή, διότι ο Παράς είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, αν πρόλαβα να δω καλά, με αποτέλεσμα ο Σωκράτης Βιδόπουλος να προχωρήσει σε αυτή την αναγκαστική αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι σε καλό του βγήκε, έτσι. Ο Νικοκυράκης είναι και ο σκόρε του αγώνα μέχρι στιγμής. Κοντά σε ισοφάρισε, έφτασε η Καλαμάτα. Όμορφη εκτέλεση φάουλ από τον Μπονέτο. Ο Μπακαγιώκο βρέθηκε σε θέση βολής με το κεφάλι. Εκτέλεση, μπάλα πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ωστόσο η φάση είναι ως μη γενόμενη, διότι ο αμυντικός της Καλαμάτας ήταν σε αποθέσει offside. 1-0 Καλαμάτα. Και κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Έγινε, Άγγελε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα.
8: Ναι, ένα μήνυμα πραγματικά ουσιώδες είναι αυτό που λέει, η πίεση του Ολυμπιακού πλέον είναι πιο ουσιαστική.
7: Ναι.
8: Είναι αλήθεια αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως την είδαμε χθες.
7: Ναι.
8: Τον Κουτσογούλα λέει και τον φίλο ο καινούργιος προπονητής θα τους βάζει. Πού να ξέρω ρε παιδιά αν θα τους βάζει ή όχι, ο άνθρωπος τώρα ήρθε. Ο άνθρωπος ο καημένος έχει κάνει 4 προπονήσεις στην ομάδα. Είχε να παίξει, ήρθε Πέμπτη, έπαιξε Σάββατο, είχε Τετάρτη ευρωπαϊκό παιχνίδι και τώρα έχει να παίξει Κυριακή εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Πού να ξέρουμε τι θα κάνει. Στο κύπελο δεν μπορεί να μην βάλει δύο παίχτες έτσι κι αλλιώς μικρούς σε ηλικία. Οπότε μπορώ να πω ότι στο κύπελο θα τους βάζει. Τώρα τι θα κάνει από εκεί και πέρα για τα άλλα μάτς θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε μένει έξω άλλο το ΕΣΕ, άλλο το Πουέρτα. Τώρα λίγο με εκπλήσει ένα μήνυμα. Λέει πες μας για τον Κλέιτον γιατί τόσο άφαντος ήταν καλός παίχτης. Είναι άφαντος και στις προπονήσεις. Ρε αδερφέ, okay, να σου πω αλλά. Χτες ήρθε ένα center forward που τον πήρε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια. Στις 8.30 ώρα. Στις 10.30 έβαλε γκολ ο άλλος center forward ο Γκονζάλες. Στις 11.30 έβαλε τρίτο center forward γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Και με ρωτάς για τον τέταρτο center forward τον Κλέιτον. Όχι, έχω άδικο. Πες μου, Νετάσο, είμαι περίεργος.
7: Όχι, εντάξει.
8: Άμα πιστεύω, είμαι, πες μου, ειλικρινά.
7: Πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα μηνύματα είναι τρόλ. Εμένα μου έχουν πει πριν, μου έχουν στείλει μηνύμα, απλά τους το λέγανε.
8: Μακάρι να είναι τρόλ.
7: Περίμενε, γιατί φοβάσαι να πεις ότι ναι. Ο Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα και στόπερ. Τώρα, συγγνώμη. Αυτό δηλαδή δεν είναι τρόλ. τι είναι, ρε φίλε, περίμενε.
8: Γιατί δεν φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι.
7: Έχει τον Μπέγκερ και τον Ντεφράι και να πω ότι θέλει τερματοφύλακα και στόπερ. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάποιοι κάνουν πλάκα τώρα, εγώ έτσι νομίζω.
8: Μακάρι, μακάρι. Έχω τις αμφιβολίες μου λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ο Ζώτα λέει σε ποια θέση έπαιζε στην Αγγλία. Εξτρέμ ή πίσω από τον επιθετικό. Έπαιζε άλλοτε εξτρέμ, κυρίως εξτρέμ, άλλοτε πίσω από τον επιθετικό. Μόνο που ο Ζώτα δεν έχει παίξει μόνο στην Αγγλία. Στην Αγγλία έπαιξε, πώς έπαιξε, μία-δύο σεζόν, δεν θυμάμαι. Έπαιζε τόσα χρόνια στην Πορτογαλία, πήγε και πέρσι στην Μπεσίκτας. Παιδιά, η θέση του Ζώτα, όπως τα βλέπουν τα δικά μου τα ματάκια, είναι πίσω από το σεντερφόρ. Η καλύτερη θέση του Ζώτα, δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει
7: εκεί
8: και πλάγια.
7: Εκεί φαίνεται, γιατί έχει, ναι έχεις δίκιο.
8: Ακριβώς, γιατί είναι μέσα στο στη
7: ναι,
8: φάση.
7: Ναι.
8: Ο Γιάρεμτσουκ λέει ευτυχώς που δεν έφυγε θα κλαίγαμε. Είναι καλός επιθετικός, θες το είδαμε, αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μην τον εμπιστεύονταν. Ο Μεντιλίμπαρ, ποια είναι η γνώμη σας. Είναι λίγο πονεμένη ιστορία, παιδιά, αυτή με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που τον είχε κρατήσει το Γενάρη του 25 όταν ήταν να φύγει ο Γιάννης που να πάει στην μια Ιταλική, ήταν και μια Γαλλική. Τον έβγαλα στο πρόσωπο πράγματι στο δεύτερο μισό εκείνης της σεζόν, θυμάστε, την γκολ έβαλε και ωραία γκολ και πολλά γκολ σε ντέρμπι και στην Ευρώπη. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, στράβος ο Γιάρεμτσουκ με τη μεταγραφή του Ταρέμι, αλλά αυτό οκ, okay, συμβαίνουν αυτά με τους παίχτες. Έπαθε μεγάλη θλάση, βαριά θλάση, βαριάς μορφής θλάση στη Γάμπα, που είναι το χειρότερο για να ποδοσφαιριστεί. Έμεινε πολύ πίσω, έχασε τη θέση του. Όταν πήγε να την ξαναβρει τη θέση του, ήταν τότε που έφευγε ο Ελκαμπί για το Κόπα Αφρικα. Δεν ήταν καλός, γιατί κυνήγαγε σε κάθε μάτς μόνο το γκολ, δεν έπαιζε για την ομάδα, τσαντιζόταν ο προπονητής. Ο Ταρέμι ήταν σε καλή κατάσταση και έβαζε τον Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ταρέμι έβαζε γκολ, κέρδιζε πέναλτι, είχε ασίστ. Δεν πήγε καλά το πράγμα. Το Γενάρη θυμάστε που έκανε με τη Λεβερκούζεν αυτό το άστοχο πραγματικά ο Μεντιλίμπαρ, να το πω εντελώς κολακευτικά, που έβαλε αλλαγή τον Ελκαμπί που είχε έρθει στα μεσάνυχτα από το Κόπα, από το Μαρόκο, και την ίδια μέρα τον έβαλε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν στο 2-0, αφήνοντας τον πάγκο τον Γιάρεμτσου που ήταν ας μόλις τους μήνες εδώ στην ομάδα και κάνει προπόνηση. Εκεί τον έχασε τον παίχτη ο Μεντί δυστυχώς. Ήταν επίμονος στο να φύγει, έφυγε, πήγε εκεί που πήγε στη Λιόν, πήγε καλά, γύρισε το καλοκαίρι, του είχαν υποσχεθεί από τη Λιόν ότι θα τον πάρουν, ο Πορτογάλος ο προπονητής του λέγε τον υπολογίζει για βασικό, ο Γιάρεμτσουκ παρότι έκανε προπονήσεις εδώ έλεγε θέλει να φύγει, ο Μεντιλίμπαρ τσαντιζότανε που άκουγε να λέει ο Γιάρεμτσουκ ότι ήθελε να φύγει, δεν τον, πώς το λένε, πλησίαζε, ξέρεις, να τον προσεγγίσει κλπ. Λίγο, αν το μήπως τον ζεστάνει, λέμε τον παίχτη. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ας πούμε. Είναι λίγο, είπαμε, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία... να πάρω θέση για τον Μπουέρτα, λέει ένας. Να πάρω θέση, να τον δούμε και θα πάρουμε θέση. Δεν έχει αρχίσει να παίζει. Δύο μάτς έχει παίξει το παιδί. Ούτε 2,90 λεπτά δεν έχει παίξει. Θα το δούμε. Με τον Όφη όταν τον είδαμε που έπαιξε βασικός είπαμε ότι δεν ήταν καλός. Εγώ βγήκα και το είπα αυτό. Όλοι, κανένας δεν έλεγε ότι ο Πουέρτα δεν πήγε καλά. Εγώ βγήκα και είπα την Κυριακή ότι ο Πουέρτα δεν ήταν καθόλου καλός σε αντίθεση με το Φρόιλερ που ήταν μια χαρά. Και στο επόμενο μάτσο ο προπονητής με δικαιώνει απολύτως, βάζει το Φρόιλερ, τον κρατάει στην ενδεκάδα και αφήνει τον Πουέρτα έξω. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να μιλήσουμε τα νύχια μας αν θα παίξει και πότε θα παίξει καλά, ας πούμε, ο Πουέρτα. Αυτό που είδαμε όλοι στο παγκόσμιο κύπελο ήταν καταπληκτικό. Εγώ είχα πει όταν έγινε η μεταγραφή του ότι άμα το παιδί παίξει το 70% από αυτό που παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, το 70, όχι 80, ούτε 90, ούτε 100, θα είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Περιμένουμε να το παίξει. Εγώ αυτό περιμένω.
7: Καλύτερος και από τον ΑΕ δηλαδή. Η ερώτηση είναι δική μου τώρα. Είναι δύσκολη ερώτηση.
8: Πιο χρήσιμος νομίζω ότι μπορεί να είναι. Πιο πολυσύνθετος, να σου το πω έτσι.
7: Πιο πολυσύνθετος. Κώστα, ο ΝΑΗ κάνει πράγματα που είναι εκτός ελληνικού προγράμματος.
8: Μα δεν αφιβάλλω.
7: Εσύ λες τώρα για τη συμμετοχή στα 90 λεπτά του αγώνα.
8: Δεν αφιβάλλω.
7: Αυτό εννοείς εσύ.
8: Εγώ έχω δει τον ΝΑΗ σε δύο μάτς με τον Ολυμπιακό.
7: Ναι.
8: Μας έχει κάνει γιογιό δύο παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Δεν θυμάμαι εγώ πολλούς παίχτες να έχουν κάνει γιογιό, ας πούμε.
7: Να συμμετέχει και στα 90 λεπτά, λες. Γι' αυτό λες για τον Πουέρτα.
8: Και σε περισσότερους χώρους, ξέρεις, και μπρος και πίσω κλπ. Καταλαβές. Από αυτή την έννοια το λέω. Αλλά περιμένουμε να το δούμε τον Πουέρτα. Προφανώς από αυτό το πρώτο που έχουμε δει είναι ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στα καινούργια δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτός έκανε ντεμπούτο με τον πρώην προπονητή. Και μετά από τρεις μέρες έπαιξε με τον επόμενο προπονητή. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό.
7: Έχουμε διευθυνήσει, συνέρχε.
8: Ο Πόποβιτς.
7: Κώστα, πρέπει να πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε ένα δεκάλεπτο έχουμε μετά.
8: Οκ. Okay. Έχουμε τότε, ναι, οκ. Okay.
6: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Επιστρέφαμε, πάμε λίγο γρήγορα. Να πω και εγώ κάνα μήνυμα. Λέει εδώ ένα φίλο στο τάσο του γήπεδο. Βλέπω προχωράνε οι απολετριώσει του τριγύρου με το εμπορικό. Τι θα γίνει, θα προχωρήσει. Θα έχουμε ένα σκουπίδι δίπλα στο στολίδι. Όχι, φίλε μου. Θα έχει ένα στολίδι και σιγά σιγά τα γύρω-γύρω θα φτιαχτούν όπω όλα τα γήπεδα. Δεν φτιάχνονται με τη μία. Θέλει το χρόνο του να περάσει. Το βασικό είναι το γήπεδο και οι εγκαταστάσει του αριστείχνα να είναι έτοιμε και οι δρόμοι γύρω-γύρω για να μπορεί ο κόσμο να πάει στο γήπεδο. Και αυτά πιστεύω εγώ ότι. Δεν πιστεύω για Αύγουστο και Ιούλιο που λένε. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 27 θα είναι έτοιμα. Ντεφράι, Κάγκουα και Τετέ δεν έπρεπε να παίξουν την Κυριακή. Έχουμε πολύ δύσκολο μάτς, διαφωνώ. Έπρεπε. Έπαιξε Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, το μάτς είναι Κυριακή. Κυριακή είχε παίξει βέβαια και με τον Πανετολικό πριν. Ο Κάγκουα δεν είχε παίξει. Είχε μπει αλλαγή. Και ο Τετέ το ίδιο. Οπότε γίνεται σωστή. Με βάση μετρήσεις γίνεται σωστή η χρησιμοποίηση των παικτών, φίλε μου. Η κίνηση και τον γκολ που βάζω να είναι χαρακτηριστικό ότι το έχουν καταγράψει όλοι μεγάλοι. Αυτό σημαίνει ότι τον περιμένουν στα ντέρμπι. Φίλε μου, και στα ντέρμπι έξω τον περιμένανε, στην Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Έκανε τα ίδια. Δεν είναι εύκολο να του αντιμετωπίσει αυτού του παίκτε. Είναι απρόβλεπτοι. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει ένα δηλαδή μόνο κάτι μόνιμο που κάνει. Κάνει απρόβλεπτα πράγματα ο Νάη και γι' αυτό λέμε ότι είναι εκτός επίπεδου ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ταμπόρδα έχει θλάσει. Θα είναι έτοιμος μετά για το μέλλον του Ολυμπιακού διαθέσιμος. Ο Τσιριβέγια προπονείται κανονικά με την ομάδα, φίλε, επειδή ρωτάς. Τάσο, μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί έδειξε το κανάλι του Σαββίτη το παιχνίδι με τον Ανδρόμητο? Διότι ο Sky ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του και ήρθε στη συμφωνία με το Όπερ να δώσει Ανδρόμητο Σπάουκ. Λες για συμφωνίες κάποιο τραπέζι, τι είναι αυτές ντροπή? Ποια είναι η ντροπή, ρε φίλε? Ότι συνοήθηκαν δύο κανάλια να δείξει ένα κανάλι το Μπάουκ, το Όπερ, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Διάβασα, υπάρχει προοπτική να αρχίσουν εντός αγώνες εδώ του Πανεκού νωρίς 5.30. Θα δούμε, 5.30, 6, 6.30, κάπου εκεί θα είναι. Στις επόμενες μέρες θα το δούμε. Για το πέναλτι με ρωτάτε, φυσικά και είναι πέναλτι. Ο αμυντικός της Κηφισιάς τραβάει τον Ντετέι, τον παίζει με τα χέρια. Γιατί είμαστε μόνη ομάδα χωρίς μεταφορά διαρκείας? Δεν είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να το δώσουμε, αν δεν μπορούμε. Συμφωνώ, το έχω πει, το έχω τονίσει. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ, το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Είναι μια μόνιμη ερώτηση που μου γίνεται συνέχεια. Δίνω την ίδια απάντηση εδώ και 8 μήνες. Η εισιτήρια την Κυριακή δεν έχει, φίλε μου. Λες, επειδή δεν άκουσες, η Καλαμάτα έχει αποφασίσει και έχει πει ότι δεν θα πάρει κανένας φιλοξενούμενο εισιτήρια βάσει συμφωνίας που έχει κάνει για να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο του Ιωνικού της Νεάπολης. Ο αγωνιστικός χώρος το είπαμε πως είναι. Λοιπόν, Τάσο, είμαστε και εμείς που παίρνουμε διαρκείας χρόνια για τις Κυριακές, δουλεύουμε μέχρι τις 6 και βολεύεται 7-7.30. Μας σκέφτηκε, πάει. Εγώ τι να κάνω τώρα, θα χάσω το περισσότερο μας. Γιώργο, μου σε καταλαβαίνω, αλλά κάποιος κάτι θα χάσει. Αν το μας αρχίσει 7 ή 7.30, αυτοί που είναι από την περιφέρεια δεν μπορούν να έρθουν. Για το σου πούνε, εγώ δεν μπορώ να διανυκτερεύσω την άλλη μέρα. Αν το μας αρχίσει στις 5.30-6, κάποιοι δουλεύουν. Όταν τα μας άρχισαν στις 3, πιο παλιά, εκεί τι γινόταν? Εκεί δεν δουλεύανε κάποιοι τις Κυριακές. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Σίγουρα όμως το 9.30 ήταν απαράδεκτο για να πάνε και οι οικογένειες και οι γονείς με τα παιδιά τους στο γήπεδο. Δεν γινόταν. Τώρα είναι 6, είναι 7, είναι 7.30, είναι μια νορμάλ ώρα. Μια ποδοσφαιρική ώρα Κυριακής. Δεν μου άρεσε, λέει ο Γιώργος Ατομεϊάν, που δεν είχαμε ένταση. Αλλά κατανοητό μου άρεσε που σε ένα τέτοιο εμάς είχαμε 12 τελικές. Κάκο και ο Νέα, η φοβερή, ο Ιάκωβος τους έδειξε διάθεση. Καλησπέρα, Κοντός, Μπινιάρης, Κράμπες από το 75. Πολύ λογικό σου λέω, φίλε μου, διότι έχουν να παίξουν. Ο Μπινιάρης έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στην πρώτη ομάδα τόσα λεπτά και ο Κοντός είχε να παίξει καιρό. Ο Μπινιάρης ήταν από τους χειρότερους παίκτες και προπονητής τον επένεσε. Τον επένεσε, φίλε μου, διότι είναι το πρώτο του παιχνίδι. 17 χρονών παιδί, έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στην πρώτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονήσεις. Μέχρι τώρα και στα φιλικά που έπαιξε και σε κάποια μας που μπήκε αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε ένα άσχημο παιχνίδι. Τι θα έπρεπε να πει δηλαδή ο προπονητής? Θα έπρεπε να το κατηγορήσει το 17χρονο παιδί? Ο Ναή τεταίει ατομιστές. Μακάρι να είναι ο Ναή τόσο ατομιστής και να βάζει τέτοια γκολ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Η κριτική βοηθάει πιο πολύ όταν είσαι πρώτος. Όχι, δεν είναι κριτική αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αυτό είναι ισοπαίδωση που κάνεις. Και bullying σε ένα 17χρονο παιδί. Αυτό έχω να πω, δεν έχω από τίποτα άλλο. Γιατί κάποιοι το έχετε παρακάνει. Έτσι, έχει δίκιο ο Νικολακό με κάποια μηνύματα, αλλά κάποιοι το έχετε παρακάνει. Κώστα, πάρε τα τελευταία και φύγαμε. Δύο λεπτά έχεις.
8: Ναι, ο Πόποβιτς λέει είναι τραυματίας γιατί δεν ήταν στην αποστολή. Παιδιά, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, πολύ απλά. Ζητάει να συγκρίνουμε, η σύγκριση λέει του Τικνιζιάν με τον Ορτέγκα. Παιδιά, τον Ορτέγκα τον έχουμε ήδη 4 χρόνια. Έχουμε μια ασφαλή εικόνα. Ο άνθρωπος ο άλλος τώρα τον βλέπουμε σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σωθήκαμε, λέει, από θαύμα το καλοκαίρι. Ο Γιάραμιτς ήταν φευγάτος. Οι Κράσνοντα ήθελε τον Ζέρσον. Αν είχαν φύγει πριν τα ματσιόλ καμπή, τώρα δεν θα μαζεύονταν το πράγμα. Εντάξει, δεν θα τους έδιωχνε όλους ο Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεσαι. Για τον Πέντερσεν που με ρωτάτε σχέση με τον Κοστίνια και για τον Σάλιακα, ισχύουν αυτά που λέμε για όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τώρα, παιδιά. Να τους δούμε πρώτα λίγο. Λίγο να τους δούμε να παίξουν 4-5 μάτσες το καθένα, ας πούμε. Έστω 3, ας πούμε, μάτσες. Τι να πω. Ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση για αριστερό δεξιμπακ? Έχει 12 μέρες ακόμα για μεταγραφές, δεν ξέρω για αριστερό δεξιμπακ κλπ. Πάντως όσο υπάρχουν 12 μέρες, ο Ολυμπιακός πάντα ψάχνεται. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει τόσα χρόνια, οπότε δεν θα πω τώρα κάτι διαφορετικό. Αν λέει τα καλός ο Ολυμπιακός και έπαιζε καλά χτες, λέει, θα βάζει 10 γκολ σε αυτή τη Βαγγελόνια. Δεν ξέρω, φίλε, πόσα θα βάζει. Πάντως δεν έχουμε βάλει ποτέ στην Ευρώπη πάνω από 5-6 γκολ. Εγώ αυτά θυμάμαι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στην αποστολή την Κυριακή τον Μάριους, λέει. Όπως είπα πριν, είναι, ο παίχτης είναι εντάξει από ό,τι ξέρουμε. Τώρα ο προπονητής θα δει. Υπομονή και επίσης στην ομάδα, υπάρχει πλάνο και συγκεκριμένη τακτική. Ναι, είναι μια καλή λύση. Μήπως τώρα να δοκιμάσει το Γιάρεμ Τσουξέντερφορ με δεύτερο επιθετικό. Τον Γκονζάλες, λέει ο Δημήτρης. Δεν μου μοιάζει να μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός ο Γκονσάλης, αλλά τέλος πάντων. Και επίσης ότι ένας φίλος επιμένει, λέει ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός αναγορή στο αγώνα με τον Πανετολικό, γιατί προηγείται ντέρμπι, ταξίδι στη Γαλλία κλπ. Θα τα δουν αυτά, θα τα βάλουν κάτω και θα αποφασίσουν, μωρέ.
7: Μάλιστα. Έγινε Κωστή, ευχαριστούμε.
8: Και εγώ, να είσαι καλά.
7: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν από τις 4 μαζί σας μέχρι τώρα οι ρεπόρτερς, με Κώστα Κεζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδας, τον Big Sport FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, ακολουθεί τρομερή περιγραφή από την Σοφία Βέμπο, τον Γιώργο Μαραθιανό. Έτσι, Σοφία Βέμπο Τσάικο, και έτσι το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Από Γιώργο Μαραθιανό, να ακούσετε το ΑΕΚ Πανσεραϊκό και τον Νικόλα Ακτύπη φυσικά στο συντονισμό, για να υπάρχει τόπο συνεργασία και για να υπάρχει ένας εργάτης στο στούντιο. Ο τουρίστας είναι ο συνήθως εκτός στούντιο στο γήπεδο. Τα λέμε. Γεια σας.
20: Big Wings for FM 94,6.
21: Γιατί με την Big Wings νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
22: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
21: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
23: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Στα καλά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός δεν είναι στο στούντιο. Στα κακά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός είναι στην Νέα Φιλαδέλφια, διότι έχουμε αναμέτρηση για το Superbet κύπελο Ελλάδας, αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι στην εξέλιξη είναι και το Καλαμάτα ΑΕΛ Novibet 0-1 περίπου στο 50 λεπτό. Αλλά without further ado, όπως λένε και κάτοχοι δύο πτυχίων Αγγλικής, συνδεόμαστε με Γιώργο Μαραθιανό και Allwin Arena. Γεια σου, Γιώργη!
4: Χαίρετε, μέτριε συνάδελφε, τι κάνετε?
3: Εξαιρετικά, χωρίς εσένα εδώ, περνάω τις καλύτερες ώρες της μέρας μου.
4: Να πω καταρχάς ότι περισσότερο απ' όλα χαίρομαι, διότι έστω και άθελά μου ξεκουράζω τον Τάσο τον Νικολογιάννη σήμερα.
3: Ναι,
4: να,
3: ναι, ναι.
4: Λίγο, να φύγει λίγο νωρίτερα, να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Έτσι, γιατί
3: ένα τεταρτάκι, ακαδημαϊκό έτσι. Τεταρτάκι γλίτωσε. Ναι. Σιγά μου.
4: Λοιπόν, εδώ και περίπου ένα λεπτό ξεκίνησε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια ευκαιρία για την Ένωση να επιστρέψει στις νίκες μετά από την νέα γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Η ΑΕΚ, η οποία στην πρώτη αγωνιστική για τη διοργάνωση πέρασε από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Και αυτό είναι και το μόνο της διπλό μέχρι τώρα στη σεζόν σε 5 παιχνίδια. Ενδεικτικό της πολύ διαφορετικής εικόνας που έχει σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που μετράει 4-4 νίκες και μάλιστα με 14-0 τέρματα. Ο Πανσεραϊκός είναι στην επίθεση. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και μετά θα σας πω και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και μάλιστα σε καλό σημείο, λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά, το οποίο κερδίζει ο Μπαρμπόσα με μια ωραία κίνηση που έκανε από την πλευρά εκείνη. Ο Γιόελ ήταν τελικά. Ένα φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, το οποίο θα έχει εκτελεστεί τον Ρουμιάντσεφ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό εδώ στην Allwin Arena, όπου περίπου 12 με 13.000 φίλοι της ΑΕΚ έχουν έρθει σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι και μια δύσκολη μέρα, είναι και δύσκολη ώρα καθημερινή. Δεν είναι ίδια η εικόνα των εξεδρών με αυτή που έχουμε συνηθίσει εδώ στην έδρα της Ένωσης. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ρουμιάντσεφ σεντράρει μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει παράλληλα στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου ο Μπαρμπόσα τώρα θα την ξαναφέρει μέσα στην περιοχή. Θα εξωστρακιστεί, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Μια μικρή αναταραχή και τελικά απομακρύνουν με δυσκολία οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ήταν μια τελική εδώ για τους φιλοξενούμενους, αλλά μια φάση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μπαλαμώτης φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος έχει πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια και είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς που επιβάλλει ο κανονισμός. Ένας από τους δύο γεννηθέντες από το 2004 και πίσω.
3: Γιώργο, όντως έχουμε εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα σήμερα.
4: Αυτό θα έλεγα.
3: 11 στα 11.
4: Ναι, είναι εντελώς αλλαγμένη η ενδεκάδα. Είναι και ένα παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στον Μάρκο Νίκολιτς, διότι κακά τα ψέματα δεν θα ακολουθήσουν παιχνίδια με τόσο χαμηλό συντελεστή δυσκολία. Το επόμενο και για το κύπελο είναι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και εκεί δεν θα υπάρξει ευκαιρία για rotation. Οπότε σήμερα κάνει αυτές τις αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Μπαλαμώτη λοιπόν να βρίσκει κάτω από την εστία. Τον Γεωργίεφ να δίνει σήμερα ανάσες στον Ρότα και να παίρνει θέση στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι στο αριστερό στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στη Νέα Φιλαδέλφια, και λέω στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου με τον Έστω ήταν επίσης βασικός. Βίντα και Αλεξίου οι δύο στόπερ, ο Αλεξίου ο οποίος είναι ο δεύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής βάση κανονισμού. Κάιρινεν και Βιτάλης στον χώρο του κέντρου. Ο Ζουμπκόφ επανέρχεται δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο κάνει την επανεμφάνισή του στο μετακυτρινό μαύρα μετά από το παιχνίδι του, το τελευταίο του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ένα πρωτάθλημα που σφραγίστηκε με το δικό του εκείνο γκολ που έγραψε ιστορία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Μάνταλος κινείται σαν άτυπος δεύτερος επιθετικός στον άξονα πίσω από τον Βάργα, ο οποίος είναι σήμερα ο center for. Για τον Πανσεραϊκό από την άλλη, γι' αυτό το 4-2-3-1 του Αλέκου Βοσνιάδη, ο Σακαλίδης είναι κάτω από την εστία, ο Βερνάρδος δεξιά, Γιόελ αριστερά, Καρασαλίδης και Αλιατίδης οι δύο στόπερ, Οικονόμου και Ρούμιαντσεφ στα χαφ, δεξιά ο Αδάμ, αριστερά ο Μασκανάκης και ο Μπαρμπόσα είναι πίσω από τον προωθημένο Κοτσόπουλο. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους η Σουλούκος, την Αλίνη, Ηλιάδης, Πασάς, Μπίτζιος, Βασιλάκος, Μόμτσιος, Μωυσίδης, Ρομέρο, Βαρσάμις και Πολιτάκης. Ενώ για την ΑΕΚ η Σαρακασίδης, Μπρινιόλη, Πίλιος, Ρέλβας, Χρυστακόπουλος, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Σαχαμπό, Κουτέσα, Αργυρίου και Ζήνη. ο Κουτέσα, ο οποίος επανέρχεται σε αποστολή της ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό και μετά από την ιστορία της μεταγραφής του στη Σερβέτ, η οποία τελικά ναυάγησε. Να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και στον πάγκο βρίσκεται σήμερα και ο Καλοσκάμης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ακόμα μήνυμα από τον Μάρκο Νίκολιτς στο νεαρό άσο, ο οποίος δεν άδραξε τις ευκαιρίες τις προηγούμενες φορές. Σήμερα, παρόλο που επιβάλλει ο κανονισμός την συμμετοχή δύο νεαρών, δεν βρίσκεται και πάλι στην ενδεκάδα. Ένα λάθος που γίνεται τώρα από τον Βίντα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει καλά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό και μια μπαλιά προς τον άξονα που την κόβει ο Ζαο Μάριο, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Κάνει όμως και εκείνος λάθος, πασάρει πάνω στον Μπαρμπόσα. Κρατάει την κατοχή ο Πανσεραϊκός με τον Οικονόμου να ανοίγει δεξιά για το ανέβασμα του Βερνάρδου. Και πάλι Οικονόμου, τώρα προσπαθεί η ΑΕΚ να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει. Μια παράλληλη παλιά με στόχο τον Αλιατίδη, ο οποίος γυρίζει στον Σακαλίδη. Βαθιά παλιά στην απέναντι πλευρά για τον Γιώελ. Η κεφαλιά δεν κάνει καλή υποδοχή εκεί ο Ρούμιαντσεφ, αλλά κρατούν την κατοχή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Μάνταλος, ο οποίος πιέζει εκεί τον Αλιατίδη, θα του κάνει το φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός. Μια πολύ ζεστή, ένα πολύ ζεστό απόγευμα εδώ στην Ολουγίνα Αρίνα, με τον ήλιο να καίει και να δυσκολεύει κάπως τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα ένα φάουλ κερδίζει ο Ζωάο Μάριο πίσω από το κέντρο και αριστερά. Έχει πάει ο Βιτάλης να το εκτελέσει. Ο Βιτάλης, ο οποίος επανέρχεται στο αρχικό σχήμα. Ήταν ένα, το γεγονός ότι έλειψε από την Τρίπολη και δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, ήταν ένα από τα πεδία συζήτησης για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην γκέλα της ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ αλλάζει τώρα με τον Ζουμπκόφ. Εκείνος κρατάει γιατί βλέπει ότι πιέζει το συμπαίκτης του, γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει τις επιλογές του Ουκρανός και τώρα ανοίγει τελικά και πάλι για τον Γεωργίεφ, ο οποίος έχει ανέβει. Περνάει το κέντρο και δίνει στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος αποφεύγει έναν αντίπαλο, πασάρει στον άξονα για τον Ζουμπκόφ, εκείνος και πάλι για τον Γεωργίεφ. Λάθος. Γιατί γυρίζει εκεί ο Μασκανάκης και κλέβει για τον Πανσεραϊκό. Όμως θα κάνει και εκείνος λάθος συνέχεια. Υποφελείται ο Ζουμπκόφ, ο οποίος παίζει πακάθετα πάρα πολύ ωραία για τον Βάργο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Ζωάο Μάριο δεν μπορεί να κοντρολάρει. Έρχεται ο Λυκογιάννης από την απέναντι πλευρά. Έχει προλάβει όμως ο Πανσεραϊκός τώρα να οργανωθεί. Κάνει λάθος όμως εκεί ο Βιτάλης, θα του κλέψει την μπάλα ο Μπαρμπόσα και αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζει όμως ο Βιτάλης και διορθώνει πάρα πολύ ωραία το λάθος που είχε κάνει νωρίτερα. Θα βάλει την προβολή στον Αδάμ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε φύγει στην αντεπίθεση και προσπάθησε να σουτάρει και δεν θα του επιτρέψει να βρει την εστία. Ο Βιτάλης έκανε λάθος, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και δεν άφησε τον Πανσεραϊκό να βρει μια τελική. Ο Λυκογιάννης τώρα και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Ξαναλέω ότι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά δεν είναι καλή η εικόνα της ΑΕΚ στο γήπεδο. Κάπως είναι και λογικό βέβαια, με 11 αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος αλλάζει για τον Λυκογιάννη, εκείνος προσπαθεί να περάσει την μπάλα, θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Βερνάρδο. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του και προσπάθησε να μπει στην περιοχή, εκείνος τον ανέτρεψε και φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά για μια πρώτη σέντρα μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Ζουμπκόφ είναι πάνω από την μπάλα, αλλά και ο Πέτρος Μάνταλος με διαφορετικό πόδι. Ο καθένας αριστεροπόδαρος ο Ουκρανός, δεξιοπόδαρος ο αρχηγός Τσάεκ. Όλα αυτά στο ένατο λεπτό και πολλοίς κόσμος μπροστά από τα καρέ του Σακαλίδη για αυτή τη φάση. Ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος να πω παρεπιπτόντως ότι είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Δημήτρης Μόσχου. Κάνει κάποιες συστάσεις τώρα στους παίκτες των δύο ομάδων, οι οποίοι συνοστίζονται στη μικρή περιοχή του Πανσεραϊκού. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Μάνταλος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεξίου και 1-0 για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος με μια πολύ επιβλητική κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, σε αυτό το γλυκό χτύπημα φάουλ του Μάνταλου, θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Θα πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο νεαρός στόπερ, και θα ανοίξει το σκορ για την ένωση εδώ στην Ολουγίνα Αρίνα. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά από τον Αλεξίου, ο οποίος χρειαζόταν και ψυχολογικά αυτό το γκολ. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα, μόνο στο κύπελο, στην πρώτη αγωνιστική, στη δεύτερη ευκαιρία που παίρνει από τον Μάρκο Νίκολιτς. Καταφέρνει στο επιθετικό κομμάτι να την εξαργυρώσει με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η ΑΕΚ στο ένατο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος από την παρουσία του στη δεύτερη ομάδα της Ίντερ είχε δείξει ότι συγκαταλέγεται στα προσόντα του και η εκτέλεση στην επίθεση, έχει πετύχει αρκετά γκολ στην Πριμαβέρα με κεφαλιές. Μια τέτοια έκανε και εδώ από τη μικρή περιοχή, από την ωραία σέντρα του Πέτρου Μάνταλου, και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Μάνταλος, ο οποίος με τη σειρά του θα γράψει μία ακόμα assist στις πάρα πολλές που έχει με τη φανέλα της ΑΕΚ, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό, αλλά είναι μία από τις σπεσιαλιτέ του αρχηγού της Ένωσης διαχρονικά, και η εκτέλεση φάουλ με αυτόν τον τρόπο που έφερε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ και σήμερα. Ο Πανσεραϊκός προσπαθεί να απειλήσει από τη δεξιά πλευρά. Ένα γύρισμα το οποίο βρίσκει σε καλή θέση τον Βιτάλης μέσα στην περιοχή. Εκείνος θα κόψει και αφήνει για τον Λυκογιάννη. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή με ωραία παλιά ο Λυκογιάννης. Έχει γυρίσει ο Δάμ όμως και κόβει. Επανακάμπτει όμως ωραία ο Ζωάου Μάριο με τη σειρά του και κερδίζει την κατοχή. Ο Μάνταλος κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα για μια δεύτερη ρουλέτα από τον αρχηγό της Ένωσης, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο και μαζί και το χειροκρότημα του κόσμου εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια για αυτή του την ενέργεια. Η ΑΕΚ, η οποία κρατάει την κατοχή και τώρα και πάλι με τον Βιτάλης από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Βίντα λίγο ρισκάρει με δυσκολία και υπό το μαρκάρισμα του Κοτσόπουλου θα πασάρει δίπλα του. Σταματάει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς και λέει ότι έγινε φάουλ πάνω στον Κροάτη. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται με μια κοντινή πάσα του Αλεξίου στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν, ο οποίος από την πλευρά του επιστρέφει σήμερα στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Βασικά επιστρέφει γενικώς στο σχήμα της ΑΕΚ, γιατί από την ρεβάνς με τη Λεύσκη και έπειτα, παρόλο που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-0 που έβαλε την ΑΕΚ στη League Face του Champions League, δεν πήρε ξανά χρόνο συμμετοχής καθόλου. Και αυτή ήταν μια κουβέντα που άνοιξε μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα της ΑΕΚ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Αλλά πάντοτε βέβαια αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Τώρα ο Γεωργίεφ κοντρολάρει από τη δεξιά πλευρά ψηλά στο γήπεδο και αφήνει για τον Βιτάλης. Κακή υποδοχή, αλλά προλαβαίνει να διορθώσει. Αφήνει στον Ζουμπκόφ. Θα πέσει στο έδαφος ο Ουκρανός από το μαρκάσμα του Ζωέλ, αλλά αφήνει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Στη συνέχεια ο Γεωργίεφ ωραία κερδίζει και ο Βιτάλης στην εξέλιξη της φάσης κοντράρει την μπάλα στα πόδια του Κοτσόπουλου και κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Το οποίο εκτελεί ο Γεωργίεφ. Έχει έρθει ο Ζωάου Μάριο για να δώσει στήριγμα. Ο Γεωργίεφ και πάλι προς τα πίσω στον Βίντα. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι στον Αλεξίου και εκείνος από την απέναντι πλευρά βρίσκει τον Λυκογιάννη. Κρατάει ο Λυκογιάννης, πατάει προς τα πίσω και αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν για τον Ζωάου Μάριο αποφεύγει ωραία έναν αντίπαλο. Ο Πορτογάλος κάνει κίνηση αριστερά. Ο Λυκογιάννης έρχεται από τον άξονα. Ο Ζωάου Μάριο πατάει. Ο Μάνταλος άνοιγμα δεξιά για τον Ζουμπκόφ. Μέσα στην περιοχή ο Ουκρανός αφήνει για τον Γεωργίεφ. Δεν ήταν καλή πάσα, αλλά ο Γεωργίεφ θα προσπαθήσει στη συνέχεια να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Θα το κάνει με ένα άτσαλο τάκλιν και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Ζουμπκόφ κάνει ένα ακόμα από τα αβίαστα λάθη που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Σε αυτό το ξεκίνημά του στα μετακινδυνόμαυρα ο Ουκρανός δείχνει πολύ αγχωμένος. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, το οποίο εκτελεί ο Σακαλίδης με μια βαθιά μπαλιά για τον Γιοέλ. Εκείνος κρατά την μπαλά εντός, αλλά την δίνει στον Γεωργίεφ. Η ΑΕΚ κερδίζει ξανά την κατοχή και ο Βούλγαρος επιστρέφει την μπάλα στον Μπαλαμότη. Άνοιγμα του Μπαλαμότη αριστερά στον Αλεξίου. Και εκείνος μια βαθιά μπαλιά ψάχνει την κίνηση του Μάνταλου. Τον βρίσκει ο αρχηγός της ΑΕΚ, κοντρολάρει μπροστά από τη γραμμή του πλαγιού και αριστερά. Και αφήνει στον Ζωάο Μάριο. Συνδυάζονται οι δυο τους, ο Μάνταλος και πάλι από την ίδια πλευρά. Ανοίγει στον άξονα για τον Βάργα. Εκείνος προς τα πίσω στον Βιτάλης. Ο Βιτάλης τώρα ωραία αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά δεξιά. Εκεί όπου περιμένει ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ ξανά κεντρικά για τον Βιτάλης. Ο Κάιρινεν. Ο Βίντα προλαβαίνει και δίνει στον Αλεξίου. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η ΑΕΚ εδώ σε αυτή τη φάση παρά την πίεση του Πανσεραϊκού. Ο Βίντα και πάλι κρατάει τώρα και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Αφήνει για τον Βιτάλης και αυτός στον Κάιρινεν. Αριστερά.
3: Σε ποιο λεπτό έχουμε φτάσει, Γιώργο?
4: Στο 15ο είμαστε, συνάδελφε.
3: 15ο λεπτό λοιπόν στην All Win Arena, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την νίκη για το Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Να ακούσουμε τώρα από τον Άγγελο Κρεμαστό πώς εξελίσσεται εκεί η αναμέτρηση.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, από την Νεάπολη. η αναμέτρηση τη δομένη στιγμή βρίσκεται στο 65ο λεπτό με την ΑΕΛ να παραμένει να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Έχει μια πολύ αφάση εδώ ο Παπαγεωργίου, υπέροχο σούτ από τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ που πέρασε πριν από μερικά λεπτά μόλις στον αγωνιστικό χώρο. Βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και με γλυκό σούτ με το δεξί επιχείρησε να την στείλει στην κάτω αριστερή γωνία του Γκίνη, ωστόσο αυτή πέρασε για λίγο out. Η Καλαμάτα έχει μπει με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πινέιρο πέρασε θέση στην Διαρά και ο Μπολιβάρο, ο μπόμπερ της Καλαμάτας, του Αγγελή, με σκοπό κάπως

0: εκμεταλλευτεί αρκετές φορές και με κλεψίματα στη μεσαία γραμμή και με παλιές προς τους γρήγορους ακραίους της ΑΕΛ. Εδώ ο Γκρόζος είναι από τα αριστερά, αλλάζει από αυτό με τον Παπαγεωργίου, ξανά στον Γκρόζο, κόβει όμως όμορφα Μπονέτο, δίνει στον Πινέιρο αριστερά για τον Λιατσικούρα και επιχειρεί πλέον από την άμυνα της Καλαμάτα να βγει για να απειλήσει, να βγει μπροστά και να απειλήσει την αιστεία του Μελίσσα. Και σαν αριστερά για τον Χατζηθοδόρη, κακή πάσα όμως από τον Έλληνα πλέον αριστερό εκτρέμ και όχι αριστερό μπακ. Πολλές εναλλαγές της μπάλας στη μεσαία γραμμή, με τον Λέλεκα να την κατεβάζει ωραία στη μεσαία γραμμή του Πέδου. Σίλβα, τον Πάπα Γεωργίου, Τανάστο Σίλβα, όμορφα εδώ αλλάζουν παίκτες της ΑΕΛ την μπάλα στο δικό τους μισό. Η Καλαμάτα επιχειρεί να απειλήσει, επιχειρεί να τους πιέσει, ωστόσο δεν δυσκολεύεται η ΑΕΛ να αλλάξει όμορφα το παιχνίδι. Αλλάζει όμορφα εδώ το παιχνίδι στα αριστερά στον Γκρόζο η ΑΕΛ. Ο Γαργάλας γυρνάει πίσω την μπάλα λίγο επικίνδυνα στο Μελίσσα. Έχει ανέβει επικίνδυνα ο Μουζάκης, ο οποίος πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Θέλησε να παρέμβει στη φάση και να κλέψει την μπάλα. Ο Πινέρο μονομαχεί με τον Παπαγεωργίου, κερδίζει και το φάουλ πάνω ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής Κλιματζίδης στέλνει τις δύο ομάδες να δροσιστούν, καθώς παρόλο ότι έχουμε Σεπτέμβρη, η ζέστη είναι πάρα πολύ.
1: Ευκαιρία και για σένα, Άγγελε, λοιπόν.
0: Ναι,
1: πήγα να πω, Άγγελε, να κρεμαστείς, να ξέρεις. Αντί να δροσιστείς, ξέρεις, γιατί μπερδεύτηκα με το όνομά σου. Το απέφυγα, εντάξει. Ο νέαρχος μπορεί να το κρατήσει και να πει ότι έγινε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-1 από το 45ο λεπτό. Ήδη βρισκόμαστε στο 67ο για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ήταν και offside, βέβαια. Εδώ ο Ζούμπκοφ. Γιώργο.
2: Όπως το λες, Νικόλα, ο Ζουμκόφ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής ακριβώς μπροστά από το δεξί δοκάρι, από μια ωραία μπαλιά που έκανε ο Ζωάο Μάριο, δεν ήταν σε θέση offside. Βέβαια, η μπάλα την άφησε πολύ να φτάσει πολύ κοντά στην τελική γραμμή και έκανε δύσκολο τελείωμα, ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά. Θα έπρεπε να κάνει κίνηση λίγο νωρίτερα προς την μπάλα ο Ουκρανός και απλά να της πρόξει τα δίχτυα. Χάθηκε πάντως αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει πολύ νωρίς το 2-0 στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι η Ένωση προηγείται από το 9ο λεπτό με την κεφαλιά του Αλεξίου από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Και βρίσκεται και τώρα στην επίθεση με τον Ζωάο Μάριο να αλλάζει την μπάλα δεξιά στον Γεωργίεφ. Θυμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το να πάρει την νίκη η ΑΕΚ, να πετύχει και όσο δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί. Γιατί μετράνε στην ισοβαθμία και είδαμε και πέρυσι με το νέο φορμάτ της εξαγωγής του κυπέλου πόσες ισοβαθμίες υπήρξαν και πόσες θέσεις καθορίστηκαν από την διαφορά τερμάτων. Υπό αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε το προβάδισμα στο 1ο λεπτό, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, στο πρώτο 5λεπτό, 7λεπτό ήταν καλύτερος και μάλιστα δημιούργησε μια μικροευκαιρία μπροστά από τα καρέ του Μπαλαμότη, αλλά έκτοτε η ΑΕΚ ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο και ελέγχει το μάτς. Τώρα ο Λυκογιάννης κοντρολάρει μια βαθιά παλιά που έγινε από τα αριστερά. Γεμίζεις προς το κέντρο εκεί όπου ο Μάνταλος προσπαθεί να αφήσει την μπάλα να περάσει. Έχει ανέβει ψηλά ο Καρασαλίδης και τον Μαρκάρη. Θα του κάνει φάουλ. Ένα φάουλ πίσω από το κέντρο και αριστερά. Το οποίο εκτελείται μια κοντινή πάσα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μάνταλο στα δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Γεωργίεφ. Ο Βουλγάρος, ο οποίος και σήμερα παίρνει θέση ως δεξιός μπακ. Οπότε και επισήμως τον θεωρούμε πλέον ως τον αντικαταστάτη του Ρότα, όταν και αν αυτό χρειαστεί. Οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους, είναι μία από τις θέσεις που κάνουν το σταυρό τους να μην χρειαστεί, και εκεί και στις θέσεις των στόπερ, όπου πλην τον Ρέλβας και Μουκουντή δεν υπάρχουν αντίστοιχο επίπεδο εναλλακτικές επιλογές. Ο Βίντα και ο Αλεξίου, που έχουν ξεκινήσει σήμερα, σίγουρα ως εφεδρικοί μπορούν να βοηθήσουν, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα ο Μάνταλος από τον άξονα πατάει ωραία, αποφεύγει έναν αντίπαλο, περιμένει βοήθεια, βλέπει τον Αλεξίου που ανεβαίνει από τα αριστερά και του δίνει την μπάλα. Και ο Αλεξίου την σπάει στα αριστερά για τον Ζωάο Μάριο. Έρχεται προς τον άξονα ο Πορτογάλος, βλέπει την κίνηση που κάνει ο Ζουμπκόφ, τελικά προτιμά να δώσει δίπλα του στον Λυκογιάννη. Και εκείνος στο Μάνταλο. Πολύ δραστήριος ο αρχηγός της ΑΕΚ, εκτός από την assist με την εκτέλεση φάουλ. Είναι ο παίκτης από τα πόδια του οποίου περνάει συνεχώς η μπάλα. Τώρα πολύ ωραία κίνηση από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα αποφύγει τον Μασκανάκη και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Μπροστά, είναι σε ένα χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά. Είναι μακριά από την περιοχή, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο για να γίνει ένα ακόμα γέμισμα προς τα καρέ του

0: Σακαλίδη από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλο, ο οποίος και πάλι βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Όλα αυτά στο 22, και ενώ η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 9 με τον γκολ του Αλεξίου. Ο Αλεξίου, ο οποίος και τώρα έχει πάρει θέση στα αντίπαλα καρέ, όπως και ο Βίντα. Και ο Μάνταλος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα φέρει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, είναι βαθιά η σέντρα, αλλά δεν προλαβαίνει κάποιος συμπαίκτης του να πάει στην μπάλα. Θα το κάνει ο Σακαλίδης, ο οποίος θα την μπλοκάρει με ευκολία και ανοίγει στη δεξιά πλευρά για το ανέβασμα του Μπαρμπόζα. Ωραία όμως συγκλίνει εκεί ο Ζωάο Μάριο, θα κλέψει και θα δώσει τον Λυκό Γιάννη. Εκείνος θα βάλει στη συνέχεια σωστά το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπαρμπόζα. Πολύ δραστήριος και ο Ζωάο Μάριο μέχρι τώρα σε αυτή την επανεμφάνισή του εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ο Γεωργίεφ παίρνει την πάσα από τον Ζουμπκόφ. Έρχεται ο Κάιρινεν, ανοίγει και πάλι προς τον άξονα. Απρόσεκτη πάσα εδώ από τον Φιλανδό. Κλέβει ο Πανσεραϊκός και προσπαθεί να βγει από τη δεξιά πλευρά. Ο Βίντα έχει πάει εκεί και μαρκάρει τον Κοτσόπουλο. Θα γυρίσει τη φάση πίσω ο Ζαμπαλάς και θα δώσει φάουλ στον Πανσεραϊκό. Σωστό, γιατί ο Βίντα πήγε πολύ δυνατά εκεί στον επιθετικό των φιλοξενούμενων. Ένα φάουλ που εκτελεί ο Ρούμιαντσεφ, ή μάλλον θα το αφήσει για να πάει ο Αλιατίδης. Η Ένωση, η οποία στα 10 τελευταία παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό μετράει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μία ήττα στις Σέρες για το πρωτάθλημα προδιετίας. Γενικά υπήρξε ένα διάστημα ενός χρόνου που ο Πανσεραϊκός δυσκόλευε την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Της είχε αποσπάσει και μια ισοπαλία 1-1 εδώ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος το 2023. Και τώρα προσπαθεί να επιτεθεί από δεξιά μια σέντρα. Ο Μπαλαμόντης δεν βγαίνει από την εστία του. Η μπάλα περνάει παράλληλα και φτάνει στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου την ελέγχει ο Γιόελ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τον Ζουμπκόφ. Εκείνος θα βάλει ωραία το σώμα του και θα κερδίσει. Απομακρύνει συνέχεια ο Γεωργίεφ σε ένα σημείο που έχει οπισθοχωρήσει ο Βάργα και θα κερδίσει την κατοχή. Ο Μάνταλος με το κεφάλι όμως δεν θα μπορέσει να βρει στη συνέχεια συμπαίκτη. Ο Οικονόμου είναι αυτός που κερδίζει. Και τώρα από το κέντρο και αριστερά πασάρει στον Κοτσόπουλο. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Μασκανάκης πάει από τον άξονα να απειλήσει. Συνδυάζονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού και θα γίνει και ένα σουτ. Αλλά είναι αδύναμο στην αγκαλιά του Μπαλαμότη. Το έκανε ο Μασκανάκης, ο οποίος εκεί συνδυάστηκε καλά με τον συμπαίκτη του, τον Οικονόμου. Πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία ξεκίνησε τη δική της πορεία στο κύπελο με ήττα από τον Ατρόμητο στις Σέρες. Τώρα ο Βάργα βρίσκει ωραία το Μάνταλο από τα δεξιά. Εκείνος βλέπει την κίνηση του Ζουμπκόφ, παίζει κάθετα, αλλά είναι δυνατή η πάσα του, την ελέγχει ο Αλιατίδης και την γυρίζει στον Σακαλίδη. Ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού κεντρικά, αλλά κλέβει ο Κάιρινεν και δίνει για τον Λυκογιάννη, ο οποίος έχει βρεθεί εκεί. Ωραία και πάλι εδώ ο Μπακτισάεκ βάζει το κορμί του, ελευθερώνει, αφήνει στον Κάιρινεν και εκείνος με τη σειρά του αφήνει την μπάλα στον Αλεξίου. Ο Βίντα για τον Μάνταλο, τριγωνάκι από τους παίκτες της ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και τώρα και πάλι ο πιστοχωρημένος Κάιρινεν από τα αριστερά ανεβαίνει και συνδυάζεται με τον Βιτάλης. Ο Μάνταλος και πάλι αποδέκτης της μπάλας, θα του γίνει ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί από τον Ρούμιαντσεφ. Φάουλ το οποίο εκτελεί γρήγορα, γυρίζει τη φάση πίσω εδώ ο Ζαμπαλάς σε μια επίδειξη σχολαστικότητας. Το εκτελεί και πάλι ο Μάνταλος για τον Βιτάλης. Ωραίο άνοιγμα στα αριστερά για το ανέβασμα του Λυκογιάννη. Η σέντρα από τον Λυκογιάννη ήταν πάρα πολύ καλή. Πέρασε από τον Σακαλίδη, ο οποίος δεν βρήκε την μπάλα στην έξοδο. Ο Πανσεραϊκός όμως βγαίνει τώρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση με το ανέβασμα που κάνει εκεί ο Μασκανάκης. Έχει και την επιλογή του Κοτσόπουλου αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Κοτσόπουλος απέναντι του Μπαλαμότη, το πλασέ πάνω στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος θα μπλοκάρει. Δεν ήταν καλό το τελείωμα εδώ από τον φορ του Πανσεραϊκού. Σε αυτή την πολύ ωραία ξεδιπλωμένη αντεπίθεση δεν βρήκε γωνία, πάνω στον Μπαλαμότη πλάσαρε και εκείνος μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν μια αντεπίθεση που ξεκίνησε από ένα λάθος που έκανε η ΑΕΚ στο μισό που επιτίθεται η ίδια. Η Ένωση και πάλι με το Μάνταλο τώρα από τη δεξιά πλευρά. Με τη μία ο Βάργα πάρα πολύ ωραία βρίσκει το ανέβασμα του Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ κοντρολάρει, μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, αφήνει στον Ζουμπκόφ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, αποφεύγει έναν αντίπαλο τελικά ο Γεωργίεφ και πάλι ο Ζουμπκόφ. Σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα στην απέναντι πλευρά εκεί όπου την ελέγχει ο Ζωάο Μάριο. Ήταν καλή σκέψη του Ζουμπκόφ εκεί, αλλά δεν την ακολούθησε ο Ζωαμάριο. Τώρα η ΑΕΚ κρατά την μπάλα από τα αριστερά και ο Λυκογιάννης πάνω στη γραμμή του πλαγίου αναγκάζεται να την γυρίσει προς τα πίσω για τον Κάιρινεν. Είναι εμφανές πάντως ότι ο Ζουμπκόφ στην προσπάθειά του να δείξει πράγματα ορισμένες φορές κάνει λίγο πιο εξεζητημένες επιλογές, όπως εδώ η σέντρα αυτή με το εξωτερικό φάλτσο. Η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ τώρα από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Ήταν ο Βιτάλης εκείνος που το κέρδισε από το μαρκάρισμα του Μπαρμπόζα. Και μια ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του Νίκολιτς να φέρει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Βρίσκεται πάνω από την μπάλα και ο Ζουμπκόφ και ο Λυκογιάννης και ο Μάνταλος. Είναι αρκετά πιο πίσω από το σημείο που εκτελέστηκε το φάουλ με το οποίο ο Αλεξίου, η κεφαλιά του Αλεξίου άνοιξε το σκορ, αλλά και πάλι θα γίνει δεδομένα ένα γέμισμα. Όλα αυτά ενώ τώρα μπαίνουμε στο 28ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται από το 9 με τον γκολ του Αλεξίου, όπως είπα πριν, και τώρα ο Μάνταλος ή ο Ζουμπκόφ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Και πάλι μια μικρή καθυστέρηση. Τελικά ο Μάνταλος φεύγει, ο Ζουμπκόφ θα σεντράρει. Καλή σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Βίντα, από μακρύνει ο Σακαλίδης. Η μπαλαμένη ζωντανή στην περιοχή, τώρα φεύγει από την κεφαλιά του Οικονόμου. Πολύ καλή φαλτσαριστή σέντρα από τον Ζουμπκόφ στο δεύτερο δοκάρι. Αλλά ο Βίντα δεν μπόρεσε να δώσει τροχιά στην μπάλα τέτοια που να προσπεράσει τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Επιμένει η ένωση από τα αριστερά με τον Ζωάο Μάριο να ανοίγει για τον Μάνταλο. Κάνει κίνηση ως εξτρέμ τώρα ο αρχηγός της ΑΕΚ, έρχεται προς τα μέσα, αφήνει στον Ζωάο Μάριο, εκείνος το τακουνάκι, ήταν καλή ιδέα αλλά όχι καλή εκτέλεση. Θα πάρουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αλλά γυρίζει ο Αλεξίου, νομίζω ότι βρήκε την μπάλα, δίνει φάουλ ο Ζαμπαλάς σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο στόπερ της ΑΕΚ και σκόρερ του αγώνα μέχρι τώρα για να κόψει την αντεπίθεση. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, λίγο πίσω από το κέντρο και δεξιά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο αρχηγός του ο Καρασαλίδης. Μια βαθιά παλιά στα αριστερά εκεί που περιμένει ο Γιοέλ. Ο Ρούμιαντσεφ κάθετα κόβει. Ο Βίντα ελέγχει ο Ζωάο Μάριο. Πάρα πολύ ωραία αποφεύγει και πάλι έναν αντίπαλο. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Λυκογιάννης από την αριστερή πλευρά αφήνει για τον Κάιρινεν και τώρα εκείνος ανοίγει και πάλι στον Ζωάο Μάριο. Περιμένει ο Πορτογάλος και τώρα αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Κάπως στατική σε πολλές περιπτώσεις η ομάδα της ΑΕΚ. Στην επίθεση τώρα η μπάλα έρχεται δεξιά που περιμένει ο Ζουμπκόφ. Δεν τον αφήνει να συγκλίνει προς τα μέσα ο Οικονόμου. Πάει να κάνει τη σέντρα ο Ουκρανός. Η μπάλα δεν θα περάσει. Την κρατάει παρόλα αυτά στην κατοχή του. Κάνει μια προσπίση και την αφήνει για τον Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ ακόμα πιο πίσω στον Βίντα. Και τώρα πάλι Ζουμπκόφ. Ζουμπκόφ και Βίντα αλλάζουν την μπάλα. Ο Ουκρανός τη φέρνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Και εκείνος στην απέναντι πλευρά την δίνει τώρα, όπου περιμένει ο Λυκογιάννης. Ακόμα πιο αριστερά στον Ζωάο Μάριο. Εκείνος θα πάει στο ένας με έναν. Έρχεται μέσα στην περιοχή, βρίσκει τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν προσπαθεί να σεντράρει. Η μπάλα θα κοντράρει πρώτα σε αντίπαλο και μετά θα σταματήσει στο χέρι του Φιλανδού. Οπότε θα καταλογιστεί φάουλ εναντίον της ΑΕΚ. Έκανε ωραία την κίνηση εκεί ο Κάιρινεν ως κρυφός επιθετικός και ήταν ωραία και η πάσα του Ζωάο Μάριο. Αλλά η κόντρα δεν ευνόησε τον Φιλανδό. Τώρα ο Σακαλίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι μέσα στην περιοχή του για δεξιά, με ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Ψάχνει τον Κοτσόπουλο, δεν είναι καλή η μπαλιά του όμως. Η μπάλα θα φύγει απευθείας έξω και το πλάγιο out είναι αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω για τον Αλεξίου. Και τώρα ο Βίντα. Εκείνος αφήνει στον οπισθοχωρημένο Βιτάλης από τη δεξιά πλευρά και άνοιγμα στα δεξιά. Ακόμα που περιμένει ο Γεωργίεφ. Ωραία, η κάθε την παλιά για τον Βάργα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Περιμένει στήριγμα, το βρίσκει στον Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας με έναν, έρχεται προς τα μέσα, δοκιμάζει μια σέντρα. Η μπαλά θα περάσει, αλλά θα μείνει και πάλι στα δικά του πόδια. Τώρα τη βγάζει προς τα έξω, στο κέντρο, εκεί που περιμένει ο Βιτάλης. Την κοντρολάρει ο Βιτάλης, ανοίγει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Κοντρολάρει ο Λυκογιάννης, πασάρει στον Ζωάο Μάριο, η κάθετη του Πορτογάλου δεν θα περάσει. Παραμένει όμως η κατοχή για την ΑΕΚ με τον Βιτάλης να αλλάζει τώρα με τον Λυκογιάννη και να δίνει στον Κάιρινεν προς τα πίσω για τον Αλεξίου και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπαλαμότη. Απρόσεκτη όμως η μπαλιά που κάνει στη συνέχεια ο νεαρός goalkeeper. Πετάει την μπάλα πλάγιο χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Χειροκροτείται παρόλα αυτά από την εξέδρα. Έδειξε εδώ την απειρία του. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή, και ο Ρούμιαντσεφ δίνει στον Οικονόμου στην απέναντι πλευρά η μπάλα, εκεί όπου περιμένει ο Αδάμ. Και πάλι Οικονόμου. Παιχνίδι τώρα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για το ανέβασμα του Γιοέλ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, κόβει με το κεφάλι ο Γεωργίεφ. Στη συνέχεια ο Γιοέλ θα πάει απρόσεκτα στην εναέρια μονομαχία με τον Ζουμπκόφ. Θα τον γκρεμίσει και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος έβαλε καλά το κορμί του εκεί και κέρδισε την παράβαση από τον αντίπαλό του. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στη γωνία της μεγάλης περιοχής και δεξιά, το οποίο εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Βίντα για τον Κάιρινεν. Εκείνος ωραία στον άξονα για τον Μάνταλο. Η μπαλιά που κάνει για τον Βάργα. Ο Βάργα θα περάσει τον εξερχόμενο Σακαλίδη. Θα πλασάρει στην καινή εστία και θα κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ στο 33. Υπέροχη συνεργασία εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία απέφερε μία ακόμα assist από τον Πέτρο Μάνταλο. Υπέροχη κάθετη πάσα για τον Βάργα, ο οποίος έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε σεντερφόρ που σέβεται τον εαυτό του. Κίνηση στο χώρο και στην πλάτη της άμυνας. Πρόλαβε την έξοδο του Σακαλίδη, ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά. Του τσίπησε την μπάλα και στη συνέχεια είχε εύκολο έργο να τη σπρώξει στην ανυπεράσπιστη εστία. 2-0 για την ΑΕΚ στο 33, με τον Βάργα να επιστρέφει στα γκολ. Με την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα έτρεχε ένα εντυπωσιακό σερί στο πρωτάθλημα με 4-4. Στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη, για να είμαι ακριβής. Τώρα εδώ βρίσκει και πάλι δίχτυα. Πετυχαίνει το 7ο γκολ του στη σεζόν ήδη. Ξεπέρασε, ενώ βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτέμβρη, ολόκληρη την συγκομιδή του στο περσινό εξάμηνο από το Γενάρη και έπειτα που ήρθε.
1: Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ λοιπόν, που προηγείται 2-0 του Πανσεραϊκού στην Όλγουεν Αρίνα. Έχουμε όμως γκολ και στη Νίκαια. Δεν ξέρω, έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Κρεμαστό? Δεν έχουμε τη γραμμή. Επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφια και σε λίγο. Όχι, μου κάνει νόημα η κυρία Πανούτσου. Τώρα είναι μαζί μας ο Άγγελος Κρεμαστός, να μας πει περισσότερα. Okay. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Όλγουεν Αρίνα. Γιώργος Μαρθιανός, σε λίγο Άγγελος Κρεμαστός.
0: Στο 34 η ΑΕΚ προηγείται εδώ και 2 λεπτά με 2-0 πλέον του Πανσεραϊκού, με το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Βάργα. Ο Αλεξίου ήταν αυτός που ανοίξει το σκορ στο 9. Σίγουρα η εξέλιξη του αγώνα θα έχει ευχαριστήσει τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Και σίγουρα και εσένα, Γιώργο μου, που δεν περνάς ένα βαρετό απόγευμα μέχρι ώρας τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν τώρα στον Άγγελο Κρεμαστό να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Άγγελε.
2: Γκολ για την Καλαμάτα, 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ. Ο κλειός είχε αρχίσει να σφίγγει πολύ ώρα τώρα για τους Λαρισαίους, με την Καλαμάτα να ανεβάζει συνεχώς την πίεσή της, με τον Μπολιβάρ να κάνει το 1-1 στο 83ο λεπτό, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του μόνιμου εκτελεστή Μπονέτο πλέον, μετά και την αποχώρηση του Χάμζα. Μετά από μια αναμπουμπούλα η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μπολίβαρ και ο μπόμπερ της Καλαμάτας, ο οποίος πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ μόλις σε 6 αναμετρήσεις.
1: Σε διακόπτω, Αγγελέ μου, γιατί πέφτουν βροχή τα γκολ του ίδιο την ώρα. Πάμε ξανά Όλγουεν Αρίνα, ακούμε Γιώργο Μαραθιανό.
0: 3-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με τον μεγάλο ήρωα της περσινής σεζόν, τον Ζωάο Μάριο, να εξαργυρώνει την πολύ καλή του εμφάνιση μέχρι τώρα με ένα ακόμα, με ένα πολύ ωραίο γκολ. Αλλά η είδηση δεν είναι ότι επιστρέφει στα γκολ ο Ζωάο Μάριο. Η είδηση είναι ότι αυτό γίνεται με την τρίτη ασίστ του Πέτρου Μάνταλ στο παιχνίδι. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος έκανε μια υπέροχη κίνηση από τον άξονα, απέφυγε έναν αντίπαλο, ήρθε στα δεξιά, έκανε μια ακόμα γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πετάχθηκε ο Ζωάο Μάριο με ένα ωραίο απευθείας πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Σακαλίδη. Η ΑΕΚ θα κάνει το 3-0 σε ρυθμούς ρελαντί. Ο Πέτρος Μάνταλος θα γράψει την τρίτη ασίστ και ο Ζωάο Μάριο, όπως είπα, θα επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους καλύτερους της ΑΕΚ μέχρι τώρα και δείχνει ότι είναι σε θέση άμεσα να βοηθήσει την Ένωση και να μπει και πάλι δυναμικά στο rotation, παρόλο που δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα του Νίκολιτς. 3-0 λοιπόν στο 35. Και τώρα η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κάιρι να αλλάζει το παιχνίδι για τον Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ στον Βιτάλης. Και πάλι Γεωργίεφ, ωραία, έρχεται προς τον άξονα, κάνει κίνηση ο Ζουμπκόφ, θα του πασάρει την μπάλα. Ο Ουκρανός θα πατήσει, θα τη φέρει στο αριστερό, καθυστερεί. Προτιμά να έρθει προς τον άξονα. Αφήνει τελικά για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός κάνει μια περιστροφή και ανοίγει δεξιά για τον Βιτάλης, ο οποίος κάνει κίνηση στον εξτρέμ. Θα κάνει τη σέντρο Βιτάλης. Η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια εκεί του Ρούμιαντσεφ. Δεν θα την προλάβει ο Γιοέλ. Θα περάσει στην τελική γραμμή και είναι το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι από την δεξιά πλευρά. Η Ένωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε αυτό το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε στο 9 με τον Αλεξίου. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Παντσερακός ανοίχτηκε ιδιαίτερα, αλλά είναι πολύ εμφανής η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα δεξιά λοιπόν, που εκτελεί τώρα, έχει πάει μάλλον να εκτελέσει ο Ζουμπκόφ. Με μια σέντρα στην καρδιά της περιοχής η μπάλα έρχεται προς τα πίσω, την ελέγχει ο Αλεξίου. Παραμένει πολλοί κόσμος στα καρέ, ανοίγει για τον Βιτάλης, εκείνος προς τα έξω στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο αποφεύγει έναν αντίπαλο, περιμένει και τώρα θα πασάρει αριστερά για τον Αλεξίου, ο οποίος έχει μείνει εκεί από το κόρνερ. Σεντράρει ο Αλεξίου μέσα στην περιοχή, θα κοντρολάρει εκεί ο Γεωργίεφ με δυσκολία. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Παντσεραϊκού, αλλά ελέγχει ο Κάιρινεν και δίνει στον Μάνταλο. Με τη μία ο Μάνταλος μέσα στην περιοχή για τον Βάργα, απίθανη παλιά. Ο Βάργα αποφεύγει έναν αντίπαλο, θα κάνει το σουτ 2. Τι 2, 4-0. Και τέταρτη ασίστα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που κάνει ο αρχηγός της Ένωσης σήμερα. Μία ακόμα απίστευτη παλιά μέσα στην περιοχή για τον Βάργα, ο οποίος κοντρόλαρε σε δύο χρόνους, έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, το οποίο θεωρητικά δεν είναι το καλό του, αλλά δεν είχε σημασία. Κατάφερε από το σημείο του πέναλτι με ένα φαλτσαριστό πλασέ να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Σακαλίδη, να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι και να υπογράψει και την τέταρτη ασίστ του Μάνταλου. Τέσσερις ασίστ σε 37 λεπτά. Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και ο Γαλάνης, αλλά δεν ξέρω.
1: Είσαι πολύ κοντά με τα στατιστικά που μας έχεις δώσει.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει στατιστικό προηγούμενο τόσο ασίστ σε τόσο μικρό διάστημα.
1: Αυτό πάντως που έχω εγώ να σου πω είναι ότι πλέον βρίσκεται στην κονσόλα ο Στέφανο Παλουότολο και αυτό το 2-4-0 ήδη το έχει τσιμπήσει.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία.
1: Θα επανέλθουμε ξανά σε σένα με το τέλος του ημιχρόνου. Υπενθυμίζω σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και το ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και με το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια πλέον να είναι στο 4-0 στο 31ο λεπτό, το ενδιαφέρον όπως να το κάνουμε μεταφέρεται στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Novibet, που έτσι αλλιώς σε λίγο θα μπει στις καθυστερήσεις, οπότε μέχρι το τέλος του αγώνα εκεί θα ακούσουμε τον Άγγελο Κρεμαστό. Άγγελε.
2: Καλαμάτα ΑΕΛ λοιπόν, 1-1 στο 81ο λεπτό, με την Καλαμάτα να πιέζει ασφυκτικά πλέον την ΑΕΛ, ειδικά μετά την ισοφάριση του Μπολίβαρ στο 83ο λεπτό για το 1-1. Η Καλαμάτα ψάχνει την ισοφάριση, την ανατροπή, να κάνει το 2-1 και να πάρει την πρώτη της νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Τώρα υπάρχει ένα κόρνερ από τα δεξιά, ο Μπονέτο είναι έτοιμος να το εκτελέσει και να δώσει, να στείλει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΛ. Παίρνει η φορά, εκτελεί ο Μπονέτο, εύκολα όμως η άμυνα της ΑΕΛ διώχνει, η μπάλα όμως δεν φεύγει από την περιοχή της. Παντιθοδωρίδης βρίσκεται κάτω της μπάλας, Μπονέτο ξανά κάνει το γέμισμα, η άμυνα της ΑΕΛ είναι όμως και πάλι εκεί. Και έχει την ευκαιρία να φύγει στην αντεπίθεση η ΑΕΛ τώρα με τον Παπαγεωργίου να φεύγει στον κενό χώρο. Ο Ταμπίζας φεύγει επίσης να του δώσει ένα στήριγμα. Ο Πινέιρο όμως με σωστή τοποθέτηση τον κόβει και δίνει ξανά την μπάλα στην ομάδα του και στο Λιατσικούρα, ο οποίος παίρνει μέτρα με την μπάλα. Έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Κάνει το γέμισμα. Πετάχτηκε εκεί ο αμυντικός της Καλαμάτας, ο Μπακαγιώκο. Ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Και τώρα κερδίζει ένα φάουλ η ΑΕΛ λίγο έξω από την περιοχή της. Ο Παπαγεωργίου δίνει ανάσες στην ομάδα του. Υπάρχουν και αρκετά παράπονα τους παίκτες της Καλαμάτας, δεν συμφωνούν με την απόφαση του Γιουματζίδη. Ωστόσο αυτός δεν αλλάζει άποψη, εννοείται. Έχει δώσει το φάουλ πάνω στον Νικοκυράκη τελικά, όχι τον Παπαγεωργίου. Και η κατοχή είναι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΛ, η οποία παλεύει με νύχια και με δόντια, είναι αλήθεια, τα τελευταία λεπτά να κρατήσει αυτό το 1-1 πλέον. Καθώς μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της απέναντι στον Ολυμπιακό, ακόμη και αυτός ο βαθμός θα είναι κάπως χρυσάφι για τους Λαρισαίους. Αν και σε ολόκληρο το μέρος του αγώνα είχαν το προβάδισμα, είχαν και μια αρκετά καλή εικόνα. Πλέον με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση, στόχος είναι να μην φύγει με άδεια χέρια. Δυνατό φάουλ πάνω στον Σίλβα από τον Πινέιρο αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Κίτρινη κάρτα στον Πινέιρο από το διαιτητή. Επίσης ο διαιτητής μοιράζει κίτρινες και στον πάγκο της ΑΕΛ. Καθώς υπήρξαν έντονα παράπονα, ζητήσαν και κάποια κόκκινη. Εδώ βλέπουμε τον Σίλβα να μιλάει στον διαιτητή και να του δείχνει τον αχίλιό του, ότι κάπως τον πάτησε, θέλει να πει από ό,τι φαντάζομαι, ο Σίλβα στον διαιτητή. Η κίτρινη κάρτα παραμένει. Ένα καλό σημείο για τον Παπαγεωργίου να γεμίσει την μπάλα. Έχουν ανέβει αρκετοί ψηλοί της ΑΕΛ μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, με σκοπό μήπως βρουν αυτοί τελικά τον γκολ και πάρουν εν τέλει να φύγουμε το διπλό και όχι απλά με τον βαθμό της οπαλίας. Ο Παπαγεωργίου παίρνει λίγη φόρα, καθυστερεί λίγο έτσι για να φάει και μερικά δευτερόλεπτα. Παίρνει φόρα, εκτελεί ο Παπαγεωργίου. Εύκολα όμως η άμυνα της Καλαμάτας διώχνει με τον Χατζηθοδωρίδη να μάχεται με τον Γαργάλα, κερδίζει και το φάλο Χατζηθοδωρίδης. Υπάρχουν έντονα παράπονα. Ο Χατζηθοδωρίδης κάπως συγκρούστηκε με ένα παίκτη της ΑΕΛ, ο οποίος ξάπλωσε στο χορτάρι και ζητάει φάουλ. Ο διαιτητής συστήνει λίγο ψυχραιμία, θέλει να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Με το παιχνίδι αβίστα της καθυστερήσεις υπάρχει έντονα τα συναισθήματα και το πάθος έχουν ανέβει στο κατακόρυφο. Ο Νικοκυράκης σηκώνεται σιγά σιγά. Του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δείχνει κίτρινη κάρτα και στον Αλόνσο για αυτή την κάπως αψημαχία τους. Ήταν λίγο αχρία στην αλήθεια, αλλά στη φάση που είμαστε τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Ο Γκίνες βρίσκεται πάνω από την μπάλα και θέλει να δώσει άμεσα συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει το OK από τον διαιτητή. Φεύγει τελικά ο Γκίνες για να πάει ο Μπακαγιώκο, ο οποίος είναι και αρχηγός πλέον της Καλαμάτας μετά την αποχώρηση του Κατάλδη. Λοιπόν, Πινέιρο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, αριστερά στον Κισάντ, ο οποίος δίνει ακόμη πιο αριστερά στον Χατζηθοδωρίδη. Περνάει η Καλαμάτα τη μεσαία γραμμή. Ο Κισάντ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ πλέον κάνει μια σέντρα, ψάχνει ένα παίκτη εκεί, ο Μελίσσας όμως εύκολα γραπώνει την μπάλα, ξαπλώνει κιόλας στο χορτάρι και σηκώνεται σιγά σιγά, ψάχνει έναν ελεύθερο παίκτη του. Μετράμε δευτερόλεπτα πλέον στη Νεάπολη για την λήξη της αναμέτρησης. Νικοκυράκης, πετάγεται ο Καλουτσικίδης. Κερδισμένος της φάσης είναι ο Σάκητς, ο οποίος δεν κάνει καλή πάσα ωστόσο. Χατζηθοδωρίδης, τράβηγμα, σκίζει τη φανέλα. Ο Σίλβα σκίζει τη φανέλα του Χατζηθοδωρίδη για να μην του επιτρέψει να φύγει στην κόντρα. Δικαιολογημένη κίτρινη, θα έλεγε κανείς. Ίσως είναι ο ορισμός της κίτρινης αυτή η φάση. Ο Χατζηθοδωρίδης λες και πες με μπέρτα πλέον, γιατί έχει σκιστεί στα δύο η φανέλα. Με τον Σίλβα να βλέπει την κίτρινη κάτρα λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Και η Καλαμάτα να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλόνσο και τον Μπονέτο πάνω από την μπάλα. Για ένα γέμισμα θα πάει δεδομένα η Καλαμάτα. Όλη η αεροπορία των γηπεδούχων, έστω και τυπικά, βρίσκεται μέσα στην περιοχή.
1: Βάλαμε άνω τελεία, Άγγελε. Έχουμε πέμπτο γκολ για την ΑΕΚ. Γρήγορα στο Γιώργο Μαραθιανό και επανερχόμαστε σε σένα.
0: Συνεχίζεται το πάρτι της ΑΕΚ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με μια ακόμα υπέροχη συνεργασία από τους παίκτες του Νίκολιτς. Ο Ζωάο Μάριο βρέθηκε εκτεθειμένος στη δεξιά πλευρά, μπήκε στην περιοχή, έκανε μια ωραία σέντρα στη μικρή περιοχή. Εκεί πετάχτηκε ο Βιτάλης και με ένα υπέροχο τακουνάκι στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη για πέμπτη φορά. Σε ένα ρεσιτάλ από τους γηπεδούχους, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, ο οποίος ξεκίνησε από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος αντί να βρισκόμενος ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, δεν έψαξε ο ίδιος εκτέλεση, βρήκε την κίνηση του Ζωάο Μάριο και από εκεί και έπειτα ήταν εύκολη η δουλειά. Ο Πορτογάλος περίμενε, είδε την κίνηση που έκανε ως center for ο Βιτάλης και εκείνος βρήκε με αυτό το υπέροχο τακουνάκι το πρώτο του επίσημο γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ.
1: Ωραία Γιώργο, θα επανέλθουμε σε σένα για την λήξη του μηχρόνου. Τελειώνει όμως το παιχνίδι μεταξύ Καλαμάτας και ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πάμε να ακούσουμε πώς από τον Άγγελο Κρεμαστό.
2: Μόλις ο Μελίσσας είδε μια κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις, ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη του περιοχή. Πριν από το φάουλ του Μπονέτο δεν βγήκε κάποια φάση για την Καλαμάτα. Η άμυνα της ΑΕΛ ήταν και πάλι σε ετοιμότητα για να αποσοβήσει.
1: Άγγελέ μου, δεν έχει σταματημό. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται διατεθειμένη να βάλει φρένο. Έχει φτάσει ήδη τα 6 γκολ και πάμε να ακούσουμε πώς από τον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Πέτρος Μάνταλος σφραγίζει αυτό το προσωπικό σόου που έχει δώσει εδώ στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας και ένα γκολ μετά από τα 4 που μοίρασε σε συμπαίκτες. Εδώ ο αρχηγός της ΑΕΚ βρέθηκε ο ίδιος σε θέση 4 μέσα στην περιοχή, άδεια σε έναν αντίπαλο με ένα υποδειγματικό πλασέ στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 6-0 στην ολοκλήρωση εδώ του πρώτου μηχρόνου. Πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση για τον αρχηγό της Ένωσης. Ακούτε και την αποθέωση από τις εξέδρες.
1: Και εσύ καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι για αύριο, για ακόμη μια φορά, θα συζητήσουμε το κατά πόσο κάποια ομάδα μπορεί ή όχι να συμπεριφέρεται όπως η Μπάγκερ Μονάχου όταν βρίσκει μπόσικο τον αντίπαλο. 6-0 λοιπόν εκεί. Πάμε για να πάρουμε την λήξη στο Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ και επιστρέφουμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
2: Ό,τι προλάβω, Νίκο μου, λοιπόν. Τέλος αγώνα στην Νεάπολη. Καλαμάτα Ελ 1-1. Οι δύο ομάδες μοιράζονται, θα πάρουν από έναν βαθμό σε αυτή την αναμέτρηση. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΛ ήταν πραγματικά εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και δικαίως κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 45ο λεπτό με τον Νίκο Κυράκη να εκμεταλλεύεται την πάσα μισό γκολ του Νίτσου και με σουτ προβολή από τη μικρή περιοχή έγραψε το 1-0. Πρέπει να ήταν και η πρώτη επαφή του Νίκο Κυράκη, διότι είχε περάσει την αλλαγή μόλις πριν από μερικά λεπτά από την αναγκαστική αλλαγή του Παρά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα ανέβασε ρυθμό, άρχισε να πιέζει όλο και περισσότερο την άμυνα της ΑΕΛ με σκοπό να βρει στην ισοφάριση. Κατάφερε αυτό να το πετύχει με τον μπόμπερ της, τον Μπολίβαρ, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από μια αναμπουκούλα πέτυχε το τέταρτο γκολ του μέσα σε 5 μάτς. Ισοφάρισε σε 1-1, η ανατροπή δεν ήρθε, οι δύο ομάδες πέραν από ένα βαθμό και παραμένουν χωρίς νίκη στη league phase του Super Cup.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ 1-1. Πάμε και στο Γιώργο Μαραθιανό, τον οποίο διακόψαμε λίγο άκομψα νωρίτερα, για να δούμε. Ολοκληρώθηκε, φαντάζομαι, Τζόρτζ, το πρώτο ημίχρονο εκεί.
0: Ούτως ή άλλως είσαι άκομψος εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Μεταξύ μας δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Η συμπεριφορά γεννά συμπεριφορά, οπότε μόνο έτσι μπορώ να σε αντιμετωπίσω, αγάπη.
0: Τέτοια κλισέ θα μου λες τώρα, σαν αυτά που γράφουν, πώς το λένε, στο Instagram όταν ψάχνουν για λεζάντες.
1: Όχι, ρε, σου είπα ήδη από τώρα το αντικείμενο συζήτησης της αυριανής εκπομπής.
0: Κανένα πρόβλημα, συζητάμε ό,τι θες στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν, από ότι τελείωσε το ημίχρονο εδώ, μετά από ένα εντελώς. Πώς να το πω, μονόπλευρο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 6-0 με ένα πρώτο ημίχρονο που εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σόου του Πέτρου Μάνταλου, αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος μοίρασε 4 ασίστ και πέτυχε ο ίδιος το 6ο γκολ. Πραγματικά θα έχει αξία να δούμε στατιστικά αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Η ΑΕΚ, η οποία
1: μέσα σε ένα ημίχρονο, δηλαδή το θεωρώ απίθανο, ρε Γιώργο.
0: Κάποιος ναι, εγώ, και τέσσερι, νομίζω.
1: Γιατί μιλάμε και 4 στις 4 αρχικά.
0: Ναι, 4-4 και δεν ξέρω αν υπάρχει και προηγούμενο που να έχει σκοράρει και ο ίδιος. Όπως και να έχει, θα το βρει αυτό ο Γαλάνης. Ο Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 9 με ωραία κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Ο Βάργα πέτυχε τα δύο επόμενα στο 33 με ωραία καθ' κίνηση και αφού πέρασε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, πάλι από ασίστ του Μάνταλου. Στο 38 βρέθηκε σε θέση βολής ξανά από παλιά του Πέτρου Μάνταλου. Και στο 35 ο Ζωάο Μάριο ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε μια ακόμα ασίστ του αρχηγού της ΑΕΚ για να κάνει το 4-0. Ο ίδιος ο Πορτογάλος μοίρασε ένα γκολ στον Βιτάλης, ο οποίος με το τακουνάκι πέτυχε το 5ο. Και όπως είπα και πριν, ο Μάνταλος σφράγισε το τελικό σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα που βρίσκει την ΑΕΚ σε αυτό το εντυπωσιακό 6-0.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Να πούμε ότι σε εξέλιξη έχουμε επίσης την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Σλοβακία. Η Εθνική, η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης, αλλά θέλει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των χιαστή αγώνων. 1-1 στα σετ, 24-20 προηγείται η Εθνική Ελλάδας. Στο τρίτο είναι πολύ κοντά, δηλαδή, στο να κάνει το 2-1. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε και την αναμέτρηση του Όφι, ιστορική στιγμή, πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim, και ο Μάνος Σουριάς έχει την ενδεκάδα του Όφι, την οποία μπορούμε να ακούσουμε γρήγορα πριν φύγουμε σε διαφημίσεις. Μάνο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Είμαι φίλες και φίλοι ακροατές, ακροατρίες από το Πακρίδιο Στάδιο. Με μια μικρή έκπληξη η ενδεκάδα του Όφη, καθώς ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τον Κρις Μανίτς στο κέντρο της άμυνας αντί του Σχέλη. Θυμίζουμε ότι ο Νικολάου είναι εκτός και είναι η μοναδική απουσία την οποία έχει η κριτική ομάδα. Οπότε ο Κροάτης είναι η έκπληξη, θα λέγαμε. Καθώς η δεύτερη, ότι ο Νους είναι και αυτός στον πάγκο, ήταν κάτι το οποίο τις τελευταίες κυρίως ώρες αναμενόταν, προτιμήθηκε ο Αϊτόρ στο αρχικό σχήμα. Έτσι λοιπόν, Όφη θα ξεκινήσει κόντρα στην Hoffenheim, το πρώτο του παιχνίδι στην League Phase του Europa League, με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο, ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Κρις Μανίτς, όπως είπαμε, είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι στην μεσαία γραμμή, ο Αϊτόρ όπως είπαμε στο αριστερό άκρο, ο Φούντας στο δεξί και στην κορυφή της επίθεσης για την κριτική ομάδα θα είναι ο Κόντρο. Στον πάγκο η Λίλα, ο Κατσίκας, Καραχάτης, Κανελόπουλος, Ισέκας, Χέλης, Μπόρχα, Γκονζάλεφ, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Είμαστε περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του αγώνα, όμως η προσέλευση του κόσμου στο Πακρίδη Στάδιο είναι συνεχής. Αρκετός κόσμος βρίσκεται περιμετρικά του σταδίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην επόμενη ώρα θα γεμίσουν οι εξέδρες που είναι
1: ανοιχτές,
3: αλλά μέσω οποίου και φίλοι της Χόφενχάιμ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε την ενδεκάδα του Όφη. Γρήγορα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Η Winsport FM 94,6.
20: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
21: ναι.
20: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
25: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
26: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
29: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
30: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
31: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Υπενθυμίζω, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Novibet 1-1. Τελικό αποτέλεσμα εκεί. Ενώ πλέον είμαστε στο ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό στο 6-0. Η ΑΕΚ, το ερώτημα λοιπόν για το ρεκόρ των assist σε ένα ημίχρονο, διότι ο Μάνταλος σήμερα έχει βγάλει 4 και μάλιστα στα ισάριθμα πρώτα γκολ της ΑΕΚ, ενώ και ο ίδιος έχει σκοράρει μία φορά. Την απάντησή μας τη στέλνει μέσω του AI, τέλος πάντων, ο φίλος ο Σταύρος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που μου έχει στείλει, λέει, το επίσημο ρεκόρ για τις περισσότερες assist που έχουν σημειωθεί σε ένα συγκεκριμένο μικρόχρονικό διάστημα, σε ένα ημίχρονο για την ακρίβεια, ανήκει στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος μοίρασε 5 σε 36 λεπτά κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της New York Red Bulls 6-2 4 Μαΐου του 2024. Σε περίπτωση που έχετε ξεμείνει από σνακ και σκέφτεστε τι θα φάτε, μπαίνετε στο eFood Market, παραγγέλνετε και μέσα σε μισή ώρα τα έχετε όλα. Το eFood Market είναι το σούπερ μάρκετ του eFood, δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα και με μείον 50%. Να μπείτε λοιπόν, να τσεκάρετε. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, τουλάχιστον στον όμιλο ο οποίος φιλοξενείται στην Ιταλία, η Ελλάδα πήρε τελικά το τρίτο σετ κόντρα στην Σλοβακία με 25-22 και προηγείται με 7-4 στο τέταρτο. Και βεβαίως, εφόσον το κατακτήσει, θα φτάσει στο 3-1, θα έχει καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη των χιαστή στην επόμενη φάση. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους 16. Όλα είναι έτοιμα στην All Win Arena για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο με κάποιες αλλαγές. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Μαραθιανός. Έλα, Τζόρτζ.
1: Όπως το είπε, συνάδελφε, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρομέρο στη θέση του οικονόμου είναι η αλλαγή που γίνεται από πλευράς Πανσεραϊκού σε μια προσπάθεια του Αλέκου Βοσνιάδη να μαζέψει κάτι από αυτή τη συντριπτική εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Η Ένωση, η οποία χάρη σε αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος έγραψε 4 ασίστ και 1 γκολ, προηγείται με 6-0 στο σκορ. Δεν έχει κάποια αλλαγή η ομάδα του Νίκολης. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, έχουν πάρει φωτιά όλοι οι στατιστικολόγοι. Ψάχνουμε να δούμε τα ρεκόρ που έχουν σπάσει και σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο.
0: Πριν από λίγο μου στείλανε και το μετέφερα και εγώ με κάθε επιφύλαξη ότι ο Μέση έχει βγάλει τις περισσότερες ασίστ σε ένα ημίχρονο. 5.
1: Δεν μιλάμε για ένα ημίχρονο, γιατί τις 4 ασίστ ο Μάνταλος τις έβγαλε μέσα σε διάστημα, θα σου πω ακριβώς.
0: Μέχρι να το βρει, σου λέω
1: 38
0: ότι...
1: λεπτών.
0: Ο Μέση είχε 5 σε 36, αλλά να σου πω κάτι. Αν είναι νούμερο 1 ο Μέση και νούμερο 2 ο Μάνταλος, δεν νομίζω ότι ο Πέτρος θα εκνευριστεί ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα εκνευριστεί, δεν ξέρω πόσες υπάρχουν, ποιο είναι το ρεκόρ συνολικά, γιατί έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα και ο Μάνταλος είναι στο γήπεδο. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει και ο ίδιος αλλά και η ΑΕΚ σε αυτό το 6-0, το οποίο προηγείται ο Νίκολιτς, ο οποίος περίμενε προφανώς βελτίωση από την ομάδα του, σίγουρα είναι ικανοποιημένος με αυτό που είδε σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Η Ένωση, η οποία βρίσκεται και τώρα στην επίθεση, μια δυνατή πάσα που κάνει εκεί ο Ζουμπκόφ για τον Κάιρινεν. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος δεν συμμετείχε σε αυτό το πάρτι με την έννοια ότι δεν πέτυχε κάποιο γκολ ούτε έδωσε κάποια σέζα, αλλά ήταν από τους πολύ δραστήριους παίκτες της ΑΕΚ και σίγουρα έχει κάνει μια εμφάνιση καλύτερη από τις προηγούμενες που τον είδαμε με τα κιτρινόμαυρα. Τώρα ο Σακαλίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας αυτό το ελεύθερο, φέρνοντας την μπάλα στην αριστερή πλευρά όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Ο Σακαλίδης, ο Λυκογιάννης θα κοντρολάρει. Πάρα πολύ ωραίο το τακουνάκι που κάνει εκεί ο Βάργα, αλλά προλαβαίνουν να κλείσουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Εν τω μεταξύ, τα στατιστικά που φτάνουν και σε μένα λένε τώρα ότι στην επαγγελματική ιστορία της ΑΕΚ από το 1979 και έπειτα δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ποτέ ξανά με 6-0 από το πρώτο ημίχρονο σε επίσημο μάτς. Μια ακόμα πρωτιά, ενώ τώρα θα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Ζωάο Μάριο, και εδώ νομίζω υπερβολικά σχολαστικός ο διαιτητής Ζαμπαλάς, σε ένα μαρκάρισμα το οποίο είναι μακριά από την περιοχή. Ο Ρομέρο ήταν αυτός που κέρδισε αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν ξεκίνησε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια, και αφού του Ιάνικ άνοιξε το σκορ στο 1 λεπτό με τον Αλεξίου, τον πήρε η κάτω βόλτα. ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ τώρα με τον Ρουμιαντσεφ, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην περιοχή από την δεξιά πλευρά. Απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Γεωργίεφ βρίσκει την κίνηση που κάνει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ έχει χώρο, θα περάσει την μπάλα μπροστά. Όχι, τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Γιουέλ και τον κόβει, γυρίζει τον Σακαλίδη. Εκείνος απρόσεκτα όμως κερδίζει και πάλι με τον Γεωργίεφ να δίνει στον Ζουμπκόφ. Κοντρολάρει ο Ουκρανός, γυρίζει προς τα πίσω στον Βιτάλης. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Βιτάλης στον Αλεξίου. Εκείνος κοντρολάρει από τον άξονα, πασάρει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Ο Κάιρινεν τώρα αποδεκτής της μπάλας, πιο δεξιά για τον Βιτάλης και εκείνος πάνω στη γραμμή για τον Ζουμπκόφ και πάλι. Ωραία η πάσα του Ζουμπκόφ στον Ζωάο Μάριο. Κοντρολάρει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Έρχεται προς τα έξω, αφήνει για τον Ζουμπκόφ και πάλι. Ο οποίος κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στη γραμμή. Ζωάο Μάριο με τη μία. Πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στη συνέχεια από τον Γιοέλ πάνω στον Γεωργίεφ. Δεν έχει δώσει φάουλ ο Ζαμπαλάς. Πλάγιο νομίζω έχει δώσει. Ακούτε ενδεχομένως και τις διαμαρτυρίες. Όχι, έχει δώσει φάουλ τελικά. Οι διαμαρτυρίες είναι για κίτρινη κάρτα. Γιατί όντως ήταν κάπως δυνατό αυτό το τάκλιν από τον Γιοέλ. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα από τον αντίπαλό του, εκείνος του έκανε την προβολή, βρήκε το πόδι του. Φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο από δεξιά. Και το θέμα είναι ότι τώρα πάλι πάνω από την μπάλα είναι ο Μάνταλος και ο Ζουμπκόφ. Αλλά φαντάζομαι ότι θα αφήσει τον αρχηγό της ΑΕΚ υπό την πιθανότητα να γράψει μία ακόμα assist. Στο 49 πλέον βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ, θυμίζω, προηγείται με 6-0. Και πάλι πολλοί κόσμος στα καρέ του Σακαλίδη για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Ο Μάνταλος, ο οποίος θα αφήσει τελικά για τον Ζουμπκόφ. Πολύ ωραία η σέντρα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βάργα να κάνει χατρίκ. Απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης. Ωραία η σέντρα και από τον Ζουμπκόφ. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Παντσεραϊκός ήταν αυτός που δοκίμασε να βγάλει την αντεπίθεση. Αλλά ο Μάνταλος έβαλε σωστά το σώμα του. Ανάγκασε εκεί τον Αδάμα, δεν κάνω λάθος, να τον γκρεμίσει και να υποπέσει στο φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι ακριβώς στον άξονα, μακριά από την περιοχή για μια απευθείας εκτέλεση, αλλά είναι και πάλι σε πολύ καλό σημείο για μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Βρίσκεται ξανά πάνω από την μπάλα και ο Μάνταλος και ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης, ο οποίος επίσης έχει πολύ καλό πόδι. Ενώ έπεσε και ο ήλιος επιτέλους εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Τι να πει και ο Χρονάκης, δε φίλε, στην Τρίπολη. Έλα τώρα που παραπονιέσαι και εσύ.
1: Τώρα για
0: προσπαθώ να σε προσεγγίσω επαγγελματικά και τα λοιπά, αλλά δεν μου αφήνεις περιθώρια.
1: Κάποιοι λιώνουμε στην Τάλα και κάποιοι είστε στη δροσιά του στούντιο.
0: Εδώ
1: η σέντρα από τον Λυκογιάννη, η κεφαλιά από τον Βίντα θα φύγει λίγο έξω από την αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Πες του, συνάδελφε.
0: Ναι, να ξέρεις ότι έχουν έρθει εδώ πέρα μηνύματα από ακροατές, ναι, οι οποίοι με κράζουν. Μου λέει τι επαγγελματισμός είναι αυτός με τον οποίο του μιλάς. Όταν έχετε το Χρονάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιον άλλον, καλοί είστε οι δύο. Τώρα μεταξύ σας τα βρήκατε?
1: Όχι, δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε. Εγώ είμαι εδώ να απαντήσω σε τυχόν προκλήσεις, ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έτοιμος ο Σακαλίδης για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Φαίνει την μπάλα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Κοτσόπουλο σε ένα σημείο που ο Ζουμπκόφ διεκδικεί με τον Μασκανάκη, νικητής ο δεύτερος. Ο Γιοέλ περνάει στη συνέχεια τον Ζουμπκόφ και δίνει στον χώρο του κέντρου για τον Ρομέρο. Αλλάζουν έπειτα από πολλή ώρα οι παίκτες του Παντσαρεκού, 2-3 πάσες στη σειρά. Και τώρα ο Αλιατίδης από αριστερά αλλάζει το παιχνίδι για τον Καρασαλίδη. Και πάλι όμως ακολουθεί λάθος. Γυρίζει στο κέντρο ο Ζουμπκόφ και κλέβει. Αφήνει για τον Κάιρεν κάθετα, για τον Μάνταλο. Με τη μία ψάχνει εκείνο τον Βάργα. Έχει κάνει ένα αποδικίνηση όμως ο Φορτισάκ. Κλέβει η ομάδα του Παντσεραϊκού και προσπαθεί από δεξιά με τον Βερνάρδο να παίζει στον άξονα για τον Ρομέρο. Εκείνος διανύει μερικά μέτρα, κάνει μια βαθιά παλιά. Ωραία για τον Βερνάρδο, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά. Θα μπει στην περιοχή της ΑΕΚ. Πάει ο Λυκογιάννης να τον κλείσει. Ο Βερνάρδος τελικά δεν θα τον περάσει. Ο Λυκογιάννης του βάλει την κόντρα και απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχει επί τα ο Ζωάο Μάριο και πασάρει στον Ζουμπκόφ. Κάθετα ο Ζουμπκόφ για τον Μάνταλο. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Εκείνος τον γκρεμίσει. Φάουλ για την ΑΕΚ από τον Καρασαλίδη και κίτρινη κάρτα για τον αρχηγό του Παντσεραϊκού. Ο οποίος μάλιστα δεν ξέρω γιατί πήγε πάνω από τον Μάνταλο. Ίσως ο αρχηγός της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για την ένταση αυτού του τάκλιν, το οποίο ήταν κάπως αχρίαστο. Η αλήθεια είναι με το σκορ στο 6-0 και ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Καρασαλίδη. Δεύτερη συνολικά για τον Παντσεραϊκό στο παιχνίδι. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ που εκτελείται γρήγορα με τον Κάριν να δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ο Πορτογάλος ξανά αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη. Και εκείνος και πάλι προς τα πίσω για τον Αλεξίου. Ο Βίντα τώρα αφήνει για τον Κάιρνεν, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Θυμίζω ότι μετά από το σημερινό μάτς, που δεδομένα θα λήξει με νίκη της ΑΕΚ, απλά περιμένουμε να δούμε το που θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ, η Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 28 του Οκτώβρη και τον Αστέρα ξανά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια στις 2 του Δεκέμβρη. Τώρα ο Γεωργιέφ κάνει μια ωραία προσπάθεια, μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, αλλά θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα χάσει την μπάλα και μετά θα υποπέσει και σε φάουλ πάνω στον Μασκανάκη. Ο Γεωργιέφ, ο οποίος και σήμερα κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να αγωνιστεί ως δεξιός μπακ. Στο αμυντικό κομμάτι δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Στις προωθήσεις του η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν αμυντικός περισσότερο. Φάουλ για τον Παντσεραϊκό, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο τερματοφυλακάς του ο Σακαλίδης. Με ένα ακόμα γέμισμα στην αριστερή πλευρά. Μονομαχείο Βίντα με τον Κοτσόπουλο, θα πάρει την κεφαλιά ο Κροάτης. Δεύτερη από τον Ρομέρο, γυρίζει τη φάση πίσω ο Ζαμπαλάς και δίνει φάουλ στον Παντσεραϊκό. Το οποίο παραδέχεται υποτικά ο Βίντα, σηκώνει μάλιστα και τον αντίπαλό του από το τερέν. Και βεβαίως η εξέλιξη του μάτς επιτρέπει στην ΑΕΚ να μην ανεβάσει και πολύ ταχύτητα εν ώψη και του κρίσιμου, όπως ήδη έχει εξελιχθεί, παιχνιδιού με τον Βόλο την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει περιθώριο για άλλη απώλεια μετά τις δύο ισοπαλίες με τον Αστέρα και την Κηφισιά. Τώρα ο Βιτάλης έχει χώρο από τον άξονα, προτιμά να αφήσει για τον Γεωργίεφ στα δεξιά. Και εκείνος με τη σειρά του στον Βίντα. Ακόμα πιο δίπλα στον Αλεξίου, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Αφήνει στον Μάνταλο με τη μία. Ο Μάνταλος πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος κάνει κίνηση ως εξτρέμ από την αριστερή πλευρά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή ο Ζουμκόφ, το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα 7ο γκολ. Το ψάχνει ο Ζουμκόφ, το πρώτο του γκολ μετά κίτρινο-μαύρα. Εδώ η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Σε μια επίθεση που και πάλι ξεκίνησε από μια υπέροχη παλιά του Μάνταλου από αριστερά. Και πολύ σωστό γύρισμα από τον Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Απευθείας σουτ με το αριστερό από τον Ζουμκόφ στην κλειστή γωνία του Σακαλίδη. Η μπάλα σταμάτησε, μάλλον δεν σταμάτησε. Βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας και έφυγε out. Αγγίζει εδώ η ΑΕΚ ένα 7ο γκολ. Και τώρα ο Γεωργίεφ θα κάνει ένα φάουλ ψηλά στην δεξιά πλευρά πάνω στον Κοτσόπουλο. Το οποίο εκτελεί ο Αλιατίδης με μια βαθιά παλιά στον Αδάμ στην απέναντι πλευρά. Ο Αδάμ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, το καταφέρει με το κεφάλι, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να αποφύγει τον Λυκογιάννη, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και τώρα ο Ρομέρο από τη δεξιά πλευρά, κάθετα στον Κοτσόπουλο. Ο Αδάμ και πάλι κλείνεται από τον Ζωάο Μάριο, κακή πάσα, κλέβει ο Λυκογιάννης. Δεν βγάζει όμως και εκείνος σωστά. Και πάλι ο Αδάμ. Γύρισμα στον Ρομέρο. Ο Ρούμιαντσεφ, μια βαθιά παλιά, την ελέγχει ο Βίντα. Και η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ με τον Ζουμκόφ και πάλι να έχει χώρο από τα δεξιά. Βλέπει την κίνηση που κάνει ο Βάργα. Πολύ ωραία παλιά από τον Ζουμκόφ. Ο Βάργα, ο οποίος είναι γρήγορος, προλαβαίνει εκεί να τσιμπήσει από τον Αλιατίδη. Όμως κρατάει το δεξί του. Το δεξιό. Ναι, λοιπόν. Δεξιός δικέφαλος φαίνεται αυτός και θα μπορούσατε να καταλάβετε, αν ήσασταν εδώ, την ανησυχία που προκλήθηκε στην εξέδρα βλέποντας την κίνηση που έκανε και το πώς έπεσε ο Βάργα στο έδαφος. Οι συμπαίκτες του, οι οποίοι πάνε από πάνω, κάνουν κίνηση αμέσως για αλλαγή. Φαίνεται μυϊκός τραυματισμός. Κλασική περίπτωση θλάσης, θα έλεγε κανείς. Αν και δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, εννοείται από μακριά και χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Αλλά ήδη με το που έφτασε το ιατρικό team, κάνει νόημα για αλλαγή. Ναι, πιάνει το δεξιό δικέφαλο ο Βάργα. Δεδομένα λοιπόν θα αποχωρήσει, χειροκρότημα για τον Φόρτη ΑΕΚ, ο οποίος είχε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, είχε πετύχει και δύο γκολ. Σε ένα εντελώς ανύποπτο σημείο με το σκορ στο 6-0, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με ένα αγωνιστικό πρόβλημα το οποίο θα φανεί το μέγεθός του. Και αν θα στερηθεί για αρκετό καιρό τον Βάργα. Πάντα στις περιπτώσεις της θλάσης χρειάζεται ένα διάστημα. Ακολουθεί βέβαια και η διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Είναι το μόνο ενθαρρυντικό σε αυτή την ιστορία. Ο Βάργα, ο οποίος χειροκροτούμενος τώρα, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείχνει και ο ίδιος πάρα πολύ στενοχωρημένος με αυτή την εξέλιξη, με τον γιατρό της ΑΕΚ, τον κύριο Τζουρούδη, να τον συνοδεύει εκτός. Ακούει και το όνομά του από την εξέδρα, ο Ούγκρος. Εξ αρχής φάνηκε τι ακριβώς συνέβη, ότι ήταν δηλαδή μυϊκός αυτός ο τραυματισμός.
0: Και ήταν και η αντίδρασή του ίδιου του ποδοσφαιριστή, που προφανώς με την εμπειρία του αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί. Δηλαδή την ώρα που έπεσε στο χορτάρι και άρχισε να χτυπάει τον καζόν, ξέρεις, είναι από τις στιγμές που δεν θέλει κανένας να βλέπει. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Superbet, διότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μαραθιανό και στην Allwin Arena.
1: Δύο αλλαγές θα γίνουν για την ΑΕΚ. Μία για τον τραυματία Βάργα, στη θέση του οποίου θα μπει ο Ζήνη. Ενώ θα περάσει το μάτς και ο Κουτέσα.

0: για αυτό το ημίωρο που απομένει. Τώρα ο Πορτογάλος έρχεται στα αριστερά, κερδίζει μια παλιά, θα τον κόψει ο Αλιατίδης και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την ίδια πλευρά. Ο Βάργα, ο οποίος απογοητευμένος, φτάνει τώρα κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ, όπου τον περιμένουν οι συμπαίκτες του για να του δώσουν κουράγιο μετά από αυτόν τον τραυματισμό, το μυϊκό τραυματισμό στο δικέφαλο, εξαιτίας του οποίου αποχώρησε. Ένα πλάγιο out τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, το οποίο ετοιμάζεται να την εκτελέσει ο Αδάμ. Στο 60 λεπτό, θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0, με όλα τα τέρματα να έχουν σημειωθεί στο πρώτο 45 λεπτό. Ένα ακόμα πλάγιο για τη φιλοξενούμενη ομάδα, που θα κάνει και μια ακόμα αλλαγή σε λίγο. Ο Ηλιάδης θα περάσει στο τερέν. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα λάθος. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και εκτελείται γρήγορα με αποδέκτη τον Βίντα, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι δεξιά.
1: Σε ποιο λεπτό Γεωργίου έχουμε φτάσει, Γιώργο?
0: 61.
2: Ωραία ευκαιρία να πάρεις και σε μια ανάσα, να πιεις λίγο νερό ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχεις στο πουγγί σου που έχεις φέρει μαζί, γιατί έτσι κι αλλιώς σε λιγότερο από 45 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο Παγκρίτιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Ηράκλειο, έτσι, για να τιμήσουμε και τον Γιώργο Μαραθιανό που είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Μάνο Σουριά, να δούμε αν έχει γεμίσει σιγά σιγά από κόσμο το γήπεδο. Γενικότερα να πάρουμε κλίμα για αυτή την ιστορική πρεμιέρα του Όφη στη League Face του Europa. Έλα, Μάνο.
3: Όσο περνάει η ώρα, Νίκο, και από την προηγούμενη και την πρώτη μας σύνδεση, έχει διπλασιαστεί ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και προσέλθει, εννοείται ότι πως συνεχίζεται. Τρία τέταρτα περίπου μεσολαβούν μέχρι την σέντρα του παιχνιδιού και αρκετός είναι ο κόσμος που βρίσκεται εκτός. Θα γεμίσουν όλες οι θύρες οι οποίες έχουν ανοίξει. Έχουν μείνει δύο εξέδρες για λόγους ασφαλείας, καθώς στο βορεινό πέταλο βρίσκονται οι φύλακοι της Hoffenheim. Έχουν μείνει κενές αυτές οι δύο εξέδρες και ένα κομμάτι, μια πλευρά που βρίσκεται στο νότιο πέταλο, που είναι κλειστό. Όλες οι υπόλοιπες θύρες είναι ανοιχτές και τα εισιτήρια αυτής της αναμέτρησης έχουν εξαντληθεί. Σε λίγο θα βγουν και οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και αν κρίνουμε από την αντίδραση του κόσμου όταν βγήκαν οι τερματοφύλακες του Όφη για την προθέρμανσή τους, φανταζόμαστε ότι θα είναι θερμή υποδοχή και των ποδοσφαιριστών του Όφη σε λίγο που θα εμφανιστούν για την προθέρμανσή τους. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, όπως είπαμε στην πρώτη μας σύνδεση. Για την κριτική ομάδα θα ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας θα είναι οι τρεις στην άμυνα. Στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου, στο δεξίο ο Ντίκμαν. Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη θα είναι οι δύο στην μεσαία γραμμή. Με τον Αϊτόρ στο αριστερό θερό, τον Φούντα στο δεξί. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κόντρο. Στην αντίπερα όφη για την Hoffenheim, τερματοφύλακας θα είναι ο Μπάουμαν. Με τετράδα στην άμυνα, κεντρική αμυντική ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ. Στο αριστερό άκρο ο Ρότς, στο δεξίο ο Κουφάλ. Ο Μπέργκερ με τον Αουτβουντάρχου θα είναι στην μεσαία γραμμή. Ο Χλόζεκ μπροστά του, περιμένω να το δούμε σε έναν πιο επιτελικό ρόλο. Ο Βίμερ και ο Ντέκατ στα δύο άκρα και ο Λαμπερλέτ στην κορυφή της επίθεσης. Η 11 που έχει επιλέξει ο Κρίστιαν Ίζνερ, ο προπονητής της Hoffenheim. Στον πάγκο του Όφη η Λίλο, Κατσίκας, Καρακάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Σχέλης, Γκονζάλε, Θυμούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Μυριάκης. Σε αυτόν της Hoffenheim η Πέτερσον, Φιλίπ, Χάρνατς, Μέστρε, Ντασλάνι, Ντιγκίμ, Γκορνέ, Κοντέ, Πρας, Κράμαριτς, Μαχίτα και Λένς. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Αρμπελόα Ρόχας, Φαγιά Αρμπελόα Ρόχας, με τους συμπατριώτες του Μορένο και Φερνάντες, βοηθούς επόπτες. Ο Βερντούρα, επίσης Ισπανός, τέταρτος διαιτητής. Ισπανοί και οι ψηφιακοί διαιτητές. Ο Πιζάρο Γκόμες θα είναι ο VAR και ο Ιγκλέσιας Βαλουενά θα είναι ο AVAR. Τώρα πρώτη στον αγωνιστικό χώρο βγαίνει η ομάδα της Hoffenheim για την δική της, για την προθέρμανσή της και σε λίγα λεπτά θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Το καλό είναι ότι όσο περνάει η ώρα τόσο και βελτιώνονται και οι καιρικές συνθήκες, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν ήταν και οι καλύτερες εδώ στο Ηράκλειο. Έχει υποχωρήσει η πολύ ζέστη, έχει ένα

0: το οποίο βοηθά και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, ενώ δεν υπάρχει και ορατός τουλάχιστον κίνδυνος βροχής, οπότε πάμε σε ιδανικές καιρικές συνθήκες. Τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο η δεκάδα του Όφη για την προθέμανσή της μέσω αποθέωσης
1: και
0: από
1: και με αυτές τις ιαχές πραγματικά τώρα Μάνο πήραμε περισσότερο πραγματικά κλίμα από το γήπεδο. 7 και 5 άρα σε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα στο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σουριά. Πριν πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό, ξέρετε, 24 με 28 Σεπτεμβρίου, back to school bazaar στο Stock Center. Αλλά δεν είναι για παιδιά, είναι για γονείς που χρειάζονται ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Για φοιτητές που θέλουν το δικό τους αυτοκίνητο, για οικογένειες που θέλουν περισσότερη ασφάλεια και άνεση. Για όλους όσους σκέφτονται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν αυτοκίνητο, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς χρέωση, πενταπλή γραπτή εγγύηση Belmar και όφελος έως 2.000 ευρώ. Να σας πω επίσης ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας κόντρα στην Σλοβακία. Η Ελλάδα επικράτησε με 3-1 σετ στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Eurovolley και πλέον περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Και πάλι Γιώργος Μαραθιανός.
2: Στο 66 βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχει αλλάξει το σκορ, παραμένει στο 6-0 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος. Με τον Κουτέσα τώρα να κερδίζει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Υπήρξε ένα μικρό μούδιασμα από τον τραυματισμό του Βάργα λίγο νωρίτερα, ο οποίος πέρασε έξω με αυτό το μυϊκό πρόβλημα. Έχει περάσει, θυμίζω, στη θέση του ο Ζήνη, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ και ο Μάνταλος αντικαταστάθηκε λίγο νωρίτερα από τον Κουτέσα. Και τώρα ο Βίντα κάθετα για τον Ζήνη με τη μία δίπλα του στον Κάιρινεν. Προσπαθεί να βρει και πάλι τον Ζήνη. Κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Σε ένα σημείο όπου βγαίνει όμως πρώτος στην μπάλα ο Αλεξίου, ελέγχει και ανοίγει δεξιά για τον Γεωργίεφ. Με τη μία στον Ζωάο Μάριο. Αυτός βλέπει την κίνηση του Ζουμπκόφ από τα δεξιά. Ο Ουκρανός αφήνει στον Κάιρινεν. Πάσα στον άξονα για τον Βιτάλης. Με τη μία στον Ζουμπκόφ. Καθυστερεί ο Ουκρανός, γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Λίγο νωρίτερα είχαμε και ένα σούτ εντός εστίας από τον Ζουμπκόφ, το οποίο μπλόκαρε ο Σακαλίδης. Γενικά το ψάχνει τον γκολ ο Ουκρανός, ο οποίος είχε νωρίτερα και ένα δοκάρι. Το κάνει μια ωραία ενέργεια από δεξιά και σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος όμως με το κεφάλι εκεί ο Αλιατίδης. Και τώρα βγάζουν από την περιοχή τους παίκτες του Πανσεραϊκού σε ένα σημείο όπου θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Βιτάλης ο Πασάς. Ο Πασάς αντικατέστησε λίγο νωρίτερα τον Κοτσόπουλο στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Κερδίζει αυτό το φάουλ από τα δεξιά. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει αποκτήσει από πολύ νωρίς διαδικαστικό χαρακτήρα, αν και θυμίζω ότι εκτός από τη νίκη μετρούν και τα τέρματα. Και αυτό σίγουρα είναι ένας λόγος που η ΑΕΚ φόρτσαρε τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Αδάμ εκτελεί αυτό το φάουλ, η κεφαλιά από τον Αλεξίου. Προλαβαίνει ο Καρασαλίδης και κερδίζει και αφήνει στην απέναντι πλευρά αριστερά για τον Γιοέλ. Ο Μασκανάκης γεμίζει σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κανένας. Η μπάλα περνάει στην απέναντι πλευρά και καταλήγει out χωρίς κανένα πρόβλημα. Για τον Μπαλαμότη, ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους δύο νεαρούς που επιβάλλει ο κανονισμός να βρίσκονται στο γήπεδο για κάθε ομάδα, στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Μάλλον χρειάστηκε στο πρώτο ημίχρονο σε μια φάση όπου ο Κοτσόπουλος είχε φτάσει σε θέση τέτα-τέτα, αλλά πλάσαρε ακριβώς πάνω στον νεαρό goalkeeper. Ήταν και η μόνη επικίνδυνη φάση που είχαν στο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Ο Κάιρνεν τώρα ελέγχει, αφήνει για τον Βιτάλης, εκείνος για τον Βίντα. Και τώρα ο Κροάτης ψάχνει επιλογές από τον άξονα, αφήνει και πάλι στον Βιτάλης. Τον κλείνουν δύο, ελίσσεται όμως ο Ούγκρος ωραία και ανοίγει δεξιά για τον Γεωργίεφ. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Αλεξίου. Ο Κουτέσα, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα λεπτά της επανεμφάνισης του δείχνει κάπως τρακαρισμένος. Τώρα παίρνει την μπάλα και κάνει ένα ακόμα ανοιχτό κοντρόλ. Λάθος στη συνέχεια. Το οποίο διορθώνει στη συνέχεια με ένα δυνατό τάκλιν ο Αλεξίου. Θα χρειαστεί χρόνο σίγουρα ο Κουτέσα μετά από αυτή την εξέλιξη του ναυαγίου στη μεταγραφή του στη Σερβέτ. Για να εγκληματιστεί και πάλι και να υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το γεγονός πάντως ότι τον έβαλε αλλαγή σήμερα δείχνει ότι δεν τον έχει αποκλείσει από τα πλάνα του. Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι σε παιχνίδι για το κύπελο που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο νεαρών. Ο Καλοσκάμης όχι μόνο δεν ξεκινάει στο μάτς, αλλά δεν περνάει ούτε ως αλλαγή. Με το σκορ στο 6-0 είναι σίγουρα ένα μήνυμα από τον Σέρβο στο νεαρό. Αν και τώρα βλέπω ότι είναι ένας από τους δύο που σηκώνονται από τον πάγκο μαζί με τον Χρυστακόπουλο. Ενώ βρισκόμαστε στο 70. Τώρα ο Σακαλίδης κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο όμως όπου είναι εκτεθειμένος ο Πασάς. Offside. Και με αυτή τη διακοπή θα υπάρξει και η ευκαιρία να γίνουν οι δύο αλλαγές που σας έλεγα νωρίτερα. Ο Ζωάο Μάριο είναι ο ένας που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Καλοσκάμης στη θέση του. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή επανεμφάνιση με ένα γκολ και μια ασίστ, έδειξε ότι είναι έτοιμος να επανέλθει στα πλάνα του Νίκολιτς. Ξαναλέω ότι δεν είναι και εύκολο, δεν έκανε προετοιμασία με την ΑΕΚ. Ήταν ενεργός βέβαια στην Μπεσίκτας, προπονούνταν εκεί. Ενώ και ο Χρυστακόπουλος, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει, τον Βίντα αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, τον Βίντα θα αντικαταστήσει. Και μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού θα πάει στον Παλαμότη. Ο Βίντα, ο οποίος με χαμόγελο έδωσε στον νεαρό το περιβραχιόνιο, σίγουρα μια στιγμή που θα τη θυμάται για πολλά χρόνια. Ο Παλαμότης σε μια τόσο νεαρή ηλικία να είναι αρχηγός της ΑΕΚ σε εντός έδρας παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, να μάθουμε, έτσι, για να σου δώσω και λίγη δουλειά να κάνεις μετά, ποιανού ιδέα ήταν αυτή να πάρει ο Παλαμότης στο περιβραχιόνιο.
2: Αποκλείω να είναι κάποιο άλλο ιδέα εκτός από τον Νίκολιτς. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι παίρνουν πρωτοβουλίες.
1: Ξέρω εγώ, μήπως ο Τρελοβίντα, ρε παιδί μου, πήρε την πρωτοβουλία.
2: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Βίντα
1: είναι. Ικανόδον έχω.
2: Καμιά φορά, ναι. Λοιπόν, ο Καλοσκάμης τώρα πιέζει και κάνει ένα κλέψιμο ψηλά στο γήπεδο και μια πάσα στη συνέχεια για τον Κουτέσα. Αλλά έχει προλάβει να επιστρέψει ο Παντσεραϊκός προς τα πίσω. Τώρα ο Λυκογιάννης αποδέκτης της μπάλας. Τη φέρνει στον άξονα που περιμένει ο Κάιρινεν. Και ακόμα πιο δεξιά για τον Χρυστακόπουλο. Γύρισμα προς τα πίσω στον Γεωργίεφ. Και εκείνος ακόμα πιο δίπλα για τον Αλεξίου. Ο Βιτάλης αλλάζει την μπάλα. Ο Βιτάλης, ο οποίος παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν γίνεται αλλαγή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στις προθέσεις του Νίκολης να το ξεκινήσει την Κυριακή με τον Βόλο. Τώρα ο Λυκογιάννης από αριστερά. Το παιχνίδι δεν βοηθάει, σε αντίθεση με τους επιθετικούς και τους μέσους, δεν βοηθάει για να βγουν συμπεράσματα για παίκτες στα μετώπιστον, όπως ο Λυκογιάννης, ο οποίος δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου από την πλευρά του. Στο επιθετικό κομμάτι πάντως η αλήθεια είναι ότι θα περίμενε κανείς να έχει κάνει περισσότερα πράγματα. Τώρα ο Ζουμπκόφ μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίκτυα. Το έψαχνε ώρα αυτό το γκολ ο Ουκρανός, ο οποίος δείχνει να λυτρώνεται με τον πανηγυρισμό του. Ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ από διαγώνια θέση δεξιά στην απέναντι γωνία του Σακαλίδη. Θα κάνει το 7-0 για την ΑΕΚ στο 73. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος ψάχνει καιρό τώρα να δείξει κάτι με τις εμφανίσεις του. Αυτό τον είχε οδηγήσει, όπως έλεγα και νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις να κάνει λίγο πιο εξεζητημένα πράγματα. Σήμερα έκανε μια καλή εμφάνιση. Συμμετείχε στα γκολ. Είχε ένα δοκάρι λίγο νωρίτερα με ένα αριστερό σουτ από την πάσα του Ζωομάριο και τώρα θα καταφέρει να βρει δίχτυα, να γράψει το πρώτο του τέρμα με τα κυτρινόμαυρα. Μετά από αυτή την ωραία ενέργεια που έκανε από δεξιά ο Χρυστακόπουλος, του έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε ένα ζυγισμένο πλασέ με το αριστερό. Ενώ τώρα έχουμε ένα λάθος σε ένα σημείο που κλέβει ο Ζήνη και ανοίγει δεξιά στον Κουτέσα, αλλά θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Ζαμπαλάς και θα καταλογίσει επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Παντσεραϊκού. Ωραίο πλασέ λοιπόν από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος και εκείνος θα αρχίσει να γράφει τα στατιστικά του με τα κίτρινο-μαύρα. Και είναι ένα ακόμα από τα αρκετά ενθαρρυντικά μηνύματα σε ατομικό επίπεδο σήμερα για την ΑΕΚ. Τώρα μια βαθιά μπαλιά, ο Αλεξίου θα ρίξει το έδαφος τον Πασά, θα του κάνει φάουλ. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παντσεραϊκός, ο οποίος σε πολύ λίγο θα κάνει και μια ακόμα αλλαγή με τον Πολιτάκη να μπαίνει στο τερέν. Η αλλαγή θα γίνει μετά την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Όχι τώρα, λέει ο διαιτητής. Θα φύγει ο Μασκανάκης για να μπει ο Πολιτάκης στη θέση του. Όλα αυτά εννοώ πλέον μπήκαμε στο 75, 7-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Τα 6 από αυτά τα τέρματα σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και το 7ο λίγο νωρίτερα από τον Ζουμπκόφ. Τώρα ο Γιοέλ είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι, βαθιά σέντρα. Θα γίνει μια πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει κόρνερ, λέει ο Ζαμπαλάς. Νομίζω ότι κόντραρε στο κεφάλι του Βιτάλη η μπάλα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους από την αριστερή πλευρά. Με εκτελεστή τον Γιοέλ, ο οποίος έχει πάει εκεί. Ο Παντσεραϊκός, ο οποίος θα φύγει με ένα βαρύ σκορ σήμερα εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ούτως ή άλλως το Super Bowl κύπελλο Ελλάδος δεν ήταν πιθανότατα στους βασικούς του στόχους. Εν τω μεταξύ, περάσανε εκμετάλλευτη και αυτή η εκτέλεση του κόρνερ, γιατί θα γίνει ένα επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ πάνω στον Βιτάλης. Η ΑΕΚ, η οποία θα κάνει μια ακόμα νίκη την Πέμπτη σε ισάρτημα παιχνίδια εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια για όλες τις διοργανώσεις και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο και την εντυπωσιακή της παραγωγικότητα εδώ στην All Win Arena. Ο Γεωργίεφ αφήνει τώρα για τον Αλεξίου. Εν τω μεταξύ, ο Βούλγαρος έχει έρθει στα στόπερ μετά την αλλαγή του Βίντα. Ο Χρυστακόπουλος ούτως ή άλλως έχει πάει στο δεξιάκρο της άμυνας. Και τώρα ο Αλεξίου και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Καλοσκάμι. Με τη μία εκείνος προς τα πίσω στον Γεωργίεφ και πάλι δεξιά ο Βιτάλης από θέση δεξιού μπακ. Για την ακρίβεια αφήνει στον Χρυστακόπουλο πάνω στη γραμμή του πλαγίου. Ο νεαρός δίνει στον Ζουμπκόφ. Έρχεται προς τον άξονα ο Ουκρανός. Αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Αλεξίου. Άνοιγμα για τον Κουτέσα. Κοντρολάρει εκείνος και συγκλίνει προς τα μέσα. Πασάρει στον Καλοσκάμι. Φέρνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά για τον Λυκογιάννη μέσα στην περιοχή. No look πάσα εδώ από τον Λυκογιάννη. Και κόρνερ για την ΑΕΚ στη συνέχεια από την κόντρα που έβαλε εκεί ο Καρασαλίδης. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος πολύ ωραία βρήκε την κίνηση που έκανε ο Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Η κόντρα στη συνέχεια απέφερε αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο ίδιος ο Λυκογιάννης έχει πάει να το εκτελέσει με το αριστερό. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει το κεφάλι ο Αδάμ σε ένα σημείο που ο Βιτάλης κατεβάζει υποδειγματικά και ανοίγει αριστερά και πάλι για τον Λυκογιάννη. Νέα σέντρα, η μπάλα σε σώμα, δεν ξέρω αν είναι πλάγιο ή κόρνερ. Πλάγιο, λέει ο Ζαμπαλάς. Ενώ θα έχουμε και μία ακόμα αλλαγή για την ΑΕΚ, η οποία θα ρίξει ένα ακόμα πιτσιρικά, νομίζω είναι ο Αργυρίου αυτός που θα μπει στο τερέν. Μία από τις μεγάλες ελπίδες από τα τμήματα ακαδημίας της ΑΕΚ. Ένας επιθετικός ο οποίος έχει εξαιρετική επαφή με τα δίχτυα, πάρα πολλά γκολ πέρυσι. Θα δώσει τη θέση του ο Βιτάλης στον Αργυρίου. Φεύγει χειροκροτούμενος ο Ούγρος, ο οποίος και σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Αργυρίου λοιπόν, ο οποίος να δούμε τώρα που θα κινείται, γιατί υπάρχει και ο Ζήνη στο τερέν, πιθανότατα λίγο πιο πίσω από τον Ζήνη. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι σιγά σιγά με την εκτέλεση του πλαγίου από τον Λυκογιάννη μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από τους παίκτους του Παντσεραϊκού, μια δεύτερη από τον Κάιρινεν. Όπως η απομάκρυνση σε ένα σημείο που ελέγχει ο Γεωργίεφ και αφήνει στον Χρυστακόπουλο. Ο νεαρός χωρίς ιδιαίτερη πίεση γυρίζει προς τα πίσω στον Παλαμότη.
1: Γιώργο Μαναθιανέ, θα πρέπει να διακόψουμε, διότι έχει μπει στο στούντιο ο υπόδικας, Σταύρος Χονδροθύμιος. Έχω την εντύπωση, σύμφωνα με αυτά που ακούω απ' έξω από εδώ, ότι έρχεται να μας μαλώσει, κυρίως εμένα, για το γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρός επαγγελματίας στη δουλειά μου. Δεν το περίμενε.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι κάποιος θα μάλλον είναι ένα από τους δυο μας, γιατί είμαστε σοβαροί, αλλά εντάξει.
3: Εσύ τώρα το πίστεψες αυτό. Εσύ το πίστεψες αυτό, αφέλη, φίλε μου.
2: Α, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που με ξεγελάει ο συνάδελφος. Δεν είναι η πρώτη φορά.
3: Τα θέλεις και τα παθαίνεις. Κάτι άλλο πήγα να πω, αλλά δεν. Λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, Γιώργο, διότι οτιδήποτε προκύψει αξιοσημείωτο, φυσικά παίρνεις τον λόγο. Γιατί ήρθε η ώρα, όπως κάθε Πέμπτη πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, να σχολιάσουμε λίγο το μάτς που έρχεται. Αν θέλει, μπορεί να συμμετέχει κιόλα ω κριτικό.
1: Είναι και κριτικό, εννοείται.
2: Βεβαίω. Μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορώ και να μεταδίδω και να σχολιάζω.
3: Λοιπόν, βλέπει εκεί το παιχνίδι και ό,τι όποτε είναι παρεμβαίνει. Να πούμε ορθολογική η ενδεκάδα. Την έχετε αναφέρει, φαντάζομαι. Ορθολογική η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντι με τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα δοκάρια. Κοστούλα Πούγκουρα και Κρίσμανη στα τρία. Στόπερ Ντίκμαν και.
1: Αυτό το περιμέναμε.
3: Ναι.
1: Με την τριάδα
3: πάντα παιδί, και με αυτού. Ντίκμαν, Ντίκμαν Αθανασίου δεξιά και αριστερά όλη την πτέρυγα. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στον άξονα. Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο. Αυτό που ίσως ήταν υπό συζήτηση ήταν η συμμετοχή του Νους.
1: Ναι. Τι θα γίνει στο αριστερό άκρο.
3: Μπράβο, αλλά νομίζω ότι το Φούντας Αϊτόρ στα άκρα έχει δουλέψει για τον Κόντι. Και επειδή είναι και οι δύο πιο. Πώς να το πούμε τώρα. Πιο πιστοί στα αμυντικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ναι.
3: Συγκριτικό είναι πάντα. Κάτσε να δούμε εδώ την φάση. Γιώργο.
4: Μια καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος πλησίασε πολύ κοντά στο να πετύχει ένα γκολ με τον Βερνάρδο να βρίσκεται σε θέση βολής από το σημείο του πέναλτι. Αλλά αντέδρασε πολύ καλά ο Μπαλαμώτης στην πρώτη περίπτωση που χρειάστηκε να επέμβει σοβαρά. Δεν ήταν πολύ γωνιακό και το σούτ από τον Βερνάρδο, αλλά ήταν καλή επέμβαση από τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος θυμίζω ότι φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την αλλαγή του Βίντα. Συνεχίζεται, αν θέλετε.
3: Ναι, ναι, πέρασε λοιπόν η φάση, παραμένει. Το 7-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έλεγα ότι είναι ορθολογική η ενδεκάδα του Κόντι και υπάρχει και εξήγηση γιατί ο Νους δεν είναι σε αυτήν. Άσε που νομίζω ότι αν χρειαστεί να έχει ένα game changer, είναι ιδανική περίπτωση ο Νους για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Νομίζω ότι έχουν υποτιμήσει τον Όφι.
1: Οι Γερμανοί.
3: Και οι στοιχηματικές, διότι βλέπω πάρα πολύ μεγάλο φαβορί τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι οποίοι βάζουν γκολ συνέχεια, ειδικά στα τελευταία μάτς, βάζουν τουλάχιστον 2 γκολ. Αλλά νομίζω ότι και ο Όφι θα βρει γκολ. Το θέμα είναι να μπορέσει να τους περιορίσει αμυντικά. Και με το σύστημα και με τον τρόπο που παίζει ο Κόντις, νομίζω ότι θα περιορίσει αρκετά την Χόφενχάιμ. Δεν λέω ότι θα κάνει φάσεις ή δεν είναι φαβορί η γερμανική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο Όφι με τον τρόπο που παίζει μπορεί και να μην δώσει πολύ χώρο και πολλές ευκαιρίες στους Γερμανούς και αυτός να βρει χώρους. Διότι η Χόφενχάιμ, ναι, μεν βάζει γκολ, αλλά είναι και ομάδα που δέχεται γκολ, είναι ομάδα που δεν κοιτάει τόσο τα μετόπισθεν. Και εάν τις στιγμές του τις αξιοποιήσει ο Όφι, θεωρώ ότι και θα σκοράρει και μπορεί να πάρει και αποτέλεσμα. Και με ένα αποτέλεσμα νομίζω ότι αλλάζει από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τα δεδομένα στον όμιλο. Διότι αν κάνεις μια τέτοια νίκη, έστω και ισοπαλία σε αυτό το match, μπαίνεις μετά στην όλη διαδικασία της Link Face με άλλο πρόσωπο.
1: Και υπενθυμίζω για τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που τις ακούσαμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ίσως για κάποιους ήταν έκπληξη τα όσα είπα, αλλά ήταν ξεκάθαρος ότι για μας είναι μια δικαίωση ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε στο αυριανό, δηλαδή στο απόψινό πλέον παιχνίδι, να το αποδείξουμε. Και δεν υπάρχει στο μυαλό μας μόνο να απολαύσουμε τη συμμετοχή. Θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
3: Ακριβώς. Δεν πηγαίνουν απλά για να το χαρούν, που θα το χαρούν, θα το ζήσουν σε ένα σχεδόν γεμάτο, αν όχι απόλυτα γεμάτο παγκρίδιο, είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον οι πληροφορίες από την Κρήτη το μεσημέρι αυτές ήταν ότι έχουν απομείνει πολύ λίγα εισιτήρια αδιάθετα. Θα δούμε λοιπόν και ένα γεμάτο παγκρίδιο. Θα δούμε μια ομάδα ορμητική, μια ομάδα που θέλει να χαρεί την συμμετοχή της, που θα παίξει χωρίς άγχος. Ναι, μεν. Θέλει το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο ή θα της πει κάποιος κάτι εάν δεν καταφέρει να επικρατήσει. Μόλις τώρα έχω βέβαια ένα καλό σημάδι, διότι ο κολλητός μου γνωστός Καντέμις και κριτικός μου λέει πεσάσω τον Όφι, οπότε θα το πω εγώ, αλλά τουλάχιστον να μην το παίξει ο συγκεκριμένος. Πάντως η διπλή ευκαιρία, αφού θέλουμε να το πάμε και στοιχηματικά, η διπλή ευκαιρία δίνει 3-25. Το άσοχη.
1: Το άσοχη.
3: Ναι, ναι, γιατί
1: σου λέω. Okay.
3: Είναι μια απόδοση που αν θέλει κάποιο μπορεί να.
1: Ναι, δεν θέλουμε τον κόσμο να, να πάει
3: λοιπόν,
1: να παίξει, αλλά.
3: Okay. Θεωρώ ότι θα σκοράρουν και δύο ομάδε. Ξαναλέω. Νομίζω το κλειδί θα είναι να μην δεχτεί πολλέ φάσει όφη. Να καταφέρει δηλαδή να περιορίσει την επιθετικότητα των Γερμανών.
1: Και, γιατί... και να το κάνει και γρήγορα αυτό. Μπράβο. Δηλαδή αμέσως να δείξει ότι ακριβώς, δεν θα είμαστε εδώ
3: μπετό,
1: σε παθητικό ρόλο.
3: Μπράβο. Να μην βγει και παρασυρθεί από τον κόσμο και από τη διάθεση του καινούργιου του πάω να το ζήσω και να παρασυρθεί. Να μείνει πιστό στο πλάνο του, να είναι πίσω στοχοπροσιλωμένος και θα βρει τους χώρους, θα βρει τις ευκαιρίες για να δημιουργήσει πράγματα.
1: Και ξέρεις τι σκέφτομαι, Σταύρο, ότι πλέον και ο Κόντις αλλά και το σύνολο που έχει δημιουργήσει εκεί δεν στερείται παραστάσεων, διότι αυτή η ομάδα έχει παίξει και τελικούς σε εγχώριες διοργανώσεις, έχει παίξει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα τέτοιων αγώνων.
3: Πλέον δεν
1: και
3: μπαίνει.
1: Για να απεξέλθει.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Πάνω σε αυτό που λες, ας σκεφτούμε πώς ήταν ο Όφι πριν από 1,5 χρόνο στον τελικό που έχασε.
1: Ναι,
3: και πώς κατέβηκε στον τελικό που κέρδισε και από εκεί και πέρα πώς σε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: 8-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με το δεύτερο γκολ του Αλεξίου στο 84. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ από την αριστερή πλευρά από τον Λυκογιάννη. Ο Αργυρίου ήταν αυτός που πήρε την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Εκεί με μια κοντινή προβολή ο Αλεξίου πρόλαβε την έξοδο που έκανε ο Σακαλίδης, έστειλε την μπάλα για 8η φορά στα δίχτυα του Πανσεραϊκού και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το σκορ εδώ στην All Win Arena, μέσα σε αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι εδώ στο ρελαντί και χωρίς να φορτσάνουν στο δεύτερο ημίχρονο ξεχυλώνουν ακόμα περισσότερο την επικράτησή τους. Το χάρηκε πολύ, να πω, και ο Αργυρίου για αυτή την κάτι σαν ασίστ. Δεν ξέρω αν θα του χρεωθεί, γιατί έπειτα από την κεφαλιά του η μπάλα βρήκε στο σώμα του Γιοέλ. Ναι, ο Αργυρίου, ο οποίος έψαξε την αιστεία με την κεφαλιά.
3: Εντάξει, νομίζω είναι ασίστ, μωρέ. Εντάξει, τώρα αλλάζει λίγο πορεία, αλλά δεν κάνει κίνηση προς την μπάλα ο παίκτης του Πανσεραϊκού για να μην χρεωθεί ασίστ.
4: Νομίζω κάνει τελική ο Αργυρίου.
3: Όντως.
4: Θα δούμε αν θα του χρεωθεί η ασίστ. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. 8-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκόρ, συνεχίζεται.
3: Ωραία, ολοκληρώνουμε. Και όλες πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Νικόλας και συμφωνώ, ότι πλέον δεν μπαίνει ψαρωμένος σε μεγάλα παιχνίδια όφη. Έχει συνηθίσει να παίζει μεγάλα παιχνίδια και μάλιστα να φέρνει και αποτελέσματα. Έτσι έχει χτίσει και αυτοπεποίθηση.
1: Πολύ ωραία. Σταύρος Χονδροθήμιος τα είπε εξαιρετικά. Σε λίγα λεπτά σχολάω. Επομένως δίνω το μικρόφωνο στον Γιώργο Μαραθιανό, γιατί θέλω εγώ να δουλέψω όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιώργο.
4: Στο 86 βρισκόμαστε πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να ψάχνει γκολ μετά από αυτό το 8ο γκολ. Τώρα από την αριστερή πλευρά ο Κουτέσα κερδίζει ένα πλάγιο out. Η Ένωση, η οποία βλέπει και παίκτες που έχουν μπει ως αλλαγή να βοηθάνε. Τώρα ο Αργύριο και πάλι κάνει ένα ωραίο κοντρόλ, αποφύγει έναν αντίπαλο, αλλά προλαβαίνουν να απομακρύνουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Με τον Αλεξίου και πάλι να ελέγχει. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό θα είναι να δούμε αν έχει καταφέρει ποτέ σε επίσημο μάτς ο Αλεξίου να πετύχει 2 γκολ. Το έλεγα και μετά το πρώτο τέρμα που σημείωσε, ότι είναι ένα από τα δυνατά του σημεία ως παίκτης. Παρόλο που είναι κεντρικός αμυντικός, τον βοηθάει πάρα πολύ και το κορμί του να προωθείται και να σκοράρει αποστημένες μπάλες. Αυτό έγινε και λίγο νωρίτερα. Τώρα ο Ζουμπκόφ και πάλι από τα δεξιά συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους, ψάχνει ένα ακόμα σουτ. Δεν θα το βρει. Πασάρια τον Κουτέσα με τη μία, εκείνος προσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού σε ένα σημείο όπου ο Γεωργίεφ κερδίζει και ο Αλεξίου ολοκληρώνει, βρίσκοντας τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει έρθει στα αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης κρατάει και πάλι ο Ζουμπκόφ. Κάνει μια ωραία ποδιά. Ο Ουκρανός μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Προβολή από τον Ζήνη. Την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπάρχει σηκωμένο σημαίακι από τον βοηθό ότι ο Αφρικανός ήταν σε θέση offside. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έκανε πρώτα μια ποδιά σε έναν αντίπαλο και στη συνέχεια ένα υπέροχο γύρισμα στη μικρή περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και το replay για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως ήταν offside. Ναι, έστω και για λίγο φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο Ζήνη. Δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ. Παραμένει το 8-0. Και τώρα ο Σακαλίδης κάνει ένα λάθος, γεμίζοντας στο χώρο του κέντρου και βρίσκοντας τον Κάιρινεν. Κατοχή ξανά για την ΑΕΚ και ο Καλοσκάμης στον Χριστακόπουλο. Και πάλι Ζουμπκόφ από τη δεξιά πλευρά. Ωραία πάσα από τον Ουκρανό για τον Κάιρινεν. Και πάλι ο Ζουμπκόφ. Νέα ντρίμπλα, έχει πάρει τα πάνω του Ζουμπκόφ μετά από τον γκολ που πέτυχε και έχει απελευθερωθεί. Ο Αλεξίου αφήνει για τον Γεωργίεφ και ακόμα πιο δεξιά ξανά για τον Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ περιμένει, γυρίζει και πάλι προς τα πίσω για τον Γεωργίεφ. Έχουμε μπει στο 88 πλέον. Ο Λυκογιάννης από τα αριστερά κοντρολάρει, γυρίζει προς τα πίσω στον Αλεξίου. Αυτός δεν πιέζεται, κρατάει την μπάλα και την αφήνει για τον Καλοσκάμη, ο οποίος κινείται σε ρόλο half. Μετά την είσοδό του παίζει δίπλα στον Κάιρινεν. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα ο Αλεξίου ανοίγει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Και πάλι Καλοσκάμης, κοντινές πάσες τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Λυκογιάννης προς τα πίσω στον Αλεξίου. Και πάλι ο Γεωργίεφ για τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ, η οποία θα διπλασιάσει τις νίκες της στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Τώρα ο Ζήνη κάνει μια εντυπωσιακή υποδοχή και προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά. Τελευταία στιγμή κόβει ο Αδάμ. Απομακρύνει ο Σακαλίδης στη συνέχεια, δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Ο Λυκογιάννης θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα κλέψει εκεί την μπάλα ο Πανσεραϊκός και έχει την ευκαιρία για αντεπίθεση με τον Βερνάρδο. Έγινε φάουλ πρώτα από τον Λυκογιάννη. Αλλάξε το πλεονέκτημα ο Ζαμπαλάς, γιατί κράτησε την κατοχή ο Πανσεραϊκός. Τώρα την έχασε και από την παρέμβαση του Βερνάρδου θα βγει η μπάλα πλάγιο. Ο Ζαμπαλάς, ο οποίος πάντως δείχνει κίτρινη κάρτα στον Λυκογιάννη για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Ο Λυκογιάννης υποτικά μάλιστα το αναγνωρίζει και δίνει το χέρι του στο διαιτητή. Πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Λυκογιάννης το εκτελεί για τον Καλοσκάμι. Κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω στον Αλεξίου. Και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Γεωργίεφ. Με τη μία για τον οπισθοχωρημένο Ζήνη. Ο Ζουμπκόφ ωραία ελευθερώνει στον Καλοσκάμι. Εκείνος βλέπει την κίνηση του Ζήνη, δεν κάνει καλή παλιά. Κόβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Και δοκιμάζουν τώρα να βγουν στην επίθεση εκείνη από αριστερά. Δεν μπορεί να περάσει εκεί ο Μπαρμπόζα. Κλέβουν και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Κάιρινεν, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από την παρέμβαση του Καλοσκάμι. Ένα φάουλ για το Μανσεραϊκό, το οποίο είναι έξω από την περιοχή και αριστερά. Είναι κάπως μακριά για μια απευθείας εκτέλεση, αλλά θα ανέβουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων για μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά εδώ στην All Win Arena. Περιμένουμε να δούμε και τυπικά ποιος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Με τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Τζαμουτζαντώνη. Δυνατό επίθετο. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος. Με την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Πανσεραϊκό, με τον Γιοέλ να είναι πάνω από την μπάλα. Και τους παίκτες των δύο ομάδων κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής να έχουν πάρει τις θέσεις τους. Να δούμε αν οι φιλοξενούμενοι θα καταφέρουν να βρουν έστω ένα γκολ, το περίφημο γκολ της τιμής. Στο δεύτερο δοκάρι η σέντρα θα βγει, θα κάνει και την προβολή. Και να το πέτυχαν το γκολ της τιμής οι φιλοξενούμενοι. Ο Ηλιάδης είναι αυτός που θα κάνει μια κοντινή προβολή, εκμεταλλευόμενος μια σύγχυση στην περιοχή της ΑΕΚ. Θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. 8-1, θα μειώσει το σκορ η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Κακή αντίδραση εκεί από την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν βγήκε και ο Μπαλαμότης από την εστία του. Εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση ο Ηλιάδης και με αυτή την κοντινή προβολή θα διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις από αυτό το πολύ βαρύ σκορ για την ομάδα του. Και πιθανότατα αυτή θα είναι και η τελευταία φάση που είδαμε εδώ στην All Win Arena, γιατί τώρα συμπληρώνεται και το ένα λεπτό του έξτρα χρόνου. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, γιατί υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην κατακύρωση του γκολ από τον Ζαμπαλά. Λήξη του αγώνα, δεν υπάρχει κάτι, μετράει κανονικά τον γκολ. Η ΑΕΚ θα πάρει μια τεράστια σε σκορ νίκη με 8-1 επί του Πανσεραϊκού. Θα διπλασιάσει τις επικρατήσεις της στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Θα επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από την γκέλα με τον Αστέρα. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, που πέτυχε τα 6 από τα 8 της τέρματα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος έγραψε 4 ασίστ και ένα γκολ ο ίδιος. Ο Βάργα ήταν ο μεγάλος άτυχος και το μοναδικό μελανό σημείο της βραδιάς. Αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό. Ο Αλεξίου πέτυχε 2 γκολ. Ο Ζωάο Μάριο ήταν εκείνος που έκανε μια πολύ δυνατή επανεμφάνιση με γκολ και ασίστ επίσης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βιτάλης πέτυχε επίσης ένα ωραίο τέρμα με το τακουνάκι. Και ο Ζουμπκόφ κατάφερε από την πλευρά του να ανοίξει επίσης λογαριασμό με τα κυτρινόμαυρα. Πάρα πολλά ενθαρρυντικά συμπεράσματα για τον Μάρκο Νίκολιτς σε ατομικό επίπεδο. Η ΑΕΚ, η οποία θα πετύχει την πέμπτη της νίκη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ισάριθμα μάτς, με το εντυπωσιακό 22-1 σε συντελεστή τερμάτων, και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία από την Κυριακή στο Βόλο. Αυτά από την All Win Arena. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.
1: Αύριο σε περιμένουμε σπίτι, ενώ στο στούντιο, για να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 8-1 λοιπόν το τελικό σκορ στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς του Όφη. Έλα Γιώργο.
5: Καλησπέρα. Από το σπίτι κάνατε εκπομπές?
1: Όχι. Θεωρούμε το σταθμό δεύτερο σπίτι μας. Κάποιοι είμαστε συνέχεια εδώ.
5: Έτσι κύριε. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα είπε όλα ο Γιώργος Μαρτιανός. Εγώ να προσθέσω εδώ ότι η ΑΕΚ ολοκληρώνει το παιχνίδι στον θεσμό του κυπέλλου με 5 παρακαλώ πιτσιρικάδες. Με 21 και κάτω εννοώ. Και ο Μπαλαμότς και ο Αλεξίου και ο Αργυρίου και ο Χρυσακόπουλος και ο Καλοσκάμης μέσα. Και με αυτούς βρήκε γκολ η ΑΕΚ, που είναι πολύ σημαντικό. Έκανε ασίστ για παράδειγμα ο Χρυσακόπουλος στο υπέροχο τελείωμα βέβαια του Ζουμπκόφ. Πολύ καλό μαντάτο η εμφάνιση του Ζουμπκόφ. Εξαιρετικό ότι επιστροφήκε η παρουσία του Ζωάο Μάριο. Υπόκληση τεράστια βαθιά στον μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚ, στον Πέτρο Μάνταλο και του Βάλμαντ Σόου, που είχε κάνει σήμερα με 4 ασίστ. Τώρα μπαίνει μέσα σε μια υπέροχη εικόνα με αγκαλιά με τον γιο του. για να πεθυθεί στο πέταλο και να χαρούν μεταξύ με τον κόσμο την νίκη αυτή. Με ιστορική νίκη την ΑΕΚ, μεγαλύτερη στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, μέχρι και να δεχτεί τον γκολ η Ένωση στο 90 και ισοφάριζε το ρεκόρ το 8-0 εκείνο του ιστορικού μάτς στην παλιά Νέα Φιλαδέλφεια με την Ξάνθη το σεζόν 1989-90 θυμίζω. Αυτό το 8-1 είναι το μεγαλύτερο σε σκορ αποτέλεσμα όπως καλή ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν το 6-0 θυμίζω με την Αμπερτίνη που είχε σπάσει το ρεκόρ με την Πόρτο. Και αυτό είναι το νέο μεγαλύτερο σκορ για την ΑΕΚ που έδειξε σοβαρότητα, που έδειξε φοβερή νοοτροπία, έβγαλε σούπερ αντίδραση μετά την Κέλα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Επιβεβαίωσε αυτό που λέμε για την δυναμική της στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα και ο αντίπαλος, είναι και το γεγονός ότι η ΑΕΚ έπαιζε με 11 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές συγκριτικά με την Κυριακή και με αρκετές αλλαγές σε ό,τι αφορά και το μάτς που είχε παίξει στον Έστω Χρυσούπολης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί βλέπει ο coach μια πάρα πολύ σωστή, επαναλαμβάνω, νοοτροπία των κυτρινόμαυρων. Προφανέστατα ανακοινώνεται ότι ο Μάνταλος είναι ο MVP. Το μελανό σημείο, όπως είμαι σωστά ο Μαραβιανός, είναι φυσικά ο τραυματισμός του Βάρκα. Νομίζω ότι εκεί εδώ χρειάζεται λίγο πιο εξυπνάδα από τους παίχτες. Είμαστε στο 6-0. Δεν χρειαζόταν να τρέξει και να κάνει
1: μια μπαλιά
5: να κυνηγήσει αυτή την μπάλα στο 6-0 εννοώ. Γιατί δεν είναι ότι τον είχε κρατήσει μέχρι το 80 ο coach να πει ότι βγάλει τον Αρενίκολη, δεν χρειάζεται, 6-0 είναι. Στο 55 έγινε αυτό. Τον άφησε 10 λεπτά για να το χαρεί επί της ουσίας. Έτρεξε να κυνηγήσει μια μπάλα στον
1: κόσμο. Βρε Γιώργο, και τι να έκανε κι άλλος, δηλαδή να μην κυνηγήσει την μπάλα. Δηλαδή, που είναι,
5: εντάξει,
1: και,
5: παιδί μου,
1: είναι και λίγο τη χειρά.
5: Δεν το λέω, Γιώργο Νικόλα, με πει στο 6-0, αλλά δεν σκέφτεται και θα παίζεις. Θα πεις με τα όλα, θα προσπαθήσεις με τα όλα για να κάνεις αυτό που πρέπει, γιατί αυτή είναι η σωστή νοοτροπία, δεν το συζητάμε. Ωστόσο φάνηκε ότι είναι μυϊκό και αυτό είναι ένα ζήτημα και ο ίδιος είναι πολύ στεναχωρημένος και φάνηκε στην εικόνα, γιατί θα στερηθεί και η ομάδα του, η εθνική του, τις υπηρεσίες του. Θα δούμε εδώ τώρα, σίγουρα είναι εκτός, δεν το συζητάω, κάνεις που το είδα για το μάτς με τον Βόλο και βλέπουμε μετά, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή που είναι το μόνο καλό μετά το μέσα στο κακό. Μέσα στο κακό, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα αυτό, που στιγματίζεται λίγο, με τριάζει αυτή τη χαρά, αν θέλεις, με τον τραυματισμό του Βάρκα. Υπέροχο, πάρα πολύ υπέροχο το κλίμα στην Φιλαδέλφεια. Όλοι γιορτινό, 22-1 τέρματα σε 5 μάτς σε επίσημα η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, κύριε. 22-1, είναι συγκλονιστικό το νούμερο, έτσι.
1: Okay, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε και το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Πριν σας αφήσω στον Νίκο Ζέρβα, με τον οποίο πάτε μαζί στη συνέχεια, υπενθυμίζω ότι αν είστε από αυτούς που έχετε τους λόγους σας και δεν θέλετε να πάτε για ψώνια, ακόμη και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι σας, τώρα με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market, παίρνετε όλη τη λίστα και ό,τι δεν υπάρχει στη λίστα. Είναι στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε αύριο.
6: Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6, εντυπωσιακή η ΑΕΚ, 8-1 τον Πανσεραϊκό. Νωρίτερα, Καλάματα L 1-1 στο παιχνίδι που ήταν πρώτο χρονικά της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Σούπερ μπέτ, ιστορική στιγμή για τον Office, 6 λεπτά υποδέχεται την Hoffenheim εδώ, παρέα με τον Στέφανο Παλαιότολο, που είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το παιχνίδι Όφη Χοφενχάιμ, με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα όταν ολοκληρωθεί, αλλά και την σχολιογραφία του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σουριά στο Ηράκλειο.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μπε στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Πολύ όμορφη εικόνα στο Παγκρίτη, να είναι σχεδόν γεμάτο από τους φίλους του ΟΦΗ. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Ηράκλειο και στον Μάνο Σουριά. Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Λεύσκης Όφια Σέλτσμπουργκ στις 8 παρατέταρτο μαζί με το μάτς του ΟΦΗ με τον Χόφενχάιμ που θα παρακολουθήσουμε ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντσιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν, Λίλεστρομ, Τωρένσα, Μπεσίκτας Μαρσέι, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος είναι τα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10.

0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, πάμε στο Παγκρίτιο. Μάνος Σουριάς για την ιστορική βραδιά του Όφη. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Όπως πολύ σωστά είπατε, παιδιά, είναι μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, για το κριτικό ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της περιφέρειας, θα έλεγα, στην χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά έχει εκπρόσωπο σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η Ελληνική Περιφέρεια, και ο Όφη εννοείται για πρώτη φορά στην δική του ιστορία δίνει το παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση, η οποία δίνει συνέχεια σε ένα όμορφο ταξίδι το οποίο ξεκίνησε για τον Όφη από τον Βόλο από τις 25 Απριλίου, όταν κατακτώντας το κύπελο Ελλάδας επέστρεψε στις διακρίσεις, επέστρεψε στους τίτλους και άνοιξε ο δρόμος για την ευρωπαϊκή καταξίωση με την εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ελευθερίες ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το δεδομένο ήταν αυτό. Η εναλλακτική λύση ήταν το Conference League, όμως όλοι στην κριτική ομάδα ήθελαν το Europa. Οι δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΚΑ Σόφιας ήταν ένα δείγμα της θέλησης που υπάρχει στην κριτική ομάδα για την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία. Με δύο νίκες κατάφερε πανηγυρικά να πάρει το εισιτήριο, λοιπόν, για την εκπαίδευση του Europa League, όπου θα κάνει ντεμπούτο σε λίγα λεπτά. Ένα ντεμπούτο και μια συμμετοχή που μόνο σαν απλή συμμετοχή δεν θέλουν να είναι στον Όφη. Θέλουν αυτές οι ιστορικές προεκτάσεις που έχουν στην ομάδα να συμμετεχθούν και από διακρίσεις. Να έρθει το πρώτο γκολ, να έρθει η πρώτη νίκη, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο σε αυτό το όμορφο ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά για την κριτική ομάδα. Σε ένα Παγκρίτιο στάδιο το οποίο είναι γεμάτο, όλες οι θύρες που έχουν ανοίξει έχουν γεμίσει κόσμο. Υπάρχουν ανάμεσα στους θεατές και γύρω στους 500 περίπου φίλοι της Hoffenheim, οι οποίοι θα συμπαρασταθούν στην δική τους ομάδα, η οποία μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga. Είναι όμως μια ομάδα από την Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει πως έχει μεγάλη ποιότητα και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους ο Χρήστος Κόντης, τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης θα είναι ο Χριστογιώργος κατά το ακολουπόστ, ο Κρίσμανιτς, ο Πούκουρας και ο Κοστούλας, οι τρεις στην άμυνα, ενώ τώρα ακούγεται το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης από τον Ισπανό Χαβιέρ Αλμπελόα Ρόχας, ο οποίος θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στην αριστερή πλευρά για την κριτική ομάδα ο Αθανασίος, στην δεξιά ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, Αϊτόρ Φούντας στα άκρα και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Η πρώτη προσπάθεια στο μάτς είναι για τους Γερμανούς, χωρίς όμως κάποιο κίνδυνο για τον Χρυσογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει εύκολα. Οι Γερμανοί, οι οποίοι αγωνίζονται με τον τερματοφύλακα τον Μπάουμαν, ο ένας από τους δύο μόλις Γερμανούς που αγωνίζονται στην αρχική ενδεκάδα για τις φιλοξενούμενες ομάδες, λέμε για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και οι Γερμανοί δεν πάνε πίσω. Μόλις για να δούμε όμως αυτό τον Αθανασίου από αριστερά, προποθέσεις καλές για τον Όφη. Βγάζει μια σέντρα σουτ καθώς είδε τον Μπάουμαν εκτός εστίας. Καλή σκέψη από τον Αθανασίου, καλή και η εκτέλεση. Η μπάλα όμως έφυγε λίγο μακριά από την συμβολή των δοκαριών, σε ένα σημείο που φαινόταν ότι έλεγχε ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Hoffenheim. Ο Μπάουμαν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της. Ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ρότς στο αριστερό άκρο, ο Κουφάλ στο δεξί. Ο Μπέργκερ με τον Αβδουλάχου στην μεσαία γραμμή, με τον Χλόζεκ λίγο πιο μπροστά του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Βίμερ και ο Ντεκάτ στα δύο άκρα και ο Λαμπερλέ στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ρότς από τα αριστερά προσπαθούν να ανοίξουν την επίθεση τους. Οι Γερμανοί δεν τα καταφέρνουν όμως, απομακρύνεται η μπάλα, θέλουν να την στείλουν στον Κόντρο. Πρώτος όμως πάνω στην μπάλα ανεβαίνει ο Κάμπακ, ο οποίος απομακρύνει και με τη βοήθεια του Μπέργκερ η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Βγαίνει με τα πόδια, καμία σχέση με τον Μπάουμαν, τον παλιότερο τερματοφύλακα που είχε Όφη. Συνεπονημία, δεν έχει καμία σχέση. και από τα αριστερά και πάλι οι Γερμανοί με μια βαθιά παλιά στόχο τον Λαμπερλέ, θα περάσει μπαλά από τον Γερμανό, δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι παραπάνω, να την κοντρολάρει για να μπορέσει να κάνει το πλασέκιο. Ο Χρήστο Γιώργος χωρίς κίνδυνο, αλλάζει για τον Κρίσμανιτς, βαθιά παλιά για τον Κόντρο, κόβεται από τον Κάμπακ, κόβεται όμως και στην μεσαία γραμμή ο Αβδουλάχου. Και ο Όφη έχει την κατοχή της μπάλας με τον Ντίκμαν, αλλάζει για τον Φούντα. Κάνει κίνηση ο Ιταλός και περνά μπροστά, αλλά ο Φούντας θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αλλάζει αυτός πλευρά και τη φαίνει αριστερά στον Κρίσμανιτς. Όλα αυτά εννοούμε διανύουμε το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο. Προσπάθησε με τη μία ο Αϊτόρ να ανοίξει για τον Κόντρο, ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά του Ισπανού, δεν την προλάβει ο Κόντρο, ο οποίος πάντως αναγνωρίζει την προσπάθεια του συμπέκτου και το αποδίδει τα εύσημα. Fly out για την Hoffenheim από την αριστερή πλευρά με τον στέχο τον Κουφάλ να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να την περάσει μπροστά για τον Λαμπερλέτ, αλλά θα βγει πρώτος και θα απομακρύνει το κεφάλι ο Κρίσμανιτς για να καταλήξει όμως μπάλα και πάλι στον Κάμπακ. Ο Τούρκος αλλάζει στον Χαϊδάρι, τον έντερο κεντρικό αμυντικό. Κόβεται κάθε την παλιά που πήγε να γίνει προς τον Χλόζε. Καλά, κόντρες ευνόησαν τους Γερμανούς που βγαίνουν στην αντεπίθεση και με μια σέντρα προς τον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά. Ωραία η πίεση από τον Αθανασίου, ο οποίος θα κλείσει τον χώρο στον Ολλανδό και θα τον αναγκάσει να χάσει την κατοχή της μπάλας. Φλάγιο out για τον Όφη. Αθανασίου για τον Ανδρούτσο. Κάνει την προσπίεση για να ξεφύγει για τον Αβδουλάχου. Να καταφέρνει, βάζοντας την μπάλα στην δεξιά πλευρά στον Κοστούλα. Αυτός μπροστά για τον Φούντα. Ο Φούντας δεν μπορεί όμως να περάσει την δική του πάσα, η οποία απομακρύνεται από τον Χαϊντάρη που έχει δει ψηλά να απομακρύνει. Αβδουλάχου για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ και τώρα ο Ρότς από τα αριστερά. Η μακρινή παλιά. Θα διώξει με το κεφάλι ο Πούγκουρας, νέο γέμισμα που πήγε να γίνει από τον Ντεκάτ, την μπάλα όμως φτάσει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς κίνδυνο, χωρίς φάση, χωρίς κάτι αξιόλογο σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Στον πάγκο του Όφη, Λίλο, Κατσίκας, Καρακάλιος, Κανελόπουλος, Σέκα, Σχέλης, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Νουριάκης. Είναι η αναπληρωματική που έχει ο Χρήστος Κόντης στον πάγκο. Ο Κρίστιαν Νίλσνερ, ενώ για να δούμε την μακρινή παλιά που πήγε να γίνει για τον Κόντρο, αλλά πρόλαβε ο Κάμπακ, τον εκθετικό του Όφη, έκοψε την μπάλα και την γύρισε προς τον Μπάουμαν, ο οποίος με τα πόδια πλησιάζει προς ύψος της περιοχής του για να κάνει τώρα το ελεύθερο προς τον Λαμπερλέ, το οποίο απομακρύνεται από τον Πούγκουρα. Είναι πλάγιο out για την Χόφενχάιμ, στον πάγκο της οποίας είναι η Πέτερσον, Φίλιπς, Κράνατς, Μάστρετ, Ασλάνι, Ναγκίπ, Ζερντέ, Κόντε, Φράτς, Κράμαριτς, Ματζίτα και ο Λέντς. Ο Κάμπακ αλλάξει για τον Αβδουλάχου. Αυτός θα προσπαθήσει να δώσει για τον Χλόζεκ και πάλι Αβδουλάχου. Την μεσαία γραμμή ο Κοσοβάρος, κλεισμένος όμως από τον Κόντρο εκεί, γυρίζει πίσω την μπάλα στο Φαϊντάρι. Απομακρύνεται και το δικό του γέμισμα και η μπάλα καταλήγει στον Αϊτόρ και από εκεί στον Αθανασίου που έχει κάνει το overlap. Έχουν προλάβει όμως και έχουν γυρίσει οι Γερμανοί. Βάζει το πόδι του Βίμερ και με την βοήθεια του Ρότς μπάλα θα βγει και προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίδευση. Με τον Ντεκάτ οι Γερμανοί αλλά κόβεται. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Φούντας, ίσως δεν περίμενε και την μπάλα. Και η επίθεση αναπτύσσεται τώρα από τους Γερμανούς με τον Μπέργκερ για τον Ρότς. Θα γυρίσει πίσω για τον Κάμπακ, αυτός θα ανοίξει στον Κουφάλ. Ο Τσέχος έχει χώρο, τώρα κλείνεται από τον Αϊτόρ και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Αβδουλάχου. Και αυτός για τον Χαϊντάρι και ο Χαϊντάρι και ο Κάμπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Χόφενχάιμ, έχουν περάσει κάτω από την μισή γραμμή. Ενδεικτικό της πίεσης που θέλουν να ασκήσουν οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην εστία του Όφη. Απομακρύνεται η μπάλα, θα γίνει ένα μακρινό σουτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χρυσογιώργου. Καλή στιγμή, πρώτη τελική στο μάτς. από τον Μπέργκερ, έγινε το ζήτημα, αλλά κόντραρε σε έναν ποδοσφαιριστή του Όφη, πρέπει να ήταν ο Κρίσμανης, και από εκεί κατέληξε στην αγκαλιά του Χρήστο Γιώργου, χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο, πάντως η πρώτη προς την εστία προσπάθεια των Γερμανών. Και τώρα ωραία η αντεπίδευση του Όφη με τον Χούντα να δίνει στο κεφάλι, με το κεφάλι για τον Αϊτόρ, αλλά δεν θα προλάβει ο Ισπανός, θα πάει πρώτος ο Ρότς για να κόψει την παλιά και να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Προσπαθεί να παίξει με την μία, ίσως να έγινε και φάουλ εκεί. Δίνεται το φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας. Μπάλα τον Βίμερ, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη, ο οποίος αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης περισσότερο αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά. Τώρα η στατική φάση θα γυρίσει πίσω την μπάλα ο Αθανασίου για τον Κρίσμανης, από εκεί στον Πούγκουρα. Αυτός για τον Φούντα, λάθος του Φούντα, κερδίζει ο Μπέργκερ και βγάζει για τον Λαμπερλέ. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 για τον Μπέργκερ, έκανε καλή προσπάθεια ο παίκτης της Κόφενχάιμ, δεν έκανε όμως καλό τελείωμα, δεν έκανε καν κοντρόλ ο μέσος της Χόφενχάιμ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα απομακρύνθηκε, είναι το πλάγιο out για τους Γερμανούς με τον Ρότς από τα αριστερά, κοντά στο σημείο του corner. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυριστεί η κεφαλιά, η δεύτερη προσπάθεια, θα δώσει ίσως την μπάλα και θα καταφέρει, όχι τελικά η μπάλα έχει βγει corner, προσπάθησε εκεί να την κρατήσει ο Κοστούλας εντός του αγωνιστικού χώρου, δώσει ίσως την μπάλα, προσπάθησε να την κρατήσει και εντός των γραμμών, δεν τα κατάφερε. Corner λοιπόν για τους Γερμανούς στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0. Ο Ρότς είναι κοντά στην μπάλα, θα γίνει η εκτέλεση, θα πιάσει την κεφαλιά ο Βίμερ, διώξενη του Όφη, μπαλά όμως και πάλι θα φτάσει στον Ρότς. Αυτός θα αλλάξει, θα γίνει μια η σέντρα από τον Κλόζε, κολλαβελέβια στην κεφαλιά, αλλά η μπαλά ούτ. Πέρασε λοιπόν αυτή η φάση, ψηλά μακριά από την εστία του Χριστογιώργου, η κεφαλιά αυτή του Λαβερλέ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο, Όφη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League 0-0. Ο Κόντρο καταφέρει να κερδίσει το πλάγιο out από τον Κάμπακ, βγει ψηλά ο Τούρκος για να κλείσει τον επιθετικό του Όφη, ο οποίος έξυπνα πήρε κάτι από αυτή την φάση. Και ο Αθανασίου στην εκτέλεση του πλαγίου, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, αναζητά κάποιον συμπαίκτη του, θα βρει τον Μπουχαλάκη, αυτός πίσω όμως στον Κρίσμανιτς και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χρήστο Γιώργο. Δεν θα κάνει build-up off, με ένα ελεύθερο ο Χρήστο Γιώργος θα στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Βίμερ για τους Γερμανούς, μαζί με τον Χλόζεκ. Βγάλει δεξιά στον Κουφάλ, ο Τσέχος Κεφάλι, πίσω για τον Βίμερ. Κλεισμένος όμως εκεί από τον Κρίσμανιτς, πίσω στον Κουφάλ. Ο Τσέχος ψύχρεμα για τον Βουλάχου. Θα γίνει φάουλ και έχουμε παίκτη του Όφη, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τον Αθανασίου. Δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό. Θα σηκωθεί χωρίς την συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0. Ο Μπουχαλάκης σε αυτό το φάουλ θα αλλάξει πλευρά, από αριστερά θα φέρει μπάλα δεξιά, και όπου ο Ντίκμαν προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ρότς, γυρίζει πίσω στον Κοστούλα και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χριστογιώργο. Δεν έχει βρει μέχρι στιγμής, σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά της αναμέτρησης, ο Όφη τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της Χόφενχάιμ κατά την πίεση που ασκούν οι Γερμανοί. Θα δούμε τώρα τον Ανδρίτσο, ο οποίος με ωραία παλιά θα φέρει την μπάλα δεξιά στον Ντίγκμαν. Έχει χώρο ο Ιταλός και ανοίγει μπροστά για τον Αϊτόρ και τον Φούντα. Βάζει ο Ρότς και αλλάζει στην πορεία, η οποία καταλήγει όμως και πάλι στον Αϊτόρ. Κάνει το γεμισμά, χτυπά στην πλάτη του Κάμπλαν. Έρχεται ο Μπουχαλάκης, κάνει το σουτ. Δεν είναι δυνατό, και εύκολη υπόθεση. Η πρώτη τελική στο παιχνίδι, είναι εύκολη υπόθεση να μπλοκάρει ο Μπάουμαν από αυτό το σουτ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, στον οποίο φτάσει μπάλα, η οποία αρχικά είχε βρει την πλάτη του Κάμπακ. στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με το αποτέλεσμα να είναι 0-0. Και τους Γερμανούς από τα αριστερά εν αντιθέσει με τον Όφη κυρίως από τη δεξιά πλευρά ανοίγουν το παιχνίδι τους αυτά τα πρώτα λεπτά οι Γερμανοί, όσο περισσότερο από την αριστερή του πλευρά. Τώρα πάντως από τα αριστερά τους οι Γερμανοί με τον Ρότς να ανοίγει για τον Βίμερ, αυτός προσπαθεί να ανοίξει μπροστά στον Λαμπερλέ, αλλά κλεισμένος όμως από τον Μπίκμαν, απομακρύνει την μπάλα, πάρει και το πλάγιο. Ο ίδιος ο Ιταλός στην εκτέλεση του πλαγίου, πίσω στον Κοστούλα, κουκούλες και πάλι για τον Ντίκμαν. Ανοίγει μπροστά για τον Κόντρο, έχει πάρει θέση και ο Αϊτόρ, αλλά για πάντα τελικά θα καταλήξει αριστερά από τις κόντρες των Αθανασίου, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς, πίσω για τον Μπουχαλάκη, Μπουχαλάκης και πάλι στον Κρίσμανιτς, τώρα πάει να του κλείσει τον διαδρομική ο Ντεκάτ. Ψύχρεμα όμως, αυτός θα βγάλει την σέντρα για τον Αϊτόρ που κόβεται από τον Κουφάλ. Και τώρα ο Χλόζεκ κλείνει προς την αριστερή πλευρά, δεν βρίσκει χώρο και μετά να γυρίσει πίσω στον Ρότς και ο Φιπάντος έχει κλείσει τους δρόμους. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου που μέχρι στιγμής η μία ομάδα προσπαθεί να βρει τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της άλλης. Δεν έχουμε την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Έχουμε στο 9 το σουτ του Ντεκάτ από το κόρνερ του που έφυγε ψηλά out και το σιρτό σου του Μπουχαλάκη στο 12 που μπλόκαρε εύκολα ο Μπάουμαν. Είναι οι δύο μοναδικές στιγμές που υπάρχουν στις δύο περιοχές. Τώρα βγαίνει μια προωθημένη παλιά για τον Λαμπερλέ, πρέπει να είναι σε θέση offside, αφήνει το παιχνίδι ο επόπτης, λέχει την φάση ο Αθανασίου, την μπάλα είναι corner τελικά, δίνει corner, θεώρησε ότι καλυπτόταν ο παίκτης της Hoffenheim. Κατευθύνεται ο Κουφάλ στο σημείο για την εκτέλεση του πλαγίου. Του κόρνερ, συγγνώμη. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουφάλ και είναι και ο Ρότς τώρα κοντά του. Ένα αριστερό και ένα δεξί πόδι. Ο Κουφάλ τελικά στην εκτέλεση. Διώξαμε το κεφάλι ο Πούγκουρας, μπαλακεφάλι σε παίκτη της Hoffenheim στον Μπέργκερ, ο οποίος αφήνει για τον Βίμερ, κεφάλι ο Μπέργκερ, κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση του Χριστογιώργου. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Hoffenheim από την κεφαλιά του Καμπακ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά ήταν σε αντικανονική θέση, οπότε ως μη γεννόμενη αυτή η εξαιρετική επέμβαση του Χριστογιώργου σε κόρνερ. Μετά την κεφαλιά του Καμπακ, ο Τούρκος αμυντικός της Hoffenheim προωθήθηκε στην φάση αυτή. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και έτσι λοιπόν πέρασε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, ως μη γεννόμενη, αυτή η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Με το αποτέλεσμα να είναι 0-0, όφη με την Hoffenheim και ο Ντίκμαν από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο για την κριτική ομάδα. Πλησιάζει ο Μπουχαλάκης προς το μέρος του, θα προτιμήσει να δώσει τον Ανδρούτσο, αρχηγός του Οφείου Ανδρούτσος. Δεν είναι καλή η παλιά, κόβεται από τον Αβδουλάχου, ανοίγει μπροστά για τον Χόλτλεκ. Ο Χλόζεκ παίζει με τον Βίμερ και αριστερά στον Ρότς, γίνει το shoot-out. Καλό shoot, μπάλα όμως πέρασε πάνω από την συμβολή των δοκαριών. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, η τελική αυτή προσπάθεια για την Hoffenheim από το Χλόζεκ, το δεύτερο προς την εστία του Χριστογιώργου σουτ, καλή προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος αλλάζει με τον Κρίσμανιτς, ο Κρίσμανιτς και πάλι για τον Χριστογιώργο.

τον Μπάουμαν. Ο αρχηγός της Χόφενχάιμ βγαίνει και πάλι με τα πόδια. Με την μπάλα εκτός περιοχής για να δώσει στον Χαϊντάρη. Πιέζει ο Φούντας και είναι εκμέρωση λάθος του Ελβετού. Ψύχρεμα όμως αυτός για τον Ροζ. Ανοίγει μπροστά στον Βίμερ. Αυτός για τον Λαμπερλέ και από εκεί στον Μπέργκερ. Και αλλάζει και πάλι το παιχνίδι και έρχεται από τη δεξιά πλευρά της Χόφενχάιμ στον Κουφάλ, ο οποίος ανοίγει και βγάζει για τον Βίμερ. Οι τρίπλες του οποίου διαβάζονται και κόβονται με έξοχο τρόπο, απομάκρυνε την μπάλα ο Αθανασίου. Αυτή όμως κατέληξε στον Καμπακ. Έχει δεύτερη επίθεση η Χόφενχάιμ. Κουφάλτο γέμισμα. Διεχνεί όπως όπως σε πλάγιο out ο Κοστούλας. Μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος όπως και ο Ίλσνερ είναι όρθιος αυτά τα 18 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Γίνεται το πλάγιο, έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή στον Χριστογιώργο, ο οποίος όμως θα βγει, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί από τον υπερδραστήριο Καμπακ. Ο Τούρκος μέχρι στιγμής είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά όταν πρόκειται για στατική φάση. Αυτός προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως βρέθηκε ο Χριστογιώργος, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αμυντικό της Χόφενχάιμ. Σηκώνεται όμως χωρίς να υπάρχει κάτι το σοβαρό. Κρίσμανιτς στον Χριστογιώργο, αυτός για τον Ανδρούτσο. Προσπαθεί και ο Φούντας, δεν είναι καλό το κοντρόλ και κλέβει ο Αντουλάχου, αλλάζει για τον Λαμπερλέ. Έχουμε ανατροπή μέσα στην περιοχή του Κουφάλ. Η φάση, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Προφανώς η φάση θα εξεταστεί, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Αντουλάχου να γυρίζει για τον Μπέργκερ. Η κάθεται προς τον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά ο Βέλγος. Αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κουφάλ, θα γίνει το πλασέ, εύκολη όμως υπόθεση για τον Χριστογιώργο, το πλασέ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο ο τροματοφύλακας του Όφη. Στον μεταξύ δεν μας έχει έρθει replay της προηγούμενης φάσης, στην οποία ζήτησαν παράβαση οι Γερμανοί. Προφανώς για να συνεχίσει το παιχνίδι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Έγινε το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, από τον Ντεκάτ, αλλά πίσω στον Κουφάλ. Αυτό στον Μπάουμαν μαζί με τον Χαϊντάρη. Πλησιάζει προς το μέρος του Καμπακ. Θα του δώσει την μπάλα. Αλλάζουν Καμπακ και Χαϊντάρη, η κεντρική αμυντική της Χόφενχάιμ. Με τον Ροτς στα αριστερά. Η προθυμένη παλιά για τον Λαμπερλέ είναι δυνατή. Θα κόψει ο Πούγκουρας και με την βοήθεια του Κρίσμανι την μπάλα θα φτάσει στον Αθανασίου. Πιεζόμενος από τον Ντεκάτ παίρνει το πλάγιο out. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης έχουν την κατοχή της μπάλας. Προσπαθούν περισσότερο, πιέζουν λίγο πιο ψηλά τον Όφη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν από τις δύο φάσεις, με τους δύο δυνητικές που έχουν δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή του Όφη. Να δούμε τώρα τον Αϊτόρ, ο οποίος έξυπνα θα δώσει στον κόντρο, παίρνει το φάουλ όμως ο Ισπανός πριν δώσει στον κόντρο. Έγινε από τον Καμπακ φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως είναι η επίθεση του Όφη. Το σημείο που θα αφήσει ο Αθανασίου τον Ανδρούτσο να πάρει την εκτέλεση. Γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κρίσμανιτς, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αθανασίου. Ο Κρίσμανιτς, ο οποίος παραμένει στο αρχικό σχήμα του Όφη, ήταν βασικός και στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης και παρά την επιστροφή του Σχέλη, παραμένει αυτό στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι ο Νικολάου είναι εκτός, είναι η μοναδική αποσέλη.

0: την οποία έχει, όχι μαζί και με τον Μαρινάκη που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής το επίσημο παιχνίδι να αγωνιστεί, δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. 22 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 0-0. Με την μεγάλη φάση να απουσιάζει από την αναμέτρηση, τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, να έχουν την δαφική υπεροχή, τον Όφι όμως να κλείνει τους χώρους και να αναζητά τους δικούς του μπροστά στην επίθεση για να γίνει επικίνδυνος. Μόνο ένα σιρτό σου του Μπουχαλάκη το οποίο μπλοκάρει εύκολα ο Μπάουμαν, είναι ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Τώρα ο Αϊτόρ στην κόντρα με τον Κουφάλ θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον τσέχο αριστερό δεξιό πιστοφύλακα, συγγνώμη, της Χόφενχάιμ. Τον πλέον δραστήριο παίκτη μαζί με τον Κάμπακ, ο Κουφάλ, είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους ξεκινούν και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον τσέχο δημιουργούν τις προϋποθέσεις τους στο παιχνίδι. Τώρα όμως την διεκδίκηση έκανε φάουλ στον Αϊτόρ και στο 23 θα δει την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση που δείχνει ο Ρόχας, ο Χαβιάρ Μπερόα Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα στο ύψος της περιοχής περισσότερη. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή, θα βγει όμως εύκολα ο Μπάουμαν και πρώτου Κρίσμανης και του Πούγκουρα να μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα έκανε και το ελεύθερο, αλλά ο Ντίκμαν ελέγχει τον χώρο. Κρατά την μπάλα εντός, αλλάζει με τον Φούντα. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντίκμαν, αλλά κλέβει ο Ρότς. Και με φάουλ θα προσπαθήσουν με τον Μπέργκερ οι Γερμανοί να βγουν στην αντεπίθεση. Φάουλ και παρατηρήσεις στον παίκτη της Χόφενχάιμ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Το φάουλ. Πασαριστά προς τα πίσω. Ανδρούτσος για τον Κοστούλα. Αυτός τον Πούγκουρα. Είναι και ο Κρίσμανιτς. Είναι ελευθερωμένος. Θα τον δει. Θα του δώσει την μπάλα. Βγάζει μπροστά για τον Κόντρο. Πρώτος πάνω στην μπάλα. Πάει ο Κάμπακ, ο οποίος γυρίζει με τα πόδια και ο Μπάουμαν όπως απομακρύνει την μπάλα. Που δεν φεύγει τώρα, θα απομακρυνθεί. Από το ύψος της περιοχής της Χόφενχάιμ, καραδοκούσε εκεί ο Φούντας, αλλά απομάκρυνε ο Χαϊντάρη για να φτάσει στον Ανδρούτσο, ο οποίος αλλάζει με τον Ντίκμαν, αλλά κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου. Και κάθεται παλιά τώρα για τον Ντεκάτ. Ισμένος αλλάζει στον Βίμερ. Ο Αυστριακός έχει χώρο, κάνει την κάθε για τον Ντεκάτ, κάνει και την προσποίηση, αλλά απομακρύνεται η μπάλα. Από τους αμυντικούς του Όφη επιμένουν οι Γερμανοί με τον Αβδουλάχου. Παίζει με τον Χαϊντάρη που έχει γίνει ψηλά, έχει να βοηθήσει και ο Μπέργκερ. Μπαλά αριστερά τώρα στον Βίμερ. Προσπάθησε να πατήσει για τον Λαμπερλέ, αλλά πρόλαβε και απομάκρυνε ο Πούγκουρας σε ένα σημείο κάτω από την μεσαία γραμμή που βρίσκεται μόνο ο Χαϊντάρη, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ, δεικτικό της πίεσης που ασκούν οι Γερμανοί, που έχουν την εδαφική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να λέω να έχουν δημιουργήσει την μεγάλη φάση στα αντίπαλα καρέ. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα ο Όφη. Η καλύτερη στιγμή που είχαν ήταν θεωρήθηκε ως μη γεννωμένη, καθώς υπήρχε offside. Σε παθητικό ρόλο σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά ο Όφη έχει δώσει χώρο και κατοχή στους Γερμανούς που πιέζουν στην μεσαία γραμμή με τον Κάμπακ, παίζει με τον Κουφάλ, παίρνει το πλάγιο από την παρέμβαση του Αθανασίου, ο ίδιος την εκτέλεση γρήγορα για τον Τούρκο αμυντικό τον Κάμπακ. Αβδουλάχου για τον Κουφάλ, δεν είναι καλό, δεν είναι καλή η παράλληλη παλιά προς τον Λαμπερλέ, θα βγει εύκολα χωρίς κίνδυνο να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του, τους κατευθύνει να ανοιχθούν και με ελεύθερο σημαδεύει τον Φούντα και ο Χαϊντάρη εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Ελβετός και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο Τίκμα στην εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά πίσω στον Κοστούλα, Κοστούλας για τον Πούγκουρα. Κούγκουρα στον Κρίσμανιτς, θα ξεφύγει ωραία εκεί από την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο Ντεκάτ. Δίκμαν δεν βρίσκει τον Φούντα, πρώτος ο Ρότς πάνω στην μπάλα. Ανοίγει για τον Βίμερ, πιέζεται από τον Κοστούλα, κερδίζει ο Έλληνας αμυντικός και αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός, out. Με έξυπνο τρόπο βάζει το κορμί του και η μπάλα βγαίνει έξω. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στο Παγκρίδιο στάδιο, 28 λεπτά παιχνιδιού. Όφι Χόφενχάιμ, πρεμιέρα στην League Phase του Europa League στο 0-0. Ο Κουφάλ αφήνει να περάσει στον Βίμερ, κλείνεται από τον Αθανασίου, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο ο Αθανασίου. Παίρνει το πλάγιο το Βίμερ, το οποίο αφήνει στον Κουφάλ να το εκτελέσει και να περάσει μπροστά για τον Ντεκάτ. Ο Βέλγος ανοίγει πολύ την μπάλα, κλείνει το κορμί του Πουγκούρας και η μπάλα φεύγει out. Ωραία κίνηση από τον αμυντικό του Όφη, αναχέτει αυτή την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ. Και πάλι ο Χριστογιώργος με ελεύθερο, θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Προσπαθούν με μακρινές μπαλιές και με ελεύθερα από τον Χριστογιώργο να ανεβάσουν λίγο περισσότερο τις γραμμές τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη και να αποκρούσουν σε αυτή την πίεση που έχουν ασκήσει, που ασκούν από την, από το ξεκίνημα του αγώνα οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν αγωνίζονται με τη γαλάζια τους εμφάνιση αλλά με λευκή ζαχαρή εμφάνιση, με τη μαύρη εμφάνιση Όφη. Αλλά ζητούν τώρα τον τρόπο για να βγάλουν την αντεπίθεση από τον Χαϊντάρι, μπαλά για τον Κουφάλ. Βάζει την παρέμβαση και κόβει την υποσχόμενη αντεπίθεση με τον Ντεκάτ ο Αϊτόρ, παραχώντας πλάγιο out. Ο Κουφάλ πίσω στον Κάμπακ και αυτός για τον Χαϊντάρι. Ανοίγεται και ο Ρότς, θα προτιμήσει όμως να περάσει στον Βίμερ. Πίσω αυτός για τον Χαϊντάρι. Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Βίμερ, κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν για τον Αβδουλάχου. Ο Αβδουλάχου στον Βίμερ, βαθιά βάλια μέσα στην περιοχή του Όφη. Θα πάρει το κοντρόλ και την κεφαλιά ο Χλόζεκ, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει ύψος και ο Χριστογιώργος λοκάρει εύκολα. Και από το ελεύθερο σε φεύγει ο κόντρο, δεν ξέρω αν θα είναι σε δέντρο σου σπάει. Κάτι παλιά για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Στο 21 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ξεκίνησε από τον κόντρο. Φαντάζομαι όμως ότι η φάση θα ελεγχθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κόντρο ήταν εκτεθειμένος. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ. Έχουν πάει προς τον διαιτητή οι παίκτες της Χόφενχάιμ.
1: Περιμένω η replay, μάνα μου, για να σε βοηθήσω.
0: Μέχρι στιγμής είναι 1-0. Με σκόρα τον Αϊτόρ, λοιπόν, ο Όφης του 30 βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στην πρώτη και καλύτερη αντεπίθεσή του είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το παιχνίδι ο Όφη. Περιμένει τις αντεπιθέσεις. Ο κόντρο λοιπόν κέρδισε την διεκδίκηση της μπάλας. Άνοιξε από τα δεξιά για τον Αϊτόρ που έρχονταν από τα αριστερά.
1: Μάνο, νομίζω ότι καλύπτεται. Αν ελεγχθεί η φάση, θα ελεγχθεί για φάουλ.
0: Για φάουλ, ναι. Θα εξεταστεί. Εξετάζεται μάλλον η φάση, γιατί βλέπω ότι ακόμα δεν έχει δώσει το σφύριγμα της σέντρας. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει αυτό το τέρμα του Αϊτόρ και Όφη πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Το κόλ μετράει. Το κόλ μετράει και Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Αϊτόρ. Στο ημίωρο της αναμέτρησης λοιπόν ο Όφη ανοίγει το σκορ με τον Αϊτόρ κατά τη διάβα. Και καταλαβαίνουμε, ακούτε ίσως και εσείς τι γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Ο Αϊτόρ βάζει το όνομά του στην ιστορία του Όφη, πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και ο Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ένα Σόφι ο οποίος ήταν στην μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τώρα σε έναν παθητικό ρόλο και αναζητούσε με μακρινές μπαλιές από τον Κόντρο, με στόχο μάλλον τον Κόντρο, να βγαίνει στην αντεπίθεση και σε μία από αυτές ο Βόσνιος από τη δεξιά πλευρά είδε τον Αϊτόρ ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή, του έστρεψε την μπάλα και με ένα έξω κοπλασέ ο Ισπανός την έστειλε στα δίχτυα και όσο προηγείται λοιπόν της Χόφενχάιμ 1-0. Ανεβάζουν και πάλι τις γραμμές τους οι Γερμανοί. Ο Κουφάλ την σέντρα. Θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Χόσλακ. Θα απομακρυνθεί από τον Αμπρούτσο. Νέο γέμισμα από τον Μπέργκερ. Και πάλι διώχνουν οι του Όφη. Προς τα πίσω τη φορά ο Θανασίου προς τον Χρήστο Γιώργο. Ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Με σκόρε τον Αϊτόρ. Ο Χρήστο Γιώργος κάνει το ελεύθερο, σημαδεύει και πάλι τον Κόντρο, τον τόλμη το στήθος από τον Βόσνιο, αλλά ανοίγεται πολύ η μπάλα και πάει πρώτος πάνω σε αυτή ο Αβδουλάχου, θα πάρει και το φάουλ ο Κοσοβάρος από τον Κόντρο. Ο Ντεκάτ πίσω στον Κάμπακ, αυτός για τον Χαϊντάρι. Αβδουλάχου ανοίγει την μπάλα για το Κουφάλ και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Γίνεται το γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λαμπερλέ. Η μπάλα παίρνει όμως ύψος και βγαίνει out πάνω από το δοκάρι του Χριστογιώργου στο 34. Δώδεκα λεπτά και να συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κόντρο τώρα ωραία θα ξεφύγει, φάουλ, ίσως να έχουμε και κάρτα στον Χαϊντάρι για αυτό το φάουλ στον επιθετικό του Όφη. Αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχας και ο Κοστούλας ανεβαίνει για το φάουλ, τελικά θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω στον Πούγκουρα. Βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, μπάλα στον Ανδρούτσο, Κοστούλας, αλλάζει παιχνίδι γιατί βλέπει αριστερά μαρκάριστο τον Αθανασίου. Αυτός με το κεφάλι με τη μία για τον Κόντρο, πρώτος όμως τώρα πάνω στην μπάλα θα πάει ο Κάμπακ και θα απομακρύνει την μπάλα, γίνοντας την πίσω προς τον Μπάουμαν, αυτός γρήγορα και πάλι για τον Κάμπακ, προς ανέδεξε με τον Κουφάλ, αυτός γρήγορα μπροστά για τον Ντεκάτ, κλεισμένο όμως οι παίκτες της Χόφενχάιμ και κλείστηκε το διάδρομο ο Μπουχαλάκης, πήρε το πλάγιο. Είναι αρκετά καλή η ομαδική αμυντική λειτουργία του Όφη. Δεν δίνει χώρους και αφήνει μια ανούσια κατοχή και της μπάλας στους Γερμανούς. Τώρα από τα αριστερά με τον Χλόζε, ωραία η κίνηση του Τσέχου. Βγαίνει και συγκλίνει προς την περιοχή του Όφη. Είναι για τον Βίμερ. Αυτός στρώνει σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Μπέργκερ. Βάζει για τον Κουφάλ. Γίνεται η σέντρα. Διωχνεί ο Κρίσμανης με το κεφάλι. Μπάλα δεν φεύγει. Ντεκάτ. Για τον... συγγνώμη, για τον Αβδουλάχου. Τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα από τον Πούγκουρα. Και θα φτάσει στον Μπάουμαν, ο οποίος βγαίνει με τα πόδια μεταξύ κέντρου και περιοχής για να δώσει στον Κάμπακ, που μαζί με τον Χαϊντάρι είναι στο κέντρο του γηπέδου, η δύο κεντρική αμυντική της Χόφενχάιμ. Συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, με τους ποδοσφαιριστές του Όφη όμως να κρατούν αρκετά καλά μέχρι στιγμής τα μετόπιστεν και να μην αφήνουν τους χώρους για να δημιουργήσουν το παιχνίδι τους. Αλλεπάλληλες μπαλιές έξω από την περιοχή για να βρουν χώρο για να βρει χώρο η Χόφενχάιμ. Κουφάλα για τον Ντεκάτ, επιθετικό φάουλ. Και σταματά η προσπάθεια αυτή στο 37 για την Χόφενχάιμ με τον Αντρούτσο να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί χωρίς τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ είναι λίγο έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου, οπότε ο ίδιος ο τερματοφύλακας του Όφη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. δεξιά η μπάλα για τον Τίκμαν. Προθέτει να ανοίξει για τον Φούντα. Ο Ρότς ελέγχει. Κλείνει ο Μπουχαλάκης και τον διάδρομο στον Χλόζε, που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Αυτός για τον Κάμπακ. Ο Τούρκος ανεβαίνει και πάλι προς την μεσαία γραμμή. Βγάζει την μακρινή παλιά για τον Λαμπερλέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Ο επιθετικός της Χόφενχάιμ είναι για τον Όφι στο 38. Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Με το δέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Από την πολύ ωραία ανάπτυξη του παιχνιδιού, από το ελεύθερο του Χριστογιώργου έφτασε στον κόντρο η μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτός κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, να βγει στην αντεπίθεση. Είδε από την άλλη πλευρά τον Ισπανό να μαρκάριστο, του μετέβασε την μπάλα και αυτός με ένα έξοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και Όφη με αυτό το τέρμα προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ. Ο Μπέργκερ από τον Αβδουλάχου, ένα γέμισμα. Δεν πιάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Ντεκάτ. Την μπάλα τώρα από τον Ντίκμαν για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα είναι ο Χλόζε, ο οποίος κόβει και κάνει και φάουλ. Και έτσι σταματά στο 39 αυτή η αντεπίθεση για την Χόφενχάιμ, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν απειλούν ουσιαστικά τον Όφη, έχουν την κατοχή της μπάλας. Λαφτάνοντας το επιθετικό τρίτο του Όφη, οι προσφυγές της κριτικής ομάδας αναχαιτίζουν κάθε προσπαθειά τους. Ωραίος συνδυασμός του Αϊτόρ με τον Αθανασίου, βάζει ο Κουφάλ το πόδι του για να παραχωρήσει το πλάγιο out για τον Όφη. Ο Αθανασίου στο πλάγιο, βάζει μπροστά για τον Κόντρο, αυτός και πάλι ωραία για τον Αϊτόρ, αλλά τώρα όμως θα βάλει το κομμί του για να κλείσει τον χώρο Αβδουλάχου και να ανοίξει για τον Κουφάλ και να σταματήσει την αντεπίδευση, που κερδίζει όμως ο Ντίκμαν, αλλά με φάουλ στη μεσαία γραμμή. Βρίσκεται ο Μπέργκερ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί όμως ο Ολλανδός και στην μεσαία γραμμή το φάουλ για τους Γερμανούς. Με τον Χαϊντάρι, για να πάρουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Τώρα είναι επικίνδυνα ο Λαμπερλέ μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλά η τρίπλα του. Ανοίξει, θα γίνει ένα γέμισμα με στόχο τον Κουφάλ που έχει πάει και αλλάζει για τον Ρο, για τον Ντεκάτ. Το Βίμερ θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Αθανασίου. Απομακρύνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Χόφενχάιμ στο το πλασέ του Βίμερ, το οποίο απομάκρυνε ο Αθανασίου σε πλάγιο out. Στο πλάγιο ο Κουφάλ. Στο 41ο λεπτό του παιχνιδιού. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Ο Κουφάλ παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για αυτό το πλάγιο. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Καμπάκ θα πάρει την κεφαλιά, αλλά με φάουλ. Και έτσι θα περάσει αυτή η φάση. Παραμένει ο παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πλησιάζει προς το μέρος του τώρα ο Ρόχας και δίνει την άδεια στο ιατρικό επιτελείο του Όφη να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Θανάση Ανδρούτσο, τον οποίο βρήκε με το πόδι του σε μια προσπάθεια στο κεφάλι, άθελά του βέβαια, παίκτης της Χόφενχάιμ. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, στο 42ο λεπτό του οποίου ο Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ισπανός προτιμήθηκε να παραμείνει στο βασικό σχήμα και να μείνει στον πάγκο ο Νους, και δικαιώθηκε ο Κόντις για αυτή του την επιλογή. Σε μία από τις αντεπιθέσεις που είχε Όφη, βρήκε τον χώρο ο Κόντρο, βγήκε στην κόντρα επίθεση, έστρωσε στον Αϊτόρ και αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον Όφη 1-0 προηγείται της Χόφενχάιμ.
1: Να εκμεταλλευτούμε μάλλον την διακοπή για να πάρεις και σε μια ανάσα, να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που έχει αρχίσει την ίδια ώρα με αυτό στο Παγκρίτιο Η Ζάλτσμπουργκ εδώ και λίγα λεπτά προηγείται τη Λεύσκη στη Σόφια με 1-0.
0: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες βοήθειες προς τον παίκτη του Όφη. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ευτυχώς. Γίνεται το ελεύθερο από τον Αθανασίου. Και πάλι εκεί ο Κάμπακ θα απομακρύνει. Πανταχού παρόντας θα μετώπισε ο Τούρκος. Κόβει κάθε μακρινή παλιά. Σε λίγο θα περάσει, θα επιστρέψει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο για να περάσει το λεπτό που πρέπει να μείνει εκτός ο Ανδρούτσος. Και θα αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία, γιατί προς ώρα σου αφήνει παίκτη λιγότερο και προσπαθεί να αναχαιτήσει μία ακόμα προσπάθεια των Γερμανών και τα καταφέρνει ο Κοστούλας διώχνοντας μπροστά. Εκεί όμως ο Ρότς αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κάμπακ, για τον Ρότς, ο Βίμερ, το πλασέ, η μπάλα κοντράρι και είναι κόρνερ για τη Χόφενχάιμ, ενώ ο Ανδρούτσος επιστρέφει στο παιχνίδι και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, 11-11. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλή και η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντίκμαν. Στη συνέχεια ο Χαϊντάρη που βρέθηκε μπροστά και κάνει ένα σούτ, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασίου, χωρίς κίνδυνο. Οδεύουμε να περάσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Το τέρμα του Αϊτό στο 30. Χριστογιώργος στο ελεύθερο. Ο Φούντας με τον Κάμπακ και επιμένως και πάλι ο Τούρκος αμυντικός. Αλλά οι κόντρες βγάζουν τον Αϊτόρ να δίνει στον Φούντα και αυτός τον κόντρο. Δεν κάνει καλό κοντό ο Λογόσμιος. Κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου. Και προσπαθούν με τον Ντεκάτ να παίξουν από τη δεξιά πλευρά προς τον Λαμπερλέ. Κάνει κίνηση και πάλι ο Ντεκάτ και παίρνει την μπάλα. Λαμπερλέ κόβεται από τον Αϊτόρ. Μπάλα όμως δεν έχει φύγει από την περιοχή του Όφη. Τώρα ωραία θα κόψει με το κορμί του ο Μπουχαλάκης. Αφήνει το παιχνίδι, ζήτησε τον φάουλ του Όφη. Αφήνει όμως το παιχνίδι ο Ρόχας. Ο Κρίσμανης θα πέσει εν τέλει για να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον Βερντούρα, τον τέταρτο διδυτή. Ο Κουφάλ στο πλάγιο. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά στα οποία περάσανε ήδη. Απομακρύνεται η μπάλα για να καταλήξει πάλι στον Κουφάλ, αλλά είναι σε θέση offside και έτσι σταματάει η προσπάθεια αυτή των Γερμανών στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, με το σκορ να είναι 1-0 για τον Όφη. Ο Όφη ποιος προφανώς θέλει να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Αϊτόρ καταλάβει έδρα. Γίνεται το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο. Διώχνει ο Ρότς, προσπαθεί με τον Βίμερ από τα αριστερά τώρα και πάλι όμως από την μπάλα δεξιά στον Κουφάλ. Ο Τσέχος κατεβάζει, κάνει το γέμισμα, η κεφαλιά, η μπάλα θα χτυπήσει στο έδαφος, επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν σταματάει η προσπάθεια, ενώ ζητούν χέρι για τη Χόφενχάιμ. Είχε προηγηθεί όμως, ακόμα και αν είχε βρεθεί μπάλα, αν είχε βρει το χέρι του Κρίσμανης, είχε προηγηθεί το φάουλ του Χλόζεκ. Πέρασαμε στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ελεύθερο από τον φάουλ μάλλον από τον Χριστογιώργο. Πιθανόν στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλευε των καθυστερήσεων. Κεφαλιά του Μπέργκερ και μπάλα κατευθύνεται στον Βίμερ, που θα παίξει από Λαμπερλέ. Έχει βγει μπάλα out. Σε ένα σε ένα σημείο που έχει πάει ήδη ο Τίκμαν για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Συνέχεια που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει το πρώτο ημίχρονο δεν θα υπάρχει, καθώς τώρα ο Ρόχα σφύριζε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο Όφη προηγείται 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ κατά Λαβιέδρα. Όφη ο οποίος, 30 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι αφήνοντας χώρο στους Γερμανούς. Είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν την πίεση, ήταν περισσότερο, προσπαθούσαν μάλλον να είναι περισσότερο επικίνδυνοι, αλλά ανούσιοι στις προσπάθειές τους αυτές. Δεν είχαν κάποια μεγάλη στιγμή. Όφη κυνηγούσε τις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, ο Κόντρο μετά το βολέ του Χριστογιώργου πέρασε την μπάλα τον αντίπαλό του, τροφοδότησε τον Αϊτόρ και αυτός την έφυγε στα δίχτυα. Με το τέρμα αυτό λοιπόν ο Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ σε ένα αρκετά καλό ουσιαστικό μεστό πρώτο ημίχρονο για την κριτική ομάδα. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
1: Ωραία. 1-0 Όφη λοιπόν. Ιδανικό ο πρώτο ημίχρονο για τους κριτικούς. Η Χόφενχάιμ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στα πρώτα λεπτά όπου ο Χριστογιώργος αναγκάστηκε να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον Όφη, δεν έχει κινδυνεύσει δηλαδή ο κυπελούχος Ελλάδας σε κάτοχος του Super Cup ιδιαίτερα, και στην κόντρα έβαλε αυτό πολύ ρογκόλ με τον Αϊτόρ. 0-1 το άλλο μας που έχει αρχίσει στις 8 παρατέταρτο ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και τη Ζάλτσμπουργκ. Εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια ακόμη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Βολέι Ανδρών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Pro FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συχνότητα τη χώρα. Μόνο Κοζέρβας ακόμα μαζί μέχρι και τις 10. Με την αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim, αλλά και ό,τι προλάβουμε από ρεπορτάζ. Να σας πω εγώ, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί, ο Big Wings Pro FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wings Pro FM 94,6, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαμορφωθεί για την τεμπερίσταση και η Χρυσή Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσουτσικάς, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Σταύρος Κοντροδήμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wings Pro FM πάνω στην πλατεία. Μαζί τους θα βρίσκονται Γιώργος Μαραθιανός και Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Έλεγα λοιπόν για τη νέα επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, η οποία είχε προκριθεί έτσι κι αλλιώς στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έκανε όμως και σήμερα το καθήκον της για να πλασαριστεί στην τρίτη θέση. Νίξε 3-1 σε την Σλοβακία και πλέον περνάει στα νοκάουτ στις 16, όπου περιμένει αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα στο παιχνίδι Φινλανδία-Εστονία που είναι σε εξέλιξη, οι Φινλανδοί προηγούνται 1-0 σετ. Αν κερδίσουν, βγαίνουν πρώτοι στον αλόμιλο και αντίπαλος της Ελλάδας στους 16 θα είναι το Βέλγιο. Το πιο αντίπαλο θα συναντήσουμε θα καθορίσει και το αν θα παίξουμε Κυριακή ή Δευτέρα. Ξαναλέω, Φινλανδία ή Βέλγιο, ο αντίπαλος της Εθνικής. Βάσει πάντως με τα προγνωστικά, η Φινλανδία θα κερδίσει την Εστονία και θα τερματίσει πρώτη. Άρα, ως δεύτερο, το Βέλγιο θα είναι αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Επί του πιεστήριου, να πούμε ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, ώστε να μείνει στο Λονδίνο στο μάτς με τη Σακτάρ. Είναι το οποίο είναι στις 14 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο site του Big Wings Sport FM. Πάμε σε ένα ακόμη break και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του OFF με τη Hoffenheim.
1: Big Wings Sport FM 94,6.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Press μετά στι 6 λίγο πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου στην αγώνα του Off με την Hoffenheim. Θυμίζω για όσου άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά του 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ. Προηγούνται οι κριτικοί. Επίσης, επειδή πάμε για ΑΕΚ πριν το break, ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε την αποσία του Βάργα τουλάχιστον για το μάτς με τον Βόλο που ακολουθεί. Όλα δείχνουν ότι έχει θυλάσει ο Βάργα. Και βλέπουμε πόσο θα τον χάσει η ΑΕΚ. Έχω δίπλα μου και Τάσο Νικολόπουλο πλέον. Χαίρετε.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, εδώ απολαμβάνουμε τον Όφη της Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Και σε πολύ λίγο θα τον απολαύσουμε μαζί με τον Μάνο Σουριά. Δεν ξέρω αν τον έχουμε. Όχι ακόμα, θα τον έχουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα στο Παγκρίτιο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά, και εγώ αυτό. Χαίρομαι με τον Όφη. Προσπαθώ να. Επειδή είμαι λίγο στο Περαδόφε. Να δω αυτές τις είδησούλες της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω, είπες και για το. Μιας και ανέφερες το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ. Μπράβο, ναι.
0: Ναι, το είπα πριν. Ναι. Θα ζητήσει αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο, ώστε να εξυπηρετηθεί για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση.
1: Εντάξει, και καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Είναι πολύ κοντινά τα μάτς του Champions League στην ίδια χώρα κιόλας και θα ήταν επιπλέον επιβάρυνση για τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δώσουν και παιχνίδι.
0: Ναι. Μετά το τέλος του αγώνα του Όφη θα έχουμε και σχόλιο φυσικά και όσο ρεπορτάζ μπορέσουμε και για μπάσκετ, καθώς σήμερα έγινε η συνέντευξη τύπου του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θυμίζω γίνεται αύριο και μεθαύριο στο Telecom Center, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky, αλλά και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, όλα είναι έτοιμα στο Παγκρίτο. Τώρα είναι μαζί μας ο Μάνος Σουριάς. Πάμε ξανά να συνδεθούμε. Έχουμε και αλλαγές για την Hoffenheim. Έλα, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Παγκρίτιο στάδιο. Φεύγει από το παιχνίδι για την Hoffenheim ο Χαϊντάρι, για να περάσει ο Μασίντα, ο Ιάπωνας. Αλλαγή αμυντικού για την ομάδα της Γερμανίας. Και το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ξεκινά με τον Όφη να προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 30 της Hoffenheim. Κατάφερε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο παιχνιδιού, άφησε χώρο στους Γερμανούς, έναν χώρο που είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς ουσία. Πρέπει όμως να το προσέξεις, γιατί είναι μια ομάδα, δείχνει η Hoffenheim ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, άσχετα ότι η άψογη αμυντική λειτουργία του Όφη και στο σημερινό παιχνίδι δεν της το έχει επιτρέψει. Προσπαθεί, πρέπει να ανακτήσει λίγο την κατοχή της μπάλας Όφη. Νομίζω ότι αν καταφέρει να το πετύχει και αυτό, τότε πραγματικά θα είναι αψεγάδιαστο το παιχνίδι για την κριτική ομάδα. Και έτσι πάντως μέχρι στιγμής είναι έτσι όπως το θέλει ο Χρήστος Κόντης και όλοι στον Όφη, και έχει καταφέρει λοιπόν να προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ του Αϊτόρ, ο οποίος παρέμεινε στο αρχικό σχήμα, δεν έχει αλλαγές ο Όφη. Συνεχίζει με τους ίδιους παίκτες με τους οποίους ξεκίνησε. Είναι που συλλαμβάνεται σε θέση ο Σάιντο Βίμερ και σταματά την προσπάθεια αντεπίθεσης της Hoffenheim. Να θυμηθούμε λοιπόν τις ενδεκάδες όπως έχουν διαμορφωθεί στο δεύτερο ημίκρονο. Να πούμε ότι ο Christian Isner, ο προπονητής Hoffenheim, από το γκολ και μετά έχει σηκώσει και προθεμένει αναπληρωματικούς του παίκτας. Έχει προχωρήσει ήδη σε μια αλλαγή, προσπαθεί να αλλάξει από ό,τι φαίνεται κάτι στην αμυντική δική του λειτουργία, αλλάζοντας τον Χαϊντάρι με τον Μασίντα. Για τον Όφη λοιπόν, Χριστογιώργος, Κρίσμαν, Τσπούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο. Μετά αυτή την προσπάθεια των Γερμανών, το καλό σου από τον Κλόζεκ μπαλαβρήκε και στο έδαφος, αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα. Και αυτή η επιθετική δραστηριότητα της Hoffenheim με το σουτ του Τσέχου να βρίσκει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά ήταν σε καλή θέση ο Χρήστο Γιώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Μπάουμαν, Μασίντα, Κάμπακ, Ρότς, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Χλόζεκ, Βίμερ, Δεκάτ και Λεμπερλέ η ενδεκάδα στο δεύτερο μήχρονο με την μία αλλαγή που έχει κάνει η Χόφενχάιμ. Ένα ακόμα μακρινό σουτ, μπάλα θα φύγει ψηλά από τον Ρότς το σουτ, θα φύγει ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης είναι ίδια ακριβώς η εικόνα όπως ήταν και στα 47 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στους Γερμανούς, έχουν τον χώρο, κυλοφορούν περισσότερο την μπάλα, την έχουν περισσότερο στην περιοχή τους, αλλά φτάνοντας σε επιθετικό τρίτο, όπως συνέβη και τώρα, που είχαν προϋποθέσεις να ξεδιπλώσουν μια πολύ καλή αντεπίθεση που είχε βγάλει μπροστά ακόμα και τον Κάμπακ, απομακρύνθηκε από την άμυνα του Όφη. Και τώρα με τον Ανδρούτσο να αλλάζει για τον Αϊτόρ οι αντεπιθέσεις του Όφη. Αϊτόρ για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος μια σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα, ή τουλάχιστον δεν βρήκε τον κόντρο, καθώς ο Μπάουμαν βγήκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα. Στην πρώτη επιθετική δραστηριότητα του Όφη στην επανάληψη. Και πάλι οι Γερμανοί με τον Λαμπερλέ θα μπει μέσα στην περιοχή, αλλά για τον Χλόζεκ θα γίνει το σούτ κοντά, η μπάλα στο Ντίκμαν. Παραμένει στους γερμανικά πόδια η μπάλα, στον Ντεκάτ, φτάνει στον Ρότς, αφήνει πίσω την μπάλα για τον Μασίντα, ο Ιάπωνος κάνει την σέντρα, η παράλληλη παλιά απομακρύνεται από όλους, βγαίνει ο Ντίκμαν, θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μασίντα όμως και πάλι για τον Χλόζεκ, ωραία το σούτ, Χλόζεκ λίγο out. Αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή, η καλύτερη στιγμή για τους Γερμανούς, με το πλασέ του Τσέχου, του Χλόζεκ και την μπάλα να περνά λίγο μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης η πιο ουσιαστική προσπάθεια Offenheim συνολικά στο παιχνίδι και βέβαια στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε όμως out από το κάθε δοκάρι του Χριστογιώργου. Το ελεύθερο το οποίο φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντίχμαν διώχνει το κεφάλι σε έναν χώρο που απομακρύνει με νέα κεφαλιά ο Κάμπακ. Για να κερδίσει την μπάλα ο Ρότς, να αφήσει πίσω για τον Μασίντα, το γέμισμα του οποίου προς τον Ρότς κόβεται από τον Ντίκμαν, μπάλα και πάλι στον Ολλανδό, είναι πίσω στον Αβδουλάχου, στρώνει φως για τον Ρότς από τα αριστερά, είναι ο Ντίκμαν μπροστά του, είναι την μπάλα στο δεξί πόδι, αλλάζει για τον Βίμερ και μια κάθε παλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παίκτης της Χόφενχάιμ παρά μόνο ο Χριστογιώργος. Αυτό είναι ό,τι συνολικά βλέπουμε στο παιχνίδι. Μόλις φτάσουν στο επιθετικό τρίτο του Όφη οι Γερμανοί ή θα κάνουν λαθασμένη επιθετική δραστηριότητα με εξαίρεση το πλασέ του Χόσλεκ το οποίο έφυγε λίγο out ή θα αναχαιτηθεί η όποια προσπάθειά τους από τους αμυντικούς του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα σηκώνονται για να πειρματική του Όφη, και στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν η ίδια εικόνα του παιχνιδιού στα 7 μέχρι στιγμής λεπτά που έχουμε διανύσει την επανάληψη. Τώρα παίζουν περισσότερο, ανοίγουν περισσότερο το παιχνιδιού από τα αριστερά με τον Ρότς οι Γερμανοί παρά με τον Κουφάλ στο πρώτο ημίχρονο που βγαίνει κυρίως από δεξιά. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Βίμερ θα κάνει την κάθε παλιά, θα κοπεί και αυτή όμως. Και ο Ανδρούς προσπαθεί να την απομακρύνει. Δεν δίνει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Ντίκμαν από δεξιά, δεν κάνει καλή πάσα προς τον Μπουχαλάκη. Κόβει ο Μπέργκερ. Αλλάζει για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ, στον Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά στήριγμα, δεν το βρίσκει και δεν είναι καλή η πάσα που γίνεται και ο Ντίκμαν διώχνει και πάλι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μασίντα, ο Ιάπωνας, το νέο πρόσωπο στην δεκάδα της Χόφενχάιμ τη στιγμή που έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ντεκάτ, βλέποντας τις προϋποθέσεις που είχε όφη για αντεπίθεση με τον Χούντα, τον ανέτρεψε, και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Βέλγος στο 53. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από αυτή του Κουφάλ στο 23 που βλέπει παίκτης της Χόβενχάιμ. Πούγκουρας βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, αλλά η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Πιέζει ο Γερμανός, μήπως κάνει λάθος, που δεν κάνει ο τερματοφύλακας του Όφη, ο οποίος ψύχρωμα διατηρεί την κατοχή της μπάλας και με τα χέρια τώρα δίνει για τον Μπουχαλάκη, αυτός τον Κοστούλα, κόβεται από τον Μασίντα, μπάλα μας χάζει το κουκόφι στον Κούντα, για τον Ανδρούτσο, βγάζει την αντεπίθεση, φάουλ του Αβδουλάχου. Έξαν γρήγορα το φάουλ οι παίκτες του Όφη και τώρα από τα αριστερά με τον Αθανασίου έχουν προϋποθέσεις. Βγάζει και πάλι το σύνδεκα το Χούντα, λίγο out! Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον ταξιάρχη Χούντα στο 54 να διπλασιάσει τα τέρματα για τον Όφη. Στο 54 λοιπόν η κριτική ομάδα φτάνει μία ανάσα από το να διπλασιάσει τα τέρματα της με αυτή την έξοχη αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Να στρώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον επερχόμενο Χούντα, το πλασέ, το οποίο όμως έφυγε ελάχιστα out από το κάθετο δοκάρι, από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπάουμαν. Στο 54 λοιπόν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Όφη να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Παραμένει το 1-0. Μασίντα αλλάζει με τον Κάμπακ, κάθεται τώρα προς τον Λαμπερλέ, προσπάθηκε και ο Βίμερ, έκοψαν οι του Όφη, ήταν η μπάλα και πάλι στον Κάμπακ, αυτός δίνει στον Κουφάλ, μπροστά για τον Ντεκάτ, αλλάζει με τον Λαμπερλέ για να κόψει όμως ο Πούγκουρας, και τώρα Ανδρούτσος, ανοίγει μπροστά, ωραία για τον Κόντρο που είναι με τον Κάμπακ, δεν μπορεί να περάσει, τουλάχιστον παίρνει το φάουλ, απροσπέλαστος ο Τούρκος αμυντικός. Ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης της Χόφενχάιμ, ο Ζαν Κάμπακ, πολλές οι στιγμές που βγαίνει και βοηθά και στο επιθετικό παιχνίδι, όχι μόνο στις στατικές φάσεις, αλλά κυρίως στα μετώπιστα. Τώρα είναι ωραία πάθη η κάθετη παλιά που πήγε να γίνει προς τον Ντίκμαν, αλλά πρόλαβε και ελέγχει ο Κουφάλ, κρισματάρισε όμως και ο Ντίκμαν, πιέζει τον Κουφάλ να πάρει κάτι. Ωραία όμως ο Τσέχος θα πάρει το πλάγιο για την, δική του, το out για την δική του ομάδα. Στο 56 αυτή η φάση με τον Όφη να φτάνει μία ανάσα στο 54 από το να διπλασιάσει τα δέρματά του με την μεγάλη ευκαιρία που είχε το ξάχης Κούντας στο πλασέ, το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Μπάουμαν. Φάση η οποία όπως συνολικά η εικόνα της ομάδας του Όφη και η ουσία που έχει στο παιχνίδι της έχει ξεσηκώσει τους περίπου 16.000 θεατές που βρίσκονται στο Πακρίτιο Στάδιο. Κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι στον Μπουχαλάκη, στον Ανδρούτσο. Στον Ανδρούτσο η κίτρινη κάρτα για φάουλ στην μεσαία γραμμή, φάουλ στον Χλόζεκ. Ο πρώτος παίκτης του Όφη, ο οποίος βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ρόχα, στις 57. Και πάλι η Χόφενχάιμ με ένα συρτό σουτ Λαμπερλέ, μακρινό, αδύναμο, κανένας κίνδυνος για τον Χριστογιώργο. Πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μπουχαλάκη. Από τις λίγες στιγμές, από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Όφη να προσπαθεί να ανοίξει επίθεση με build-up. Το γέμισμα που γίνεται από τα αριστερά δεν έχει αισθητό τέλος, καθώς αρχικά ο Κουφάλ και στη συνέχεια ο Κάμπακ εξοδεύσαν τη φάση και άφησαν την μπάλα για τον Μπάουμαν. Παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, είναι ο Αθανασίου, αυτός ο οποίος θα σηκωθεί. Χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανησυχία. Μπουχαλάκη στο φάουλ για τον Φούντα, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, κόβεται όμως εκεί από τους Γερμανούς και ο Αυδουλού αλλάζει για τον Μασίντα. Ο Ιάπωνας και πάλι στον Αυδουλάφη που κατεβαίνει προς την άμυνα για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της Hoffenheim. Ο Κοσοβάρος μέσος. Ο Κουφάλ μπροστά για τον Δεκάτ, βάζει την κόντρα και παίρνει το flag out. Ο Κοστούλας, πολύ ωραία και έξυπνη η κίνηση από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Στο 59, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ίλσνερ. Ο Κοντέ και ο Κράμαριτς είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ένας επιθετικός χαφ και ένας φορ. Θα δούμε αν θα αλλάξει παίκτες σε αντίστοιχες θέσεις ή θα κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του ο Κρίσναλ Ίσνερ. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Τη στιγμή που και πάλι το Φόρτζεκ, αυτή τη φορά οι Γερμανοί είναι στην επίθεση, κόβεται και αυτή. Αλλά οι κόντρες στέλνουν την μπάλα στον Κουφάλ. Αναζητά χώρο αυτός για την κάρτα. Στον Δεκάτ γυρίζει για τον Λαμπερλέ. Κουφάλ.

σκορ. Ενώ στο παιχνίδι θα περάσει και ο Τιάγκο Νους αντί του Φούντα. Η πρώτη αλλαγή για τον Όφι. Πλάγιο για τους Γερμανούς, τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαφορετικές κινήσεις. Χειροκροτείται ο Φούντας κατευθυνόμενος προς το πάγκο. Ο Κρισμάνης διώχνει το κεφάλι και ο Νους στην πρώτη επαφή με την μπάλα ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Δεν μπορεί να βγάλει την αντεπίθεση και η μπάλα απομακρύνεται. Ωραία τώρα η αλλαγή της μπάλας, ο Χόζα κακός ήταν, ήταν σε πλεονεκτική θέση, είχε το χώρο, είχε το χρόνο για μια καλή κίνηση. Τελικά το πλασέ το οποίο έκανε ο Χλόζακ έφυγε πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Στο 61 από πλεονεκτική θέση κάνετε μια καλή στιγμή για την Hoffenheim με το πλασέ του Τσέχου του Χλόζακ να φεύγει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Λάθος τώρα τον τροματοφύλακα του Όφη, επικίνδυνη στιγμή, προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Η μπάλα δεν έχει φύγει. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει και διορθώνει ο ίδιος ο Χριστογιώργος το λάθος το οποίο έκανε. Από το προσπάθησε να δώσει την μπάλα, είχε πίεση εκεί μέσα στην περιοχή του και από τον Λαμπερλέ και από τον Κοντέ. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Λαμπερλέ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, όρμησε προς το μέρος του ο Χριστογιώργος για να διορθώσει το λάθος του. Με δεύτερη προσπάθεια και αφού η μπάλα είχε φτάσει στον Μπέργκερ, κατάφερε να την εξουδετερώσει και έτσι να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε ο ίδιος και δημιούργησε επικίνδυνη στιγμή στην περιοχή του. Ο Νους τώρα, ο Νους ο οποίος παίζει δεξιά, καταδιώκεται από τον Ρότς, μπαίνει μέσα στην περιοχή, μαραμένει όρθιος, ίσως γυρίσει τη φάση όπως και γίνεται πίσω για να δώσει το φάουλ τον λίγο από αυτήν την περιοχή και έχουμε και κάρτα. Πεισματάρισε ο Νους παρά την πίεση και το φάουλ το οποίο δέχτηκε, έμεινε όρθιος, μπήκε μέσα στην περιοχή και όταν έχασε το πλεονέκτημα το οποίο είχε γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Ρότς στο 63. Το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι εκατοστά έξω από την περιοχή. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σαϊτόρ είναι γύρω από την μπάλα. Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ κατά τα πιέδρα έχουν πάρα πολύ καλά πόδια και αποστατικές φάσεις. Όπως και ο Ανδρούτσος που δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο. Ο Μπουχαλάκης μετρά βήματα, τρεις στο τείχος και όλοι οι υπόλοιποι δίπλα, απομακρύνεται και ο Αϊτόρ και από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα φύγει η μπάλα, μια απευθείας φάουλ στην ίδια εστία με την Κηφισιά. Τώρα όμως μπάλα θα βρει πάνω στο τείχος, δεν είχε την διακατάληξη και στη συνέχεια θα γίνει επιθετικό φάουλ και περνάει λοιπόν χωρίς ουσία για τον Όφη αυτή η πολύ καλή στατική φάση την οποία είχε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με το φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη που αυτή τη φορά βρήκε στο τείχος, βρήκε στα πόδια, προσπάθησε να περάσει την μπάλα για να την στείλει προς την εστία. Στη συνέχεια της φάσης έγινε θετικό φάουλ από τον Κόντρο και έτσι λοιπόν πέρασε η φάση ανεκμετάλλευτη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη, Hoffenheim 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Μασίντα διαβαίνει προς την μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Κάμπακ προς τον Κουφάλ. Κουφάλ στον Μασίντα, συνεχίζει την πίεση ψηλά οι Γερμανοί. Ρότς είναι η παράλληλη παλιά, γίνεται η κεφαλιά out. Καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπέργκερ που φεύγει out στο 65. Η καλή στιγμή και αυτή για την Hoffenheim.

0: Ο Γιώργος στο ελεύθερο, η μπάλα θα πέρασει πάνω από τον Κοστούλα. Θα φτάσει στον Κόντρο, που θα ξεφύγει από τον Κάμπακ. Θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά η παλιά που θα κάνει δεν θα φτάσει στον Ντίκμαν, θα περάσει πλάγιο out. Το πλάγιο από τον Ρότς για τον Αβδουλάχου. Προς τον Κουφάλ. Παίρνει και πάλι το παιχνίδι στην δεξιά του πλευρά οι Γερμανοί και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Αλλά ωραία κλείνει το χώρο και πάλι ο Αθανασίου και έχει την μπάλα, αλλά εκεί που τη στέλνει βρίσκεται ο Μπέργκερ, τον Ντε, βγάρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανιτς που με κόρνερ για την Χόφενχάιμ στο 66. Προσεκτική φάση για τους Γερμανούς. Με αυτό το corner, το τέταρτο που έχουμε στο match, απομακρύνεται από την άμυνα του Όφη σε πλάγιο out. Έδιωξε ο Κόντρο που είχε γυρίσει πιο μακριά. Από το πλάγιο η μπάλα θα φτάσουν στην περιοχή του Όφη και ο Πούγκουρας διώχνει σε corner τη στιγμή που θα περάσει στο παιχνίδι ο Νταγκίμ στη θέση του Ρότς. Αλλάζει τον αριστερό του οπισθοφύλακα, περνώντας έναν πιο επιθετικό γενή παίκτη, όπως είναι ο Άνταμ Νταγκίμ. Εντελείται το corner, επιθετικό φάουλ και η μπαλά είναι για τον Όφη. Στο 67 Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Η τέταρτη αλλαγή ήταν αυτή για τον Κρίστιαν Ρίσνερ, το 48χρονο αυστριακό προπονητή της Χόφενχάιμ. Πάει τώρα, παλεύει εκεί με τον Κάμπακ να μείνει όρθιος, κάνει φάουλ ο Τούρκος, αφήνει όμως το παιχνίδι. Παλά βγήκε εκτός, αλλά ο Κάμπακ έσπρωξε τον Αϊτόρ για να κερδίσει το πλεόνεκτημα και να αφήσει την μπάλα να φύγει out. Άφησε το παιχνίδι όμως ο διαιτητής. Και από την δεξιά πλευρά ο Κουφάλ. Είναι για τον Μασίντα. Στον Κάμπακ, πάλι στον Μασίντα. Μπέργκερ, ο οποίος Μπέργκερ έχει γυρίσει τώρα σαν αριστερός μπακ, να δούμε αν θα παραμείνει σε αυτή την θέση. Και έχει πάει λίγο πιο μπροστά ο Νταγκίμ στη μεσαία γραμμή. Ο Νταγκίμ πάντως τώρα έχει το πλάγιο, την εκτέλεση του πλαγίου. Παίρνει μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ωραία ο Ντίκμαν θα την κερδίσει από τον Χλόζεκ. Θα δώσει στον Νους, ο οποίος είναι ωραία τρίπλα, θα ξεφύγει από τον Μπέργκερ. Προσπαθεί να παίξει με τον Κόντρο, δεν συνεννούνται όμως όπως θα ήθελα, δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Κόντρο. Πλάγιο out από τον Μασίντα για τον Αντουλάχου. Ωραία η κάθετη, αλλά είναι δυνατή. Κάθε βαλιά που έγινε από τον Μπέργκερ προς τον Ταγκίν, δεν την πρόλαβε ο Δανός και η μπάλα έφυγε out. Δύο αλλαγές, φεύγει από το παιχνίδι ο Μπουχαλάκης για να περάσει ο Κανελόπουλος και θα φύγει και ο Αϊτόρ για να περάσει τη θέση του ο Αποστολάκης. Δύο αλλαγές λοιπόν από τον Χρήστο Κόντι στο 70. Προφανώς δεν θα αλλάξει θέσεις, τουλάχιστον στην μεσαία γραμμή ο Κανελόπουλος θα πάει στο σημείο που ήταν ο Μπουχαλάκης και ίσως μετατοπιστεί ο Νους να πάει προς τα αριστερά και να πάει δεξιά ο Αποστολάκης. Θα το δούμε μέσα στην διάρκεια. Πλάγιο για τους Γερμανούς με τον Νταγκίμ. Βάζει για τον Χλόζεκ, Αυτουλάχου, κόβεται από τον Κανελόπουλο για να δώσει λύση ο Κράμαριτ. Αγκίμ, Μασίνταρη κάθετη, δεν φτάνει στον Λαμπερλέ. Και ο Ντίκμαν που θα αφήνει σε φύγη από τον Νταγκίμ. Παίρνει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά που δίνει στην εκτέλεση όφη. Θα το εκτελέσει ο Κοστούλας. Σημάδευσε τον Κόντρο αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πήγε ο Κάμπακ. Γύρισε με την κεφαλιά στον Μπάουμαν. Αυτό στον Μασίντα. Ανεβαίνει ο Ιάπωνας προς την μεσαία γραμμή. Αλλάζει για τον Μπέργκερ. Γίνεται το λάθος και η μπάλα φτάνει στον Ταγκίμ. Το γέμισμα το οποίο απομακρύνεται από τον Πούγκουρα αρχικά και τον Τίκμαν στη συνέχεια για να πάρει το φάουλ ο νους από τον Μασίντα. Προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον Ιάπωνα αμυντικό ο Αργεντινός εκτός του όφη. Έκανε φάουλ ο Μασίντα. Το φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που ήταν και την προηγούμενη στιγμή με τον Κοστούλα και πάλι στην εκτέλεση. Σαριστά αυτή τη φορά για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Ντίκμαν και αυτός μπροστά στον Αποστολάκη. Έχει χώρο ο Αποστολάκης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, στρώνει στον Κόντρο αλλά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Όμως η φάση ως μη γεννόμενη σήκωσε τώρα την σημαία του. Ήταν εκτεθειμένος ο Αποστολάκης σε αυτή την αντεπίδεση. Αναχαιτήθηκε πάντως από τον Κάμπακ αυτή η πολύ καλή στιγμή. Ο Αποστολάκης έβγαινε μόνος του, μπήκε μέσα στην περιοχή, έσωσε στον Κόντρο πριν φτάσει όμως η μπάλα στον Βόσνιο, έκοψε ο Τούρκος, αλλά ως μη γεννόμενη φάση, καθώς ο Αποστολάκης ήταν σε θέση offside. Στο 72, μία από τις αντεπιθέσεις του Όφη, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να πάρει την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση, μέσα από αυτές πέτυχε το γκολ του Αϊτό στο 30, μέσα από αυτές έχασε την μεγάλη φάση με τον Φούντα. Έτσι και τώρα, χωρίς όμως αυτή τη φορά η φάση να είναι από σωστή θέση. Συνεχίζουν την πίεση οι Γερμανοί προς το επιθετικό τρίτο του Όφη με τον Κάμπακ να αλλάζει για τον Μασίντα. Αυτός για τον Κράμαριτς προς τον Νταγκίμ. Ο Νταγκίμ το γέμισμα που κόβεται από τον Πούγκουρα αλλά φτάνει μπάλα και πάλι σε γερμανικά πόδια στον Μασίντα. Αμπιλάχου, κόντρα, πλάγιο out για τον Όφη. Στο 73, Ντίκμαν στο πλάγιο. Στον Κόντρο. Το Κόντρο ίσως να δέχτηκε και φάουλ εκεί από τον Κάμπακ. Άφησε το παιχνίδι ο Ισπανός διαιτητής. Πλάγιο για τους για την Χόφενχάιμ. Εκτελεστεί γρήγορα. Ο Μπέργκερ το γέμισμα. Θέλει να βρει στην άλλη πλευρά τον Κράμαριτς. Μπαίνει και ο Κόντε στην διεκδίκηση της φάσης. Καταφέρουν να κερδίσουν το κόρνερ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Δυτικό της πίεσης καθώς ο χρόνος πλέον δεν είναι υπέρ των Γερμανών. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή των Αβδουλάχου. Βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος σταθερά και σε αυτή την φάση. Ο Χριστογιώργος ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Λαμπερλέ και παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και ευκαιρία για την τελευταία αλλαγή της Χόφενχάιμ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ. Θα περάσει ο Ασλάνη. Στο 75. Ο Φιθνίκ Ασλάνη βάζει και δεύτερο επιθετικό. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει και πάλι και οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν την ευκαιρία για ένα άτυπο cooling break. Πηγαίνουν προς τους πάγκους για να δροσιστούν και οι προπονητές να δώσουν τις οδηγίες για αυτό το τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν εξελίσσεται όπως ακριβώς θέλει ο Όφη. Κρατά καλά στα μετώπιση, έχει πολύ σωστή αμυντική λειτουργία. Η κατοχή και η επιθετικότητα που βγάζει η Hoffenheim δεν έχουν ουσία, δεν αποτυπώνται σε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ουσιαστικά μια πολύ καλή στιγμή με το Χλόζε και ένα πλασέ το οποίο έκανε και έφυγε out. Είναι η καλύτερη φάση την οποία έχουν. Και μια κεφαλιά του Κόντε στο 65, οι καλύτερες στιγμές που έχω στην επανάληψη οι Γερμανοί. Όμως, εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι, όσο είναι στο έθραυστο 1-0 και όσο συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, ο Όφη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει και αυτό στις γραμμές του, να παίξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή, να ταλαιπωρείται λιγότερο από τους αντιπάλους του. Φαντάζομαι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει εντοπίσει και ο Κόντις και θα τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι όμως και πάλι είναι σε θέση άμυνας με τον Νταγκίμ, αναδιώκεται από τον Κανελόπουλο, αλλάζει για τον Κουφάλ, γίνεται το γέμισμα προς τον Κοντέ. Αυτός προσπαθεί να φύγει από τον Ντίκμαν και βγαίνει με την μπάλα εκτός, αλλά έχει βάλει το πόδι του όμως ο Ντίκμαν, οπότε είναι corner για τους Γερμανούς στο 76. Ο Κουφάλ θα παραμείνει στο σημείο για την εκτέλεση του corner μαζί με το Κάμπακ, η κορυφαίοι των Γερμανών. Διώχνει με το κεφάλι ο Κανελόπουλος, μπάλα όμως σε παίκτη της Hoffenheim στον Σλάνι, κάνει ένα γέμισμα για να βγει όμως χωρίς πρόβλημα, και ενώ η μπάλα φαινόταν να έχει πολύ αποστηριστία, να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους θα να ξεφύγει από τον Μασίντα, θα καταφέρνει, αλλά δεν θα καταφέρει όμως να κρατήσει και την μπάλα εντός των γραμμών. Πλάγιο out για την Hoffenheim. Στα δεξιά, το φάλ για τον Μασίντα. Πλήζωνε για τους παίκτες του Όφη. Έχει καταφέρει κοντά οι γραμμές. Έχει καταφέρει να κρατήσει ανέβα αυτή την ευθεία του Χριστογιώργος, όπως και τώρα με την ωραία επέμβαση του Αποστολάκη στην επέλαση του Αντουλάφου. Αλλά όμως και πάλι σε Hoffenheim, στην Νταγκίμ, ο αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κράμαριτς. Ο Κράμαριτς ένα γέμισμα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Λαμπερλέ, από το γέμισμα το οποίο έγινε από τον Κράμαριτς προς τον Λαμπερλέ, το πλασέ του έφυγε out από την εστία του Χριστογιώργου. Ο επιθετικός της Hoffenheim ζητά πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την φάση. Πιεζόταν βέβαια, ήταν κλεισμένος. Μετρά δευτερόλεπτα και ο Ρόχα με χαρακτήρες κινήσεις για να κάνει το ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Δεν είναι καλό το ελεύθερο του μεταφυλακά του Όφη, μπαλά απευθείας out. Όφη θα πρέπει σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί φάνηκε τώρα στη φάση αυτή ότι ο Χριστογιώργος προσπάθησε να ροκανίσει λίγο το χρόνο και όταν του έκανε το σήμα διαιτητής δεν ήταν σωστή επιλογή του. Θα πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό, να συνεχίσει να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί το έχει μέχρι στιγμής, να συνεχίσει να το έχει, γιατί όσο περνά ο χρόνος και μετρά αρνητικά για την Hoffenheim, θα αυξήσει την πίεση της προς τα καρέ του ομίλου, έτσι ώστε να καταφέρει να φύγει το δεκάλεπτο και να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει στο σκορ. Η Σέκα και Μπόρχα Γκονζάλεφ θα είναι σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Πιθανόν ο Κόντρο και ο Τίκμαν θα απομακρυνθούν από το παιχνίδι. Ο Κόντρο λοιπόν δίνει τη θέση του στον Ισέκα. Και ο Ντίκμαν στον Γκονζάλεφ. Οι αλλαγές αυτές στο 80. Δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι, στις ίδιες θέσεις που έπαιζαν ο Κόντρο και ο Ντέκμαν θα παίξουν ο Ισέκα και ο Μπόρχα Γκονζάλεφ αντίστοιχα. Πέρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 και τον Κάμπακ να αλλάζει με τον Μασίντα πίσω αυτός για τον Μπάουμαν ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Ο Κοντέ θα χάσει από τον Κανελόπουλο, Αποστολάκης, τον Αθανασίου. Τα αριστερά του Όφι τώρα, ο Αθανασίου ανοίγει μπροστά για τον Αποστολάκη, είναι όμως πολύ δυνατή παλιά. Ο Ισέκα προσπαθεί εκεί γιατί έχει βγει εκτός περιοχής, αλλά ψύχρεμα ο έμπειρος Μπάουμαν δίνει στον Κουφάλ και ο Κουφάλ και πάλι πίσω στον Μπάουμαν. Καναδόκουσε και ο Ισέκα για ενδεχόμενο λάθος του τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ, το οποίο όμως δεν έγινε. Μασίντα τώρα έχει κατέβει χαμηλά ο Ασλάνη και παίρνει την μπάλα. Είναι στον Κράμαριτς, προσπαθεί να ανοίξει για τον Λαμπερλέ, παίρνει την κεφαλιά δύναμη όμως προς τα πίσω χωρίς κίνδυνο για τον Χριστογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει στο 82 η φάση αυτή για τον, για τον Όφη. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο προς τον Ισέκα, τον βρίσκει, τώρα πάει να τον κλείσει ο Κουφάλ. Ο Ισέκα για τον Αποστολάκη, μαζί την κόντρα ο Κάμπακ, πλάγιο out για τον Όφη. Από τα αριστερά το πλάγιο με τον Αθανασίου στην, στην εκτέλεση. Αθανασίου για τον Ισέκα, αυτός στον Αποστολάκη, προσπαθεί να κόψει την μπάλα, καταφέρνει να πάρει το corner στο 82 και να ανεβάσει τις γραμμές του Όφη, να πλησιάσει προς τα καρέ της Χόφενχάιμ, να αποκρούσει ακόμα περισσότερο αυτή την πίεση. Στο 83 λοιπόν το corner για τον Όφη. Είναι ο Μπόρχα, είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ, είναι και ο Γιάννης Αποστολάκης κοντά στην μπάλα. Και αυτό το corner φεύγει ο Μπόρχα και από τον Αποστολάκη η εκτέλεση του κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στην σειρά από το διώξιμο εκεί του Αβδουλάχου. Πάλι ο Αποστολάκης, πάλι ο Γκονζάλεφ. Να δούμε αυτή τη φορά αν προτιμηθεί πάσα ή αν θα πάει και πάλι σε απευθείας εκτέλεση. Πάλι η ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Πλέον ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για την πρώτη ιστορική νίκη του Όφη στη League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κανελόπουλος ο σκόρερ, η αλλαγή του Χρήστου Κόντι του δεύτερου τέρματος από το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Μπήκε μέσα στην καρδιά της άμυνας ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 0 για τον Όφη με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Λέγεται το Παγκρίτιο Στάδιο από τους 16 και πλέον χιλιάδες θεατές που βλέπουν τον Όφη να καταρρύπτει την μία υπέρβαση μετά την άλλη και να ξεκινά όπως δείχνουν τα πράγματα τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην δεύτερη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. 2-0 λοιπόν, Κανελόπουλος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφη. στο 84, 54 λεπτά μετά τον γκολ του Αϊτόρ. Όφη διπλασιάζει τα τέρματα και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιστορική νίκη. Στατική φάση για τους Γερμανούς, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα και αυτή. Γένει ο Χριστογιώργος, μπλοκάρει την μπάλα και το πάρτι έχει ξεκινήσει στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, στόχο των Νους, μακρύνει ο Κουφάλ. Κανελόπουλος κόβει όμως, αλλάζει για τον Ντρούτσο. Στος αριστερά στον Αθανασίου προσπαθεί να περάσει τον Κοντέ. Αβδουλάχου χάνει από τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στον Αθανασίου. Σέντρα προς τον Νους, κατεβάζει μπάλα ο Αργεντινός, κάνει και το σούτ, αλλά βάζει την κόντρα και απομακρύνει την μπάλα ο Ασλάνη σε κόρνερ. Στο 86, όφι στις εξέδρες. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, τοποθετεί την μπάλα στο σημείο και πάλι το γνωστό δίδυμο Αποστολάκης και Μπόρχα. Φεύγει ο Αποστολάκης, ο Μπόρχα στο κόρνερ. Για να δούμε, τώρα θα γίνει κεφαλιά. Αυτή τη φορά είναι out όμως η κεφαλιά, η οποία έγινε από τον προωθημένο, από τον Κοστούλα, συγγνώμη, από τον Μπούγκουρα. Έφυγε μπάλα out. Στο 87, όφι Χόφενχάιμ 2-0. Στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 ο Κανελόπουλος, τα γκολ της κριτικής ομάδας. Ο Μπέργκερ για τον Νταγκίμ, κόβεται ωραία από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, έβγαλε το κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο γκολ και τώρα μια έξοχη παλιά. Προσπαθεί ο Νους με ωραίο τρόπο να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει από τον Αβδουλάχου. Μπέργκερ για τον Νταγκίμ, από αριστερά η παράλληλη παλιά, πέφτει κλειστρά ο Λαμπερλέ χωρίς παράβαση, θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά ανούσια και αυτή η επιθετική δραστηριότητα για την Χόφενχάιμ. Ενώ διανύουμε το 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χριστογιώργος θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση για αυτό το φάουλ. Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι του Όφη από το 84 μέχρι και το 88 που βρισκόμαστε να τραγουδούν και να φωνάζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Αποστολάκης διεκδικεί την μπάλα από τον Κουφάλ, την κερδίζει, αλλά όχι από τον Κάμπακ που απομακρύνει. Αθανασίου κρατά την μπάλα εντός στο σημείο που ήταν, απομακρύνει για το πλάγιο πιο πέρα και τους Γερμανούς. Με τον Κράμαριτς θα δώσει στον Ασλάνη, αλλά κόβεται η μπάλα και τώρα ο Νους με τον Ισέκα βγαίνει στην αντεπίθεση και πάλι. Νους για τον Ισέκα, ο Βέλγος έχει μπροστά τον Μασίντα, προσπαθεί να περάσει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, βάζει το κορμί του, διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Ισέκα, όμως θα κάνει φάουλ. Πάλευσε εκεί με τον Ιάπωνα ο Βέλγος, δεν κατάφερε όμως να μπει μέσα στην περιοχή. Στο 89, όφι Χόφενχάιμ 0. Όφι, ο οποίος στο τρίτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 7-0 στα γκολ. 7 γκολ, ενεργητικό, 0 παθητικό μέχρι στιγμής. Απομένει ένα λεπτό για τα 90, συν τις όποιες καθυστερήσεις, θα έχουμε λογικά 3-4 λεπτά καθυστερήσεις. Τώρα είναι μια επικίνδυνη στιγμή με τον Λαμπερλέ, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, πιέζεται από τον Μπόρχα, κλέβει, βγάζει και την μπάλα από την περιοχή της, θέλει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπάουμαν που έχει βγει λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και αυτός μπροστά. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις που θα έχουμε στο ματς. Όφι είναι αγκαλιά με μια τεράστια νίκη, με μια ιστορικής σημασίας νίκη προκειμένου να ξεκινήσει ιδανικά αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στη League Face του Europa League. Ο Ντακίμ, μια παράλληλη παλιά, δεν είναι ο Μπέργκερ ούτε ο Ασλάνη στο σημείο. απομακρύνεται η μπάλα για να έρθει όμως ο Κάμπακ να κλέψει και πάλι και να δώσει στον Κουφάλ από δεξιά τώρα το γέμισμα. Προσπαθεί, κρατά την μπάλα ο Κράμαριτς. Παίζει τώρα με τον Μπέργκερ. Έχετε ο Ισέκα και του κλεβεί. Είναι μόνος του με δύο. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ισέκα δεν έχει στήριγμα, δεν έχει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Αντρούτσο. Ενδεχομένως αν υπήρχε παίκτης εκεί, μπορούσε να ανοίξει το παιχνίδι καλύτερα ο Ισέκα. Ο Νους που ήταν πιο μπροστά από αυτόν ήταν εκτεθειμένος, δεν μπορούσε να του δώσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν χάθηκε ευκαιρία για μια αντεπίθεση στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Μπέργκερ. Προστά την μπάλα για τον Ασλάνη. Κάνει κίνηση και ο Νταγκίνη. Θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Κοστούλας. Κόρνερ για την Χόφενχάιμ, πλασαριστά στον Κουφάλ, κάνει το γέμισμα ο Τσέχος. Πρώτος όμως ο Κρίσμανιτς πάνω στην μπάλα απομακρύνει και στην συνεχεία θα σηκωθεί και η σημαία, καθώς ο Κοντεύρη είναι εκτεθειμένος και έτσι περνά αυτή η φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στα μισά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. 30 Αϊτόρ, 84 Κανελόπουλος. Και στο ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Θέλει την μπάλα στον Ισέκα, παίρνει ο Μασίδαμος στην πρώτη κεφαλιά. Την δεύτερη ο Ασλάνη. Προσπάθησε ο Κάμπακ την τρίτη, αλλά την μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο out για τον Όφη. Πολύτιμα λεπτά, πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η κριτική ομάδα που πρέπει να διατηρήσει τώρα αυτή την υπεροχή. Για να δούμε τώρα τον Ισέκα με τον Νους, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην περιοχή, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα και κόβεται από τον Κουφάλ, ο οποίος με τη σειρά του δεν βλέπει τον Ισέκα, ο οποίος θα κάνει το πλασέ, μάλλον πάσα προσπάθησε να κάνει προς τον Νους. Είχε τον χώρο να κάνει ο ίδιος το σουτ, προσπάθησε να κάνει μια πάσα προς τον Νους. Κατάφερε, πήρε το corner ο Αργεντινός. Ο Χρήστος Κόντης παροτρύνει τον κόσμο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα decibel, την ένταση και την γιορτή που έχει ξεκινήσει στις εξέδρες για αυτή την διαγραφόμενη ιστορική νίκη του Όφη, αυτή την μεγάλη νίκη. Δίνει βαθμούς στη χώρα μας, δίνει βαθμούς στον Όφη και μπαίνει ιδανικά σε αυτή την διοργάνωση. Αντρούτσος και Κανελόπουλος αυτή τη φορά στο σημείο του κόρνερ. Ο Αντρούτσος θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται, φτάνει μπάλα στον Μπόρχα, θα κάνει τόσο τον Μπόρχα, κόβεται από τους αμυντικούς της Χόφενχάιμ και ο Κόντε θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Μπόρχα επιμένει και πάλι και για την κατοχή. Παίζει με τον Αθανασίου. Νέο πλάγιο out για τον Όφη. Περνούν τα δευτερόλεπτα. Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη έχει την νίκη στα χέρια του. Μία νίκη ιστορικής σημασίας. Σε λίγο θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του Ρόχα, του Ισπανού διαιτητή. Ο Ανδρούτσος κρατά την κατοχή. Παίρνει το πλάγιο. Διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως με το που προσγειωθεί η μπάλα από το πλάγιο out να έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο φέρνει τον Όφη νικητή. Θα ξεκινά με ονειρεμένο τρόπο την league phase του Europa. Δεν εγκαλείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ. Μπορεί οι Γερμανοί να είχαν την κατοχή της μπάλας, μπορεί οι Γερμανοί να είχαν περισσότερη ώρα την επιθετική δραστηριότητα προς το μέρος τους, χωρίς όμως να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις στιγμές και τις φάσεις για να απειλήσουν την πολύ καλοστημένη και άψογα λειτουργική αμυντική διάταξη του Όφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει σε ένα ακόμα παιχνίδι με 0 παθητικό. Και στις αντεπιθέσεις στο 30 με τον Κόντρο να βγαίνει στην σημεία από αυτές, να βρίσκει τον Αϊτόρ, αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε στα δίχτυα και έβαλε μπροστά τον Όφη. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ίδια η εικόνα του παιχνιδιού και στην επανάληψη. Όφη συνέχισε, άφησε το χώρο, άφησε την κατοχή στους Γερμανούς, απείλησαν ουσιαστικά μια καλή στιγμή, είχαμε το Χάσλεπ, ένα σούτ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Χρήστο Γιώργου. Στη συνέχεια, στο 84, ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο από μια στατική φάση, ένα άψογο corner από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ. Ο Κανελόπουλος στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το 2-0 που έδωσε την νίκη στον Όφη. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει Όφη Κρέτα. Τι σημαίνει Όφη Κρέτα? Το πανηγύρι συνεχίζεται στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου. Όλοι, και ο Μιχάλης Μπούσης και οι διοικούντες την ΜΠΑΕ και όλοι οι προπονητικό επιτελείο ποδοσφαιριστές κατευθύνονται στο σημείο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φιλαθλοί του Όφη για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί αυτή την τεράστια νίκη, αυτή την ιστορική νίκη του Όφη, ο οποίος ξεκινά ιδανικά τις υποχρεώσεις του. Από την άλλη πλευρά, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ο Chris Narizner, ο αυστριακός τεχνικός της Hoffenheim, έχει πάρει τους παίκτες του και όλοι μαζί, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, αγκαλιασμένοι, σε έναν κύκλο, συζητούν ενδεχομένως τι γιατί καλά ή τουλάχιστον τους αποδίδει τα εύσημα, γιατί η Hoffenheim θα έλεγα ότι εγκλωβίστηκε στο παιχνίδι του Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Είχε την επιθετική δραστηριότητα, προσπαθούσε αλλά ανούσια να φτάσει σε κάποιο γκολ το οποίο είχε ο Όφη στην αναμέτρηση.
1: Μάνο Χρυσοργιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ιστορική βραδιά για τον Όφη. Πραγματικά εγκλώβησε μια ομάδα από την Bundesliga για πάρα πολύ ώρα και Μάιο Τσούτσικα, καλησπέρα. Χτύπησε σαν κόμπρα και στις δύο αντεπιθέσεις και βάλει τον γκολ.
2: Νικόλα Τάσο, ο Όφη έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μεγάλα του 90 λεπτά για να μεγαλώσει την ομάδα και έχει πάρει πάρα πολύ μπόι. Το έκανε με τον Μπάουξ στο τελικό του Κυπέλλου. Το έκανε με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup. Το έκανε τώρα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Το κάνει ξανά με τη Hoffenheim. Εγώ γέλαγα το πρωί που έβλεπα τις αποδόσεις να είναι 1-38 στο διπλό της Hoffenheim. Όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα η Hoffenheim, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Όφη νιώθει, είναι σε ένα φεγγάρι που νιώθει ότι δεν βλέπει κανέναν. Ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά σε όλους.
3: Δεν φοβάται κανέναν.
2: Έτσι. Λοιπόν, και το είδαμε τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν παιχνίδι βολικό για να μπει το γήπεδο στο λογαριασμό. Έχει ξεκινήσει με την ατμόσφαιρα να είναι λίγο μουδιασμένη. Από ποια λογική? Με τη λογική ότι ο Όφη έχει επιλέξει, μάλλον από κατ' επιλογή, ή τέλος πάντων έτσι πίστευε ότι πρέπει να πάει το μάτς. Να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο, να προσπαθήσει να παίξει ένα παιχνίδι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα έτσι ρε παιδί μου, κολοπετσωμένο, δηλαδή με πιο κλειστά τις γραμμές, με πιο μεγάλη ένταση στα μαρκαρίσματά του, για να βρει να εκμεταλλευτεί τους χώρους που δεδομένα ξέρουμε ότι ο Hoffenheim αφήνει, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει τρομερό, δεν είναι άστρο, είναι μια πολύ καλή προπονητική καθοδήγηση από τον Χρήστο Κόντι. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι νιώθουν πολύ ψηλότεροι από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι είναι. Και το σημαντικό είναι ότι το νιώθει αυτή η ομάδα όλοι, όποιοι και να παίζουν. Ξεκίνησε σήμερα, επέλεξε να ξεκινήσει χωρίς τον Τιάγκο Νους στο βασικό σχήμα. Τελειώνει το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με διακριθέντες δύο από τους κορυφαίους παίχτες να είναι ο Κοστούλας, ένας από τους νεαρότερους παίχτες του ρόστερ, και ο Χριστογιώργος, ένας πολύ νεαρός παίχτης για τη θέση του τερματοφύλακα. Και όχι, ας πούμε, κάποιος από τους πανάκριβους αστέρες της εντεκάδας. Πανάκριβους συγκριτικά. Πάντα
3: για τα δεδομένα.
2: Για το μέγεθος του
1: Όφη.
2: Λοιπόν, και κατάφερε και έκανε μια νίκη, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά θέλει άλλα 4 ποντάκια ο Όφη. Δεν θέλει παραπάνω, 4 ποντάκια θέλει, για να σπρώξει αυτό στην Ελλάδα στη 10η θέση βαθμολογίας. Έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω Έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω ο κύριος Ράλης. Και λέει ότι με 7 έως 9 πόντους όφι θα σπρώξει ουσιαστικά, και αν οι άλλοι ακολουθήσουν μια οδό κανονική.
1: Τα απλά να κάνουν.
2: Μπράβο, ναι. Οδηγούμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία της UEFA. Το ξανά λέγα το πρωί με τον Μάνο Σουριά, που μου έλεγε ότι μια ισοπαλία θα είναι καλή για τον Όφη. Και του λέω, αυτό το λέει σε σήμανο ή το λέει η ομάδα. Είναι το είπε και ο Χρήστος Κόντης συνέντευξη τύπου και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή ο Όφη δεν είναι ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και κοιτάει τον αντίπαλο μειονεκτικά, όποιος και να είναι αυτός.
3: Ναι, μα το είχε πει ο Χρήστος Κόντης και μετά το διπλό στο Φάληρο.
2: Mm-hmm.
3: Ότι ονειρευόμαστε, δεν θέλουμε απλά να το ζήσουμε, mm-hmm. θέλουμε να περάσουμε.
2: Ακριβώς.
3: Και
2: ακριβώς.
3: Να κάνουμε την πρώτη νίκη απέναντι στη Χόφενχάιμ.
2: Κοιτάξτε να δεις, Τάσο, είναι η ίδια η έκφραση πριν το μάτς με τους Βουλγαρούς, με τη ΣΚΑ Σοφιάς, που λέει ότι εμείς δεν αρκούμαστε στην ευρωπαϊκή συμμετοχή, θέλουμε να ζήσουμε το Europa League. Είναι η ίδια έκφραση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι η ίδια έκφραση και τώρα στο ντεμπούτο στην League Phase του Europa League. Τεράστια νίκη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι το επόμενο μάτς τώρα με τη Ρεν αποκτά ακόμα πιο ανατριχιαστικό χαρακτήρα για την ομάδα του Όφη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη διανύει ίσως το καλύτερο του φεγγάρι τα πολλά τελευταία χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν και εκδόσεις του Όφη που κάνανε τρομερές ζημιές.
3: Κοίτα, να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε. Και με τους δύο τίτλους, κύπελο και Super Cup, το τελευταίο τετράμινο, πραγματικά είναι μυθικά.
1: Έχει μεγαλώσει.
3: Αυτά που έχει καταφέρει ο οργανισμός.
1: Κερδίζει τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια στο Φάληρο.
2: Ναι.
1: Και δεν δέχεται γκολ από ομάδα που στην Bundesliga έχει βάλει 2 στην Dortmund και 2 στη Stuttgart.
2: Ναι, και το ξαναλέω.
3: Γενικά δεν δέχεται γκολ.
2: Όμως πρέπει να είναι και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν έβαλε γκολ φέτος ο Hoffenheim.
3: Ναι, δεν αποκλείεται.
2: Λέω λοιπόν το εξής, ότι θα έρθουν και άσχημες στιγμές.
3: Ναι, κάποια στιγμή
2: στον
3: είναι.
2: Όφη. Mm-hmm. Είναι παραμένει πολύ μεγάλη ανηφόρα που έχει να τραβήξει. Αλλά ρε φίλε, μόνο θαυμασμός και χειροκρότημα για αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα, το οποίο δεν έχει συντελεστεί, συντελείται, είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Mm-hmm.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα για την νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν το φινάλε. Να σας πω εδώ ότι μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Η σειρά θα έχει για μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, όσα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τον σχολιασμό. Κώστας Ψάρας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε,
2: γεια
1: τι κάνετε.
2: Σου, φίλε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Και σιδηροκέφαλος κιόλας. Δεν έχουμε
0: καλή αρχή,
2: στον αέρα.
0: Δεν τα έχουμε ξαναπεί από αέρα.
1: Δεν τα έχουμε πει στον αέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, προφανώς για το ματς Όφι ο λόγος. Όφι ο οποίος δεν ξέρω πόσους έχει εκπλήξει, αλλά εγώ λέω ότι αυτό που είδαμε σήμερα δεν αποτελεί έκπληξη. Έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι είναι μια ομάδα προπονητή. Η πιο ομάδα προπονητή, θα πω εγώ, που έχουμε τούτη την ώρα στην Στοίχημαν Super League, θα πω περισσότερο και από την ομάδα του Νικόλιτς, που είναι η δεύτερη που έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, γιατί αυτή η ομάδα έχει πολύ μικρότερη ποιότητα και νιώθεις ότι τοποθετεί πιόνια στον αγωνιστικό χώρο ο Χρήστος Κότσης και τα κουνάει. Θα δει κάποιος το μάτς και θα πει με τόση κατοχή η Χόβενχάιμ με 22-23 τελικές έχει και τύχη. Το ποδόσφαιρο θέλει πάντα τύχη, αλλά αν δούμε τις ποιοτικές τελικές της Χόβενχάιμ, δεν θα πει κανένας ότι έχασε αδιανόητες
0: ευκαιρίες. Τα άχαστα, ναι.
1: Δεν έχει χάσει τα άχαστα. Δηλαδή η κλασικότερη ευκαιρία της είναι στο δεύτερο ημίχρονο, αυτή η συνεργασία που κάνουν μέσα στην περιοχή και εκτελεί ο σεντερφόρ πολύ ψηλά. Όφι έχει τρομερή ικανότητα στη μετάβαση. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν αυτό. Το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε μια εξαιρετική μετάβαση και σκόραρε. Έχει χάσει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ. Εγώ λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία, παρά το στο μάτι, λόγω των καλοκαιρινών μεταγραφών που δεν έκαναν τόρο. Έλεγε κάποιος ότι βγήκε Όφι στην Ευρώπη και σου περίμενε να ακούσει πολύ 38 ονόματα. Γιατί πλέον έχει χρήματα. Νομίζω ότι έκανε πολύ στοχευμένες κινήσεις. Όλοι κάτι έχουν δώσει. Ο Μπουχαλάκης είχε ανεβάσει εντελώς το κέντρο του Όφι. Ο Αϊτόρ τον είδαμε σήμερα. Είναι άψογο το τελειωμά του. Και εγώ λέω ότι αν αντέξει, δηλαδή είναι μόνο το ερωτηματικό αυτό, αν έχει τους 18-19 παίχτες για να αντέξει να δώσει 28 μάτς από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 19 Δεκέμβρη. Γιατί τόσα είναι.
0: Ναι, τα καρπούζια σε Ευρώπη και κύπελο επίσης. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν αντέξει σε αυτό, εγώ λέω ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ δομημένο σύνολο ο Χρήστος Κόντης και θα μας απασχολεί για όλη τη χρονιά το τι κάνει, είτε σε Ελλάδα, είτε σε Ευρώπη, όπου και αν φτάσει. Προφανώς δεν πέρασε με αυτή την νίκη, αλλά νομίζω ότι μπαίνει στο μυαλό όλων μας ότι ο Όφι είναι διεκδικητής της 24ης. Στο Europa League, που δεν ξέρω πόσοι το είχαμε πριν τον δούμε με τη Χόβενχάιμ.
2: Δείχνει να φτιάχνει κάτι αρκετά μεγάλο και με πρόγραμμα Όφι. Δεν μπορούμε να παραμερίσουμε, φιλέ, τα έσοδα που έχει, έτσι, για το μέλλον. Ότι μπορεί με αυτά τα έσοδα να συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο και γιατί όχι να βελτιώνεται.
1: Και τα έσοδα, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει μεγάλη σημασία το που πηγαίνουν. Μπορεί τα έσοδα να πάρεις 10 εκατομμύρια μια χρονιά και να δώσεις 8 για να κάνεις μεταγραφές. Οπότε, ό,τι φτιάξει εκείνη τη χρονιά. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προπονητικό κέντρο, γήπεδο, εγκαταστάσεις, υποδομές.
0: Ακαδημίες, μπράβο, ναι.
1: Ακαδημίες που έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες Όφι και πουλάμε παίχτες. Γιατί αυτό είναι, έτσι. Γιατί είχε γίνει πολλή κουβέντα, να θυμίσω, πριν 15 μέρες την γκρίνια υπήρχε στην Κρήτη. Ναι. Τεράστια γκρίνια για την πώληση του Αποστολάκη και του Νους και γιατί τώρα που βγαίνουμε Ευρώπη. Εδώ είναι και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δηλαδή έκανε μια πώληση και τους κράτησε για τους δύο.
0: Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σε όλο αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της σεζόν, εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τα φιλικά είναι για να δουλεύουν οι προπονητές και να βγάζουν συμπεράσματα, το πόσο έχει αλλάξει η αμυντική προσέγγιση του Όφι στα παιχνίδια και το πόσο σωστά λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα το θέμα είναι το εξής. Αν θυμηθούμε ότι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε στα μέσα της περσινής σεζόν.
0: Ναι, ναι. Κάπου Νοέμβριο, κάπου εκεί πήγε.
1: Μπράβο, Νοέμβριο. Και ανέλαβε αλλάζοντας εντελώς το σύστημα και το σχηματισμό που έπαιζε αυτή η ομάδα και ο τρόπος που έπαιζε αυτή η ομάδα. Αυτό δεν είναι μια εβδομάδα δουλειά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλαβαίνουμε για όλες τις ομάδες. Είναι δουλειά που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και να αντιμετωπίζει διάφορες συνθήκες η άμυνα, διάφορες καταστάσεις και να μαθαίνει μέσα από αυτές. Νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά το ανασταλτικό του κομμάτι είναι σε πολύ υψηλά στάνταρ. Σε πολύ υψηλά στάνταρ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την κορυφαία τριάδα στόπερ, ούτε τα κορυφαία μπακ που πρωταθλήματος. Έχει όμως πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως με τρομερή χημεία, όπως και ο Σκιαμγκή. Να θυμίσω ότι πήρε τον Νικολάο φέτος και τον θεωρεί βασικό και καλός. Ναι. Δεν έπαιζε σήμερα.
0: Δεν έπαιζε, μπράβο, σήμερα.
1: Μια χαρά ο Κρίσμανιτς. Μια χαρά ο Κρίσμανιτς σήμερα.
0: Μα, να σου πω κάτι. Ο Όφι, μέτραγα, έχει δώσει από το ξεκίνημα της σεζόν 10, ένα μήνα ουσιαστικά, 35 μέρες από το Super Cup, 10 παιχνίδια. Έχει δεχθεί γκολ μόνο από την ΑΕΚ στο Super Cup και από τον Άρη στο Βικελίδης.
1: Σωστά. Και
0: άλλο, όλα είναι καθαρά.
1: Το 2-1 με τον Άρη.
0: Ναι, ναι. Είναι καθαρά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το ανασταλτικό του κομμάτι. Γιατί ξαναλέω, σήμερα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα η Κόφενχάιμ. Έφτιαξε τρίκες, αλλά δεν σε έπειθε ότι θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω ποιον έπειθε ότι θα βάλει γκολ. Έλεγες μην γίνει το λάθος στην άμυνα. Δηλαδή η πιο απειλητική στιγμή είναι εκεί το λάθος που γίνεται με τον Χριστογιώργο και τους αμυντικούς. Μπράβο. Που ο Κράμαρη δεν εκτελεί. Αλλά αν δεν έκανε λάθος ο Όφη, ένιωθες ότι θα το κρατήσει το 0. Και όπως και το κράτησε.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ, Κώστα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια του Κώστα Ψάρα. Πάμε σε αυτό το τρίλεπτο που έχουμε εδώ σκάρτο να χωρέσουμε λίγο την μπασκετική επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε ότι ο Προμηθέας προκρίθηκε στον ημιτελικό.
0: Μας δίνει και ο κύριος Κώστας.
2: Λάρτς, κύριος Βαϊμάκης. Τον απόλαυσα να ξέρεις. Τηλεοπτικά.
0: Έτσι.
2: Απόγευμα. Λοιπόν, 94-93 την Κορφές με τρίποντο του Σάνων Εύανς στην εκπνοή. Προμηθέας κάνει μια τρομερή ανατροπή και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό με μία εκ των Μπενφίκα Ερά στα Φέχτα. Ο Προμηθέας για να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League θέλει άλλες δύο νίκες. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, μάθαμε οριστικά ότι το Super Cup θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Θυμίζω, αναβλήθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε η έδρα από τη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων Καστρατερίτιδας. Το Super Cup θα μεταδοθεί, όπως το Παύλος Γιανακόπουλος, από την τηλεόραση του Sky. Ο αστερίσκος τώρα είναι αν θα έχει κόσμο και εννοούμε μαθητές.
0: Ναι, γιατί. Διαφορετικά, ναι, κανένας κόσμος.
2: Προσκλήσεις θα δοθούν σε σχολεία, αυτή είναι η πρόθεση, ή αν θα γίνει τεκλεισμένο των θυρών. Και για τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με το μεγάλο event, Παύλος Γιανακόπουλος, έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου. Υπήρχε ένα πρόοπτο με τον Γιάννη Μοντέρο, έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Αμπουντάμπι. Υπήρχε θέμα με τη βίζα του. Ευτυχώς το έλυσε και είναι στο Αμπουντάμπι. Δεν έκανε προπόνηση όμως.
0: Σήμερα, εντάξει, λογικό.
2: Αύριο θα κάνει αυτό το shoot-around που λέμε, γιατί ακολουθείται ακριβώς η ρουτίνα του Final Four, έτσι, με συνεντεύξη, με. Νομίζω ότι δεν θα παίξει και πάρα πολύ στον αυριανό ημιτελικό, λόγω κόπωσης. Αλλά τουλάχιστον είναι διαθέσιμη η υπόλοιπη. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Θα δούμε περισσότερο Hall σίγουρα και τα Eric Jones για να μην επιβαρυνθεί ο Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραίες δηλώσεις walk-up θα πω. Ούτε δεν κρατάει καμία κακία ότι ο Ολυμπιακός ήταν και θα παραμείνει η οικογένειά του. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο site του Sport FM. 5 ώρα αύριο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Πετρίδη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Ωραίο που κάμισο.
3: Λείπουν οι λέρες να το φωτογραφίσουν.
2: Όχι, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν κοροϊδεύω.
3: Ναι, ρε, Νικόλα, πιστεύω. Οι λέρες είναι
2: αυτέ. Είμαστε λάτρεις ίδιας μάρκας.
3: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, για πες.
3: Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του Τούρνα Παλουζιανακόπουλος, 8ο τουρνουά, έτσι θυμίζω, στη μνήμη του κορυφαίου παραγόντα στην ιστορία του συλλόγου. Μίλησαν προπονητές, ένας παίξε από κάθε ομάδα και φυσικά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας Σκάι Παναθηναϊκός. Αυτό έτσι εγώ που κρατάω περισσότερο για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να μην πλατιάσουμε πολύ, κουράσουμε τον κόσμο από τις δηλώσεις. Είναι η ατάκα του Μπράντβιτς, την είπε 2-3 φορές, ότι για μένα ο Παύλος Γιανακόπουλος ήταν κάτι σαν πατέρας και το είπε μέσα στο λόγο του 2 φορές. Επίσης ότι ο Παύλος θα ήταν υπερήφανος βλέποντας που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός του. Έτσι, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που πήγαινε ο Θανάσης Γιανακόπουλος, ο Θανάσης είπε χαρακτηριστικά τις δύσκολες νύχτες και τους ρωτούσε αν χρειαζόταν κάτι η ομάδα και τα λοιπά και όλοι και έχει συζητήσει με όλους, είπε ότι ο Θανάσης ήταν διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον Παύλο και γενικότερα ο Ζότς ευχαρίστησε και τους ανθρώπους της ομάδας που του δίνουν τη δυνατότητα τώρα πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού να είναι παρόν σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του και είπε ότι για μένα δεν έχει φύγει, λένε ότι έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, αλλά είναι εδώ, είμαστε εδώ εμείς και τον τιμάμε και σε όλους τους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους παρακολουθούν. Φυσικά αυτό το τουρνουά είναι ιδιαίτερο γιατί είναι παρόν ο Ζέλκο Μπράντοβιτς ως προπονητής της ομάδας τώρα. Ναι. Και όχι ως αντίπαλος που έχουν τα προηγούμενα χρόνια. Το άρεσε πάρα πολύ που βλέπει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι και είπε μακάρι και τα επόμενα χρόνια να είναι και άλλες ελληνικές ομάδες. Έχει ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, έχει ενισχυθεί ο Άρης, είναι μεγάλες ομάδες και πολύ σημαντικές για το ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα από εκεί πέρα, ο Σλούκας ανέφερε ότι ήταν ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής Ιδέας ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ενώ σε μια ερώτηση που έγινε στο Ζέλκο Μπρέντοβιτς όσον αφορά την ετοιμότητα της ομάδας, είπε ότι ναι, έχουμε προβλήματα τώρα, αλλά δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από αυτά. Θα παλέψουμε με τους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεκόμαστε σε απουσίες. Ναι, να στεκόμαστε σε απουσίες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Τρικέρι έδωσε και την μια ώρα τάκα. Δεν ξέρω, ο Τρικέρι μιλήσει και πολλές φορές ελληνικά. Πετάει και ελληνικές λέξεις. Στα αγγλικά που λέει, πετάει και κανένα ελληνικό.
0: Εγώ στην αρχή τον πρόλαβα λίγο που καλησπέρισε
3: στα ελληνικά.
0: Στα ελληνικά που είπε την ατάκα ότι αν πριν από 6 μήνες. Εγώ αυτήν κράτησα.
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Είναι φοβερή ατάκα αυτή.
0: Ναι. Μας ερχόταν κάποιος στη γραφεία και έλεγε ότι θα είμαστε προσκεκλημένοι στο τουρνουά, θα τον περνούσαμε για τρελό.
3: Είναι ένα δείγμα του πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και του τι έρχεται για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι κάνει πραγματικά
0: θα πολύ είναι, μεγάλα. Διάβασες κάπου τώρα που λέμε ΠΑΟΚ ότι θα είναι ο κύριος Μιστακίδης αύριο στο
3: Αμπου Ντάμπι.
2: Προφανώς για επαφές με τη EuroLeague, έτσι.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χτυπάει την πόρτα.
3: Ναι, νομίζω ότι πάμε εντάξει τους άλλους σε αύξηση από την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά όλο αυτό δείχνουν. Αυτά αύριο 5.30 ώρα και 9 και 4 τα δύο πρώτα μάτς του τουρνουά Βαλός Γιαννακόπουλος. Εντάξει, προφανώς και η παρουσία σήμερα ας πούμε, ήταν μαζί σε κάποια στιγμή Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, για να κάνει ένα πηγαδάκι εκεί πέρα. Ναι. Μόνο και να τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί στους διαδρόμους του ΆΚΑ.
0: Εγώ είδα ένα βιντεάκι ο Τρινκέρι που πήγε όταν πήγε να μιλήσει στον Διαμαντίδη που έκανε πρώτα υπόκληση.
3: Ναι.
0: Και μετά.
2: Καλά, ο Τρινκέρι είναι μέτρη της επικοινωνίας.
0: Ναι. Ωραίος άνθρωπος πρέπει να είναι γενικά.
2: Καλή τηλεοπτική πρεμιέρα αύριο, κύριε μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή αρχή για σένα. Τηλεόραση του Sky.
3: Του Sky, ακριβώς.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
7: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ο Γιώργος λοκάρει εύκολα, από το ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο, κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ, goal! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίδεση. Ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλε. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...

0: Ωραίο να μπορεί να πει, αλλά μου ωραίο φάρα.
1: Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Φι. Προσπαθούσα να σκεφτώ, ξέρει, αν έπαιζε άλλη ελληνική ομάδα με τη Χόφενχάιμ, που θα έπαιζε με άλλο στυλ, α πούμε, σε σχέση με τον Όφι. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα υπήρχε, ότι θα πέρναγε, α πούμε, 2-0 κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί ακριβώ ο Όφι ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τη δυναμική του, ξέρει πώ πρέπει να παίξει. Δεν ξανοίγεται, δεν χαλάει το μυαλό του. Μένει πιστό στο πλάνο του. Έκανε τη δουλειά του, έβαλε το πρώτο γκολ. Πιέστηκε, αλλά άντεξε. Yeah. Έβαλε και το δεύτερο, το κλείδωσε. Τρομερό διάβασμα από τον Κόντι. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, λέω εγώ. Είναι πάρα πολλές υπερβάσεις που έχει κάνει ο Όφη τον τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή από το κύπελο, από τα playoff του Europa με τις δύο νίκες, από το Super Cup, από το χ στην Τούμπα για το κύπελο, από το διπλό στο Καραϊσκάκης. Yeah, yeah. Και η νίκη σήμερα, λέω τα παιχνίδια αυτά που ήταν όλα δύσκολα παιχνίδια.
0: Και μηδέν παθητικό
1: στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μηδέν. Εντυπωσιακό. Μπράβο στον Όφη. Μπράβο.
0: Σωστό νιούφι που λέμε.
1: Ναι.
0: Είναι απλώ να λέμε, άδειο και αυτό, ή σταχτοπούτα και τα λοιπά. Σταχτοπούτε σκέτε δεν υπάρχουν. Από πίσω υπάρχουν καντάρια δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να γίνουν όλα αυτά. Και το. Πώ το λένε. Η σημαντικότερη συνειδητοποίηση είναι αυτό που λες, να ξέρεις πόσο είναι το boy σου, ναι, και να ξέρεις πώς με αυτό το boy, ναι, ναι, ναι, ακριβώς να αντιμετωπίσεις τους υπόλοιπους, όπως έκανε πολύ πετυχημένα σήμερα.
1: Εντάξει, και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο ξέρεις, το λέμε και καμιά φορά το λέμε για να το πούμε, αλλά εδώ έχει τη σημασία του, και με αρκετούς Έλληνες παίχτες πρωταγωνιστές.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μοναδική ελληνική ομάδα που βάζει τόσους Έλληνες παίχτες να έχουν ενεργό ρόλο, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να του καθαρίζουν παιχνίδια.
0: 7 Έλληνες σήμερα στην 11η.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και αν βάλεις και τον Αϊτόρ, δικό μας παιδί είναι. Θέλω να δω τόσα χρόνια Ελλάδα, Κύπρο. Αλλά 7 Έλληνες στην 11η.
0: Και δύο αλλαγή.
1: Ναι. Με ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαιότατα.
1: Εντάξει.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικός.
0: Υπέροχο Όφη. Λοιπόν.
1: Και μια μας υπέροχους.
0: Μόνο
1: έτσι. Με έναν τρόπο.
0: Μόνο έτσι.
1: Σταύρος Παναθήμιος, εξίσου υπέροχος. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Νόμιζα ότι υπάρχει κάποιος πριν από μένα στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
2: Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην Κρήτη σήμερα.
1: Έλα, ισχύει.
2: Και πριν και κατά διάρκεια και το αγώνα, και πόσο μάλλον μετά, με το πανηγύρι αυτό που θα ακολουθήσει. Τα είπατε εξαιρετικά. Και δεν το λέω γιατί με καλύψατε απλά, είναι αυτά που έλεγα και εγώ στον Νικόλα τον Ακτύπη το απόγευμα κατά τις 7 και λίγο πριν το μάτς, αυτά που λέει ο Κώστας, ότι είναι μια ομάδα που έχει το πλάνο της, με αυτό πορεύεται, είτε πιέζεται, είτε είναι πίσω στο σκορ, είτε θα πάρει το προβάδισμα, δεν θα χάσει τον στόχο της, τη στόχοπροσύλωσή της, ξέρει πώς να αμυνθεί, ξέρει πώς να κλείσει τους χώρους. Λέγαμε έτσι και αλλιώς ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που βγάζει φάσεις, που βάζει γκολ. Να σας πω ότι η Χόφενχάιμ τα τελευταία παιχνίδια κολλάρει ανελιπώς. Είναι το μοναδικό πρώτο παιχνίδι μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό που δεν σκοράρει.
1: Αλλά και δέχεται γκολ ανελιπώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και λέγαμε λοιπόν ότι σίγουρα θα πιεστεί, σίγουρα θα βγάλει φάσεις. Όφι θα βρει τις ευκαιρίες του, θα βρει χώρους, εάν μείνει στο πλάνο του, για να κάνει τη ζημιά και σίγουρα θα σκοράρει. Και το θέμα είναι κατά πόσο οι ευκαιρίες που θα κάνει η Χόφενχάιμ δεν θα μπουν γκολ ή όχι. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι πήγε το πράγμα. Πολύ καλό διάβασμα, όπως είπατε, από τον Κόντι. Επίσης, φαίνεται ότι οι παίκτες του νιώθουν ασφάλεια με αυτό το πλάνο και το ακολουθούν πιστά. Δηλαδή, είναι άλλο, έχω ένα πλάνο και πρέπει να το ακολουθήσω. Βλέπει και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν. Και φαίνεται μένουν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια που έχει παίξει τον τελευταίο καιρό Όφη. Αναλογιστείτε πώς ήταν ο Όφη στον περσινό τελικό, 1,5 χρόνο τέλος πάντων. Πόσο φοβισμένα μπήκε και από τον τελικό πριν από κάτι μήνες και μετά, πώς έχει παίξει τα παιχνίδια όλα, είτε τα ευρωπαϊκά είτε αυτά στην Ελλάδα, με αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός. Δείχνουν ότι με αυτό το πλάνο νιώθουν καλά, έχουν μάθει ακριβώς τους αυτοματισμούς που χρειάζεται, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι δεν τους σταματάει τίποτα. Και είναι σημαντικό αυτό που λέγατε και εσείς λίγο πριν, ότι άντεξε την πίεση, ενώ έκανε κάποιες φάσεις η Χόφενχάιμ, δεν χρειάζεται το μυαλό τους, δεν νιώθανε ότι ξέρεις θα βγουν εκτός πλάνου. Συνέχισαν, ήρθε και το δεύτερο γκολ και Κερασάκη στην Τούτα, και νομίζω ο Όφη πλέον δικαιούται όχι απλά να πανηγυρίζει, αλλά δικαιούται και να ονειρεύεται, γιατί έχει αποδείξει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι εκεί για να κάνει το παιχνίδι του. Και μάλιστα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά αυτό που είχε χθες στην ένταξη που ο κύριος Κόντης, ότι δεν κατεβαίνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη Link Fest απλά για να χαρούμε τη συμμετοχή μας, αλλά πάμε για να κάνουμε πράγματα. και το απέριξαν και με τη στάση του, νομίζω, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω κάτι άλλο, Σταύρο, σε αυτά τα που λες πολύ σωστά, ότι τα έχει καταφέρει και στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχοντας εκτός εντεκάδας και τον Νους και τον Αποστολάκη, στους οποίους θα χάσει το Γενάρη, γιατί πάνε στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι έχει καταφέρει, έχει επιλέξει ο Κόντης να δοκιμάζει και άλλα πράγματα, αφήνοντας ο Νους τουλάχιστον είναι ένας παίκτης που νομίζω ήταν βασικός στα πλάνα, τέλος πάντων. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Καταφέρνει τα όσα έχει καταφέρει τελευταίο καιρό και στο Καραϊσκάκη και σήμερα με τη Χόφενχάιμ, χωρίς τον Νους στην 11η. Δηλαδή, ετοιμάζει κάπως, ας πούμε, και την επόμενη πέρα.
2: Την επόμενη κατάσταση, σωστά. Ναι. Και επίσης για σήμερα προβλέπαμε με τον Νικόλα ότι δύο λόγους που δεν μπήκε. Πρώτον, ότι ο Αϊτόρ ή ο Φούντας είναι πιο συνεπής στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί θεωρούσε ότι θα πιεστεί. Και ευτυχώς δεν τον χρειάστηκε, αλλά είναι νομίζω και ιδανικός από αυτούς που είχε ο Όφη για game changer, που λέει και στο χωριό Κώστα μου. Δηλαδή, αν το μάτς λίγο στραβώνε, είναι ένας ανακατοσούρας, ένας τύπος που θα μπει μέσα και θα αλλάξει λίγο τη διαδικασία. Σήμερα μπήκε, δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ τη διαδικασία, γιατί έτσι και αυτό ήταν ο Όφη. Αλλά ναι, η απουσία του Νους από την δεκάδα, χωρίς να χάνει τη δυναμική του ο Όφη, κάτι λέει. Κάτι λέει για το πώς βλέπετε όλο το συνόλο και ότι δεν είναι απλά στις εξάρσεις ή στο ταλέντο του νους του κάθε νους. Και ο Άιτορ και στη σωστή θέση έβαλε τον γκολ και νομίζω ότι όχι πραγματικά όσο πηγαίνει έτσι και κτίζει η αυτοποίθηση, νομίζω είναι ικανός να κάνει και άλλα αποτελέσματα και αποδεικνύει πλέον φέτος και όλο το καλοκαίρι, αρχή γενομένης από το Super Cup με την ΑΕΚ που ναι μεν δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία όσο ξέρω τα προκριματικά και το Lightning Face, αλλά δείχνει πλέον ότι δεν κοιτάζει ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο, ξέρεις, λίγο φοβισμένα, λίγο μετρημένα κτλ. Παίζει το παιχνίδι του είτε έτσι είτε αλλιώς και έτσι θα πορευτεί νομίζω όλη τη χρονιά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Παπαθήμιο. Τώρα Όφη θα κοιτάξει μπροστά σιγά σιγά. Το επόμενο μάτς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με τη Ρεν το εκτός. Δύσκολα είναι τα παιχνίδια του Όφη.
1: Δύσκολα και το σημερινό ήταν δύσκολο.
0: Όλα δύσκολα ήταν. Και η Ρεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά στη Γαλλία. Αίτητη τρεις νίκες, μία ισοπαλία στις τέσσερα παιχνίδια. Λεβερκούζα μετά. Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ναι.
0: Σιγά σιγά ό,τι μπορέσει, ό,τι καταφέρει να κάνει. Και άκουγα πριν τον Τάσο Νικολόπουλο με τον Νίκο Ζερό, στους οποίους έλεγε ο Πάιος Τσούτσικας ότι κάνει, λέει, υπολογισμούς ο Νίκος Δράλης έξω. Λέει ότι αν πάρει 7 ποντάκια Όφη θα μας φτάσει, λέει, στη 10η θέση. Δεν ξέρω γιατί το συσχέτησε ακριβώς μόνο με τον Όφη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι έχουμε κάνει εντυπωσιακή αρχή μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι. Νίκη ΑΕΚ, νίκη Ολυμπιακός, νίκη Όφη στις πρεμιέρες τους.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε απόσταση ουσιαστικά ενός αγωνιστικού βαθμού.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αν είχαμε πάρει έναν αγωνιστικό που δεν γινόταν, γιατί μπορούσαμε να πάρει παραπάνω, αλλά θέλω να πω. Είμαστε σε απόσταση ενός αγωνιστικού βαθμού από την Πολωνία και την Τσεχία. Όταν συνήθως ακούγεται αυτή η ιστορία με τις βαθμολογίες, αναφέρουμε καμιά φορά μόνο την Τσεχία. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό. Διότι η Πολωνία έχει πάθει μια μικρή καθίζηση. Mm-hmm. Η Πολωνία ήταν 10η, έχει πέσει 11η. Και η διαφορά είναι, θυμίζω, ότι οι Πολωνοί έχουν δύο ομάδες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι Τσέχοι και εμείς έχουμε τέσσερις. Οπότε είναι πιθανότατο στην διάρκεια, στην πορεία της χρονιάς, ότι εμείς με τους Τσέχους ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθούμε. Καλό είναι όπου βρίσκουμε Πολωνούς να τους κερδίζουμε.
1: Σημαντικό.
0: Βλέπει ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Έτσι, και όπου αλλού βρούμε τους Πολωνούς. Τέλος πάντων, οι πολωνικές ομάδες να μην παίρνουν βαθμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες λένε ότι για τη 10η θέση θα παλέψουμε εμείς με τους Τσέχους. Και θυμίζω ότι η 10η θέση, γιατί την συζητάμε συνεχώς τη 10η θέση. Η 10η θέση σε σχέση με την 12η στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, η μεγάλη αλλαγή της είναι για τον πρωταθλητή. Αντί να τον βάζει στα play-off του Champions League, όπως είναι τώρα, τον βάζει απευθείας στους ομίλους. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν τα ίδια, είτε είσαι 10ος είτε είσαι 12ος. Αλλά εντάξει, κάθε θέση παραπάνω οπωσδήποτε κάτι δίνει και είναι σημαντικό. Είναι διαφορετικά. Είναι πιο σημαντικό να πας από τη 12η στη 10η θέση από το να πας, ας πούμε, από τη 10η στην 7η, για παράδειγμα, ή στην 8η ή στην 1η. Είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, απευθείας πρόκληση μόνο στη Champions League, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτήν παλεύουμε και τα πηγαίνουμε και αρκετά καλά, νομίζω, μέχρι στιγμής. Και αυτό καμιά φορά να λέει κάτι σε όλους εμάς, όχι εμάς τους δύο εδώ, γιατί δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα στα σοβαρά ιδιαίτερα, ότι η συνολική αξία των ρόστερ στο Transfermarkt δεν λέει και πάρα πολλά στο χορτάρι. Κάποιο το λέει, η Χόμεχαμ είναι 280 εκατομμύρια ευρώ.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ακριβή ομάδα γερμανική. Και πέρα από την ότι είναι ακριβή, είναι ομάδα με παραστάσεις Bundesliga. Είναι ομάδα η οποία έχει άλλη ποιότητα, έχει άλλη εμπειρία, έχει άλλα πράγματα. Απέναντι σε μια ομάδα που διαμορφώνει, τώρα φτιάχνεται τώρα. Ξέρεις, δηλαδή τώρα μεγαλώνει, πώς το πω. Πήρε το κύπελο πέρυσι, πήρε το Super Cup, μεγαλώνει σιγά σιγά όφη. Και χρηματιστριακή αξία, ξέρεις. Okay, και εγώ δεν μου λέει κάτι το 280 με το 19. Είναι λίγο, ξέρεις, νούμερα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα πάντοτε. Αλλά δείχνει μια τεράστια διαφορά στο budget. Αυτό υπάρχει. Αυτό δεν πάω να το παραγνωρίσει κανείς. Και πάντα είναι ωραίο, και ακόμα ωραιότερο όταν είναι ομάδα της χώρας σου, ο Δαβίδ να σφεντονίζει το Γολιάθ. Να τον πετυχαίνει στο κούτελο και τον ρίχνει κάτω.
0: Όπως ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι πίσω μας οι Νορβηγοί και οι Δανείοι έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Τέσσερις ομάδες οι Νορβηγοί και άλλες τέσσερις οι Δανείοι και μαζεύουν ποντάκια. Αλλά επειδή βρίσκονται περίπου 6,5 με 7.000 βαθμούς μακριά μας, είναι αρκετοί βαθμοί για να μπορέσουν να μας πλησιάσουν. Θα πρέπει να κάνουν δηλαδή πολύ εντυπωσιακά πράγματα οι ομάδες τους για να κυνηγήσουν τη δέκατη θέση φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης, επειδή βλέπω τώρα και φάσεις από το παιχνίδι του Όφη, έτσι που δείχνει το κανάλι, το συνδρομητικό. Να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Χριστογιώργο, λέω εγώ. Δηλαδή, λέμε για όλους τους υπόλοιπους, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα, για τον Μπουχαλάκη. Ο Κόντρο επίσης ήρθε, πέτυχε γκολ στο Καϊσκά και έβγαλε ασύστημα από τον γκολ. Δείχνει ένας παίκτης πολύ κοντρολαρισμένος. Πολλά καλά πράγματα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Κάνει τρομερά πράγματα και ο Χριστογιώργος. Ναι. Έχει εξελιχθεί ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Γιατί μια ομάδα η οποία θέλει να πάει κάπου, θέλει να πάει μακριά. Πρέπει να ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα, όπως και να το κάνουμε. Να νιώθουν και οι παίκτες σιγουριά ότι έχω πίσω ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα βγάλει πολλά.
0: Εννοείται. Στο Γιώργος κυνήγει και σε πάρα πάρα πολύ καλή ηλικία στο Γιώργος. Δεν πήρε τις ευκαιρίες του ενδεχομένου στον Παναθηναϊκό, ήταν και μικρός όταν ήταν εκεί. Αλλά στον Όφη έχει βρει οχή λιμάνι και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και προοδεύει και εξελίσσεται κιόλας. Και για τερματοφύλακα σαν μικρό πάντα, ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όταν τους κρίνουμε τους τερματοφύλακες. Έχει να κάνει η ηλικία εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε. Για καλό ή για κακό. Για παράδειγμα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Ορτέγκα. Καλή ώρα, αυτά και θυμόμουν τον Νικοπολίδη. Γιατί είναι τέτοια φάση, Ορτέγκα, τον βλέπεις. Τι να κάνουμε, σε κάποια φάση η ηλικία γράφερα. Δηλαδή θες, δεν θες. Και στον τερματοφύλακα φαίνεται πού θα φανεί, ότι είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο πιο αργός, είναι λίγο στα αντανακλαστικά του. Γιατί είναι ηλικία από την άλλη.
1: Πόσο είναι ο Ορτέγκα?
0: Ορτέγκα κλείνει τα 34, νομίζω, σε ένα-ενάμιση μήνα. Άρα, οπότε έχει αυτό που του λείπει. Από την άλλη, κατά τον, όπως και ο Νικοπολίδης, έχει τις καλές του τοποθετήσεις αντίστοιχα κάτω από την εστία και κάπως τα.
1: Τα ισορροπεί το πράγμα.
0: Ναι, τα ισορροπεί. Τα ισορροπεί κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, βραδιά του Όφη. Έχουν ξεκινήσει να πούμε και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και έχουμε και αρκετά γκολ ήδη. Για την ακρίβεια, έχουμε στα 6 από τα 7 παιχνίδια έχουμε ήδη γκολ. Πάμε να τα δούμε. Juventus Nijmegen είναι ήδη 2-0 το παιχνίδι. Γκονζάλες στο 9 και Αλαϊμπέγκοβιτς στο 24 τα γκολ της Juventus. Crystal Palace, Lech Poznan 1-0 με γκολ του Πίνο στο 10. Η Real Sociedad Bournemouth 0-2. Κλάιφερτ στο 11, Ραγιάν στο 20. Έφυγε ο Αλγουαρθίλ και διαλυθήκατε. Έτσι.
1: Και Κλάιφερτ, συγκίνηση να ακούς Κλάιφερτ.
0: Τι?
1: Κλάιφερτ λέω.
0: Ναι, εντάξει, εσύ. Πάντα. Σταθερά. Λοιπόν, έχουμε επίσης Βικτόρια Πλιζένου Νιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 με γκολ του Μόφοκενγκ από το 18 προηγούνται οι Βέλγοι. Να, ορίστε για τους Τσέχους. Που λέγαμε πριν. Καλή ώρα. Έχουμε Celtic Ferencvaros 0-1 με αυτόν τον γκολ του Scales στο 20 προηγούνται οι Ούγγροι. Και έχουμε και Besiktas Marseille, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω, 1-0 με γκολ του Φοκίλη από το 15ο λεπτό. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τέρματα. Α, έχουμε μόλις τώρα και σε αυτό. Με συγχωρείτε, είναι το Lillestrøm Torense. Το Ρέντς επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, η τελευταία αντίπαλος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1.
1: Μάλιστα.
0: 0-1 με γκολ του Άλεξ Άλφαρο στο 23ο λεπτό. Οπότε γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Θυμίζουμε νωρίτερα, εκτός από τη σπουδαία νίκη του Όφη επί της Χόφενχαϊμ με 2-0, είχαμε το Λεύσκι Σόφια Σάλσμπουργκ 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία. Τα πολύ ωραία πραγματάκια συμβαίνουν, συνέβησαν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτό το ωραιότατο φεγγάρι για τις ελληνικές ομάδες.

0: πει συγγνώμη, αλλά τώρα που κολλάει έτσι, που κάνουν πολλές αναφορές σε παίκτες και τέτοια, μπορούμε να πούμε, έστω και τώρα, έστω και το 2026, ότι παρότι μπορεί να είναι χαριτωμένο για κάποιους να μην δοκιμάζουν τους γλωσσοδέτες και να προτιμούν την πιο απλή ονοματοδοσία, δηλαδή να μιλάνε με το, να λένε το όνομα αντί για το επίθετο, ότι καλό είναι να κάνουμε προπόνηση και να λέμε Αλγουαθίλ και όχι Ιμανόλ και να το γράφουμε, και αντίστοιχα να λέμε Μουαντιλματζή και όχι Μάριους, γιατί στη τελική ανάλυση Μάριους μόνο Λάκα τους, αν ρωτάς εμένα, παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ο Μάριους?
1: Ο Μάριους. Ο Μάριους.
0: Τι, ο Μάριους τι? Ο Μάριους τι?
1: Ο Μάριους.
0: Ο Μάριε, ξέρω εγώ, φέρα ένα καφέ. Καταλαβαίνω, δύσκολο το μαντιμάτι. Δεν είπατε, ούτε το νιέμα έτσι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Έτσι όμως τους λένε. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε, τους αλλάξουμε επίθετα?
1: Συγγνώμη, ο νιέμα έτσι τι γράφει στην πλούζα του?
0: Μπρούνο Ο.
1: Ωραία. Ο Μπρούνο Ο λοιπόν. Μπρούνο.
0: Ε?
1: Μπρούνο γράφει. Δεν γράφει νιέμα έτσι. Γράφει Μπρούνο.
0: Δεν έχει
1: σημασία. Γιατί να μην το πω κι εγώ Μπρούνο δηλαδή. Μπρούνο δεν γράφει στη φανέλα.
0: Και, και ο άλλος γράφει Ορμίγκα. Τον λες Ορμίγκα?
1: Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Εννοείται.
0: Δεν τον λες όμως.
1: Δεν είναι δύσκολο το Γκονζάλες όμως.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θέλω να πω, εκεί λες εντάξει.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Μπρούνο. Μπρούνο.
0: Ξέρεις τι, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι δύσκολο ή όχι. Στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένας είχε τα ποδοσφαιρικά κακαλά σε μια φανέλα η οποία ήταν και 3 extra large να γράφει όλο το ράμπε σαν τρατανά πάνω περήφανα.
0: Ναι. Ναι,
1: έτσι, α, μόνο ένας.
0: Ναι, πολύ,
1: μόνο
0: ένας. Ένα πολύ καλό.
1: Αλλά
0: παράδειγμα.
1: Γιατί? Γιατί η φανέλα 3 extra large. Αν ήταν μια φανέλα medium, θα σου έλεγα εγώ. Θα βάζα ένα ραμπέ και πολύ είναι.
0: Πιθανώς.
1: Ναι.
0: Πιθανώς. Πιθανώς. Εντάξει, θέλω να σου πω, επειδή έκανες αναφορά στον Γκονζάλες, ότι πλέον η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Όχι μόνο διότι εννοείται όλο αυτό που συμβαίνει με τους Μεξικανούς, το οποίο έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό για όλους τους υπόλοιπους σχολιαστές, έτσι, διότι με το που γίνεται πώς, πρώτοι μπαίνουν οι Μεξικανοί και μετά οι Έλληνες. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχουν συνεχώς μεξικάνικα site που αναφέρουν ότι έρχεται κόσμος εδώ από τηλεόραση. Τα χθες κάποιοι μιλούσαν και με τον Καστίγιο ένας κτλ. Και ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για τον Γκονζάλες. Αλλά τώρα η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, γιατί εάν βλέπεις τα σχόλια στο Facebook, τα οποία είναι εκατοντάδες και χιλιάδες καμιά φορά, απευθείας μεταφρασμένα στα ελληνικά.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι ναι, τέτοια ναι, διασκέδαση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό. Πραγματικά. Λοιπόν, παρακαλώ να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θέλω να λείψει.
1: Κοίτα να σου πω, οι Μεξικανοί με έναν τρόπο μπήκαν πολύ στη ζωή μας το καλοκαίρι, λόγω του Μουντιάλ. Επειδή έκαναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στην υποδοχή διαφόρων λαών και διαφόρων ομάδων. Των Ιαπώνων και ξέρεις, όλο τον κόσμο που πήγε εκεί, τους υποδεχόντουσαν πάντα με μαριάτσι, πίναν μαζί. Ξέρω εγώ, είναι ότι ο Κορεάτης πήγαινε στα μαγαζί και τους βάζαν Gangnam Style και χορεύαν όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τεκίλες. Δηλαδή, δείξαν ένα πολύ ωραίο, ξέρεις, ποδοσφαιρικό, αλέγρο πρόσωπο από το καλοκαίρι με το Μουντιάλ. Τους αγαπήσαν όλοι όσοι πήγαν εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι. Και συνεχίζουν και τώρα με τον τρόπο τους να είναι πάντα ενεργοί, πάντα μέσα στα πράγματα, πάντα να σχολιάζουν, πάντα να συμμετέχουν. Ξέρεις, εγώ τους χαίρομαι.
0: Mm-hmm.
1: Ασχολούνται με την Ελλάδα, με τον παίχτη και μπαίνουν χιλιάδες και χαίρονται όταν παίζει, όταν σκοράρει και τέτοια. Πολύ ωραίο. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεν βάζει γκολ ο Παυλίδης και να έχει από κάτω 100 σχόλια, τίποτα. Ερημιά. Ξεραίλα, τίποτα. Και ο Παυλίδης έχει βάλει, ξέρω εγώ, 12 γκολ σε 9 αγώνες.
0: Νομίζω ότι δεν το έχουμε κάνει για κανέναν εκτός σε ένα μικρό διάστημα με τον Γιωργά. Το πιθανώς να υπήρχε τέτοιο.
1: Δεν υπήρχαν social media.
0: Δεν υπήρχαν social media, ναι. Εννοώ ότι είχαν αγοραστεί δικαιώματα αγώνων, ξέρεις, με αυτή την έννοια. Το λέω, αλλά ναι. Κατά τα λοιπά, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Χάρη, το χάσαμε το δελτίο. Ε?
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά, ναι. Όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Και είδα μια είδηση που χάσαμε το δελτίο τώρα, το βλέπα τις προάλλες. Υπάρχει στη μεξικανική ιστορία ένας Ιάπωνας, ο οποίος πήγε εκεί, έγινε Μεξικανός στην πραγματικότητα, πολέμησε δίπλα τους. Έψαχνα να δω και λέω, παιδί μου, γιατί οι Ιάπωνες με τους Ιαπωνέζους το καλοκαίρι ήταν τόσο
0: τσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιmiτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμιτσιμ
1: λέει κάποτε ένας Ιάπωνας, έζησε στο Μεξικό, πολέμησε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, έγινε δικό σου άνθρωπο. Είναι στα βιβλία τη ιστορία. Mm-hmm. Να η σύνδεση με, το, με τους Ιάπωνες και τους Μεξικάνους. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Όμορφα πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω και τον είχε, είχε πάρει το παρατσούκι ο Ελ Σαμουράι, κάτι του είχαν δώσει ένα.
0: Ωραίο. Ακόμα καλύτερο. Τώρα το φτιάξε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα και το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης. Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Πάλι η ευθεία σου Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους, με τον γνωστό μάλλον, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Έτσι ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό, βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub 2.0 γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Είναι το επίσημο site της εκπομπής. 17 του μηνού σήμερα. Εντάξει, και έχουμε τη σοφία και ταυτοχρόνως την ελπίδα και σίγουρα την πίστη.
1: Και την ευλογία του Γιαραμπή,
0: και την ευλογία του Γιαραμπή, για να σας πούμε ότι TikTok δεν έχουμε ακόμα. Θα δούμε. Άσε, γιατί τώρα το διάβασα. Ελπίζω να μην ισχύει τα παιδιά που σκοτωθήκανε στην Ποσειδόνος.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο. Τα παιδιά που στο κάνανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάνα live στο TikTok.
1: Όχι. Ναι.
0: Να ξέρω,
1: έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να πω, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να σου πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια.
1: Περίμενε, πριν πούμε 3 πραγματάκια, έχει σημασία να το πούμε αυτό το πράγμα. Πρώτο μήνυμα για το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, αυτό καιρό είχα να το ακούσω. Άλλο μήνυμα για το τραγούδι, ποιος είναι ο αίρας ηχολήπτης που έβαλε αυτή την τραγουδάρα από Ρόμπερ Πλαντ, που λέει το ίδιο Κούκοτς. Αμέσως από πάνω, τι θα γίνει με τον Πλαντ, θα μπαλαμουτιαστούμε. Και από πάνω ακριβώς το να τελείωτο έχει το τραγούδι του Άγγλου Θοδωρή Μαραντίνη. Πρέπει να διαβάσουν όλα αυτά το ένα μετά το άλλο.
0: Εντάξει, βαρύ το Άγγλο Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για οποιονδήποτε, θέλω να πω εγώ.
0: Βαρύ.
1: Για οποιονδήποτε, όχι μόνο για τον Ρόμπερ Πλαντ.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Για οποιονδήποτε.
0: Είναι ίσως. Πρέπει να είναι στα 3 βαρύτερα που μπορούν να ακουστούν.
1: Εγώ θα έλεγα χειρότερο από Χριστοπαναγία.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Χειρότερο από κουβέντα για τη μανούλα του Πλαντ.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21+ ή PLAX, αναλόγως τι θέλει ο καθένας, παίξτε υπεύθυνα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πούμε το εξής.
1: Ήρθες κοντά μου.
0: Ήρθες κοντά σου. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι.
1: Ναι, κάτι θα γίνει.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο.
1: Α, ναι.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο ότι θα κάνουμε το αφιερωματική εκπομπή, το δεύτερο μέρος των αφιερώσεων που είχαμε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς θα πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι, γιατί έχει Ευρωμπάσκετ.
0: Γιατί έχει Ευρωμπάσκετ, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού, πήγε 9 και 4. Οπότε μια που πήγε 9 και 4.
1: Δεν θα προκάνουμε. Θα το δρομολογήσουμε για μια επόμενη καινή ημερομηνία από αυτές
0: που. Μπορεί και την επόμενη Παρασκευή, που είναι από τις τελευταίες καινές ενδεχομένως. Θα σας ενημερώσουμε αν είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα πάει η πιθανότητα, την επόμενη Παρασκευή. Η αφιερωματική. Έχετε ήδη στείλει κάποιοι αφιερώσεις, τις κρατάμε, εννοείται, ισχύουν. Έτσι μας έχετε στείλει email και να εξακολουθήσετε να στέλνετε. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει η εκπομπή αυτή αύριο και θα γίνει πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, για να το γλυκάνουμε κάπως, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να σας πούμε ότι το Σάββατο, μεθαύριο, από τις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος, διότι αυτό το Σάββατο το Σύνταγμα θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Οπότε ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, θα περάσει διάφορος λαός από τα μικρόφωνα, όπως καταλαβαίνετε. Θα είμαστε κι εμείς. Εμείς θα είμαστε εκεί μία με τρεις. Αν ενδιαφέρεστε.
1: Άμα θέλετε να περάσετε να πιούμε καφέ, θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί στο στούντιο, θα λέμε τα δικά μας. Και στην πλατεία θα γίνεται ένας μικρός χαμός, mm-hmm. όπως καταλαβαίνετε. Με παιχνίδια, με ακαδημίες.
1: Με παιχνίδια, αν μου επιτρέπεις, που είναι πάντα καλά. Ναι, όπως θα λέγει ο Μάνος Ζερβάκης, θα λέγει παιχνίδι. Mm-hmm.
0: Έτσι. Θα έχει διάφορα challenges mm-hmm. που αρέσουν στην νεολαία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Ή τέλος πάντων, να σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, θα το δείτε, γιατί όλη η πλατεία θα είναι ουσιαστικά αφιερωμένη στο Football Unity Festival του ΨΑΠ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω. Τι προτείνω για πέμπτη βράδυ από τι? Πέμπτη βράδυ είναι τώρα.
1: Ναι. Τι ακριβώς?
0: Τι εννοείται? Δεν καταλάβω. Κάτι θέλει να πει ο φίλος, αλλά ενδεχομένως δεν το έχει ακόμα καλά οργανωμένο. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εσείς εκτός από το να παραγγέλνετε, mm-hmm. λοιπόν, πρέπει να ενημερωθείτε για διάφορα γκολ τα οποία έχουν μπει στα παιχνίδια του Europa League και τα οποία έχουν ως εξής. Το Juventus Nijmegen έχει πάει ήδη στο 3-0 με πέναλτι του Βολτεμάντε. Καλό! Καλό! Ανεξοριασμό είναι το πρώτο του.
1: Δεν θυμάμαι. Με πέναλτι του Βολτεμάντε τι?
0: 3-0 Juventus.
1: Έχει βάλει ένα από τα τρία.
0: Ένα από τα τρία.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε πως έχει κάνει κανένα μαγευτικό και έχει βάλει και το μουστάκι μέσα.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια Πλζέν.
1: Είναι παίχτης για. Είναι ο διάδοχος του Μπόνιεκ με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι,
1: Βολτεμάντε.
0: Είναι πολύ Μπόνιεκ.
1: Βολτεμάντε. Δεν το συγκρίνω παιχτικά προφανώς.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Σαν σουλούπι, λέει.
0: Όχι. Ναι. Σαν σουλούπι και μαλλί μουστάκι είναι πραγματικά τάλε κουάλε στο χωριό μου.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σουανζιλουάζ έχει γίνει 0-2. Ο Μπλόντιτς στο 44, Μπιόντιτς, συγγνώμη, στο 44, το δεύτερο γκολ των Βέλγων και για εθνικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, θα αναφέρουμε πλέον αυτά. Το παιχνίδι της Celtic με τη Ferencváros το είχαμε αφήσει το 0-1. Ισοφάρισε η Celtic στο 44 με τον Μπουρ. Εκ νέου προβάδισμα για τη Ferencváros πριν τελειώσει το ημίχρονο με γκολ του Ζαχαρίασεν και είναι το παιχνίδι στο 1-2. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν το είχαμε αφήσει στο 1-0. Είναι 3-0 πλέον. Το δεύτερο γκολ ο Ρίτσαρντς στο 27. Το τρίτο ο Λάρσεν με πέναλτι στο 34. Και η σοφάριση Μαρσέιχ την Μπεσίκτας με γκολ του Αμπντάλαχ στο 30 λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 0-2 και Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Τα περισσότερα για τα περισσότερα παιχνίδια αυτό είναι και σκορ, να πούμε, ημιχρόνου. Ναι, παιδιά, εντάξει, και τον Κανταλαπιέντρα τον λέμε Αϊτόρ. Εντάξει, γιατί κολλάει, γιατί είναι το ένα Αϊτόρ καθότανε και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, Κανταλαπιέντρα πρέπει να τον λέμε. Κανονικά. Όπως και τον γράφει. Δηλαδή, στην UEFA. Γιατί δεν βαριούνται και τον γράφουν Κανταλαπιέντρα και δεν τον γράφουν Αϊτόρ στα γραφήματα και στην περιγραφή των φάσεων.
1: Τι γράφει στην φανέλα του?
0: Ξέρω τι γράφει στην φανέλα του.
1: Αϊτόρ.
0: Και?
1: Αϊτόρ θα το λέμε. Τον άλλο Μάριους. Για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
0: Αν γράψουμε αντιληματζή στη φανέλα, πώς πρέπει να το λέμε?
1: Μάριους. Παρόλα αυτά. Και ο κύριος Αλγουιθόλ επίσης, αν μπορεί να γράφει πάνω, ξέρω, στο ποσάκι του. Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να γράφει πάνω στο φανελάκι του, Ιμανόλ. Επίσης, τον παρακαλούμε μπροστά να γράφει ένα Ιμανόλ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί έχει ήδη φύγει. Εντάξει, το Ιμανόλ είναι το ισπανικό Μανόλης, ωραία. Ναι. Το βασκικό, μάλλον, Μανόλης. Θα πάει τώρα, ξέρεις, σε Κυρμανόλης, σε Μπαρμπαμανόλης και
1: όχι, όχι.
0: Δεν είναι ωραία τώρα αυτό.
1: Στο Μανόλη ταβέρνα.
0: Δεν είναι ωραία, ναι. Στο Μανόλη ταβέρνα. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Όπως βολεύεται ο καθένας. Να μην το επιβάλλουμε όμως. Αλλιώς όπως βολεύεται ο καθένας.
1: Ναι, παιδιά, μοιάζει με τον Ροντιφέρο Βολτεμάντε, αλλά επειδή πήγε στη Γιουβέντους, πρέπει να βρούμε κάποιον που έχει μεγαλουργήσει στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το όνομα του Μπόνιεκ.
0: Ναι. Το σπουδαίο κατά τα
1: λόγια. Ναι.
0: Εξαιρώντας το Χέιζερ. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι του Europa League, να πούμε ότι έχει και άλλα σε εξέλιξη. Έχει ένα Basketball Champions League Benfica Rasta Vechta, το οποίο είναι 68-63, προς το τέλος τρίτης περίοδου. Έχουμε τη City με την Όριτς για το Καραμπάο, είναι 4-0 το παιχνίδι, λίγο μετά τη συμπλήρωση μια ώρα. Έχουμε το Μάλαγα Villarreal για τη La Liga 1-0 στο 20. Για κάποιο λόγο έχουμε και ένα παιχνίδι που τελειώνει και το βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει, θα το πω. Είναι ένα παιχνίδι για τουρκικό κύπελο, στο οποίο παίζει η Orduspor με την Torul Belediye Spor Kulubu. Εντάξει, και είναι 6-0 και τελειώνει. Και πριν όμως από αυτό το παιχνίδι, θέλω να σου πω, Κώστα, έπαιζε η Amasya Spor με την Kankirigoutsou και ξέρεις πόσο τελείωσε?
1: Για πες.
0: 10-0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Πάλι και το 8-0 της ΑΕΚ σήμερα είναι η μέρα των μεγάλων σκορ.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε γκολ και θέαμα.
1: Βεβαίως.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Η χαρά του over θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ωραία ένα.
1: Τι? Συγγνώμη. 8-1, εντάξει, τα 8. Ναι, ακόμα περισσότερα γκολ. 8-1, ναι.
0: Αυτός σε πείραξε.
1: Παρεξηγήθηκε ο Πετρίδης.
0: Αυτό σε πείραξε, ρε Πετρίδη. Ότι έφαγε γκολ η ΑΕΚ. Αυτό το δηλαδή, θες να μειώσεις τη νίκη της ΑΕΚ. Θες να μειώσεις. Καλά τώρα.
1: Εκνευρίστηκε ο Νίκολιτς. Εσύ γιατί εκνευρίζεις τώρα δηλαδή για το. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Νίκολιτς εκνευρίζει.
1: Προπονητής είναι.
0: Κράτα τον εκνευρισμό σου για αύριο. Θα είναι στην περιγραφή την τηλεοπτική αύριο.
1: Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Έφαγε γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιο θα το παίρνει.
1: Θα φοράς ένα πουκάμισο, Γιώργο, από αυτά που πρέπει. Σίγουρα. Γιατί θα κάνει κανένα πλάνο, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να φοράς το πουκάμισο. Είχα μονόχρωμο τώρα και είναι με ρεζίλι. Ναι. Πρώτη φορά. Να φοράς τα ωραία.
0: Λοιπόν. Επίσης, μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί με αυτά. Μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Μπορείς να μου πεις. Ποιος διάολος, ναι, αλλά κυρίως για ποιο λόγο,
1: ναι,
0: επέβαλε στα mainstream sites, αν με επιτρέπεις,
1: ναι,
0: τα αθλητικά, και περνάει στη νέα γενιά πλέον όλα αυτά τα ξενόγλωσσα έθιμα, όπως για παράδειγμα ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να λέμε σαν τους παλιοκατσαπλιάδες ότι ένας άνθρωπος έβαλε 2 γκολ.
1: Πρέπει να λέμε ντοπιέτα.
0: Συχαίνομαι
1: την ντοπιέτα. Ποια
0: ντοπιέτα?
1: Όσο δεν φαντάζεσαι. Όταν ακούω ή διαβάζω ντοπιέτα, μου γυρίζουν τα μάτια.
0: Ρε κατσικανιάριδες, ποια ντοπιέτα? Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Ντοπιέτα.
0: Έκανε ντοπιέτα. Λες.
1: Μην το πεις, Γιάννη. Βλέπω στα μάτια σου, θα πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις. Κάτι που ο θείος του Εσυνού δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να καλύψει.
0: Δεν θέλω. Άτυχο ο Βάρκα, λέει, γιατί μετά την ντοπιέτα τραυματίστηκε. Τι λες. Εντάξει, όμως θα το πάρει λίγο καλύτερα,
1: ναι,
0: τώρα λογικά.
1: Θα δει στο κρεβάτι του πόνου, θα λέει, ναι, αλλά έκανα ντοπιέτα.
0: Αλλά έκανα ντοπιέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει, θα του πει ένα στο νοσοκομείο δίπλα που θα στον πλανήτη κρεβάτι, θα του πει.
1: Ρε, τι έβαζε παλικάρι.
0: Ρε Μπαρνάμπας, έβαλες όμως δύο κόσμια. Όχι,
1: δεν έβαλα. Έκανα ντοπιέτα.
0: Έκανα ντοπιέτα, είναι διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η ντοπιέτα. Μην είστε δηλαδή. Κατάλαβε τι γίνεται. Τσαντίστηκε ο Νίκολης για τον γκολ. Εντάξει, γελάμε. Γελάμε. Το είπε δημόσια δηλαδή ότι τσαντίστηκε για τον γκολ. Γελάμε περισσότερο. Sorry κιόλας δηλαδή.
1: Με την ισοπαλία της προάλλες δεν τσαντίστηκε. Δεν, ναι, μας είπε τίποτα ότι τσαντίστηκε. Ναι. Τσαντίστηκε για τον γκολ, φάγει σήμερα στο 8-1.
0: Το πείτε και στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Άλλα.
0: Εντάξει. Και τι έγινε δηλαδή, να μην παίξει κιόλας, να μην βάλει κιόλας ένα γκολ. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν τελείωνε 8-0. Εντάξει, εκτός αν το έλεγε και γέλαγε, γιατί μπορεί να το λέει και να γελάει. Βεβαίως και transition. Και transition. Εννοείται. Δεν λέμε μετάβαση, λέμε transition. Α!
1: Να σου... Και overlap λέμε.
0: Εκεί θα πήγαινε.
1: Α, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν είσαι. Το overlap είναι παλιό.
1: Ναι, αλλά λέμε και overlap.
0: Είναι show 2010 το overlap.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει το overlap, εννοείται, και εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά.
1: Υπάρχει το build-up.
0: Μη φεύγεις από το θέμα.
1: Το build-up είναι πάντα το θέμα.
0: Θέλω να περιμένω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ και λίγους μήνες στη Νέα Ζωή, γιατί όπως στη Νέα Ζωή έρχονται καινούργιοι παίκτες και πρέπει να μαθαίνουμε τα ονόματα κτλ. Αλλά έρχονται και καινούργιες ορολογίες, εισάγονται. Οπότε πρέπει να μαθαίνουμε και αυτόν τα ονόματα. Και τι έχουμε φέτος, Κώστα?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε το underlap.
1: Α, έχουμε το underlap.
0: Καταλαβες. Γιατί έτσι θα μάθουν τα Ελληνόπουλα μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Με τι θα μάθουν? Με το overlap και το underlap. Overlap καλό ήταν. Το underlap όμως είναι σαν κάποιος θα πεταγόταν τώρα ο Ηρακλής αντίπας και θα έλεγε: δεν σας αρέσουν αυτά, Αλλά ότι καταφέραμε μετά από τόσα πολλά χρόνια να φέρουμε στην επικαιρότητα το αντίθετο του άμπαλος που είναι ο μπαλάτος, δεν σας αρέσει. Γιατί η ελληνικότητα δεν είναι και τα δύο. Ο άμπαλος λέγαμε τόσα χρόνια. Και λέγαμε τώρα, τι θα πούμε, παιδί μου, μπαλωμένος. Και το είχαμε αφήσει στον πάγο.
1: Συγγνώμη, το underlap τι ακριβώς είναι. Το underlap.
0: Είναι το ανάποδο του overlap.
1: Δηλαδή.
0: Όταν βγαίνει ο. Ναι. Ο άλλος παίχτης από αυτό που περιμένεις. Ανάποδα, ας πούμε. Ξέρω, αυτό φαντάζομαι ότι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν βγαίνει, όταν βγάζει, αντί να βγάζει ο εξτρέμ τον, ξέρω εγώ, τον αμυντικό, ας το πούμε, τον ακραίο αμυντικό, κάνει το overlap.
1: Overlap είναι όταν έρχεται ο back και ξέρω, ουσιαστικά περνάει πάνω από το.
0: Ναι, αυτό.
1: Προσπερνάει σου. Τον εξτρέμ και γίνεται εκείνος εξτρέμ.
0: Το ανάποδο είναι. Λοιπόν. Όταν έρχεται ο εξτρέμ και προσπερνάει τον back.
1: Δηλαδή κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Εννοείς.
0: Ε?
1: Πάει στη φυσική του θέση. Δηλαδή ο εξτρέμ γίνεται εξτρέμ.
0: Ναι. Αυτό. Εάν, συγγνώμη, εάν έχουμε κάνει, εάν έχουμε κάνει λάθος, να μας το πείτε, ότι είναι κάτι άλλο το underlap. Πρέπει όμως, λέει, το αντίθετο του overlap, οπότε η λογική λέει να. Ότι είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ξέρω εγώ. Εκτός εάν, μπορεί να είναι κάτι άλλο, τώρα το σκεφτείτε.
1: Ας το γουγκλάρουμε, αδερφέ.
0: Ότι δεν πηγαίνει στο overlap, τρέχει, φεύγει εξωτερικά.
1: Ναι.
0: Στο underlap φεύγει εξωτερικά. Αυτό είναι.
1: Αλλά πάλι φεύγει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φορτώνουμε την πλευρά από εκεί,
0: ναι,
1: ανεβαίνει
0: ναι.
1: το πάρκ.
0: Αλλά park. Φεύγει εσωτερικά.
1: Α, φεύγει εσωτερικό.
0: Οπότε είναι underlap.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, τέσσερα, ας σταματήσουμε λίγο τις βλακίες που λέμε και να πάμε στα σοβαρά, να πάμε στα ωραία, να πάμε στο Μάνο Σουριά, στο Ηράκλειο, ο οποίος παρακολούθησε για τη συνέντευξη τύπου. Μετά ο τρόπος του παιχνιδιού του Όφη με την Χόφενχάιμ και θα μας μεταφέρει ό,τι ωραίο υπόθηκε εκεί. Γεια σου Μάνο.
1: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από το Παγκρίτης. Τώρα το Ηράκλειο μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Προφανέστατα απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση που όπως είπε βλέπει από τους παίχτες του από παιχνίδι με παιχνίδι. Από την συνέχεια την οποία δείχνουν. Σε τη συνέπεια την οποία έχουν στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο παρουσιάζουν και αυτό ήταν που τον ικανοποιεί όπως είπε περισσότερο. Υπάρχει μια γενικά θετική ενέργεια από όλους στην ομάδα, όλοι όσοι δουλεύουμε καθημερινά βάζουμε κάθε μέρα και έναν νέο στόχο, έναν υψηλότερο στόχο. Ήταν η απάντηση μια ερώτηση για το τι άλλο μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Βαφή μετά από ό,τι έχει ήδη μέχρι στιγμής πετύχει η ομάδα. Είναι ότι αυτό είναι που μου αρέσει, ότι κάθε μέρα όλοι μέσα στην ομάδα βάζουμε υψηλούς στόχους, δοκιμάζουμε τα όρια μας και θέλουμε να τα ξεπερνάμε. Για το παιχνίδι είπα ότι παίζαμε σε μια ομάδα που μας έβαλε μεγάλη πίεση, υποφέραμε και το ξέραμε ότι θα έχει αυτή την πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους όμως αυτή την πίεση να μην έχει ουσία στις τελικές προσπάθειες οποίες είχαν. Δεν μπορούσαμε να δυσκολευτήκαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που όταν της δίνεις χώρους μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό θέλαμε να την κρατάμε μακριά από την περιοχή μας. Εμείς βρήκαμε τους χώρους στις αντεπιθέσεις οποίες είχαμε, καταφέραμε, πήραμε τα δύο γκολ, πήραμε αυτή την νέα σπουδαία νίκη και πλέον κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που τώρα είναι ο Αστέρας. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρέπει να είμαστε και συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι. Υπάρχει θετική ενέργεια σε όλους στην ομάδα. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ομαδικά, σωστά, να κοιτάζουμε πρωτίστως την αμυντική λειτουργία, γιατί όπως είπε ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να διορθωθεί σε σχέση με την περσινή πορεία. Πέρσι δέχτηκε η ομάδα πάρα πολλά τρέματα τα οποία αν ήθελε φέτος να έχει μια καλύτερη πορεία έπρεπε να το διορθώσει και μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το τελευταίο φιλικό το οποίο είχε που δέχτηκε 3 γκολ από μια ομάδα από την Σαουδική Αραβία μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του αναφορικά με το συγκεκριμένο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας το οποίο όπως είπα όμως το αντιλήφθηκαν και το διόρθωσαν και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να έχουμε πάρει αυτές τις νίκες. Γιατί, όπως είπε, έχουμε την ποιότητα ως ομάδα και μπορούμε να σκοράρουμε στις ευκαιρίες που μας παρουσιάστηκαν. Σε ερώτηση που του έγινε και για το μέλλον του στην ομάδα, δηλαδή το αν αυτές οι αυτά τα δείγματα της δουλειάς του που καθημερινά φαίνονται όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα και φέρνουν το ένα μετά το άλλο θετικό αποτέλεσμα και διάκριση στην ομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι της παρούσης. Το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουμε μια ολόκληρη χρονιά μέχρι τότε και εκεί σε αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γενικά λοιπόν, παρά τον ξέφρενο ενθουσιασμό που υπάρχει από τον κόσμο του Όφη μετά από τη νέα αυτή σημαντική διάκριση, γιατί παιδιά ήταν, εντάξει, και στο παρελθόν ο Όφη έχει πετύχει ευρωπαϊκές νίκες, αλλά αυτή η διάρκεια που έχει στο παιχνίδι του, δηλαδή κέρδισε, έχει παίξει 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει ισάριθμες νίκες με 0 παθητικό και απολογισμό 7-0 γκολ. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν έχει ξαναγίνει ακόμα και στα χρυσά χρόνια του Γιάννη Γκέρασμου. Αυτό λοιπόν έχει σκοπίσει έναν ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη, που εκφράστηκε, εννοείται, εκφραζόταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκφράστηκε και στο τέλος. Ο Χρήστος Κώτης όμως και όλοι στην ομάδα παραμένουν συγκεντρωμένοι, παραμένουν προσδομένοι, χαρούμενοι, εννοείται, όπως είπε και ο ίδιος, για το ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι, από αγώνα σε αγώνα η ομάδα βελτιώνεται. Όμως υπάρχει η συνέχεια, έχει το παιχνίδι τώρα με τον Αστέρα, θα ακολουθήσει μετά η ξεκούραση, θα ακολουθήσει το παιχνίδι μετά με την ΛΑΕΚ, με τη ΡΕΝ, δηλαδή έχει μια σειρά δύσκολων αγώνων που θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι, όπως είπε, να συνεχίζουμε να βάζουμε στόχους, να βάζουμε την πύχη ψηλά και να καταφέρουμε να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας, που και δεν σταματάμε, όπως είπε, να ονειρευόμαστε. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία. Μίλησε και για το τακτικό κομμάτι, είπε ότι περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την πίεση από τους Γερμανούς. Είμαστε όμως καλά προετοιμασμένοι. Θα θέλαμε, όπως είπε, να είχαμε περισσότερο μπάλα στην κατοχή μας. Όμως και τις στιγμές που μας πίεζε ο αντίπαλος, δεν κατάφερε αυτή η πίεση του να μας δημιουργήσει κινδύνους. Κάτι το οποίο όμως πράξαμε εμείς. Είπα ότι επίσης ότι όλοι οι παίχτες του έχει στην ομάδα του είναι πολύτιμοι και ήταν και αφορμή αυτό για το ότι το δεύτερο γκολ προήλθε από τις δύο αλλαγές που έκανε, τέλεσε Κόνερο, Μπόρχα Γκονζάλεθ, και ο Κανελόπουλος ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το γκολ. Είπα ότι όλοι στην ομάδα είναι πολύτιμοι. Εγώ δεν κοιτάζω ονόματα, δεν κοιτάζω καριέρες, κοιτάζω μόνο την δουλειά την οποία γίνεται, και αυτό το έχουν αντιληφθεί όλα τα παιδιά και καθημερινά δουλεύουν όλοι και τους το αναγνωρίζω. Ότι μέσα από τις προπονήσεις κάθε μέρα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας. Και έτσι λοιπόν πλέον ο Όφη έκανε μία ακόμα υπέρβαση και βάζει σαν στόχο τώρα την επόμενη. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι τώρα υπέρβαση να νικήσει τον Αστέρα την επόμενη αγωνιστική, χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της Τρίπολης, αλλά να μπορέσει αυτή η νίκη η οποία πήρε να του δώσει ουσιαστικό, με τη συνέχεια και ανάλογα αποτελέσματα, να του δώσει, γιατί όχι, και από την πρώτη καλά αγωνιστική, ελπίδες ακόμα και για την πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Κοίτα, μάλλον τόση ώρα που μίλαγες, είχα απορία να δω τι έχει απογίνει ο Σαλσέδο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Το σκεφτόμουν γιατί λέω, κοίτα, να δεις παίχτες οι οποίοι τον πήγανε τον Όφη μέχρι την περσινή κατάκτηση του κυπέλου. Πού να βρίσκεται, πού να έχει πάει. Είναι ελεύθερος ο Σαλσέδο.

0: ήταν θεωρητικά ας πούμε βασική και δεν παρέμειναν στην ομάδα. Εντάξει, για τον Σεγγέλη ήταν διαφορετική περίπτωση, γιατί πιο πολύ για οικογενειακούς λόγους ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εντάξει, σας εδώ είναι θέματα επιλογών αυτά. Εντάξει, θα δώσω την ευκαιρία πάντως και υπεραξία από ό,τι φαίνεται και στους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα Όφη και περισσότερο από τον οποίο μην το ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες. Όφη είναι μια ομάδα που δίνει χώρο στους Έλληνες παίκτες, όχι μόνο απλά να παίξουν, αλλά να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι, να φτάσουν μέχρι την εθνική ομάδα και όλο αυτό γίνεται μέσα από την γενική φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Θα πω και κάτι τελευταίο τώρα με όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν. Ποιος το φανταζόταν, ο Όφη νομίζω θα παρακαλούσε να μην έχουμε διακοπή.
1: Ναι, με το ρυθμό που έχει βρει τώρα. Ναι.
2: Έχει βρει τρομερό ρυθμό. Μάλιστα,
0: μάλλον. Όμως πολλά, έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Να κουράζει δηλαδή, γιατί ξεκίνησε με το πόδι στον Γκάζι στα κόκκινα από την αρχή. Δηλαδή το πρώτο επίσημο παιχνίδι θυμίζουμε πως ήταν με την ΑΕΚ το Super Cup. Κοντά στην πρωταθλήτρια. Δηλαδή μετά μπήκαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Είχε δύσκολα παιχνίδια από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί το είπε και αυτό, πότε, ότι θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε και θα πρέπει να επανέλθουμε στον ίδιο ρυθμό.
2: Μάλλον σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλό βράδυ.
1: Το Σανσέδο, εγώ ψάχνω και στο τράσφαμα ναι. κλπ. Χωρίς ομάδα το δείχνει πάντως. Δεν ξέρω αν ήταν κοντά να υπογράψει κάπου και δεν τα βρήκανε. Πάντως έχουν περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι χωρίς ομάδα.
2: Προς το παρόν. Ναι.
1: Το λέω γιατί έβλεπα σήμερα και λες, παιδί μου, αν ήταν και αυτός εδώ και θα το ζούσε. Ναι. Και Όφη θα ήταν καλύτερα και ο ίδιος ήταν καλύτερα. Και την πραγμάτια του θα δειγμάτιζε σε σαλόνια ευρωπαϊκά πλέον. Πέτυχα μια φορά το ρίσκο, την επιλογή να ψαχτείς και να πεις ότι τώρα είμαι έτοιμος να πάω κάπου καλύτερα και η ομάδα που αφήνεις κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που έκανε με εσένα μαζί.
2: Έχει συμβεί πολλές φορές. Το έχουμε ξαναδεί.
1: Λοιπόν, το δελτίο το κάψαμε με αυτά και τα άλλα χαλάλι του Όφη. Οπότε πάμε σε διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι χθες και προχθές που έλειπες. Ποιος ήταν εδώ πέρα?
1: Ο Ρελός.
0: Και χθες και προχθές. Μου έχει τάξει, θα είναι και την Δευτέρα.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Θα είναι και την Δευτέρα για να μας έχει και τους δύο. Το αναφέρω αυτό διότι φοβήθηκα ότι θα χάσεις τις μοναδικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Τρίλου το 2026. Αλλά πιθανότατα θα είναι εδώ και την Δευτέρα, οπότε θα το ζήσουμε αυτό. Θα παρτάρουμε. Το λέω αυτό έτσι πανεθετικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια του Europa League και έχουμε δύο γκολ. Το Celtic Φερεντσβάρος είχε γίνει 1-3 με γκολ του Αρτσάνη στο 47, το τρίτο γκολ των Ούγγρων. Και το Lillestrøm Torrens είχε γίνει 0-2.
0: Με γκολ του... πολύ ωραίο γκολ κιόλα. Το
1: goal...
0: δεύτερο.
1: Με γκολ του Πότσο. Mm-hmm. Θέλω να πω.
0: Θα έλεγε κάποιο όμορφο πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Λοιπόν. Οπότε αυτά σε αυτά τα παιχνίδια. Το City Norwich είναι 4-0, τελειώνει σε λίγο. Το Μάλαγα Βιγιαρεάλ είχε γίνει 1-1 στο 40. Το Μπενφίκα Ράστα Βέχτα 3 λεπτά πριν το τέλος είναι 83-86. Αυτά για να έχουμε και ενημέρωση γενικώς τι γίνεται. Λοιπόν,
0: ισοφαρίζει Μπενφίκα με τρίποδο του Παυλίδη. Όχι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Παυλίδης έχει
0: απασφαλίσει.
1: Είναι τόσο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο ταλέντο στην επίθεση που έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον Δουβίκα, ο οποίος
0: ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ο ευχάριστος πονοκέφαλος του Γιωβάνοβιτς και για τα παιχνίδια που έρχονται. Είναι και ο Δουβίκας, δηλαδή, λες και έκανε επιλογή ζωής.
0: Έβλεπα μια λίστα με το top 10 των σκόρες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αγώνες πρωταθλήματος μόνο ο Παυλίδης,
1: ναι, πρώτος.
0: Προχθές που το βλέπα, 8 γκολ σε 6 αγώνες. Mm-hmm. Ο Όσιμε είναι δεύτερη θέση που έχει 6 γκολ σε 4 αγώνες. Ο Σέρχιο Καμέλο, της Ράγιο Βαγεκάνο έχει 6 γκολ σε 5 αγώνες και ακολουθούν ο Όρμπαν, ο Γιαμάλ, ο Ραφίνια, mm-hmm. ο Εμπαπέ, mm-hmm. ο Μάλεν της Ρώμα. Θέλω να πω, βλέπεις ποιος έχει από κάτω αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης. Για να ναι. καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει το ξεκίνημά του. Και αν βάλεις και τα γκολ στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι πολύ περισσότερο. Νομίζω έχει βάλει 12 γκολ σε 9 αγώνες, σε 10 αγώνες, είναι κάτι τέτοιο συνολικά. Είναι τρομερά τα νούμερα. Έτσι. Δεν είναι αστεία.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Μπράβο το παιδί, υγεία να έχει.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και είναι τώρα μπαίνει στην καλή του φάση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο κλείνει τα 28.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει στην Μπενφίκα
0: και τα... Ναι.
1: και τα υπόλοιπα καλά που έχει να κάνει. Λοιπόν, έχει σημειώσει συνολικά 14 γκολ σε 12 παιχνίδια.
0: Ακόμα καλύτερα. Μάλιστα.
1: 8 γκολ σε 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 6 παιχνίδια και 6 γκολ, συγγνώμη, σε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Εντυπωσιακότατο. Και θυμίζω ότι από δύο χρόνια που έχει 2-30 με την Πέμπτη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 30 και 30. 30-30. Και είμαστε ήδη στα 14 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε.
0: Είμαστε μέσα Σεπτέμβρη.
1: Και είμαστε μέσα Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Ρε, τι γίνεται, ρε φίλε. Πού θα πάει. Ο Παυλίδης βρίσκεται. Σκεφτείτε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε την πρώτη, ας πούμε, καλή χρονιά το 19-20, ας πούμε, που ήταν η τέταρτη επαγγελματική του και είχε φτάσει ήδη στον μέσο όρο. Τον top class scorer, του ένα γκολ στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, πείτε τώρα, ήταν στην Alkmaar, ξέρω και στην. Μια χαρά.
0: Καλά, στην Alkmaar ήταν.
1: Στην Alkmaar ήταν.
0: Δεν ήταν στην 8η κατηγορία της Αγγλίας, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε, σούπερ. Σούπερ. Και Δουβίκας πολύ καλά. Γενικώς επίθεση, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Τώρα έχουμε ξεκινάει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 20ήμερο των τριών παιχνιδιών της εθνικής ομάδας, στο οποίο επίσης έχουμε.
0: Να τα συζητήσουμε την άλλη
1: εβδομάδα. Με πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε ήθελα λίγο έτσι εξωποδοσφαιρικά να πω. Δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε και δεν ξέρω βέβαια γιατί γίνονται αυτά. Υπάρχουν νομίζω άνθρωποι οι οποίοι γράφουν πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι δυσφημιστικά, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία τα βλέπεις. Έγραψε λοιπόν η Νίκη Μπάκουλη mm-hmm. ένα κείμενο για το τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και λέει τώρα. Στη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι έχουν τρομερούς hackers, λέει, οι Βόρεια Κορεάτες είναι καταπληκτικοί hackers, έχουν, πώς το λένε, ειδικές ομάδες, κάνουν από στρατιωτική κατασκοπία μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων. Και εκπαιδεύονται. Και εκπαιδεύονται, λέει, στέλνονται για εκπαίδευση στο εξωτερικό, φαντάσου, και μετά επιστρέφουν στη Βόρεια Κορέα με όλη την, ξέρεις, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να κάνουν δουλειές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το θέμα είναι πώς, τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Πριν σας πω τι συμβαίνει με τα κινητά στην Βόρεια Κορέα, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η πληροφορία προέρχεται από την Wall Street Journal, η οποία από τι την έχει πάρει, από πού την έχει πάρει, από τη Σεούλ.
0: Νομίζω, χωρίς να έχω διαβάσει το άρθρο της Νίκης, ότι είναι από κάποιον ο οποίος δραπέτευσε και πήρε το κινητό μαζί, το έβγαλε δηλαδή από τη Βόρεια Κορέα και μπόρεσαν έτσι να έχουν τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν λέει αυτό που τραβάει αυτόματα φωτογραφίες κάποια στιγμιά λεπτά, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει ο χρήστης. Αν μιλάς γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο της προάλλες.
1: Είναι και αυτό, ναι, ανάμεσα στα υπόλοιπα. Εντάξει. Ανάμεσα στα
0: Οπότε
1: υπόλοιπα.
0: Οπότε πες τα ολοκληρωμένα, όπως τα έγραψε η φίλη μας η Νίκη.
1: Ναι. Λοιπόν. Και λέει λοιπόν το εξής. Υπάρχει ένα κινητό. Ναι. Ένα κινητό. Πρέπει να είναι αυτό που λες. Πρέπει να έχει γίνει, να έχει ξεκινήσει, ναι, αυτό που λες. Λοιπόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 23, πριν από 3 χρόνια. Και λέγεται Haiyang 701.
0: Okay.
1: Εντάξει, κάποιο συμβολισμό θα υπάρχει πίσω από αυτό, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Και στην όψη μοιάζει ένα κανονικό Android.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει εφαρμογές, τα από αυτά, online αγορές. Και μπορείς να δεις μέχρι και αγώνες από όλο τον κόσμο, εκτός από αγώνες Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό, λέω εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ φαίνεται τέτοιο, στην πραγματικότητα συνδέεται σε κάτι το οποίο όμως δεν είναι το ίντερνετ, αυτό που λέμε εμείς. Συνδυόμαστε.
0: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ας πούμε.
1: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ένα εσωτερικό δίκτυο, ουσιαστικά, με το όνομα Mirai, MIRAE Network, στο οποίο μπαίνεις και τι μπορείς να κατεβάσεις από εκεί. Μπορείς να κατεβάσεις μόνο εφαρμογές και διάφορα άλλα, τέλος πάντων,
0: application,
1: τα οποία είναι κρατικά.
0: Και κεκριμένα.
1: Κρατικά.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι είναι κανένα κινητό που απευθύνεται στο λαουτζίκο που λέμε. Έτσι. Κοστίζει $250 Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Για να καταλάβετε, εκεί πέρα μισθή είναι $1 το μήνα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, αλλά τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση στο κινητό. Και πάλι. Δηλαδή, αν μπει μέσα εκεί. Εντάξει, γιατί το κάνανε οι Αμερικανοί, το ψάξανε. Μπήκαν, ας πούμε, ανοίξανε το αντίστοιχο Google, ας το πούμε. Εντάξει, και γράψανε Νότια Κορέα.
0: Ναι, ο κορέκτορας βγάζει κάποιες άλλες λέξεις.
1: Ναι, έβγαλε απαγορευμένη λέξη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Την αντικαθιστά με κάποια άλλη, νομίζω, συγκεκριμένα.
1: Την Νότια Κορέα δεν την αντικαθιστά. Αυτό που αντικατέστησε είναι, γράψανε τις λέξεις Namchin, το οποίο σημαίνει boyfriend, το boyfriend, και τους έγραψε το κορεάτικο Google, ας το πούμε έτσι, η διευκρίνηση, φίλος που είναι αγόρι. Εντάξει, για να είμαστε.
0: Ναι. Όχι, νομίζω και για την Νότια Κορέα αλλάζει ο κορέκτορας και την αναφέρει κάπως αλλιώς υποτιμητικά, κοροϊδευτικά. Δηλαδή, αν γράψει Νότια Κορέα, σου βγάζει κάτι σαν βρισιά, τέλος πάντων. Οι προδότες, ή ξέρω εγώ, οι ξεφτύλες, οι πεταμένοι, δεν ξέρω, κάτι γράφει, τέλος πάντων, ένα τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι, από μνήμης.
1: Όπως είπες πολύ, πολύ σωστά, έχει λοιπόν εγκατεστημένο ένα κρυφό σύστημα, το οποίο δεν μπορείς να το διαγράψεις φυσικά, έτσι, το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητά σου, αλλά τραβάει screenshots
0: συνέχεια, ανά κάποια λεπτά.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το οποίο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, το οποίο εσύ βλέπεις ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να παρέμβεις. Δεν μπορεί να το σβήσεις. Δηλαδή, ό,τι γράφει, να δεν εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις δει στην οθόνη σου κάτι που απαγορεύεται από το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κάποια ταινία, ξέρω εγώ, δυτική. Έχεις δει κάτι που σχετίζεται με την Νότια Κορέα. Έχεις, με έναν τρόπο έχεις καταφέρει να μπεις κάπως και να δεις πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει το καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταγράφονται από το screenshot, αποθηκεύονται κάπου. Εσύ τα βλέπεις, σε κόβει ο κρύος ο ίδρωτας. Λες, Παναγία μου, τώρα αυτό το κατέγραψε. Αλλά δεν μπορεί να το σβήσεις. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει όμως.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Το βλέπουν αυτοί που πρέπει.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει και αυτοί που πρέπει κρίνουν.
0: Ναι. Και σου χτυμά την πόρτα.
1: Και δεν είναι
0: πέρασε
1: ο Γαλατάς.
0: Να δω τι κάνεις.
1: Και δεν είναι ο Γαλατάς.
0: Και δεν είναι ο Μάκαρος που λέει πέρασε να δω τι κάνεις.
1: Περαστικός ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήσουν περαστικός στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο, είναι τι συμβαίνει. Δηλαδή, στα πόσα, ας πούμε, screenshots έχεις, ξέρω εγώ, συνέπεια. Και τι είδους screenshots είναι αυτά.
0: Στο πρώτο,
1: λες.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά που διαβάζουμε και γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν παίρνεις κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και μετά στο δεύτερο παίρνεις κόκκινη. Mm-hmm. Αν κάνεις κάτι το οποίο...
1: Είναι απευθείας κόκκινη,
0: λες. Απευθείας κόκκινη, ναι. Δηλαδή, ο Μαρκαριστός δεν φημίζεται για την υπομονή του και την... Δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες.
1: Εντάξει, έχει ένα πολύ μεγάλο λαό να διοικήσει. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, σου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα με τον καθένα για το κινητό του.
0: Ναι.
1: Είναι 26 εκατομμύρια νοματέοι.
0: Δεν ασχολείται ο ίδιος. Δεν έχουν όλοι κινητά. Καταρχάς, για τους λόγους που εξήγησε πριν. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά για να
1: ναι,
0: έχουν
1: αυτό.
0: Κινητά. Οπότε αυτοί που έχουν κινητά και αν είναι και στην ελίτ της χώρας, αν είναι πιο πλούσιοι άνθρωποι, σε θέσεις τέτοιες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κινητό, πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βλέπουν τα νέα της Νότιας Κορέας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Το κινητό. Όχι. Και το κινητό τραβάει screenshot εκείνη τη στιγμή.
1: Καλό είναι να τα ανοίγουμε αυτά τα κινητά, να βλέπουμε τον καιρό ενδεχομένως. Να βλέπουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, όπως τη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, το επίσημο, το βορειοκορεϊκό. Να βλέπουμε ενδεχομένως σε ένα YouTube ή ένα αντίστοιχο βορειοκορεϊκό YouTube κάποιες
0: εγκεκριμένες
1: ομιλίες
0: του
1: Μαρκαριστού ή αναδρομικές ομιλίες του Πατρός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιμόρφωση αυτή.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι προτιμότερο στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, να βγάλεις dick pic. Παρά να διαβάσει ένα site της Νότιας Κορέας, ειδησιογραφικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέτε για την Κίνα και αν υπάρχουν αυτά. Στην Κίνα μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Στην πραγματικότητα. Ή να έχει γίνει λίγο black mirror η φάση.
0: Ναι.
1: Τα ψάχνουν αυτά οι Κινέζοι. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση για την Κίνα. Ποιος θα διαρρεύσει τέτοια πληροφόρηση για την.
0: Καλά, πολλοί μπορούν να διαρρεύσουν και με μεγαλύτερη άνεση από τη Βόρεια Κορέα που το κινητό βγήκε στη ζούλα.
1: Θέλω άρα, γιατί δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν το έχουν κάνει.
1: Ποιος το. Οι Ταϊβανέζοι, ποιοι θα το βγάλουν.
0: Δεν το έχουν κάνει. Θέλω να πω, πολύ πιο εύκολα ταξιδεύει πληροφορία από την Κίνα. Ακόμα και αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουν βγει σημαίνει ότι μάλλον δεν γίνονται εκεί σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι.
0: Γίτσες.
1: Με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε.
1: Με συγχωρείτε. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει μαρκαριστός.
0: Α, ναι, έχουμε καινούργιο.
1: Καλώς τον.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μια παλιά ιστορία που έχει να κάνει με τον πατέρα του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, όταν έφυγε. Δεν έφυγε από τη ζωή.
1: Όταν ανελήφθη.
0: Ναι. Αυτή η εκπομπή είχε ξεκινήσει και πει πως έχουμε για τους δικούς μας εδώ μακαριστός. Εκεί είναι ο μακαριστός.
1: Και έμεινε.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν με.
1: Και έμεινε από τότε και επειδή οι τίτλοι και στην Βόρεια Κορέα είναι και κληρονομικοί, πέρασε και στον γιο του.
0: Junior, ναι.
1: Πέρασε ενδεχομένως και στο γιο του, ναι, ο οποίος είναι ο μακαριστός Junior. Αυτή είναι δηλαδή η φάση με λίγα λόγια. Τέλος πάντων. Αν ήταν παιδί μου εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πες ότι υπήρχε εδώ πέρα αυτό. Ξαφνικά αλλάζαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Τι θα απαγορευόταν να κάνουμε. Δηλαδή, τι θα απαγορευόταν. Ή αν δεν θες κάτι, ας πούμε, τόσο δύσκολο, τι θα βρίσκανε, ας πούμε, στο τυχαίο screenshot του μέσου Έλληνα χρήστη. Θα το απαγάνε. Ξέρω εγώ, ανά 5 λεπτά.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι αυτό το κλασικό meme που κάποιος δείχνει φωτογραφίες σε κάποιον, ξέρω εγώ, να σου δείξει φωτογραφίες από το πάρτι που πήγαμε και περνάς εσύ φωτογραφία από το πάρτι, dick pic, να τον περάσουμε αυτή. Ήταν το κλασικό χωρατό που είχε γίνει τότε που κυκλοφορούσαμε με τα επί COVID που είχε στα, πώς το λένε, τις βεβαιώσεις από την εργασία σου, ας πούμε, που τις είχες περασμένες στο κινητό,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: για να
1: μπορείς
0: να κυκλοφορήσεις μετά από κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: που όταν γέλαγες μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα μέσα στις φωτογραφίες ψάχνοντας να βρεις την βεβαίωση εργασίας ότι μπορεί να κυκλοφορήσει το βράδυ. Την κυρνάς από τη δουλειά σου, τέλος πάντων, εκεί που έκανες το δαχτυλάκι δεξιά-αριστερά, μπορεί να βγαίνουν κάποια πράγματα όχι τόσο κατάλληλα. Να είσαι ο αστυνομικός.
1: Άρα ότι όσους με τις είχαν τυπωμένες ήταν λίγο πιο σοφοί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τόσο. Πλάκα. Πλάκα θα έχει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, γράφετε διάφορα, θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι το Βικτόριο Πλουζένου Νιόν Σεν Ζουλάζ έχει γίνει 0-3 με κόλ του Κρυσφαλούση στο 59. Mm-hmm. Κάποια σχέση θα έχει με τον Τόμας αυτός, υποθέτω. Ρεάλ Σοσιαδάδ Μπόρμουθ 1-2, μείωση η Σοσιαδάδ με κόλ του Σέρχιο Γκόμες στο 57ο λεπτό. Ενώ ο Μπεσίκτας Μασέιχ 3-1, 2 γκολ για την Μπεσίκτας, Τσέρν στο 56 και ο Μουρίγιο στο 59. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στα παιχνίδια του Europa. Ημίχρονο στην La Liga Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2, το γύρο στο παιχνίδι Βιγιαρεάλ. Τελικό στο Καραμπάο, Manchester City, Norwich 5-0 και τελείωσε και το Μπενφίκα Ράστα Βέχτα για τους φίλους του Basketball Champions League. 88-98 είναι το τελικό.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Θα κάνουμε την έκπληξη, θα προλάβουμε δελτίο όλες σήμερα, αυτή την ώρα.
1: Νομίζω θα προλάβουμε. Είμαστε. Αυτή τη φορά. Τώρα πάμε νωρίς, γιατί καμιά φορά ξεκινάει και λίγο,
0: ναι,
1: και λίγο νωρίτερα η συγκεκριμένη φάση, οπότε να έχουμε το νου μας. Χάσαμε τώρα, έχουμε χάσει δύο δελτία
0: σερί. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω.
1: Έχουμε χάσει δύο δελτία σερί.
0: Για το καλό, ένα να το βγάλουμε σήμερα, για το καλό.
1: Να μην τριτώσει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Οπότε για να είμαστε σίγουροι,
0: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα.
1: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα, ναι. Θα ακούσουμε και διαφημίσεις και τραγούδα και θα επιστρέψουμε βεβαίως για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα, κάτω το ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο, κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ! Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ, σε μια εξαιρετική αντεπίδεση, ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με που λέει, μόλις θα μπορέσω να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, μου κάνει μια κουτσουκέλα. Τέλος πάντων, αναρωτιέται ένας φίλος αν είναι το It's a Sin, το εμείς από τους πρόποντες της γης, κατακτές κορυφής. Ναι, όμως, άμα το σκεφτείς.
2: Έλα, ρε.
1: Άμα το σκεφτείς, ναι. Ναι. Ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο αφιερώνει το It's a Sin στο μαυρισμένο κύριο Κώστα, λέει η Προγούλη. Είναι πω... το overlap για τον κύριο Κώστα, ό,τι το τίκι τάκα για τον Σούλη Παπαδόπουλο. Αναρωτιέται ένας φίλος. Όχι, θα
2: όχι,
1: πω εγώ.
2: Όχι.
1: Καλή προσπάθεια, αλλά όχι. Ναι, συγγνώμη.
2: Να πούμε ότι όσοι έχετε στείλει μήνυμα πριν από τις 10.30, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το διαβάζουμε για κάποιο λόγο.
1: Ναι, να το ξαναστείλετε. Ναι.
2: Τύπους με μουστάκι όπως του Βολτεμάντε μπορείς να βρεις σε λολόμπαρο στην επαρχία με βουλγάρες χορεύτρες που σου λένε ότι είναι από την Ισπανία. Δεν έχω πάει ποτέ, απλά ξέρω.
1: Βλέπω πολλά αποθεωτικά μηνύματα για τον Μάνο το Σουριά και δικαίως.
2: Ναι,
1: και μπράβο του Μάνου.
2: Βεβαίως.
1: Εξαιρετική μετάδοση.
2: Τζέσικα Λάμπα Βερολίνο λέει: δεν θεωρείτε ότι η λέξη αδιανόητο έχει κουράσει υπερβολικά και χρησιμοποιείται σε κάθε τίτλο πλέον? Χρησιμοποιείται σε πολλούς τίτλους γενικώς. Το έχουμε πει, παιδιά, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεφτυπηθεί.
1: Ακραίο.
2: Ακραίο,
1: ναι. Το ακραίο είναι χειρότερο γιατί χρησιμοποιείται παντού. Το ακραίο.
2: Για το
1: λέει κάποιο, ρωτήσει ο Κούκοτ, συγγνώμη, λέει: το outro του It's a Sin είναι ίσως πιο επικό και από ολόκληρο το τραγούδι με την προσευχή στα λατινικά. Άξι, γενικά η Pet Shop Boys είναι επική.
2: Ναι.
1: Είναι το overlap ο Μάξιμος στο ποδοσφαιρόφιλο.
2: Το underlap είναι.
1: Το underlap είναι ο Μάξιμος Παΐσιος στο ποδοσφαιρόφιλο. αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ο Φεδόργιος.
2: Το σκεφτόμουν, δεν ήθελα.
1: Ήθελες.
2: Το έκανες εσύ.
1: Ήθελες.
2: Για το τραγούδι του Plant λέω 12 χρόνια Σλάβος. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Χόρευα στο σαλόνι μόνος μου κουνώντας ελαφρά γοφούς και με τα χέρια πέρα δόθω σε κάθε ντραμάρισμα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, το ελαφρά τώρα, αν θέλουμε, το πιστεύουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Αν θέλουμε.
2: Ο Κιάννα κάνω άστατο κουίφ, δικός μου είναι λογαριασμός. Ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπερτ Πλάντ είναι ο Άγγλος Κώστας Τουρνάς.
1: Όχι. Σε άλλα νέα, λέει από Αγγλία κάποιος, ο Κόντε ετοιμάζεται για Manchester United.
2: Α, υπέροχο.
1: Είναι αυτή η κατάρα. Διάβαζα σήμερα, υπάρχει ένας πολύ ωραίος λογαριασμός στο X, το Troll Football, αν το έχεις δει.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχει γενικά πλάκα, είναι, ξέρεις, κράζει όλες τις ομάδες με ένα ωραίο τρόπο, έχει μια χαριτομενιά και είχε τον κύκλο της ζωής της Μάντσεστερ. Ο βοηθός ο οποίος γίνεται πρώτος προπονητής, ο πρώτος προπονητής ο οποίος κάνει νίκες και ξέρω εγώ παίρνει συμβόλαιο. Ο προπονητής αυτός ο οποίος αρχίζει να κάνει γκέλες, ο προπονητής που απολύεται και ξανά από την αρχή. Και λέει είμαστε τώρα στο κάνει γκέλες και ετοιμάζεται να απολυθεί. Ένας κύκλος που ακολουθείται έτσι αρκετά συχνά στην
2: Ελλάδα.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και κάθεσαι και βλέπεις τη United. Έρπες το χθεσινό 2-3 με την Brighton. Προηγήθηκε νομίζω 2-0 η United.
2: Ναι.
1: Και λες, πώς η United πέρυσι βγήκε της Champions League. Πώς. Δηλαδή βλέπεις πάλι φέτος πώς ξεκίνησε. Και λες, πώς βγήκε, πώς έκανε αυτή την υπέρβαση πέρυσι. Σου έδειξε ότι νοικοκυρεύτηκε, ότι με τον Γκάρικ μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Μπας και κουρευτεί και όλος ο δόλιος. Έφτασε στο τσάκ να κουρευτεί.
2: Ναι,
1: τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις νίκες. Έφτασε στο τσάκ και λες τώρα ποτέ τώρα. Τώρα πάλι ποτέ. Τώρα πήγε πάλι στο ποτέ αυτός.
2: Έτσι. Τι με τη γιαγιά μου που ρώτησε για τον τουπλάν της, ποιος είναι αυτός ο μαντραπίδας.
1: Στο γραφείο άκουγα την ιστορία του φίλου πριν λίγα χρόνια που είχε πάει με μάνα και κόρη. Είμαι η μόνη που πιστεύει ότι είναι ο Κουπέπεπ να βγει ο πανταουάν του κεράσματος να το διαψεύσει. Δεν χρειάζεται να βγει να το διαψεύσει. Όπως γίνεται και στις δίκες, εσύ πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του αλλού και όχι ο άλλος την αθότητά του. Άρα εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι ο Κουπέπεπ τα κάνει αυτά. Δεν χρειάζεται ο Κουπέπεπ να βγει και να αποδείξει τίποτα.
2: Φίλος που γράφει ως Μοντρεάλ γιατί σας αξίζει, λέει: εγώ προσωπικά μπαλαμουτιάστηκα με το σώμα του καλοριφέρ με τον Big Log και ήμουν ένα βήμα πριν του κάμω τον έρωτα. Τιμάει τον Ερατζιά που πήρε ένα το πρωί και του είπε ότι γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη και ο Ερατζιάς το απάντησε να τις χαίρεσε φιλαράκι.
1: Αν πήρε ο Κουπέπε πάλι.
2: Μύθος.
1: Θα επανέλθω με αποδείξεις, λέει ο Ντάγκλας Μπαϊγκόν. Η γυναίκα μου άκουσε σήμερα που πήγε την κόρη σχολείο μαμά να φωνάζει το παιδί της Άμκα από το Αμαλία Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να επανέλθουμε με αποδείξεις ή αν υπάρχει κάποιος μπορεί να αποδείξει τώρα. Ότι
2: όχι,
1: υπάρχει
2: όχι.
1: Αμαλία Κατερίνα.
2: Θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα. Τελείως πια μετά από αυτό. Υπάρχει παιδί που το λένε Αμκά, που το φωνάζουν Αμκά. Αν υπάρχει, θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, την ξανακάνουμε. Αποδείξεις όμως.
1: Δηλαδή, πώς ήταν ο Φεδόργιος,
2: Όχι, δεν είναι Φεδόριο.
1: Άλλο λέω.
2: Είναι πολύ χειρότερο.
1: Άλλο λέω. Πώς ήταν ο Φεδόριο, εδώ με τούρτα. Άμκα. Αν δούμε τούρτα, άμκα. Καλά, μην είναι AI.
2: Ναι.
1: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Να πούμε στη λογική να ψάχνουμε.
2: Ναι, γιατί μετά θα μας στέλνετε ΦΠΑ και αφημί. Όχι AI, κανονικό.
1: Παρόλα αυτά, ας πάρουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό ας πάρουμε. Και ας σκεφτούμε ότι κάπου αύριο το πρωί, Παρασκευή, στα σχολεία της Ελλάδας, θα υπάρχει ένα κορίτσι που θα το φωνάξει ο δάσκαλος άμκα. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα πει κοριτσάκι μου, πώς είναι εσένα, Μαλέα Κατερίνα, πώς φωνάζουν άμκα. Άμκα. Και θα το δούμε όλοι πάρα πολύ φυσιολογικά. Ας πάρουμε μισό λεπτό όλοι να χαλαρώσουμε και να το σκεφτούμε. Ότι κάπου ανάμεσά μας υπάρχει τουλάχιστον ένα κοριτσάκι το οποίο το φωνάζουν άμκα.
2: Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Είπε ο κύριος Κώστας Αλγκουιθόλ.
1: Το είναι, μπερδεύτηκα στην αρχή. Το διόρθωσα όμως άμεσα. Το διόρθωσα. Το διόρθωσα.
2: Πώς το λένε, το επεσήμανε ο Χρυσοχολίδης παρόλα αυτά.
1: Ο γιος μου, β' δημοτικού μου, ανέφερε πως έχει έναν φίλο που το λένε Σωσίπατρο.
2: Μεγάλη αλήθεια το συνεφίλ Νέβιλ. Όταν βάλει πάνω από ένα γκολ στο ίδιο παιχνίδι ο Μάριος, κάποιος σίγουρα θα γράψει πρωτοσέλιδο Τρομάριος.
1: Όχι.
2: Ε.
1: Ο Τάς Πάντλε υπάρχει ο γνωστός τραγουδιστής Πολ Άμκα. Είναι η απουσία κυρίου Γιάννη εν παρουσία Ρήλου αντίστοιχη κόντρα Μίστερ Μπούτια εθνικού στάρ. Και επειδή ξέρω Ρήλο, εκείνος θα είναι ο Μίστερ Μπούτιας, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Μπήκα στο αμάξι και το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν το Άμκα. Πείτε μου ότι δεν μου ρίξαν κάτι στην πύρα. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Δεν σου ρίξαν κάτι στην πύρα. Υπόθηκε.
2: Ο Έντγκαρ Άλεν Κάμελτον λέει: Κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, γιατί όποτε βλέπω του Once Upon a Time in America αρρωσταίνω ψυχικά. Χρόνια το ψάχνω και εξήγηση δεν βρίσκω, ζητώ βοήθεια.
1: Παιδιά, υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες για κάποιο λόγο μπορεί να μας διαλύσουν. Πραγματικά δηλαδή. Ή κάποιες σκηνές από ταινίες.
2: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κάποια σκηνή η οποία έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας ανεξίτηλα και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Άμα την ξαναδούμε, ξέρεις, είναι. Όλοι έχουμε. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες μας έχουν σημαδέψει συγκεκριμένες σκηνές. Ή ταινίες ολόκληρες. Δεν είναι κακό. Ωραίο είναι να σου εντυπώνεται τόσο έντονα μια ταινία, μια σκηνή.
2: Τώρα τη μόδα λέει κάποιος είναι και το κάνω shout out που σημαίνει θέλω να επισημάνω. Αλλά αυτό είναι αλλού τώρα, δεν είναι αθλητικά αυτά. Λοιπόν. Συνδυασμό με τα μηνύματα γίνεται.
1: Άμκα είναι το αντίστοιχο, λέει, του Πολ Άμκα, όπως το Κοντραντεάνου για τον Κωνσταντίνο, στο PES 2006, λέει ο Νεδιωτέλης Αβάλας. Όπως λέει, ωραίο είναι και το αστείο με την Παναγιώτα Αθανασία από το όνομα Πανάθα. Είναι το overlap για το underlap, ό,τι η Σίμπιλ Σέπαρτ για τον Μπρους Βίλις, το αυτός αυτή και τα μυστήρια. Αναζγέται ο Άιντα Φαφούτης.
2: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπο, λέει ο Κώστας Ζόμερ. Αυτοί που λένε το πιέτα και αυτοί που λένε το πιέτα. Το παραπανήσιο χ από το πια.
1: Και οι μίστες που λένε το πιέτα.
2: Ναι, ναι, οι παλομπαρίνιδες.
1: Ναι, το πιέτα.
2: Λες, λέει ο Νίκος, ζω 7 χρόνια στην Αμερική. Δεν μου έχει πει ένας άνθρωπος μια φορά I hear this. Αλλά ακούω τον Τζόχο κάθε πρωί να τα ακούει όλα και τρίζουν τα δόντια μου. Τι ακούς, Μιχαλιό?
1: Ο Λουγκρογκόρετς λέει: Ο Βαϊμάκης με μαλίλα σποτήρα είναι τούμπανο. Αν φορέσει ξανά και τη φανέλα Manchester United, εγώ έμπαινα όπως μπήκε το Πασόκ στις ζωές μας. Το έψαξα και υπάρχει όντως Άγιος Σωσίπατρος. Αν είναι το 7 καλύτερο από τη σιωπή των αμνών. Δύσκολο πολύ.
2: Καλύτερο.
1: Δύσκολο πολύ. Αγαπάω τόσο πολύ και τις δύο αυτές ταινίες που δεν μπορώ να τις βάλω τη μία πάνω από την άλλη. Δεν μπορώ πραγματικά. Να το πω διαφορετικά όμως. Αν πρέπει να κάτσω να ξαναδώ μία από αυτές, το 7 το λέω πιο εύκολα.
2: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατατάξουμε τη μία πάνω από την άλλη.
1: Ναι. Λέω όμως ότι το 7 μπορώ να το δω πιο εύκολα. Δηλαδή έχοντας δει το 7 δεύτερη φορά, τρίτη φορά κλπ. Ανακάλυψα πράγματα που τα είχα προσπεράσει την πρώτη φορά που την είδα.
2: Ναι. Overlap και underlap. Άλλαξε ο Μινιολές και έγινε Μπρινιόλι. Τελικά τι θες, Τσούκστο ή Αντριόλι? Δεν είναι πιασμένο, χαρίζεται, λέει ο Καζεργιόζε. Πολύ καλά. Αν θα πούμε κάτι για το κοντό παντελονάκι και το μοκασίνι του Λύση. Παιδιά, ο Λύση διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Total black look βέβαια, αλλά διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Talking Heads, οι Αμερικανοί, Paul, λέει ο Αδέκας και ο Κωνσταβάρας. Mm-hmm. Ισχυρίζεται για την ακρίβεια. Είναι ο Παυλίδης ο Φάνης Γκέκας 2.0? Ρωτάει ο Χαιρετάς ο Παουτάσο.
1: Όχι.
2: Είναι ο Ματσάρη ο Μπερμπάντης Γαμπρός σε εκπομπή της Σίας Λιαροπούλου?
1: Περίμενε.
2: Περίμενε γιατί το χασα.
1: Ναι, ναι.
2: Που του ταχώνει η πεθερά του Μεντού στο στούντιο. Πω, ναι.
1: Για σένα που ρωτάς για τις αφιερώσεις, αν είναι αποκλειστικά ερωτικές αφιερώσεις ή κάνουμε αφιερώσεις και σε φίλους, οικογένειες κτλ. Όπου θέλετε, παιδιά. Ναι. Δεν είναι μόνο ερωτικές.
2: Όχι αφιερώσεις. Για αύριο όμως.
1: Δεν είναι για αύριο δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά τις σκέφτεστε, στέλνετε mail ό,τι θέλετε να στείλετε για να μην χαθεί.
2: Ναι.
1: Βάζετε πάνω στο mail ένα τίτλο για αφιερώσεις κτλ. Και τα υπόλοιπα όταν θα βρούμε την ημερομηνία πια που.
2: Έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα πιθανότατα που θα.
2: Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά.
2: Κωστής Τσιριβέγιας λέει ότι το βορειοκορεατικό κινητό είναι κάτι σαν τα λογιστικά βιβλία του Σαλιαρέλη. Mm-hmm. Στα
1: που λες και εγώ ξέρω μια κοπέλα που τη φωνάζουν Εύκα από το Εφραμία και Καλοτίνα. Εντάξει τώρα, το παρακάναμε τώρα. Το παρακάναμε τώρα.
2: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει θα βρίσκαμε στα ελληνικά κινητά αν τραβάγαμε screenshots κάθε τρεις και λίγο. Μια dick pic. Μια καρδιά σε φωτογραφία της πρώην. Ένα σχόλιο ματάρες σε post net με φουσκούνια. Ιατρική διάγνωση μέσω Google και πρωτοσέλιδο εσπρέσο ή μακελιού. Μάλιστα.
1: Κάποιο φυσικά και είναι καλύτερο το 7 από τη σιωπή των αμνών. Το 7 μόνο με το συνήθις ύποπτη συγκρίνεται πολύ απλά. Θες να το ξαναδείς αμέσως κιόλας. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Αν φέρουμε στο μυαλό μας πόσο αριστουργηματική ταινία είναι η σιωπή των αμνών.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις, πώς κλέβει την παράσταση ο Άντονι Χόπκινς που πήρε το Όσκαρ, νομίζω για 16 λεπτά από που εμφανίστηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ο μικρότερος χρόνος.
2: Ναι.
1: Και από τότε άλλαξε ο κανονισμός για τα Όσκαρ. Πρέπει να έχεις ένα μίνιμουμ κάποιον 30 λεπτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Χόπκινς το πήρε για 16 ή 18 λεπτά που εμφανίζεται συνολικά. Και άξιζε κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Θέλω να πω παρά τα 18 λεπτά.
2: Εννοείται.
1: Κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Στην Κέρκυρα υπάρχει ναός των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ο οποίος μάλιστα χρονολογείται από το 1800, το 1000 μετά Χριστόν. Μάλιστα.
2: Αιγαίωτη Ρέντινγκ, βάστα γερά. Θα γυρίσει ο τροχός. Ο Ιδίπους επεξεκολωνώ. Χαρίζει στους φίλους του αρχαίου θεάτρου τα ψευδόνυμα.
1: Μην τα πεις όλα.
2: Θα πω τα δύο από τα τρία.
1: Ναι, αυτό λέω. Μην τα πεις όλα.
2: Πόρνηθες.
1: Το επόμενο μην το πεις.
2: Το επόμενο δεν μπορώ να το πω. Άρχισε να κάνει με την Εκάβη. Μύδια Σαγανάκη. Και για τους σύγχρονους χαρίζεται το Ρωμιός Αγάπη σε Βρωμιά.
1: Πάντως λέει το ΦΠΑ για Φάνη πάλι Πετραλιά. Με το πι από το αρχικό του πάλι και το αλφα από το τελικό του Πετραλιά, το ακούω, λέει ο Τέρες Πούσκας.
2: Κύριε Κώστα Γεριγιάννη, να έρθω να μπω στο σύστημά σας, να με παίζει ο ένας over και ο άντρος underlap. Πείτε το ναι και θα υπογράψω.
1: Ο Άιντα Φαφούτης ξανά λέει αν το It's a Sin είναι η αγγλική εκδοχή του Ίσα Μαρτωλή. Είναι η Μπέση Μάλφα η Ελληνίδα Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Όχι παιδιά, είναι 6 κλάση καλύτερη η Μπέση Μάλφα. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας.
2: Είναι το wellness για την ιατρικαιότητα X-Calls για το ποδόσφαιρο? Ναι! Ναι!
1: Και ο σαμανισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει καλησπέρα και στους δυο σας, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μιλάω με τίμιο 9 Ρινέτο εδώ και ένα μήνα. Πριν μια εβδομάδα μου έριξε την πρώτη βόμβα αναφέροντας το πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και φοβάμαι. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή του κυρίου Κώστα, πίστευα πως κάπως σαν να ηρέμησε και εκείνη. Χθες μου πέταξε τη δεύτερη, μεγαλύτερη βόμβα, λέγοντάς μου δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου όλο αυτό. Εγώ αμέσως προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει και ταυτόχρονα της είπα πως εγώ βλέπω να οδηγεί κάπου αυτό και εφόσον περνάμε ωραία και δύο, γιατί δεν να μην το αφήσουμε και να δούμε που θα πάει και πρέπει να το κόψουμε από τώρα. Μέσα από την κουβέντα κατάλαβα πως το πρόβλημά της αφορούσε το μέλλον και όχι το παρόν. Με την ίδια αναφέρει πως αν συνεχίσουμε θα πρέπει να είναι μόνο φιλικά, διότι αλλιώς δεν θα σταμάταγε η όλη φάση. Λίγες ώρες μετά την πυροδότηση της δεύτερης βόμβας και έπειτα από εξίσου πολύ ωραία κουβέντα, έκανε κίνηση για φασοματική, όπου και φυσικά ενέδωσα. Έτσι τελείωσε και εκείνη η βόλτα. Φυσιολογικά θεώρησα πως οι αντιστάσεις κάμφθηκαν και όπως είχε αναφέρει κάποτε και ο David Lynch, το μέλλον φαντάζει τόσο φωτεινό που χρειάζομαι γυαλιά ηλίου. Όμως η ζωή μου έπαιξε άτιμο παιχνίδι. Και σήμερα το μεσημέρι μου έστειλε μήνυμα αναφέροντας πως τα λόγια μου δεν της άφησαν επιλογή και το να δούμε πού θα πάει αναφερόταν αποκλειστικά σε σχέση. Και εδώ είναι που χρειάζομαι τις γνώσεις σας. Ενώ υπάρχει κάτι μεταξύ μου και του νέτου, πώς μπορώ να τη μεταπίσω και να την κάνω να δει το μέλλον όσο φωτεινό το βλέπω κι εγώ?
1: Πώς να μεταπίσεις? Μόνο αν είσαι εκεί πέρα δίπλα με τη χαλαρή σου τη διάθεση, με την αυτή και τα λοιπά, χωρίς να πιέζεις, μήπως και στην πορεία δει ότι περνάει πολύ καλά μαζί σου και ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να έχει, να της δώσει αυτό που ψάχνει γενικότερα. Αλλά να τη μεταπίσεις με πύρι-πύρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα της πήγε κάτι στο μυαλό, δεν γίνεται. Δεν αλλάζουμε. Μεγάλη... Κλείνω το τσίπουρό μου με κυρία Ικάρντι Κόλλα και ψάχνουμε όνομα για την 7 μηνών κόρη μας. Σκάει το άμκα, σιγή, πλέον το Μαρία δείχνει μοναδικός δρόμος, λέει καλή συνέχεια ο Ικάρντι Κόλλα.
2: Ο πιτογυρολόγος λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν είμαστε πίσω από το πρώτο αμάξι στο φανάρι και κορνάρουν οι πίσω, με το φόβο να κατηγορήσουν εμάς, δείχνουμε πίσω ή κοιτάζουμε τους καθρέφτες.
1: Ισχύει. Έχουμε ένα φόβο, μην κατηγορήσουν, μην αξιοβρίζουν εμάς.
2: Ναι. Ναι. Screenshot σε κινητό 60+. Παραπεμπτικό γιατρού, ιερή εικόνα, ειδήσει από ελεύθερη ώρα, φωτογραφία προφίλ στον αμφιβληστροειδή, σαλιάρισμα με 20χρονη. Λέω Δημήτρη Χόρνη. Κύριε Γεράσιμε και οι θυγατέρες, δώστε μου συγχώρεση, αλλά πολύ παλιότερα δεν μου άρεσε η μπέσιμα Α και μετά από 10 χρόνια όλο και πιο πολύ ψινόμουν. Υπάρχει βλαντή φάση σε αυτό, θεωρείτε?
1: Όχι. Απλά η μπέσιμα Α μεγάλωσε πάρα πολύ ωραία.
2: Άστε. Δεν υπάρχει τίμιο και εννιάρι. Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 8, αν είναι εννιάρι δεν είναι τίμιο.
1: Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 7. Δεν πάει άλλες τίμιο να οχτάρει. Συγγνώμη κιόλας, μην τα μετά ισοπεδώνουμε όλα.
2: Φωτεινός εδώ, δεν είμαι το μέλλον, αλλά αν ενδιαφέρεται το νέο του, αγαπώ, στέλνω link, λέει ο Σικότη Πίπεν.
1: Απορώ πως στη δεκαετία του 80 δεν βάφτισε το παιδί του κανείς Πασόκ από το Παναγιώτης και Σοκράτης.
2: Έλατε. Η κοπέλα μου θέλει να προχωρήσουμε σε συγκατοίκηση και γάμο, ενώ εγώ ακόμα τίποτα από τα δύο. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο, τι κάνω?
1: Τι σου το εξηγείς? Ώστε αν δεν είναι σε φάση που θέλει να περιμένει πότε θα δεήσεις εσύ, να τραβήξει το δρόμο της. Μην την τυρανάς. Και μη σε τυρανάει και εκείνη δηλαδή, άμα δεν θες. Συγκατοίκηση, γιατί σας ενοχλεί, αλήθεια? Ο γάμο μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά η συγκατοίκηση, γιατί σας ενοχλεί? Γιατί να μην είσαι με έναν άνθρωπο να δεις πώς θα πας ζώντας στο ίδιο σπίτι? Αν υπάρχουν πράγματα που σε εκνευρίζουν, ας πούμε, ή εκνευρίζουν εκείνη.
2: Τώρα στο γενικό καλά το λες, τώρα εδώ πέρα νομίζω θέλει την τοπιέτα η κοπέλα. Μαζί.
1: Ο φίλος δεν ξέρω τι θέλει. Ναι. Πως θέλει την ελευθερία του γενικότερα να κάνει και άλλα πράγματα. Θέλω να πω, αν είναι μια σχέση 1,5 χρόνο, ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί να μην δεις πώς θα. Μα και η κοπέλα θέλει την τοπιέτα, αλλά για να φτάσουμε στο δεύτερο γκολ πρέπει το πρώτο. Δηλαδή πρέπει να δεις αν ταιριάζει με τον άλλον.
2: Σωστό. Ευχαριστήσουμε το φίλο που μας έστειλε μια ερμοφύλη. Όπως και το Σακέρα Κοροσάβα που μας έστειλε μεταξύ άλλων τα ονόματα Βραχιώνης, Λασκαρούδα και Αγόρας με αποδείξεις. Όλα αυτά. Έτσι. Με αποδείξεις ότι έχει έτσι ότι να είναι. Θέλω να πω. Οπότε ναι.
1: Αυτός που κορνάρει σε αργοπορημένο προπορευόμενο δεν πρέπει να νιώθει ενοχές. Επιτελεί κοινωνικό έργο. Όχι.
2: Αντισταθείτε, αδέρφια, δεν μας αγαπάνε, μόνο για το κορμί μας θέλουνε. Ορίστε, φασωματικές, γούπι, φίκι, και μετά δεν βλέπω να έχει μέλλον αυτό. Φυλάξτε τα νεφρά σας.
1: Κύριε Κώστα, είναι αλήθεια ότι μια μικρή απιστία σε μια σχέση τη δυναμώνει? Μετά το one night stand σας με την κυρία... με τον κύριο Ψάρα, δυνάμωσε η σχέση με τον μικρό για να μπει δίπλα, λέει από ο Πέος Μάγλος.
2: Μπο και άλλα ωραία, έχετε στείλει και mail πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
1: Πήγε 12.
2: Πήγε 12. Πήγε κανονικά. Κάτσε, είσαι. Ούτε τελικά δεν έχουμε πει καταρχάς.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν έχουμε πει.
1: Για πες.
2: Μα τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Μα λοιπόν, και κάτσω.
2: Πού ήμασταν? Λοιπόν, Πάλας Λεχ 4-0. Ρεάσιο Σιωτάδ Μπόρμουθ 1-2. Σέλτικ Φερντσβάρος 1-3. Μπεσίχτας Μαρσέη 4-1. Λίλεστρομ Τορέντς 1-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεμ 5-0. Και Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 θα έχουμε ένα κομμάτι να. Από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μόλις τελειώσει, θα πούμε και τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλος στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε: «Φαίνεται η δουλειά μας, αλλά δεν σταματάμε». Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena από 2 γκολ Βάργκα Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο Βιτάλι Ζούμπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα Ελ Νόβι Μπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιανακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8-4 χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότσι είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αναλυτικά στο sportfm.gr. Χωρίς το Βάργκα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο, καθώς ο Όγκρους υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Η πρόταση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω το καλύτερό μου αυτό στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Βιωτίας κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία.

0: θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκ της Βουλγαρίας, με έπαθλο το εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Προτελευταία αντίπαλο το Σάββατο, η Ράστα Βεχτά. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία στην αυλαία τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλο στη φάση των 16 θα είναι η Φιλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα τη League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2 και Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και στο 75ο λεπτό Μάλαγα Villarreal 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review με Νίκο Ράλη και Μανώλη Μουσουράκη. Καλή σας νύχτα.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
3: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα και από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εγκαλείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

Φτάστη στην έξοδο 7.

0: Χαίρετε.
1: Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά.
1: Αυτό εδώ θέλει κερακί όμως κανονικά. Το έχει φέρει έτσι
0: ξεροσφαίρε. Εγώ ήμουν εδώ. Δεν πρόλαβα.
1: Φάση ποια είναι τώρα, η φάση ποια είναι? Ότι έχει ενώσει όλη την Ελλάδα όφη.
0: Τρομερό, ε.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι δύο πήγαμε να μαλώσουμε.
0: Για το τραγούδι που θα παίξει. Εντάξει, τώρα διάλεξα εγώ. Ναι. Θα διαλέξει εσύ το.
1: Και παραγγελίες, έτσι.
0: Το κλείσιμο, ναι.
1: Και παραγγελίες και από τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, μπράβο, όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: After review. 12-2, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μπουσουράκης, εδώ είμαστε.
1: Χάρης Χριστόγλου. Να τα πούμε για όφη, για όφαρο. Έχεις γράψει και ένα κομμάτι.
0: Ναι, έγραψα. Κουζουλάθηκα.
1: Κουζουλάθηκες, ε.
0: Ναι, κουζουλάθηκα. Δεν το περίμενα.
1: Στην πραγματικότητα, αυτό πήγα να σου πω. Μας έχει
0: περίμενα,
1: κάνει να το περιμένουμε όμως, ρε.
0: Εγώ δεν το περίμενα. Με τίποτα.
1: Τον αδικούσα να το μεταξύ δεν... αποδώσει το πρωί.
0: Ναι. Οκτώ. Οκτώ, ρε.
1: Το έχω παίξει, ασοχή.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου τώρα.
0: Όχι, ρε φίλε. Στοιχηματικά δεν έχει καμία λογική το 8. Καμία λογική.
1: Okay, μεγάλο
0: είναι υπερβολικό,
1: ομάδα από
0: ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ υπερβολικό.
1: Ουφ. Πώς το δες?
0: Δεν ξέρω. Έχουν στερεύσει τα λόγια. Πολύ, πολύ όριμος. Λες και παίζει η Ευρώπη κάτι χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν έκανε τρέλες. Δηλαδή, βρήκε, ναι, δεν έκανε τρέλες. Βρήκε τις στιγμές που... Αυτές τις λίγες. Γιατί δεν βρήκε πολλές στιγμές. Αυτές τις λίγες είχε το καθαρό μυαλό, έβαλε τα γκολ, πήρε το ματσάκι, το έχει ξανακάνει, το έχουμε συνηθίσει να το κάνει. Απλά λες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και απέναντι σε ομάδα της Bundesliga, όποια και αν είναι αυτή, δεν πανάνε η Hoffenheim, δεν πανάνε, ξέρω εγώ, η... δεν θα πω η Bayern, ξέρω εγώ, η Schalke. Ναι. Λες ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος και θα τον σταματήσει. Και δεν, ούτε γκολ. Ούτε γκολ. Είναι πέμπτο σερί μάτς που δεν τρώει γκολ.
1: Το λέει και το ξαναλέει ο Κόντις. Μετά από κάθε παιχνίδι,
0: ναι,
1: από την προετοιμασία κιόλας. Όπλο μας φέτος πρέπει να είναι η άμυνα, λέει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τότε που έρχονται τριάρες στην Ευρώπη κτλ. Λέει άμυνα. Άμυνα πάνω απ' όλα. Εντάξει, ένα Σόφι ο οποίος το λέμε και το ξαναλέμε ότι μεγαλώνει. Μεγαλώνει ο σύνολο, ε.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ομάδα μεγάλη έχει. Έτσι κι αλλιώς. Μεγαλώνει ο σύνολο και για μένα πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα μετράνε η πράξη και όχι τα λόγια, αλλά σε αυτό το νόφι έχουν σημασία και τα λόγια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα, νικάει 3-0 πρώτο παιχνίδι την Τσέσκα και πηγαίνει και λέει ο Κόντις θέλω νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό αυξάνει τον πύχη. Αυτόματα.
0: Παιδιά, οι επιλογές, συγγνώμη, οι επιλογές ήταν πάρα πολλές τώρα. Εντάξει.
1: Έχουμε και γι' αυτό μπιφ.
0: Ναι, τώρα θα.
1: Κάντε παραγγελίες.
0: Ναι, άμα είναι να το κάνουμε μουσική εκπομπή για να παίζουμε μέχρι τις 2 κριτικά. Και σκουλά μπορούσαμε και ξυλούρι μπορούσαμε.
1: Εντάξει. Εγώ πήρα κάποιες γνώμες, είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Είναι οι επιλογές, να λέω, και ψαραντώνι θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε.
1: Καλά, νίκη πήραμε, ρε φίλε.
0: Βάλαμε μια τίγρη.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί,
1: αυτό...
0: τίγρης,
1: αυτό,
0: γιατί, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Να έχεις ακούσει τώρα πρόσφατα. Λοιπόν.
1: Πάντως, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αν θες να το ζητήσουμε, εντάξει, 2-10-95-79-2-83-4-5, θα βάλουμε γρήγορα τον κόσμο στην παρέα. Mm-hmm. Πλέον, αυτό που έχουμε διαπιστώσει με κάθε τρόπο είναι ότι, ξέρεις, είναι πολύ καπάτσα ομάδα, πολύ
0: κοινωνική, ναι.
1: Πολύ αποτελεσματικός και μερικές φορές...
0: Γι' αυτό λέω πολύ όριμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει τον τρόπο του, το καθαρό μυαλό, να σε κερδίσει. Mm. Δεν πανά σε Ολυμπιακός, η Χόφενχάιμ, η Τσέσεκα, η άλλη Τσέσεκα, οποιοςδήποτε.
1: Ναι.
0: Μεγάλο επίτευγμα τώρα αυτό που έχει κάνει ο Κόντις. Γιατί από εκεί ξεκινάμε, έτσι.
1: Καλά, προφανώς, ρε. Προφανώς. Όπως πέρυσι ξεκινήσαμε από Παπαδόπουλο, Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Η δουλειά που έχει κάνει δηλαδή.
1: Λίγο,
0: και με 7 Έλληνες. Παίξανε 9 συνολικά. Mm.
1: Μερικές φορές ψέγουμε τη λέξη αποτελεσματικός. Κι εγώ. Μερικές φορές το λέω με την κακή την έννοια. Ότι αυτή η ομάδα, εντάξει, έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αξίζει. Αλλά αυτό ο Όφη πλέον το έχει κάνει. Το κάνει τόσο σταθερά και σε τόσο δυνατά παιχνίδια διαφορετικά που πλέον καταλαβαίνεις δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που οφείλεται στην ομοιογένεια από πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει.
0: Επίσης δείχνει με το καλημέρα στην League Face του Europa League κάτι το οποίο περίμενα να δω.
1: Mm.
0: Στη διάρκεια βέβαια θα το δούμε αυτό και τους επόμενους μήνες. Αλλά το ζητούμενο έτσι όπως σκυλάει το πράγμα στη βαθμολογία της UEFA είναι αν ο Όφη θα μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς, έλεγα εγώ στο κεφάλι μου, 7 έως 9, 10 εκεί το είχα.
1: Άκουσες πολλές έλεγες.
0: Ναι, έλεγα 7,
1: για Europa.
0: 7, θα σου πω. 7 με 10 έλεγα, ναι. Γιατί με 7 με 10 βαθμούς του Όφη και με δεδομένο ότι οι άλλοι κάτι θα κάνουνε, η δέκατη θέση δεν χάνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ ξεκινάει ο άλλος με τρίποντο απέναντι στη Χόφενχάιμ.
1: Καλά, όλοι έχουν ξεκινήσει με τρίποντο,
0: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία να το κάνουμε. Δηλαδή,
1: τώρα μια ισοπαλία είναι.
0: Τίποτα. Ούτε, μισή ισοπαλία, ούτε καν. Νομίζω μειώσαμε κι άλλο. Μειώσαμε κι άλλο, νομίζω.
1: Έχει πάει στο 120 κάτι.
0: Με βάση τα βραδινά παιχνίδια.
1: Έχασαν και οι δύο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είχαμε μειώσει ήδη.
0: Anyway, πάντως η απόσταση πια είναι πολύ μικρή και το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Ναι, και να πούμε ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους μας. Σε μένα σίγουρα, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγε καλύτερα conference για να πάρει βαθμούς περισσότερους. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι, απαραίτητα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με το καλησπέρα. Και έχει βάλει και τα γυαλιά σε άλλες ομάδες που το καλοκαίρι και άλλες χρονιές άλλαζαν όλο το ρόστερ. Και είχε παραπάνω χρόνο.
0: Το ρόστερ είναι 28-29, μπορεί και λιγότερο. Κάπου εκεί, εκατομμύρια ευρώ του Όφη. Ναι. Ο Φενχάιμ έχει 200 κάτι, το κοίταγα στο Transfer Mark. Που δεν λέει κάτι. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε ουσιαστικά κάτι στις μεταγραφές, super wow, bam κτλ. Παρεμπιπτόντως αυτό ο Κόντρο.
1: Πεχτάρα.
0: Τι παιχτάρα είναι αυτός, ναι. Ρε.
1: Και αυτό.
0: Τι παιχτάρα είναι αυτός.
1: Μερικές φορές λέμε ότι γιατί άργει μια μεταγραφή. Δύο μήνες τον περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάει πίσω, είχε χαλάσει η μεταγραφή, μετά ξαναέγινε. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Κόντς.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι άλλα καλοκαίρια τι λέγαμε για τον Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχε αλλάξει όλο το ρόστερ.
0: Καλά, καλή πάσα. Εμένα μου θυμίζει, επειδή βλέπω ότι υπάρχει χαρά μεγάλη από πολύ κόσμο που δεν είναι Όφη, γιατί κουστάρει να βλέπει Όφη και θα περιμένει τώρα το επόμενο του παιχνίδι που είναι με τη Ρεν στη Γαλλία. Και μετά έρχεται η Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο να φάει και αυτή η Αλαβίο. Περιμένει τώρα να δει την επόμενη, το επόμενο παιχνίδι του Όφη. Μου θυμίζει λίγο το μπάσκετ του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90. Που όλοι τότε γουστάρανε και βλέπανε τον μπασκετικό Άρη, ήταν με χαιρόντουσαν με τις επιτυχίες του κτλ. Κάτι τέτοιο αρχίζει και μου θυμίζει λίγο.
1: Και από τα μηνύματα εδώ, ρε. Ναι. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα. Δεν θα χαρεί σήμερα. Δεν θα στεναχωρηθεί. Αυτό είναι τραβηγμένο.
0: Η οπαδή του Εργοτέλη είναι αδιάφορη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα πούμε για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος. Okay,
0: να πω κάτι εγώ πριν πεις για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γουναρής. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Παλεφίπ. Υπήρξε πρόεδρος από το 81 της Παλεφίπ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πάει Παναθηναϊκός. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 81. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
1: Συλληπιτήρια.
0: Πες και μια τάκα για την ΑΕΚ.
1: Καλά, με τον κόσμο θα τα πω, ρε.
0: Ή και 8.
1: 8, ε.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο είναι εξωπραγματικό, ρε.
1: Και η ΑΕΚ αποτελεσματική ήταν πάντως.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το ψέγω που είπα και νωρίτερα.
0: Δεν το ψέγεις.
1: Όχι.
0: Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο νομίζαμε ότι είναι κάποιο είδους πλάκα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω, ο Πανσεραϊκός στο μεταξύ έχει γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας.
1: Εντάξει, μετά το δεύτερο του παράτησε. Δεν το λέω όσο. Ξέρεις, για να μειώσω την νίκη της ΑΕΚ.
0: Έχουν τρελαθεί σε σέρες. Εγώ έμπαινα εδώ στα Σεραϊκά να δω τι γίνεται και στο Κώστα Δελή το site.
1: Στο γήπεδο, κάνουν
0: κάτι. Ναι, ναι, έχουν τρελαθεί. Και αλλάξανε και στο social media, έχουν βάλει κάτι μαύρες πλερέζες αυτά. Μαύρη μέρα για τον Πανσεραϊκό.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και ξαναλέμε για το θέμα με τα εκτός που πρέπει να βελτιώσει. Όντως πρέπει να το βελτιώσει. Αλλά και αυτό σε Φιλαδέλφια αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι φέτος 22 γκολ. Ένα έφαγε τώρα στα χασομέρια, στις καθυστερήσεις. Κρίμα για το Βάργα. Αν και όσο αύριο θα μάθουμε την κατάσταση για τη θλάση που έχει υποστεί, αλλά όσο βαριά και να είναι, ένας μήνας μεσολάβει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μάλλον.
0: Παιδιά, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά προτιμώ να την κάνουμε με όποιον βγει μετά. Λέει εδώ ένας ο Αθανασίου πόσο πιο κακός μπορεί να είναι από Μπρούνο και.
1: Το λέμε,
0: το λέμε εδώ και καιρό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, βλέποντας και χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι θα τελειώσει τη χρονιά ο Ολυμπιακός και με τους δύο. Δεν λέω απλά για τον ένα. Εγώ νομίζω θα πάω να ψάξει αριστερό μπακ Ολυμπιακός.
1: Αφού έχει, λέμε, Αθανασίου.
0: Ναι, οκ. Okay. Το ακούω. Λοιπόν, αυτό το ακούω.
1: Χάρη έχουμε, φαντάζομαι. Α, ναι, σωστό.
0: Έχει ανανεώσει, ναι.
1: Τώρα στη συμφωνία με τα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε.
0: Και δεν πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Ποδαρικό, πόπο, παιδιά.
1: Να είναι καλό.
2: Καλό, καλό, δεύτερη φορά. Για να μην μπαίνετε σε κόπο να σημειώνετε.
1: Ό,τι σημείωνα.
0: Σωτήρες είσαι.
2: Ναι.
0: Είδες που σου είπα ότι αρχίζω και μαθαίνω τις φωνές.
1: Τα λέγαμε off-air.
2: Φύλαξα τη δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Άρα το περίμενες.
2: Το τουφέκι πότε θα το βγείτε, πότε θα βγεις, σε 4 λεπτά.
0: Ξεκίνασε και θα δούμε τώρα.
1: Ναι, σφιχτά επειδή έχουμε κόσμο.
2: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πω.
1: Δεν θα μιλήσω για την ομάδα. Με τριόφρον.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Για πες.
2: Καλό, πολύ ωραία. Η μετροπροσύνη είναι για τους μέτρες, παιδιά.
1: Σωστό. Για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω για την ομάδα μου, εντάξει, ομάδα μου Μ' αρέσει έτσι πώς πάει, καλά πάει. Θα μιλήσω σήμερα για την άλλη μεγάλη ομάδα. Θα πρέπει φέτος τουλάχιστον να μην λέμε Big Four, να λέμε Big Five. Προσθέτουμε τον Όφη φέτος, παιδιά. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, έτσι.
1: Καλά, εμένα αυτά τα Big πάντα με χάλαγαν, να σου πω την αλήθεια.
2: Εμένα με χάλαγαν, αλλά αφού το λέμε που το λέμε.
0: Και θα σου πει μετά ο Άρης εμένα γιατί με έχεις βγάλει, ρε φίλε.
2: Γιατί ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Όφη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι,
0: καλά, ναι, αυτό που έχει κάνει ο Όφη το 2026 πιστεύω ότι είναι μαχαιριά για τους οπαδούς του Άρη από την άποψη ότι το περιμένουν χρόνια να πάρουν ένα κύπελο, να κάνουν μια πορεία.
1: Ή να κάνει αυτά που έκανε, αυτό που είπα και πριν. Να κάνει ένα καλοκαίρι μέσα στο προγραμματισμό.
0: Αυτό, ναι.
2: Δεν βγαίνει στην τύχη, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Κάνε τα αποτελεσματάκια σου να είσαι Big Five. Παράδειγμα. Τώρα θα μου πει, δεν σε συμφέρει να το λες εσύ αυτό, γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Και δεν το έχω κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν,
1: πώς τον είδες στον Όφη?
2: Τον είδα πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι πάντα. Αλλά ρε παιδιά, αναρωτιέμαι. Ακούω για τον Μπουχαλάκη, καλώς ακούω. Ακούω για τον Φούντα, για τα παιδιά του Όφη τέλος πάντων. Τον Κόντρο. Αυτό το Γκέρβερο που έχει κάτω από τα γκολπόστα.
0: Να, ναι, το Χριστόγλου.
1: Σωστός.
2: Αυτό το τύπο τον απίθανο που δεν τρώει γκολ τεμέτηση. Το μόνο που ξέρω για αυτό να είναι, γι' αυτό πήρα περισσότερο, είναι ότι είναι 26 χρόνια και είχε παίξει και στην ΚΑΠΑ 21 εθνική. Αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, το παρακολουθώ τόσους αγώνες τον παρακολουθώ. Και δεν έχω δει ένα ψεγάδι να πω ιστερία εκεί. Στην έξοδο είναι καταπληκτικός, στην τοποθέτηση καταπληκτικός, στα τέταρτετ καταπληκτικός. Στον ΠΑΟ έπιασε 4 τέταρτετ. Σήμερα πάλι βγαίνει, πιάνει το τέταρτετ και πάει και πιάνει και προλαβαίνει και την μπάλα να πούμε στον... παιδιά, είναι απίστευτο χρηματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Κοιτάω το offshore market, 1 εκατομμύριο. Καλά, θα σας πω εγώ τέλος σεζόν πόσο θα έχει πάει. Και γιατί το λέω? Γιατί υπάρχουν οι Big Four και πάνε και ψωνίζουν διάφορους. Αυτός θα φύγει εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό θεματοφύλακας.
0: Να σου πω κάτι. Αν είναι να πάει σε κάποια ομάδα από τους Big Four που λες και εσύ και να κάθεται στον πάγκο και να είναι δευτερότριτος.
2: Γιατί να κάτσει στον πάγκο?
0: Ας πάει στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει?
2: Ωραία, παίρνω εγώ το παράδειγμα του Πένια.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
2: Είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Εγώ με την καμία δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Με αυτά που έχω δει.
1: Εντάξει, έχει η καριέρα πίσω Πένια.
0: Τώρα και εσύ το πήγε σε παράδειγμα, πήγε σε goalkeeper που έπαιζε στην Μπαρσελόνα και εσύ. Εντάξει. Μην υπερβάλλεις.
2: Πήγα σε παράδειγμα με αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, παιδιά. Γιατί πολλοί παίκτες έχουν χτίσει όνομα, αλλά στα μάτια τα δικά μας, ως φύλαθλος.
0: Ναι.
2: Δεν ανταποκρίνονται. Εγώ βλέπω αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο και βλέπω έναν τύπο, ο οποίος δεν τρώει γκολ εύκολα, τουλάχιστον να το θέσω έτσι. Είναι πολύ καλυμμένος. Μέσα στο καρισκάκι κάτω τα ρολά.
1: Δίκιο, και Σωτήρη, και σήμερα ήταν κομβικός, επειδή λέγαμε για τα μπροστά, αλλά σώσεις
2: δηλαδή,
1: κομβικές επιθέσεις είχε.
2: Πραγματικά το αξίζει να ακουστεί λίγο το όνομά του. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Μια τελευταία για να σας αφήσω. Όχι παρατήρηση, εντάξει, μια άποψη. Δεν θα άξιζε και ο Όφη λίγο παραπάνω προβολή? Πώς το λέω αυτό τώρα?
0: Ναι, για μας το λες ή γενικώς?
1: Κάτσε, πες το πρώτα.
0: Ναι, πες το.
2: Πρώτα θα το πω και θα μου απαντήσει. Παίζει π.χ. ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν θα πιάσω άλλες ομάδες. Εντάξει, και οι υπόλοιποι, όλοι. Παίζει χτες, κάνει μια νίκη Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Ο Παναθηναϊκός όταν κέρδισε και αυτά. Και βγαίνουν π.χ. μισή ώρα στην εκπομπή μας. Λέω μας γιατί τη θεωρώ και δική μου την εκπομπή.
1: Ωραίος.
2: Νόμι. Και βγαίνουν στην εκπομπή μας διάφοροι και λένε τα άποψή τους. Κάνουν τα σχόλιά τους. Γιατί να μην γίνει σήμερα με τον Όφη που έκανε τη μεγαλύτερη νίκη από όλους?
1: Εντάξει, βγήκαν σχόλια.
2: Θα ήθελα να ακούσω π.χ. εγώ την άποψη του κ. Καρπετόπουλου. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει πώς έπαιξε Όφη, πώς τον είδε. Όπως γίνεται και με τις άλλες ομάδες. Δηλαδή,
0: βγήκαν αρκετά.
1: Και αύριο, αλλά βγήκαν αρκετά
0: βγήκαν
1: σχόλια.
0: Αρκετά σχόλια, μωρέ. Εντάξει. Δεν γίνεται να βγαίνουν και κάθε βράδυ όλοι και οι ίδιοι.
2: Καταπληκτικό ο Όφη. Συμφωνώ και με τους δύο ότι πραγματικά είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δηλαδή θα τον δω, θα του ξαναδώ. Υπάρχει και ξανά να χάσω παιχνιδιό. Θα του ξαναδώ και θα του ξαναδώ. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτό θα πρέπει να το βλέπουν και εντάξει. Τελευταία έτσι τοποθέτηση. Θα πρέπει να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Όταν λέω οι υπόλοιποι, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Γιατί άμα να είναι 50-50 δηλαδή σε όλα. Γιατί όταν βλέπεις μια επαρχιακή ομάδα, μικρομεσαία, πήρε ένα κύπελο. Και από το κύπελο ξεκίνησε η μεγάλη την προσπάθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θυμάμαι το κύπελο που έχασε ο Αστέρας Τρίπολης, με μια μεγάλη ομάδα τέλος πάντων. Το πόσο πολύ είχε αδικηθεί για να πάρει το πρώτο κύπελο στην ιστορία του. καταλαβαίνουμε. Και εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε για ποιο κύπελο μιλάμε.
0: Βέβαια, ναι, δεν το κρύβουμε. Ενώ δεν κρύβεται αυτό.
2: Που είχε παίξει καταπληκτική μπάλα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και η διαιτησία ήταν 99-1 κατά του. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Πάμε στα φρέσκα, Σωτηρή. Ωραία.
2: Μ' αρέσει αυτό που λες πάντα. Στα φρέσκα, ναι. Okay,
1: μην την τυνάξουμε πάλι την εκπομπή. Λοιπόν, άντε, άντε, καλό βράδυ.
2: Δεν είπα και κάτι τραγικό.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Σωτηρή.
1: Γεια, Σωτηρή. Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Τι λέει?
0: Καλά, καλά.
3: Λοιπόν, Γιάννης είμαι.
0: Ο Γιάννης, ναι.
3: Τι λέει?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, επειδή αν να ρωτήσω χωρίς να μου πει την ομάδα, είναι κάποιος Παναθηναϊκός από εσάς? Όχι, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Θα το κάνουμε διαφορετικά.
3: Θέλω να δω αν πάει κάποιος αύριο στο ΑΚΑ, αν είναι κάποιος από εσάς αύριο.
0: Θα είμαστε και οι δύο εδώ.
3: Ωραία.
1: Άρα κατάλαβα.
3: Πριν εδώ.
1: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, παιδιά,
0: έχουμε
3: αύριο,
0: δουλειά, ναι, το πριν, ναι, εδώ.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εδώ θα είμαστε.
3: Παιδιά, αυτό που θα γίνει αύριο στο ΑΚΑ δεν θα έχει προηγούμενο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη φορά που γύρισε ο Ζωτ ως αντίπαλος. Με,
1: ναι, με το πανό το μεγάλο, ναι.
3: Με ένα τεράστιο πανό. Από ό,τι λένε, αύριο θα υπάρχει πάλι αυτό King's το πανό. King is back. Αλλά τώρα επιστρέφει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή θα πάει, δεν θα πάει αριστερά, θα στρίψει δεξιά και θα πάει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όσοι είναι μέσα οι σαραντάριδες θα βουρκώσουν όλοι που τα ζήσαν όλα αυτά, αλλά και τα νέα παιδιά. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει επιστροφή. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς τέτοια επιστροφή, ας πούμε, να έχει γίνει σε κανέναν άλλον, στον Μπατζόκα, ας πούμε, στον Νίβκοβιτς, θυμάστε, όταν, ή στον Ιωαννίδη, ή στον Μπάγκεβιτς, θυμάστε τις επιστροφές. Να γίνει τέτοιος χαμός, ας πούμε. Δεν πιστεύω.
1: Ναι, κάτσε να τη δούμε αύριο και θα τα.
3: Όχι, λέω.
1: Το σημαντικό είναι ότι επέστρεψε. Αυτά, ότι επέστρεψε, δηλαδή, Γιάννη.
3: Ας πούμε στην επιστροφή του Ιβκοβιτς. Θυμάστε να έχει γίνει τέτοιος χαμός όταν γύρισε ο Ιβκοβιτς για πρώτη φορά, ή στην επιστροφή που γύρισε μετά το. Ή ο Μπατζόκας ή ο Ιωαννίδης.
0: Γιάννη, δεν το θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, αλλά δεν
3: θυμάμαι,
0: έχει.
3: Ναι, βλέπεις το Μπράντεβιτς όμως το θυμάσαι, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Γιατί έγινε χαμός. Είναι, παιδιά, μια ιδιάζουσα περίπτωση η σχέση. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά. Υπάρχουν τεράστιες εκλέξεις, το οποίο δεν το θίγεται, μπορεί εσείς να μην το ξέρετε, αλλά δεν το θίγουν ούτε οι μπασκετικοί ρεπόρτερ.
0: Ναι.
3: Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, καταρχάς να πω, από ό,τι μου λένε από Θεσσαλονίκη, επειδή ο Μιστακίδης παίζει ο Πάοκ στο τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου,
0: ναι,
3: έτσι.
0: Ναι.
3: Κανονικά που έπρεπε να πάει αύριο ο Μιστακίδης.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Φαντάζομαι
0: θες να απαντήσεις τώρα.
3: Και
0: να,
3: είναι στο Αμπουντάμπι, παιδιά.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι στο Αμπουντάμπι?
1: Εντάξει, δείχνει προθέσεις για το μέλλον.
0: Τις προθέσεις του δείχνει.
3: Γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Από ό,τι έχω διασταυρώσει και έχω καταλάβει, η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα.
0: Ναι.
3: Είναι αδεχτή τις προσφορές των franchise που τους έχουν κάνει. Π.χ. ο Μιστακίδης έχει κάνει προσφορά 80 εκατομμύρια και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια να βάλει. Στα επόμενα 5 χρόνια. Άλλοι έχουν κάνει, η Χαποέλ έχει κάνει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, έχουν κάνει 11 ομάδες, 20 ομάδες, αυτές τις οποίες επιλέξαν οι 11, και από αυτά η Ευρωλίγκα θα εισπράξει γύρω στα 800 εκατομμύρια, αν τα κάνει όλα δεκτά, τα οποία θα τα μοιραστούν οι μέτοχοι. Η μία εξέλιξη είναι αυτή. Γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται και ο Μιστακίδης εκεί, για να το κλείσει οριστικά με τον Μπουένο, γιατί είναι και ο Μπουένο εκεί, ο CEO της Ευρωλίγκας. Το άλλο σενάριο όμως είναι αυτό, το NBA Europe, παιδιά. Το NBA Europe κάνει μια τεράστια πρόταση, 2 δις περίπου,
0: για να πάρει
3: να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Την Ευρωλίγκα, ναι.
3: Μπράβο. Το ξέρετε, αλλά το έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Βέβαια το
3: έχουμε. Τι προτείνει τώρα, τι προτείνει όμως το NBA, προσέξτε.
0: Ναι.
3: Το NBA τι προτείνει? Το NBA καταρχάς έχει 12 δικές του ομάδες, αυτά licenses που πήρε. Προτείνει τις μόνιμες να τις κάνει 16, το σύνολο να το κάνει 20 από 16, δηλαδή να πάρει 4 μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα για μόνιμες. Και οι άλλες 4 και οι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας να πάνε στο BCL. Τις FIBA και από εκεί, μέσω, αν το πάρουν ή αυτό, να ανεβαίνουν στο.
1: Ωραία, Γιάννη, τα ξέρουμε τα σενάρια. Πού καταλήγουμε?
3: Αυτό το ξέρατε.
0: Ναι, τα έχουν γραφτεί αυτά, Γιάννη.
1: Πού καταλήγουμε?
3: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό τώρα το έμαθα εγώ, ρε παιδιά. Ποιος το έχει γράψει?
0: Έχει γραφτεί παντού. Έχει εγώ από χθες το είδα.
1: Τέλος πάντων.
3: Αυτό με τις τέσσερις ομάδες να πάρει τέσσερις και άλλες να πάνε στο BCL.
1: Γιάννη, να παίξουμε αύριο τα μάτς και ξαναπάρει όχι αυτή τη εβδομάδα, την άλλη να συζητήσουμε
3: λοιπόν,
1: τα αγωνιστικά.
3: Αυτό και τη λέω. Αυτό αποκλείεται, αυτό... παιδιά, κατά μένα να το δεχτεί η Ευρωλίγκα.
0: Καλά, αποκλείεται. Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, είναι πολλά
3: να
0: τα λεφτά,
3: πάει τον όλο ο Παναθηναϊκός στο BCL ή η Real στο BCL και να έχει μέσα στις μόνιμες ομάδες, ξέρω εγώ, Νάπολη, Paris Saint-Germain, Manchester City.
0: Εντάξει, Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι λοιπόν, καλά. Να
3: επειδή
0: καλά.
3: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει, το
0: καλό
3: είπα.
0: Βράδυ, καλό, καλό βράδυ. Βράδυ.
1: Αυτό δεν το ξέρω που λέει ο φίλος. Είπανε ρεπόρτερ του Πάγκο ότι Μιστακίδης θα είναι ο ΑΚΑ αύριο. Γύρισε από Abu Dhabi Vops. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε break.
0: Πάμε.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε στην προηγούμενη προφέμενη 4,6 Νίκος Ράλης Μαρός Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Εν τω μεταξύ, τι έκανε το Ρένσερς. Το δες.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Η οποία το Ρένσερς.
1: Η νίκη της ημέρας μαζί με το Όφι είναι. Κάτσε να δω στην UEFA. Ήταν Όφι πρώτο θέμα. Μήπως αλλάξει να βάλει την το Ρένσερς τώρα.
0: Και μπορεί που θα νικήσει για πρώτη φορά. Απλώς ναι. Η το Ρένσερς, θυμίζω, έχει πάρει το κύπελλο, παίζει δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι ότι παίζει απλά δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή μάχεται για παραμονή. Mm-hmm. Και έχουν παίξει 6-7 παιχνίδια.
1: Έχει μια μπορεί νίκη. Να έχουμε ρίξει το βάρος στην Ευρώπη, να πάρουμε το Europa, να βγούμε Champions League.
0: Λοιπόν, είπαμε για Μάνταλο. Είπαμε για Μάνταλο.
1: Θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα δούμε το γήπεδο, νομίζω στο τέτοιο. Mm. Είπαμε για Μάνταλο, βγείτε και εσείς να πείτε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάντως για Μάνταλο, να πω και αυτό. Ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Εντάξει, πάντα έχει καλλιτεχνική κατάρτιση. Αλλά βάζει τόσο ωραία το σώμα του. Ξέρει. Πώς το πω. Το έχει μπλουτίσει και αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται και. Ξέρεις. Ακόμα καλύτερα.
1: Αδερφέ, πού το είπαν αυτό οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ που μας έστειλε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εκτός αν. Δεν το βλέπω.
0: Πάρε
1: τσόρμπα. Ναι, εγώ βλέπω ότι θα είναι στο Super Cup. Γιατί να πήγε στο Abu Dhabi και να γυρίσει πριν τα παιχνίδια που είναι αύριο. Κάνει λίγο.
0: Το κάνουν αυτοί που έχουν πολύ χρήμα. Και εγώ θα το έκανα. Δεν τα έχει δει.
1: Που μετακινούνται από γήπεδο.
0: Μπαμ, μπαμ. Ναι. Ένα καφέ.
1: Δεν το βλέπω κάπου, αδερφέ. Εγώ έχω μείνει στο ότι έχει πάει στο Abu Dhabi για να δει τα μάτσα αύριο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ
1: γεια σας, ταξιάρχη. Ναι.
0: Δεν έχει πάρει πάνω από δύο φορές.
1: Μία φορά έχει πάρει ταξιάρχη.
0: Μία φορά έχει πάρει.
1: Επίσης, παιδιά, είπαμε δύο φορές ανά εκπομπή. Μην βάζετε μέσα και το νερατζιά και το δεσίλα, το μεσημέρι και αυτά.
0: Είδες, ρε ταξιάρχη, σε υπερασπιζόμαστε.
1: Γεια σας, ταξιάρχη.
2: Ναι. Τη Δευτέρα δεν είχα μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, τι κάνετε.
0: Εδώ, ασπίδα σου, καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Αλλά 3,5 λεπτάκια, έτσι.
1: Έστειλε μηνύματα και χθες πάντως. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά τα βλέπω εγώ τα μηνύματα.
2: 3,5, ναι, ναι. Δεν σε έστελνα, ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα που είπες για μήνυμα στο βόλεϊ, πολύ σπουδαία επιτυχία γιατί σε έστειλα για
0: το βόλεϊ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ σπουδαία επιτυχία. Λοιπόν.
0: Και παίζουμε με Φινλανδία τώρα.
1: Με Φινλανδία, ναι. Κάτσε να σου πω και μέρα και ώρα αν έχει βγει. Ναι. 4 ώρα το απόγευμα την Κυριακή.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Για πες.
2: Την Κυριακή μια χαρά ώρα. Λοιπόν. Εντάξει, Όφη, πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε σήμερα. Καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κούτσαρε το Μάτσο Κόντις. Νομίζω ότι ανέλησε εξαιρετικά τη Χόφενχάιμ, η οποία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, η οποία παίζει πολύ ψηλά την γραμμή της, παίζει πολύ επιθετικά. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο μάτς που δεν έβαλε γκολ.
0: Σωστά.
2: Και εντάξει, επίσης ο Όφη, νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε ότι πέραν το ότι έχει μεγαλώσει, μπορούμε να πούμε ότι από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά, από την ώρα που νίκησε την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μετά την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο από άποψη τίτλων, αλλά και από άποψη νικών που έχει κάνει. Έχει πάρει ντέρμπι, έχει κερδίσει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή είναι η ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες μετά το Γενάρη.
0: Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ομάδα, πάντως σίγουρα είναι η πιο ομάδα. Κατάλαβες τι λέω.
2: Είναι και η πιο ομάδα και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα. Άκουσα τον Κώστα το Ψάρα που το είπε πριν στα σχόλια και συμφωνώ απόλυτα. Είναι πιο ομάδα ακόμα και από την ΑΕΚ. Δεν έχουν σχέση η ποιότητά τους εννοείται, αλλά είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο Κόντις είναι εκπληκτικό αυτό που έχει πετύχει με 9 Έλληνες παίκτες. 8-9 σε κάθε παιχνίδι Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Βάζω και το σχέλι μέσα, εντάξει Κύπριος είναι, αλλά ουσιαστικά Έλληνες.
0: Και προφανώς θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον υποθέτω, ελπίζω, να τους βλέπουμε και εθνικοί μερικούς εξ αυτών.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη θα τον έναν από τους δύο. Τώρα αυτό είναι δύσκολο, ναι.
0: Κοίτα, μερικοί είναι και σε θέσεις που έχουν πολύ πράγμα.
2: Εμένα θα με κάνει εντύπωση να μην καλέσει το Φούντα από τη στιγμή που Κωνσταντέλιας είναι έξω, Μπακασέτας είναι έξω, Καρέτσας είναι ερωτηματικό.
0: Θέλω να πω και Κοστούλας. Δεν αξίζει, αλλά έχουμε πράγμα.
2: Κοστούλας επίσης.
1: Ναι, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή τώρα για τον Γιωβάνοβιτς.
2: Θα έλεγα και Χρήστο Γιώργο, αλλά από τερματοφύλακες δεν έχουμε πρόβλημα, ίσα ίσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Εντάξει, φοβερός Μάνταλος σήμερα, πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που κάνει στο γήπεδο αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είμαι 100% σίγουρος. Αν ο Μάνταλος δεν είχε τους δύο χιαστούς, και ειδικά το δεύτερο χιαστό που έπαθε το 18, δεν θα έμενε στην ΑΕΚ τόσα πολλά χρόνια.
0: Δεν ξέρεις, τα ξέρχη μπορεί να τον έκαναν και καλύτερο. Ενώ το πώς δούλεψε μετά το πόδι του, πόσο το γύμνασε.
2: Ναι, ναι, δούλεψε και ήταν εκπληκτικός. και έχει προσφέρει τα πάντα στην ΑΕΚ και ποτέ δεν καταλάβαινα εγώ γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ τον είχε στο μάτι μέχρι να μπει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι και ο Νίκολης τον έχει αδικήσει λίγο στην αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Έπρεπε δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, ωραία, εντάξει. Έχει αποδεχθεί τον ρόλο του κιόλας ο Μάνταλος πια.
2: Να σου πω κάτι. Στην Τρίπολη ο Μάνταλος έπρεπε να μπει στο 60.
0: Ναι, για όταν μπήκε βέβαια ήταν από τους χειρότερους.
1: Είναι και αυτό. Δεν ήταν καλό.
0: Τον έχουμε αποθεώσει όλη την ώρα τώρα, αλλά όταν μπήκε στην Τρίπολη ήταν από τους χειρότερους.
2: Πότε τον έβαλε, στο 80 τον έβαλε.
0: Τον έβαλε για να κρατήσει λίγο μπάλα. Όχι να κρατήσει μπάλα, να κάνει κάτι με την μπάλα. Και σε κάθε. Τέλος πάντων, τώρα μην αρχίσουμε με τον Μάνταλος.
2: Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Ο Ζούμπκοφ μου δείχνει ότι.
0: Μπράβο, Ζούμπκοφ σήμερα ήταν από.
1: Κάτι είδαμε.
2: Μου έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν πολύ πεσμένος. Μετά μια ενέργεια που του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, άρχισε και ανέβαινε. Ναι. Έβαλε και ένα ωραίο γκολ.
0: Διαφωνώ σε αυτό και σε αυτό, ταξιάρχη. Επειδή δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστη του δοκάρι. Ναι. Εμένα και στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε. Ήταν πολύ δραστήριος και ουσιαστικός σε σχέση με άλλες φορές. Και κάτι κάθετες που πέρασε.
2: Έχει τακτικότητα ρε Μανώλη όμως, όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή.
0: Σήμερα κάτι ποδιές έκανε μέσα στην περιοχή.
2: Ναι, βγάζει, επειδή τον ήξερα το παίχτη, θυμάμαι, έκανε μακρινά σουτ, δεν δίσταζε να σουτάρει. Μου
0: έτσι το βάλει σήμερα.
1: Ταξιάρχη, εγώ νομίζω το σημαντικότερο από το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, πέρα από την οκτάρα τώρα, που μετά το 2-0, όπως είπε και ο Μανώλης, οι άλλοι το παράτησαν τελείως. Είναι ότι ο Νίκολιτς.
0: Όταν λέει το παράτησαν, εννοώ αποκαλώθηκαν.
1: Του πήρα από κάτω.
2: Η άλλη ανάγνωση λέει ότι και η ΑΕΚ του διέσυρε.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Δεν είναι ότι. Το υποτίμησαν.
1: Εγώ λέω ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως πώς να το πω τώρα, έδειξε στον Νίκολιτς ότι έχει πράγματα στα χέρια του που ενδεχομένως να μην είχε αξιολογήσει πολύ σωστά για τη συνέχεια της σεζόν, το λέω έτσι. Γιατί γίνεται μια κουβέντα για το ρόστερ και το βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ωραία, ταξιάρχη.
2: Ναι. Ήταν πολύ καλός ο Ζωάου. 10 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλός ο Ζωάου. Ο Λυκογιάννης μου άρεσε πολύ.
1: Ναι.
2: Σήμερα. Και επίσης ήταν πολύ όμορφο ότι η ΑΕΚ τελείωσε την ενδεκάδα της με 5 πιτσιρίκια. Έβαλε και το περιβραχιόνιο ο Μπαλαμό της.
1: Ωραίο σκηνικό.
2: Τον εμψύχωνο.
0: Δεύτερο ωραίο σκηνικό που μας χαρίζει αυτή η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου και με το Βοριαζίδη που του έδωσε ο Φωλιάν.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι, ναι, και αυτό πολύ ωραίο. Πραγματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλά. Να απαντήσω ένα μήνυμα. Αν θα βλέπατε στο μέλλον τον Κόντι στην Εθνική, γιατί όχι είναι η απάντησή μου. Γιατί όχι, αν συνεχίσει να δείχνει τέτοια δουλειά και συνέπεια, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συζητηθεί. Γιατί όχι. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι. Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Πόσο γρήγορα, δεν τον περίμενα, αδερφέ.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά. Το όνομά σου.
3: Γρηγόρης, φίλε, δεύτερη φορά που παίρνω εκπομπή, γενικά.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Γενικά που παίρνεις σε εμάς ή γενικά που παίρνεις.
3: Ναι, τη Δευτέρα δεν θυμάμαι με τον κόλπο της
0: Έλτσης,
3: τα λέγαμε.
0: Σωστός, σωστό.
3: Με την Έλτση εκεί πέρα. Ήθελα να μιλήσω και στο παλικάρι, αρφέ, δεν σε ξέρω, αλλά η φωνή σου είναι, φίλε, κάθε φορά που ήθελα ματ και δεν μπορούσα, γκόλ η Σεβίλη, γκόλ. Δηλαδή είσαι, αρφέ, respect.
1: Για τη Σεβίλη respect ή για το...
3: Γενικά. Σκέψου, συγγνώμη, ρε φίλε, τον γκόλ της Σεβίλης που είχες πει πέρσι που... Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Τώρα... Φωνήσου, ρε φίλε...
1: Μπαρτσελόνα Σεβίλη έχει το Σάββατο, μιας και το φέρει κουβέντα. Η Μπέτση, τι έκανε η Μπέτση σήμερα,
0: δεν είδανε. Τι νίκησε προφανώς.
1: Νίκησε, ρε, θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος. Αυτός εδώ είναι Μπέτση, να ξέρεις.
0: Μπέτικος. Και Τσουλού ξεκίνησε με νίκη.
1: Ρε, τι γίνεται με
3: την Μπέτση. Μ' αρέσει να πράσινα.
0: Μπέτη Πλάνικος.
3: Και εγώ Μπέτης.
1: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, ήθελα να πω, ρε παιδιά, πώς ψηλίζετε τόσο πολύ ο Όφη που λέτε όλοι και... Εντάξει, παιδιά, ήρεμα λίγο η μπαλά. Οκ.
1: Εντάξει,
3: ο καθένας μπορεί να λέει ότι
1: την κουβέντα για το Big 4 και Big 5 τώρα και εγώ δεν συμφωνώ. Είναι υπερβολικό. Από την άλλη, έχει ψηλώσει όμως Όφη το 2026.
3: Έχει ψηλώσει. Σε 2-3 χρόνια θα σου πω αυτό. Έτσι, άμα συνεχίσει. Τώρα μια χρονιά μου κάνει μπαμ και ο Λεβαδιακός πέρυσι ψήλωσε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ Γρηγόρη συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που έχει στο μυαλό σου. Φαντάζομαι.
3: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Απλώς. Ας το ζήσουνε κιόλας, μωρέ.
3: Όχι, αρκετά.
0: Καταλαβαίνεις. Αφού τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνουν, ας το χαρούνε και να τους αποθεώσουμε τώρα.
3: Μαζί σου να
0: κάνουν. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι όταν το πάρει το Europa. Αλλά οκ. Okay.
3: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
3: Εγώ, δηλαδή, όταν ψηλώνει για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, μια ομάδα όταν ψηλώνει, θέλει διάρκεια, καταλαβαίνεις.
0: Mm.
3: Όπως και εμείς, ρε φίλε, δεν γίναμε Μπαρτσελόνα ξαφνικά και λέω χαμηλά την μπάλα. Έτσι και όχι, για μένα, έτσι τώρα. Και να σου πω ένα δεύτερο αρθέ που λέγαμε, γιατί όλη η Ελλάδα χαίρεται με τον Όφη και δεν χαίρεται για την άλλη. Δηλαδή, άμα
0: Για ποια όχι, άλλη, για μεγάλη, για κατάλαβες, για ομάδα που έχουμε συνηθίσει
3: ναι, ναι. Ας
1: πούμε, την ξέρεις την απάντηση τώρα, εντάξει.
3: Μπράβο, δεν
1: πώς πάνε τώρα αυτά τα οπαδικά.
3: Δηλαδή, άμα όφη πάει να πάρει πρωτάθλημα από εμάς και τον Ολυμπιακό, θα χαρούν το ίδιο.
0: Όχι, θα το χάσουν. Αλλά ξέρω αρκετό κόσμο.
1: Θα του βγάλει το καπέλο, ρε παιδί μου. Θα πει η μαγιά του που το έκανε αυτό.
3: Ναι, σίγουρα. Και εγώ μαγιά του. Εγώ γουστάρω Αϊτόρ καταρχά. Έτσι είναι καψούρα μου Αϊτόρ.
0: Έχει πολλού αξιαγάπητου αυτή η ομάδα, είναι η αλήθεια. Ενώ ποδοσφαιρικέ καψούρε. Καψούρε, κατάλαβε.
3: Σαν Παθηνιακό είναι και αλυτόφατσα, ρε φίλε.
0: Καλά και δεν είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ήταν ο κορυφαίο. Ήταν ο κορυφαίο εκείνη τη σεζόν.
1: Πού του έτυχε αυτό ο τραυματισμό, σε ποιο σημείο χρονικά.
3: Σε ένα μάτ που μπορεί να μην το βάλει καν.
0: Εγώ σου λέω και σε ποιο momentum. Είχε πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό λέω, ρε. Αυτό. Ότι ποιο σημείο ακριβώς.
3: Για μένα τέτοιοι παίχτες ψηλών ομάδες. Δηλαδή είναι ένα παίχτης ρε φίλε σε ανεβάζει επίπεδο.
1: Ναι.
3: Και ο Χατζηγιωμάνης μπορεί να είναι καλός. Δεν ξέρω αν παίξει σημαντικό το ματ.
0: Όχι.
3: Αλλά γενικά δεν φίλε με να μου αρέσει όφη. Το μόνο που μου αρέσει. Εντάξει, δεν την πολύ συμπαθώ την ομάδα. Έτσι, σαν Παναθηναϊκό δεν την συμπαθώ. Αλλά μου αρέσει ρε φίλε που έχει Ελληνόπουλα και παλεύει. Δηλαδή δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Καταλαβαίνεις. Αυτό μου αρέσει με ένα όφη.
1: Ναι.
3: Εντάξει, για μένα περιμένω ακόμα, δεν έχει ψηλώσει, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχει ρε φίλε μια, πώς να σου το πω, μια διάρκεια αυτό. Άμα δηλαδή του κάνει και του χρόνου και του παραχρόνου, οκ, θα πω μεγάλο σώμα.
1: Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να παίρνεις χρόνο, παραχρόνο το κύπελο, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
3: Ναι, αλλά θα πω, ναι.
1: Αλλά αν μείνει σταθερά ψηλά, να είναι μέχρι κάποια φάση το κύπελο, να παλεύει στο πρωτάθλημα,
3: μπράβο,
1: να παίζει στην Ευρώπη. Ναι.
3: Συμφωνώ. Εγώ δεν σου λέω να κάνω μια-δύο χρονιές και σε τρία χρόνια να είναι τηλεφωνικό. Καταλαβες. Mm-hmm. Εκεί θέλω να δω. Α πούμε και ο Λεβαδιακός, λέγαμε πέρσι, θυμάσαι τι λέγαμε. Να είχα χίλια μάτια να σε βλέπω. Αλλά φέτος είναι αγκολέ δεν έχει βάλει.
0: Νομίζω δεν έχει δηλωθεί πάντως καν στη λίστα ο Χατζηγιωβάνης. Είχε γίνει μετά η μεταγραφή και δεν
1: έγινε
0: κάποια αλλαγή στη λίστα.
3: Αυτό δηλαδή. Εμένα το μόνο που μου έδειξε όφη είναι ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες περισσότερο. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και το Κόντι, που εμείς υπάρχουν εκεί πέρσι, δεν του δώσαμε την ευκαιρία και πήραμε τον Ράφα να πίνει...
1: Ναι, έλα, πάμε, πάμε.
3: Εντάξει, κάτσε αρφέ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Ρε παιδιά, τώρα λες και αρχίσαμε και κάναμε ατομική ανάλυση κριτική παίκτη το παίκτη της ΑΕΚ. Μιλήσαμε για κάποιον που είχε 4 assist. Και ένα γκολ. Δηλαδή, εδώ στα φιλικά, όταν κάποιο έχει δύο assist και ένα γκολ, λέμε μια καλή κουβέντα. Δεν θα πούμε τώρα.
1: Έλατε.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
4: Κώστας, ο Ολυμπιακός.
1: Γεια σας.
4: Καταρχήν, να πω κάτι για την προηγούμενη φορά που είχα πει και βγήκανε μετά. Να ακούνε τι λέω. Είπα ότι είναι κρίμα και άδικο για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Κώστα, νομίζω ότι το έχεις κάνει λίγο την προηγούμενη φορά.
4: Ναι, αλλά
0: Μπαχαλάκι.
4: Να ακούνε τι λέω. Είναι κρίμα γιατί ας πούμε με τον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι θα κερδίσει άσχετα με το τι έγινε και μπορούσε να γίνει το 1-1 όπως και με την Κηφισιά. Εντάξει, είναι κρίμα και άδικο είπα για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα να έχει αυτή τη διαιτησία.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα φρέσκα κολλούδια.
4: Για τον Όφη. Λοιπόν, είχα πει όταν χάσαμε από τον Όφη, μακάρι όλες οι ομάδες που χάνουμε να έρχονται και να παίζουν όπως ο Όφη και να χάνουμε καθαρά και δίκαια. Ο Όφη έκανε ένα μεγάλο λάθος, παιδιά, τη δεκαετία του 80 που. Πήγε με το μέρος του, δηλαδή ανέλαβε ένας πρόεδρος, αδερφός του πρόεδρου του Παναθηναϊκού και χώρισε την Κρήτη. Θα είχε πάρει πολλά περισσότερα, πιστεύω, θα είχε πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως αρέσει Κώστα να αναφέρεσαι πάντα στο, να ξεκινάς τη συζήτησή σου από το παρελθόν. Να βάζεις τις βάσεις ιστορικές. Αμέ, πολλές φορές.
4: Και αναγκάστηκε η Κρήτη και χωρίστηκε. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τον βλέπω, τον Όφη και το χαίρομαι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη διοίκηση.
0: Δεν χρειάζεται όμως να ξεκινάμε το παρελθόν συνήθεια.
4: Παραμονή του αγώνα με τον Όφη. Ρωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή τη δικιά σας και δεν ξέραν αν θα παίξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είδαμε ότι παίξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δώσαν το 100% και Όφη. Ό,τι έπρεπε να γίνει δηλαδή και Όφη ήρθε στο Καρεσκάκι και μας κέρδισε.
0: Ξέραν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Και ήταν επιλογή του Χρήστου Κόντι να τους επιλέξει.
1: Και δεν ξεκίνησε.
4: Ναι, μπορούσε όμως να έχει βάλει όρους ο Ολυμπιακός να μην παίξουν κτλ. Θέλω να
0: γιατί
4: πω
0: να
4: ότι
0: για το...
1: δεν μπορεί να βάλει όρους, είναι παίκτης του Όφη, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
4: Α, δεν ξέρω αν δεν ισχύει
1: είναι
4: αυτό,
1: τέλος πάντων
4: εντάξει. Μακάρι που δεν ισχύει αυτό, γιατί ήταν άδικο να ισχύει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τι, επειδή τους έδωσε δεν θα παίξουν, δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Θέλω να πω για τον Χριστογιώργο, για τον Μπουχαλάκη, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα και όπως βλέπω τώρα για τον Αθανασίου, είχα στείλει σε ένα site του Ολυμπιακού ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτούς τους Έλληνες παίκτες, για μένα έχει πάρει κατά 99% το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Χριστογιώργος ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν στο Παναθηναϊκό.
4: Είναι. από τα εφηβικά του Παναθηναϊκού. Έτσι νομίζω. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεν περίμενα σήμερα να τον εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί βασικός
4: ορίστε.
0: Τι εννοείς δεν περίμενες να τον δεις. Οκ. Δεν περίμενες το σημερινό μάτς.
4: Είναι μια εμφάνιση για να τον δίνω. Τον έχω πολύ καλό τερματοφύλακα και μακάρι να τον είχαμε πάρει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη ήταν όπως έπρεπε. Η ομάδα έφαγε άλλο ένα γκολ από αμυντικό λάθος. Πιστεύω ότι αυτά δεν θα γίνονται συνέχεια. Έδειξε μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σε λίγο καιρό θα φωνάζουν, είμαι σίγουρος, το όνομα του προπονητή, γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να, εκτός από το pressing, προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλες προϋποθέσεις ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει γκολ. Αμυντικά πρέπει λίγο, όπως το είπα και προχθές, λίγο να προσέξει λίγο την άμυνα για να μην τρώει γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δώσαν τα παιδιά το 100% και πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
0: Ωραία Κώστα,
1: να
0: είσαι καλά, καλό βράδυ. Αλήθεια είναι αυτό που λέει για την άμυνα, αλλά εντάξει, πρέπει να... Είναι και ξεκίνημα τώρα. Λοιπόν, πιο πολύ συνεννόηση μωρέ τον στόπερ με τα μπακ που ανεβαίνουν αρκετά. Χαίρετε.
5: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε.
1: Ναι.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιώργο λίγο πιο κοντά.
1: Έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούμε.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Σ' ακούω από μακριά.
5: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι.
5: Μίλαγα περισσότερο, εντάξει, όχι πολύ συχνά στην εκπομπή στα παιδιά. Αιτία τώρα ήταν ο Κωστής. Ο Κωστής είναι πολλά χρόνια ακροατής. Πέρυσι Παναθηναϊκός...
0: Αλλά να μην αναφερθούμε με προσωπικού ρε εσύ.
5: Ναι, δεν θα κάνω κριτική. Απλά θα το τελειώσω. Μια κουβεντούλα θέλω να πω. Πέρυσι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την διαιτησία του Παναθηναϊκού, όπου ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Φέτος που παίζουμε μπαλίτσα και αρχίζουν και μας βλέπουν, τους πειράζει. Τέλος πάντων. Ας ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό όπως ασχολείται και κάνει
0: κατά. Πάμε. Επόμενο λέω. Πες
5: λοιπόν, κατάλαβα. Εγώ για την ομάδα... Φέτος βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός. Οι μεταγραφές οι οποίες γίνανε είναι όλες στοχευμένες και έχουμε καλύψει όλα τα κενά που είχαμε και θεωρώ ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Αυτό ήθελα να πω εγώ παιδιά. Ο Όφη πραγματικά είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια για μας που ξέραμε τον Κόντι δεν είναι και τόσο έκπληξη, αλλά και για τους υπόλοιπους πάει μια χαρά.
0: Το περίμενες τόσο πολύ όταν πήγαινε.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα πει από πέρυσι. Από πέρυσι έδειξε στοιχεία ο Κόντις.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου πήγαινε πολύ, ξέρεις, όλο αυτό το mindset του Χρήστο Κόντι μου ταιριάζε με Όφη, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενε.
5: Είδες όμως, ταιριάζουν ορισμένα πράγματα και προχωράνε. Λοιπόν, να έχετε καλές
0: εκπομπές. Καλά,
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Για μένα Όφη έχει ψηλώσει, το διάβασες. Γιατί με πήγε ταμείο σήμερα με ακριβές σκορ 1-0 στο ημίχρονο 1000 ευρουλάκια.
1: Καλό φάγοντα, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά.
6: Εγώ να πω πάρα πολλά μπράβο στον Όφη. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ για μένα. Πανιόνιος είμαι.
1: Τέλεια.
6: Όλοι οι γιος και
0: πτώχοι. Φένα πολλά κιόλας.
6: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όλοι οι γιος και πτώμενοι φίλοι στην Ελλάδα χαίρεται για τον Όφη, καμαρώνει για τον Όφη και ας μην είναι Όφη, γιατί αξίζει. Αξίζει προσπάθεια με πολλά Ελληνόπουλα.
1: Το όνομά σου θα μας πει, συγγνώμη.
6: Δανίλ.
1: Λοιπόν και τώρα που βγήκες και είσαι και Πανιόνιος, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι τώρα θα πάω να παίξει Όφη στη Γαλλία, που είχες παίξει και εσύ με τους Σωσό κάποτε. Τι διπλό ήταν αυτό.
6: Σωσό δύο φορές, Τουλούς πιο παλιά.
1: Βέβαια.
0: Καλά, πιο πολύ μου έχει μείνει με Μπαρτσελώνα με την φανέλα την τέτοια, την Κρήτη.
1: Ναι. Ωραίες εποχές.
6: Μπαρτσελώνα με Ροναντίνιο.
1: Ωραίες ομάδες που
0: γι' αυτό. Να σου πω, Δανιήλ, με την καλή την έννοια ξαναλέω. Ζήλεψες λίγο, ζηλεύεις λίγο.
6: 100%.
0: Θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα κίνητρο και για τους υπόλοιπους.
6: Εννοείται. Εγώ σήμερα είμαι από Χαλκίδα, τώρα γυρνάω, επιστρέφω πίσω, γιατί είχα κατέβει για τη γιορτή για τα 136 χρόνια στην πλατεία Νέας Μήνης. Την ώρα εκείνη μάθανα και το σκορ του Όφη και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγα που είναι οι παλιές εποχές δικές μας, που ήμασταν Ευρώπη σχεδόν κάθε χρόνο. Σαν σήμερα παίζαμε με τη Χάκα, το 2-0 είναι εδώ και το 1-3 στη Φιλανδία, νίκες και εμείς όπως και Όφη, πολύ βαθμοί στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, ζηλεύω, ναι, με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, προφανώς.
6: Και τους χαίρομαι και τους χαμαρώνω που γεμίσαν και το γήπεδο σήμερα από ό,τι είδα. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και το διπλό προχθές στο Καρεσκάκι και το Super Cup και το κύπελο, όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν είναι τυχαίο. Κάτι γίνεται. Όχι,
0: μετά από τόσα αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Για πες μου μια τάκα τώρα για τη φετινή προσπάθεια, για Μάναλη κτλ.
6: Καλό ξεκίνημα εννοείται, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Έρχεται και ένας Ισπανός με εμπειρία στη Λαλίκα, 34 ετών.
0: Κάτσε, το βάζει αυτό, ποιος είναι.
6: Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί.
0: Πέφτουν πράγματα τον Νίκο
6: Μαυταβουλής. Θα το πούμε μετά.
0: Κάτσε, άρα δεν έχει αποκαλυφθεί.
1: Θα μας βγάλει και είδηση τώρα, κάτσε να
0: δεις. Ναι, για πες ρε.
6: Θα γίνει πρώτα και θα δούμε μετά.
0: Έλα, μεταξύ μας είναι, για πες.
6: Λέμε πολλά και τελευταία στιγμή χαλάνε όλα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καλό, το καλό για τον Πανιόνιο τώρα απόψε που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ότι στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα ο Πανσεραϊκός. Στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα.
6: Γιατί
1: τον Πανσεραϊκό εγώ, όχι εγώ, είναι ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να επιστρέψει άμεσα στη Σούπερ Λίγκα.
0: Και η νίκη που είναι από τα φαβορί δεν έχει ξεκινήσει καθόλου.
1: Και η νίκη δεν έχει ξεκινήσει καλά.
6: Η Μαρκό είναι δυνατή.
1: Η Μαρκό είναι πολύ δυνατή και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
6: Ναι, ναι. Πολλά λεφτά εκεί πέρα, πολλοί παίχτες. Αλλά και πάλι εγώ ξεκάθαρα λέω ότι ο σοβαρός Πανιόνιος χωρίς τα περσινά λάθη, γιατί γίνανε πολλά λάθη πέρυσι, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φέτος. Δεν έχει να φοβηθεί. Έχει καλό υλικό, έχει και Ελληνόπουλα.
1: Για τον Ρούμπεν Σομπρίνο λες.
6: Ναι.
0: Τώρα το κέσμα.
1: Έχει γραφτεί, μωρέ. Έχει γραφτεί,
6: ναι,
1: το βρήκα.
6: Δεν είπα ότι...
1: Έχει γραφτεί και πρέπει να ήταν και αυτό στη γιορτή. Πρέπει να ήταν στη γιορτή. Πρέπει να...
6: Σήμερα έχει και πολύ κόσμο και ήταν πολύ συγκίνηση.
0: Πώς ήτανε?
6: Ήταν υπέροχα. Γιατί υπήρχε πολύ συγκίνηση, υπήρχε ένα βιντεάκι από το 1890 μέχρι και τώρα με αναφορές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πράγματα. Βραβεύθηκε και ο Χρήστος Εμβολιάδης, που ήταν ο παίχτης και προπονητής στα δύο κύπελα και συγκινημένος και αυτός βέβαια, μίλησε στον κόσμο. Βραβεύθηκε ο φωτογράφος της ομάδας, ο Δημήτρης ο Βλάχος, τόσα χρόνια, 40 χρόνια και όπου πάει Πανιόνιος δίπλα, φωτογραφίζει τα πάντα. Και γενικώς ήταν μια όμορφη βραδιά, με καπνογόνα, με βεγγαλικά στο τέλος, εντάξει, υπέροχη βραδιά στην Νέα Σμύρνη.
1: Όταν πρωτομπήκα στη δουλειά ήταν από τις πρώτες μου δουλειές βασικά.
0: Είσαι ρεπορτέρ.
1: Μα δεύτερος ρεπόρτερ μαζί με τον Μάκη Διώγο.
0: Έλα ρε. Έχει και δύο ρεπόρτερ.
1: Βέβαια ρε, τότε πέρα Σούπερ Λίγκα αυτά. Βέβαια.
6: Ήταν και Ευρώπη παλιά, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ωραία Δανιήλ.
1: Να είσαι καλά Δανιήλ.
0: Το καλό να επιστρέψεις.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και καλός παίκτης ο Ρουμπέν Σομπρίνο από ό,τι βλέπω, θα τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ τον ήξερα.
0: Γεμάτη σεζόν Λα Λίγκα 2, μια χαρά.
1: Το ψάχνω.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν άλλες φορές και θα πάμε γρήγορα στον επόμενο. Ότι τώρα λέμε, είμαστε 2026 και λέμε. Π.χ. για τον ιστορικό 1890, πότε ήταν. Πότε
1: για την ίδρυση, ναι.
0: Σκέψου όταν θα είμαστε το 2315.
1: Ακούω τι σκέφτηκε. Και τι θα λέμε τότε.
0: Πολλές φορές το έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Όλοι ιστορικοί.
1: Ναι.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
7: Καλησπέρα παιδιά, δεύτερη φορά που μιλάμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να'σαι καλά.
7: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Έλα Γιάννη.
7: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά.
7: Να ρωτήσω, εγώ σήμερα εντάξει ήμουνα με τον Όφη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι όπως το ξέρετε. Και είδα και τους τέσσερις παίχτες του Ολυμπιακού. Μια χαρά.
0: Mm.
7: Δηλαδή του χρόνου ανεβαίνουν και οι Έλληνες στον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι.
7: Ναι, έφυγε με τη Λίμπαρ τώρα. Κωστούλας, σεντερμπακ, δηλαδή ποιος Ρέτσος τώρα και αυτά. Γιατί
0: Κωστούλας δεν είναι δανεικός, έτσι.
7: Όχι. Θα τον πάρει. Ας του δώσει έχει το χρόνο ρίτρα, να πάρει
1: τον Κωστούλα. Τον πάρει πίσω.
0: Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι ότι...
7: Κωστούλας Αθανασίου.
0: Γυρνάει σίγουρα.
7: Κωστούλας Αθανασίου, νους Αποστολάκης.
0: Ναι.
7: Όσο βλέπουμε καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Θέλω να πω μια κουβέντα μόλις κλείσαμε την άλλη φορά. Που ήμουν και λίγο επιθετικός,
8: και ζητάω συγγνώμη για την εκπομπή, από φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν πάνε στην τετράδα. Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που έχει το φούρνο στα Γιάννενα.
0: Ναι, πέρασε η εβδομάδα τώρα, ξεχάστηκε αυτό.
1: Όπω το θυμάσαι από τότε, σου έχει μείνει.
8: Πάντα, γιατί να σου πω την αλήθεια, είμαι απόστρατος αξιωματικός και δεν ξεχνάω ποτέ.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Έχουν καλή μνήμη.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
8: και αυτά. Δηλαδή θυμάμαι κόσμο που τους βλέπω και έξω και μέσα.
0: Ναι. Φακέλωμα.
8: Φακέλωμα, ναι, κανονικό. Λοιπόν, είπε να θυμηθούμε τον Καλόπουλο.
0: Τέλος πάντων, όλοι. Όχι, όχι.
1: Καλόπουλο,
0: όχι, όχι που λέγει.
1: Όχι, όχι, όχι. Μία παρά ένα τώρα.
8: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ναι. Θα σου ανεβάσω και την ακροματικότητα.
1: Ανεβασμένη είναι, καλά πάμε, μια χαρά πάμε.
8: Ωραία, πρόσεξε να δεις. Δεν θα βρίσω, θα σου πω τρία περιστατικά.
0: Α, θες και τρία, όχι. Γιάννη, πες κάτι άλλο.
8: Όχι, όχι, λίγο, λίγο. Θα σου πω ένα πέναλτι που όχι, δεν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Α, συλλήσε, ναι.
8: Ήτανε τελικός με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 119 ήταν πέναλτι που κάνει ο Μανολάς ο Βαζέχα.
0: Α, τώρα πρώτα.
1: Γιάννη, πρέπει να πάμε σε break. Κάτι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Σου,
1: πρέπει
0: βράδυ
1: να φύγουμε, είναι μία ώρα. Να είσαι καλά.
0: Ναι, πάμε να καπνίσουμε.
1: Ποιο Βαζέχα τώρα.
9: Τσιγαράκι,
1: τσιγαράκι το έχω κόψει, παιδιά, 12 χρόνια, αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα μου δίνω δύο ωραία. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα ντουμάνια. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
10: Big Win Sport FM 94,6, η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
15: παρακάτω. Μιχαλ.
0: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
15: Ναι.
0: Ναι, ναι.
15: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
15: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
15: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
16: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
16: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
15: Τελειώσατε.
16: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
17: Ωραία. Εγώ είμαι.
0: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
17: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
16: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέλος.
16: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονα.
19: Γιώργο εκλεκτό.
9: Χαλαπαδά και τέλειωσε.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά, πιο έκλεκτο.
9: Χαλαπαδά και τέλειωσε.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό.
18: Γιώργο.
9: Χαλαπαδά και τέλειωσε.
19: Για πες.
18: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα. Επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
18: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
19: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
17: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
21: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάχνετε.
17: Τσακίρι, sorry.
20: Κάντε κύριε, πώς είστε.
17: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
21: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
17: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
20: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
17: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
21: Όχι, μη μου το λέτε.
20: Καλεδάκι το μαλλί,
17: όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
21: Τι σε είπε ρε, δεν μου το είπε.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν σπορ FM 94,6.
1: Αφού ακόμα ρε ο Νίκος.
0: Ναι, όχι, όχι, ακόμα θα κρατάω. 12 χρόνια από όπου.
1: Νίκος Ραλής,
0: και μόνο που το λέω δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε, το χάσει. Κάπνιζες.
0: Μανιωδώς. Το έχω κόψει 12 χρόνια.
1: Σοκάρομαι. Δηλαδή έχεις και φάτσα αντικαπνιστή.
0: Κάπνιζα μια δεκαετία σπαστική, σαν φουγάρο. Δηλαδή μπορεί να κάπνιζα, τι να σου πω, να παίζα μάνατζερ όλο το βράδυ.
1: Αυτό πες μας ρε φίλε τώρα, λες για
0: το βράδυ
1: για
0: να
1: έκανα
0: ένα καπνό, ξέρω εγώ.
1: Πώς το κόψες?
0: Δεν ξέρω. Το κόψα, είχα προσπαθήσει 3-4 φορές και μέσα στο στρατό κιόλας. Το οποίο, ναι, το κράτησα για ένα μήνα.
1: Μέσα στο στρατό έκοψα τζάμπα.
0: Ναι.
1: Για πες,
0: το κράτησα ένα μήνα στο στρατό και κάποια στιγμή, φθινόπωρο ήταν, πριν 12 χρόνια, ξύπνησα ένα πρωί και είπα δεν θέλω να ξανακαπνίσω.
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
0: Στην αρχή δεν ήταν δύσκολο. Μετά από κάποιους μήνες ήταν δύσκολο. Να σου πω εδώ. Στην αρχή ήμουν πολύ αποφασισμένος ότι ήθελα να το κόψω. Το κόψα. Δηλαδή, όταν λέω το κόψα, πέταξα και ό,τι τότε ήταν, όχι τα 20, αυτά τα. Με το υγρό.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Τα ηλεκτρονικά. Ναι, που, όλα αυτά. Είχα πάρει και τέτοια. Μπας και βοηθήσουν.
1: Ούτε να τα πεις,
0: πέταξα. Δεν ξέρω πώς τα λένε πια, ναι. Σοκάρομαι επίσης καμιά φορά με την τιμή, γιατί έχω χάσει επαφή τελείως. Η τιμή είναι πια. Βα, εντάξει, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 να πούμε για όφη, ΑΕΚ, τσιγάρα, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, και μπασκετάκι αύριο, έτσι. Φουλ πράγμα.
0: Και από νωρίς, από νωρίς. Ολυμπιακός παίζει 5 ώρα. Στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Παίζει με. Καλέ. Κόλλησε το μυαλό.
1: Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ. 5 ώρα. Nova Sports 4. Έχουμε μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ποιο το δείχνει αυτό άραγε.
0: Η τηλεόραση του Sky.
1: Α, ναι.
0: Μπράβο, Ανέλη.
1: Μας έχουν
0: βάλει. Παρτίζαν Πάουκ. Έχει μετά στο ενδιάμεσο τον άλλο ημιτελικό Super Cup Ευρωλίγκας. Θα πάμε πάλι Αμπου Ντάμπι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και το βράδυ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Αυτά είναι τα ματσάκια.
1: Επίσης σήμερα παίζει και Καλαμάτα Έλλη είχαμε, που λέμε μόνο για τα άλλα.
0: Να ξέρεις, δεν έχω δει δευτερόλεπτο, μόνο τα γκόλιδα.
1: Έπαιζε με αποσύρες Καλαμάτα, πολύ καλή η ΑΕΛ. Ναι. Στο τέλος σοφάρισε Καλαμάτα, ναι, ναι. Λοιπόν. Γιάννης από Γαλλιθέα, μακάρα να μπορούσα να το κόψω κι εγώ. Λέει, όλοι μπορούμε, λέει ο Νίκος. Όλοι μπορούμε.
0: Άξι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Δεν θέλω να το παίξω ούτε αυτό, ούτε ότι είναι εύκολο. Ήθελα και το κόψα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Επειδή έγινε πολλή συζήτηση για τον Χριστογιώργο, τον Νίκο, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Νίκο, γιατί τον γνωρίζω από πολύ μικρό. Mm-hmm. Ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ο Νίκος έχει παίξει και στο Καραϊσκάκι, αν θυμάστε, παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έφυγε γιατί ήθελε να παίζει, για κανέναν άλλο λόγο. Και φυσικά, για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης 35% και δικαίωμα προτεραιότητα σε περίπτωση που κάνει πρόταση άλλη ομάδα. Mm-hmm. Και έχει και συμφωνία μέσα ότι μπορεί να τον επαναγοράσει με μια μικρή ρήτρα που δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λίγο.
2: Τι πες?
1: Για να του κάνει τελικό του Παναθηναϊκός 200 χιλιάρικα.

0: Ναι, για να τον επαναγοράσει ξανά και να τον ξανακάνει πάλι δικό του παίκτη, δεν ξεπερνάει τις 200-250.000 ευρώ. Για να τον ξαναπάρει δηλαδή πάλι πίσω.
1: Νομίζω ότι ακουστεί κιόλα το καλοκαίρι φέτος, ήταν η πέρσι. Και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί τώρα.
0: Ναι, έχει ποσοστό μεταπόληση 35% και δικαίωμα προτεραιότητας σε όποια ομάδα θέλει να πάει.
2: Αυτό είναι, το είχε κάνει σε ιταλικό μοντέλο, ρε παιδί μου θυμίζει.
0: Ναι, ναι,
2: εγώ νομίζω ότι το ποσό μπορεί να είναι και μικρότερο, Μανώλη.
0: Όχι, όχι. Πώς το ποσό είναι και γύρω σε
1: 200. Στραγάλια, τι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, πάντως ισχύει ότι και ρήτρα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και εγώ αυτό ξέρω δηλαδή. Και ότι η ρήτρα παναγοράζει δηλαδή και υπάρχει και ποσοστό μεταπόληση.
0: Προσωπική μου άποψη, κακός. Το καλοκαίρι που έψαχνε τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε.
2: Εντάξει.
0: Την προσωπική μου άποψη. Ναι,
2: εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να καλά, καλά Βασίλη. Βασίλη, για χαρά. Κοίτα, εκ των υστέρων βέβαια, ο Πένια του έχει βγει.
1: Καλά, ναι. Με
2: τα μπούνια, δεν χάνει παιχνίδι, έτσι.
1: Και σε αυτό που θέλει να παίξει κιόλας, με την μπάλα
2: κάτω. Μα γι' αυτό τον πήρε κιόλας. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Mm-hmm. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Στέλιος Γερμανία Παναθηναϊκός.
2: Στέλιος.
1: Χρήστος.
3: Ναι, Στέλιος Γερμανία Παναθηναϊκός.
2: Ωραία, ακούμε και δύο.
3: Έχω πάρει άλλη μια φορά, δεν ακουγόμουν. Τώρα δεν ξέρω αν ακούω.
1: Τώρα δεν ακούμε εμείς.
2: Τώρα δεν ακούμε εμείς, Στέλιο. Όχι, εντάξει, με χαρά. Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε.
1: Εμείς έχουμε το θέμα, ναι. Πώς είσαι?
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από κοντά στον Ντόρτμουντ.
2: Α, θα έρθω προς τα εκεί.
3: Να έρθω. Με το τσιγάρο. Γιατί και εγώ καπνίζω, με μπέλεψες. Και εγώ
2: γιατί
3: το έχω 4 μήνες.
2: Ναι.
3: Αλλά όντως στην αρχή ήταν εύκολο, μετά δεν γινόταν. Μετά στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, το ξαναξεκίνησα. Μόνο κιλά έβαλα και το ξαναξεκίνησα. Λοιπόν, αλλά λάθος.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Άρα λοιπόν, καπνίζεις τώρα.
3: Καπνίζω, ναι. Φανατικά.
1: Και ρουφά και μια τζούρα
2: λοιπόν,
1: τώρα.
2: Ναργιλέ.
3: Λοιπόν, καταρχήν να σου πει τώρα, κοιτάξτε, επειδή δεν βλέπουμε παρά 2 χρόνια ή 3 χρόνια, βλέπουμε παρά 40 χρόνια τέλος πάντων.
1: Mm.
3: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Κώστα, θέλω να πω κάτι, ότι δεν δέχομαι να ακούω για την ειδησία του Παναθηναϊκού φέτος. Θα δεχόμουν από κάποιον που τα προηγούμενα χρόνια στην 20η του Ολυμπιακού δεν μου έλεγε να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και την ειδησία.
1: Τελειώ, έχουμε πάρει μια απόφαση με Νίκο. Κοίτα, όταν υπάρχει μια αγωνιστική που υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη, προφανώς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, θα τη συζητάμε. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι συνέβαινε πριν από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο καθένας έχει να πει 100 ιστορίες.
2: Και για τον Καλόπουλο και αυτά.
3: Δεν είμαι κουνοδαχτυλάκης.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
3: Να σου πω κάτι, και εγώ ας πούμε, θα σου πω κάτι. Εγώ το πέναλτι με την Κηφισιά του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το έδινα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Okay. Τώρα, άλλο Παναθηναϊκός πάει και δύο σφυρίγματα, Παναθηναϊκός είμαι. Αν πάει και δύο σφυρίγματα, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, όλοι έχουν πάρει και κάτι, οπότε να κάνουμε όλες τις παρθένες δεν γίνεται. Λοιπόν. Το αφήνω αυτό στην άκρη, οκ. Okay. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου, για την ομάδα μου δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πρωτάθλημα. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι και το πρωτάθλημα αν δεν πάρουμε φέτος, αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον ρυθμό, με αυτή τη μεταγραφική ενίσχυση, δεν θα έρθει φέτος το πρωτάθλημα, θα έρθει του χρόνου, θα έρθει του παραχρόνου.
1: Και του χρόνου και του παραχρόνου θα έχεις και γήπεδο,
3: ναι, το ξέρω.
1: Αυτό είναι το βασικό που έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, ότι ακριβώς αυτό που πες τώρα, ότι και να μην το πάρεις, σου αφήνει μια γεύση και μια, ξέρεις, στο μυαλό. Ότι χτίζεται κάτι σταθερό. Βέβαια να το δούμε αυτό με τη διάρκεια, όντως τώρα από 5-6 αγωνιστικές, μην τρελαινόμαστε.
3: Okay. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό δύσκολα θα γυρίσει τα πράγματα προς τα πίσω, μόνο προς τα μπροστά μπορεί να πάει τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν τώρα για τον Όφη συγχαρητήρια. Mm. Εγώ τώρα επειδή είχε να είμαι και στο Ηράκλειο 5 χρόνια, κοίταξε, στο Ηράκλειο είναι μια περίεργη φάση που είναι το μισό Ηράκλειο Παναθηναϊκή και το μισό Ηράκλειο Αντιπαναθηναϊκή. Δεν έχω συμπάθεια για τον Όφη, γιατί έχω δει αυτόν τον Αντιπαναθηναϊκό. Κισμό από τους οφιτζίδες.
1: Κάτσε, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν.
2: Τι λες, μωρέ, τώρα.
1: Φίλοι του Όφη.
2: Εγώ είμαι, πηγαίνω συνέχεια στο Ηράκλειο. Χρόνια τώρα.
3: Εγώ ήμουν από το 3 μέχρι το 9.
1: Ποιοι ήταν όλοι σήμερα στο γήπεδο, ρε, εσύ?
3: Άλλο λέω. Ότι στο Ηράκλειο είναι παραθυμιακοί και αντιπαραθυμιακοί. Είναι οι αντιπαραθυμιακοί. Οι οφιτζίδες είναι αντιπαραθυμιακοί, αυτό λέω.
2: Ναι.
3: Για τους δικούς τους λόγους είναι αντιπαναθηναϊκή.
2: Το λες λόγω της παλιάς ιστορίας, πάλι παλιά ιστορία, με τους Βαρδινογιάννηδες, εντάξει.
3: Okay. Λόγω αυτού, μισού του Παναθηναϊκού, και το ξέρω, το έχω δει, το έχω ακούσει, το έχουμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο θέμα για τον Όφη είναι, κοιτάξτε, τώρα λένε για τον Κόντι. Ο Κόντις πέρυσι ήταν στον Παναθηναϊκό, ήταν 10 παιχνίδια. Κέρδισε τη Young Boys 1-4, κέρδισε τον Ανδρόμητο 2-0 και στα υπόλοιπα 8 παιχνίδια που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Το ότι είναι στον Όφη καλός δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να βγει στον Παναθηναϊκό καλός. Δηλαδή αυτή η υπερβολή με ένα δεν μου αρέσει. Mm.
1: Και το ότι δεν ήταν στον Παναθηναϊκό καλός δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάπου αλλού καλός μετά. Θέλω να πω είναι
3: δεν
1: και το σε
3: ποια.
1: Ναι. Θέλω να πω απλά ότι σε μερικές ομάδες δεν είναι και το γλυκό.
3: Και αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, και εγώ νομίζω ότι σήμερα όντως οι Αριανοί είναι αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση, γιατί βλέπουν ότι έχουν παίξει Ευρώπη 10 χρόνια και ο Όφη σε μια χρονιά έχει κάνει όσα δεν έχουν κάνει αυτοί σε 10 χρόνια.
2: Ναι.
3: Και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει δώσει πιο πολλά λεφτά από τον Όφη. Άρα ναι, κάτι στραβό γίνεται στον Άρη.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όμως και πρέπει αυτό να το καταλάβουν στον Άρη και στον κάθε Άρη. Δεν είναι δίνω λεφτά και τα σαρώνω όλα. Θέλει πολλά πράγματα.
3: Το τελευταίο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι πλέον αγγίζουμε τη 10η θέση όντως και με αυτή τη 10η θέση που μπορεί να μην την πάρουμε φέτος, την πάρουμε του χρόνου τέλος πάντων.
2: Θα την πάρουμε φέτος, τελειώ.
3: Ναι, μακάρι. Το ποδόσφαιρό μας δύσκολα να ξαναγυρίσει πίσω αν εκλείψουν οι διαιτησίες της προηγούμενης 20ετίας. Και πάμε σε αυτά που είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Για μένα φαβορεί για το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει την ίδια ομάδα με πέρυσι. Και επιθετικά εμένα με γεμίζει η ΑΕΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω φαβορή την ΑΕΚ. Καλό βράδυ,
2: okay. Να είσαι καλά, Στέλιο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
2: Ναι. Επειδή βλέπω τώρα και ένα μήνυμα για τον Κόντι και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή, ναι, μη λέμε υπερβολές. Ο Ρανιέρη, φίλε, έφυγε ως αποτυχημένος, φουλ αποτυχημένος από την Εθνική Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και πήγε στη Λέστερ και πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, στην Εθνική απέτυχε. Παταγωδός. Δεν είχε, δηλαδή.
1: Μα δεν είχε, ήταν και δικιά του ομάδα του Κόντι.
2: Ναι.
1: Αν έλαβε νερό άλλο.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε, στον Παναθηναϊκό έχει άλλη εικόνα, άλλη δουλειά έχει βγάλει τώρα στον Όφη. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε στον Παναθηναϊκό και να κάνει παπάδες. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
1: Και είναι επιτυχίες έχει.
2: Νεότατος.
1: Για το λίγο διάστημα που είχε επιτυχίες.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Με καλησπέρα, καμέ.
2: Καλησπέρα, ναι.
4: Κώστας λέγομαι.
1: Γεια σου, Κώστα.
4: Είναι η δεύτερη φορά που περνώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
4: Μπορείτε να μου θυμίσετε ονόματα, γιατί με τόση ώρα περιμένω και δεν θυμάμαι.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Εγώ είμαι ο Ανούλης.
2: Είδες, μιλήσαμε με τις φωνές μας για να μας αναγνωρίζετε.
4: Ναι,
1: και
4: ναι,
1: πριν μιλάγαμε για τον Χριστογιώργο. 10 φορές το είπαμε το όνομα που λέει ο φίλος, για ποιο παίχτη λέμε. Άσχετο, για ένα μήνυμα λέω. Για πες, Κωστά.
4: Α, ο Μανούλης είναι ρεπόρτερ Τσάικα, έτσι δεν είναι.
1: Το τρομί του.
2: Το τρομί του.
4: Mm. Ωραία.
1: Έχω περιγράψει 2-3 φορές, μπορεί γι' αυτό να...
2: Άλλαξε απότομα η φωνή του. Τα
4: ναι, είμαστε αντίπαλοι γειτόνι.
2: Από πού είσαι,
1: Γάλλιο.
4: Γειτόνι. Λοιπόν.
1: Τρομερό πανό, με δυτική, με μαζονάκι.
2: Πολύ ωραίο. Κατέβηκε κάποια στιγμή.
1: Άλλαξαν πολλά πανό.
2: Ναι,
1: και αντιφασιστικά.
2: Τα είδα, ναι. Για πες, Κώστα.
4: Θέλω να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πλέον. Εμείς οι φίδαμφλοι, εντάξει, εγώ είμαι και κάποια ομάδα, αλλά είμαι στη κάτω κατηγορίες. Αλλά το χαίρομαι. Σήμερα έβλεπα την ΑΕΚ, χαιρόμουν μπάλα.
1: Ιωνικός.
4: Χαίρεσαι μπάλα, βλέπεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι.
4: Και, ναι, το βλέπεις. Υπήρχαν οι πρώτες δύο, δηλαδή πρώτες δύο-τρεις χρονιές, υπήρχαν κάποια που λες ρελές να είναι όντως. Τώρα πλέον βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και φαίνεται από τους βαθμούς, παιδιά.
1: Mm.
4: Φαίνεται από τους βαθμούς αυτό. Δηλαδή όταν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, δεν θέλω να θίξω, είχαμε και τα ανάλογα αποτελέσματα σε συλλογικό επίπεδο.
1: Mm-hmm. Και είναι και ένα καλό που δημιουργεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα στην Ευρώπη.
4: Δηλαδή, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, πέρσι ήταν ο Λεβαδιακός και με την Κηφισιά. Φέτος έκανε το μπαμ, φαινότανε, αλλά φέτος το έκανε Όφη. Αυτό είναι το ωραίο το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πρόβλεπτο του ποδόσφαιρου. Mm. Αυτό πάνω από καθαρό. Τώρα δεν μου δώσες, με τράβηξες, δεν το ξέρω ρε παιδί αυτό. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο.
1: Σωστός.
4: Αυτό είναι κοίτα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει στα βετικά, ξέρουμε λίγο μπάλα παραπάνω. Και μπορούμε να κρίνουμε τι είναι, τι δεν είναι. Anyway, μ' αρέσει γιατί βλέπω και πολλά νέα παιδιά, πολλά νέα φιντάνια. Ο Φασελεχός είναι πολύ την εθνική. Αυτόν τον Αλεξίου πρώτη φορά τον είδα σήμερα.
2: Ναι.
4: Και ναι. Δεν είμαι. Ναι, πραγματικά παιδιά, όχι τον παρατηρούσα, επειδή παρατηρώ πολύ τους πιτσιρικάδες, παρατηρούσα πολύ τις τοποθετήσεις του.
1: Και πέρα από τα δύο γκολ, έχει δημιουργήσει κιόλας, δίνει την κάθετη για το Μάνταλο που και εκείνος με κάθετη βρήκε το Βάργα. Θέλω να πω, δημιουργεί και από
4: ναι,
1: πίσω.
4: Ναι. Όχι, ήταν και οι τοποθετήσεις που ναι.
1: Σε μια αντεπίθεση που βόλεπαν σε Ραϊκός, κάλεψε καλά ανάμεσα από δύο.
4: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα υπάρχουν καλές. Έχτες τον Μπινιάρη.
1: Πολύ καλός Αλεξίου. Είναι αδυναμία μου να ξέρεις από εθνική ελπίδα. Νέων.
4: Ναι. Εχθές ο Μπινιάρη.
2: Πόσα χρόνια ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ?
1: Από Ατρόμητο πήγε η Ίντερ.
2: Ναι. Πόσα χρόνια ήταν εκεί?
4: Από Ατρόμητο που είχε πάει.
2: Κάτσε να σου πω. Θα το βρω. Το λέω γιατί και στις ακαδημίες της Ίντερ έκανε παπάδες και πολύ συχνά βάζαμε, ας πούμε.
1: Και είχε ακόμα ποσοστό Ατρόμητος. Δηλαδή, όταν και αν πολιθεί από την Ίντερ στην ΑΕΚ, θα πάρει και ένα ποσοστό Ατρόμητος.
4: Μα και η Ίντερ δεν έχει ποσοστό.
1: Στην Ίντερ ανήκει. Είναι δανεικός από την Ίντερ.
4: Με ποσοστό. Με ποσοστό μεταπόλησης.
1: Αν πολιθεί, μπορεί να έχει.
4: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι να έρθει. Τώρα που, παιδιά, πέφτει χρήμα από τις ομάδες, χρειάζονται. Έτσι θα αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο μας. Το θέλουμε. Και επίσης, δεν θα ήθελα να...
2: Από το 21-22 είναι στην Ίντερ.
1: Ναι.
2: Στους μικρούς.
1: Και το θέμα ήταν ότι... Κώστα, δεν είχε... Δεν ήταν πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου, σε ηλικία που να πιάνει... Το ηλικιακό όριο ώστε να δηλώνεται από την ΑΕΚ η άλλη ελληνική ομάδα για την ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι.
1: Μόνο για το κύπελο μετράει. Ότι είναι παίκτης κάτω από μετά το 2004 γεννηθείς.
4: Επίσης θα ήθελα να αλλάξουμε προπονητή στην εθνική. Πιστεύω. Υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα ταβάνι. Μπορείς να πας στον πόλεμο με αυτόν, είναι ok. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, ναι, αλλά έχει να τα βάλει. Δεν μπορεί να σπρώξει αυτό το ταλέντο.
2: Είναι crash test, Κώστα, τα παιχνίδια τώρα που έχουμε με τα μεγαθύρια.
4: Και είναι το θέμα ότι δεν έχει το περιθώριο για crash test.
2: Εντάξει, στο Nations League παίζουμε. Δεν το λέω τώρα. Δεν είναι προκριματικά ούτε τελική φάση Euro. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τεστάρουμε πού βρισκόμαστε. Σαν εθνική, παίκτες, προπονητής κτλ. Απέναντι στους μεγάλους. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
4: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει δείξει τα τεστ. Και έχει ένα ταβάνι. Έχει ένα να σε βάλει κάπου. Έχει ένα περιορισμένο χρόνο και τόπο. Και το απέδειξε και άλλες φορές με την εθνική. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε... κάπου καλά, δηλαδή και από σποντα. Πρώτα απ' όλα δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Με τέτοιο ταλέντο που έχουμε θα πρέπει να παίζουμε
1: ό,τι μπορούμε. Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που παίξαμε πολύ.
2: Και μεγάλες νίκες.
1: Και ίσα νομίζω αυτό ακριβώς μας κόστησε, η αφέλεια που είχαμε ανασταλτικά.
4: Όχι μόνο η αφέλεια, δηλαδή εκεί θέλει τον προπονητή να τους βγάλει την αφισβήτηση. Γιατί έχει τέτοιο ταλέντο, όχι μόνο να παίζουν και στο πάγκο. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να βάλεις τερματοφύλακα, δεν ξέρεις ποιο να βάλεις επιθετικό, δεν ξέρεις ποιο... Δηλαδή έχουμε τέτοια πολυτέλεια που αυτή την πολυτέλεια για να διαχειριστεί κάποιος θέλει ένα κύριο.
2: Πάρα κάνει κανένα διπλό την Πέμπτη στη Σερβία, πάρει και ένα χινάρι στη Γερμανία, θα σου πω εγώ μετά. Μακάρι δηλαδή, το λέω, ξέρεις, αλλάζουν αυτά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και τώρα η εθνική, τα παιδιά όλα αυτά που λέμε, που έχει πολύ ταλέντο, έχουν οριμάσει, δεν είναι τα παιδιά που ήταν πριν δύο χρόνια.
4: Είδες που έρχεσαι τα λόγια μου, γι' αυτό σου είπα ότι δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιθώριο όπως το νομίζουμε. Γιατί είναι οι διοργανώσεις. Ναι, είναι οι διοργανώσεις αυτές που δεν είναι κοντινές, είναι μακρινές. Και όσο να είναι, δηλαδή σε μια διοργάνωση αν μην έρθει ο παίκτης μπορεί να μην τον ξαναδείς. Γι' αυτό λέω εγώ τώρα, αυτό που έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αλλά στη δεδομένη στιγμή δεν πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός μπορεί να μας πάει.
2: Για να δούμε, εντάξει. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε πολύ για εθνική. Μην ανησυχείτε, 20 μέρες να μιλάμε για εθνική και μπάσκετ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά,
2: ρε φίλε, εσύ που.
1: Έλα, τέλειωσε.
2: Μα τρολάρει, δεν παίζει. Για ποιον μιλάτε, ποιο ανοίξει την Ιντερνετ, καλά μιλάτε όνομα. Μα στέλνει τέτοια μηνύματα. Για τον Αλεξίου, λέγαμε, ρε φίλε. Τον Αλεξίου.
1: Έλα, μωρέ, πλάγανε.
2: Λε.
1: Σωστό ο φίλο
2: ναι.
1: Από τα ΒΤΑΠΗ, εκεί πέρα, βόρεια προάστια, που λέει καλησπέρα, έχουμε εστιάσει full στη δεκάδα του UEFA Ranking και δεν συζητάμε καθόλου.
2: Η χρονιά πώ
1: βγαίνεται. Σβαίνεται η κακή χρονιά μα. Θα είμαστε τουλάχιστον 8, λέει ο Φίλιππα από βόρεια προάστια.
2: Με τρει ομάδε στο Champions League σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Τρει ομάδε. Έχουμε να το δούμε 25 χρόνια. Δεν είχε πάει και πολύ καλά, αλλά τέλο πάντων, ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε φάση που ανεβαίνει. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όσο και να τσακωνόμαστε και οι αδυτησίες και αυτό και τοξικότητα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Yeah. Εγώ δεν ξέρω σε πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα ή τρεις, ξέρω εγώ, πείτε, κάποιες χρονιές το πρωτάθλημα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Α, δεν τρολάρει.
2: Δεν τρολάρει.
1: Αφού Χριστογιώργος είπατε ανήκεις, έχεις μπλέξει,
2: έχεις μπλέξει τα
1: συζητήσεις, όχι, τις συζητήσεις που κάναμε.
2: Πριν λέγαμε για τον Χριστογιώργο, τώρα λέγαμε για τον Αλεξίου.
1: Και τώρα θα πούμε ότι θέλει ο φίλος. Χαίρετε. Ναι.
5: Ακούτε.
2: Ναι, ναι.
5: Καλή σας μέρα. Από Ηράκλειο Κρήτης παίρνω.
2: Άντε, επιτέλους και ένας άνθρωπος από το Ηράκλειο.
5: Δεν είμαι όφη όμως.
2: Τι είστε,
5: Παραθηναϊκός.
2: Εντάξει, εντάξει.
5: Όμως θέλω να πω κάτι. Με ενοχλεί όταν αποκαλείται, όχι εσείς, γενικά, όφη μικρομεσαία ομάδα. Μεγαλομεσαία ομάδα θα μπορούσαμε να την πούμε, διότι...
1: Φιλίπες το όνομα.
5: Μαρίνος λεγόμαστε.
1: Γεια σου, Μαρίνο. Μαρίνο, ξέρεις, έχω βρει ένα κόλπο και λέω, όχι κόλπο, η αλήθεια είναι κιόλας, οι ομάδες με τα μικρότερα budget.
5: Ναι, είναι μετά, δηλαδή θεωρώ εγώ ότι όφη μετά τους τρεις-τέσσερις μεγάλους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, είναι Άρης Όφη. Και αυτό αν θα μπορείτε να το δείτε βάσει τα χρόνια παρουσία στην ΑΕθνική. Οπότε δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Μπορεί να έχει και πιο πολλά από τον Άρη, δεν ξέρω, νομίζω.
2: Τι πράγμα.
5: Χρόνια παρουσίας από τότε που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει λείψει τρεις χρονιές.
2: Α, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι. Θα το τσεκάρω, αλλά δεν
5: ναι, τσεκάρετε το, αλλά θεωρώ χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, έτσι, και τον κόσμο του. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα για μένα, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και τον Όφη. Σίγουρα...
1: Δώσε κλίμα σίγουρα, από εκεί, από Ηράκλειο.
5: Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο η πλειοψηφία είναι Όφη.
1: Όχι, λέω για απόψε, τώρα, για απόψε.
2: Για απόψε λέμε, για απόψε.
5: Για απόψε, για απόψε. Από το πρωί άλλη κουβέντα δεν άκουγες. Η αγωνία του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχε όμως πίστη στην ομάδα για το θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία δηλαδή να πήγαινε Όφη θα θεωρούταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως υπάρχει πίστη γενικότερα ότι ίσως βρει κι άλλους βαθμούς μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί να μην βρει, φυσικά και μπορεί να βρει κάτι.
5: Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και συνέχεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ δύσκολους αντίπαλους. Αλλά ναι. Δύσκολος αντίπαλος ήταν και η Χόφενχαϊμ. Δεν είναι
5: εξεγέλαση. Βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο, στον Όφη όλοι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Mm. Δεν υπάρχουν μισή Παναθηναϊκή, μισή αντιπαναθηναϊκή. Εδώ η πλειοψηφία είναι Όφη, να το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα έχει και από τις μεγάλες ομάδες, όπως έχει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Μπερδεύεις τώρα.
5: Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν έχει Παναθηναϊκούς, δεν έχει Ολυμπιακούς στη Θεσσαλονίκη, που η πλειοψηφία είναι ΠΑΟΚ Άρης. Έχει και εκεί.
2: 45 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ο Άρης, 31 ο Όφη.
5: 31, ωραία.
2: Στη Σούπερ Λίγκα 17 ο Άρης, 16 ο Όφη. Ορίστε.
5: Κοντά. Ναι. Λοιπόν, το όνειρο εδώ πέρα του κόσμου είναι τώρα η συζήτηση μεγάλη, να ξέρετε ότι είναι για το νέο γήπεδο του Όφη. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια και από το Δήμο για μια έκταση η οποία έχει βρεθεί. Και να γίνει κάποιο είδους δηλαδή διπλή ανάπλαση, να δοθεί το γήπεδο στα Καμίνια, γιατί είναι ένας οικισμός εκεί πέρα, ένα προάστιο το οποίο ίσως γίνει ένα πάρκο και πάρει μια ανάσα.
2: Ξέρεις που θα γίνει το νέο γήπεδο?
5: Κορώνη Μαγαρά.
2: Κορώνη
5: ναι, έχει 70 στρέμματα, 77 κάπου στρέμματα νομίζω είναι μια έκταση. θα είναι πολύ καλό για την πόλη και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι σε τέτοια θέση ούτως ώστε η πρόσβαση του κόσμου ακόμα και με τα πόδια είναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Ευκολότερη.
1: Τι χωρητικότητα?
5: Για 15.000 συζητάνε.
1: 15.
5: Είναι, κοιτάξτε, Όφη, ένα γήπεδο 15.000 και ειδικά καινούριο, και στο σημείο αυτό να ξέρετε ότι θα είναι γεμάτο συνέχεια.
1: Εμένα τώρα, αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή δεν είναι για παραπάνω. Όχι Όφη, γενικότερα. Δηλαδή,
5: κοιτάξτε,
1: δεν είσαι
5: για παραπάνω
1: εδώ.
5: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βλέπω το ΆΚΑ και δεν το ζεσταίνομαι τώρα που έχουμε και καλή ομάδα και παίζει και καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άσε που θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ παρακολουθώ από το 96. Είμαι 37 χρονών, από το 96-97 που θυμάμαι, ας πούμε, Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι η ποιοτικότερη ομάδα που έχω δει ακόμα και με την ομάδα του Κυράστα που είχαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Αλλά το δούμε αυτό, ναι, επειδή τότε αρχής ζέρους είχε ζέρους.
5: Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που έχω δει, η ποιότητα, το πώς αλλάζει την μπάλα, είναι δηλαδή δύσκολα αντιμετωπίσιμη ομάδα Παναθηναϊκός. Και θα πω ότι και το 10 ακόμα που ήταν με Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνη, Κατσουράνη, που ήταν πολύ ποιοτική ομάδα, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα τώρα είναι πολύ καλύτερη από τότε.
1: Ναι.
5: Δηλαδή,
1: απλώς είναι μικρό το δείγμα τώρα για να
5: λέγαμε,
1: το συγκρίνουμε.
5: Τότε λέγαμε να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός. Κρίμα στην ομάδα να μην έχουμε ένα-δύο στόπερ καλά.
1: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει βάση για να κάνει καλά πράγματα. Απλά είναι μικρό το δείγμα, οπότε μην συγκρίνουμε με άλλες.
5: Βέβαια.
1: Ωραία,
5: τώρα, όσον αφορά και κάτι τελευταίο. Για τον Όφη και για τον Χρήστο Κόντι, θα σας πω κάτι, ότι ο Κόντις πιστεύω ότι αν έμενε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλύτερη επιλογή από τους επόμενους που ήρθανε, γιατί όντως η ομάδα, αν θυμάστε στο διάστημα που έκατσε στον Παναθηναϊκό, πόσο έκατσε, ένα μήνα? Είχε πάρει καλά αποτελέσματα, είχε δείξει.
2: Τη δεύτερη φορά.
5: Ναι, τη δεύτερη φορά, σαν πρώτος προπονητής λέω. Είχε δείξει καλά δείγματα, είχε φανεί η διαφορά με τον Κόντι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον κρατήσανε. Πήγανε σε... εντάξει, δεν τους βγήκε, δεν πειράζει.
1: Όλα είναι... και το κύπελο, έχει πάρει και κύπελο, γι' αυτό το λέω.
2: Και κύπελο, ναι. Όλα είναι θέμα αποφάσεων, Μαρίνο. Κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις δύσκολες μερικές φορές. Εντάξει. Θεώρησε ο Παναθηναϊκός πέρυσι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Κόντι, πήρε τον Μπενίτεθ.
5: Πάντως, σας παρακαλώ, δεν είναι μικρομεσαία ομάδα Όφη. Μεγαλομεσαία είναι.
2: Να είσαι καλά, Μαρίνα. Να είσαι καλά.
5: Έγινε, γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό ξημέρωμα. Η περιοχή αυτή είναι όντως πολύ.
1: Θέλω να το συζητήσω. Πάμε break, να συζητήσουμε μετά για το γήπεδο περιχωρητικότητας που είπαμε.
2: Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Η Winsport FM 94,6.
6: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ναι. Λοιπόν, αφού ο Μανώλης επέλεξε το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Κώστας Κιδωνάκης, φίλος. Δεν το λέει, μου το πρότεινε.
0: Ωραία.
1: Συντροφικούς χαιρετισμούς. Να σου πω, ξέρεις τι σου έλεγα.
0: Για το γήπεδο του Όφη.
1: Δεν υποτιμώ τη δυναμική των φίλων του Όφη. Απλά δεν ξέρεις ότι θα έχουν. Θα έχει Όφη πάντα σταθερά τόσο μεγάλη καλή πορεία. Μπορεί να έρθουν και. Δεν σου λέω να είναι πολύ κακές οι χρονιές, αλλά να μην. Κάτι άλλο. Να είναι λίγο πιο κάτω. Οπότε δεν ξέρεις τι πιθανή αντίδραση. Θέλω να πω.
0: Για το γήπεδο των 15.000 θέσεων. Ας έχει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων στο Ηράκλειο.
1: Όχι, μέχρι εκεί μια χαρά. Αυτό λέω.
0: Αυτό, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και σε ωραίο σημείο, ξαναλέω. Θα φύγει και το αεροδρόμιο τώρα από το Ηράκλειο.
1: Το βασικό ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχει υψηλή.
0: Είναι στα σκαριά να γίνει. Κάνουν έργα συνέχεια, Χάρη. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα έχει τελειώσει.
1: Το βασικό για τον Όφη, πέρα από τα όσα πετυχαίνει που είναι σπουδαία, είναι να κρατήσει και τον κόσμο ακόμα και αν η επόμενη χρονιά δεν είναι το ίδιο πετυχημένο. Γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Και τον κάθε Όφη.
0: Που λες, το αεροδρόμιο θα το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα κάνουν τον ΒΟΑΚ, το καινούριο. Βάζουν κάτι κόνους εκεί πέρα τώρα για να μην κάνουν προσπεράσεις. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, είναι 450.000 ευρώ κάθε νίκη, 150.000 ευρώ κάθε ισοπαλία στο Europa League. Οπότε Όφη τώρα έχει φτάσει 6.800,
1: ναι,
0: κάπου τόσα. Μαζί με την είσοδο στη League Face, την νίκη απόψε, τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά λεφτά για μια ομάδα σαν τον Όφη. Πολλά λεφτά. Συν τα έσοδα από τα εισιτήρια, χορηγούς, αυτά. Έγινε και ωραία δουλειά στο Παγκρίτιο, να το πούμε αυτό, γιατί το Παγκρίτιο ήταν στο μαύρο του το χάλι μέχρι πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τότε που ο Αβγενάκης ήθελε να κάνουμε παγκόσμιο κύπελο με τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και συζητούσαμε κάτι τέτοια.
1: Και ήταν σκονισμένα τα καθίσματα.
0: Ναι, μόνο αυτό ήταν το λιγότερο πρόβλημα, ήταν τα σκοντισμένα καθίσματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
2: Τηλεφωνώ από Ηράκλειο Κρήτης εγώ.
0: Χαίρετε.
2: Με διαφορά και εγώ από τον προηγούμενο, εγώ λέγομαι Κώστας.
0: Μαρίνος ήταν ο προηγούμενος.
2: Ναι, το ξέρω, Μαρίνος. Εγώ είμαι ο Φιτζής, ήμουν στο γήπεδο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν. Ακούω πολλά για το γήπεδο. Το μεγάλο γήπεδο θα είναι πάνω από 15.000 θέσεις, θα είναι περίπου 18.000 ακούγεται.
0: Και είναι δηλαδή, απλά το συζητάμε και είναι στη θεωρία ή θα πάμε να το κάνουμε δηλαδή, τι μαθαίνετε εσείς εκεί?
2: Κοίτα, το γήπεδο είναι σε πολύ καλή περιοχή, να φτιάξουν και λίγο οι δρόμοι εκεί πέρα, να έχει πρόσβαση πιο εύκολα, γιατί είναι και εθνική οδός από πάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος ώστε να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση ο κόσμος να βγει στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο έτσι και φτιάξαμε το γήπεδο και πώς θα πηγαίνει ο κόσμος θα μεταβεί στο γήπεδο. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο και όλα καλά και προχωράμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι κοντά στο Μασταμπά.
2: Όχι, είναι...
0: Πιο πάνω είναι, πιο βόρεια.
2: Για όσους ξέρουν τους Ηρακλείδες είναι Κορακοβούνι, έτσι λέει.
0: Α, στο Κορακοβούνι, μάλιστα.
2: Α, ξέρεις από Ηράκλειο.
0: Η σύντροφός μου είναι από το Ηράκλειο.
2: Εκεί Κορακοβούνι είναι.
0: Επειδή κάποιοι το έχετε καταλάβει ήδη, ας πούμε, ναι.
1: Πρίκα.
2: Είναι μια έχει έκταση εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή η περιοχή, έχει πρόσβαση σε εθνική οδό, αρκεί να φτιαχτούν οι δρόμοι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσο αφορά για τον Κόντι, θέλω να πω καταρχήν πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι, σε όλη την ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, αξίζουν με ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη. Έτσι. Είμαι πολύ περήφανος. Και θα ήθελα κάποια στιγμή τον Κόντι να αναλάβει την εθνική ομάδα.
0: Τόσο λέει, ένας φίλος εδώ.
1: Και Όφη θα γίνει.
0: Έχει και τους δύο.
2: Άμα πει για τον Όφη, εσύ δεν είναι... Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι πιο, ο Κόντις εγώ τώρα δεν μπορώ να μείνει για πάντα εδώ πέρα. Προσφέρει να είναι ο νούμερο 2 γέραντ εδώ πέρα στο χώρο και κάποιο γέραντ να κάνει ο Κόντις.
1: Αλλά και με κακές χρονιές χτύπα ξύλο, να το στηρίζουμε. Και με κακές χρονιές να το στηρίζουμε.
2: Ναι, εννοείται. Την αγάπη σου την αγαπάς όχι μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Έτσι, σωστός.
2: Έτσι πάει, έτσι είναι. Και...
1: Βασικά ρε Κώστα, δεν κάνεις εσύ καμιά παραγγελιά. Έχω βάλει μια παραγγελιά, αλλά νομίζω καλύτερος.
0: Ναι.
1: Εσύ.
2: Τι παραγγελιά?
0: Ένα τραγούδι
1: για φινάλε.
0: Για φινάλε. Κριτικό θέλουμε, ένα κριτικό θέλουμε. Ωραίο, μερακλείδικο.
1: Βάλε, Τερζή. Θα ακούσω μετά.
2: Λοιπόν, αυτό δηλαδή σου βάλω, δηλαδή, θες να ακούσεις κριτικό δηλαδή, τραγούδι.
0: Ναι, για κλείσιμο εκπομπής, ψάχνουμε να βρούμε ένα κριτικό τραγούδι τώρα εδώ
1: πέρα. Καλά, έχουμε βρει πολλά τώρα, ναι. Απλώς.
0: Αυτός εδώ πέρα είναι και κριτικός εδώ μεταξύ.
1: Να πάρεις μια διάδραση.
2: Λοιπόν, ανάψαμε φωτιά και
1: μεγαλώσαμε. Όχι, mainstream. Που λέτε.
0: Αυτό είναι πολύ πια mainstream, όπως λέει ο Μανώλης, που λέει και στο χωριό του.
1: Όπως λέμε στην Πρίνα.
0: Ναι.
2: Δεν μου ήρθε εδώ πέρα.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μα απογοητεύεις.
0: Θα βάλει ο Μανώλης αυτό που διάλεξε.
2: Εγώ θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά, ο Κόντης τι έχει κάνει, έτσι. Ποια ομάδα έχει τόσους Έλληνες παίκτες μέσα. Αυτή θα πω,
0: καμία.
2: Έτσι. Αυτό δεν είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Και να πηγαίνει καλά. Και ο Ατρόμητος βάζει πολλούς.
0: Εγώ θέλω να ψάξω.
2: Βάζει πολλούς, έτσι. Εδώ πέρα πρωταγωνιστώ στην Ευρώπη με Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε, ναι. Δεν το συγκρίνω.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, δεν τα βλέπει αυτά. Ή πρέπει να πάνε στον Ολυμπιακό να πάω στον Ολυμπιακό.
1: Να το δούμε, να το δούμε.
0: Κάτσε να δούμε τις κλήσεις. Κάτσε να δούμε τις κλήσεις τώρα για τα μάτς που έρχονται. Έχουν ενδιαφέρον μεγάλο. Έχει βάλει δύσκολα Όφη.
2: Θυμάστε ότι ο Φιτζής έστειλε. Έξι του Όφη έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα στο Μουντιάλ, την Εθνική.
1: Ναι, Μαχλάς.
2: Μπράβο. Ο Φιτζής. Με την κεφαλιά μου στο Φιτζή πήγε η ομάδα, πήγε η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Μπα. Γολάρα. Έπαιζε
0: το και σπίτι, μια... Το σπίτι του Μαχλά είναι όμως σε γειτονιά Εκτζίδικη από ό,τι ξέρω.
2: Τα ξεχνάμε. Και πάντως έτσι... Εδώ πέρα να ξέρεις στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο μέσα στην πόλη, επειδή στο εδώ πέρα, ένα 70-80% είναι Όφη. Έτσι. Στους άλλους νομούς έχει ο Φιτζή.
1: Αουάν δεν έχουμε τίποτα.
0: Αουάν.
1: Αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου.
0: Αυτός είναι από την Άγιο Νικόλαο. Τι δουλειά έχει στο Ηράκλειο.
1: Αγιο Νικολιώτης δεν μένουν στο Ηράκλειο. Τι νομίζεις.
2: Κοίτα, όχι, έχει κόσμο που θέλει την Κρήτη. Έτσι δεν συζητάμε. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο είναι η έδρα του, η πλειοψηφία βέβαια εδώ πέρα. Ναι. Αλλά σε όλη την Κρήτη. Και έχει και πολλούς κριτικούς που ζουν στην Αθήνα και όλο φοιτητές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, να πούμε ότι εντάξει. Θα πρέπει. Όπως ο Μαρίνος ας πούμε, να μην λέει τώρα εντάξει καλά είπε λόγια για τον Όφη, αλλά το παιδί καλό είναι τώρα, μπορεί να είναι Παναθηναϊκός, έτσι να στηρίξει την ομάδα του τόπου του. Όχι απλά στα λόγια, αν μπορούσε να πάρει ένα διαρκεία να πάει να στηρίξει την ομάδα του Όφη. Έτσι.
0: Αφού είναι άλλη ομάδα, γιατί να πάει, αφού δεν θέλει.
2: Γιατί να πάει τώρα, εντάξει, εδώ πέρα, έτσι, άμα, κοίτα, αλλά σου πω κάτι, να πούμε κάποια πράγματα, άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, σε πλακώσει.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν πάει.
0: Εντάξει Κώστα, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλά βράδυ, προχαρείτε, μπράβο σας.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν...
1: Φίλε, την ικανοποίησα την επιθυμία περί Καζατζίδη και μάλιστα σε μια πολύ βαρβάτη μέρα και βραδιά. Χαμός γίνονταν εκεί, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή.
0: Ναι.
1: Πέναλτι, τώρα χαμός κλείσαμε Καζατζίδη.
0: Το αεροδρόμιο πάει για Νοέμβριο του 28, το καινούριο, στο Ηράκλειο. Το γήπεδο του Όφη δεν ξέρω. Μακάρι και αυτό σύντομα.
1: Μακάρι.
0: Να ξέρει το άλλο, ρε, δεν έχει πάει ποτέ στο Γεντικουλέ.
1: Δεν έχω πάει, ρε, και με θλίβει πάρα πολύ.
0: Μιλάμε τώρα, είναι ασφυκτικά μέσα στα σπίτια. Ναι. Είχαν κάνει βέβαια κάποιες εργασίες εκεί πέρα που φτιάξει μια καινούργια εξέδρα. Έχω πάει 2-3 φορές.
1: Εμένα μου λείπει να ξέρεις. Ναι, δεν έχω πει ποτέ.
0: Δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε.
0: Νομίζω.
1: Όχι κάνω... εικόνα να το βλέπω στο πρωτάθλημα, μου λείπει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ακατάλληλο όμως αυτό που λέει ο Χάρης. Είναι πολύ λέω. Χαρακτηριστικό, ιστορικό γήπεδο, αλλά ρε φίλε, πολύ παλιό.
1: Αυτό έλεγα πριν.
0: Ναι, ναι. Και τα δημοσιογραφικά, άστο.
1: Με ένα γιατί κουλέ, δεν έχεις το άγχος ότι ξέρεις πρέπει να έχεις μια ιστορικά καλή σεζόν για να γεμίσεις το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω λίγο αυτό το άγχος. Όχι τον Όφη, για κάθε ομάδα. Ότι. Μεγαλώνει το γήπεδο. Και...
0: Αυτό πρέπει να φτιάξει. Αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν σου λέω να μην είναι σύγχρονο. Να είναι σύγχρονο.
0: Ναι. Σε τραβάει, ναι. Και τραβάει καινούριο κόσμο το καινούριο γήπεδο. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ, το γήπεδο του Όφη, αν δεν κάνω τρομερό λάθος και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα το χρησιμοποιεί φέτος ο Εργοτέλης.
1: Το
0: γιατί κουλέ.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Αυτή είναι η συμφωνία γιατί πάνε να φτιάξουν επιτέλους του Μαρτινέγκο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι ένα γήπεδο μέσα στα αρχαία.
1: Ναι.
0: εκεί έπαιζε ο Ρωτέλης και πάνε να το φτιάξουν επιτέλους. Χρόνια τώρα το συζητάνε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Αχιλλέας σημαντικά.
0: Α, έλα Αχιλλέα. Καλά.
1: Γεια σου.
3: Καλά.
0: Μια χαρά.
3: Καταρχήν, μπράβο στον Όφη. Εμένα με χαροποιεί ότι βασικά οι Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Έτσι.
0: Εγώ ήθελα, συγγνώμη Αχιλλέα, ήθελα να πω πριν ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με τόσους Έλληνες στο ρόστερ, στην ενδεκάδα και να κάνουν.
1: Νομίζαμε ντόπιο στοιχείο.
0: Όχι, ρε, Έλληνες, ντόπιο στοιχείο.
1: Η κάθε χώρα, ξέρω.
3: Στην Ευρώπη.
0: Ναι, ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια που είχαν κατά κύριο λόγο Έλληνες.
1: Πρέπει να γυρίσει πίσω τώρα.
0: Αυτό, πρέπει να πας πολύ ζήρω πίσω. Αρχές 2000,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Το Ολυμπιακός είχε, αλλά είχε και Τζιοβάνι μέσα. Είχε και...
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Πολύ σπάνιο γενικότερα.
3: Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο σοβαρή πορεία στηριζόμενο στο ελληνικό στοιχείο. Και είναι και η τελευταία ομάδα που έκανε έτσι την τόσο σοβαρή πορεία. Εξαιρούμενο του Ολυμπιακού από τότε που τον αντέλαβε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης πάντα φρόντιζε να έχει ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, αλήθεια να έχει αυτό. Σοβαρό. Δηλαδή είχε Μανολά, είχε Σιώβα, είχε Φορτούνη.
3: Ναι, ναι, το έκανε έξυπνα αυτό. Έχει πάρει χαμπάρι ότι για να στήσεις μια ομάδα καλή, καλό είναι να φέρνεις καλούς, λαμπερούς, ξένους κλπ. Αλλά το ελληνικό στοιχείο είναι απαραίτητο γιατί δίνει τόνο καταρχήν στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
3: Και όσον αφορά και τους υπόλοιπους παίχτες, όσο μεγάλοι κι αν είναι. Δηλαδή παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ που είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή, ο Γιώβιτς, αν θεωρήσουμε που είναι έτσι το ένα μεγάλο όνομα, θεωρείται, ξέρω εγώ, mm-hmm. Καταλαβαίνει από το μάνταλο τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Αυτό, να τους έχεις και μέσα στα αποδυτήρια να σου εξηγούν πού είσαι, τι είναι αυτή.
3: Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό σε κάθε ομάδα. Είναι και το πιο παραγνωρισμένο, υποτιμημένο.
0: Είναι αυτό, αν θες, που δεν έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, λέω εγώ.
3: Και η ΑΕΚ δεν το έχει.
1: Έχει το μάνταλο.
0: Εντάξει, έχει το μάνταλο η ΑΕΚ.
3: Και η ΑΕΚ. Αυτό τον έχει το μάνταλο.
0: Καλά. Δεν τον έχει μόνο.
1: Και αγωνιστικά τον έχει.
3: Γιατί νομίζω ότι εδώ θέλουν όλοι το μάνταλο. Και το κρατάνε με νύχια και με δόντια. Εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι είναι παιχνίδι.
1: Και το ένα είναι και το άλλο. Και οι δύο λόγοι.
3: Η γνώμη μου για εμένα πάντα ήταν συγκεκριμένη, έτσι, σταθερή. Αλλά επειδή κατά καιρούς ο κόσμος τον έχει ξεβαφτίσει τον Πέτρο.
1: Άσε τον κόσμο τώρα. Εννοώ τον κόσμο, κατάλαβε. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Το θέμα είναι.
3: Τα social media δίνουν τόνο. Ναι.
1: Καλά, όχι. Τα social media άστα.
3: Καθορίζουν εξελίξεις. Ναι.
0: Σιγά που καθορίζουν εξελίξεις στα social
1: media. Εγώ δεν παραγνωρίζω τη γνώμη του κόσμου.
0: Ναι, δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό.
3: Όχι.
0: Εσύ κάνεις λάθος. Συγγνώμη κιόλα. Τα social media το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Είναι ο μεγαλύτερος βόθρος που έχει δει τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα. Δεν δίνουν κανέναν τόνο. Άλλο τόνο δίνουν τα social media και άλλο τόνο δίνει το γήπεδο.
1: Όχι, λες, σου λέει ότι ναι, μεν είναι βόθρος ή υποθέτω ότι το πιστεύει, αλλά το λαμβάνουν υπόψη.
0: Ποιες οι ομάδες?
3: Πάρα πολύ.
0: Οι ομάδες στις αποφάσεις τους.
3: Στις αποφάσεις τους.
0: Άμα ήταν έτσι, ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε το Μιντιλίμπαρ, λέω εγώ τώρα. Ή θα τον έδιωχνε το Μάιο. Ή το Φλεβάρι πέρυσι που έβριζαν όλοι, για παράδειγμα.
3: Εντάξει, έκανε λίγο την ανάγκη φιλότιμο. Έκανε λίγο πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Πούσε ανάγκη είναι τη ιστορία.
3: Αλλά ναι. Εγώ θα σου πω παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, μια και το λες. Ότι ό,τι έγινε την τρίτη χρονιά του Αλμέντια το καθορίζαν τα social media.
0: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά συνέχισε το σκεπτικό σου.
1: Καλά, υπήρξε πολύ κλίμα τώρα από social media.
0: Ναι.
3: Πώς?
1: Υπήρξε όντως πολύ κλίμα από social media.
0: Αλλά δεν καθόρισε την αποφάση του Λιόπουλου.
1: Δεν ξέρω, δεν με ρώτησε ο Λιόπουλος. Γιατί θα κάνει, δεν ξέρω. Όχι, φαντάζομαι όχι. Αλλά...
3: Όλη η μέρα μέσα ήταν.
0: Ποιος, ο Λιόπουλος.
3: Ή ο Αλμέιδα.
0: Ο Αλμέιδα, στα social media.
1: Α, συλλέγει. Τέλος πάντων, οκ.
3: Βέβαια.
1: Καλά, τώρα δεν ξέρω τον Αλμέιδα.
3: Γιατί νομίζετε τώρα ότι οι παίχτες δεν μπαίνουν μέσα.
1: Όλοι.
0: Πώς δεν μπαίνουν, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, εντάξει.
3: Αυτό δεν τους επηρεάζει. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν μια ομάδα, ας πούμε, δεν έχει έναν κορμό, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με αυτό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Στην ομάδα μπορεί να φωνάζω για τους δύο γηγενείς κλπ. για τους δύο Έλληνες παίκτες. Εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, θα ήθελα η ΕΠΟ να το επεκτείνει αυτό στο πρωτάθλημα στους πέντε παίκτες που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Γιατί μπορούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να γίνει ένα παιδί σαν το Κούμπο, να μεγαλώσει στην Ελλάδα, δεν έχω κανένα θέμα, ίσα ίσα τιμή μας είναι, να μεγαλώσει στην Ελλάδα και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα και να παίζει να μεγαλώσει αθλητικά και κοινωνικά, ας πούμε, στην πατρίδα μας και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Αυτό το παιδί πρέπει να λογίζεται.
0: Καλά λέω, Χάρης. Ούτε τέι.
3: Πώς?
0: Ούτε τέι.
3: Α, ούτε τέι. Καλά, καλά το είπες. Μπράβο. Σε έχω βγει, δεν έχω πω. Ούτε τέι. Τέι δεν είναι και κυψελιώτης, μια χαρά παιδί. Τέλος πάντων, επειδή πολλά ακούγονται, να, μια και το λέμε για τα social media, και αυτό εγώ σας κάλεσα σήμερα, όσον αφορά βλέποντας και αυτό τη site το παιχνίδι σήμερα, που εντάξει δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη, όσον αφορά το αποτέλεσμα κλπ. Αλλά επειδή βλέπω, ας πούμε, ορισμένα σχόλια ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχει πρόβλημα μεταγραφών κλπ. Η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια έχει κάνει ενδεχομένως πάρα πολύ σωστές μεταγραφές. Αλλά στη λογική του σχεδίου που έχουν, έτσι όπως πρέπει να γίνεται στις ομάδες.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έβλεπα σήμερα το Ζωάο Μάριο.
0: Mm-hmm.
3: Έχουν πολλές ομάδες παίκτες από το Ζωάο Μάριο.
0: Να τον φέρω, λες,
3: για να καταλάβω,
0: από τον
3: δηλαδή,
0: πάγκο για να παίξει στο κύπελλο, ας πούμε.
3: Ποιον έχουν τον Ταμπόρτα.
0: Καλά τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φοβερές
1: νοήματα. Ψιλοκαλά έχει ξεκινήσει ο Ταμπόρτα.
0: Και πήγες και εσύ σε παίκτη, πέτυχες Γιάννα, και τραυματίστηκε και το παιδί κιόλας.
3: Και τραυματίστηκε και περαστικά. Ποιον έχει.
1: Τι είναι. Μια χαρά είναι ο Ταμπόρτα.
0: Ποιον έχει, μωρέ.
1: Και με το παραπάνω.
3: Μια χαρά είναι. Θες το Ζωάο Μάριο και τον Ταμπόρτα. Ποιο θα παραπάνω στον Ταμπόρτα. Πήγαινε, πάρε το Ταμπόρτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Αρκεί το παιδί επιτέλους φέτος να πήξει σταθερά στη θέση του, εννοώ για τον Ζωάο Μάριο. Όχι όπως έπαιζε πέρυσι. Να πήξει φέτος στη θέση του. Εκεί που έπαιζε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς είδες το...
3: Εγώ παραδείγματος χάρη, εγώ λατρεύω τους παίκτες που είναι ταχυδυναμικοί.
0: Το Ζούμπκοφ, πώς τον είδες σήμερα, πώς τον είδες τον Ζούμπκοφ.
3: Καλά, ο Ζούμπκοφ θέλει...
0: Για πες.
3: Όπως και ο Λυκογιάννης, άκουσα προηγουμένως ένα φίλο νεαρό, έτσι, δικό μας παιδί, το συμπαθώ και ιδιαίτερα τον ταξιάρχη.
0: Ναι.
3: Άκουσα το τι είδες, αδερφούλη μου, από τον Λυκογιάννη σήμερα. Δεν είναι το παιδί, έτσι.
0: Ότι θέλουν χρόνο ακόμα.
3: Μπορεί να είναι και παιχταράς. Το ξέρουμε τον Λυκογιάννη. Δεν αξιολογείται.
1: Ναι, και εγώ σήμερα από τον Λυκογιάννη περίμενα κάτι παραπάνω. Ειδικά
3: σε όχι, δεν με περιμένεις κάτι παραπάνω. Δεν
1: εγώ περιμένω γενικά.
3: Είναι πολύ πίσω.
1: Δηλαδή και στο άλλο παιχνίδι του Κυπέλλου.
3: Μπορεί να είναι με τον Νέσ.
0: Πάλι περιμένεις πράγματα.
1: Όχι, τα είχα δει εκεί.
0: Έκανε κάτι μπούκες, κάτι σέντρες ωραίες.
1: Με τον Νέσ.
3: Μπορεί να είναι έτοιμο, μπορεί σε ένα μήνα να είναι έτοιμο το παιδί, να είναι μια χαρά, να πάρει και τη θέση του Πύλιου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν αξιολογείται ο Λυκογιάννης.
1: Γιατί?
3: Ο Ζωάο Μάριο όμως αξιολογείται αυτή τη
1: στιγμή. Okay.
3: Εγώ παραδείγματος χάρη, εμένα ο παίχτης μου, γουστάρω παίχτες τύπου Κοϊτά, χωρίς αυτό που έχω στο κεφάλι τους ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν, το θεωρώ ότι το κεφάλι του τρώει το ταλέντο του, αλλά σε αυτό που
1: παίζει... Εντάξει, το έχει ρυθμίσει και αυτό.
3: Δεν νομίζω. Θα το δεις τον καιρό. Αλλά, μακάρι. Αλλά σε αυτό που παίζει ο Νικόλιτς, με το οποίο εγώ δεν είμαι και φαν, να σου πω τρελός, λοιπόν, ο κατάλληλος παίκτης είναι ο Ζωάο Μάριο. Εφόσον ετοιμαστεί και είναι φόκους εδώ, που νομίζω ότι θα είναι φόκους το παιδί φέτος, παιδιά, ο Ζωάο Μάριο είναι τεράστιο ταλέντο και είναι 33 χρονών. Αν είναι υγιής αυτό το παιδί, δεν βλέπει κανέναν εκεί μέσα.
0: Αχιλέα, να είσαι καλά, να πάμε και σε ένα τελευταίο.
3: Να είσαι καλά, να είσαι
0: καλό
3: καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Έχει παραγγελιά και ειρήνη, Λεβεδιά είναι μια πληγή.
0: Πάμε ένα τελευταίο, τρία λεπτάκια, για να προλάβουμε να παίξουμε.
1: Έκλεισε.
0: Χάσαμε τον τελευταίο.
1: Λοιπόν, η ειρήνη λέει: η Λεβεδιά είναι μια πληγή. Λες χάρη να παίξουμε αυτό αντί του δικού μου. Η Λεβεδιά είναι μια πληγή.
0: Κοίτα, θα σου πω γιατί.
1: Βάλτε, βρε παιδιά.
0: Ναι, επειδή μα το ζητάει έτσι ευγενικά και. Δεν έχει πάρει και μια γυναίκα όσε μέρε κάνουμε
1: σπορ.
0: Δεν παίρνετε.
1: Βάλτε σύντροφο. Που την έχεις επικαλέσει τους μέσα.
0: Εδώ λέει ένας για τον Αουάν ότι υπήρξε σταθμό στην καριέρα του Σωτήρη Κυριάκου.
1: Τι είναι, και όχι μόνο, φίλε.
0: Άρον τον έφερε.
1: Και όχι μόνο Σωτήρη Κυριάκου.
0: Εκείνο το καλοκαίρι. Ποιο άλλο.
1: Και του Μανώλη Μουσουρέκη. Όχι εμένα, του ξαδέρφου μου.
0: Πω. Όταν ήμουν μικρό, να ξέρει.
1: Έχει παίξει και με αντίπαλο την ΑΕΚ.
0: Κανονικά
1: δεν είχε παίξει.
0: Δεν έπρεπε να τα λέω αυτά στον αέρα, γιατί είναι και δείγμα κάποιου είδου ηλικιότητα. Είχα ταυτιστεί για μια χρονιά με τον Άγιο Νικόλαο. Την ομάδα. Επειδή ήταν Νικόλαος, κατάλαβες. Και λέγα, α, τι ομάδα είναι αυτή. Ήμουν μικρός, ρε. Ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Και λέγα, α. Και είχε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα κάποια στιγμή στη δεύτερη κατηγορία. Τον έχω προλάβει δεύτερη εθνική.
1: Ο Αουάν τώρα είναι.
0: Τοπικό.
1: Κάτσε, δεν κάνω κανένα. Όχι, δεν είναι στον όμιλο, μωρέ. Τον που γίνεται χαμός. Είναι.
0: Κάτσε. Στην τρίτη εθνική. Εκεί που γίνεται. Όχι, στον όμιλο που γίνεται χαμός δεν πρέπει να είναι. Οι ομάδες Κρήτης είναι σε άλλο όμιλο. Μόνες
1: τους.
0: Με δεν είναι με τις αθηναϊκές που γίνεται το.
1: Καλά, αυτό ναι, ισχύει. Κερδίζω χρόνο.
0: Άλλο θέλει το creeping death από μεταλλικά. Ρε φίλε, είπαμε τώρα θα το κάνουμε σήμερα επειδή λόγω του όφη, ας πούμε, είπαμε να βάλουμε κάνα κριτικό τραγούδι. Λοιπόν.
1: Τώρα απλά κερδίζω χρόνο για να βρω που είναι.
0: Παναθηναϊκός λέει του 2002, παραλίγο. Παραλίγο να πάει.
1: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη.
0: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη. Ξυλούρι, Πυρήνη. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό, μπράβο. Η τρίτη ομάδα του Ηρακλείου ήταν Τσαλένιος, Μάνος από το Άμστερνταμ, Παναθηναϊκός 2002, παραλίγο να πάει με τελικά. Είχε 9 Έλληνες. Ναι, αυτό είπε και ο Μανώλης, ότι πρέπει να πάμε εκείνη την περίοδο για να βρούμε ομάδα με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ρε. Δέκατος όμιλος.
0: Δέκατος όμιλος.
1: Η κριτική, ναι.
0: Αυτό.
1: Εκεί με Γιούχτα, με Τσαλένιο.
0: Ωραία φάση αυτός όμιλος. Λοιπόν,
1: πάμε. Αυτά. Φύγουμε. Αύριο με μπασκέτια.
0: Μπασκετική αύριο. Και όχι μόνο, και ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
0: έχει και ματσάρα το Σάββατο, ε. Δύο ματσάρες.
1: Δυστυχώς χωρίς κόσμο και τον δύο. Τώρα πρέπει από αυτό.
0: Α, πήρε ο Βρούτσης να μην πάνε ο παδί του Ηρακλή στο Βικελίδης. Ναι.
1: Οπότε αύριο μπασκέτια συζητάμε και για αγωνιστική που έρχεται. Και μετά διακοπή. Αυτά. Μπράβο και πάλι στον Όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν το After Review. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: τα περί την ξαστεριά στον ήλιο να πετάξει, στον ήλιο να πετάξει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είδε στο Μυρμήγκι, τον είδε στον Ολυμπιακό. Μια χαρά Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Ζώτα πας και σε πόλεμο. Τον είδες πως ήταν, ξηρείς και τα πλαϊνά. Μου θυμίζει τον παπούτσι του Εγάλεο. Ποιοι θυμούνται? Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ. Έτσι.
1: Τώρα είναι καλός ο Γιάρεμς, σου λέει, και καλός μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, παιδιά.
0: Τον είδε τον προπονητή. Τον προπονητή, πώς κερδίζει τους παίχτες. Έτσι κερδίζει τους παίχτες. Βάζει τον άλλον αλλαγή, το μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ. Ο μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να είναι δίπλα στο Μάνο Πανταζή και Φώτη Γιαννιώτη στα παλιά μοντέλα.
1: Πάντα θα υπάρχει όμως το ερώτημα. Ναι. Κυριακό, ακούω καμπάνα το τέτοιο και εμένα δεν με ακούω καλά.
0: Κάτσε να δω τώρα. Εσένα σε ακούω.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν με ακούω, παιδιά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εγώ δεν με ακούω, τέλος πάντων θα συνεχίσουμε.
0: Δες τώρα καλύτερα, λοιπόν, ένα-δύο τεστ.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει αυτό το ερώτημα για τον παίκτη που μπαίνει και βάζει τον γκολ.
0: Ωραία.
1: Τον νικητήριο γκολ.
0: Ωραία κεφαλιά.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και γι' αυτό τον έβαλε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: και αν το βάζει, ναι, θα το βάλει. Ναι. Ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το ερώτημα. Δικαιώθηκε ο προπονητής που τον έβαλε ή εκτέθηκε που δεν είχε βάλει νωρίτερα?
0: Όχι, δικαιώθηκε γιατί τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή. Και σου λέει
1: και
0: τώρα.
1: Και πού το ξέρω εγώ, άμα δεν τον είχε βάλει την αρχή, είχε βάλει τρία γκολ.
0: Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Δικαιώθηκε γιατί. Στα μάτια του κόσμου δικαιώθηκε γιατί. Σου λέει, τους κούρασαν οι άλλοι, την κατάλληλη στιγμή έβαλε αυτόν. Αυτό του έκανε κοντινό μετά. Του ξεκούκι.
1: Ναι,
0: οπότε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι, μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ το ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού με την μπάλα κάτω. Φίλοι μου Ολυμπιακοί μου στέλναν μηνύματα. Αμανάτι με τις έντρες μου στέλναν μηνύματα. Λοιπόν, μια χαρά, νίκη και κοντά στη δεκάδα. Ξέρεις αυτά του Δημάτου με τους βαθμούς στην Ευρώπη. Μαρία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιος μου μόλις. Ξεκινήσαμε, μόλις ξύπνησε.
0: Μα είναι γεννημένος διευθυντής, τα έχω πει το παιδί. Δεν είναι.
1: Μου λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός, του λέω κέρδισε. 2-1. Του περάσαμε του Πολωνούς, μου λέει. Κατευθείαν η πρώτη κουβέντα. Ούτε καλημέρα, ούτε τι έχουμε για πρωινό, ούτε τίποτα. Αυτή ήταν η έγνοια του.
0: Ναι.
1: Και λέω μπράβο, ναι, γιατί μου το έλεγε από χθες να κερδίσουμε. Έτσι λέει, να κερδίσουμε.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί έτσι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω ποιο τον μεγάλωσε, τέλο πάντων. Λέει να κερδίσουμε για να περάσουμε του Πολωνούς. Και σήμερα να κερδίσει και ο Όφης. Βεβαίω.
0: Γιατί να μην κερδίσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, ναι. 8 παρατέταρτο στην Κρήτη. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ουρά του παιχνιδιού του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος με τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ήταν
1: ενώ έβλεπε την πορεία.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Και
0: θέσεων και τακτικής λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά. Ισορρόπησε ο Ολυμπιακός και κατάφερε και το γύρισε. Δεν είναι εύκολο να πας να γυρίσεις.
1: Δεν ήταν εύκολη η ομάδα για Αγγελόνη. Το είδαμε κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Δυνατή και γρήγορη.
0: Ήξερε ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ναι, και αφού γλίτωσε με ένα γκολ εκείνο το 10 λεπτό, 15 λεπτό που άρχισε και.

0: ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μα 13-0 κόρνερ.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε.
0: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μακάρι.
1: Πώς ήταν η μέρα σου?
0: Ακόμα Πέμπτη είναι.
1: Τι θες
0: ακόμα
1: να κάνεις?
0: Είναι. Γιατί έχει κρατήσει αυτή η εβδομάδα ένα μήνα, μπορείτε να
1: πείτε. Μετά το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο.
0: Τι μετά το καλοκαίρι, παιδί μου?
1: Εντάξει,
0: τι δύσκολο είναι αυτό το πράγμα? Δεν τρέπεστε λίγο να κρατάτε τόσο μεγάλη
1: γιατί
0: αυτές
1: τέτοια επίθεση ήταν
0: αυτές τις μέρες?
1: Εγώ σου λέω.
0: Αλήθεια, σου λέω, ξύπνησα σήμερα και λέω. Ακόμα Πέμπτη!
1: Ήθελες να είναι Κυριακή?
0: Θα ήθελα να είναι Παρασκευή απόγευμα, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, Παρασκευή 2 η ώρα είναι το κορυφαίο σημείο της ζωής.
0: Παρασκευή απόγευμα, μόλις έχω τελειώσει τα αγγλικά. Αυτό θέλω. 6-6,5 ώρα τα απόγευμα.
1: Τι τα θέλαμε. Και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Εγώ ήμουνα με Στάνκογλου το πρωί γύρισμα.
0: Για πες. Άσο ημίχρονο.
1: Πάω Στάνκογλου. Μετά βλέπω τον Ηλία Βαλάση.
0: Άσο.
1: Ηθοποιάρε σαν φώτερη.
0: Άσο τελικό.
1: Είχαν την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι να συναντήσουν εμένα στο διάβα του.
0: Γιατί
1: το έλα, μωρέ, εντάξει. Και το βράδυ ήμουν με Απόστολο Γκλέτσο.
0: Και over.
1: Και over.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Δηλαδή, και over.
1: Στάνκογλου και Βαλάση είχαμε το τότε και τώρα. Ναι, και έρχονται κι άλλα μεγάλα γκέστ. Και το βράδυ έβαλα τη φωνή μου σε ένα θεατρικό που ήταν ο Απόστολο Γκλέτσο. Καθόμαστε και λέει, τι γίνεται, ρε φίλε? Πότε βγαίνει η Δήμητρα η Γινήτη? Δηλαδή θέλω να σου πω. Πότε είναι το φαντάστικο με τη ρούλα? Δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ.
0: 3-2-1.
1: Αυτή ήταν η μέρα μου χτες. Παπαδόπουλος Κουλιανού.
0: Το φαντάστικο. Μπράβο ρούλα ήταν.
1: Α, μπράβο ρούλα ήταν.
0: Μπράβο ρούλα. 3-2-1 ήταν ο Μαρινός.
1: Το φαντάστικο δεν ήταν η ρούλα Κορμουλά?
0: Τώρα όμως σου λέει τώρα η Wikipedia.
1: Εντάξει, φίλε Κυριάκο, σε εμπιστεύομαι να πούμε, έχουν περάσει και. Και πολλά χρόνια.
0: Κάθισα να δω χθες τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος. Δεν ήξερα ότι είχε πάρει προβλητή τον Καγκαλούδη.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μακριά από αυτό. Κόντι, φέρε την κούπα του Europa, λέει, και θα σου δώσουμε σπίτι και στρέμματα με ελιές. Και ζά, παιδιά, βάλτε και ζά μέσα.
1: Βάλτε μέσα και τα ζά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Καλά, βλέπω. Πάμε για break.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν τάζουν στον Κόντε ΖΑ, γιατί... Στον Κόντι, όχι στον Κόντε.
1: Κοίταξε, λέω το μυαλό της που είναι. Σε ποιον.
0: Λέω κάτι εγώ. Κάτι δεν μου κολλάει.
1: Κάτι δεν σε κολλάει και στα μαλλιά, κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι.
0: Δεν βάζουμε λίγο.
1: Ένα γράμμα, αλλά.
0: Είδες τι κάνει. Στο Κόντι λέει δεν τάζουμε ΖΑ, γιατί θα έχει τρέξιμο με ο ΠΚΠ.
1: Έχει δίκιο. Πρέπει να μπορεί να τα δικαιολογήσει.
0: Όπως πολύ σωστό είναι και το μήνυμα, τίμιο και τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι γυναίκες στο Ανατολικό Μπλοκ είναι μοντέλα, είναι θεές. Και οι άντρες είναι τέλος πάντων όχι μοντέλα, όχι θεοί.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο. Η μουσική από Τέτρις. Όλοι το ξέρουμε. Όσοι πηγαίναμε σε καφενεία και και Καζαντζόκ μετά.
0: Καφενείο, λέει η Αγγελόνια.
1: Ο Γιάννη Τσούκ είναι αυτό που θα έρθει και ένα φίλο μου.
0: Ναι, και σκοτεινιάζει ο τόπο.
1: Και έχει
0: και
1: φωνή.
0: Και γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Αντρικά γυναικεία.
1: Ναι, όλοι. Τι κάνετε. Και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ, αυτό που κάθεται, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στην παραλία. Πώς να βγάλει.
0: Στην παραλία
1: το...
0: πήγαινε, γιατί νόμιζα,
1: πες μου, πού να το
0: νόμιζα ότι θα παραγγείλει ένα ουίσκι σκέτο.
1: Πάμε έτσι. Ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ. Ντυσιματάκι πολύ χαλαρό, ναι. Όχι κάτι εξεζητημένο.
0: Τζινάκι χρειάζεται... και μπλουζάκι σένιο.
1: Σένιο, μπλουζάκι, ναι. Κάθεται και δεν ακουμπάει κοιλιά τα μπούτια. Πώς να σου πω που παθαίνουμε πιο πολύ. Θέλω να με νιώσετε, κυρίες και κύριοι.
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Θέλω να με νιώσετε. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Φαίνεται οριακά το βρακάκι πίσω από το τζιν, το οποίο είναι όμως.
0: Το...
1: Αλλά είναι, δεν είναι ουόμο, άντρας. Είναι, είναι κάτι πολύ κυρίες.
0: Σισίλια,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ κάτι.
1: Ναι, λέει Yves Saint Laurent το, ναι, το εσώρουχο. Ναι.
0: Πολύ διακριτικό, ναι. Όμως, δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενώ αν φοράμε, μη συγγνώμη για τη διαφήμιση, Πόλο Ραλφ Λόρεν, έτσι όπως γυρίζει από την κοιλιά, κάνει πρώτο στροφή. Έτσι, γράφει το. Γράφει το πι και το νι, καταλαβαίνεις. Λες και είναι πολεμικό ναυτικό.
0: Πόσο με τρόμαξες.
1: Λοιπόν, παραγγέλνει ουίσκι σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ένα πάγο. Δεν πίνει πολλά. Αν θα πιει δύο, το κουνάει και κοιτάει το ποτό του.

0: όταν πίνει, όχι τους ανθρώπους.
1: Και δεν αγγίζει τα ξηροκάρπια.
0: Όχι. Γιατί αυτά όχι. Με το αλάτι.
1: Και γιατί γίνει.
0: Μπορεί να πάρει λίγο αγγούρι, λίγο καρότο. Και μετά, όταν του λένε όλα καλά, να μάθουν να με βάζουν οι καραγκιόζες. Και ρουφάκι. Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έτσι είναι ο Γιάννης. Του ανήκει η ζωή.
1: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι μερικοί άνθρωποι.
1: Που έρχεται η ζωή και του χτυπάει την πόρτα. Δεν την κυνηγάσαι.
0: Και πανηγυρισμό, αλλά το έκανα, πάρει και μια καρδούλα.
1: Χαμηλά.
0: Είναι ο πιο ωραίος ξάδερφος του Μπακασέτα. Πώς να σου το πω.
1: Και δεν θα τον ακούσει να φωνάζει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν
0: όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά όταν
0: αν νευριάσει, φεύγεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: βρείτε, εκεί τρύπα να κρυφτείτε.
0: Εκεί μου λέγανε κάνει βίστα κόντο σόφι, είχε τα πρόχη, τα σάφι, κατσού. Ναι, ναι, ναι, για Γελαιόνια.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα την Πολωνία. Δεν την περάσαμε, συγγνώμη, είπα πριν την περάσαμε.
0: Το θέμα είναι ότι πλησιάζουν οι Ρώσοι. Γιατί έχουν και τα δικά
1: τους. Αυτό.
0: Αυτό είναι το άλλο.
1: 45.125 βαθμούς έχει η Πολωνία, αλλά έχει 2 στις 5 ομάδες.
0: Μέχρι χθε καλλιέργεια είμαστε τώρα.
1: Μέχρι
0: θέλουμε
1: εκεί,
0: και παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Έλλαδα έχει 44.612. Δηλαδή, τι, 400-500 κάτι βαθμούς. 500 βαθμούς είμαστε.
0: 500.
1: Με 4 στις 5 ομάδες, έτσι. Μην τις ξαμολύσουμε δηλαδή τώρα στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζουμε και η Τσεχία έχει αυτή τη στιγμή τις ίδιους βαθμούς με την Πολωνία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η 10η θέση. Πάνω θα τους περάσουμε. Α, εγώ είδα χθες.
0: Τι είδες, Μαρία?
1: Βλέπατε εσείς κάτι Κύπελλα, κάτι Νίκη Βόλου, κάτι Άρης και τα λοιπά. Εγώ είδα το Max 100. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο Max Verstappen.
0: Α, νόμιζα και το Max το Mega.
1: Όχι. Ο Max Verstappen έκανε έναν αγώνα με άλλα 100 καρτ.
0: Έλα.
1: Ήταν τελευταίος αυτός. Λοιπόν... Και ήταν στην πίστα Silverstone, την είχαν διαμορφώσει έτσι, ειδικά για καρτ και τα λοιπά. Ήταν ένας αγώνας, ο Max Verstappen εναντίον 100 καρτ, οι οποίοι ήταν οδηγοί από άλλα, από Formula 4, ξέρω εγώ, ήταν content creator.
0: Ετερόκλητο.
1: Κάτι αθλητές, ήταν διάσημοι, ήταν τέτοια πράγματα.
0: Τι σας έχω εγώ σήμερα, είμαι αυτή τη στιγμή του Max Verstappen.
1: Και τρέχανε και τους προσπέρασε και τους 100 με το που προσπερνούσε έναν αποκλειότανε. Αλλά με το που ξεκίνησε ο αγώνας προσπέρασε καμιά κοσαριά.
0: Έξω.
1: Έτσι, δεν υπήρχε αυτό. Και νομίζω χρειαστήκαν περίπου 35 λεπτά για να τους περάσει όλους.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε. Είχε πολύ γέλιο, ήταν πολύ ωραίο γιατί τους πέρναγε και τους κορόιδευε, τους έκανε χειρονομίες και τέτοια πράγματα. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Εντάξει, με το γιο μου το είδα γιατί με είχε πρίξει.
0: Εγώ έχω δει στα social του Ολυμπιακού τα σχόλια. Έχουν έρθει χιλιάδες Μεξικάνοι και κολλάνε μυρμήγκι από κάτω για το μυρμήγκι. Είναι
1: για
0: πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό το μυρμήγκι.
1: Ναι,
0: χορμίγκα, αλλά, χορμίγκα
1: να
0: δεν
1: ξέρετε,
0: είναι.
1: Ξέρετε, το μυρμήγκι δεν έρχεται μόνο του. Φέρνει και την οικογένεια μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δείτε ένα μυρμήγκι. Άμα δείτε ένα μυρμήγκι μόνο του στην κουζίνα, ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm.
1: Και μην ρίχνετε ρίγανη. Λέει, άμα ρίξει ρίγανη, θα φύγουν τα μυρμήγκια. Τίποτα. Τα μυρμήγκια μετά σου λένε, δεν ρίχνει και λίγο αλατάκι.
0: Σκέφτομαι σύνθημα, ρε χορμικά, μα το δικό σας δεν έχεις κάνει τίγκα. Ναι, γίνεται. Υπάρχει σύνθημα που μπορεί να γίνει.
1: Έχει
0: εγώ
1: πλάκα.
0: Βοηθάω.
1: Έχει πλάκα να δείτε τις περιγραφές των Μεξικανών όταν βάζει.
0: Το είδα χτες το
1: βράδυ.
0: Τρελαίνεσαι κι εσύ. Τρελαίνεσαι, είναι η αλήθεια.
1: 55 στον πρώτο γύρο είχε περάσει ο Verstappen.
0: Τι λες,
1: είχε πολύ πλάκα σου, λέει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να μπει και η Πανάθα με Νίστρουπ. Ναι, παιδιά, κάτσε να σου πω εδώ, περίμενε. Κάτσε να δω τη βαθμολογία να σου πω. Τίποτα και τους Τούρκους θα τους περάσουμε. 4-5 ομάδες λοιπόν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προχωράνε αυτοί γενικά στην έδρα τους.
1: Εντάξει, τώρα κι εσείς που λέτε γιατί και Αγγελόνια και δεν ήταν καλή ομάδα. Παιδιά, μέχρι χθες παίζανε μπάσκετ. Δεν με συγχωρείς.
0: Εκτός από αυτό, δεν κοιτάς την ομάδα, κοιτάς τον τρόπο. Που έρχεται μια νίκη. Δηλαδή την μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Αυτό τσεκάρισε τώρα. Δεν τσεκάρισε ότι θα κέρδιζε στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο τρόπος δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Λίμπαρ. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα που είπες Μπαρτσελόνα, είδες τι έκανε χθες.
0: Δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
1: 7 γκολ έβαλε.
0: Ναι, αλλά δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
1: Δεν έχει βάλει λιγότερα από 4 γκολ.
0: Και δηλαδή, μία στη Σαντανδέρ και πήγαν και πήραν και την μπάλα από τα δίχτυα.
1: Που προλάβουμε! Προλάβουμε.
0: Και του κοιτούσαν όλοι. Μόλις και έκανε το 2-1 και πήγε και πήρε την μπάλα όλα από τα δίχτυα, έκανε την Μπαρτσελόνα. Άντε πάλι.
1: Οχου.
0: Πήραν τον πυρημπάκι και κάνανε μαγκές.
1: 7-2 έληξε.
0: Στο 6 είμαι πήρε ύπνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ένας Θεός μας φύλαξε και πέσαμε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ειλικρινά σου μιλάω. Τα έκανε 300. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα.
0: Θυμάσαι, πήρε ο Παπαδόπουλο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα. Τι έγινε. Ρε παιδιά, τι έγινε τώρα. Όχι, μη με λες. Μη λες, δεν τη λέξη.
1: Θα κάναμε τον κόκαλο.
0: Άντε πάλι.
1: Άντε πάλι.
0: Πραγματικά πρέπει να στείλε μήνυμα ο Αλέν Πρόστ. Η μισή του καράν, αλλά η δουλειά έγινε. Ωραίο πρόμο.
1: Φυσικά και ήταν πρόμο, ρε παιδιά, γιατί το έκανε η Red Bull, που είναι, που,
0: ναι.
1: που είναι η εταιρεία του. Δηλαδή, ναι. Η Red Bull τρέχει όμως, τι κάνουμε τώρα. Αλλά είχε την πλάκα του. Σιγά του. Νόμιζες ότι αυτός πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, μα πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα. Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, ήταν ίδιας δυναμικής όλα τα κάρτρε, παιδιά. Δεν ήταν πειραγμένο το δικό του. Δεν ήταν από το Περιστέρι. Εντάξει. Αμάν πια.
0: Μιας και λέμε Μεξικό, πάμε στα... Στα του Μεξικό, σύγκρουση συμμοριών, δολοφονήθηκε ιερέας και στη σωρό του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα προς ποιον. Καθολικός ιερωμένος.
1: Το κάνεις.
0: Ναι. Το θύμα Ρομάν ντε λα Κρούς Ερνάντες. Ήταν ο ιερέας κοινότητας, 1500 άτομα ήταν εκεί, στο δήμο Ουεχούτλα. Ουεχούτλα, Ιδάλο! 48 ετών, βρέθηκε και ένα απειλητικό μήνυμα το οποίο... Συγχωρώ, χάρτη ψυχοκοπή.
1: Ναι,
0: πω, πω. 14ος ιερωμένος 7 χρόνια. Τι έγινε, ρε. Μάλλον υπάρχει κάποια σχέση.
1: Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα στο Μεξικό.
0: Ούτε εγώ.
1: Πέρα,
0: ούτε.
1: Τα...
0: Και δεν θέλω να το μάθω.
1: Όχι, είναι καλύτερα. Ας διαβάζουμε την είδηση και ας πηγαίνουμε παρακάτω.
0: Πω, πω.
1: Εντάξει.
0: Χορμιγκόλ. Έτσι το φωνάζουν. Το ναι. Όχι τον παπά, το χορμίγκα. Χορμιγκόλ.
1: Αλλά εντάξει, λέει, δεν το μειώνω. Λέει, και εγώ το είδα και το απόλαυσα. Παιδιά σας, λέει, ήταν πολύ ωραίο. Μα είχαν και, του δίνανε και καλά περιθώριο σχεδόν μία ώρα για να τους περάσει όλους και τους πέρασε σε 35 λεπτά.
0: Όπως περνάει ο Ουναΐ τους περνούσε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έτσι,
1: μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, 2-0 εχθές Ουναΐ, άρχοντας το πεναλτάκι και ένα καταπληκτικό γκολ μετά, το δεύτερο, πολύ ωραίο γκολ. Και κάνει αυτό τον πανηγυρισμό που θες, πιάνει το πρόσωπό του.
1: Τι είπε ο Νίστου.
0: Τι είπε, πάλι αλέφαντος, δηλώσει. Για πες πάλι.
1: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Εξήγησε, λέει, τη φιλοσοφία του γύρω από το rotation. Θυμήθηκε ένα δικό του λάθος από την παρουσία του στην Κοπενχάγη και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την αγωνιστική του ισορροπία. Και δεν το είπε έτσι λίγο κάπως.
0: Αυτό σου λέω, έχει γίνει. Έλα, μπες, τι είπε.
1: Θεωρώ λάθος, λέει, να κάνεις rotation 9 ή 10 παικτών. Χρειάζεται ισορροπία. Στο παρελθόν τα είχα. Σε ένα παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, τα είχα κάνει σκατά σε παιχνίδι.
1: Χειρότερο το είπε.
0: Ναι.
1: Με την Κοπενχάγη, όταν άλλαξα 8 ή 9 παίκτες και χάσαμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα τελικό εξαιτίας μου.
0: Είδες.
1: Τα είχα κλείσει.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι. Στη συνέντευξη τύπου.
0: Ωραίος.
1: Ε.
0: Την μπαλάκι πέταξε ο Ναΐ. Άνε τον γκολ και έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να ζήσουμε όμορφα πραγματάκια.
1: Ναι. Αυτά πέστα στους φίλους του Παναθηναϊκούς που γκρινιάζανε πριν έρθεις και λέγανε φέτος θα πονέσουν τα μάτια μας και καλύτερα να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και δεν είναι μπάλα που παίζουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μοιάζει. Έχουν με τη μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Πάρτε λίγο ψυχολογία, μωρέ. Πάρτε λίγο ψυχολογία. Νίστρου πετάχα κάνει κατά στην Κοπεκάκη. Έτσι θα του πάω Φεράντζα φέτος. Θα τα πει αυτά.
1: Το ξέρω,
0: έχουμε,
1: τα ήδη δηλαδή.
0: Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού στα τα μυρμήγκια. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ο Ναΐ τώρα που γίνεται πλούσιος αλλάζει. Ομορφαίνει να ξέρεις ο Ναΐ. Να ξέρεις ότι έχει ηρεμήσει. Βάζει τα μπαλάκια του και λέει. Λοιπόν, μερικές φορές, Μαρία, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι. Μεγάλη τσιφινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Λίντλ. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές. Αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ. Πίτες λαχταριστές και λιχουδιές. Συνδύασε το όπως θέλεις. Άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείς μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε σε break για πολιτική ενημέρωση. Λογικά. Τα λέμε. Λογικά. Σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Oh, I got you. Oh.

0: Και με το μήνυμα «Ας έρθει ο πιτσιρικάς ο Verstappen να με περάσει όταν σχολάω με το λεωφορείο και γυρίζω αμαξοστάσιο».
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις κάτι πιο γρήγορο. Όταν το λεωφορείο πάει αμαξοστάσιο να παρατηρήσει. Σταματάει στο φανάρι, ο ίδιος πάει να βαρέσει το ταμπλό μπροστά.
1: Και γράφει κιόλας.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Λες και αν δεν έγραφε συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Καλά δεν ντρέπεται αυτό το λεωφορείο να μην ζητάει συγγνώμη.
1: Η μάνα του το ξέρει.
0: Γιατί δεν γράφει εκτός υπηρεσίας.
1: Τι
0: τη θες τη συγγνώμη και κες λάμπες. Δηλαδή, τι συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη. Είναι λάθος το συγγνώμη, το με συγχωρεί. Είναι λυπάμαι.
0: Ναι. I'm sorry, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Εκτός υπηρεσίας, λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το λεωφορείο για σένα. Κάτσε στη βροχή.
1: Συγγνώμη. Θα έρθει ένα επόμενο, μην κυνηγάς τα λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, αν έγραφε εκτός υπηρεσίας, σκέτο. Τι θα έλεγε. Φωνάξτε με έναν υπεύθυνο. Πού είναι η συγγνώμη σου. Πού είναι η συγγνώμη σου.
1: Ούτε μια συγγνώμη.
0: Πέρασες μπροστά από τη στάση από Αττική και έλεγε μόνο εκτός υπηρεσίας. Έλα, εντάξει, τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καλά δεν λέω, κύριε. Πάντα είναι, απευθύνονται. Ο κύριος είμαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνονται σε μένα όπου και. Μα δεν τον βλέπεις. Λέω, εντάξει, να κάνω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Και κάνεις ότι κοιτάς το κινητό σου. Πάμε με το Max, μια φανάρι με τα παπιά.
0: Για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Το παπί, το μπουρναζιώτικο πάει πιο γρήγορα. Ό,τι και να κάνω, Verstappen. Έχω δει Verstappen στην πλατεία του Μπουρναζίου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και εδώ παίζει κάτω Πειραιά. Έχει τέτοια. Σμαρτάκια, ε. Με ρόδες Mad Max. Τεράστιες.
1: Και ένα κάθισμα γιατί όλο το υπόλοιπο έχει γούφερ μέσα.
0: Ναι, και αυτός έρχεται δίπλα σου.
1: Δεν γουφαίνονται. Πες μου, γιατί είναι και κλειστά τα παράθυρα.
0: Εσύ μιλάς στο κινητό με το αυτοκίνητο αυτή την εφαρμογή. Έλα. Μα ακούς, άντρα. Δεν σε κοιτάει. Μαρία, δεν σε κοιτάει ότι ενοχλεί. Ατάραχος κοιτάει ευθεία. Και no fear πίσω, ε. Αυτοκολλητάκι no fear.
1: Πάνε τα παλιά τα σπλάς, τα θυμάσαι πάνω.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι τα σπλάς. Και από πίσω ένα G με την Κρήτη. Πάντα υπάρχει.
1: Όχι, είναι εξαπλωμένη η Εύβοια. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εξαπλωμένη η Κρήτη. I love Crete.
1: Ανάσκελα η Εύβοια.
0: Α, κάτσε, άσε με λίγο εδώ.
1: Λίγο.
0: Α, ναι, έχεις Jeep μαύρη, είσαι από την Κρήτη και δεν έχεις αυτοκόλλητο Κρήτης, δεν ψηφίζεις εκεί, ρε. Δηλαδή με το που εμφανίζεις. Επαέ, δεν θα ξανά.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αντικριστώ, ούτε τίποτα.
1: Εμείς τουλάχιστον γκρινιάζουμε μόνο για την ομάδα μας. Εσύ γκρινιάζεις που είναι ακόμα Πέμπτη, ενώ η εβδομάδα φεύγει σφαίρα. Απλά επειδή μάλλον. Δεν δουλεύεις αρκετά, δεν περνάει η ώρα. Ναι, παιδιά, είμαι όλη μέρα στην πισίνα.
0: Γιατί.
1: Και πέσε και σήκω.
0: Να σου πω, δεν βαριέσαι ξάπλα ηλιοθεραπεία όλη την ώρα να σου φέρουν την
1: μα
0: παλώμα.
1: Μα γι' αυτό δεν περνάει η ώρα.
0: Όχι
1: γι' αυτό...
0: παλώμα, δεν σ' άρεσε. Να σου φέρουν.
1: Όχι, δεν πίνω παλώμα, μαργαρίτα.
0: Να σου φέρουν τη μαργαρίτα.
1: Σκέτη τεκίλα.
0: Να σου φέρουν. Άσε με να κάνω ένα σκετσάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: ποιος, ο ελεγκτής. Ωραία. Τα εισιτήριά σου.
1: Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα. Έχουν σκάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Βαγγέλης, καλημέρα. Έτσι αγαπάει ο Πολυμενέας. Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ Πολυμενέας, βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Θεό. Άλεξ και Μαρία και λυπή, λέει. Καλημέρα. Ο Εμανόλ δεν μοιάζει με αυτή που πήγαινε, λέει, στις εκπομπές της Ανίτας και έλεγε λέρες και αντιπρόσωπος.
0: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια. Εντάξει, ναι.
0: Okay,
1: ναι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Καλημέρα και στο Στέντε το Μέταλχαρτ. Καλημέρα και στην Άτας από τον Μπράιτον. Μας έχει κάνει ο Κοστούλας, λέει, πρώτες μούρες εδώ στο χωριό. Και γκολ και ασίστ. Και αποκλείστηκε και η Manchester United. Καλά, δεν σκοτώσετε και το θεριό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Μαρία σκόραρε, λέει, και το αγόρι μας χθες, ο Γιάρεμτσουκ. Ορίστε, όλα. Τι άλλο θέλεις. Και το τελευταίο highlight της χθεσινής ημέρας, λέει, το νικητήριο γκολ του Άρη. Γκολάρα, όχι αστεία. Α, γενικά χθες γιόρταζε η Νατάσα και η Μπράγια.
0: Ναι. Το Κοστούλας, ωραίο, με τον μπουκλωτό του πάρτο.
1: Πάω, βεβαίως. Και ασίστ και γκολ. Τι άλλο να κάνεις, παιδιά, να καταπιεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, λέει. Τώρα τι κάνουμε, στηρίζουμε διοίκηση. Είδαμε όμως κάτι χθες, λέει, θα πω μια μικρή τρυπούλα στο τούνελ. Εντάξει, εσύ, όταν βλέπω Έλληνα, λέει, σε ξένη ομάδα, πάντα θυμάμαι τη Βλαχοπούλου στα αποδυτήρια και μετά να ξεσπαθώνει στο γήπεδο. Ναι, μπράβο, ρε κολοκοντρώνη μου. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έτσι απλά ήθελα να πω μια καλημέρα. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλημέρα στο Δάκη. Μετανάστης, ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λούτσα, σπάτα, κοροπή, το καλύτερο παπί. Έχεις γραφτεί.
0: Λούτσα, σπάτα, κοροπή.
1: Έχεις πετύχει το όμικρον και το ωμέγα, το έχεις βάλει λάθος το κοροπή.
0: Από μόνο του, μωρέ. Το κοροπή, εντάξει, μπορεί να το κυνηγούσε σκύλος. Και μπερδεύτηκε.
1: Αλλά έχει βρει τα γράμματα. Έχει βρει τα γράμματα. Καλημέρα και από μόχλο Ιτίας. Έφτασε η μέρα που περίμενα χρόνια υπομονετικά. Ήρθε η μέρα που θα δω το συντόνι του Europa στην Κρήτη. Support your local team. Πάμε, ο φάρα μου. Εύχομαι και συντόνι Αστεράτο.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Χαμός.
0: Ένα σημαντικό πατρίδι. Μήνυμα. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε γιατί ήταν σημαντικό, αλλά πόσα ήρθαν, το έχασα. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Α, ήσασταν μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη αναμονή του νοσοκομείου. Όλα καλά, πλέον συνεχίζουμε, είστε καλύτερα. Ευχαριστούμε, μπράβο, ρε φιλέ. Εντάξει, αχρίαστη να είμαστε με την έννοια.
1: Να μην χρειαστεί να μας ξανακούσει,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ποτέ. Ποτέ.

0: Καλημέρα στον Σπύρο. Τσούβι σου έχει ένα στιχάκι. Τι κατάλαβες που είσαι ουναχή και προσποιείσαι.
1: Και όταν μανταμώνεις και καίγεσαι και λιώνει.
0: Λοιπόν, το γκολ του Γκονζάλες πήγε κατευθείαν στη μαμά, αφιερωμένο, εξαιρετικά, έχω να σου πω. Γιατί ήταν τα γενέθλια της μαμάς της. Του Μυρμηγκιού. Μαμά, σε αγαπώ τόσο πολύ, χρόνια πολλά, και αυτό το γκολ ήταν για σένα. Να μου ρίξει. Καλά, όχι λέει μόνο για τη μαμά μου, αλλά και για όλους τους Μεξικανούς. Νομίζω ότι το να κάνω το όνομα του Μεξικού ψηλά είναι ένας από τους στόχους μου και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα, την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέει, κατάφερα να σκοράρω ένα γκολ για να δείξω ότι οι Μεξικανοί είναι ικανοί για πολλά πράγματα.
1: Εδώ παπάς, εκεί. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από Εύβοια. Κλημέρα. Πότε παίζει η ΑΕΚ Λονδίνο, παιδιά. Κλημέρα.
1: Κλημέρα. Πότε παίζει.
0: Νομίζω 10 του Οκτώβρη. Νομίζω.
1: Του Οκτώβρη λέτε η αριστερή πάντα. Δεν λέτε Οκτωβρίου. Στις 10 του Οκτώβρη.
0: Όχι, μα το καρφώθηκα.
1: Έλα ρε Μαρία, αριστερά. Η αριστερή woke.
0: Μεσοβδόμαδα πάντως. Περίμενε. Όχι, ψέματα. 7. Περίμενε. 7 ή 15. Μεσοβδόμαδα είναι πάντως. 14. Περίμενε το γονάτο. Champions League. Champions League. Με τη Σαχτάρ παίζει 14 του Οκτώβρη. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά πάει 21. Και μετά πάει 21. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει, δηλαδή. Και ας πούμε εδώ οι δικοί μας. Κάτι για τσετζόγλιδες, κάτι μαραθιανοί. Θα μείνουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
1: Κοίτα Μαρία,
0: ας
1: διάβαζες. Θα μείνω μαραθιανός μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Μια εβδομάδα, φίλε. Λονδινάκι. London, baby. Θυμάστε Τζόι Τριμπιάνι. London, baby. Πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε. Α, 20
1: πέρα. Α, 20. 20.
0: Τρίτη, 20. Τετάρτη και Τρίτη.
1: Έχεις δίκιο, 20. Πω, πω, μια εβδομάδα Λονδίνο.
0: Μια εβδομάδα. Όχι, μια εβδομάδα Λονδίνο και Μάντσεστερ. Τελευταία μέρα θα πάνε Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ.
0: Μάντσεστεράκι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο είναι. Δεν είναι Λονδίνο.
1: Έλα ρε Μαρία.
0: Πάνε και ωραία εποχή, φίλε.
1: Έλα ρε, που είναι το Μάντσεστερ, ωραίο τώρα. Μην λέμε τώρα. Επειδή είναι αλλού και δεν είναι εδώ. Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι, 14 και 20, παιδιά.
1: Το Γάλλο είναι πιο ωραίο από το Μάντσεστερ. Έχει η μπαρουτάδικο το Μάντσεστερ. Δεν έχει.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και να έχει.

0: Λοιπόν, ναι, είπαμε 14 και 20 παίζει η ΑΕΚ στο νησί, 14 με τη Σαχτάρ και 20 με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας από Ρέθυμνο. Επισήμως 10 χρόνια cancer free. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε.
0: Και πάντα καλά νέα να έχεις.
1: Πάντα να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτές είναι οι εξετάσεις μόνο που πρέπει να μας αγχώνουν.
0: Είναι αυτό που λέμε. Δεν με νοιάζει να βγω καλή σε φωτογραφία, αρκεί να βγαίνω καλέ σε μαγνητικές.
1: Σε τέτοιες φωτογραφίες,
0: ακτινογραφίες. Αυτό προτιμώ να βγαίνω κι εγώ έτσι καθαρή. Ήσασταν λαλίστατοι για την κλιματική παπάντζα τη θερμή φάση του Ελνίνιο, που θα έφερνε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το Φεβρουάριο. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια, έπεσε η θερμοκρασία, φεύγουν τα αποδυνητικά πουλιά και εσείς απλά τον νίκετε πάλι αρδάκια.
1: Υπέροχο.
0: Να σου πω, είναι σίγουρο τώρα αυτό, δηλαδή να μαζέψω καλοκαιρινά. Γιατί εγώ χθες καθάρισα τον τζάκι, έφερα άνθρωπο και μου καθάρισε τον τζάκι.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα, για να είσαι έτοιμη για τις μπριζόλες.
0: Δεν ψήνω στο τζάκι.
1: Ορεινή μέλισσα, ζαφυρά
0: του. Δεν ψήνω στο τζάκι. Είναι σίγουρο, δηλαδή μαζεύω.
2: Και ο Λούλης.
0: Μαζεύω καλοκαιρινά, αδερφέ. Πες μου. Υπογράφεις. Εσύ που λες. Εγώ είμαι αρδάκι. Εσύ υπογράφεις να μαζέψω καλοκαιρινά ή θα μου σκάσουν πάλι τέλος Σεπτέμβρη 30 και 35, να ξέρω. Επίσης ο Ελνίνιο έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο του Ελνίνιο έλεγε ότι θα φέρει πολλές βροχές το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Θα κάνει και κρυό. Το χειμώνα.
0: Θα έχει παλιοϊγρασίες. Ένα να μην κάνει.
1: Παλιοϊγρασίες. Ορμηγόλ καρκάντο κοντόντο ελπέσο τελεκύπο αρίμπαλα χορμίγκα έτσι ασταπάρα παρακοθαλγκράντε.
0: Πού.
1: Μου πήρε το πουλί. Βίβα Μέχικο, βίβα Λα Ορμίγκα, βίβα Ολυμπίακο. Μα ακούνε και οι Μεξικάνοι.
0: Εννοείται. Ρίμπα.
1: Άντερε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δαμιανό από το φθινοπορεινό Μάλμε. Καλημέρα στην Αγγελική από την Αίγυπτο. Να τα. Κάθε πρωί σας ακούμε με τον άντρα μου, λέει,
1: πριν από πάει... Καμίλα.
0: Πάνω, με διπλή καμπούρα.
1: Ναι, το έχω...
0: Όβερε μια μισή καμπούρα.
1: Το έχω χαμηλωμένο. Της φοράω διπλή καμπούρα, μόμο.
0: Σας ακούμε, λέει, με τον άντρα μου πριν πάει στη δουλειά. Είστε υπέροχοι, μας κρατάτε παρέα σε πολλά ταξίδια μας. Μπράβο, ρε Αγγελική, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ταξιδεύουμε κι εμείς.
1: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη έχει παράπονα.
0: Τι παράπονα έχει?
1: Αυτές οι Λατίνες μανούλες έχουν τους γιους τους που τις λατρεύουν πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει με τις Ελληνίδες μάνες και τους γιους τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουν άλλη σχέση.
0: Έχουν άλλη σχέση. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
1: Πιο δεμένα. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί κάτω έχουν και ένα έθιμο που ξεθάβουν νεκρούς και τους βγάζουν και συζητάνε.
0: Μουέρτας. Δίας. Δίας Μουέρτας.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Η μέρα των νεκρών.
1: Ναι, βγαίνουν.
0: Αλλά έχουμε και εμείς τα ψυχοσάββατα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εμείς πάμε και κάνουμε ένα τρισάγιο.
0: Αλλά δεν τους βγάζουν από τους τάφους.
1: Ποιου. Τους βγάζουν.
0: Τι εννοείς, μωρέ?
1: Τους βγάζουν από τους τάφους νεκρούς πάνω.
0: Κάνουν cash out.
1: Και τους cash out. Και τους.
3: Σαν το Μητροπολίτη που το πήγε
1: αβούτ. Ναι, εκεί όμως δεν είχε γίνει ταφή. Παγορεύεται. Μόνο αν γίνει εκταφή.
0: Δία de los Muertos.
1: Ναι, εντάξει, καλά, κοντά είσαι.
0: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη παραδοσιακή γιορτή του Μεξικού, η οποία τιμά τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Αντί για μια πένθυμη περίσταση, πρόκειται για μια εκρηκτική γιορτή της ζωής, γεμάτη χρώματα, μουσική, χώρο και τραγούδια. Λοιπόν, οι οικογένειες στείλουν πολύχρωμους βωμούς στα σπίτια και στους τάφους. Τους στολίζουν, δεν τους βγάζουν έξω, ρε, μη λες βλακίες.
1: Βγάζουνε νεκρούς.
0: Δίνονται.
1: Τους σκελετούς βγάζουν. Ωραίο με τους σκελετούς.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω,
1: μα έχουν σκελετούς με τα ρούχα τους.
0: Διακοσμημένο. Ναι, πολύχρωμα διακοσμητικά ή βρόσιμα κρανία από ζάχαρη και σοκολάτα.
1: Βρόσιμα κρανία.
0: Ναι, όχι όμως.
1: Τους ξεθάβουνε, σου λέω.
0: Τους ξεθάβουνε, ρε.
1: Τι? Ναι, τους τρώνε μετά, όντως. Αφήστε
0: τις βλακίες τώρα.
1: Ναι, μα είναι super food, ρε Μαρία. Η θεία, η αντιγόνη. Ναι,
0: είναι το Halloween το ναι. Μεξικού. Εντάξει τώρα. Αλλά δεν
1: πάνε και βγάζουν νεκρούς και τους τρώνε.
0: Δεν τους
1: βγάζουν,
0: ρε, μη. Συνήθεια. Ναι, καλή διάθεση, ναι. Υπάρχει και καλοφτιάρι.
1: Όλα τρώγονται, ρε.
0: Και καλοφτιάρι.
1: Ξέρεις, το καλό κρέας είναι στο κόκαλο. Δεν το έχεις ακούσει. Τι θα το κάνεις το ψαχνό. Ναι. Όπω και πάνε μέσα με τα χέρια του.
0: Ο θείος πώς είναι, άστο.
1: Άστα νέκρα, δεν μιλάει.
0: Έτσι και εγώ καλό. No. που είπες superfood, θα σου πω τι γίνεται στην Νορβηγία, γιατί μου δώσεις ωραία πάσα. Έχει γίνει χαμός με το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ.
1: Λαχαλαντικό.
0: Ναι. Έχει ανεβάσει, λέει, την αγορά.
1: Λαχάλαντ.
0: Ναι. Ποιο είναι το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ?
1: Σελερί.
0: Όχι. Καρότο. Αλήθεια λέω, δεν το λέω επίτηδες.
1: Ομό. Είμαι ξύδι και ουίσκι εκεί τρώγεται.
0: Α, μπορεί. Λοιπόν, ανάμεσα στα τρόφιμα που έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Χάλαντ βρίσκονται τα καρότα, απλό καθημερινό λαχανικό. Έχει αποκτήσει όμως ιδιαίτερη δημοσιότητα στην Νορβηγία, με αρκετό κόσμο να στρέφεται προς αυτό και να έχει ανεβάσει τις πωλήσεις, φίλοι. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καρότα. Με ιδιαίτερη άνοδο, λέει, να καταγράφεις τα καρότα πολλούνται σε δεμάτια. Αυτό που τα πιάνεις από το, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Που τα πιάνεις από την πρασινάδα τους. Έτσι, καλύτερα είναι αυτά, να ξέρετε. Έχει συνδεθεί άμεσα με το Νορβηγό Σταρ και δείχνει, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα, και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο ένας ποδοσφαιριστής με την καλή έννοια. Έτσι. Εντάξει, και εννοείται τώρα στην Νορβηγία δεν είναι ότι έχουν και τα λαχανικά, δεν είναι όπως εμείς. Πάμε σε μια λαϊκή και παίρνουμε αβέρτα και τα βρίσκουν
1: άνετα.
0: Τσίκι. Όχι άνετα, το ακριβώς αντίθετο λέω. Εδώ τα βρίσκουμε άνετα.
1: Εδώ τα βρίσκουμε άνετα, αλλά με το μόκα. Μια φορά έφαγα μόκα ρότι και κάνει γεύση.
0: Γιατί ρε, πολύ ωραίο.
1: Έτσι το τρως το καρότο.
0: Ξέρεις πως είναι πολύ ωραίο. Τριμμένο.
1: Ωραία.
0: Τριμμένο, αλατάκι και λεμονάκι. Σα σαλατούλα έτσι. Πάρα πολύ.
1: Και το κάνεις φριτάτα και το βάζεις.
0: Και βάζεις πάνω ένα αυγό.
1: Παντού μπαίνει ένα αυγό. Από πάνω από.
0: Ότι έκανα μια σαλάτα προχθές.
1: Και βάζεις αυγό.
0: Και έκανα ζουλιέν. Mm-hmm. Δηλαδή φλίδες, φλίδες. Και έβαλα και ψημένο κοτόπουλο.
1: Κάτσε,
0: και σόγια σος.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο. Και λίγο...
1: μια πάπια.
0: Και σόγια σος και πώς το λένε, ξύδι ρυζιού και κάσιους και.
1: Είχες πάει σκηνικό τείχος.
0: Το βρήκα σε μια.
1: Α, σενάριο. Συνταγή.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έβαλα και τα νούντλς μέσα για να χορτάσουμε. Γιατί μόνο με καρότο δεν
1: χορτάει. Με χορτέρι. Το καρότο δεν χορτάει.
0: Και πώς φτάσαμε τώρα.
1: Έλα στην Πανάθα, Χάλαντ. Σταματήστε. Σταματήστε, το ήξερα ότι θα έρθουν αυτά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση, Μαρία, με Παναγιώτη Κεφαλά, ντυμένο Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα.
0: Ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Πραγματικά.
0: Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.